0: Πάμε σαφάρι. Αλλά πριν πάτε σαφάρι, φτιάχτε τα φορολογικά σας. Φτιάχτε τα φοροτεχνικά σας. Καλέστε διακοπές. Ναι, μεν, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών δεν παίζει με τέτοια πραγματάκια. Προτείνουμε More Than Tax, το πρώτο φορολογικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής. Και πρέπει να είστε έντιμοι πολίτες, έτσι. Φτιάχτε τα φορολογικά σας, τα φοροτεχνικά σας, στο πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο στο νομό Αττικής με τη Μαρία Μασιλιαράκου, Καλυψούς 110, με τους συνεργάτες της. Πάμε σαφάρι. Ναι. Θα πας σαφάρι. Καλημέρα Μιχάλη σε σένα και σε όλη την παρέα. Α, είχε πάει σε γενέθλια φίλη. Η Έφη μας. Για πες μας πόσο πήγε η φίλη σου, δεν το λέω. Έφη μου, καλημέρα σε σένα και χρόνια πολλά στη φίλη σου. Έλα, πες μου πόσα πήγε. Έλα, δεν το λέω,
1: Και τον έχω πάρει, πως για μένα μπορεί να πεθάνει.
0: Ναι, και μου λέγει για τα φυτά

θα το δω, θα το ψάξω, θα το ψάξω. Αυτό λέει στο μυαλό μου, κάνει σαφάρι τώρα. Παρομοίωση, μεταφορική, τι έννοια είναι αυτή, δεν το ξέρω. Νικολάκη μου, καλημέρα. Στον επιχειρηματία μας, τον Νίκο από το Κερατσίνι, καλημερίζω. Καλημέρα, Λεβέντη μου, όλα καλά. Νικολάκη μου, όλα καλά και όλα αρθήρα, δόξα το μεγάλο δύναμο. Εδώ χρέη μας έρχονται. Να καλημερίσω το φίλο μου τον Άρη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα Άρη μου. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Με τα καλύτερα υλικά φτιαγμένα στην πιτσαρία του Ζεάκη, στο κέντρο του Μενιδίου, θα βρείτε και το πουλί το γάλα. Και στην πιτσαρία του Ζεάκη, ναι. Ναι, και του πουλί το γάλα. Στην πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Και με delivery, δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες, πίτσες. Γιατί κάνουμε τη διαφορά, κάνουμε τη διαφορά στην πίτσα. Επιχειρηματία μου, εγώ σε ευχαριστώ, Νικολάκη. Ήταν να δείτε το μεγάλο λιμάνι, είχε στην Κόσκο, όλα τα κοντέινερ πάνε και έρχονται. Μισό, μωρέ, μισό.

Ένα μεγάλο συγγνώμη θα πω στο φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρο μου, Σιμπυρκάλ, χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη, Λεβέντη μου, στο φίλο μας τον Πέτρο. Θα ακούσουμε Τερζή. Πετράκο μου, ειλικρινά το λέμε το χέρι στην καρδιά. Ζητάω συγγνώμη ταπεινά. Σιμπυρκάλ, τα Καρδάσια. Θα ακούσουμε και Τερζή. Πετράκο μου, εκτίθομαι. Τι να κάνω.

0: Πότε έτσι, παιδάκια, πότε αλλιώς. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Θα απαντήσω σε όλα στα μηνυματάκια, γιατί βλέπω ότι τσιγκλάτε τώρα. Με τσιγκλάτε λίγο. Θα πάω να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Καλαματιανό. Λοιπόν, το πατριωτάκι σου πάει στην Κρήτη, κάτω στο Ηράκλειο. Άλλος ο Αντώνης, έτσι εσύ είναι ονόματός σου. Καλαματιανός, πολύ έξυπνος. Και μπράβο του, ειλικρινά, από τις λίγες φορές που του βγάζω το καπέλο με τις κινήσεις που κάνει του Αντώνη. Μπράβο του. Δεν θα είμαι ποτέ. Αλλά μπράβο του, Αντώνη μου, είναι πολύ. Θα πει τώρα, έχει και την πείρα και την εμπειρία. Παρόλα, να μην το κρύψω, και τα προβλήματα οικογενειακά. Το να κάνεις παιδί, άστο, του βγάζω το καπέλο του ανθρώπου. Του βγάζω πραγματικά από τόσα χρόνια που τον παρακολουθώ, του βγάζω το καπέλο. Θέλω να είμαι αντικειμενικός. Το κλείνουμε το κομμάτι. Καλημέρα, λε παιδί μου, όλα θα πάνε καλά. Πάμε στο φίλο μου το Θανάση τώρα, με τον Ναβάρα. Φιλαράκι λέει, τίποτα δεν πάει καλά. Σώπαρε, καμάρι μου, τίποτα δεν πάει καλά. Εδώ βγήκαμε από την επιτήρηση, βγήκαμε από το μνημόνια, βγήκαμε από πάλα. Άκουλε, τίποτα δεν πάει καλά. Μήπως δεν μετράς καλά τα πράγματα. Μήπως δεν μετράς κάτι καλά, εσύ με τον Ναβάρα. Όλα τέλεια. Τέλεια.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Λοιπόν, να ανέβει λίγο η ομάδα, αλλά θα μας απαντήσει η Έφη. Έκλεισε, λέει, η φίλη της που είχε πάει στα γενέθλια τα ίντα. Εγώ, λέει, είμαι πιο μικρή στην παρέα. Σου ορκίζομαι να μην ορκιστώ, γιατί κακό είναι που λέμε και αμαρτία να ορκιζόμαστε, ότι θα το έγραφες αυτό. Ότι θα το έγραφες αυτό, ότι είσαι μικρότερη της παρέας.
1: Και...
0: Καλά, είναι ένα γυναικείο ένστικτο. 1, 2, 3. Ειλικρινά το περίμενα ότι θα έγραφες ότι είσαι η μικρότερη της παρέας. Εγώ δεν ζητάω ταυτότητα. Άκουλε, εγώ είμαι πολύ εγωιστικό αυτό. Μπορεί να είσαι η μικρότερη, δεν τα αφισβητώ. Ούτε με νοιάζει να μάθω, έτσι το είπα. Καλοπροαίρετα για την υγεία όσα έκλεισε. Χρόνια της πολλά. Άκου τώρα, γυναίκα σε γυναίκα τώρα, ε. Εγώ, λέει, είμαι μικρότερη. Χριστέ μου! Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Δεν είμαι χθες εδώ. Ωλαλα! Άκου, λέει, εγώ είμαι μικρότερη, λέει, της παρέας. Βέβαια, το μικρό παιδάκι και τα φαγητά. Νικολάκη μου, επιχειρηματία. Καλό Σαββατοκύριακο, λέβε, ετοιμάσου να λένε. Καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά. Ακούλε, εγώ είμαι μικρότερη της παρέας.

Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για την φίλη σου, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστείς για τις ευχές για τις φίλη σου. Λοιπόν, Πέτρο μου, είναι έτοιμο το τραγουδάκι και χίλια συγγνώμη, έτσι, στην Πυρκάλ. Θα ακούσουμε Πασχάλη Τερζία, να διαβάσουμε όμως τα μηνυματάκια. Λοιπόν, εγώ είπα χρόνια της πολλά, καλοπροαίρετα το είπα. Και εσύ λες ευχαριστώ και χαμογελάς, έτσι. Δε, κρύβεις πραγματάκια, κρύβεις πραγματάκια. Να τα μας, να τα μας. Λοιπόν, ευτυχώς μας έδωσε, λέει, ο Κυριάκος, λέει, αύξη, λέει, και ανοίγουμε κανιά Μπελβεντέρε. Να το διαβάσω, κανιά Μπελβεντέρε. Κυριάκος εννοούμε τον Κυριάκο, εννοεί, ναι, αύξη, ο Πρωθυπουργός είναι. Να το δω, παλικάρι μου, να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μείωση και στο είπα και την άλλη φορά. Ας το ξαναδιαβάσω, κάνω λάθος. Εγώ ευτυχώς, λέει, μας έδωσε αύξηση, λέει ο Κυριάκος, και ανοίγουμε, λέει, κανιά Μπελβεντέρε. Να μπούμε να δούμε τι θα μου δίνει τα. Μου δίνει κωδικούς να μπούμε μέσα να κοιτάξουμε το μισθολόγιο. Μας έφερε, λέει, όπως παλιά. Καλά, να σου πω κάτι. Σε εσάς τους ένστολους, τότε με τα μνημόνια είχαν διαφωνήσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς τότε. Ήτανε ο Αντώνης Σαμαράς ο πρωθυπουργός. Είχε διαπραγματευτεί, σας είχαν κόψει 12%. 12% σας είχαν κόψει τους ένστολους. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, είχε γίνει μάχη. Εγώ δεν είμαι υπέρ ή κατά να έχει κόσμος λεφτά, να πληρώνεται. Εάν θα σου δείξω εγώ το δικό μου, γιατί και εγώ έτσι στο δημόσιο ήμουνα. Ήμουνα, το τονίζω, έτσι. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Το 40% με αποδείξεις εδώ, με αποδείξεις. Θα δώσω και το δικό, τον κωδικό μου να μπείτε μέσα να το δείτε. Μην το παράτε να τραβάμε. 40% κάτω. Εδώ τραβιέμαι ακόμα ένα στεγαστικό. Να μην ορκιστώ πάλι, ορκίστηκα για την άλλη κυρία. Ένα στεγαστικό. Ενώ με έχει πέρασει από 40 κύματα. Έλα, λεβεντάκο μου τώρα. Καλά κάνετε, να παίρνετε. Να έχει ο κόσμος λεφτά να περνάει καλά. Λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα τρώνε λίγοι. Πάμε, Πετράκο μου, έτσι να. Δεν κοιμάσαι κανένα Μπελβεντέρε εδώ που τα λέμε. Αλλά ξέρεις τι μ' άρεσε, το έχω το μηνυματάκι, θα το κρατήσω. Ρομπίνιο, θα το κρατήσω το μηνυματάκι. Σας έφερε, δηλαδή έχουμε 2026. Αρχίσα τα μνημόνια το 11, μετά από 15 χρόνια έρχεται, λέει, πάλι στα ίσια. Με 7 χρόνια κυβέρνηση που είναι. Στεφανάκο μου, έχω το φοιτητή εδώ. Καλή επιτυχία αύριο, παλικάρι μου, που δίνεις αγγλικά. Άσους να λένε για τις αυξήσεις. Καλή επιτυχία σου εύχομαι αύριο που δίνεις αγγλικά. Φιλιά πολλά.

0: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, ταξιτσί μου, μεγάλη σπόντα. Θα ρωτήσω και τον Κώστα, τον Κώστα, αγαπώ, κλείνεις, αλλά δεν με ενδιαφέρει, αλλά δεν ξέρω που γίνει η πλάστιχα. Είπες, έβαλες το τυρί απάνω πόσα ζήτησε, 568, παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Παραπάνω λίγο από μισό κιλό. Λοιπόν, καλή επιτυχία όντως στο παλικάρι σου φοιτητή μας. Δίνει αγγλικά αύριο. Είπαμε, η νεολαία είναι εδώ. Να πω όμως καλημέρα, Ειρήνη Καλιανιώτη, κορίτσι μου. Καλημέρα. Καλημέρα πάνω στα Μεσόγεια. Από Αγία Παρασκευή και πάνω, πάμε Μεσόγεια, έτσι. Είμαι και εγώ μαθητευόμενο. Λοιπόν, ποια αύξηση έχουμε δει που έχουν πάει, λέει, στο σούπερ μάρκετ και τα ενοικία? Δεν μιλάει κανένας γι' αυτά. Λίγοι τα λένε. Λίγοι τα λένε ότι έδωσε μία μικρή αύξηση. Εμένα ήταν 12 ευρώ. Εδώ, το λογιστήριο είναι ανοιχτό. Το λογιστήριο που πάω είναι ανοιχτό. Καλυψούσε 110. Μπορούμε να πάμε το διάλογο. Άμα κάποιος έχει τα κότσια και είναι τόσο φανατικός να διαψεύσει αυτά που λέω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή στον αέρα, ήταν, είναι 12 ευρώ. Ναι, έδωσε. Αλλά μπορεί να καλύψει? Ο πληθωρισμός πόσο έχει φτάσει, πόσο είναι, τα ενίκια? Και μετά μου λένε τα παλικάρια να ακούσουμε τις καμπάνες, για πού χτυπάνε καμπάνες. Λοιπόν, καλημέρα στην Ειρήνη μας την Καλιανιώτη. Εδώ μιλάμε με όνομα, τεπώνυμα και πάντα με αποδείξεις. Ειρήνη μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Άσου να λένε. Πάνε να νοικιάσει ένα σπίτι, ε. Εντάξει, μπορεί άλλοι να έχουν. Θα το βρήκανε τον πατέρα του, τη μάνα του. Για φαντάσου όμως αυτή τη μέρα που βγάλανε την τσεπούλα από τον υδρότα να το πληρώσουνε.
1: Πες μου τον...
0: Μπορεί και να μην πηγαίνουνε, μπορεί και να μην πηγαίνουνε στο σούπερ μάρκετ. Να είναι τα παιδιά του μπαμπά και της μαμάς. Να μην έχουν απογαλακτιστεί ακόμα. Υπάρχουνε τέτοια. Αν υπάρχουνε, είμαστε πολλοί. Είναι πολλοί. Εγώ δεν τους έχω. Εγώ δεν τους έχω.

0: Макс, Сита, Ни, Ни, Окто, Окто, Окто, Окто, Ενοχή.
1: Καλά, ο 4 οχτάρια έχει, ένα 64 δεν έβαλε. 4 οχτάρια.

Από καλημέρα, να πούμε τα τελευταία, λεπτά. Από το 969, καλημέρα στην Γιώτα, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Γιώτα. Δηλαδή τώρα εσείς 550 ευρώ είναι φτηνό το ενίκιο, 550 ευρώ, διαράκι. Τι λες τώρα, εσύ τυχερή, μην το πείτε ούτε του παπά. Κακώς το φωνάζω τώρα στο μικρόφωνο. Θα ακούσουν και οι ιδιοκτήτες. Καλημέρα ζευγαράκι μου, να είστε πάντα καλά. Πάμε να ακούσουμε ένα δύσκολο χαρακτήρα και είμαστε εδώ. Παιδάκια, δώσε μου λίγο χρόνο. Άρη μου, καλό βράδυ. Καλό σου βράδυ στο φίλο μου τον Άρη. Την αγάπη μου σε όλο το Μεσολό και το Λοκαρνανία.

0: Ζούγκλα, ζούγκλα.
1: Θα πρέπει και στη μοίρα.
0: Ζούγκλα.
1: Και πάντα με έλεγαν.
0: Είσαι δύσκολος χαρακτήρας, ούτε καν. Ψυχούλα.

Λοιπόν, ένα παλικάρι μου έχει στείλει ένα μηνυματάκι εδώ πέρα. Ονοματεπώνυμο είναι ο Κώστας Οδελικοστόπουλος. Έτσι. Με ονοματεπώνυμα τα πάντα όλα. Και θα πάμε και στα Μέγαρα. Γιατί είχαμε τηλεφωνάκι πριν στείλουμε το λογαριασμό. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη. Καλημέρα, ρε Μιχάλη. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Κόσμο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Διεκμένη ταχύτητα το παιδί, γιατί οδηγάει ταξί είναι. Σου νοικιάζω, λέει, 600 ευρώ μια ντουλάπα άμα θες. Παλικάρι μου, δεν θέλω. Βάλε άλλον στην ντουλάπα. Για την ντουλάπα σε να μπει ο κουμπάρος μέσα. Ο Μιχάλης δεν μπαίνει σε ντουλάπα. Λοιπόν, στα Μέγαρα, πρώτη φορά μιλήσαμε με την κυρία Σοφία, αφού σε έπιασα. Μου λέει, με πιάνει. Με πιάνει η Σοφία. Σοφία Μέγαρα. Αφού σε έπιασα, μου λέει, πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Δεν με έπιασε, με ακούμπησε. Ράει από το Μέγαρα με πήρε τηλέφωνο. Πάρε εξηγηθώ. Και θα αφιερώσουμε τραγουδάκι και για τον Ηλία της τον Κακλαμάνη. Εγώ, Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, μεγαριώτησα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε το λογαριασμό εκεί που δίνει τις αυξήσεις. Για να μου πεις, ρε παιδί μου, το ΑΕΠ. Το ΑΕΠ καλύπτει την αύξηση που πήρες. Θα μου πεις πόσο έπινες στην Μπελβεντέρε, την αγόραζες. Πότε την αγόραζες και πόσο έχεις τώρα. Κάτσε, γιατί θα πάω να γραφτώ σε κανένα ΙΕΚ να γίνω λογιστής τελικά. Με βλέπω, αν πεις μικρός είμαι ακόμα. Ούτε τα, πια έχω κλείσει. Ολαλά, ολαλά. Πόσο ξοδεύτηκα για σένα. Κωστάκι μου με το ταξί, τον Δελικοστόπουλο, το φίλο μας το καλό. Καλημέρα.

Λοιπόν, να το συμπληρώσουμε. Σε λίγο βασιλικό πολιτό. Ποιον τον έχουμε ανοίξει, ρε παιδάκι μου, και το ίδιο πράγμα να το πούμε. Αχ, και είναι και με τα λουλούδια μέσα, είναι λίγο κάπως περίεργο. Τ' άλλο δεν ανοίξαμε να δούμε τι. Τι μπορεί να έχει, τι μπορεί να είναι, τι μπορεί να κρύβεται. Τι μπορεί να έχει μέσα. Να τα ανοίξουμε. Εντάξει, το ψυγείο είναι, καλό είναι. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό σου βράδυ, τζενάκι μου, κομωτριούλα. Καλά τα λες. Δεν διάφωνο. Πριν το παλικάρι που μου έστειλε το μηνυματάκι με την αύξηση και το ένα και το άλλο, είπα πριν με τους ένιστορλους, που στρατιωτικούς όλοι αυτοί μαζί, το θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά, επί Σαμαρά ήτανε, διαφωνήσαν, διαπραγματεύσεις, ήτανε 12%, το οποίο αναπληρώθηκε, όντως, έτσι. Στα χρόνια αναπληρώθηκε, το φτάσανε. Πριν, νομίζω, Πάσχα είχαμε. Ναι, το Πάσχα ήταν. Εδώ είναι. Δεν έχει φύγει ο Ρουμπίνιο. Εδώ είναι, εδώ είναι. Κάναμε ένα λογαριασμό πριν για το Πάσχα που θα πηγαίνανε στο χωριό με την αύξηση. Λοιπόν, έλα τώρα, Λεβεντάκο μου, εδώ που σε έχω τώρα. Πόσα πλήρωνες πριν να περάσεις τη γέφυρα και να πας στη Λευκάδα? Και πόσα πληρώνεις τώρα? Να ακούσουμε μας ένα τραγουδάκι που θέλει το κορίτσι εδώ, το παλικάρι. Μπορεί να είναι γυναίκα, τι να κάνουμε τώρα, τα μπερδεύουμε. Από το Χαϊδάρι, βασιλική μας. Κοίτα να μαθαίνεις με τον Οικονομόπουλο. Για πες μου, ρε Λεβεντάκο μου. Τσενάκι μου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ. Όλα τα υλικά έχουν ακριβίνει. Και οι βαφές έχουν ακριβίνει. Και το ρεύμα. Και τα ενίκια, έχετε απόλυτο δίκιο. Πόσο μπορεί να καίει ένα πιστολάκι? Αμάν. Αμάν, Οικονομόπουλο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, παιδάκια, τώρα. Όντως, ειλικρινά. Είμαστε 20 λεπτά και έχουμε, ναι. Γεια σου, Ειρήνη μου, Καλιανιώτη, Αγία Παρασκευή. Γεια σου.

Λοιπόν, Σοφία μου. Λοιπόν, η Σοφία μας από Μέγαρα, που με την Σοφία πρώτη φορά μιλήσαμε στο τηλεφωνάκι. Καλά να είναι, και για τον Ηλία τον Κακλαμάνη, τα πάντα όλα. Να είναι γερός, δυνατός και να έχει πάντα καλές εκπομπές. Του το λέω. Ρομπίνιο, θα το πάρεις στραβά.

0: Καλό Σαββατοκύριακο. Μερούλα μου Παγκράτη, καλό Σαββατοκύριακο. Δεν αναφέρθηκα, δεν τα προλαβα. Ειλικρινά στο λέω, δεν χρωστάω και τις Μιχαλούς σήμερα με τραγουδάκι. Ειλικρινά το λέω, δεν θα αναφερθούμε ρε κορίτσι μου, δεν είναι ακόμα. Παρόλα που λένε πάνε για μπάνιο, θα κάνουνε. Δεν είναι ακόμα. Μήνες τώρα, μετά από την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο καιρός καλύτερα. Τώρα πάει για ψώνια ο κόσμος, περιμένουν και τις εκτόσεις. Περιμένει ο κόσμος και τις εκτόσεις. Τι της πήρε αυτή το παλικάρι? Τώρα μου λέει 240 ευρώ μια μπελβεντέρε. Αναλόγως πόσο είναι ρε μεγάλε. Αλλά πόσο είναι? Βαγγέλη μου, θα τα μεταφέρω στην Μαρία. Να είστε καλά και οι δυο σας, λέει, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Θα τα μεταφέρω. Θα μεταφερθούμε όλα. Για να δούμε γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι πίεση αντιπολίτευση να πάρουν αύξηση.
1: Στα μάτια σου ανάσα πήρε τη ζωή.
0: Να πάμε για τη Μαρία τώρα. Δηλαδή να μην έχει παράπονα και η Μαρία τώρα.

Είναι και αυτό που λέμε καναπές, ρε παιδάκι μου. Καναπές, ο Κορυδαλό. Καναπές εδώ. Έχω βρει τον πελάμε τους καναπέδες. Έλεος. Καναπές, έχω βρει τον πελάμε τους καναπέδες. Τώρα πρώτη φορά το λέω.

Να πω καλημέρα. Φιλαράκι μου, να σε καλά, κάτι μου θυμίζει. Από τα Εξάρχεια είναι ο φίλος μου ο Μαρίνος. Καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου λέει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο τον Γιαννιά. Το χρωστάμε, να μην χρωστάμε και τις Μιχαλούς. Το χρωστάμε που χρωστάμε και στις τράπεζες και από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, στην Φραουλίτσα μας που έχει στείλει μηνυματάκι και λέει: με καλή ομορφέας. Πάω για ύπνο, λέει. Δεν έχω ακούσει έναν άντρα ποτέ να λέει: με καλή ομορφέας πάω. Όλες τις γυναίκες. Όλο οι γυναίκες με καλή, λέει, ομορφέα. Ο αρσενικού γένους. Τράβα. Τράβα. Αφέσου στην αγκαλιά του, στα χέρια του. Καλό σου βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Αν του λέει με καλή ομορφέα. Δεν το έχω πάρει από άντρα, από αυτό το μηνυματάκι. Όλες οι γυναίκες μου το στέλνουν. Φεύγω, λέει, καληνύχτα με καλή ομορφέα. Καλό Σαββατοκύριακο, Μαρία μου, και καλή ξεκούραση το μαράκι από το ήλιο.

Λοιπόν, θα το προλάβουμε το τραγουδάκι. Να σας πω καταρχήν καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει από την Κύπρο. Για να ακούτε και το τραγουδάκι αυτό, να ακούσουν τα ριάλια. Και είναι αφιερωμένο, είναι τρία παλικάρια το τώρα. Τρία παλικάρια από, νομίζω, για να σβήσουν το τραγουδάκι. Θα το ακούσουμε πάλι από την Κύπρο, εδώ, πρώτη φορά. Τον Κωνσταντίνο, είναι αφιερωμένο για τον Κωνσταντίνο, τον Βαλάντη και τον Νικόλα. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας, Κύπροι. Τα παιδιά είναι Κύπρια. Αδέρφια, Έλληνες. Λοιπόν, καλημέρα λεβέντες μου, καλημέρα στα παιδιά από την Κύπρο. Αδέρφια, να είστε πάντα καλά. Κωνσταντίνος, Βαλάντης και Νικόλας. Λεβέντες μου, να είστε καλά, χάρηκα.

ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν τα παιδιά, εγώ διάβασα τα ονοματάκια τους, τα είπα τα ονοματάκια τους, ζητήσανε το τραγουδάκι να είναι πάντα καλά. Αν είναι σε κάποια σχολή Κάρων ή οτιδήποτε, δεν. Σχολή Κάρων, ε. Σχολή Ευελπίδων. Μπράβο τα παλικάρια. Μπράβο τα παλικάρια και να είναι πάντα καλά. Καλό βράδυ στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας λεπτά και δεν θέλω να δακρύσουμε. Μαζί μας και μαζί σας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής είναι εδώ. Το πρώτο, ναι, με το χρυσό, με τη χρυσή πλακέτα. Λογιστικό φοροτεχνικό, καλυψούς 110 με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Δεν ξέρω τι έχω κάνει με αυτό το φίλο μου, το Στράτο, το ξέχασα όντως, έτσι. Ο Στράτος, ο φίλος μου από την πλατεία Αμερικής, αφιερώνει σε μένα. Στράτο, μου το έχω χάσει εντελώς στο μυαλό, γλυκνά στο λόγο, δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Ό,τι και να πει τώρα ο φίλος μου, ο Στράτος, πήρε τηλέφωνο, το ακούγατε. Μου λέει τι ξέχασε την αφιέρωση. Είτε να αφιερώσει όλο το πρόγραμμα για μένα. Στράτο μου, χίλια συγγνώμη, ρε λεβέντε, συγχώραμε. Συγχώραμε, όχι με κόλληβα όμως, ε. Το νου σου. Το νου σου. Λοιπόν, τα παλικάρια από την Κύπρο είναι σχολή Κάρων. Εντάξει, δεν το ήξερα. Πολύ, εντάξει, αυτό μου δίνει δύναμη. Κύπρια τα παιδιά. Μπράβο, ρε παλικάρια μου. Μπράβο, μπράβο, σχολή Κάρων. Τι έχω κάνει, πες με εγώ. Λοιπόν, τα φιλιά μας στην μαρτυρική Κύπρο, λέει, δεν ξεχνάμε ποτέ, Ρομπίνιο. Ποτέ, ποτέ. Αστυνόμε, αστυνόμε με την Μπελβέντα.

0: Έτσι ακριβώς. Πανέμορφο τραγουδάκι, έτσι. Ήτανε το τελευταίο. Ήτανε το τελευταίο. Και το τελευταίο τηλεφωνάκι της φίλης μας της ακριβής, η ακριβή από το Βύρωνα, εκεί στη Φορμίωνος. Δεν λέμε νούμερο πάλι, ακριβή μου. Καλημέρα στο Βύρωνα, πάνω στην Φορμίωνος, στην ακριβή, και πει το νούμερο μόνη του στον αέρα. Ξέρω την παροιμία, δεν την ξέρετε λένε. Εκεί τη ξύνεται στη γλίτσα του σοπάνι. Να το ξέρετε, το ξέρετε. Επίσης μαζί μας ήταν η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, τα πάντα, όλα τα κεράκια του Ζεάκη. Και με delivery. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο κέντρο του Μενιδίου, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, ακριβή μου. Να είσαι καλά, δεν το λέω το νουμεράκι πάλι τώρα στο τέτοιο, μην ξύνεσαι, στην κλίτσα του σοπάνι. Αμάν. Να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο. Χαμόγελο και θετική ενέργεια. Όσοι επιχειρήσετε το μπάνιο, όσοι και όσες επιχειρήσετε να πάτε για μπάνιο, να πάρετε και κανένα αντιλιακό κοντά. Και δεν συμπλήρωσα αυτό με την φίλη μας την Μαρία, ότι από την καθηγήτρια την Μαρία. Μαρία μου, το μόνο που ήθελα να πω, ότι κυκλοφορούν και οι ιώσεις, αλλά είναι και τα air condition, τα παγωτά. Αν και μπήκαμε ήπια στο καλοκαίρι, μπαίνουμε ήπια. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ναι. Thank you very much. Να δείτε ότι έκανα και εγώ με το εγκλέζικο. Thank you very much. Good night. Την αγάπη μου. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Μάχη 99,8.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλες και φίλοι του Μάχη FM, καλησπέρα σας. Τρία λεπτά μετά τις 8, Σάββατο 6 Ιουνίου του 2026. Μία ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια ξεκινά. Για αυτό το διώρο πάντα κοντά σας εδώ δυνατά για την αθλητική ενημέρωση στην Ελλάδα και στον κόσμο, πλούσια δραστηριότητα. Στη δήμηση του ήχου Αντώνη Σαρκουλή, στο μικρόφωνο Κώστας Παραλόγος, μείνετε συντονισμένοι. Γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά ενδιαφέροντα, αθλητικά εννοείται, αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, παρασκηνιακά και μη.

Και φυσικά εσείς είστε αυτοί που διαμορφώνετε το ύφος της εκπομπής, ό,τι έχει να κάνει την ειδησιογραφία, ό,τι έχει να κάνει τον τρόπο τον οποίο θέλετε να περάσετε τα δικά σας μηνύματα, τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο μπορείτε να απευθύνεστε και να εκφράζετε τις όποιες απορίες, σκέψεις, επισημάνσεις σας. Είναι το 210-71-08000, επαναλαμβάνω, 210-71-08000. Και για οτιδήποτε απορίες θέλετε να σημειώσετε στο Viber, είναι στο 6943-6354-51, επαναλαμβάνω, 6943-6354-51, για οτιδήποτε μήνυμα θέλετε να στείλετε στο Viber.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα όσα συμβαίνουν γενικότερα σε αυτούς τους τελικούς της Basketball League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Πάντοτε, όταν αναφέρομαι σε μάχες ενδυνών και ιδιαίτερα στον χώρο του μπάσκετ, πάντα αυτά τα παιχνίδια ξέχωρα από το όποιο ενδιαφέρον αγωνιστικό και από την ποιότητα των δύο καλύτερων ομάδων της Ευρώπης κατά τεκμήριο, κρύβουν και πάρα πολύ παρασκήνιο, κρύβουν πάρα πολύ τοξικότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες είναι στο 1-1. Ο Ολυμπιακός, παίρνοντας τα πράγματα χρονικά, στον πρώτο τελικό της περασμένης Τετάρτης, επέβαλε τους δικούς του κανόνες στο μεγαλύτερο διάστημα, έχοντας πολύ καλή βραδιά τον Βαν Φουρνιέ και πάρα πολύ διαδραστικού στο Βεζένκοφ και τον Τζόσεφ. Έφτασε σημείο να προηγείται ακόμη και με 17 πόντους. 49-32 στο 27 λεπτό, όμως εκείνο το σημείο χαλάρωσε και επέτρεψε τον Παναθηναϊκό με μεγάλα τρίποντα του κυρίως του Μίτογλου και δευτερευόντως του Κέντρικ Νάν, αλλά και του Όσμαν που κάνει πολύ καλούς τελικούς. Παναθηναϊκός προσπέρασε στο 32ο λεπτό με 64-65 με καλάθι του Όσμαν και από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός, έχοντας τον Φουρνιέ σε πολύ καλή βραδιά και με πολύ σημαντικά καλάθια κυρίως του Τζόσεφ, αλλά και 5 πολύ καθοριστικούς πόντους στο τέλος από τον Τόμας Γόκαπ, νίκησε το με 82-76, έκανε το πρώτο βήμα για τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο και τέταρτο τίτλο την τελευταία πενταετία. Ολυμπιακός του 22 είναι, θα λέγαμε, αυτοκράτορας και στην Ελλάδα, γιατί έχει κατακτήσει τα 4 προηγούμενα χρόνια τα 3 πρωταθλήματα. Ό,τι έγινε χθες τώρα, Παναθηναϊκός σοφάρισε 1-1. Ολυμπιακός, αν και βρέθηκε σε πολύ καλή μέρα αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, εγκλωβίζοντας τον Παναθηναϊκό, θυμίζουμε, στο 16ο λεπτό. Το σκορ ήταν στα φτωχά επίπεδα του 18-27, αλλά βέβαια αυτός ο ρυθμός εξυπηρετούσε τον Ολυμπιακό. Με τους ερυθρόλεπτους έχουν σε πολύ καλή βραδιά τον αρχηγό του, τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, ο οποίος να πούμε ότι έκανε ένα μυθικό ρεκόρ εχθές, καθότι ξεπέρασε συμμετοχές στην Basketball League τον άλλο συμπαίκτη του και επί σειρά τον αρχηγό του Ολυμπιακού Γιώργο Πρίντεζη, έφτασε 365 συμμετοχές στην Stoiximan Greek Basketball League, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, που διανύει την 15η του σεζόν στους προβάλλοντες Ευρώπης. Τεράστια διάκριση για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, επίσης, βρέθηκε να πρόκειται 18-27, συνέχεια έχασε το φως του στην επίθεση. Παναθηναϊκός με ένα επιμέρους 26-7 από το 18ο λεπτό μέχρι το 30ο ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, προσπέρασε με διαφορά 10 πόντων και από εκεί πέρα την εδραίωσε, την κεφαλαιοποίησε μάλιστα. Σε ένα σημείο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείται ακόμη και με 15 πόντους και να είναι το απόλυτο αφεντικό, έχοντας σε πολύ καλή βραδιά τον Χέινς Ντέιβις. Ένας Χέινς Ντέιβις που στο Φάληρο ήταν ο αρνητικός πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού με 10 στα 13 σου 3 πόντων. Εχθές ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ερκίνα Ταμάν με 5 στα 8 τρίποντα, 23 πόντους. Πολύ κοντά τους απόδοση ο Κέντρικ Νάν και ο Όσμαν, που είναι οι τρεις σωματοφύλακες για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος για ακόμη ένα παιχνίδι αγωνίστηκε χωρίς τον Κώστα Σλούκα και με τον Ρογκαβόπουλο να μπαίνει στην αποστολή την τελευταία στιγμή. Από εκεί πέρα διατήρησε το προβάδισμά του και έφτασε αυτή την άνετη νίκη με 68-58. Υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη ήττα στη φετινή Basketball League και πρώτη μετά από 32 ολόκληρες αγωνιστικές, καθότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετρούσε ένα σερί 29-0, 24-0 στην κανονική περίοδο και ένα 5-0 ως τώρα στα play-off, είχε ξεκινήσει αυτό το εντυπωσιακό 32-0 από τους περσινούς τρεις τελικούς που κέρδισε η ομάδα του Μπαρτζόκα με 3-1 τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός πέρσι είχε ανοίξει το σκορ, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας με 80-68 στο πρώτο παιχνίδι, όμως ο Ολυμπιακός απάντησε με τρεις νίκες. 91-82 και από εκεί πέρα 84-99 και 85-71, κατακτώντας το 15ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Και από εκεί πέρα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα με ένα εντυπωσιακό 29-0. Μέχρι χθες ήταν η ομάδα που δεν είχε ούτε μία ήττα στην Basketball League. Ο Παναθηναϊκός το διέκοψε αυτό το σερί. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός βέβαια δεν είχε μόνο αυτό το σερί μέχρι χθες. Είχε να επιδείξει και ένα εντυπωσιακό 18-0 που μετρούσε από τις 24 του περασμένου Μάρτη στην ήττα με 85-84 από τη Βαλένθια στην κανονική περίοδο. Ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη, γι' αυτό το φωνάζαμε όλο αυτό το διάστημα, ότι είναι η καλύτερη ομάδα μέσα στο 26 και δικαίως κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Μετρούσε ένα εντυπωσιακό 18-0 σε κανονική διάρκεια Ευρωλίγκα, σε play-off Ευρωλίγκας.
Ολυμπιακός τελείωσε στην Ευρωλίγκα με ένα εντυπωσιακό 9-0, αν βάλουμε τις 4 νίκες που έκανε στο τέρμα, στο τελείωμα της κανονικής σεζόν. Το εντυπωσιακό 3-0, την εντυπωσιακή σκούπα απέναντι στη Μονακό. Και την ευρία νίκη απέναντι στην Φενέρμπαξε με 79-61 στον ημιτελικό του ΆΚΑ. Και φυσικά κερασάκι στην τούρτα, η νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 που επανέφερε τους ερυθρόλευκους του Γιώργου Μπαρτζόκα στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, είπαμε, χθες συνήλθε. Μάλλον για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική ως τώρα η απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ αγωνιστικά. Φαίνεται ότι ο πολύ επιδραστικός Τάιλερ Ντόρσεϊ λείπει πάρα πολύ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, καθότι αντιμετωπίζει αυτή την οντότητα στο γονάτο, κάνει αγώνα δρόμου. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε τις τελευταίες ώρες, όλα δείχνουν ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα επιστρέψει στο μάτς της Δευτέρας, στον τρίτο τελικό της Δευτέρας. Εκεί ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία να εκμεταλλευτεί το παράγοντα έδρα, να φτάσει στο 2-1 και να αποκτήσει τεράστιο ψυχολογικό προβάδισμα σε ό,τι έχει να κάνει την διεκδίκηση του φετινού πρωταθλήματος. Θα είναι, είπαμε, το τέταρτο πρωτάθλημα τα 5 τελευταία χρόνια. Από εκεί πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας εναλλάσσει τους ξένους του, ενώ στο μάτς της περασμένης Τετάρτης δεν είχε το χόλ και τον Νίλη Κίνα στην εξάδα των ξένων που είχε δηλώσει στο κλειστό του ΆΚΑ. Απέκλεισε τον Tyson Ward και τον Tyreek Jones από την οκτάδα των ξένων και στη θέση του έβαλε τον Ντόντα Χόλ που ήταν πάρα πολύ καλός εχθές μαζί με τον Εβάν Φουρνιέ, ήταν οι δύο παίκτες μαζί με τον Κώστα Παπα-Νικολάου που διασώθηκαν από τον χθεσινό μέτριο Ολυμπιακό και τον Φρανκ Νιλικίνα που και αυτός έκανε πολύ κακή εμφάνιση. Ο Ολυμπιακός γενικότερα χθες είχε πολλά προβλήματα στο ότι έχει να κάνει στη μετάβαση παιχνιδιού. Στη σκέψη του, στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις όψεις αδυναμίες του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι στο καλό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου, στα πρώτα 16 λεπτά, όπου οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, βγάζοντας εκτός του ρυθμού τους τους πράσινους, υποχρεώνοντάς τους σε μόλις 18 πόντους και σε πολλά λάθη, δεν πέτυχαν 4-5 πολύ καθοριστικά τρίποντα που ήταν ελεύθεροι. Μάλιστα, 3 τρίποντα του Thomas Go Captain Airball. 2 τρίποντα του πολύ κακού εχθές Σάσα Βεζένκοφ που έμεινε στους 5 πόντους με πάρα πολύ άσχημα στατιστικά. Άμα δεν πάει καλά ο Βεζένκοφ, δεν πάει καλά ο Γκόκαπ, δεν πάνε καλά καθοριστική παίξη. Ο Άλεκ Πίτερς ήταν πολύ αρνητικός εχθές. Πίτερς που είχε βοηθήσει το πρώτο παιχνίδι. Είναι λογικό όταν αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κλειστό των Ολυμπιακών καταστάσεων να χάσει. Πάμε Παναθηναϊκό, είπαμε, ξεχώρισε ο Χέινς Ντέιβις. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε στον Παναθηναϊκό τι θα γίνει με τον Κώστας Λούκα, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος προέρχεται από αυτή την εγχείρηση που τον έχει αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης το τελευταίο διάστημα. Κάνει αγώνα δρόμου ώστε να προλάβει το ντέρμπι της Δευτέρας. Ένα καθοριστικό ντέρμπι και για τους δύο αντιπάλους, για τις τεράστιες αυτές ομάδες. Που όποιος το κερδίσει θα κάνει το μεγαλύτερο βήμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Την ώρα που ο Ρογκαβόπουλος μπήκε την τελευταία στιγμή στη δωδεκάδα χθες, που ήταν και αυτός ήταν μέχρι λίγη ώρα πριν το χθεσινό τζάμπολ, ήταν αμφίβολος, ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του ο διεθνής forward. Και από εκεί πέρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο άλλο σοβαρό ουσιαστικό πρόβλημα ο Εργκίνα Ταμάν, που είδε το Λεσόρ να αποχωρεί λίγα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα με κάποιες ενοχλήσεις, αλλά τελικά, όπως διαπιστώθηκε από το τεχνικό επιτελείο των Πρασίνων, ήταν κράμπες και δεν ήταν κάτι άλλο σοβαρό. Όμως, πιο πολύ ενδιαφέρον όμως υπάρχει στο τι έγινε στο τρίτο ημίχρονο του χθεσινού δεύτερου ημιτελικού. Εκεί όπου είχαμε ανταλλαγές απειλών και από τις δύο πλευρές, δηλώσεις εμπριστικές και από τον πλευρά του Ολυμπιακού και από τον πλευρά του Παναθηναϊκού. Η αρχή έγινε από τον κύριο Λεπενιώτη, τον μπορικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος επιτέθηκε κατά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναλυτικά τα όσα δήλωσε. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό που ζήσαμε. Είναι μια ντροπιαστική μέρα για τον αθλητισμό και τον μπάσκετ. Είδαμε τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον κύριο Γιαννακόπουλο, να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, να φτάνει στο ένα μέτρο απόσταση από τους διαιτητές και ουσιαστικά να τους κυνηγάει, να τους επιτίθεται. Φυσικά το παιχνίδι διεκόπη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπονται τέτοια πράγματα μέσα στο 2026. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είναι ντροπή αυτό που συνέβη. Είναι ντροπή για τον μπάσκετ και είναι ντροπή για αυτές τις δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Ενημερώθηκα ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα. Αν αυτό όντως συνέβη, που όντως συνέβη, δεν υπάρχει ούτε ένα
στιγμιότυπο από το κρατικό κανάλι που να δείχνει τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτοντροπή, αναφέρει ο Νίκος Λεπενιώτης, γιατί αν είναι να μην δείχνουμε αυτά που σημαίνει στο γήπεδο, δεν ξέρω ότι θα πρέπει να δείχνει η ΕΡΤ. Λυπάμαι πάρα πολύ και για την ελληνική ραδιοφωνία. Τηλεόραση ήταν το σαφές σχόλιο του Νίκου Λεπενιώτη.

Την ίδια στιγμή ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός επιτέθηκε φραστικά κατά του προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα για την μετώπιση που έχει κατά τη γνώμη του από την διαιτησία. Αναφορικά τα όσα δήλωσε σε προσωπικό του story ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρακολουθώ τα διάφορα πιόνια τους υποκριτές να μιλάνε για μένα, που αναγκάζομαι εγώ ίδιος, επειδή κανένας δεν ασχολείται, να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο ο οποίος σε κάθε αγώνα βρίζει διαιτητές, σε κάθε αγώνα μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, σε φιλάθλους δικούς τους, ξένους, τους πάντες σκέφτονται να κουμπάει άνθρωπος. Τι ασυλία είναι αυτή? Το αναταμάν, επειδή είναι ξένος, τον πετάει τη συνέχεια έξω. Αυτόν τον τύπο που δεν σέβεται τίποτα, ένας άνθρωπος δεν θα βρεθεί, ένας διαιτητής να του δώσει μια τεχνική ποινή, να του πει: παίρνει έξω αγόρι μου γλυκό με αυτά που κάνει στο μπάσκετ. Αλλά εγώ είμαι ο κακός πάλι, έτσι. Ήταν το σαφές story από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Από εκεί και πέρα, η σημερινή μέρα είχε ακόμα πιο πολύ ρεπορτάζ, πιο γλαφυρό ρεπορτάζ θα λέγα εγώ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν από λίγη ώρα εξέδωσε ανακοίνωση μέσω οποία ζήτησε τη βαριά και παραδειγματική τιμωρία του ιδιοκτήτη ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Συγκεκριμένα, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τόνισε ότι έχει κάνει καταγγελία στο αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ζητώντας την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επικαλούμενη και για τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε να επιβληθούν πρόστιμα ύψους της τάξης των 100.000 ευρώ τόσο στον ίδιο τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όσο και στην πράσινη ΚΑΕ. Αναλυτικά η ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός. Από τη σημερινή καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διαιτητούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου ύψους 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγω την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ήταν η ανακοίνωση, η εμπριστική ανακοίνωση ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σίγουρα θα συζητηθεί σε ό,τι έχει να κάνει όχι μόνο το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, αλλά και τις όποιες αποφάσεις κληθεί να πάρει ο αθλητικός δικάστης.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν άφησε αναπάντητη την ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, που ζητά την διετή απαγόρευση εισόδου στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Από εκεί πέρα υπάρχει και ένα ωραίο στατιστικό και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, που εχθές για όσο διάστημα αγωνίστηκε, άλλαξε ρυθμό του αγώνα και βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό να φτάσει στην ανατροπή. Ο Έλληνας γκάρντ πρόσθεσε 7 πόντους στην κομιδή του και ξεπέρασε το φράγμα των 2.000 πόντων στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Το ρώσιμο ήρθε έπειτα από 260 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και παραγωγική παρουσία του στα γήπεδα της στοιχημάνης NBL. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Βασίλης Τολιόπουλος καταφέρει να διατηρήσει υψηλό επίπεδο απόδοσης, αποτελώντας μία από τις πλέον σταθερές λύσεις στην περιφέρεια για τις ομάδες που εκπροσώπησε. Η επίτευξη των 2.000 πόντων αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό αριθμό στην πορεία του και αναδεικνύει τη συνέπεια που το χαρακτηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Θυμίζουμε ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος τα πρώτα βήματα κάνει στον Κολοσσό, αγωνίστηκε για μία διετία στον Ολυμπιακό 2014-2016, διακρίθηκε πολύ στον Άρη και τώρα στον Παναθηναϊκό αυτή τη διετία είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας για την ομάδα του Αγγίνα Ταμάντου.

0: Πάμε και στο πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Α, καλησπέρα. Αντώνη. Έλα, Αντώνη, σε μέσα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ τι λέει?
1: Καλά, καλά εδώ πέρα.
0: Πολύ τρίτο ημίχρονο, πολύ τρίτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν άκουσα από την αρχή της εκπομπής. Πολύ τρίτο ημίχρονο.
1: Βέβαια,

0: Που να γίνει πάρα πολλά βέβαια μετά τις, και τη θεσίδη, όλα τα παρασκήνια κτλ. Δεν ξέρω, κοίταξε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, εγώ βλέπω δυναμητίζει ο Γιαννακόπουλος την κατάσταση πάλι και θα είναι βάρος του. Αυτό βλέπω εγώ. Ότι
1: ναι.
0: Ναι, τα χτεσινά πάλι έλεγε, μπήκε μέσα, τα βάλε με τον Μπαρτζόκα και όσες φορές το έχει κάνει αυτό στο παρελθόν, έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι υπέρ του.
1: Και σήμερα και δύο πλευρές έχουν πάει, έχουν διαλέξει τη δικαστική όδο. Η ΜΕΝΚΑ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγες ώρες ότι κατέθεσε καταγγελία στον αθλητικό δικαστήριο, ο οποίος ζητάει τον διαιτή αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική εκδήλωση από του κύριου Γιαννακόπουλου. Και ο κύριος ΚΚΕ Παναθηναϊκός από την πλευρά της κατέθεσε και αυτή, έκανε και αυτή καταγγελία στον αθλητικό δικαστή κατά τον Γιώργο Μπαρτζόκα και του εμπορικού διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Λεπενιώτη, για τις δηλώσεις που έκανε μετά το λήξη του αγώνα. Γενικότερα πάντως έχουν οξυνθεί πάρα πολύ τα πνεύματα.
0: Αυτό πιστεύω εγώ ότι δεν θα είναι. Αυτό έχει αποδειχθεί στο παρελθόν ότι όσες φορές το κάνει ο Γιαννακόπουλος δεν του βγαίνει σε καλό. Ναι. Και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα.
0: Και τι βλέπω, ότι όποτε κάνει νίκη, κάνανε μία νίκη και αμέσως αρχίζουν να λένε να κοκορεύονται, να το πω έτσι. Έτσι.
1: Κοίταξε, πάντως έχουμε δει δύο ισορροπημένους τελικούς ως τώρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα
0: ναι.
1: Ο Ολυμπιακός μπήκε σε αυτή τη σειρά των τελικών ξέχωρα από το πλεονέκτημα έδρας που του δίνει ένα σαφές προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου. Από την pole position, έχοντας και το ψυχολογικό προβάδισμα της κατάκτησης του ευρωπαϊκού, του τέταρτου ευρωπαϊκού μέσα στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, έφυγε ένα βάρος που κυνηγούσε τον Ολυμπιακό την τελευταία πενταετία που φτάνει συνεχώς σε Final Four και όλο κάτι γινόταν και δεν έπαιρνε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Έσπασε την κατάρα της πρώτης θέσης που 18 χρόνια πια ομάδα μέχρι τώρα δεν έπαιρνε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο, δεν κατακτούσε την Ευρωλίγκα. Το έσπασε και αυτό ο Ολυμπιακός. Και γενικότερα νομίζω ότι έπρεπε ο Ολυμπιακός να απελευθερωθεί από αυτό το κομμάτι και να μην παρουσιάζεται αγχωμένος και λίγο σαστισμένος από πλευρά σε ό,τι έχει να κάνει η αντίπαλη πλευρά. Γιατί έχω δει έναν Ολυμπιακό, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 25 λεπτό του πρώτου τελικού που ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, που πρέπει να έχει προηγηθεί ακόμα 17-18 πόντους, από το 25 και μετά, στο δεύτερο ημίχρονο, στα τελευταία 15 λεπτά του δεύτερου ημίχρονου που ο Παναθηναϊκός έβαλε τα μεγάλα τρίποντα, κυρίως με τον Μίτογλου και με τον Ανάν και με τον Οσμάν, αλλά και κάποια πολλά λάθη που έχουμε δει από τον Ολυμπιακό. Είδαμε 16 λάθη στο ΣΕΦ και χθες ξεπέρασαν τα 17, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολλά λάθη για ομάδα του Μπαρτζόκα, που θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός του δευτέρου γύρου στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 22 ασίστ για 5 λάθη. Και τώρα βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο. Βλέπουμε περισσότερα λάθη από ασίστ. Είναι ένα σημαντικό κανόνα για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα αυτό. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και στο κομμάτι της συγκέντρωσης.
0: Βέβαια, και ακριβώς έτσι όπως το λες είναι, και χτες δεν θύμισε τον Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα, τον κλασικό Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα. Δηλαδή δεν αλλάζαν τόσο πολύ την μπάλα, γίνανε λάθη όπως είπες, ο Φουρνιέ έπαιρνε βεβαιασμένες επιθέσεις, πήγε να κάνει το κάτι παραπάνω που ήταν αχρίαστο, έχασε κάποια εύκολα καλάθια από κάτω. Έτσι. Και γι' αυτό και τώρα άλλαξε σε μια-δυο φάσεις. Βέβαια ήταν και που είπες και εσύ και απουσία του Ντόρση.
1: Πάρα πολύ σημαντική. Φαίνεται ότι η απουσία του Ντόρσεϊ έχει αποσυντονίσει τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος έχει μάθει να παίζει με τον Ντόρσεϊ. Ο Τάιλερ, η ταχύτητα στη σκέψη αλλά και στα πόδια του Ντόρσεϊ κάνει πολύ πιο απρόβλεπτο τον Ολυμπιακό. Δημιουργεί πολύ πιο εύκολα συνθήκη έξτρα πάσας που δεν το έχουμε δει τώρα πόντος του Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όλες οι πάσεις είναι λίγο πιο αργές, οι αποφάσεις πιο αργές. Βλέπουμε επιθέσεις που δεν είναι καλά δομημένες. Και γι' αυτός ο λόγος που ήταν χθες που είδαμε τον Ολυμπιακό να κάνει 6-7 airball. Δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να κάνει 6-7 airball φέτος. Σε συνθήκες πολύ δύσκολες. Να παίρνει βιαστικές αποφάσεις ο Φουρνιέ να κάνει τρίποντα από τα 10 μέτρα. Ή ακόμα και ο Γκόκαπ να κάνει 3 ελεύθερα τρίποντα airball.
0: Βιαστικά σου έτσι.
1: Πολύ βιαστικά σου. Ναι, άστοχες επιλογές. Έλειψε ένα αλλατικού πλάνου. Ένας Ολυμπιακός που φέτος μέσα στο 26, ο λόγος που ξεχώρισε και τον έχρισε πρωταθλητή Ευρώπης ήταν η πολυσυλλεκτικότητα στο παιχνίδι του, οι πολλές σκέψεις, οι πολύ ωραίες συνεργασίες, η φρεσκάδα που έβγαζε, η ταχύτητα που είχε, η πολύ πιεστική άμυνα που έπαιρνε και τον αντίπαλο και του έδινε δυνατότητα να βγάζει πολλούς ευθυνδιασμούς. Αυτά πρέπει να δούμε τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός νομίζω, αν κάνει αυτά, γιατί όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Ντόρσεϊ σε 67% θα είναι παρόν στη μάχη της Δευτέρας. Ερχόμενος λοιπόν ο Ντόρσεϊ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και νομίζω άλλη μια συνθήκη, θεωρώ ότι Το καλύτερο για τον Ολυμπιακό θα είναι ο Γιώργος Μπαλτζόκας να επιστρατεύσει τον Τάισον Γουόρντ, που δεν τον είδαμε χθες, να βάζει πλέον δυναμική και ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο παρκέ. Ενέργεια που υπάρχει και από τον Κωστόπα Νικολά που κάνει εξαιρετικούς τελικούς. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη ενέργεια με τον Τάισον Γουόρντ και με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη, πολύ περισσότερους αυτοματισμούς. Θα ξαναθυμίσει πολύ έντονα τον Ολυμπιακό που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης και νομίζω θα αποκτήσει και σαφέστατο προβάδισμα τίτλου εναντί ενός Παναθηναϊκού που θα είναι και κουρασμένος. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν σε κάθε παιχνίδι να πηγαίνει τόσο καλά και ο Όσμαν και ο Χέις Ντέιβις και ο Ναν. Έτσι. Από όντως και του Κώστας Λούκα.
0: Σωστό κύριε, και για να μην ξεχνάμε ότι και σε σειρά αγώνων, όπως το λέγαμε και πριν το Final Four, ο φετινός Ολυμπιακός διατηρεί το προβάδισμα σε οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή έχει, το έχει αποδείξει. Μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι όπως τώρα έκανε, που έχασε χθες και όντως δεν ήταν καλός όπως τον ξέρουμε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά μπορεί να επανέλθει στο αμέσως επόμενο και να φύγει 20 πόντους. Να το κερδίσουμε. Θα πάρει διαφορά άνετα να το βρούμε. Δηλαδή είμαι στο ΣΕΠ. Και αυτό που λες βέβαια σωστό, και αυτοί το, θα είναι το ίδιο καλή, θα μπορούν να έχουν, ο Παθαίκος δεν είναι τόσο σταθερός φέτος, να αποδείξει δηλαδή και ο Χέις Ντέιβις να κάνει, κάνει από όλα τα παιχνίδια και ο Ναν συνεχόμενα.
1: Είναι και αυτό ένα ερώτημα που αναζητά λύσεις, ναι, όσο κυλούν οι τελικοί και φτάνουν στο πολύ καθοριστικότερο του σημείο. Και νομίζω ότι όποια ομάδα κάνει το 2-1 τη Δευτέρα θα είναι και η ομάδα που θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα, αυτή είναι δική μου αίσθηση.
0: Θεωρείς ότι είναι κρίσιμο, ότι είναι το πολύ κρίσιμο.
1: Το πολύ κρίσιμο παιχνίδι, βέβαια.
0: Το πιο κρίσιμο παιχνίδι τώρα.
1: Το πιο κρίσιμο παιχνίδι, ναι. Αυτό θεωρώ και εγώ. Και για ψυχολογία, αλλά πολύ και για την έβρεση ρυθμού. Και ιδιαίτερα για τον Ολυμπιακό, που ψάχνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να δώσει απαντήσεις.
0: Ναι, βέβαια. Γιατί τώρα, μέχρι τώρα στο 1-1 δεν έχει γίνει παιχνίδι, αλλά δεν έχει κάνει την μεγαλειώδη εμφάνιση, να το πούμε έτσι.
1: Είναι αυτός που έχει δώσει τα δικαιώματα.
0: Να το έχει δώσει
1: δικαιώματα ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει δώσει,
1: βέβαια. Ακόμη και χθες το καλό πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού, που βρέθηκε να προηγείται 18-27, εκεί που είχε πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού, είχε απονευρώσει τελείως και ο Χέις Ντέιβις ξεκίνησε με ένα στα τέσσερα τρίποντα. Δεν ξεκίνησε καλά ο Ντέιβις. Και ο Ναν είχε 2-3 πολύ άστοχα σουτ. Και είλεγε τα rebound με τον Μιλουτίνοφ. Όμως δεν είδαμε να το κεφαλοποιεί αυτό, γιατί χάθηκαν πολλά ελεύθερα σουτ. Πήρε κάποιες βιαστικές αποφάσεις και ο Λαριτζάκης θα μπήκε μέσα στο γήπεδο. Και ο Φουρνιέ κάποια άστοχα τρίποντα. Και ο Βεζέγκοφ δεν ήταν σε καλή μέρα. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός στο καλό του διάστημα δεν κεφαλαιοποίησε αυτή την υπεροχή του. Και νομίζω εκεί κρίθηκε εν πολύ στο παιχνίδι, γιατί ερχόμενο από τον πάγκο ο Βασίλης Τολιόπουλος βάλε και αυτό το μεγάλο τρίποντο στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και το αγωνιστικό ανέβασμα των Χέις Ντέιβις και του Κέντρικ Ναν έδωσαν το κάτι παραπάνω στον Παναθηναϊκό. Μπήκε και ο κόσμος στην εξίσωση. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, δεν λέω το εξαγωνιστικό, δεν αναφέρομαι στον κύριο Γιαννακόπουλο, αναφέρομαι για λίγο έτσι.
0: Ναι, σε αγωνιστικά,
1: στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι μπήκε και ο κόσμος. Ναι.
0: Για τους παίκτες του Ολυμπιακού και τα λοιπά, περιμένουμε και παραπάνω από τον Βεζέγκοφ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θεωρείται είναι από τους ηγέτες του Ολυμπιακού και πρέπει να βγει μπροστά, όπως και ο Φουρνιέ, να δείξει το καλό Φουρνιέ, όπως στο Final Four, έτσι, γιατί στον τελικό του πρωταθλήματος είμαστε και ναι, είναι κρίμα, δηλαδή θα τα κάνει.
1: Ο Φουρνιέ στο πρώτο μάτς ήταν πολύ καλός. Ο Φουρνιέ στο πρώτο μάτς, ήταν πάρα πολύ καλός. Εχθές είπε 7-8 λάθη. Και νομίζω αυτό ήταν απόρρια, το ότι ήταν όλη η ομάδα σε κακό φεγγάρι και δεν είχε πάρει κανένα παίκτη τις σωστές αποφάσεις. Και από τη στιγμή που βλέπεις δύο-τρεις ηγέτες σου να μην τραβάνε και να φοβούνται να σουτάρουν ή να φοβούνται να πασάρουν, αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε ολόκληρη την ομάδα.
0: Έτσι. Αλλά και το καθοριστικό είναι ο Ντόρση. Αυτό που, εφόσον θα έρθει και θα γυρίσει ο Ντόρση, λύνεται, πώς θα το πω, λύνεται και ο Φουρνιέ, λύνεται όλοι, απελευθερώνονται και οι υπόλοιποι. Είναι καθοριστικός παράγοντας. Ο Ντόρση είναι. Τι λες τώρα. Άρα, έτσι όπως πάει τώρα, τη Δευτέρα παίζουν, μετά
1: είναι Τετάρτη είναι ο τέταρτος τελικός. Και αν πάει στο 2-2 η σειρά, το Σάββατο 6 ώρα, μοναδικός τελικός θα ξεκινήσει 6 ώρα στο Ειρήνης και Φιλίας.
0: Ναι, στο 2-2 ξαναγυρίζει το σεφ μετά για το.
1: Και πάει 6 ώρα το Σάββατο.
0: 6 ώρα το Σάββατο.
1: Ο πέμπτος.
0: Ωραία, κοίτα, ας αφήσουμε. Και κάτι ακόμα, αυτό λέμε τον Γιαννακόπουλο και τα λοιπά. Κανονικά πρέπει να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Το λέει με βάση τον κανονισμό, μπήκε μέσα.
1: Υπάρχει το φύλλο αγώνα που είναι πολύ επιβαρυντικό για την ΚΑΠ Παναθηναϊκός. Απλά θα δούμε, θα έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τρέξει το ρεπορτάζ. Δηλαδή, πότε θα ληφθούν οι κέρδες αποφάσεις, αν ληφθούν και για τους τελικούς, για να πάνε στην επόμενη αγωνιστική περίοδο. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο.
0: Να μην φάει τιμωρία και ισχύει από τον χρόνο.
1: Ισχύει από τον χρόνο. Θα δούμε. Έχουμε δει πάρα πολλά.
0: Ναι, βέβαια. Και τολμούν και μιλάνε στα διαιτητικά για τσαρούχες και για τέτοια πράγματα. Για το πρώτο παιχνίδι, λέω. Έτσι, χθες.
1: Το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, για να πούμε, επειδή έχουμε πολλά για το δεύτερο παιχνίδι. Μάλλον έχουμε πολλά για το τρίτο ημίχρονο του δεύτερου παιχνιδιού. Εχθές ο Παναθηναϊκός, ένας λόγος πήρε ο Παναθηναϊκός αυτή τη διαφορά είναι γιατί έπαιξε στο όριο του φάουλ. Δηλαδή, δεν είπα ότι κάνει πολλά φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, αλλά παίξαν πολύ δυνατά, πάρα πολύ δυνατά, κλέψαν μπάλες, εκμεταλλευτήκαν την έλλειψη ενέργειας του Ολυμπιακού. Στο πρώτο παιχνίδι. Δεν νομίζω να έχουν γίνει τα πολύ αυτά σφυρίγματα, τα πολύ κραυγαλαία σφυρίγματα για τα οποία φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Απέναντίας, αν μια ομάδα η οποία δικαιούται να φωνάζει για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών, αυτή είναι ο Ολυμπιακός. Και ιδιαίτερα τέσσερις περιπτώσεις, δύο γκολ φάουλ του Μιλουτίνοφ που δώσα μόνο φάουλ, ένα γκολ φάουλ του Βεζένκοφ τη στιγμή που ο Σάσα κάνει το 75-73, 2,5 λεπτά πριν το λήξει το αγώνα, με τον Νάνα κάνει καθαρό φάουλ και να τον γλιτώνουν οι διαιτητές από το τέταρτο. Αυτά είναι τα αυτά είναι. Και βέβαια, σε ό,τι, έχει να κάνει την επίμαχη φάση του τελευταίου λεπτού για το φάουλ που φανώς Παναθηναϊκός που έκανε ο Κέντρικ Νάν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, είναι ξεκάθαρο φάουλ. Υπάρχει και η παρακάμερα από το βίντεο που είχε δημοσιεύσει κάνει ο Ολυμπιακός, όπου φαίνεται ο Κέντρικ Νάν που χτυπάει τον Γάλλο,
0: σουπεράσει τον Ολυμπιακό.
1: Και τη φανέλα τραβάει. Επομένως. Πολύ ορθά η κυρία Τσαρούχα, ήταν πολύ κοντά στη φάση και έδωσε το φάουλ.
0: Κώστα τους ενοχλεί το 50-50. Είχαν μάθει εποχές φάρου, εποχές non call, σκούνι πεν, να θυμόμαστε. Εντάξει, τους ενοχλεί που η διαιτησία πλέον είναι...
1: Είναι στο 50-50, ναι.
0: Το 50-50. 50-50. Τι να λέμε τώρα, να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Δηλαδή, τι να θυμηθούμε, τα βήματα του Γιασκεβίτσου στο 2010.
0: Έτσι, βέβαια. Τόσα και τόσα.
1: Έχουν γίνει πάρα πολλά. Εγώ θα προσπαθώ να το δώσω πιο αντικειμενικά γίνεται. Αλλά άμα δούμε τι σφυρίγματα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός από το 2008, δεν λέμε πιο πριν, δεν πάω σε πάω πιο πριν. Λέω από το 2008 και μετά, 2007 και μετά, όταν ο Ολυμπιακός άρχισε να αναγεννάται με τους κύριους Αγγελόπουλους στην διοικητική του ηγεσία. Ειδικά από το 2007 μέχρι το 2013-14, παρότι ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα του 2012, έχουν γίνει απίστευτα πράγματα.
0: Πόσα πρωταθλήματα έχουν στο Ολυμπιακό. Πόσο και πόσο. Τι να λέμε τώρα, έτσι ενοχλεί τώρα. Το 50-50, δυστυχώς έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Δεν θα το υποστούν. Ωραία, εντάξει, κοίταξε αυτά. Ο Ολυμπιακός αυτός θάνατος πρέπει και εγώ αυτό πιστεύω. Και ωραία, λογικά θα πάει και στο 3-1.
1: Θα φάνει τώρα παιχνίδι, τα βλέπουμε παιχνίδι. Απλά λέμε αυτό που πρέπει να γίνει. Είναι και οι δύο ομάδες, γιατί μας ενδιαφέρει το καλό θέαμα και για τις δύο ομάδες, οι ομάδες που έχουν κατακτήσει 10 ευρωπαϊκά, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Όχι, εντάξει, ναι.
1: Να αφήσουν τα γύρω-γύρω και το τι, πώς βρίζει ο καθένας και πώς ο καθένας προσπαθεί να μεταδώσει το δικό του πάθος στην ομάδα του που εκπροσωπεί.
0: Συγγνώμη, αλλά ξεκινάει από τον Γιαννακόπουλο αυτό.
1: Και πέρσι από τον Γιαννακόπουλο ξεκίνησε. Έτσι. Και πέρσι από τον Γιαννακόπουλο ξεκίνησε.
0: Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Ο Μπαρτσόκα, τα βάζει με τον Μπαρτσόκα. Ο Μπαρτσόκα προπονητή είναι μέσα στον πάγκο. Θα πει μια κόντα, δεν θα διαμαρτυρηθεί. Είναι μέσα και μέσα είναι προπονητή. Δεν θα πει για την ομάδα του. Αλλά τα βάλει την κάθε ήσυχο. Δεν φοράζει, δεν κάνει. Για την διαιτησία. Ο πρόεδρο στη δουλειά έχει να κάνει αυτά που κάνει.
1: Λοιπόν, τώρα εντάξει, υπάρχει και ένα πόλεμο εντυπώσεων. Έτσι, γιατί νομίζω ότι. Όσο να είναι, όταν μια ομάδα κατακτά ένα ευρωπαϊκό τρόπο ως Ολυμπιακός μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, με αυτόν τον εμφατικό τρόπο, με την μπασκετάρα που έχει παίξει μέσα στο 2026 Ολυμπιακός, με τα ρεκόρ που έχει κάνει, με το εντυπωσιακό 18-0 που είχε σε Ελλάδα και Ευρώπη, νομίζω με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο και μέσα στο ΆΚΑ, εντάξει, όσο να είναι, πειράζει κάποιες πλευρές. Πειράζει. Εκστασιάζει πολλά εκατομμύρια οπαδών του Ολυμπιακού και δημιουργεί. Ψυχολογικά προβλήματα στην αντίπαλη πλευρά. Και πόσο μάλλον στον κύριο Γιαννακόπουλο, που ήταν αυτός που είχε κάνει όλο αυτό το θόρυβο στο να πάρει ο Παναθηναϊκός το Final Four το φετινό, να πάρει το ΆΚΑ το Final Four το φετινό, μετά τον πόλεμο που έγινε εντός και εκτός εισαγωγικών με το Βελιγράδι το περασμένο καλοκαίρι, και βέβαια και με την κυβέρνηση να μπαίνει μπροστά και να βοηθάει τον Παναθηναϊκό στο να αναλάβει την διεξαγωγή του Final Four. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ήταν απόν, Γιατί αυτό σου φταίει που ήταν απόν. Δεν του φταίει κανείς όταν είσαι μπροστά με 2-0 απέναντι στη Βαλένθια. Έχεις κάνει δύο break μέσα στην Ισπανία και χάνεις την πρόκριση με δύο ήττες μέσα στο ΆΚΑ. Δεν σου φταίει κανένας.
0: Ακριβώς. Ούτε η διαιτησία έγινε εκεί. Τι έγινε με τη Βαλένθια.
1: Δεν σου φταίει κανένας, κύριε Γιαννακόπουλο, εδώ πέρα.
0: Εκεί τι έγινε.
1: Εκεί πρέπει να υπάρχει και λίγο αυτοκριτική να πει τι κάνεις. Δηλαδή κερδίζεις δύο παιχνίδια στην Ισπανία και χάνεις δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ και επιτρέπεις τη Βαλένθια να τη σταχτοποιείται να πάει στο Final Four.
0: Και από εκεί και λέγανε τότε ότι η Βαλένθια φαβορεί. Ποιο φαβορεί. Ποια η Ρεάλ την έκανε.
1: Η μισή Ρεάλ χωρίς σέντερ την έκανε με τα κρεμμυδάκια την έκανε.
0: Πολύ εύκολα. Από αυτή τη Βαλένθια αποκλείστηκε.
1: Άρα
0: θα φανούν.
1: Θα πρέπει να υπάρχει και λίγη αυτοκριτική. Αυτό είναι για όλους. Απλά
0: βγαίνει
1: τώρα. Αυτό το λέμε για τον Παναθηναϊκό. Αλλά το λέμε για όλους. Λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει. Λίγη αυτοκριτική δεν βλάπτει.
0: Γιατί έτσι πας μπροστά και σαν ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Έγινε Κώστα μου, αυτά ήθελα να πω. Δεν Ωραία. Έχω κάτι άλλο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε.
1: Καλό Σαββατοβράδυ. Να σε καλά. Να σε καλά.

Πάμε να συνεχίσουμε το χώρο του μπάσκετ με τον Άρη, ο οποίος έκανε την κίνηση της εβδομάδας, του μήνα, της χρονιάς θα λέγαμε, με την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Kill Bill έδωσε τα χέρια με τους ηθήνοντες της ΚΑΕ Άρης για συμβόλαιο 3 ετών. Ο προπονητής εθνικής ομάδας μπάσκετ, ο οποίος αποχώρησε τα μισά της σεζόν από τη Μονακό, την οποία πέρυσι είχε οδηγήσει μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας, από την οποία όπου είχε χάσει από την Φενέρμπαχτσε, εδώ και αρκετές εβδομάδες είχε μπει στο στόχαστρο των κεντρίνων, και αυτό που έμοιαζε με απίθανο κατά πολλούς έγινε πραγματικότητα, με τη διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάο να κάνει το πρώτο πολύ μεγάλο κόλπο από τη στιγμή που ανέλαβε τις στίγες του Ιστορικού Συλλόγου. Ο άνθρωπος κλειδί πάνω από την Ιστορική Συμφωνία δεν είναι άλλος από τον General Manager του Άρη, τον Νίκο Ζήση, που είναι και κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη και επί σειρά ετών συμπαίχτης με τον άλλοτε διεθνή point guard του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στην εθνική ομάδα, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό είχε κάνει τη σχετική προεργασία και με τους κατάλληλους χειρισμούς κατάφερε να μετατρέψει τις ελάχιστες πιθανότητες που φαινόντουσαν στον ορίζοντα σε υπαρκτές για να φτάσουμε στην περασμένη Τετάρτη, όπου επικυρώθηκε το σπουδαίο αυτό deal. Λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της κοινωνικής ΠΑΕ, ο μάνατζερ του Βασίλη Σπανούλη, Μίσκο Ρασνάτοβιτς, είχε φροντίσει να προειδεάσει τους πάντες με αυτό που θα ακολουθούσε, αποστάροντα social media: κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίξω ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Φυσικά, πριν από 16 χρόνια, θυμόμαστε όλοι ότι ο Βασίλη Σπανούλη είχε πάρει την πολύ μεγάλη απόφαση να εγκαταλείψει τον Παναθηναϊκό και να πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, εκεί που έκανε το πολύ μεγάλο άλμα και ο ίδιος μπασκετικά, αλλά αλλάζοντας και το ρου του ελληνικού μπάσκετ, φέρνοντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της back-to-back Ευρωλίγκα σε Κωνσταντινούπολη και Λονδίνο το 2012 και το 2013. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι κίτρινοι προσέφεραν γη και ύδρο στο Θεσσαλό, προκειμένου να τον πείσουν να βρεθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Θεσσαλονίκη. Καθώς πέρα από τις εγγύησεις για τεράστια αύξηση του αγωνιστικού μπάτζετ, και έδωσε ένα ηγεμονικό συμβόλαιο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, το οποίο τον καθιστά ως τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ευρώπη. Και όλα αυτά από μια ομάδα όπως ο Άρης, που την επόμενη αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στο EuroCup και όχι στην Ευρωλίγκα, αλλά δείχνει με αυτόν τον τρόπο πόσο πολύ θέλει να επιστρέψει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο εύδοξο παρελθόν της.

Μάλιστα, η συμφωνία με τον Βασίλη Σπάνολη δίνει δυνατότητα στους κυτρινόμαυρους να μπουν πάρα πολύ δυνατά στο μεταγραφικό προσκήνιο. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία με τον Γκιλ Μπιλ και την επικίνδυνη απόκτηση του Κέμπριτζ, του Καναδού forward center της Φενέρμπαχτσε, με τον οποίο ο Βασίλης Σπάνολης ήταν συμπαίκτης στον Ολυμπιακό του 2016-17. Η Θεσσαλονίκη προχώρησε σε ακόμη μια σπουδαία κίνηση. Η κυτρινόμαυρη έφτασε συμφωνία με τον Νάιτζελ Λίντελ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνίζονταν στο μαγικό κόσμο του NBA με τη φανέλα των Brooklyn Nets. Ο 25χρονος forward, ύψους 1,98 m, έχει αγωνιστεί σε Pelicans, από τους οποίους επιλέχθηκε στο νούμερο 41 του draft του 2022, και τους Chicago Bulls, ενώ τελευταίος σταθμός ήταν οι Brooklyn Nets, με τους οποίους κατέγραψε κορυφαία καριέρα στις 7 Απριλίου, όταν σκόραρε 21 πόντους απέναντι στους Milwaukee Bucks του Γιάννη Αντετοκούμπο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για πάρα πολύ ηχηρή μεταγραφική κίνηση για τον Άρη, που θέλει να επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο και δυνατόν να μπει ανάμεσα στους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στα επόμενα χρόνια.

Πάμε και στο ποδόσφαιρο τώρα, να που μέσα στην εβδομάδα μας πέρασε η πιο ηχηρή μεταγραφή που έγινε από θέμα σημασίας, θα λέγα εγώ, και αγωνιστικής προσφοράς και σου έχει να κάνει προοπτική, ήταν αυτή τη ΣΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε τον 29χρονο Ουκρανό Ολεξάντ Ζούπκοφ. Πρόκειται για μια πολύ σπουδαία περίπτωση ποδοσφαιριστή, 29 ετών αγωνίζονταν στην Τραμπζονσπορ. Μετά από πολύ συντονισμένες κινήσεις της διοίκησης του κυρίου Μάριου Ηλιόπουλου, επήλθε συμφωνία. Ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Να πούμε ότι ο Ολεξάντρ Ζούπκοφ γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου 1996 στην πόλη Μακίβκα της Ουκρανίας. Ξεκίνησε την επαγγελματική του ποδοσφαιρική καριέρα Σαχτάρ, με την οποία αγωνίστηκε στο τελικό του Youth League το 2015, σε ένα μάτς που η ουκρανική ομάδα τήθηκε με 3-2 από την Τσέλσι. Ως μέλος της αδερφικής ομάδας είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του κυπέλλου Ουκρανίας το 2015-16 και στον τάβλο της πεζών 17-18 και 16-17 και 17-18. Το 18-19 αγωνίστηκε στην Μάριουπολ με τη μορφή δανεισμού και ακολούθησε μια τριετία με τη Φερεντσφάρος στην Ουγγαρία 2019-2022, όπου σε διάστημα 110 αγώνων πέτυχε 20 γκολ σε όλες οργανώσεις. Με την Ουγγρική ομάδα πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλητή το 2019-20 και το 2021, ενώ το 2022 πανηγύρισε τον Double. Το 2022 επέστρεψε Σαχτάρ και αγωνίστηκε για 2,5 χρόνια και συνολικά 84 παιχνίδια, σημειώνοντας 20 γκολ, ενώ τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο του Γενάρη του 25 αποκτήθηκε από την Τραμπζονσπορ και σε μια μισή σεζόν με την τουρκική ομάδα αγωνίστηκε σε 57 παιχνίδια, σημειώνοντας 12 γκολ, ενώ μοίρασε 16 ασίστ, κατακτώντας μαζί της το κύπελλο Τουρκίας της φετινής περίοδου. Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι μόνιμο στέλεχος της Εθνικής Ουκρανίας από το 2020 και έχει αγωνιστεί μαζί της τόσο στο γύρο του 20 όσο και σε αυτό το περασμένο του 2024. Συνολικά μετράει 43 συμμετοχές και 3 γκολ.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέφουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Γκολ από τα αποδυτήρια. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-71-08000. Επαναλαμβάνω, 210-71-08000, να μεταφέρετε τις όποιες σκέψεις, επινοήσεις δικές σας, επισημάνσεις, τα θέματα της εκπομπής που θέλετε και εσείς να ακούσετε. Κάτι που θέλετε να ακούτε εσείς, δηλαδή δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στο μυαλό μας εμείς. Εμείς έχουμε την ειδησιογραφία της ημέρας και όχι μόνο της εβδομάδας περισσότερο, γιατί αφορούν και γεγονότα που έχουν γίνει μέσα στην εβδομάδα, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρήζουν ανάλυσης. Και από εκεί μπορείτε εσείς σε αυτό το τηλέφωνο να απευθύνεστε ή να μεταφέρετε τις σκέψεις σας ακόμα και στο Viber, στο 69-45, παραλαμβάνω, συγγνώμη κιόλας, 69-45-63-54-51. Σημαντική επιστροφή είχαμε όμως στον Ολυμπιακό και αναφερόμαστε βέβαια στην πολύ μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ο αρχηγός του Ολυμπιακού που οδήγησε πριν από δύο ακριβώς χρόνια τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του Conference League, στην ιστορική κατάκτηση του Conference League απέναντι στην Φιωρεντίνα μετά την διετή του θητεία στα γήπεδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με τη φανέλα της Αλ Καλίτς, επέστρεψε στο δικό του λιμάνι στα 33 του και 8 μήνες ο Κώστας Φορτούνης έριξε άγκυρα στο μεγάλο λιμάνι και εκεί που έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της σύγχρονης εποχής της κορυφαίας ελληνικής ομάδας. Από εκεί πέρα, ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι 2024 μετά την κατάκτηση του Conference League για λογαριασμό της ΑΕΚ Καλλιτς, στη Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, καταγράφοντας την περασμένη σεζόν 10 γκολ, 12 ασίστ σε σύνολο 30 συμμετοχών. Η πρώτη του θητεία στους Ερυθρόλευκους ξεκίνησε μετά, βεβαίως, ένα παιδί το οποίο είναι προϊόν των Ακαδημίων του Ολυμπιακού. Από εκεί ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα ακολούθησε ένας χρόνος στον Αστέρα Τρίπολης το 2010-2011 και μια τρίτη θητεία στην Kaiserslautern. Το καλοκαίρι του 2014, σε ένα καλοκαίρι που είχαν σημειωθεί κοσμογονικές αλλαγές με την παρουσία του Μίτσελ στην άκρη του πάγκου, όταν είχαν έρθει πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές όπως ο Μποτία, όπως ο Κασάμι, ο Ομάρ Ελ Αμπντελαούι. Από το περασμένο καλοκαίρι είχαν έρθει Τσόρι Ντομίγκες και Ρομπέρτο, εμβληματικές ψυχνομίες που οδήγησαν τον Ολυμπιακό σε πολύ σπουδαίες διακρίσεις και κατακτήσεις τροπέων. Ο Λούκα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος μετά από 2,5 χρόνια μετακόμισε στην Αγγλία και έγινε ακόμη και αρχηγός της Crystal Palace, σπουδαίες φυσιογνωμίες. Μία από αυτές ήταν και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος το 2014 επέστρεψε στο μεγάλο λιμάνι, όπου φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού για 10 χρόνια, αγωνίστηκε σε 343 αναμετρήσεις σε όλες τις οργανώσεις, σημειώνοντας 94 γκολ και μοιράζοντας 106 ασίστ. Πανηγύρισε 6 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα Ελλάδας και φυσικά την ιστορική ευρωπαϊκή κατάκτηση του Conference League, φορώντας το περιβραχιόνι του αρχηγού. Και μάλιστα η πειραϊκή ΠΑΕ με κάθε επισημότητα καλωσόρισε τον Κώστα Φορτούνη, αναφέροντας ότι ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη 2 χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή, κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το Conference League. Ο Φορτού φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα με το νούμερο 7 στην πλάτη και επιστρέφει στον θρύλο, με τον οποίο από το 2014 στο 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές με απολογισμένα 4 γκολ και 106 ασίστ. Τη δεκαετία επαγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα και ασφαλώς στο ευρωπαϊκό. Κώστα, καλωσόρισες στο σπίτι σου, κατέληξε η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Και φυσικά, επειδή αναφερόμαστε στον Κώστα Φορτούνη, δεν είναι ένας όποιος και όποιος ποδοσφαιριστής, είναι ένας παίχτης ο οποίος με τις ηγετικές του ικανότητες, τη φυσιογνωμία του, την έντονη φυσιογνωμία του, τα πολύ καλά στημένα του και πολύ περισσότερο το πολύ μυαλωμένο παιχνίδι του, αναμένεται να αποτελέσει μια πάρα πολύ σημαντική μονάδα για την ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένας Ολυμπιακός που ιδιαίτερα πέρσι του έλειψε πάρα πολύ το γκολ έξω από τη μεγάλη περιοχή ή η απευθείας εκτέλεση φάουλ. Το φωνάζω εμείς από εδώ, από αυτήν την εκπομπή. Ο Ολυμπιακός απέχει από μια τέτοια συνθήκη
τελευταίο γκολ που έχει πετύχει από επιθέσεις εκτέλεση φάουλ είναι από τα πόδια του Κώστα Φορτούνη πριν από τρία ολόκληρα χρόνια κόντρα στο Βόλο, στο Παμφασαλικό. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω, την καυτή παλιά, να κάνει το απρόβλεπτο, να δημιουργήσει ανισορροπίες στις αντίπαλες άμυνες και βέβαια τα πάρα πολύ καλά στημένα του αποτελούν μια πάρα πολύ σημαντική συνθήκη για τον Ολυμπιακό που ονειρεύεται και ο κόσμος του αλλά και ο Χωσέλης με τη Λιβάδα.

Την ίδια στιγμή και μετά την απόκτηση του Κώστα Φορτίνη στον Ολυμπιακό χτυπούν παράλληλα σε αρκετά μέτωπα. Άλλωστε, φέτος η προετοιμασία ξεκινήσει πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά. Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στα καλοκαίρια που θα δίνει αγώνες προκριματικής φάσης για το Champions League. Θυμίζουμε τα πρώτα παιχνίδια θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι θα είναι στις 5 και 11 Αυγούστου. Η έναρξη προετοιμασίας για τους Ερυθρόλευκους έχει οριστεί για τις 29 Ιουνίου και όπως είναι λογικό, οι μηχανές πάνε στο full, καθότι θα πρέπει μέχρι την έναρξη προετοιμασίας οι Ερυθρόλευκοι να έχουν ολοκληρώσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις οποίες μεταγραφικές τους επιδιώξεις. Η θέση του Extreme είναι επίσης ένα ζήτημα το οποίο έχει ως στόχο η πειραϊκή ομάδα να τελειώσει το δυνατόν γρηγορότερα και δείχνει να ξέρει τι ακριβώς χρειάζεται. Τις τελευταίες ημέρες γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Ντανιέλ Ποντένσε και το μέλλον του. Ένας Ντανιέλ Ποντένσε ο οποίος φέτος δεν παρουσιάστηκε αυτός που θα περίμεναν στον Ολυμπιακό μετά την επιστροφή του από την Al Shabab με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Επίσης είναι δεδομένο ότι Al Shabab έχει πάρει απόφαση πως δεν θα κρατήσει ένα παίχτη που δεν θέλει να μείνει ο ίδιος στην ομάδα, αλλά και από την άλλη δεν έχει σκοπό να τον αφήσει χωρίς αντίτιμο. Στον Ολυμπιακό δεν δείχνουν να καίγονται για το Ποντένσε και ειδικά ο Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επίσης αυτό που ενδιαφέρει τον Βάσκο είναι να τελειώσει άμεσα και αυτό το θέμα και χωρίς να γίνει serial, όπως έχουν γίνει πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Η σεζόν που ολοκληρώθηκε ήταν προβληματική για τον 30χρονο Πορτογάλο με τραυματισμούς και πολύ μέτρια απόδοση. Ο εκλεκτός του Μέντι για τη συγκεκριμένη θέση είναι ο Μπράιαν Χιλ, ένας παίχτης που τον ήθελε και πέρσι και είχε προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να τον πάρει. Για τον 25χρονο Extreme δείχνει να έχει μια ιδανική συγκυρία αφού η Χιρόνα υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος και ο παίχτης φυσικά δεν θέλει σε καμία περίπτωση να την ακολουθήσει στην Segunda Division. Στον 25χρονο παίχτη, το συγκεκριμένο παίχτη τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και είναι της άποψης πως μπορεί να κάνει διαφορά εφόσον αξιοποιηθεί σωστά. Αυτόν θέλει για τα άκρα της επίθεσής σου, αλλά κρατάμε και ένα μικρό καλάθι, διότι πριν από ένα χρόνο είχε δείξει μια περίεργη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Αυτή τη στιγμή, πάντως, τα δεδομένα για τον Extreme είναι αυτά για τον Ποντένσε να μην είναι σε προτεραιότητα και το Χιλ να είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας, αλλά και των βουλήσεων του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πάμε να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, όπου πριν από λίγη ώρα προέκυψε μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που έχει να κάνει την τεχνογνωσία, την οργάνωση και την γενικότερη δομή του δικεφάλου του Βορρά. Ένας ΠΑΟΚ που ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη δομή του ποδοσφαιρικού του τμήματος στο πλαίσιο του νέου μοντέλου λειτουργίας που έχει θέσει εφαρμογή. Κεντρικά πρόσωπα της νέας εποχής θα είναι δύο ποδοσφαιρικές φυσιογνωμίες που έχουν συνδέσει το όνομά τους με τον σύλλογο. Από τη μία είναι ο Λέο Μάτος, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, επιστρέφοντας στην Τούμπα μετά από μια τριετή παρουσία του στη Βάσκο ντε Γκάμα, όπου εργάστηκε υπό το πρόσωπο του τεχνικού διευθυντή. Παράλληλα, ο Αντελίνο Βιερίνια θα κάνει το επόμενο βήμα στην μεταποδοσφαιρική του καριέρα, αναλαμβάνοντας τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο εμβληματικός αρχηγός του δικεφάλου και επί σειρά ετών παίκτης του ΠΑΟΚ θα έχει την ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό και την καθημερινή λειτουργία του αγωνιστικού τμήματος. Και όλα αυτά σε μια περίοδο όπου ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι έχει να κάνει την παραμονή ή όχι του Ρασβάλου Τσόσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ.

Πάμε να περάσουμε και στο Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου μετά την κινέλευση του δανείου προπονητή του Σπρινγκ, ο οποίος στα 38 του χρόνια άφησε την Κοπενχάγη για λογαριασμό του Τριφυλλιού, υπάρχει έντονη κινητικότητα σε μεταγραφικό επίπεδο. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες παίζει πολύ έντονα το όνομα του Φεραιρίνια, όπως αναφέρει μέσω της χώρας του Καφέ. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους πράσινους για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό που παίζει στις τρεις θέσεις πίσω από το center forward, αλλά πιο πολύ διακρίνεται στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής λειτουργίας. Αναλυτικά τα όσα αναφέρει το λόγο δημοσίευμα, ο Παναθηναϊκός από την Ελλάδα πραγματοποίησε μια έρευνα για τον Φεραιρίνια και αυτό το παράθυρο των μεταγραφών. Ο ελληνικός σύλλογος εξετάζει την πιθανότητα απόκτησης με δανεισμό και οψιόν αγοράς. Ωστόσο, η διοίκηση Σάο Πάολο, στην οποία αγωνίζεται ο παίχτης, έχει μια συγκεκριμένη θέση και αυτή τη στιγμή εργάζεται μόνο με τη πιθανότητα πώλησης. Οι συνομιλίες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, αλλά το ενδιαφέρον από την Ευρώπη για τον εν λόγω εξτρέμ παραμένει ζωντανό, αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι. Να πούμε ότι ο Φεραιρίνια, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ποτέ εκτός Βραζιλίας, μετράει φέτος 4 γκολ σε 13 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα Βραζιλίας και το συμβόλαιό του με τη Σάο Πάολο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027.

Και μια όταν αναφερόμαστε στον Παναθηναϊκό, στις προθέσεις των ανθρώπων των πράσινων είναι να αποκτούν παίκτες σε κάθε γραμμή που θα ανεβάσουν επίπεδο, και αναφερόμαστε κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο της μεσαίας γραμμής. Την ώρα που υπάρχουν στο μεταγραφικό στόχαστρο ο Βασίλης Ζαγαρίτης, ένας νόμιμος παίκτης για το τριφύλι που πριν έχει αγωνιστεί 5-6 χρόνια στον Παναθηναϊκό, προέρχεται και από τις ακαδημίες ο αριστεροπόδαρος μπακ στα 26 του πλέον ο Βασίλης Ζαγαρίτης. Από εκεί πέρα υπάρχουν αναφορές για τον Ελμίν Ράντοστερ, τον Ματίας Γένσεν, ενώ έχει δοθεί ιδιαίτερη βάση στην περίπτωση του Δανού χαφ της Μπρέτφορντ. Επιπλέον υπάρχει στις προθέσεις του Παναθηναϊκού και η προτεραιότητα να αποκτηθεί ένας επιθετικός, καθώς η επιστροφή του Σίριλ Ντέσσερς επίκειται στα τέλη Ιουλίου, ενώ την ώρα που Σβιτέσκι και Πάντοβιτς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα παραμείνουν στο κοροπή την επόμενη περίοδο.

Πάμε πέρα στην εθνική ομάδα, η οποία βρίσκεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Nations League του ερχόμενου Σεπτέμβρη. Το αντιπροσωπευτικό είναι ένα συγκρότημα το οποίο απουσιάζει από μια ακόμα σπουδαία διοργάνωση. Θυμίζουμε τελευταία φορά που η Γαλανόλευκη είχε δώσει το παρόν στη τελική φάση, είτε Μουντιάλ είτε Euro, ήταν στο Μουντιάλ του 2014, το πολύ μακρινό χρονικά Μουντιάλ της Βραζιλίας, εκεί που η εθνική ομάδα είχε φτάσει μέχρι τους 16, όταν είχε αποκλειστεί από την Κωνσταρίκα στα πέναλτι. Έκτοτε προσπαθεί, η αλήθεια είναι, έχουν γίνει αρκετές αλλαγές προπονητών, ωστόσο όλο κάτι συμβαίνει και μένει εκτός από τα πολύ μεγάλα ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση τώρα, ο πρωταρχικός στόχος της Γαλανόλευκης είναι να παρουσιαστεί στο δυνατόν πιο συνεπής και πιο ανταγωνιστική και συμπαγής για τα παιχνίδια που επίκειται να δώσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο απέναντι στην Ολλανδία, την Αγγλία και την Σερβία. Τρία πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, τρία πολύ κομβικά παιχνίδια.

Ο Γιώργος Μασούρας αποτέλεσε τη χρυσή αλλαγή από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Ισοφάρισε για το τελικό 2-2 στο 25ο λεπτό. Αύριο η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την K21 της Ιταλίας στο Παγκρίτιο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο και αυτό θα το περιμένουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 10 το βράδυ, το παιχνίδι ζωντανό από την Αλφα TV. Με ενδιαφέρον ότι έχει να κάνει τις σκέψεις του Ιβάν Γιωβάνοβιτς για το σχήμα που έχει στο μυαλό του. Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στις δοκιμές και στην αλλαγή στήματος που είχε κάνει στα αφιλικά, ενώ μίλησε και για την εικόνα που άφησε το παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης κόντρα στη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ενώ στάθηκε και στη γενικότερη πορεία της ομάδας τα τελευταία 2 χρόνια. Αναλυτικά τα όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, αρχικά για το θα πρόκειται να δοκιμάσει νέα πράγματα κόντρα στην Ιταλία. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς τόνισε ότι η αλήθεια είναι πως δοκιμάσαμε κάποια συστήματα και πράγματα και τακτικές με τη Σουηδία. Κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή δεν έχω αποφασίσει ακόμα, αλλά μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμάζοντας τα 2 φιλικά μου δίνει την επιλογή ότι μπορώ να διαχειριστώ το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους. Πιστεύω αύριο το πρωί ότι θα πάρω την απόφαση τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με τα πρόσωπα. Όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού στη διάρκεια του αγώνα, θα αποφασίσουμε ανάλογα με το τι θα κάνουμε. Ερωτηθείς για το αν υπήρχε άλλη φορά που να είχε λιγότερες πληροφορίες για αντίπαλο σε σχέση με την Ιταλία, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς τόνισε ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, τον τρόπο παιχνιδιού, μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, αλλά παίζουν σε πολύ καλές ομάδες με μεγάλη αξία, λαμπρό μέλλον. Δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για εμάς σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου, δίνεται μια ευκαιρία σε αυτούς τους παίκτες το πόσο ανοίξει αυτό το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου, οπότε θα είναι ένα παιχνίδι πολύ πιεστικό και για εμάς. Για το αν σκέφτεται να αλλάξει ο αγωνιστικό προσανατολισμό της Εθνικής σε μια μόνιμη βάση, ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφίλ όπως ήταν τα 2 τελευταία χρόνια. Σε αυτές τις 10 ημέρες που ήμασταν μαζί, κοιτάμε κάποιες εναλλακτικές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Δεν μπορώ να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι, γενικότερα το ποδόσφαιρο. Ερωτηθείς για την εικόνα της Εθνικής κόντρα στη Σουηδία και το αν σχετίζονταν με κάποιο νέο σύστημα, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς τόνισε ότι είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με τον χρόνο που είχαμε μπροστά μας να προετοιμαστούμε. Λειτουργήσε αρκετά καλά μέχρι να ξεκινήσουν οι αλλαγές. Ήταν και φυσιολογικό μετά τις αλλαγές να χάσουμε το ρυθμό. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν αρκετά θετική. Αλλά και μετά, έχοντας αρκετά θετικά αλλά και κάποια λάθη τα οποία συζητάμε με τους ποδοσφαιριστές, πάντα όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούριο σε εθνικές ομάδες, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος γιατί απουσιάζει η συνέχεια. Και συνέπεια. Πάντα όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι καινούριο, είναι δύσκολο. Γι' αυτό, έχοντας παίκτες που πλέον έχουν μια εικόνα του τρόπου παιχνιδιού της ομάδας, το να έχουν μια αλλακτική λύση για τον χρόνο μπορεί να βελτιωθεί πολύ περισσότερο. Και το αν υπάρχει κάποια δυσαρέσκεια που δεν ήρθαν ποδοσφαιριστές βασικοί παίκτες Ιταλίας, τόνισε ότι μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση σε να κάνει τους φιλάθλους, γιατί θέλουν να δουν τα αστέρια του Ιταλικού ποδοσφαίρου σε ένα παιχνίδι. Όσον αφορά εμάς, όχι, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε πρωτίστως σοβαρά το παιχνίδι μας. Ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι η Ιταλία βγάζει νέους ποδοσφαιριστές και οι νέοι παίκτες μπορεί να δυσκολέψουν περισσότερο τα πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Και ερωτηθείς για το φιλάθλο κόσμο της Κρήτης που υποδέχτηκε θερμά την εθνική ομάδα, τόνισε ότι ήμασταν και πέρσι τέτοια εποχή εδώ. Περάσαμε όμορφα στα 2 φιλικά παιχνίδια που είχαμε δώσει με Σλοβακία και Βουλγαρία και χθες, παρότι ήρθαμε αργά, ήταν πάλι μετά τις 12 και μας περίμενε. Αισθανόμαστε πραγματικά πολύ όμορφα στην Κρήτη και με τη φιλοξενία αλλά και γενικότερα. Οι ποδοσφαιριστές σήμερα ζήτησαν από μένα να τους δώσω ένα πρωινό να κατέβω στην πόλη και να πίνω ένα καφέ. Το έκανα ευχάριστα. Εύχομαι να έχουμε και αύριο ένα όμορφο παιχνίδι σε ένα γήπεδο που πλέον φαίνεται πολύ πιο ανανεωμένο σχέση με πέρσι. Έχουμε πολύ καλές συνθήκες και έχουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι για να ικανοποιήσουμε τους πάντες. Είναι τα λεγόμενα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.

Θα περάσουμε και στα play-off του ισπανικού μπάσκετ, εκεί όπου πριν από λίγο είχα μια τεράστια έκπληξη. Η εκπληκτική Τενερίφη με μια αδιανόητη εμφάνιση νίκησε 107-95 τη Ρεάλ μέσα στη Μαδρίτη και την πέταξε εκτός συνέχειας από την προημιτελική φάση της EuroLeague. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο φετινό τελικό της Ευρωλίγκας ολοκλήρωσε μια μέτρια χρονιά, η οποία απέτυχε και στους, καθώς απέτυχε και στους δύο χώρους τίτλους, ενώ στην Ευρωλίγκα, είπαμε, έφτασε μέχρι τον τελικό με τόσα προβλήματα που είχε να διαχειριστεί, με το γεγονός ότι παρατάχθηκε χωρίς τους τρεις βασικούς της center, αν φερόμαστε στον Ταβάρες, τον Λέλ και βέβαια τον Παρούγκα, και ήταν αρκετά ανταγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Όμως όλη αυτή η κόπωση που κουβάλησε η Real Madrid στο σύνολο του Σέρχιο Σκαριόλο τη βγήκε σε χώριες οργανώσεις και απέναντι σε μια ολόφρεσκα και γεμάτη ενθουσιασμό ομάδα όπως είναι η Τενερίφη, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση. Μεγάλοι πρωταγωνιστές της Τενερίφης ήταν δύο γερόλικοι. Ο λόγος για τον Πάτι Μάιλς, ο οποίος σημείωσε 29 πόντους και γενικότερα με την όλη την εμφάνιση απέδειξε για ποιο λόγο η ομάδα από τις Κανάριες Νήσους τον υπέγραψε μεσούς περίοδο, ενώ ο έτερος βινός σκόρερ για την Τενερίφη δεν ήταν άλλος από τον Μαρσελίνιο Χουέρτας, τον άλλοτε άσο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πέτυχε 23 πόντους και ενώ είναι αισίως 43 ετών. Από κοντά τους απόδοση ο Κέβιν Τίμπου ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους. Πλέον η Τενερίφη, μετά από αυτή τη σπουδαία της νίκη πρόκληση, θα αντιμετωπίσει τον νικητή ζευγαριού Μπαρτσελόνα Μούρθια, με τη συγκεκριμένη σειρά να βρίσκεται ήδη στο 1-1.

Πάμε και στον χώρο του βόλεϊ, όπου σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ σημαντική αποχώρηση ενός παίχτη που μπορεί να μην είναι Έλληνας, αλλά έχει συνδεθεί πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με το ελληνικό κοινό. Έναν παίχτη που ήταν αγαπητός από όλες τις ομάδες στις οποίες πέρασε. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο αυτό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ο λόγος για τον Μπόγιαν Γιορντάνοφ, αυτή την τεράστια προσωπικότητα, τον Βούλγαρο Διαγώνιο, ο οποίος συστήθηκε στο ελληνικό κοινό την περίοδο 2006-2007, φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού, μία από τις πρώτες μεταγραφές του Βαγγέλη Μαρινάκη στο τμήμα βόλεϊ των Ερυθρολευκών. Εμβληματικός ηγέτης, ένας τεράστιος αθλητής, ένας παίκτης που πραγματικά είναι κόσμημα για το ελληνικό βόλεϊ. Ο Πολύπυρος Διαγώνιος, ο οποίος ξεχώριζε για την εκτελεστική του δυνότητα, την αγωνιστική του συνέπεια και την ηγετική του παρουσία, κέρδισε το σεβασμό συμπαικτών, αντιπάλων, αλλά και εκτίμηση συνολικά όλων των φιλάθλων, ανεξαρτήτως συλλογικής προτίμησης. Αναλυτικά αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας του φορέ τις φανέλες του Ολυμπιακού, της ΕΑ Πατρών, του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού 3 φορές και του Παναθηναϊκού 2, έτσι, για να τα λέμε όλα, Κηφισιά, Φοίνικα Σύρου, Μήλωνα, Πήγασου Πολύχνης, ενώ τελευταίος σταθμός ήταν ο Άρης Θεσσαλονίκης. Την απόφαση του να αποσυρθεί την ανακοίνωσε μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. Συγγνώμη, βάζοντας τον επίλογο σε μια τρομερά γεμάτη διακρίσεις, μεγάλες στιγμές και έντονο αποτύπωμά του στο ελληνικό βόλεϊ. Αναλυτικά τα σου αδήλωσε ο Μπόγιαν Γιορντάνοφ. Το έκανα με το δικό μου τρόπο, με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, από αγάπη για το άθλημα. Πώς πέρασαν 30 χρόνια, μόλις ήμουν 13 και άρχισαν όλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους προπονητές, συμπαίκτες και αντιπάλους μου στο γήπεδο. Με βοηθήσατε να γίνω αθλητής που είμαι σήμερα. Ευχαριστώ όλους όσοι πίστεψαν σε μένα. Σας αγαπώ. Ευχαριστώ και όλους εκείνους που δεν πίστεψαν σε μένα. Παράξενο ίσως, αλλά εξαιτίας σας το κίνητρο μου μεγάλωνε κάθε μέρα. Ευχαριστώ όλους τους δημοσιογράφους που κάλυψαν τις δηλώσεις και την πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια. Προς όλους τους φιλάθλους, σας ευχαριστώ για κάθε αυτόγραφο που μου ζητήσατε, για κάθε φωτογραφία που βγάλαμε μαζί, που φωνάζατε το όνομά μου. Με κάνατε καλύτερο και με οφείσατε να δίνω όλο και περισσότερο σε κάθε προπόνηση, τον καλύτερο με αυτό, σε κάθε αγώνα, γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Εσείς είστε το όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρώτο προπονητή που με ανακάλυψε στοιχεία στο σχολείο και μου έδειξε τι είναι το βόλεϊ. Τον κύριο Μπόσνταρ Γκοράνοφ. Όλα έγιναν όπως μου είχες πει προπονητή μου και μάλιστα πολύ καλύτερα. Και ακόμη πιο ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστώ τη μητέρα μου που πίστεψε στο όνειρό μου. Περάσαμε πολλές δυσκολίες. Ήταν το σχετικό μήνυμα του Μπόγιαν Γιορντάνοφ.

Πάμε και στην πρωταθλήτρια ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού, η οποία συνεχίζει την χάραξη του σχεδιασμού της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σήμερα είχαμε δύο πολύ σημαντικές παραμονές στο πράσινο στρατόπεδο. Αρχικά υπήρξε η ανανέωση της εργασίας με την Ιωάννα Χατζηλεοντή, με τις πράσινες να ανακοινώνουν για ακόμα ένα χρόνο τη διεθνή forward. Σε δήλωσή της η Ιωάννα Χατζηλεοντή ανέφερε τα εξής: είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα παραμείνω για τρίτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος και η ομάδα για τρίτη συνεχόμενη σεζόν. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους υψηλούς μας στόχους. Ήταν τα λόγια της Ιωάννας Χατζηλεοντή. Ενώ η δεύτερη χρονικά ανανέωση για το τριφύλι, σου δείχνει να κάνει την ομάδα. Σου έχει να κάνει τον, γενικότερα τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Λίγα λεπτά μετά την Ιωάννα Χατζηλεοντή, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση με τις εργασίες με την Ελληνίδα Γκάρτ, η οποία θα φορά τα πράσινα για μία ακόμα σεζόν. Σε δήλωσή της η Ιωάννα Κρυμιλίνα ανέφερε ότι νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω τον Παναθηναϊκό, καθώς η περσινή χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκανα να νιώσω πραγματικά μέρος αυτής της οικογένειας. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν να προσφέρουμε όμορφο θέαμα στους φιλάθλους μας που μας στηρίζουν καθημερινά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κύριο Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές μου. Ιδιαίτερα την κυρία Σελέν, την coach του Παναθηναϊκού, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερο με αυτό, ώστε όλοι μας να πετύχουμε τη στόχο μας την επόμενη χρονιά.

Πάμε και σε μια ακόμα σημαντική είδηση που από το Διεθνές Ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα την Παρτίζαν. Εκεί όπου ο Σάσα Ήλιτς επιστρέφει στην ομάδα στην οποία αναδύθηκε επί σειρά ετών, ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος μεταξύ άλλων πέρασε και από τη χώρα μας για λογαριασμό του Ατρομήτου, θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας του Βελιγραδίου, όπως αναφέρει η έγκυρη Mozart Sport. Η εν λόγω ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι ο 48χρονος προπονητής κέρδισε περισσότερες πόντους συγκριτικά με τον Σρίνταν Μπλαγκόγεβιτς, για τον οποίο προσπάθησε αρχικά να τον προσλάβει. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Σάσα Ήλιτς κάθισε στον πάγκο της Σουμγκαζίτ από το Αζερμπαϊτζάν, ενώ μετά την αποχώρησή του από τον Ατρόμητο συνέχισε την προπονητική του διαδρομή στην Ίσνη. Ως ποδοσφαιριστής αποτέλεσε ιστορικό μέλος της Παρτίζαν, καθώς αγωνίστηκε σε αυτή για 19 χρόνια, μετρώντας 604 συμμετοχές, ενώ σκόραρε 160 γκολ και κέρδισε 11 πρωταθλήματα.

Πάμε και στα πλέον της Γαλλίας, εκεί όπου η Μονακό επέστρεψε σε θέση οδηγούς ότι έχει να κάνει το κυνήγι της πρώιμη τελική σειράς του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του Πρικυπάτου νίκησε 83-61 εκτός έδρας στην Αντέρ στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς, αποκτώντας, απαντώντας με αυτό το λόγο το break που είχε δεχθεί το προηγούμενο παιχνίδι. Οι Μονεγάσκοι, οι οποίοι προηγούνται 2-1 σειρά, η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες. Το επόμενο παιχνίδι, το οποίο θα δεξαχθεί στο γήπεδο του Ναντέρ, έχει προγραμματιστεί για ερχόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Έλιο Κόμπο με 23 πόντους, 4 rebound και 5 assist, ενώ 21 πόντους, 4 rebound και 4 assist πέτρισε ο Ματιές Τραζέλ. Τα δεκάλεπτα 20-20, 26-28, 43, 46-64 και 61-83 για την ομάδα του Πρωτάκου.

Πάμε και στα γερμανικά playoffs στο μπάσκετ, όπου για την ημιτελική φάση η Μπάβερ ξοφάρει στη σειρά με την Άλμπα. Σε μια αναμέτρηση όπου ήταν τέρπι καθόλου τη διάρκεια, η Μπάμπερ έτρεξε υπέρ τη ένα επιμέρου σκορ 21-23 στην τέταρτη περίοδο, καταφέροντας έτσι να πάρει την νίκη με 81-67 και να κάνει το 2-2. Πλέον η πρόκληση στους τελικούς που περιμένει ήδη η Μπάγκερ θα κριθεί σε πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι, το οποίο θα δεξαχθεί στην έδρα τη Άλμπα. Πρώτο σκορ για του νικητέ ήταν ο Κροούλη, ο οποίο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 17 πόντου, 6 rebound και 5 assist, ενώ πήρε σημαντικέ βοήθειε από τον Γουότσον Μπαγέ, 12 πόντου, Ντεμόνια 12 πόντους και Williams 11 πόντους. Για λογαριασμό των φιλοξενούμενων ξεχώρισε ο Ράτσι με 18 πόντους και 6 rebound.

και να βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν ο Δείξης του Ρολογίου δείξει 10, ένα ακόμα, μια ακόμα εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια έφτασε στο τέλος της. Για αυτό το 2ωρο ήταν κοντά σας τη ρύθμιση του ήχου Αντώνη Σαρκουλής, στο μικρόφωνο Κώστας Παλαιολόγος. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και βεβαίως να προσέχετε γενικότερα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: επιθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
4: Ας το διάολο, πρωί-πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομέρων?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούσι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 7 πρώτα λεπτά. Αργήσαμε. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ράδιο Μάχη, 99,8 στα FM. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καθότι Δευτέρα, σήμερα τσαγκαροδευτέρα όπως λέμε, 8 του Ιούνιου του 2026, μέχρι και τις 8 θα είμαστε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-48-4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα. Να πούμε καμία καλημέρα, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα, ξέρετε τα γνωστά. Πας και πάει λίγο καλά η εβδομάδα, η μέρα και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια ξημερώνουμε και με την υγρασία στο 66%. Η Αττική με 25 βαθμούς ξημερώνει επίσης με ηλιοφάνεια και την υγρασία στο 48%. Ζέστη θα έχουμε και σήμερα, 33 βαθμούς βλέπω η θερμοκρασία, κάποιες βροχές όπως βλέπω εδώ στα υπηρωτικά, κάποιες καταιγίδες στα δυτικά ορεινά και ανέμου στα πελάγι 4 έως 5 μποφόρ. Άντε τοπικά μπορεί να είναι και 6 κομμάτια να γίνει. Καλημέρα στον Τάσο που καλημερίζει όλους τους απανταχού Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλή εβδομάδα, λέει. Ναι, έχουμε επίσης καλή λευτεριά για την πατρίδα μας και τους πατριδοκάπηλους που μας πουλήσαν στις ξένες δυνάμεις της Ευρώπης. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Γεια σου, Τάσο μου. Καλημέρα. Για να δω τι γιορτή είναι σήμερα. Γιατί. Α, είναι η Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα στον Κώστα από την Ευκαρπία. Καλή εβδομάδα. Νάτος ρε ο Στέλιος. Νάτος. Νάτος Ρωσαλιάς. Δύο εβδομάδες με τον ψάχνει. Τι λες, δουλεύετε κιόλας εκεί. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμή 3K των αστικών συγκοινωνιών εδώ της Θεσσαλονίκης. Υποκλεινόμεθα που μας κάνετε την τιμή να μας ακούσετε. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Χρόνια πολλά λέει στις εορτάζουσες και στη γυναίκα της ζωής μου. Να τη χαίρεσαι Κώστα μου, να τη χαίρεσαι. Χρόνια της πολλά. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και να είστε πολλά πολλά χρόνια μαζί. Καλημέρα στον Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Στο Θανάση από την Ανδραβίδα καλημέρα. Λέει για το σεισμό στην Εύβοια μας ξύπνησε λέει μνήμες. Εχθές είχαμε σεισμού λικούνησε λίγο. Μετά τις 3 το μεσημέρι λέει 6,5 ρίχτερ με επίκεντρο την Ανδραβίδα. Κουνάει λίγο μωρέ, εντάξει κουνάει. Μην αγχώνεστε, δεν είναι κάτι. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα, πώς θα ξεκινήσει η εβδομάδα μας και πάλι πίσω.

Έθριος θα είναι γενικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές και νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές οι όμβροι και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα της πρώτης πρωινής αλλά και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνώνουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 31 με 32 και τοπικά στα υπηρετικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά ως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Μπορεί στα γύρω ορεινά να ψυχαλύσει λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν λέει για βροχές κάτι. Οι παραλίες το Σαββατοκύριακο γεμίσανε για ακόμη μια φορά. Τι γκρινιάζετε μόνο όλη την ώρα, δεν έχετε λεφτά? Αφού το λένε ότι περνάμε ζάχαρη εδώ πέρα, δεν κατάλαβα, έχουμε ωραίο ήλιο. Άρα μια χαρά δεν είμαστε.

Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Κώστα, στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Στην Τίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Στον Πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, στην πρωτεύουσα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η Σούλα στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Χρήστος και αυτός από την Αθήνα μας καλημερίζει. Ο Χάρης, it's a beautiful life λέει, όσο και αν θέλουν να την κάνουν άσχημη. Ο Χάρης από τα κοκκινόγια της Δράμας. Ναι μωρέ, δεν πάνε, άντε τώρα πρωί πρωί. Δεν ντρέπονται λιγά, θέλουν εκεί να μας χαλάσουν τις ζωές μας. Άντε πρωί. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Βασιλική στην Τούμπα. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλή εβδομάδα με υγεία στην Καλαμαριά. Καλημέρα στη Νέα Σέντα του Κιλκί στον Κώστα. Στη Μαρία επίσης. Καλημέρα, ο Μανώλης από το Δήμο Παγκαίου. Προβλέπετε λέει πολύ ζεστή ημέρα σήμερα. Το πρόβλημα ξέρετε, το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί που σταματάει να έχει ζέστη και αρχίζει να έχει ζέστα. Εκεί ξεκινάει να έχουμε πρόβλημα. Στον Κυριάκο καλημέρα στην όμορφη Φλόρινα. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες. Χρόνια πολλά λέει στις Καλλιόπες. 20 βαθμοί και 78% υγρασία. Θα ανέβει μέχρι 31 λέει. Άμα λέει μέχρι 31 υποσκιάν. Τώρα υπό ήλιον εκεί δεν ξέρω πόσο θα φτάσει.

Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη, χρόνια της πολλά. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Χρόνια πολλά και στους ωκεανούς. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 8 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρέγκετ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Σαν σήμερα το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Σαν σήμερα το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Σαν σήμερα το 1963 ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Σαν σήμερα το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2006, ο Υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1810 έρχεται στη ζωή ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης και από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Σαν σήμερα το 1916 έρχεται στη ζωή ο Francis Crick, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Robert Watson ανακάλυψαν το DNA τον Απρίλιο του 1953. Ενώ σαν σήμερα το 1955 έρχεται στη ζωή ο Tim Berners, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Στην απέναντι πλευρά, οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα, το 1859 φεύγει από τη ζωή ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός, ο οποίος ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινό στην παραμάνα. Σαν σήμερα το 1962 φεύγει από τη ζωή ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1987 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

εν τω μεταξύ πώς τα έχετε καταφέρει, με έχετε βάλει την, το δικό μας το, πες το, το Viber σε μια χαζή συνομιλία, σε μια ομαδική που ανάθεμα, γιατί τις κάνετε αυτές τις ομαδικές χωρίς λόγο και αιτίας μου. Δεν ξέρω πραγματικά. Καλημέρα Ζαχαρούλα μου, καλό πρωινό. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και στο Σάκη. Κατάλαβα, λέει, γιατί γύρισε ο Τσίπρας. Έχει δημεύσει την Ελλάδα για 99 χρόνια και μάλλον θέλει να τα εκατοστήσει. Λες, να τη δημεύσει άλλο ένα έτος. Ποτέ δεν ξέρεις. Με δάφτους. Όλα να τα περιμένεις, πραγματικά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα σημερινά πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες και σήμερα. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε να ξετυλίξουμε λιγάκι σιγά σιγά όλο το κουβάρι της επικαιρότητας.

Βιατρής, συνδύωση σεισμοί με αναρριγματικά θυσυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή. Οι νέοι κανόνες για εργαζομένους και εργοδότες. Άδειες, τι αλλάζει το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους, τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι, τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς. Τι πιστεύει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αντώνη Σαμαράς, αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης. Ρεζερβέ τέλος για όλους από Αμαλίας. Πάπας Λέων, ο Θεός είναι με τους φτωχούς. 1,2 εκατομμύρια Ισπανοί προσευχήθηκαν μαζί του. Ακίνητα, 5 σημεία ανοιχτές πληγές του κτηματολογίου. Στο 1,68 εκατομμύρια τα αγνώστου ιδιοκτήτου. Βίλεμ Νταφοέ στα νέα. Δεν θέλησα ποτέ να γίνω πρόσωπο εξουσίας. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνη. Όσοι είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Αποκαλυπτικός οδηγός στα 6 κλειδιά για αύξηση συντάξεων έως 153 ευρώ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Αδέτο επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026. Στο μικροσκόπιο 5.900 δωρεές, γονικές παροχές, μεταβιβάσεις και κληρονομιές. Κύκλωμα πολεοδομίας, ο 59χρονος εγκέφαλος και η ταρίφα των 30.000 ευρώ. 4,8, 4,3 και 5,2 ρίχτερ μέσα σε 4 λεπτά. Ζημιές σε σπίτια και κατολιστήσεις, αισθητός και στην Αττική. Σε επιφυλακή για τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. Ιράν, η σύντομη εκδρομή έφτασε τις 100 ημέρες του πολέμου. Η γραμμή Φάμελου και η Γιώργη Πολάκη, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Εφημερίδα Κόντρα, ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μαύρος Σεπτέμβρης για το Μητσοτάκη. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Συναγερμός σε ΕΥΠ και αντιτρομοκρατική. Σχεδίαζε χτύπημα με πολλούς νεκρούς ο Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη. Δυσιώνει έκθεση για την Ελλάδα. Νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητος. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λένε οι σεισμολόγοι, ζημιές, κατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επαναφέρει το όραμα της Μεγάλης Τουρκίας. Αττική, δύο στις τρεις παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Εφημερίδα των Συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Συμπανικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διαξήγαγε η προράτα. Υπέρ τη συλλογική δράση κατά τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία οι εργαζόμενοι. Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα. Σε υπέρβαση των υπαρχόντων κομμάτων, καλή Ελλάς. Θεόδωρος Καρακώτας πέθανε σε ώρα εργασίας ο εργάτης που έσωσε τη ζωή αστέγου. Κυβέρνηση την Πέμπτη μήνυε ανασχηματισμός. Σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, Ευρωπαϊκό Σήμα Κινδύνου για τα δικαιώματα. Πανελλαδικές 2026, πότε αναμένονται οι βαθμοί. Τζένι Τζένι, μια αναπαράσταση σαν παιχνίδι χαρμολύπης. Εφημερίδα Δημοκρατία, ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Συμφωνία συνεργασίας της Δημοκρατίας με την People's Date, τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Κίνας. Μάριο Σάλας, λάθος θεραπεία για τον πληθωρισμό, η αύξηση των επιτοκίων. Προντέα πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από την αγορά.

0: αποκάλυψη, η απόφαση του Αριουπάγου δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Σκάνδαλο στις Πολωδομίες. Ποιος ισχυρός κρύβεται πίσω από τα λαμόγια. Έρχονται καταιγιστικές αποκαλύψεις τα επόμενα 24 ώρα. Διασυρμός της ΕΡΤ. Προστάτεψαν τον Γιαννακόπουλο κρύβοντας τα έσχη του στο ΟΑΚΑ. Βαθύ Λαρίγκη, το σύστημα Σιμίτη, χορηγός του κόμματος Σαμαρά. Άρθρο, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης για να μην τεινάξει στον αέρα τους Δήμους. Κύκλος χρηματιστηριακή, τι προβλέπει για το ελληνικό χρηματιστήριο. Μαύρη λίστα, η ελπίδα χρειάζεται γρήγορα δυναμική αντεπίθεση. Εφημερίδα Μανιφέστο, ταπεινωτική παράδοση στον Παραμυθάκη, βάρκιζα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έφταιγαν οι ίδιοι, τόσοι ήταν. Κατάντια η ηγεσία της Κουμουνδούρου παρακαλάει την Ελλάς να τους περιμαζέψει. Με το όπλο παραπόδα, τι θα κάνουν οι αντάρτες και από συναγωγή Παπάς, Πολάκης και Δούρου. Συνελήφθη στην Κρήτη μέλος της Χαμάς, σχεδίαζε αιματοκύλισμα σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Είδες, η ΕΡΤ δεν καλύπτει τη δίκη Λιγκερίδη, καλύπτει όμως τις σόλο εμφανίσεις Κουφονικολάου και του Κουκάκη. Πράξη δικαιοσύνης, διαχειρός Πιερακάκη στα 1.600 ευρώ ο κατάσχετος λογαριασμός. Γιώργος Σουφλιάς στο φευγείο του Σαρακατσάνου της κεντροδεξιάς. Εφημερίδα Πολίτικα, ραγδαίες εξελίξεις στην κεντροαριστερά. Πώς η Ελλάς του Τσίπρα κατάπιε τον ΣΥΡΙΖΑ. Κομβικός ανασχηματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Τα ονόματα, οι καραμπόλες και το μήνυμα. Τι λένε πηγές της Πολίτικα στο Μαξίμου για τις πιθανείς μετακινήσεις και τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Τρομοκράτη στην Κρήτη, ο μοναχικός λύκος της Χαμάς είχε οπλίσει και ήταν έτοιμος να βομβαρδίσει. Κύκλωμα στις Πολεοδομικές Αττικής, το αρχηγικό ζευγάρι της Μίζας, οι καφέδες στα 29 φακελάκια και οι ταρίφες έως 30.000 ευρώ. Στριμωγμένος ο Ανδρέας Κονδύλης, βροχή, καταγγελίες και τα τσουχτερά πρόστιμα για την παράνομη χωματέρη στον Άλυμο. Εφημερίδα Εστία, τι προτείνει ο Αντώνης Σαμαράς για Κωνσταντινούπολη, για Κωνσταντινούπολη και Αδανά εν ώψη της Συνόδου της Άγκυρας. Βέτο στα στρατηγία του ΝΑΤΟ για την ακύρωση της γαλάζιας πατρίδας και ως αντάλλαγμα για την άρση της άρνηση κυρίας ίδρυσης του στρατηγίου στην Κάρπαθο. Να αιματοκυλήσει την Κρήτη, ήθελε η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς. Μόνος δρόμος ο συμβιβασμός και ενσωμάτωση στο σύστημα. Αξίζει να διαβάσετε σενάρια ανασχηματισμού με Βορύδη, Θεοδωρικόπουλο και Ρουσόπουλο. Λάθος θεραπεία για πληθωριστικό κόστος, η αύξηση των επιτοκίων. Πρόντεα, υπερκαλύφθηκε η δημόσια πρόταση ανταλλαγής ομολόγων με μετοχές. Βανς και Χένσενθ προειδοποιούν για την εισβολή μεταναστών. Και τέλος, εφημερίδα Ναύτε, εμπορική αρχική δημόσια προσφορά της SpaceX και αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσα στην εβδομάδα. Καταλήτες ανατροπών στις αγορές. Η μεγαλύτερη IPO στην ιστορία της Wall Street, προεξοφλημένη αύξηση του επιτοκίου κατά 25 δισεκατομμύρια. Ελλάδα, πλάνο 350 εκατομμυρίων ευρώ για διαστημικές τεχνολογίες. Απολογισμός βαρύ οικονομικό κόστος των 100 ημερών πολέμου. Τι φέρνει το νέο μοντέλο ενεργειακής συνεργασίας. Υπουργείο Ανάπτυξης πόρει 223 εκατομμυρίων ευρώ στον αναπτυξιακό νόμο. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, νέοι ΚΑΔ για χρηματοδότηση από το ξεκινό επιχειρηματικά. Φορολόγηση ενέργειας, η Κομισιόν ζητά ριζική αλλαγή φόρων και τελών.
1: Focus FM 100.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Focus FM 103,6 και ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα για να ξεκινήσουμε και αυτή την εβδομάδα και να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες τις οποίες θα μας φέρει. Τώρα, είχαμε ισχυρούς σεισμούς. Να πω ότι λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή είχαμε νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε κοντά στο Προκόπιε Εύβοιας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 5 και 13 τώρα τα ξημερώματα. Το επίκεντρο του εντοπίστηκε σε απόσταση μόλις 9 χιλιόμετρων νότιο-δυτικά του Προκοπίου και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Εχθές τώρα είχαμε σμήνος από ισχυρούς σεισμούς, όπου εκεί ο Εγκέλαδος έπληξε την Εύβοια. Είχαμε ζημιές σε σπίτια, είχαμε κατολισθήσεις. Συνολικά είχαμε δύο σεισμούς, ο ένας ήταν 4,8 και άλλος 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και οι δύο δονήσεις είχαν μεγάλη διάρκεια, ταρακούνησαν ακόμη και την Αττική, όπου έγιναν έντονα αισθητές οι δονήσεις. Η πρώτη δόνηση σημειώθηκε στις 12:58, είχε μέγεθος 4,8 όπως είπα βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο κατεγράφει στα 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε μόλις στα 14 χιλιόμετρα. Και η δεύτερη αλλά και ισχυρότερη δόνηση, εκείνη είχε μέγεθος 5,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 4 λεπτά αργότερα, δηλαδή στις 13:02, όπου είχε εστιακό βάθος στα 13 χιλιόμετρα και επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της περιοχής του Προκοπίου. Μεταξύ των δύο δονήσεων είχαμε και μία ασθενέστερη της τάξης των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και χωρίς να βάλουμε μεγάλη δόση υπερβολής, η περιοχή έτρεμε επί συνολικά 4 λεπτά, ενώ ακολούθησαν δεκάδες μικρότεροι μετασεισμοί. Φανταστείτε τώρα επί 4 ολόκληρα λεπτά να κουνιέται η γη και να μην ξέρεις τι να κάνεις και να μην ξέρεις πού να πας τώρα και να κοιτάζεις, ας πούμε, να έχεις βγει έξω από το σπίτι σου και να κοιτάζεις την οικοδομή και να λες θα πέσει, δεν θα πέσει, θα σταματήσει, τι γίνεται. Είναι, η αλήθεια είναι ότι ο σεισμός είναι κάτι τρομακτικό, είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε ανησυχήσει, μπορεί να σε κάνει να φοβηθείς. Όταν σύεται η γη κάτω από τα πόδια σου δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει, αλλά σίγουρα πάνω απ' όλα θέλει να το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Τώρα θα μου πεις πόση ψυχραιμία μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος νιώθει επί 4 λεπτά τη γη να σύεται κάτω από τα πόδια του. Αυτό είναι ένα κομμάτι δύσκολο, αλλά έλα που πρέπει. Δυστυχώς έχουν καταγραφεί κάποιες ζημιές σε σπίτια με ρογμές σε κατοικίες, αλλά είχαμε και κάποιες κατολισθήσεις. Μάλιστα ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο κύριος Γιώργος Τσαπουρνιώτης, μίλησε στην Ναυτεμπορική και ανέφερε ότι η περιοχή συγκλονίστηκε από τις δονήσεις. Οι ζημιές επικεντρώνονται κυρίως στην περιοχή του Προκοπίου και της Δαφνούσας. Υπάρχουν ρογμές σε οικίες αλλά και κατολισθήσεις σε σημεία του οδικού δικτύου. Η αλήθεια είναι ότι έχουν δοθεί και φωτογραφίες στον τύπο που δείχνουν τις ζημιές που έχουν υποστεί σπίτια. Ένα που έχω μπροστά μου βλέπω έχει πέσει ο τείχος δίπλα από το τζάκι. Σε ένα άλλο έχει πέσει ο τείχος ακριβώς πάνω στο κρεβάτι και ευτυχώς δεν ήταν κανείς επάνω στο κρεβάτι εκείνη την ώρα, γιατί θα είχαμε θύματα έτσι όπως το βλέπω. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δεν έλαβε κάποια κλίση για απεγκλωβισμό ατόμων, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες Εύβοια και Αττική, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα. Επίσης 20 οχήματα με τα πληρώματά τους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Εύβοιας είχαν ξεκινήσει περιπολίες εκεί στην ευρύτερη περιοχή και πραγματοποίησαν μάλιστα και ελέγχους και στο οδικό δίκτυο σε συνεργασία πάντα με την ελληνική αστυνομία, ενώ ομάδα διάσωσης και έρευνας της 7ης ΕΜΑΚ μετέβει προληπτικά εκεί στην περιοχή σε περίπτωση που γίνει κάτι να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν. Επίσης, στην Εύβοια μετέβη και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευαγγέλος Τουρνάς, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Κρατικής Αρρωγής, ο κύριος Πέτρος Καμπούρης, και σύμφωνα με την εικόνα την οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα, από τους ελέγχους οι οποίοι έχουν διενεργηθεί στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τείχους σε μία οικία και περιορισμένες ρογμές σε ορισμένες κατοικίες, καθώς και μικρής έκτασης κατολιστήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Μέχρι στιγμής ευτυχώς το σοβαρό είναι ότι το ευτυχές μάλλον είναι ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή τίποτα σοβαρές ζημιές, δηλαδή να έχει πέσει κάποιο κτίριο κτλ. Αυτό είναι το ευχάριστο του πράγματος. Οι επιστήμονες πάντως εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνουν ότι πρόκειται για περιοχή η οποία έχει έντονη και γνωστή σεισμική δραστηριότητα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ιδιαίτερα μεγάλο σεισμό. Μάλιστα ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εδώ της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για απανωτούς σεισμούς σε μια περιοχή που, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών ενεργών ρηγμάτων, και όπως ανέφερε η σεισμική δραστηριότητα η οποία εκδηλώθηκε δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς εντάσσεται στη γνωστή σεισμοτεκτονική συμπεριφορία της Βόρειας Εύβοιας. Και πάμε λίγο να ακούσουμε τα όλα όσα είπε ο κύριος Παπαζάχος μιλώντας του κανάλι της ΕΡΤ.
1: Και να σας ευχαριστήσουμε.
2: Σε λίγα λεπτά και σας ευχαριστούμε πάλι, κύριε Γκανά.
1: Κύριε Γκανά,
2: για οτιδήποτε νεότερο να επικοινωνήσουμε εκ νέου. Είναι τα χωριά Δαφνούσα, Τρούπι και Καλύβια. Στο χωριό Δαφνούσα ήταν ο αντιδήμαρχος και επικεφαλής της πολιτικής προστασίας του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Πάμε στο Γιώργο Παπακωνσταντίνου.
1: Ναι, για να δούμε πώς κινητοποιείται ο κρατικός μηχανισμός. Πρωτού πάμε όμως στο Γιώργο, να πάμε στον κύριο Ευθύμιο Λέκα, διευθυντή του Γεωδυναμικού.
2: Από τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Κύριε Λέκα.
1: Πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Ναι, κύριε Λέκα.
2: Καθηγητά.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Καλό σας μεσημέρι, παρακαλούμε.
1: Η εκτίμηση δική σας ποια είναι για αυτούς τους σεισμούς, που η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά ισχυρή και ο δεύτερος ιδιαιτέρως, αυτός που σημειώθηκε στη μία και δύο πρώτα λεπτά, κράτησε, είχε και διάρκεια.
3: Κοιτάξτε, είναι μια περιοχή, το Μαντούδι δηλαδή, το Προκόπη και τα λοιπά. Είναι μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιδιόρυφη, μη θέλετε, κανένα σεισμικότητα. Ποια είναι αυτή? Δεν δίνει πολύ μεγάλους σεισμούς, δίνει σχετικά μέτριους σεισμούς, της τάξης των 5, 5,1, 5,2, αλλά όμως δίνει, έχει μια παρατεταμένη διαδικασία στην εκδήλωση της σεισμικότητας. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι για κάποιες μέρες συνεχίζει ακάθεκτη αυτή η δραστηριότητα, σύμφωνα με τα ιστορικά πάντα δεδομένα και με τα δεδομένα που έχουμε βιώσει τις περασμένες δεκαετίες από τους σεισμούς στην περιοχή. Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν θα πάμε σε μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά γιατί η σεισμική δραστηριότητα βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμα, αλλά όμως θα μας ταλαιπωρήσει εντός εισαγωγικών.
1: Τι εννοείτε με αυτό?
3: Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε από τώρα ποιο θα είναι αυτό το διάστημα, γιατί ουσιαστικά είναι η διορυθμία της περιοχής. Με μικρά μεγέθη, χωρίς να υπερβαίνουμε πάντα να πάμε σε μεγάλα μεγέθη.
2: Επειδή είναι μικρό το εστιακό βάθος, κύριε καθηγητά.
3: Πώς είπατε?
2: Επειδή είναι μικρό το εστιακό βάθος.
3: Όχι, όχι, είναι η διορυθμία, η σεισμοτεκτονική διορυθμία της περιοχής.
1: Έχουμε ενεργά ρήγματα δηλαδή.
3: Δεν άκουσα τι είπατε.
1: Αν έχουμε ενεργά ρήγματα στη συγκεκριμένη περιοχή που σημειώνονται αυτοί οι σεισμοί.
3: Έχουμε ενεργά ρήγματα, είναι ιδιόρυθμα τα ρήγματα, όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι ιδιόρυθμα, είναι μικρά ρήγματα που συγκροτούν μεγάλες ζώνες, και το χαρακτηριστικό είναι ότι ενεργοποιούνται αυτά τα μικρά ρήγματα πάντα και έχουμε όλες αυτές τις διαδικασίες.
1: Μάλιστα.
2: Οι οδηγίες σας για τους κατοίκους, μιλήσαμε με τον.
3: Οι οδηγίες για τους κατοίκους είναι πολύ συγκεκριμένες, να αποφεύγουν τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες σε προηγούμενους σεισμούς, δεν έχουν τόσο, είναι παλιά σπίτια, ίσως και κάποια είναι κακές κατασκευές, παλιές δηλαδή κατασκευές, και να μην κυκλοφορούν σε περιοχές όπου έχουμε απότομες μορφολογικές ασυνέχειες, δηλαδή έχουμε μεγάλες πτήσεις των πρανών.
1: Γιατί έχουμε και κατολιστήσεις από ό,τι ακούσαμε προηγουμένως σε αυτά τα σημεία.
3: Ναι.
2: Ναι, κύριε καθηγητά, υποθέτουμε ότι η κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας βρίσκεται καθοδόν και ξεκινά προ την.
3: Και η περιοριστική τοπική και η αστυνομία, βεβαίως, όλοι είναι σε αγριόρυση.
2: Ναι, νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα υπάρχει και ενημέρωση από την πυροσβεστική, η οποία κλιμάκιο τη στελεχών τη πυροσβεστική, αν δεν βρίσκονται ήδη στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να μεταβαίνουν. Υπάρχει πυροσβεστικό σταθμό στην ευρύτερη περιοχή πολύ κοντά. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, αν μπορώ να θέσω κι εγώ, αν τις επόμενες ώρες να περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο, μπορούμε να προβλέψουμε κάτι ή δεν είναι κάτι το ασφαλές αυτό? Λοιπόν, έπεσε η γραμμή του κυρίου Λέκα.
0: Αυτά λοιπόν όσο αναφορά την ανησυχητικότητα για τους σεισμούς. Και ο κύριος Αθανάσιος Γκανάς εμφανίστηκε καθησυχαστικός, ο οποίος εξήγησε ότι η περιοχή βρίσκεται πάνω σε γνωστό ρήγμα πίσω από το όρος Κανδύλι και σημείωσε ότι δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν ο πιο ισχυρός σεισμός ήταν ο κύριος, και υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη ζώνη ιστορικά δεν έχει δώσει σεισμούς μεγαλύτερους από 6 ρίχτερ και συνήθως παράγει δονήσεις της τάξης 5-5,5 ρίχτερ κάπου εκεί. Και επισήμανε βέβαια παράλληλα ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια αξιοσημείωτη σεισμική δραστηριότητα η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προειδοποιητικό σημάδι. Οπότε μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και ότι παρά τις μικρές ζημιές δεν τίθεται κάποιο θέμα, ιδιαίτερο θέμα ανησυχία. Μάλιστα ο κύριος Γκανάς συνέστησε να πραγματοποιηθούν προληπτικοί έλεγχοι κυρίως σε παλιά σπίτια στην περιοχή Προκόπη και στις γύρω περιοχές, όπου εκεί εντοπίστηκε και το επίκεντρο των δύο ισχυρότερων δονήσεων. Ενώ και οι αρμόδιες υπηρεσίες, εννοείται ότι μέχρι και αυτή την ώρα τουλάχιστον παραμένουν σε επιφυλακή, παρακολουθώντας στενά όλη την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας τις επόμενες ώρες. Όπως είπα και προηγουμένως, πριν από λίγη ώρα, μία ώρα και κάτι, μία μισή ώρα περίπου, είχαμε έναν νέο σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπου είχε επίκεντρο το Προκόπη της Βόρειας Εύβοιας και έχει γίνει και αισθητό στην Αττική. Το τρομακτικό του πράγματος είναι ότι έχει διάρκεια και ότι είναι ιδιαίτερα αισθητός, γιατί έχει χαμηλό εστιακό βάθος, μόλις τα 13 με 14 χιλιόμετρα, οπότε καταλαβαίνετε πως είναι λογικό να είναι ιδιαίτερα αισθητός. Τώρα όσον αφορά τον ακριβή αριθμό των δονήσεων, προς στιγμήν υπήρξε μια σύγχυση, καθώς το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε κατεβάσει τη δεύτερη μέτρηση με τις σχετικές συναφείς πληροφορίες και μάλιστα ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σεισμολόγος, με ανάρτηση την οποία έχει κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει ότι έγινε σεισμός μεγέθους 4,8 με επίκεντρο πλησίων του Προκοπίου Ευβοίας, έντονα αισθητό στην Αττική, και συνεχίζει λέγοντας ότι αρχικά το Γεωδυναμικό και Ευρωμεσογειακό Κέντρο έδωσαν ακόμη ισχυρότερο 5,2, αλλά αποδείχθηκε λάθος, δεν υπήρχε τέτοιο σεισμός, ακολουθούν μικρότεροι, λέει, με μέγεθος 3,6, και μετά από λίγη ώρα ο κύριος Παπαδόπουλος απέσυρε την εν λόγω ανάρτηση, προφανώς γιατί μάλλον ήταν λανθασμένη ως προς την εκτίμηση. Όπως και να έχει, είμαστε μια σεισμογενής χώρα στην οποία ο σεισμός μπορεί να χτυπήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο σεισμός δεν προειδοποιεί, χτυπά χωρίς καμία προειδοποίηση, αφήνει πίσω του, όπως είναι λογικό, δευτερόλεπτα πανικού, τα οποία βέβαια μπορούν να αποβούν μοιραία αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και να έχουμε γνώση, αλλά και να έχουμε πρόληψη, που είναι τα δύο βασικά σενάρια και τα πιο αποτελεσματικά αντισεισμικά εργαλεία τα οποία θα πρέπει να διαθέτει κάθε σπίτι, και με αφορμή βέβαια και τους πρόσφατους σεισμούς στην Εύβοια, να σας πούμε τον απόλυτο οδηγό για το τι πρέπει να κάνετε πριν και το τι πρέπει να κάνετε μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, για να μπορέσουμε να προφυλαχτούμε και να βγούμε ασφαλείς από το σπίτι, το γραφείο, από όπου και αν βρισκόμαστε. Βέβαια, η ετοιμότητα ξεκινάει από το ίδιο μας το σπίτι, έτσι. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει ένα κουτί πρώτων βοηθειών και βέβαια ένα σχέδιο δράσης και επικοινωνίας, που αυτό είναι ο πυρήνας επί της ουσίας της κάθε προετοιμασίας. Τα ράφια που έχουμε στους τοίχους θα πρέπει να στερεώνονται σταθερά. Τα βαριά αντικείμενα θα πρέπει να τοποθετούνται στα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ εύθραστα αντικείμενα, επικίνδυνες ουσίες, αυτά φυλάσσονται σε ασφαλισμένα ντουλάπια και δεν τα έχουμε έτσι να υπάρχουν απλά στα ψηλά έτσι ράφια. Και βέβαια, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουμε όσον αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αλλά και τις παροχές φυσικού αερίου, γιατί δυστυχώς ελαττωματικά δίκτυα αποτελούν σοβαρή αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς μετά από κάποιον σεισμό, ενώ η εγκατάσταση έφλεκτων σωληνώσεων και αυτόματων βαλβίδων διακοπής αερίου είναι κάτι το οποίο ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια του κτηρίου, των σπιτιών κτλ. Επίσης, βαριά αντικείμενα όπως καθρέφτες, εικόνες ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να απέχουν από τα σημεία που υπάρχουν κρεβάτια. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα πάνω από το κρεβάτι σου να έχεις ένα βαρύ αντικείμενο και σε περίπτωση που γίνει σεισμός να σου έρθει στο κεφάλι και να σου ανοίξει το κεφάλι. Αυτό καλό είναι να το αποφεύγετε. Και βέβαια οφείλουμε όλοι μας να εντοπίσουμε ποια είναι τα ασφαλή σημεία σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού μας. Είτε αυτό είναι ένα γεροτραπέζι, είτε είναι το κούφωμα κάποιας πόρτας, γιατί συνήθως εκεί που είναι τα κουφώματα της πόρτας είναι έτσι πιο δυνατά σημεία. Τώρα, κατά τη διάρκεια του σεισμού, θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Όσο δύσκολο και αν ακούγεται αυτό το πράγμα, θα πρέπει να μην μας πιάσει πανικός. Το βασικό μήνυμα είναι να κάνουμε ελάχιστες κινήσεις και να προσπαθήσουμε να προστατευτούμε. Δηλαδή, εάν βρισκόμαστε σε εσωτερικό χώρο, θα πρέπει να πέσουμε στο έδαφος και να καλυφθούμε κάτω από ένα γερό έπιπλο, ένα γερό τραπέζι για παράδειγμα, και να κρατηθούμε σφιχτά από το πόδι του επίπλου μέχρι να σταματήσει η δόνηση. Αν δεν υπάρχει κοντά μας εκεί ένα ισχυρό τραπέζι, προσπαθούμε τουλάχιστον να προστατεύσουμε το κεφάλι και το πρόσωπό μας με τα χέρια. Τώρα, πόρτες, παράθυρα, εξωτερική τύχη και φωτιστικά, αυτά είναι αντικείμενα τα οποία αποτελούν ζώνες κινδύνου. Δεν είμαστε κοντά σε παράθυρα, γιατί μπορεί να σπάσουν τα τζάμια και να πέσουν πάνω μας με αποτέλεσμα να χτυπήσουμε. Προσέχουμε να μην έχουμε κάποιο φωτιστικό πάνω από το κεφάλι μας, γιατί από τη δόνηση μπορεί να πέσει. Και βέβαια, οι ανελκυστήρες, τα ασανσέρ δηλαδή, είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται απόλυτα, διότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε μέσα στο ασανσέρ, μπορεί να κολλήσει το ασανσέρ από τη δόνηση ανάμεσα σε δύο ορόφους ή γενικότερα να μείνετε και να μην μπορείτε να απεγκλωβιστείτε, και αυτό να είναι κάτι το οποίο να δημιουργήσει θύματα. Και βέβαια, οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν όταν οι άνθρωποι προσπαθούν να εγκαταλείψουν το κτίριο εν μέσω δόνησης, δηλαδή τους πιάνει πανικός και λένε να φύγουμε όπου φύγει. Αυτό μπορείς να το κάνεις αν είσαι σε κτίριο το οποίο είναι μπροστά σου η έξοδος και λες ότι έχω κάποια δευτερόλεπτα να αντιδράσω. Όμως, όταν είσαι μέσα στο σπίτι, μέσα σε ένα γραφείο ή οτιδήποτε άλλο, δεν αρχίζεις να τρέχεις προς την έξοδο και να κατέβεις τις σκάλες και περιμένεις να σταματήσει η δόνηση, γιατί την ώρα που εσύ φεύγεις μπορεί να πέσει κάποιος τείχος, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να χτυπήσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Και δυστυχώς, οι περισσότεροι τραυματισμοί συμβαίνουν από τον πανικό. Δηλαδή, πιο πολλά προβλήματα δημιουργεί ο πανικός παρά η ίδια η δόνηση ή ο σεισμός που γίνεται εκείνη την ώρα. Τώρα, αν βρεθούμε σε εξωτερικό χώρο, εννοείται ότι απομακρυνόμαστε από κτίρια, φανάρια, ιδιαίτερα καλώδια τα οποία μπορεί να είναι πεσμένα κάτω, και εννοείται ότι δεν αγγίζουμε ηλεκτροφόρα καλώδια σε περίπτωση που πέσει κάτι για κανέναν λόγο. Γιατί η αλήθεια είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι ο κίνδυνος δεν κρύβεται στο έδαφος το οποίο τρέμει, αλλά σε ό,τι πέφτει από πάνω. Τώρα, αν είμαστε μέσα στο αυτοκίνητό μας, σταματάμε το όχημα σε ανοιχτό χώρο, μακριά από γέφυρες, από δέντρα, από κτίρια. Αυτό είναι η πιο ορθή κίνηση. Αν και η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές, αν βρίσκεσαι σε κίνηση ή αν βρίσκεσαι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν αντιλαμβάνεσαι το σεισμό. Αλλά ακόμη και αν το αντιληφθείς, σταματάς μακριά από κτίρια και γενικότερα από οτιδήποτε είναι, μπορεί να πέσει σε περίπτωση σεισμού. Τώρα, θα πρέπει να έχουμε και μια οργανωμένη αντίδραση για μετά το σεισμό. Γιατί το να τελειώσει η δόνηση δεν σημαίνει ότι τελειώνει και ο κίνδυνος. Μπορεί μετέπειτα να έχουμε μετασεισμούς, οι οποίοι μετασεισμοί μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον ζημιές. Η βοήθεια σε τραυματίες και ευάλωτους ανθρώπους δίνεται από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πρώτες βοήθειες και γι' αυτό το λόγο καλό θα είναι όλοι μας να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί άμεση υποχρέωση με σεβασμό στις αρχές πρώτων βοηθειών, όπου αν αντιληφθούμε σοβαρά περιστατικά φυσικά θα πρέπει να καλέσουμε το 166 την πυροσβεστική ανάλογα το τι θα έχει συμβεί. Κρίσιμος επίσης είναι ο έλεγχος για διαρροές αερίου, για ηλεκτρικές βλάβες, για ζημιές στο δίκτυο της σύδρευσης και μάλιστα χαρακτηριστική ως μία αερίου ή κάποιοι ορατοί σπινθήρες επιβάλλουν να την άμεση εκένωση και το κλείσιμο των κεντρικών παροχών μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να τα ελέγξουν και να αποκαταστήσουν την όποια ζημιά και η επαναλειτουργία τους βέβαια ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς τους ειδικούς οι οποίοι θα εξετάσουν το δίκτυο και θα βεβαιωθούν ότι είναι απόλυτα ασφαλές ή θα έχουν γίνει οι απαραίτητες επισκευές ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά. Τώρα εμείς σαν πολίτες θα πρέπει να παρακολουθούμε ραδιόφωνο, τηλεόραση για τις οδηγίες των αρχών και να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας μόνο για κλήση έκτακτης ανάγκης. Γιατί εκείνη την ώρα που δημιουργεί το πανικός αρχίζουμε, παίρνουμε τηλέφωνο ένας τον άλλον, στέλνουμε μηνύματα να δούμε αν είναι καλά κάποιος φίλος, κάποιος συγγενής και τα λοιπά, αν έχει συμβεί το οτιδήποτε και κάπως έτσι μπλοκάρεται το τηλεφωνικό δίκτυο και αν κάποιος θέλει να καλέσει κάποια αρχή, είτε αυτή είναι πυροσβεστική, είτε είναι το 112, είτε είναι το 166, δεν μπορεί να το κάνει γιατί το δίκτυο είναι φορτισμένο και δεν μπορεί να σηκώσει εκείνη την ώρα τις γραμμές οι οποίες παίρνουν η μία την άλλη. Και βέβαια επιστρέφουμε στο σπίτι μας μόνο όταν οι αρμόδιες αρχές το επιτρέψουν, σε περίπτωση που το σπίτι βέβαια έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Τώρα, όσον αφορά τις παράκτιες περιοχές, η ενδεχόμενη προειδοποίηση για τσουνάμι απαιτεί άμεση απομάκρυνση από τις άκτες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, αν είμαστε προετοιμασμένοι, θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα έχουμε θύματα, γιατί το ξαναλέω πολλές φορές τα θύματα δεν είναι από την ίδια τη σεισμική δόνηση, δεν είναι από το μέγεθος του σεισμού ή από τυχόν βλάβες που μπορεί να υποστούν κάποια κτίρια. Τα περισσότερα θύματα δυστυχώς γίνονται από τον πανικό να μπορέσουμε να φύγουμε, να βγούμε έξω, να απεγκλωβιστούμε γιατί νομίζουμε ότι θα πέσει το κτίριο και θα μας πλακώσει. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία, σύνεση και όλα θα πάνε καλά.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και της εβδομάδος. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα στέλνετε στο Viber στο 69074-83-484. Αν μας ακούτε από εκεί, από την περιοχή που έγινε ο σεισμός, στείλτε μας κανένα μήνυμα να μας πείτε λίγο το τι γίνεται. Επίσης, να σας πω τώρα που καλοκαιριάζει και πολλοί θέλετε να νοικιάσετε αυτοκίνητο για να πάτε έστω ένα Σαββατοκυριακό κάπου ή ακόμη και τις διακοπές σας. Η DigiCar, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-A-Car και του Leasing, προσφέρει σύγχρονες λύσεις μετακίνησης, είτε είστε ιδιώτης, είτε έχετε επιχείρηση, με έμφαση φυσικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν μεγάλο στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης, αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας www.digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο και βέβαια το επόμενό σας ταξίδι. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Καλημέρα σας, καλό πρωινό και καλή εβδομάδα. Focus FM 103,6, μόλις πήγε 7 και 9. Δευτέρα 8 του Ιούνιου του 2026, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Στους 103,6 για τη Θεσσαλονίκη και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Μια εξαιρετική μέρα βλέπω ξημερώνει τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και στην πρωτεύουσα την Αθήνα, με ζέστη θα έχουμε σήμερα. Με καλές θερμοκρασίες, με έναν λαμπερό ήλιο που βγαίνεις έξω, τον βλέπεις και λες εντάξει ρε παιδί μου, δεν χρειάζομαι και λεφτά. Γιατί για να το λέει ο υπουργός κάτι παραπάνω θα ξέρει. Άρα λοιπόν ανοίξτε τα παντζούρια, τα παράθυρα, τραβήξτε τις κουρτίνες, να μπει φως μέσα στο σπίτι, και άμα έρθει κανένας λογαριασμός της ΔΕΗ ή άμα έρθει γενικά κάποιος λογαριασμός, μπορείτε να τον πληρώσετε με άφθονο ήλιο που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μάλλον αυτό εννοεί ο υπουργός. Οπότε εντάξει, έχουμε και το κεφάλι μας ίσιο. Τώρα έρχονται νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση με τις υποκλοπές και το Predator, καθότι ο ιδρυτής της εταιρείας Intellexa, ο κύριος Ταλντίλιαν, επικαλείται συμφωνητικό με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, αλλά και δεκάδες email του 2020. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι η υπόθεση των παρακολουθήσεων λαμβάνει νέα τροπή, αλλά και του λογισμικού Predator στη χώρα μας, μετά μάλιστα από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις οι οποίες βλέπουν το φως στις δημοσιότητες και βέβαια φέρνουν ξανά στο επίκεντρο τη σχέση της εταιρείας Intellexa με κρατικές υπηρεσίες κατά την περίοδο του 2020-2022. Σύμφωνα πάντως με δημοσίευμα το οποίο βγήκε από την εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής, ο ιδρυτής της Intellexa, ο Ταλντίλιαν, φέρεται να επικαλείται ότι υπάρχει έγγραφο συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας του αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, το οποίο χρονολογείται από το 2020 και αφορά βέβαια τη χρήση του λογισμικού Predator εδώ πέρα στην χώρα μας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το συγκεκριμένο έγγραφο φέρει υπογραφές εκπροσώπων των δύο πλευρών και περιλαμβάνει βέβαια και αναφορές οι οποίες σχετίζονται με την νόμιμη λειτουργία και την αξιοποίηση του εν λόγω συστήματος. Παράλληλα όμως η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία επικαλείται δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία ανταλλάχθησαν μεταξύ των στελεχών της εταιρείας Intellexa αλλά και κρατικών λειτουργών, κυρίως από στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, και σύμφωνα με τις πληροφορίες η αλληλογραφία αφορά τεχνικά ζητήματα, διαδικασίες λειτουργίας και παρεμβάσεις σχετικές με το εν λόγω λογισμικό. Εκτός τώρα από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας της Intellexa και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεση του, όπως είπα, δεκάδες email μεταξύ της Intellexa και των κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με όλα αυτά τα τεχνικά διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού, και από τα στοιχεία αυτά μπορούν να προκύψουν τώρα τα πρόσωπα τα οποία είναι κρυμμένα σε όλο αυτό το σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με το Ταλντίλιαν να υποστηρίζει μάλιστα ότι μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σαφέστατα θα φέρει την κυβέρνηση σε πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς η πλευρά του Ταλντίλιαν, που εμπορεύεται το παράνομο λογισμικό Predator, επικαλείται τώρα την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στην εταιρεία Intellexa του Ισραηλινού επιχειρηματία και της ΕΥΠ. Όπως αποκαλύπτει Το Βήμα της Κυριακής και ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος, το εν λόγω συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών, ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, καθώς η απόκτηση και χρήση είδους λογισμικού είναι παράνομη στη χώρα. Εκτός από το συμφωνητικό μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ, ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει στη διάθεσή του δεκάδες emails μεταξύ της Intellexa και κρατικών υπαλλήλων, κυρίως από πράκτορες της ΕΥΠ, σχετικά με τεχνικά και διαχειριστικά θέματα του παράνομου λογισμικού. Από τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με Το Βήμα, μπορούν να προκύψουν τα πρόσωπα που είναι κρυμμένα στο σκοτεινό λαβύρινθο της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, με τον Ταλντίλιαν να υποστηρίζει πως μπορεί να αποκαλύψει τα κρίσιμα αυτά στοιχεία στο άμεσο μέλλον. Υπενθυμίζεται ότι ο καταδικασμένος επιχειρηματίας έχει δηλώσει ότι η εταιρεία του δεν λειτουργεί το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator στην Ελλάδα, αλλά το πουλά σε κρατικές υπηρεσίες. Νέα τροπή παίρνει.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι το παρανομολογισμικό δεν μπορεί να πουληθεί σε έναν απλό πολίτη, όσα χρήματα και αν διαθέτει, όσο επιφανής και αν είναι, αλλά πουλείται μόνο σε κρατικούς φορείς και μυστικές υπηρεσίες. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Και μάλιστα όταν λέει κάποιος ότι έχει υπογραφές συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για το Predator, εγώ απορώ, ένας εισαγγελέας δεν τον φωνάζει να του πει «Έλα το αδερφέ, δείξε μας τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχει στα χέρια σου, να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε για να ξετυλίξουμε όλο αυτό το κουβάρι των παρακολουθήσεων». Και πάμε να ακούσουμε λίγο όλο το ρεπορτάζ για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο και για το τι έχει στα χέρια του ο Ντίλιαν, που καίει στην ουσία το Μέγαρο Μαξίμου για τις παρακολουθήσεις.
2: Ο Ταλ Ντίλιαν φαίνεται ότι διαθέτει ορισμένα στοιχεία, διότι από την συνεργασία που φαίνεται να είχε η εταιρεία του Ιντελέξα, που ιδρύθηκε το 2020 στην Ελλάδα με έδρα το ελληνικό, βέβαια υπήρχε προεργασία πολλών μηνών, πολλές συνεννοήσεις με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως σε υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειμένου να υλοποιηθεί όλο αυτό. Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΕΠ, επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Predator, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Predator, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την Ελληνική Υπηρεσία Πληροφοριών και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ή να ανακοινωθεί οτιδήποτε άλλο για, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές υπηρεσίες.
3: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
2: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, η υπεύθυνη της Ιντελέξα με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
3: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
2: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία παραλαμβάνω ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, η όλη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργίας του Predator και το Predator ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ και καταλαβαίνει κάποιος ότι
3: υπάρχει συνεργασία.
2: Και υπάρχει συνεργασία.
3: Μάλιστα.
2: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και αναμένεται κάποια στιγμή
3: να τα δείξει κιόλας.
2: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και, και τη δική του κατηγορία αρχικά και θα δικαστεί, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε,
3: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
2: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα ή ένας ξένος επιχειρηματίας να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως
3: αντιδρούν,
2: γιατί πάει να γλιτώσει υπεύθυνοι των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή,
3: τη
2: ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψη και των πιθανών αποκαλύψεων
3: από την
2: χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
0: Όπως είναι βέβαια λογικό, όλες αυτές οι πληροφορίες, όλα όσα δίνονται στην δημοσιότητα ανοίγουν έναν νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την πλήρη διερεύνηση των καταγγελόμενων στοιχείων. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ότι εφόσον το φερόμενο συμφωνητικό υπάρχει, οι δικαστικές αρχές οφείλουν να αποκτήσουν άμεσα πρόσβαση στο περιεχόμενό του, αλλά και να αξιολογήσουν τις νομικές προεκτάσεις. Και παράλληλα επανέφεραν και το αίτημα για κλήση τόσο του Ταλντίλιαν όσο και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Δημητριάδη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειες της Βουλής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι νέες αποκαλύψεις δημιουργούν, λέει, σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της ΕΥΠ στην υπόθεση του Predator και μάλιστα ζητά την άμεση παρέμβαση της δικαιοσύνης προκειμένου να εξεταστεί το εν λόγω υλικό το οποίο επικαλείται η πλευρά του Ταλντίλια. Και βέβαια και το νέο κόμμα του Τσίπρα δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό, γιατί κάπου θα πρέπει να πατήσει και αυτό, και κάνει λόγο για στοιχεία τα οποία επιβάλλουν πλήρη επανεξέταση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων και απόδοση πολιτικών αλλά και ποινικών ευθυνών όπου αυτές προκύπτουν. Είναι δηλαδή αυτά τα οποία λέμε όλοι και αυτά τα οποία θα έλεγε ο κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος. Δηλαδή δεν περιμέναμε από τα συγκεκριμένα κόμματα να μας τα πούν αυτά τα πράγματα. Όλοι θεωρούμε, όλοι όσοι είμαστε υγιείς σκεπτόμενοι άνθρωποι, θεωρούμε ότι εφόσον υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, θα πρέπει ο εισαγγελέας να καλέσει τον Ταλντίλιαν και να του ζητήσει τις αποδείξεις αυτές τις οποίες επικαλείται ο ίδιος και λέει ότι υπάρχουν συνομιλίες και αμέτρητα emails ανάμεσα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αλλά και την εταιρεία του, την Ιντελέξα. Τώρα, η σημασία αυτή των νέων ισχυρισμών είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε κάποιο γραπτό συμφωνητικό συνεργασίας καθώς και σε εκτεταμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας Ιντελέξα αλλά και των κρατικών υπηρεσιών. Λοιπόν, εφόσον αυτά τα στοιχεία τώρα κατατεθούν επισήμως στις δημόσιες, στις αρμόδιες, με συγχωρείτε, δικαστικές ή κοινοβουλευτικές αρχές και επιβεβαιωθεί ότι ναι, αυτά τα έγγραφα είναι γνήσια, τότε θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την πορεία της έρευνας αλλά και όλη αυτή την υπόθεση του Predator στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δηλαδή, δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα από τα συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία επικαλείται η πλευρά του Ταλντίλιαν, ούτε βέβαια έχει υπάρξει και επίσημη δικαστική αξιολόγηση όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Πάντως, η υπόθεση των παρακολουθήσεων, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα, έτσι, πολιτικά ζητήματα των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών εδώ πέρα στη χώρα μας, όπου έχουμε σημαντικές θεσμικές αλλά και πολιτικές προεκτάσεις. Οι νέες αυτές αποκαλύψεις τώρα βλέπουμε ότι επαναφέρουν στο προσκήνιο πολλά ερωτήματα για τη λειτουργία των μηχανισμών εθνικής ασφάλειας, για τον έλεγχο των υπηρεσιών, των πληροφοριών, αλλά και τα όρια χρήσης όλων αυτών των λογισμικών παρακολούθησης σε ένα υποτιθέμενο δημοκρατικό κράτος δικαίου, το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει. Τώρα το επόμενο διάστημα αναμένεται να κριθεί αν οι ισχυρισμοί του Ταλντίλιαν θα μετατραπούν σε αποδεικτικό υλικό το οποίο θα έχει και θεσμική βαρύτητα ή θα παραμείνουν στο επίπεδο των πολιτικών καταγγελιών. Πάντως η ουσία των τελευταίων αποκαλύψεων, αν θέλουμε να το δούμε και από αυτή την πλευρά, δεν βρίσκεται μόνο στο περιεχόμενο των ισχυρισμών αλλά κυρίως στο εάν όλα αυτά τα έγγραφα και τα ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία επικαλείται ο Ταλντίλιαν θα τεθούν επισήμως υπό δικαστικό έλεγχο. Η υπόθεση αυτή βέβαια έχει προκαλέσει ήδη σοβαρές πολιτικές αναταράξεις από τα προηγούμενα χρόνια και τώρα αν προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία είναι τεκμηριωμένα, η συζήτηση αυτή ενδέχεται να μεταφερθεί από το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης σε εκείνο των θεσμικών και δικαστικών εξελίξεων. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε τι θα γίνει με αυτήν την πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, η οποία βέβαια έχει στήσει και αυτή με την πλάτη στον τοίχο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια με τα τόσα σκάνδαλα δεν ξέρουν τι να πρωτοαποκρούσουν γιατί πραγματικά το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το άλλο, η μία αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη. Είναι με την πλάτη στον τοίχο με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε και αυτό το σκάνδαλο με το Predator, που και εδώ πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι ίσως να μην προλάβουμε να φτάσουμε μέχρι τον Μάιο του 27, όπου είναι να γίνουν οι εκλογές, αλλά μπορεί να δούμε την χώρα να σύρεται σε εκλογές Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, δηλαδή μετά από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εφόσον θα έχει βγει ο Πρωθυπουργός και θα έχει κάνει τις γνωστές εξαγγελίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς το νέο του κόμμα. Τώρα, όσον αφορά το κόμμα του Σαμαρά, βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο μάλλον η Νέα Δημοκρατία θα τον χρησιμοποιήσει και αυτόν σαν πατερίτσα. Διότι, εντάξει, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς, όλοι ξέρουμε ότι εγώ τον θεωρώ τουλάχιστον από τους μεγαλύτερους προδότες. Από εκεί και πέρα τώρα, ο Σαμαράς αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι να δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα, ούτως ώστε να μαζέψει τις χαμένες, μέσα σε εισαγωγικά, ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, όλους αυτούς οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι από τη Νέα Δημοκρατία και από το Μητσοτάκη, για να πάνε στο κόμμα του Σαμαρά. Επί της ουσίας, δηλαδή, αυτό το οποίο θα γίνει θα είναι να μην χαθούν οι ψήφοι αυτοί, γιατί ο Σαμαράς εννοείται ότι θα δεχθεί να κάνει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που του ζητηθεί. Οπότε, λοιπόν, όποιος ψηφίσει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα είναι σαν να ψηφίζει την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θα κάνουν συγκυβέρνηση και θα πορευθούν μαζί μέχρι όσο κρατήσει, τέλος πάντων, γιατί η Νέα Δημοκρατία ψάχνει κακά τα ψέματα αρχικά να δει πώς θα διασπάσει τον πατριωτικό χώρο και αφετέρου πώς θα μπορέσει να κερδίσει την εξουσία, γιατί το σίγουρο είναι ότι αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να τη δουν ούτε με το κι άλλη την αυτοδυναμία, όσο και αν οργιάζουν οι δημοσκοπικές, όσο και αν οι δημοσκοπικές θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα, γιατί ξέρετε τώρα τι γίνεται όταν κάτι πρωτοεισέρχεται, όπως είναι το νέο κόμμα, ας πούμε, του Τσίπρα, που και αυτοί εδώ πέρα θα κάνουν συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και ο Τσίπρας. Δηλαδή, στην ουσία έχει κάνει έναν πολιτικό φορέα, ο οποίος από πίσω του θα σέρνει και όλο τον υπόλοιπο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πια σταυγό και κούρευτο, μια από τα ίδια θα είναι και αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και έχουν περάσει από τα κυβερνητικά έδρανα και έχουν αποτύχει παταγωδώς, θεωρώ ότι δεν έχουν καμία απολύτως δουλειά να ξαναβρεθούν μέσα στο πολιτικό κάδρο και να μας δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα. Τώρα, για αυτούς οι οποίοι λένε ότι ο Τσίπρας

και το μακεδονικό δεν ήταν λάθος. Λάθος είναι να πάω να είμαι στην Εθνική με το αυτοκίνητό μου και να βγω από άλλη παρακαμπτήριο από την οποία θα ήθελα. Αυτό είναι λάθος. Το να κάνω κάτι όμως εσκεμμένα, αυτό δεν είναι λάθος. Είναι μια πολιτική απόφαση η οποία μας έχει κοστίσει. Όπως επίσης και το ότι η χώρα μας μπήκε στο υπερταμείο για 99 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το χρηματιστήριο ενέργειας επίσης είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα φαν που ψήφισε ο ίδιος ο Τσίπρας και τα έφερε εδώ πέρα στην Ελλάδα και τώρα κάνει βιντεάκι και λέει ότι τα φαν έχουν ξεσαλώσει, μα ο ίδιος τα έφερε εδώ πέρα. Αυτά εδώ δεν είναι πολιτικά λάθη. Αυτά εδώ είναι μια πολιτική βούληση η οποία δυστυχώς έχει φέρει τους Έλληνες προτετελεσμένων γεγονότων. Δηλαδή πολλοί συνάνθρωποι μας έχουν χάσει τα σπίτια τους. Πάνω από 5.000 άνθρωποι το 2025 πήγαν τα φαν και τους πέταξαν έξω από τα σπίτια τους. Και όλα αυτά με τις ευλογίες και του Αλέξη του Τσίπρα, αλλά και της μετέπειτα κυβέρνησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Οπότε λοιπόν όλοι αυτοί εδώ πέρα οι οποίοι είναι δοκιμασμένοι, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να περνάνε ούτε καν έξω από τη Βουλή. Και μετά έρχεται και ο Πάνος ο Καμένος. Έχουμε και από εκεί άλλο κόμμα το οποίο θα κάνει, διότι είχε πει ότι άμα κατέβει ο Σαμαράς στις εκλογές, θα κατέβω και εγώ, για να τάχα μου δήθεν για να σπάσω τη δυναμική του κόμματος του Σαμαρά. Πραγματικά δεν ξέρω τι δυναμική θα έχει αυτό το κόμμα, να πω την αλήθεια. Αλλά το ξαναλέω ότι όποιος ψηφίσει το κόμμα του Σαμαρά θα είναι σαν να ψηφίζει την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όπως έλεγα, ο Σαμαράς αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να μαζέψει όλες τις δυσαρεστημένες ψήφους των Νεοδημοκρατών και η Νέα Δημοκρατία να βρει μια σανίδα σωτηρίας στο δικό του κόμμα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί το ποιους θα ψηφίσουμε, το τι θα ψηφίσουμε και γιατί κάποιοι κατεβαίνουν ξανά με καινούργια κόμματα στην πολιτική. Γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σε μια εκλογική αναμέτρηση όπου θα είναι η επόμενη έχουμε τόσα πολλά νεοσύστατα κόμματα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο πάλι πίσω. 69-07-483-48 και 4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα εδώ στην παρέα μας. 7 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 και αντίστοιχα στο Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είναι Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα κιόλας. 8 Ιουνίου του 2026. Χρόνια πολλά σε όλες τις καλλιόπες οι οποίες γιορτάζουν και έχουν την τιμητική τους. 69-074-83-484 το Viber για να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η κυβέρνηση τώρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι χάνει έδαφος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πολλοί έχουν στρέψει το πρόσωπό τους από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και άνθρωποι που ψήφιζαν χρόνια το συγκεκριμένο κόμμα έχουν πάρει την απόφαση αποστασιοποίησης και βέβαια σκέφτονται να πάνε σε άλλα κόμματα ούτως ώστε να μην δώσουν δύναμη στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και βέβαια προκειμένου η συγκεκριμένη κυβέρνηση να μπορέσει να διεκδικήσει την εξουσία βρίσκει πολλούς και εφάνταστους τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι ότι η κυβέρνηση έχει προτείνει τον διπλασιασμό σχεδόν του μισθού των ιεραρχών της Εκκλησίας, δηλαδή αρχιεπίσκοποι, μητροπολίτες, βοηθοί επίσκοποι, όλοι αυτοί τέλος πάντων, και προσπαθεί επί της ουσίας να αγοράσει αυτούς τους ανθρώπους, να αγοράσει αυτές τις ψήφους, διπλασιάζοντας τους μισθούς του, τους μισθούς αυτών των ανθρώπων λίγους μήνες πριν από τις εκλογές. Η κυβερνητική λογική είναι αυτή, δηλαδή να αγοράσει αυτές τις ψήφους και δεν έχει καμία σχέση με τη στήριξη των ανθρώπων της πίστης κτλ. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος τώρα, με το άρθρο 56 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βέβαια έχει ανέβει και για διαβούλευση στο OpenGov, η κυβέρνηση έχει προτείνει οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και όλων αυτών τέλος πάντων της Εκκλησίας να οριστούν στο 90% του ανωτάτου ορίου αποδοχών του Δημοσίου, δηλαδή του ορίου το οποίο συνδέεται με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Για τους βοηθούς, επισκόπους κτλ. Προβλέπεται το 70% αυτών των αποδοχών. Σήμερα, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, στις 8 Ιούνιου του 2026, οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου είναι ο βασικός μισθός, ο οποίος έρχεται στα 2.740 ευρώ, συν τα έξοδα παράστασης τα οποία είναι 100 ευρώ, συν 75 ευρώ που παίρνει το επίδομα διδακτορικού ή το επίδομα μεταπτυχιακού, το οποίο είναι επιπλέον 45 ευρώ. Δηλαδή, ο μισθός του Αρχιεπισκόπου ανέρχεται από 2.840 αυτή τη στιγμή έως 2.915 μηνιαίως. Ενώ οι αποδοχές του κάθε Μητροπολίτη διαμορφώνονται μεταξύ 2.400 ευρώ και 2.475 ευρώ μηνιαίως. Και εκεί πέρα πάει, ο βασικός μισθός είναι στα 2.350, τα έξοδα παράστασης είναι 50 ευρώ, το επίδομα διδακτορικού 75 και το επίδομα μεταπτυχιακού άλλα 45 ευρώ. Τώρα με τον καθορισμό του συνόλου των αποδοχών, βλέπουμε ότι οι συνολικές μηνιαίες αποδοχές αυξάνονται από 60,27 έως 64,5 για τον Αρχιεπίσκοπο και κατά 88,8 έως 94,65 για τον κάθε Μητροπολίτη. Το γεγονός είναι ότι τα λεφτά τα οποία αφορά η συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση από τη μία δεν είναι ιδιαίτερα πολλά, λένε, καθότι στην Ελλάδα έχουμε έναν Αρχιεπίσκοπο, 80 Μητροπολίτες και καμιά δεκαριά, αν δεν κάνω λάθος, βοηθούς, επισκόπους κτλ. Δηλαδή η ρύθμιση αφορά γύρω στα 90 εκατομμύρια, αλλά η αύξηση τώρα των συγκεκριμένων αποδοχών των ιεραρχών έχει έναν έντονα έτσι συμβολικό χαρακτήρα και δεν είναι μόνο δημοσιονομική, γιατί στη δημοκρατία μην ξεχνάμε ότι οι συμβολισμοί έχουν σημασία. Πάντως οι αποφάσεις της κυβέρνησης εκπέμπουν τα μηνύματα για το ποιες αξίες προτάσσονται και ποιες κοινωνικές προτεραιότητες αναγνωρίζονται. Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί έναν ιστορικό θεσμό, ο οποίος έχει σημαντική πνευματική αλλά και κοινωνική αποστολή στην χώρα μας. Έχουμε χιλιάδες ενορίες, ιερείς, εθελοντές, εκκλησιαστικές δομές, οι οποίες στηρίζουν καθημερινά κάποιους ανθρώπους που οι οποίοι βιώνουν τη φτώχεια, τη μοναξιά, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και βέβαια αυτή η προσφορά αξίζει να την αναγνωρίζει κάποιος και να τη σέβεται. Αλλά δυστυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει όμως, το μεγαλύτερο ποσοστό της Εκκλησίας, είναι ότι επί της ουσίας η βοήθεια η οποία παρέχεται είναι από τους ίδιους τους πιστούς, οι οποίοι θα πάνε, θα δώσουν κάποια χρήματα ή θα δώσουν τρόφιμα κτλ. Για να μπορέσουν να βοηθηθούν οι φτωχοί. Δηλαδή τώρα όλο αυτό το θέμα με τις αυξήσεις στους ιερείς δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την βοήθεια η οποία προσφέρεται στους φτωχούς. Τώρα το θέμα είναι ότι τη στιγμή που ο μέσος Έλληνας βιώνει ακραίες καταστάσεις, όπως το να μην βγαίνει ο μήνας με τον βασικό μισθό ή ακόμη και με τον μισθό, ένα μισθό 1.000 ευρώ, που θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας τώρα παίρνει έναν μισθό των 1.000 ευρώ, που η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο, που ο άλλος κάνει 2 δουλειές, μπορεί και ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να εργάζεται και αυτή, και πάλι να είναι τσίμα-τσίμα δηλαδή να τα βγάζουν. Όταν βλέπεις ότι στο δημόσιο, ας πούμε, σου λέει ότι δεν έχουμε περιθώρια για να δώσουμε τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να δίνουμε κανονικά, ή δεν δίνουμε 13ο, 14ο μισθό, ή δεν δίνουμε επίδομα αδείας, όπως και τους συνταξιούχους επίσης. Και ξαφνικά βλέπεις ότι ο Αρχιεπίσκοπος, οι Μητροπολίτες και όλοι αυτοί, ας πούμε, ο μισθός τους εκτοξεύεται, και μιλάμε τώρα για διπλασιασμό μισθών σχεδόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι για την κοινωνία, πώς να το πω, έρχεται εντελώς αντίθετο. Δηλαδή βλέπεις τώρα τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι είναι οι άνθρωποι του Θεού, που θα έπρεπε να κηρύττουν το λόγο του Θεού κτλ., να είναι βουτυγμένοι μέσα στα χρυσάφια, να κυκλοφορούν με αυτοκίνητα πολυτελείας, να παίρνουν χρήματα τα οποία εμείς δεν πρόκειται ούτε με το κιάλι να τα δούμε, και ο Έλληνας να πεινάει. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν θα έπρεπε να γίνει τουλάχιστον τώρα, αλλά η κυβέρνηση σου λέει ότι θα προσπαθήσουμε να εξαγοράσουμε και αυτές τις ψήφους δηλαδή των κληρικών, για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε την θέση εξουσίας την οποία έχουμε τώρα, και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να είμαστε εκεί, για να μην πάμε και φυλακή. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εάν η Νέα Δημοκρατία χάσει επί της ουσίας τις εκλογές και έρθει ένα κόμμα το οποίο πραγματικά θα θέλει κάθαρση και πραγματικά θα θέλει διαφάνεια και θα θέλει μάλιστα και οι υπεύθυνοι για όλα τα εγκλήματα τα οποία γίνανε να πάνε στην φυλακή, τότε τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία και για τους βουλευτές και για τους υπουργούς και τα λοιπά θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον, και θεωρώ ότι αυτό το οποίο λέω δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Οπότε σου λέει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το παιχνίδι και να κερδίσουμε ξανά το στοίχημα των εκλογών. Πάντως, ό,τι και να γίνει, εγώ θεωρώ ότι την αυτοδυναμία δεν υπάρχει περίπτωση να την έχει η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε ο κόσμος είναι απόλυτα δυσαρεστημένος από την κακή διαχείριση που γίνεται στην χώρα. Οπότε εύχομαι πραγματικά όταν γίνουν οι εκλογές να είμαστε όλοι εκεί. Είναι σημαντικό να είμαστε όλοι εκεί. Τώρα για να φύγω λίγο από το θέμα, κάνοντας μια βόλτα στο διαδίκτυο, έπεσα πάνω σε ένα βίντεο μιας κοπέλας η οποία δέχτηκε παρενόχληση από λαθρομετανάστη, ένιωσε απειλή, δεν μπορούσε να ξεφύγει, και ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, είναι ένα διαρκές φαινόμενο το οποίο δυστυχώς αυξάνεται καθημερινά. Η κοπέλα στο βίντεο το οποίο θα σας βάλω να το ακούσετε ρωτάει γιατί μπάζεται τριτοκοσμικούς λάθροεισβολείς εδώ πέρα στην χώρα μας, γιατί κάνετε τη ζωή μας κόλαση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα της κοπέλας? Και πάμε να ακούσουμε λίγο το βίντεο το οποίο ανέβασε.
1: Συγγνώμη που ξεκινάω αυτό το βίντεο με κλάματα, αλλά μόλις έφυγα από γυμναστήριο, περπατούσα πάνω στην Εγνατία στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που με σταματάει ένα αλλοδαπό και παιδιά, είναι αλλοδαπό, δεν με νοιάζει, πείτε μου ό,τι θέλετε, είναι αλλοδαπό.
0: Μία παύση. Η Εγνατία στη Θεσσαλονίκη είναι ένας από τους κεντρικότερους δρόμους, με δεκάδες ανθρώπους να περπατάνε είτε τη νύχτα είτε τη μέρα, είτε αυτοκίνητα πηγαίνουν έρχονται, και όλο αυτό έγινε σε έναν εκ των κεντρικότερων δρόμων της πόλης μας.
1: Και με ρωτάει αν έχω εγώ αναπτύρες στα αγγλικά, και του λέω όχι, δεν καπνίζω, και ξαναβάζω τα ακουστικά. Έλα όμως που αυτός δεν με άφησε ήσυχη εκεί, με ακολουθούσε πάνω σε όλη την Εγνατίας να με ρωτάει από πού είμαι, τι κάνω, πώς με λένε, πόσο είμαι, πού μένω κτλ. Κτλ. Εγώ εννοείται να μην το απαντώ σε τίποτα, δεν του μίλησα καθόλου. Ήταν το κεφάλι μου, παιδιά, γυρισμένο όλο τον αγώνα στην Εγνατίας και βλέπα τα αυτοκίνητα, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω μαζί του. Και μόλις κατάλαβα την κατάσταση, δεν πάει άλλο, πάω και βρίσκω ένα Έλληνα και το τονίζω Έλληνα και του λέω συγγνώμη, μπορείτε να μου βοηθήσετε, γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Παιδιά, με κοίταξε και ξαναγύρισε στο κινητό του. Παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, έρχεται μια κοπέλα και σας ζητάει βοήθεια και αυτή είναι η αντιμετωπίσή σας. Τέλος πάντων, το κινητό μου ήταν μέσα στην τσάντα του γυμναστήριου μου και εννοείται δεν ήθελα να το βγάλω μπροστά του, γιατί δεν ήθελα να μου αποκλέψει οτιδήποτε, γιατί αλήθεια ο μόνος άνθρωπος που ήξερα ότι θα ερχόταν σε δευτερόλεπτα εκεί για να βοηθήσει ήταν η αδελφή μου, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω το κινητό μου για να του πάρω ένα τηλέφωνο. Μέχρι που έφτασα, παιδιά, στη διασταύρωση που είναι Καμάρα με ένα βαρύνο Εγνατίας και λέω τέλος, πάρα πολύ κόσμο, παιδιά, για να χαθώ στη διασταύρωση, για να είμαι γραφτός. Έλα όμως που έτρεχε από πίσω μου σε όλη τη διασταύρωση και λέω πρέπει να ζητήσω ξανά βοήθεια. Παιδιά, είμαι πάνω Καμάρα και δεν είχε ένα Έλληνα. Παιδιά, δεν είχε ένα Έλληνα. Ήταν όλοι τσιγκάνοι, ήταν όλοι αναδοποί. Δεν ήξερα σε ποιον να το ζητήσω βοήθεια. Και αυτός προσπαθούσε να με ακουμπήσει. Δεν ήξερα να κάνω, γιατί κανείς δεν με βοηθούσε. Μέχρι που βρήκα τρία κορίτσια μου, κορίτσια, αν το δείτε αυτό το βίντεο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους λέω, κορίτσια, μπορώ να καθίσω λίγο δίπλα σας, γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Και τα κορίτσια στην αρχή είχαν μείνει, γιατί κυριολεκτικά φαινόμασταν να σχήμασταν μαζί. Ήταν τόσο κοντά μου, αυτός. Τους λέω, και μου λένε τα κορίτσια, ναι, εννοείται, κάτσε δίπλα μας μέχρι να φύγει. Και έκατσα δίπλα του, παιδιά, και έφυγε. Αλλά αυτό θέλω να πω είναι ότι. Γιατί τους δέχεστε ακόμη, γιατί τους θέλετε, γιατί παιδιά, θέλω να φύγω και από Ελλάδα και από Κύπρο, αλλά πού να πάω, πού να πάω, όλη η Ευρώπη είναι έτσι, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές και φοβάμαι στην ίδια μου τη χώρα, φοβάμαι πλέον.
0: Βέβαια, η απάντηση στην ερώτηση της κοπέλας στο γιατί τους δεχόμαστε όλους αυτούς είναι η προφανής. Γιατί τα χρήματα είναι πολλά. Θα μπορούσε η συγκεκριμένη κοπέλα να είναι η κόρη του καθενός. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Εγνατία, όπου άρχισε να την ακολουθεί ο τύπος, προσπαθούσε να την αγγίξει όπως η ίδια αναφέρει. Και ξέρετε, δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν είναι ότι απλά έτυχε στη συγκεκριμένη κοπέλα και να πεις ότι εντάξει. Είναι περιστατικά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Και ιδιαίτερα εκεί στην περιοχή της Ρωτώντας και τα λοιπά, στην Καμάρα, στην Αριστοτέλους από πάνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον Έλληνα. Και το αξιοσημείωτο είναι ότι ζήτησε βοήθεια από έναν, από κάποιον κύριο παιδί, δεν ξέρω τι ήταν, και δεν της έδωσε σημασία, ας πούμε, και γύρισε πάλι στο κινητό του σαν το ζόμπι. Ξέρετε όλοι, μην γίνει σαν τα ζόμπι στα κινητά μας. Και κάτι πρέπει να γίνει με όλο αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει με την παράνομη μετανάστευση στην Ελλάδα, με όλους αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, τι είναι και έχουν μπει μέσα στη χώρα μας λαθρέα. Και επειδή στις χώρες τους έχουν άλλους νόμους, την γυναίκα την βλέπουν πολύ διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς εδώ, τη συμπεριφέρονται σαν να είναι, ρε παιδί μου, η δούλα, σαν να είναι μια μηχανή του σεξ, σαν να μην έχει ανθρώπινη υπόσταση. αλλά σαν λες και είναι η υπηρέτρια του άντρα. Και δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Και μην ξεχνάμε, βέβαια, οι μνήμες από την Μυρτώ της Πάρου είναι ακόμη νοπές. Όλοι είχαμε μείνει συγκλονισμένοι με τον τρόπο που ένας λαθρομετανάστης χτύπησε την κοπέλα στο κεφάλι για να την βιάσει. Και δυστυχώς, από τότε, εκτός το ότι η οικογένειά της περνάει έναν μεγάλο γολγοθά και ο Θεός να τους δίνει δύναμη και υγεία για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη καθημερινότητα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την παράνομη μετανάστευση, σε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες που έρχονται εδώ πέρα, και αντί να τους διώξουμε, τους κρατάμε εδώ. Τους επιδοτούμε να μένουν εδώ πέρα. Και πραγματικά, δηλαδή, είναι απίστευτο το τι γίνεται. Και δεν από τα κυβερνώντα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ακούς κάτι για όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ακούς για το πώς θα γίνει να τους διώξουμε όλους αυτούς και ότι δεν έχουν καμία θέση μέσα στην χώρα μας. Πάνω σε αυτό το θέμα, οι μόνοι που αντιπολιτεύονται είναι ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Από την απέναντι πλευρά δεν ακούς τίποτα. Και κινδυνεύουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι. Πείτε μου τώρα, ποια γυναίκα μπορεί μόνη της να κυκλοφορήσει βράδυ στην πλατεία Ομονίας, στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, ή εδώ στη Θεσσαλονίκη, μια γυναίκα μόνη της να κυκλοφορήσει, να φοβάται να κυκλοφορήσει πού, στην Εγνατία ή στην Τζιμισκή ή στην Καμάρα ή στην Αβαρίνου, δηλαδή κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης, όπου λες, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Και συνήθως συμβαίνουν πράγματα από δάφτους. Θυμάμαι μια φορά, μια χρονιά που είχα πάει στο αστυνομικό τμήμα, γιατί μου είχαν ανοίξει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το αυτοκίνητο και είχα ξεχάσει, άλλος ανόητος και εγώ, είχα ξεχάσει το τσαντάκι μου μέσα και το πήρανε, και πήγα στην αστυνομία να δηλώσω την απώλεια των εγγράφων μου. Και ερχόταν κόσμος ο οποίος έπεφτε θύμα κλοπής από λαθρομετανάστες. Άλλους τους κλέβανε τα κινητά και τους κλέβανε με πολύ μαεστρία, ας πούμε, μέσα από τις τσέπες του παντελονιού. Μία κοπέλα, θυμάμαι, της είχαν κλέψει την τσάντα λαθρομετανάστες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία συμβαίνουν επί καθημερινής βάσεως. Και η πολιτεία δεν κάνει τίποτα για να απαλλαγούμε από όλη αυτή την κατάσταση. Είναι τραγικό να φοβάσαι να κυκλοφορήσεις μέρα μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης ή ακόμη και της Αθήνας, μην και σου επιτεθεί κανένας λαθρομετανάστης και μην και σε βιάσει. Δηλαδή, πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, πράγματα τα οποία είναι απίστευτα, κι όμως σε αυτό το κράτος που λέγεται Ελλάδα συμβαίνουν. Και κανείς δεν παίρνει θέση, κανένας δεν κάνει τίποτα. Πόσο τραγικό, δηλαδή. Λοιπόν, στα μηνύματα στο Viber. Στον Πασχάλη, καλημέρα. Ο Σάκης λέει: το μόνο που κρατάει γερά είναι τα φουρφούρια του Κούλη στην Εύβοια, όσον αφορά τους σεισμούς. Καλημέρα στον Βασίλη. Όλα καλά με τις οδηγίες για το σεισμό. Χρήσιμες οδηγίες, ωστόσο, από τον Εγκέλαδο Μητσοτάκη, ποιος θα μας δώσει. Εκεί πέρα η οδηγία είναι μία. Πηγαίνουμε στην κάλπη και τους διώχνουμε. Καλημέρα στη Γιάννα, καλή εβδομάδα. Η Γιάννα που ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο Κύριακο και μου λέει κιόλας ότι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη, λέει, φάγαμε πολύ ωραία, γυρίσαμε λίγο εκεί στο Λευκό Πύργο. Ναι, για να έρθεις να φας, να περάσεις καλά, έτσι είναι, είναι όλα τέλεια. Για να ζήσεις εδώ πέρα δεν ξέρω κατά πόσο θα σου αρέσει. Καλημέρα στο Δημοσθένη. Εχθές έκανε σεισμό, λέει. Τα λέγαμε το πρωί αυτά. Καλημέρα στην Ιορδάνα από το Βούπερταλ. Ο Βασίλης, συγγνώμη, λέει, θα μας τρελάνετε. Ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν την αντιπολίτευση για να ευνοηθεί ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια ποιοι τον ψήφισαν. 50 χρόνια τι ψηφίζει αυτός ο λαός. Θα μας τρελάνετε. Εκτός αν ζω εγώ αλλού. Δεν είπα εγώ ότι ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν. Ναι, ότι ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Ναι, φυσικά. Όλα αυτά τα κόμματα τα οποία έχουν βγει, αυτό θα καταφέρουν να κάνουν. Να διασπάσουν τον πατριωτικό χώρο. Να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία και να είναι η Νέα Δημοκρατία πάνω, χωρίς αυτοδυναμία βέβαια, αλλά πάλι θα είναι πάνω. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αργύρη. Θα σου στείλω, λέει, ένα βίντεο από έναν νομισματολόγο που παρακολουθώ εδώ και καιρό από τις Έρες. Κάνει αναφορές για τον Focus FM και τον Βελόπουλο και για Στέφανο Χέο σχετικά με το μνημείο του Κάστα στην Αμφίπολη. Όταν βρει χρόνο, παρακολούθησε το και πρόθεσε το σχετικά με όποιον πρέπει να το άκουσε. Θα το δω μετά από την εκπομπή. Θα το δω γιατί τώρα δεν μπορώ. Στην Μαρία, καλημέρα. Εύχομαι να περάσει η μέρα με ευλογία Θεού, λέει η Μαρία από τις Οικές. Αυτός λέει, κατάλαβες ποιος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Μας γράφει κανονικά για το στο Μητσοτάκι να φέρεις. Okay. Καλημέρα στον Δημήτρη. Το μήνυμα με λέει, μην το διαβάσεις στον αέρα. Ναι, το είδα και το. Ναι. Δεν ξέρω, το μήνυμά σου το είδα, δεν έχω δει το βίντεο το οποίο μου έστειλες. Θα το δω και αυτό αργότερα, αρκεί να έχω και χρόνο. Καλημέρα στην Βέρα. Γιατί ο Σαμαράς τα ίδια με τον Τζίπρα δεν έκανε με τα ζάπια, θα βγούμε έξω από τα μνημόνια, και όταν ανέλαβε προσκύνησε τη Μέρκελ. Θυμάστε τι έλεγε, γιατί ο Σαμαράς έλεγε ότι θα μας βγάλει από τα μνημόνια, και όταν βγήκε, όταν εκλέχθηκε πρωθυπουργός, η πρώτη δήλωση που έκανε ήταν ότι θα τηρήσουμε πιστά το μνημόνιο και τις υπογραφές μας. Εγώ το θυμάμαι αυτό, δεν το ξεχνάω. Δεν ξεχνάω ποιος είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Δεν ξεχνάω τι άνθρωπος είναι. Απλά σας το είπα, αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να πάρει τις χαμένες ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και μετά μπορεί να τους δούμε και συγκυβέρνηση. Γιατί όχι, όλα είναι πιθανά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Κύρα. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο. Αυτό με το Predator το έλεγε και ο Αποστόλης από την Κρήτη, λέει, και έχει διαμάχη με τον ανιψιό του Κούλη. Ναι. Στον Ηράκλειο το καλημέρα. Και καλό μήνα. Καλή εβδομάδα, μάλλον εννοείς. Εκτός αν τώρα μπήκε ο μήνας εκεί στη Γερμανία από το Λάνσκοντ. Έχουν λυσάξει όλοι τους, λέει, με την άνοδο του Βελόπουλου. Γι' αυτό και τόσα μικρά κόμματα, όσο και τους κληρικούς. Αυτά τα ποσά, λέει, που ακούγονται είναι μεικτά. Είναι μεικτά ποσά, αλλά το θέμα είναι ότι είναι ποσά τα οποία δίνει η ελληνική κυβέρνηση. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αποστόλη στον όμορφο Βόλο. Στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ξέρει, λέει, που χτύπησε τα ψηφαλάκια τα σίγουρα. Ο Άγιος Παΐσιος, λέει, είπε ότι θα κάνουμε εκκλησία τα σπίτια μας. Κατάφερε να βάλει διχόνια σε κλήρο και λαό. Μην ξεχνάμε ότι στις 9 κάναμε ανάσταση. Ξέρουμε, λέει, τι έρχεται. Ένας από όλους αυτούς θα το αρνηθεί. Το χρήμα, λέει, πρόδωσε τον Χριστό μας. Καλημέρα και στον Σάκη από τη Γερμανία, από την όμορφη λίμνη του Φρίντριχσάφεν, στο Τριεθνές, λέει, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Και μου στέλνει και ωραίες φωτογραφίες από εκεί πέρα. Ωραίο το μέρος, εξαιρετικό μπορώ να πω. Καλημέρα Σάκη μου, καλημέρα. Στην Περσεφόνη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Οι Μητροπολίτες έχουν ανάγκη από αύξηση μισθού σε αυτή τη χώρα, λέει. Όταν έκλεισε τις εκκλησίες, ο Κούλης τους έδωσε εκατομμύρια για να μην φωνάζουν για τη χασούρα τους. Τόσα έχουν γίνει και η εκκλησία ήταν πάνε εναντίον μας. Δυστυχώς από τότε που ο αείμνηστος ο Χριστόδουλος έφυγε από τη ζωή, τα πράγματα στο χώρο της εκκλησίας δεν πήγανε μετέπειτα και τόσο καλά. Καλημέρα στο Μάνο. Αυτή η μαζική προσέλευση λαθρομεταναστών είναι σχέδιο αλλίωσης του πληθυσμού. Σε 50 χρόνια, έτσι όπως πάει, δεν θα υπάρχει Έλληνας. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Η χώρα διαλύεται. Γενικότερα η χώρα εάλλο, αλλά δεν το καταλαβαίνει ο Έλληνας. Γεια σου Φάνη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τώρα που σφίγγουν οι ζέστες, λέει, θα δούμε τρομερά πράγματα στη συνέχεια, όχι μόνο σεισμοί αλλά και υπερχόμενο πόλεμο, αν η πολιτεία, το ελληνικό κράτος, κρατάει παθητική στάση. Δεν ξέρω για πόλεμο, αλλά γενικότερα ότι η Τουρκία προσπαθεί να διεκδικήσει εδάφη της Ελλάδος και κάνει έτσι μαγκές ο Ερντογάν, και εμείς αντί να πατήσουμε πόδι γινόμαστε ως φιοκάμπτες, τότε... Είναι τραγική η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε μια χώρα η οποία θέλει να διεκδικήσει το μισό Αιγαίο. Μιλάει για μεγάλες πατρίδες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Καλημέρα και στο φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος μας καλημερίζει από την Μεσιά του Κιλκής. Και η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για αύριο το πρωί στις 6. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας, να έχετε μια καλή εβδομάδα και δημιουργική. Και αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλό

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Δύσκολο και απαιτητικό είναι το ξεκίνημα της εβδομάδας για χιλιάδες οδηγούς στο Λεκανοπέδιο. Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας η κίνηση βρίσκεται στο κόκκινο. Ο Κηφισός παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυσχέρεια. Στη κάθοδο το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από τις Τρεις Γέφυρες έως τη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ στην άνοδο τα οχήματα κινούνται σημειωτών από τη Λένορμαν μέχρι τη Νέα Ιωνία. Μεγάλη ταλαιπωρία υπάρχει και στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στους κεντρικούς δρόμους πέριξ του κέντρου, όπως η Βασιλίση Σοφίας και η λεωφόρος Αλεξάνδρας. Την ίδια ώρα η Αττική Οδός δοκιμάζει την υπομονή των οδηγών. Οι καθυστερήσεις στην έξοδο για τη Λαμία αγγίζουν ακόμη και τα 20 λεπτά. Σε σεισμικό κλειό παραμένει η Εύβοια. Ο Εγκέλαδος δεν άφησε τους κατοίκους να κλείσουν μάτι όλο το βράδυ. Νέα ισχυρή δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε στις 5 και 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας ως συνέχεια του κύριου σεισμού των 5,2 ρίχτερ της Κυριακής που ταρακούνησε ακόμη και την Αττική. Οι σοβαρότερες ζημιές εντοπίζονται στο χωριό Δαφνούσα, όπου περίπου 15 παλιά και κυρίως ακατοίκητα σπίτια έχουν υποστεί βλάβες. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν ήδη τις πρώτες αυτοψίες. Με απόφαση των αρχών, τα δημοτικά σχολεία στο νησί παραμένουν σήμερα κλειστά. Όμως οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς όλα τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίθηκαν ασφαλή. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, όπου ο ίδιος αναφέρει ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά προς την πλήρη εκτόνωση της ενέργειας. Νέα τουρκική πρόκληση στον ενέργειο χώρο της Κύπρου με στόχο τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ολλανδίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της πτήσης των Ευρωπαίων αξιωματούχων προς τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πύργος ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα εξαπέλυσε διαδοχικές παρεμβολές στις επικοινωνίες των κυβερνητικών αεροσκαφών. Επίσης, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν εκείνη τη στιγμή και παρακολουθούσαν από απόσταση τις πτήσεις των υπουργών. Τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στη Λάρνακα. Εφιαλτική τροπή παίρνει κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού πολέμου προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό για άλλη μια φορά. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας μαζικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο κεντρικό και δυτικό Ιράν, ως απάντηση στη χθεσινή πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Οι Ιρανικές αρχές έκλεισαν τον ενέργειο χώρο της χώρας. Το Τελ Αβίβ αγνόησε τις παρακινητικές πιέσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αυτοσυγκράτηση. Η Ουάσιγκτον πάντως ξεκαθαρίζει πως ο Αμερικανικός στρατός δεν έχει καμία συμμετοχή. Την ίδια ώρα οι φρουροί της επανάστασης χτύπησαν το Ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ ο βαλιστικός πύραυλος από την Ιεμένη ενεργοποίησε τις σιρήνες στο Τελ Αβίβ για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Στην τελική ευθεία μπαίνουν από σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Αυτή την ώρα οι μαθητές βρίσκονται ήδη μέσα στις αίθουσες και εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού, διεκδικώντας το εισιτήριο για τα πανεπιστήμια της χώρας. Η μάχη της βαθμολογίας θα κριθεί σήμερα στην ιστορία για τις ανθρωπιστικές σπουδές, στη φυσική για τις θετικές σπουδές και υγείας και στην οικονομία για τους υποψήφιους σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης είναι τρίωρη. Για σήμερα ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος με ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι πρόκειται να σημειωθούν και ορισμένες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8. Ιουνίου, Δευτέρα. Καλή σας εβδομάδα. 2026 το σωτήριο έτος και η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά. Ως εκ τούτου έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 10 για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και δεν γίνονται λίγα στον κόσμο. Έχουν ξεκινήσει για τα καλά τα μπαμπούμ κάτω στον Περσικό κόλπο. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος που είναι στον ήχο την κονσόλα και όλα τα υπόλοιπα διάλεξε πολύ άσχημη ημέρα για να βάλει βενζίνη. Όπως καταλάβατε, αν παρακολουθήσετε, αν είστε οπαδί της εκπομπής, ξέρετε οπότε ξεκινάμε με αυτό το κομμάτι. Έχει βάλει βενζίνη ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος. Τρεις εβδομάδες μειώσεις, μείωση στη βενζίνη εδώ πέρα δεν είδαμε. Τώρα ξεκινήσανε τα μπαμπούμ, ετοιμαστείτε για αύξηση. Γιατί τα έχουμε πει, σκάει πυροτέχνημα κάπου ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και την Τεχεράνη και τρέχουν εδώ πέρα, οι τιμές ανεβαίνουν δίχως αύριο. Οπότε ετοιμαστείτε, έχουμε και αυξήσεις ήδη 5% από χτες το βράδυ στις τιμές του πετρελαίου. Κάτι το οποίο σημαίνει τα κουμπιστάν, θα τα κουμπάμε κανονικά. Το Τακουμπιστάν είναι το νέο κρατήδιο που σχηματίζεται εκεί πέρα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, και μαζί μας και εσείς καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Πώς? Ο τρόπος είναι απλός. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, στο Viber του σταθμού 6943-6354-51. Αυτός είναι ο αριθμός. Εσάς ποια είναι τώρα, τι κάνετε με αυτόν τον αριθμό? Μας στέλνετε κατά το πιο απλό, μια καλημέρα. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την για σου, πες κάτω. Στέλνεις καλημέρα στο Viber 6943-6354-51. Στο ίδιο μήνυμα με την καλημέρα, τι άλλο μπορείς να έχεις? Μπορείς να μας ενημερώσεις, να μας πληροφορήσεις από πού μας ακούς, αγαπητέ ακροατή. Μπορείς ακόμα να σχολιάσεις τα όσα συζητάμε, τα όσα πραγματευόμεθα, δεν τα συζητάμε απλά. Μπορείς ακόμα να βάλεις αυτό που δεν έχουμε πιάσει, μπορεί ακόμα να μην το έχουμε πιάσει, μπορεί να μας έχει ξεφύγει γενικά, οπότε μας ταχώνεις, πείτε και αυτό, γιατί τα κρύβετε, έτσι. Και φυσικά να μας πεις για το περίεργο και το στραβό που είδες στον δρόμο, που είδες όπως ξύπνησες. Να, εγώ ξύπνησα πρωί-πρωί, ας πούμε, και βλέπω έναν Τούρκο να λέει, ξέρω εγώ, θέλει να γίνει, λέει, νομάρχης της Ιερουσαλήμ. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του, ρε παιδί μου, και εγώ μπορεί να θέλω να κάνω το Βασιλιάδη νομάρχη της Κωνσταντινούπολης. Αφού βγήκαμε όλοι και λέμε τώρα τις μύχιες σκέψεις μας, τα θέλω μας, να τα λέμε όλοι μαζί. Και φυσικά την καταγγελία σου. Τι σου συνέβη στις επαφές σου με το κράτος, με το δημόσιο, με το νοσοκομείο, όλα αυτά. Διότι αυτοί έχουν πάει να μας βγάλουν και τρελούς. Να μας πούν ότι όλα είναι υπέροχα και ότι είμαστε εμείς βλαμμένοι. Βλαμμένοι, αυτό μας λέει ο Γεωργιάδης. Π.χ. που έχουμε παράπονα και δεν χαιρόμαστε με τον ήλιο και δεν πάμε στο Φάληρο να κάνουμε μπάνιο.

Οπότε εδώ πέρα μαζί μέχρι και τις 10 για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ορίστε, ο Μουσταφά Τσίφτσι ήταν ο Τούρκος ο οποίος έλεγε, είναι υπουργός εσωτερικών της Τουρκίας και έλεγε ότι θέλει να κάνει τα κουμάντα του στην Ιερουσαλήμ. Όλα τα έχει εκεί πέρα η Ιερουσαλήμ, μόνο αυτό της έλειπε. Και ένας Τούρκος νομίζει, έχει τα πάντα εκεί πέρα, όλα τα καλά, πέφτουν πυράβλοι από τους Ιρανούς, έχουν το ένα το άλλο. Μόνο αυτό τους έλειπε, ένας Τούρκος νομάρχης. Θα μου πεις τζάμπα είναι, γιατί να μην το λένε. Ωραία οι τύποι είναι, οι Τούρκοι. Χτες κάνανε παρενόχληση, λέει, και στο Δένδια και σε δυο ακόμα υπουργούς άμυνας που πηγαίνανε για μία σύνοδο στην Κύπρο. Αποφάσισαν να τους παρενοχλήσουν. Όχι σεξουαλικά, στρατιωτικά. Στρατιωτικά μέσω ασυρμάτου. Τους ζήτησαν credentials, έτσι το λένε στο χωριό μου. Του ζήτησαν, γιατί περνάτε, λέει, από εδώ πέρα που είναι δικά μας τα μέρη, δώστε μας τα στοιχεία σας. Σαν εξακρίβωση στον αέρα τους κάνανε. Λοιπόν, γιατί λοιπόν, ήταν εκτός από το Δένδια η Υπουργοί Άμυνας Γαλλίας και Ολλανδίας. Πήγαιναν στην Κύπρο, πήγαιναν να προσγειωθούν στην ελεύθερη Κύπρο, αλλά τους μίλησαν, λέει, από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου. Αυτό είναι στα κατεχόμενα, το αεροδρόμιο της Τύμπου. Και όπως τους μιλούσαν στον ασύρματο, για να δείξουν ότι το εννοούν, ρε παιδί μου, και ότι δεν είναι μια φιλολογική παρενόχληση, σηκώθηκαν και δύο τουρκικά F-16 από αυτά που έχει στείλει η Τουρκία. Θυμάστε που στείλαμε εμείς δύο και έστειλε η Τουρκία 6. Αυτά έχουν μείνει εκεί πέρα. Τα δύο τουρκικά, λοιπόν, μαχητικά αεροσκάφη πήγανε και πήγαν στο κατόπι τα κρατικά αεροσκάφη των Ευρωπαίων υπουργών που κατευθύνονταν στην Κύπρο. Γιατί πάνε, θα μου πεις, όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Άμυνα στην Κύπρο? Γιατί έχουν εκεί πέρα ένα άτυπο συμβούλιο, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα άτυπο συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων, άμυνας υποτίθεται, που θα φιλοξενηθεί σήμερα στη Λευκοσία στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Παρόμοιες ενέργειες έχει κάνει η Τουρκία, δηλαδή τέτοιου είδους παρενοχλήσεις, όχι σεξουαλικές, είπαμε. Και σε προηγούμενες άτυπες συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο. Έτσι, σε μια, πώς το λένε, τραγική ηρωνία της τύχης, την ημέρα που γινόντουσαν αυτά στη Λευκοσία, ξεκίνησαν οι επαφές της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Όλγκιν. Έτσι τη λένε αυτή την κυρία, που πήγε που προσπαθεί να βρει και καλά λύση στο Κυπριακό. Το συμπέρασμα ποιο είναι που βγάζει ο απλός άνθρωπος? Λέμε τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι άμυνα και μεγάλη επιτυχία της χώρας, έβαλε την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ναι, είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και θα έρθουν οι Ευρωπαίοι να μας υπερασπιστούν, γιατί δεν τολμάει να κουνηθεί η Τουρκία, διότι έχουμε την Ευρώπη από πίσω μας και κάτι τέτοια που λένε εδώ πέρα, κάτι καμένοι. Αυτοί είναι που λένε άλλους ψεκασμένους και συνωμοσιολόγους. Υπάρχει μεγαλύτερη συνωμοσιολογία, Ιωάννη Βασιλεύε, από το να πιστεύεις ότι θα έχουμε εμείς η Κύπρος μία σύγκρουση με τους Τούρκους και θα έρθουν να μας υπερασπιστούν Γάλλοι, Δανείοι, ξέρω εγώ, Λουξεμβούργοι, Πολωνοί, Λετωνοί, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Υπάρχει μεγαλύτερη καμενιά, κάψιμο εγκεφάλου, μεγαλύτερη συνωμοσιολογία από αυτό? Και επειδή τα λένε στα σοβαρά, θεωρούν ότι δεν πρέπει να τους λες και συνωμοσιολόγους. Αυτό είναι συνωμοσιολογία, κυρίες και κύριοι. Όχι το να λες αν υπάρχουν μυστικές ομάδες οι οποίες θέλουν να επιβάλλουν την ατζέντα τους στον κόσμο. Αυτό είναι συνωμοσιολογία. Να κάνεις τον απλό τον πολίτη, έξω τον Έλληνα, να πιστέψει ότι θα γίνει ένα μπράφ Ελλάδα-Τουρκία και θα φορτωθεί, θα πάρει τον Μπέργεν στην πλάτη ο άλλος από το Βέλγιο και θα ξεκινήσει να έρθει για να πάει να φυλάξει Σκοπιά στην Καλόλυμνο, να πάει στο Φαρμακονήσι, να πάει στο Καστελόριζο. Καλημέρα στην Τίνα, άλλη μια μέρα που οι κυβερνώντες είναι εκτός φυλακής. Καλημέρα, λέει, στην εθνική μας αγρότησα και σε κάθε Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε τέτοια γιορτή μεγάλη? Την της Αγίας Φεράρι, της Αγίας Καλλιόπης. Της Αγίας Καλλιόπης λογικά θα είναι. Δεν το λέω αυτό που είπες, διότι Καλλιόπη ήταν το όνομα της γιαγιάς μου. Δεν το λέω αυτό που είπες.
Καλημέρα, στέλνει ο Φάνης. Καλή εβδομάδα με υγεία. Το Ισραήλ, όπως αποδεικνύεται, είναι το κακό παιδί στην υπόθεση Ιράν. Άρα ο Τραμπ πρέπει να διακόψει κάθε σχέση μαζί του. Καλημέρα στο Θοδόση. Καλημέρα στον Αργύρη από το Φράιμπουργκ. Ωραία πράγματα στη Γερμανία, Στο μεταξύ, βρε Αργύρη, βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματα. Φράιμπουργκ τώρα, Βυσσή Γαλλίας πιο πριν, Μέτς πιο πριν. Κάτσε ρε φίλε, τι γυρνάς όλη την Ευρώπη. Δώσε μια πληροφορία. Πώς πάτε από κίνηση εκεί?

μεταξύ δεν μου είπατε, στείλτε μου και τα μηνύματα, κουνηθήκατε. Κουνηθήκατε με τους σεισμούς στα πενταράκια από την Εύβοια. Τι έγινε? Ήτανε και σε ώρα αιχμής. Τι ώρα έγινε? Σάββατο 12, μία η ώρα το μεσημέρι. Ήτανε ίσα ίσα για να ανασταλωθούν, αλλά βγήκα εγώ έξω, δεν είδα κανέναν. Ναι, Σάββατο, Κυριακή. Κυριακή, εμπερδεύθην. Ικανοποιημένοι, λέει, σεισμολόγοι, έτσι, να δίνει πεντάρια, να μην δώνει παραπάνω. Και με πεντάρια όμως έγινε ό,τι έγινε, έτσι. Είδαμε ζημιές, κλειστά σχολεία και τέτοιες ιστορίες. Φαντάσου να σου κάνει τίποτα χοντρό. Και δυστυχώς, άμα κάνει κανέναν χοντρό σεισμό, τα έχουμε κάνει αυτά, τα έχουμε δει στο ρεπορτάζ, μιλώντας με ανθρώπους, με σεισμολόγους κτλ. Ξέρεις πού έχουν επομένω τα περισσότερα σπίτια κτλ. Υποτίθεται ότι είναι ασφαλή. Τώρα, αν έχουν πάει και έχουν κατασκευαστεί πάνω σε ρέματα και τέτοια, με την πολεοδομή αυτή που υπάρχει, το ελληνικό κράτος και όλα αυτά, κλάψε τα χαράλαμπε. Τα σχολεία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή, ποιο είναι αυτό το κράτος. Ποιο είναι αυτό το κράτος το οποίο κάνει τους λιγότερους ελέγχους, έχει τις λιγότερες προϋποθέσεις, έχει τα πιο παλιά κτίρια σε σχολεία και δι της περιφέρειας σχολεία. Όχι το, δεν ξέρω αν είναι τόσο το πρόβλημα στην Αθήνα. Στην περιφέρεια τα σχολεία έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς φωτογραφίες, βίντεο από κολόνες οι οποίες έχουν εξοφλήσει. Δηλαδή, άμα κάνει γερό σεισμό, πάει, τους ψάχναμε. Και βλέπεις και τις εικόνες από το μεγάλο σεισμό που έκανε στις Φιλιππίνες, που πέφτουν κτίρια. Εκεί πέρα βέβαια έκανε 7,8 ρίχτερ, τεράστιος, πολύ μεγάλο σεισμός. Σήμερα τα ξημερώματα, 7:37 τοπική ώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω τι ώρα ήταν ακριβώς εδώ πέρα. Από ό,τι φαίνεται βγάζει και 5 νεκρούς, δυστυχώς. Και επειδή τον έκανε στη θάλασσα, περιμένουν και τσουνάμι οι άνθρωποι.

καλημέρα και στο Σπύρο, καλημέρα και στην Τίνα. Καλημέρα, λέει, παιδιά, κύριε Παπαγιορή, διαβάστε όλα τα μηνύματα, λέει. Προσπαθώ τώρα, άμα μου ξεφύγει κανένα αδερφέ, δεν το κάνω. Επειδή εμείς σας ακούμε και σας θέλουμε, επειδή διαφέρετε, λέει, από τους όλους σταθμούς. Μην προσπερνάτε τα μηνύματα. Δεν τα προσπερνάμε, αδερφέ, δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Μπορείτε, λέει, να φανταστείτε τι θα γινόταν αν ανατείναζε αυτός ο τρομοκράτης στο πλοίο, όπως τον ντρόν που αποτύχει δεν εξεράγει ενώ έκανε βόλτα στη Λευκάδα. Θα τα πούμε και για το Χαμασίτη, Τον βρήκανε, λέει, επιχείρηση Όντιν. Ποιος ενεπνεύσει το όνομα Όντιν, πρόσεξε να δεις. Είτε ήταν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ που τον βρήκαν, είτε ήταν οι μυστικές υπηρεσίες οι δικές μας εδώ πέρα της Ελλάδας, που ψιλοχλωμό το βλέπω, γιατί είναι απασχολημένες αυτές να παρακολουθούν, ξέρω εγώ, πολιτικούς αντιπάλους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήτανε Όντιν. Τον βρήκανε Σκανδιναβοί. Δεν ξέρω, αλλά ποιος δίνει όνομα Όντιν σε μια επιχείρηση μυστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών που θα έλεγε και η Βουλιουκλάκη. Πού ξεκινά, πού γίνεται στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Κρήτη δηλαδή. Πιο νότια δεν παίζει να τον βρούνε. Και επιχείρηση Όντιν, ποιος το ενεπνεύστη. Λοιπόν, βομβαρδισμένο τοπίο τα σπίτια στην Εύβοια. Να επιστρέψουν σημό, θα τα πούμε και για τον Παλαιστίνιο. Μην ανησυχείτε, του τα έχω μαζεμένα. Το πρόβλημα, λέει, με το σεισμό στην Εύβοια ήταν ότι ήταν χαμηλό το εστιακό του βάθος και γι' αυτό ταρακούνησε όλη την Ελλάδα. Έχει κάνει και καμιά δεκαριά μετασεισμούς μετά. Να τρομάζεις είναι αυτοί οι μετασεισμοί, είναι για να σε κρατάνε. Μην πας να ξεκουραστείς, μην χαλαρώσεις, να σε έχει έτοιμο. Η δραστηριότητα ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής 7 Ιουνίου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά καταγράφηκαν 3 διαδοχικοί σεισμοί, λέει. 4,8, 4,3 και 5,2. Εγώ, να πω την αλήθεια, κατάλαβα μόνο τους δύο, τον 4,8 και τον 5,2. Αυτούς τους δύο πρέπει να κατάλαβα από ό,τι είδα στην Αθήνα. Αλλά, λέει, τα καταλάβανε σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Λοιπόν, το εστιακό βάθος του 5,2 ήταν μεταξύ 2 και 14 χιλιόμετρων. Δηλαδή, πολύ κοντά στην επιφάνεια της γης, γεγονός, λέει, που εξηγεί την τρομακτική ένταση με την οποία έγινε αισθητός ο σεισμός. Δυστυχώς οι συμπολίτες μας στα Νέα Στήρα και στις γύρω περιοχές αναγκάστηκαν και έμειναν έξω από το σπίτι τους, διότι έχει δώσει τουλάχιστον 10 μετασεισμούς από 2,4 έως 3,3 ρίχτερ. Και είχαμε και μεγάλες ζημιές. Στη Δαφνούσα υπήρχαν τείχοι που κατέρευσαν πάνω σε κρεβάτια. Πάλι καλά που δεν ήταν η γυναίκα ξεπλωμένη, γιατί αν και σε μία γιαγιά από ό,τι είδα το σπίτι. Συνολικά 10 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. 15 κατοικίες και επιχειρήσεις στο Προκόπιο έχουν επίσης σοβαρές ζημιές. Ενώ υπήρχε και κόσμος στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, που φοβήθηκε με τους σεισμούς και τα λοιπά. Πήγανε σαν τουρίστες μετά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τον ξέρετε. Τον ξέρετε τον Ευάγγελο Τουρνά? Αυτός ήταν υφυπουργός, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια, πόσα χρόνια είναι υφυπουργός, δεν τον ήξερε κανένας, ρε. Σύμφωνα με τα, να σας δώσω και λίγο κουτσομπολιό, αυτός ο τύπος ήταν εκεί πέρα στην καρέκλα του υφυπουργού, δεν υπέγραφε τίποτα, δεν έκανε τίποτα, δεν ασχολούνταν με τίποτα. Ήταν σαν να ήταν ο αόρατος υφυπουργός. Ως αποτέλεσμα αυτού, λέει, παίζει να μην τον ξέρανε στο Υπουργείο ποιος ήταν. Ναι, έτσι λέγανε. Δεν ξέρω το πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης στο Υπουργείο τι ακριβώς κάνει, με τι ασχολείται. Άρα δεν του δίνανε σημασία. Ξέρω, έτσι κυκλοφορούσε ότι ήταν τελείως άγνωστος. Και επειδή ήταν υφυπουργός άγνωστος, δεν είχε κάνει. Ξέρεις, είναι δύσκολο τώρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να βρεις στέλεχος κυβερνητικό, το οποίο δεν έχει φορτωμένο και το μισό ποινικό κώδικα στην πλάτη του, είναι λίγο δύσκολο. Οπότε τσακ, τον πήρανε, τον κάνανε υπουργό. Και τι έκανε? Πήγε στην περιοχή ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς ως επικεφαλής αρμόδιων κλιμακίων για την καταγραφή των ζημιών. Και τι είπε ο Θεός? Τι είπε η υπουργάρα? Ότι τα σπίτια που έχουν πληγεί δεν πρέπει να κατοικηθούν άμεσα. Τρέχανε με τα Νόμπελ κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, σου λέω, ρε. Το είπε αυτό ο υπουργός, ρε παιδιά, τι έγινε? Πάμε, συγχαρητήρια, αγουρές κάνανε. Προσκυνητές από υπουργεία άλλων χωρών,
να του πούνε συγχαρητήρια κύριε Τουρνά, ήσασταν υπέροχος. Δεν θα κατοικηθούν άμεσα τα σπίτια. Ενώ με κοινή απόφαση, όχι του Υπουργείου, προσέξτε, του Δήμου, της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, κατάλαβαν αυτοί, σου λέει ήρθε εδώ πέρα, μας είπε μην μείνετε στα σπίτια, καταλάβαμε τι είπε. Δεν είπε θα έρθουν συνεργεία να διορθώσουν. Γίνανε και κάτι κατολιστής, δεν ξέρω αν έκανε κάτι εκεί. Πήγε, αυτό διαβάζω εγώ από την επίσκεψη του Τουρνά, αυτό διάβασα. Ότι είπε παιδιά δεν πρέπει να μείνετε στα σπίτια σας. Δηλαδή που άμα έβγαινε ένα τύπο τυχαίο ρε παιδί μου, περπάτησε στο μόνο, τον βούταγες. Ό,τι χρώμα και να ήταν, ας ήταν Πακιστανός, ας ήταν Έλληνας, ας ήταν Αφρικανός. Και τον πήγαινες εκεί πέρα και του λέγες κάνε μια δήλωση, θα έλεγε παιδιά μην μείνετε στα σπίτια. Εμείς πληρώνουμε υπουργό για να το πει αυτό. Με απόφαση λοιπόν του Δήμου της Περιφέρειας και της Εκκλησίας, οι σεισμόπληκτοι θα φιλοξενηθούν στον ξενώνα του Ιδρύματος του Άγιου Ιωάννη του Ρώσου. Έδωσε λύση το κράτος, είδες. Μεγάλη λύση. Έχει εκεί πέρα τους κατοίκους που εκφράζουν την απόγνωσή τους, καταγγέλλοντας ότι δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις από τον περσινό αντίστοιχο σεισμό που είχε βγάλει τα σπίτια τους κίτρινα. Δηλαδή έχει περάσει ένας χρόνος. Υποτίθεται ότι το κράτος θα σε αποζημιώσει αν έπαθες ζημιά το σπίτι σου, όχι για να πάρεις τα λεφτά να τα φας στον τζόγο. Θα σε αποζημιώσει για να φτιάξεις το σπίτι σου. Έχει περάσει ένας χρόνος, οι άνθρωποι δεν ξέρω που μένουν. Μένουν μέσα στα κίτρινα σπίτια, τους φιλοξενούν. Είναι στα κάμπινγκ του Άγιου Ιωάννου του Ρώσου, δεν ξέρω που είναι. Αλλά έχει περάσει ένα χρόνο και πήγε μετά από ένα χρόνο ο υπουργός που ξαναέκανε γυρισμό και του είπε: παιδιά, μην μείνετε. Έδωσε λύσεις. Υπουργάρα, συγχαρητήρια στον Ευάγγελο τον Τουρνά, τον υπουργό που με τη. Πώς τα λένε τα ωραία, αυτοί οι δημοσιογράφοι που είναι οι δημοσιογράφοι και ταυτόχρονα. Πώς τα λένε. Αυτά μου ωραία. Λιβανιστήρια, το θυμήθηκα. Κόλλησα με τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο. Τα λιβανιστήρια δημοσιογράφοι δεν βρήκαν να του κάνουν μια ερώτηση. Τι έγινε, βρε υπουργάρα μας, με τις περσινές τις αποζημιώσεις, πότε θα δοθούν αυτές, θα πάνε μαζί, θα πάνε σωρευτικά με τις φετινές τις αποζημιώσεις. Διότι αν έχει πάθει το σπίτι ζημιά και πέρσι και φέτος, όπως καταλαβαίνεις, σε λίγο δύσκολη κατάσταση. Απάντησε, έριξε φως ο Αργύρης. Είμαι μεταφορέας βαρέων οχημάτων.

0: από ανθρώπους που έκαναν διαδρομές ότι τα πράγματα έχουν ξεκινήσει. Σφίζουν από ζωή, κυρίες και κύριοι, δρόμοι, από ό,τι καταλαβαίνω. Σφίζουν από ζωή.
1: Ναι, ισχύει και επιβεβαιώνονται και αυτοί που σου έδωσαν τις αναφορές, διότι έτσι φάνηκε και από τους οδικούς χάρτες και από τα δορυφορικά δεδομένα και από την τροχέα. Η κίνηση είναι έντονη αυτή την ώρα στους περισσότερους οδικούς αξονές της πρωτεύουσας.
0: Έχετε με ποδήλατο, κατάλαβες, και μας το παίζει ότι εντάξει, όχι, δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι, έχω σταματήσει, είναι καλοκαίρι, έχει περισσότερο κόσμο με ποδήλατα που κυκλοφορεί στα μέσα, στο προαστιακό και με ενοχλούν. Επομένως, αν με ακούνε λοιπόν αυτοί, αν μπορέσουν να μας περιορίσουν για να μετακινούμε εγώ ευκολότερα. Είναι παράπονο αυτό. Λοιπόν, έχουμε στην Αττική Οδό έντονες καθυστερήσεις, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, ήδη από νωρίς, από το ύψος των Άνω Λιωσίων. Υπάρχουν, τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες όπως φαίνεται. Οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά αυτή τη στιγμή. Και η κίνηση λοιπόν αφορά από τα Άνω Λιώσια έως και την περιφερειακή Ημιτού. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, στο μεγαλύτερο άξονα της Αττικής Οδού. Τώρα, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλύτερα για τη λεωφόρο Κηφισού. Τα προβλήματα ήδη εμφανίζονται από το ύψος της Μεταμορφώσεως και εκτείνονται έως και το Εγάλεο. Άρα έως και τη συμβολή της Αττικής Οδού στη γέφυρα στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Κίνηση υπάρχει και εκεί πέρα, ήδη από το κέντρο της Αθήνας στη λεωφόρο Αθηνών έως και τα δηληστήρια. Να έχει ο κόσμος υπόψη του μέχρι και την συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο, εκεί δηλαδή. Το σημείο αυτό στην έξοδο προς την Εθνική Αθηνών Κορίνθου είναι δύσκολα, τα αυτοκίνητα και εκεί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Τώρα, κατά τόπους όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, χωρίς εξαίρεση, να πούμε ότι τα πράγματα είναι ίσως δυσκολότερα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, στη Βασίλειος Κωνσταντίνου, στην λεωφόρο Κηφισίας, όπου βλέπω ότι ήδη από το κέντρο έως και το ύψος του Χαλανδρίου, ναι, κυρίως στο ρεύμα ανόδου είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Σφίζει από ζωή λοιπόν η λεωφόρος αυτή. Και επίσης έχουμε αντίστοιχα πάρα πολύ κίνηση σε όλο το παραλιακό μέτωπο, είτε αφορά το Πειραιά περιμετρικά στο λιμάνι, είτε αφορά την Αλυπαίδου, επεκτείνεται και στη λεωφόρο Ποσειδώνος και τα πράγματα είναι δύσκολα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του παραλιακού μετώπου, όπου η κίνηση αφορά, ξεπερνάει λίγο και μετά τη λεωφόρο Αλίμου.
0: Οπότε, εάν είστε στον Κηφισό, εάν είστε στην Κηφισίας, αν είστε στη Μοιραιός, όπου και αν είστε, υπομονή, επιμονή, να φτάσουμε όλοι. Αφήνετε το δίκτυ του ραδιοφώνου σας κολλημένο στον Mike FM στους 99,8 και τα λέμε μαζί.

1900 πόσο? 1996 καλοκαίρι μας έβαλε στη δισχετική διάθεση ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Το λαβουλα, βουαλα, έτσι. Γαλλικό, έτσι. Πρωί. Για να ανέβετε, για να χαλαρώσετε, όλα γίνονται.

Στέλνει ο Κώστας εδώ πέρα τώρα μήνυμα για τη στρατηγική καριέρα του Ευάγγελ Τουρνά του ως πιλότου στην πολεμική αεροπορία. Οι Τούρκοι λέει τον έτρεμαν. Πέταξε με μοιράζ, καμπόσει χιλιάδες ώρες, ήταν από τους πρώτους που εκπαιδεύτηκαν στη Γαλλία. Διατέλεσε αρχηγός ΓΕΑ και αρχηγός ΓΕΘΑ. Τα στελέχη, λέει, της πολιτικής αεροπορίας τον εκτιμούσαν απεριόριστα. Δεν αναφέρθηκα εγώ καθόλου στη στρατιωτική του καριέρα και δεν μπορώ να αναφερθώ γιατί δεν ξέρω κιόλας. Τι είμαι εγώ να ξέρω τι γίνεται μέσα στα αεροπλάνα και ποιος είναι καλός και ποιος είναι όχι. Δεν το αμφισβητώ καθόλου αυτό που λες, φίλε Κώστα. Εγώ μπορώ όμως να τον κρίνω, να μιλήσω για τη δουλειά που κάνει ως υπουργός, για τη δουλειά που έκανε ως υφυπουργός. Μπορεί κάποιος να είναι άρεστος κάπου.

και κάπου αλλού να έχει θέματα, να το πω έτσι. Από εκεί και πέρα έχω και μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τι γίνεται στο στρατό, μου λένε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι γίνεται στις ιεραρχίες, ότι από κάποιο βαθμό και μετά, λέει, για να προχωρήσει, έτσι μου λέγανε, περισσότερο τους ενδιαφέρει το τι σχέσεις δημόσιες κάνεις, το τι σχέσεις έχεις με κομματικούς μηχανισμούς, παρά οι ικανότητές σου ως στρατιωτικού. Αυτό μου λένε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, καλημέρα και στη Βαλεντίνα. Λοιπόν, πάμε. Φιλιππίνες, είδαμε άθλιες εικόνες με κτίσματα να καταραίουν κτλ. Παρόμοιες είναι οι εικόνες όμως και από την Τεχεράνη. Διότι ξημερώματα Δευτέρα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους του Ιρανικού, τρομοκρατικού το λένε οι Ισραηλινοί, καθεστώτος. Φέρεται να έχουν ακουστεί πολλαπλές εκρήξεις στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν. Ήταν ένα χτύπημα το οποίο, για όσους διαβάζουν, βλέπουν τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, ήταν αναμενόμενο, διότι χτες το βράδυ είχαμε γύρω στους 10 Ιρανικούς πυράβλους, οι οποίοι βαλιστικούς πυράβλους, μετά από καιρό, εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ. Οπότε ήταν από τις 8 Απριλίου, πότε ήταν η συμφωνία, κάπου εκεί πέρα. 10 βαλιστικοί πύραυλοι έφυγαν από το Ιράν με στόχους διάφορα σημεία στο Ισραήλ. Υπήρχαν μέχρι και αγώνας μπάσκετ, ο οποίος διεκόπη, διότι άρχισαν να βαράνε συναγερμοί και πήρανε τους αθλητές και τους πήγαν στο υπόγειο, γιατί στο υπόγειο κατά το γήπεδο του μπάσκετ είχε καταφύγιο για προστασία από πυράβλους. Αυτές οι επιθέσεις, τώρα για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε, του Ιράν έγιναν ως αντίπινα σε επιδρομή που έκαναν οι Ισραηλινοί στα νότια προάστια της Βηρητού, στον Ταΐγε. Εκεί πέρα στον Ταΐγε είναι ένα προάστιο, τέλος πάντων είναι μια γειτονιά της Βηρητού, στην οποία κατοικοεδρεύει, είναι κατά βάση μουσουλμανική γειτονιά, σιητική, και είναι μεγάλο μέρος των στελεχών της Χεζμπολάχ. Βρίσκονται εκεί πέρα οι δομές, οι υποδομές της Χεζμπολάχ, και γι' αυτό κοπανάνε εκεί οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί λένε, από την άλλη, ότι έκαναν την επιδρομή στην Ταχύγια που προκάλεσε την επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν, στην οποία απάντησαν με βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και στο Ισφαχάν οι Ισραηλινοί, επειδή νωρίτερα η Χεζμπολάχ είχε ρίξει κάτι ντρόνς στο βόρειο Ισραήλ και σε κάτι στρατόπεδα όπου υπάρχουν Ισραηλινοί στρατιώτες. Η δε Χεζμπολάχ λέει ότι εμείς ρίξαμε τα ντρόνς εκεί πέρα στα στρατόπεδα κτλ. Επειδή οι Ισραηλινοί βρίσκονται μέσα στο Λίβανο, άρα είναι κατοχικές δυνάμεις. Τι καταλαβαίνετε, δεν ξεμπερδεύουμε. Σύντομα, παιδιά, δεν ξεμπερδεύουμε. Φτάσαμε από ένα ντρόν να έχουμε βομβαρδισμούς βαλιστικούς, τα πάντα όλα. Εδώ, να πλησιάζει το καλοκαίρι, θα θέλετε να πάρετε τα αυτοκίνητά σας να πάτε διακοπές και θα κοιτάτε τι, όχι τον καιρό, αν έχει καλό καιρό να φύγεις να πας διακοπές, πώς είναι η ουρανή στη Μέση Ανατολή, και όχι αν έχει ζέστη η σύννεφα, θα κοιτάτε αν ταξιδεύουν πύραυλοι, εάν υπάρχουν ντρόν στον αέρα και όλα τα υπόλοιπα. Και είχε βγει ανάμεσα σε όλα αυτά και ο Τραμπ και έλεγε χθες ότι εντάξει, κάναν οι Ισραηλοί το πλήγμα τους, παιδιά, έκαναν και το δικό τους, ας ηρεμήσουμε τώρα. Συνεχίστηκαν, δεν σταμάτησαν. Έχει εκεί πέρα μία ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, Ιωάννη Βασιλά, δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι. Έχουν βγει και δημοσιεύματα για το πώς οι σχέσεις μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ δεν είναι διόλου στα καλά τους.

ότι δεν θα βρούμε εύκολα άκρη εκεί πέρα. Δεν θα μας, δεν μας βοηθάει η τύχη φέτος να κάνουμε διακοπές. Δεν μας βοηθάει. Θα είναι η βενζίνη για να πας στο Θεό. Εκτός αν το έχουν προϋπολόγιστο, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπάρχει και η άποψη που λέει ότι ξέρεις τι, άμα σταματήσει αυτό το πράγμα, θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου πολύ. Αν πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, η Ρωσία θα σταματήσουν να βγάζουν λεφτά. Διότι λέει, αυτοί βγάζουν, μιλάμε τώρα, έχουν βγει δισεκατομμύρια, όχι. Και δεν έχουν βγει στο μεταξύ από κάπου. Τα έχουμε πληρώσει. Εμείς τα πληρώνουμε. Οι πολίτες, οι καταναλωτές τα πληρώνουμε. Οπότε σου λέει κάθε 2-3 εβδομάδες να φεύγει κανένας πύραυλος, να γίνεται κανένας βομβαρδισμός, να μένουν ψηλά οι τιμές του πετρελαίου.

Στο μεταξύ έχει και κάτι περίεργες δηλώσεις, να ξέρετε, από πλευράς Ιράν τώρα την Πέμπτη Παρασκευή, που βγήκαν οι Ιρανοί απαντώντας, την Παρασκευή βασικά, απαντώντας σε κάτι που έλεγε ο Τραμπ περί ειρήνης και τα λοιπά, που λέγανε ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τον πόλεμο, λέει, στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Μεσόγειο. Για κρατήστε το αυτό με τη Μεσόγειο, διότι εδώ πέρα αρχίζει και μας αφορά η ιστορία. Και μάλιστα είχαμε ως εξέλιξη και τον πρώτο πύραυλο, λέει, που έφυγε μετά από καιρό από την Ιεμένη, πράγμα το οποίο μπορεί να σημαίνει την ενεργοποίηση των Χούθη, τους οποίους τους Χούθη τους έχουμε ξεχάσει αυτή την περίοδο, τους τελευταίους μήνες δεν έχουν πολύ ανακατευθεί, αλλά αν η Τεχεράνη, λέει, επιχειρήσει, θελήσει να κλείσει το στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, το ξέρετε το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, είναι το στενό εκεί πέρα, πώς έχουμε μάθει όλα τα στενά του Ορμούζ, τώρα και τα πραγματευόμαστε στην καθημερινότητά μας, υπάρχει και το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη διόρυγα του Σουέζ, άρα με τη Μεσόγειο. Άνοδο 3-5% έχει καταγραφεί στις αγορές στο πετρέλαιο Brent. Ξεπέρασε τα 96 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ακόμα είναι πιο χαμηλό από τα 100 κάτι που είχε φτάσει. Και ακούστε τι έγινε, παιδιά. Το αμερικάνικο δολάριο, επειδή, λέει, λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, κατέγραψε άνοδο έναντι όλων των βασικών νομισμάτων. Πετάνε οι Ιρανοί πυράβλους και ανεβαίνει το δολάριο. Τράβα, βρες άκρη τώρα εσύ. Τράβα, βρες άκρη. Πήγαινε στο βενζινάκι και πες του να σε πληρώσω σε δολάρια. Τι να κάνω, τι να κάνω.

0: μεταξύ βόμβες πετάνε οι Ιρανοί, βόμβες πετάνε οι Ισραηλοί, βόμβες πετάνε οι Αμερικάνοι, βόμβες πετάει και ο Ντίλιαν. Τον ξεχάσαμε τον Ντίλιαν, τον Ντάλ, τον Ντίλιαν, τον Ισραηλινό, τον αντισυνταγματάρχη. Έβγαλε σε κυριακάτικο φίλε εφημερίδας, λέει, εγώ κύριε έχω και το συμφωνητικό με την ΕΕΠ. Μιλάμε τώρα για τις υποκλοπές, οι οποίες εγώ σας το είχα πει. Αν μ' ακούγατε, μ' ακούγατε. Θα συνεχίζουν να ταλανίζουν για καιρό την κυβέρνηση. Βγήκε λοιπόν κυριακάτικο φίλο και είπε ότι ο Ταλ Ντίλιαν έχει στη διάθεσή του το συμφωνητικό που είχε υπογράψει με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, την ΕΕΠ, η οποία μπορεί να μην ήξερε τίποτα για το 37χρονο Παλαιστίνιο μέλος της Χαμάς που είχε έρθει εδώ πέρα και έκανε online παραγγελίες εκρηκτικών. Δηλαδή αυτός ο τύπος, αν δεν παρακάλαγε πιάστε με, πες να μην τον πιάναμε ποτέ. Είχε μπει και έκανε online παραγγελίες εκρηκτικών ή τέλος πάντων υλικών που χρειάζονται για να φτιάξει εκρηκτικά. Που προφανώς, άμα μπεις και γράψεις τώρα, πώς μπορώ να φτιάξω, τι υλικά χρειάζομαι για να φτιάξω 10 τόνους, ας πούμε, να φτιάξω ένα κρουαζιερόπουλο στον αέρα, θα σου έρθουν σπίτι, θα σου χτυπάνε, αγαπητέ. Αυτός κάτι τέτοιο πρέπει να έκανε από ό,τι καταλαβαίνω και έτσι τον πιάσαν. Αλλιώς οι δικοί μας θα νομίζανε ακόμα ότι είναι δικαιούται άσυλο. Το είχαμε εδώ, το άσυλο το είχαμε δώσει, να ξέρετε. Η ΕΕΠ λοιπόν είχε υπογράψει συμφωνητικό, λέει, με τον Ταλ Ντίλιαν, την περίφημη Ιντελέξα. Έγραφο συμφωνητικό συνεργασίας ήδη από το 2020. Και όχι μόνο είχε υπογράψει, ανταλλάσσανε και email, ρε, ανταλλάσσανε μηνύματα. Αυτό πώς δουλεύει, ξέρω εγώ, έλεγε ο υπάλληλος της ΕΕΠ στον Ιντελέξα. Τον υπάλληλο έστελνε ο άλλος απάντηση. Και λέει από τα μηνύματα προκύπτουν αποδεικτικά στοιχεία και για τους ποιους παρακολουθούσαν, ότι αφορούσε τα συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή έπαιρνε ο υπάλληλος της ΕΕΠ και έλεγε «Έλα Γιώργη στην Ιντελέξα», λέω εγώ τώρα ένα τυχαίο όνομα, μπορεί να είναι άλλο όνομα, να είναι ξέρω εγώ ένα Ισραηλινό όνομα. «Ο τάδε ο υπουργός, δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω καλά, ξέρω εγώ, άμα κάνω ενεργοποίηση την κάμερα, άμα κάνω ενεργοποίηση το μικρόφωνο για να ακούω τι λέει με τους γύρω, δεν μου δουλεύει καλά». Θα κάνεις αυτό, του απαντούσε ο άλλος. Ήταν γραμμή βοηθείας, hotline. Δηλαδή στο 1555, πώς παίρνεις εσύ άμα έχεις πρόβλημα με τον ΕΦΚΑ και τα λοιπά. Αυτός έπαιρνε, ο υπάλληλος της ΕΕΠ, έπαιρνε τον υπάλληλο της Ιντελέξα. Και λέει κάπως έτσι, αποδεικνύεται ότι είχε αγοράσει το λογισμικό η ΕΕΠ και δεν το είχαν αγοράσει κάτι ιδιώτες που θέλανε να παρακολουθούν τον αρχικό ΓΕΘΑ, τον υπουργό άμυνας, όλους ρε παιδί μου, όσους παρακολουθούσαν εκείνη την περίοδο. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι αποκάλυψε ο συνάδελφος ο Λαμπρόπουλος από το Βήμα.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΕΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του Πέδρου, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του Πέδρου, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ενωθεί οτιδήποτε άλλο για, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ιντελέξα, η υπεύθυνη της Ιντελέξα, στελέχη της ΕΕΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΕΠ.
2: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΕΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία παραλαμβάνω ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, η όλη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργία του Πέδωρο και το Πέδωρο ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΕΠ και καταλαβαίνει κάποιος ότι
2: υπάρχει συνεργασία.
1: Και υπάρχει συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν και αναμένεται κάποια στιγμή
2: να τα δείξει κιόλας.
1: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως.
3: Θα μας τα δείξει, κυρίες και κύριοι, ο Ντίλιαν. Θα μας τα δείξει. Θα μας τα δείξει. Ο Ντίλιαν έχει βγάλει συμφωνητικά ο αντισυνταγματάρχης, ο Ισραηλινός. Θα βγάλει μηνύματα απειλή. Και όλοι μαζί κάνουν ότι δεν ακούνε τίποτα, ρε, στην κυβέρνηση. Δεν ακούνε τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν έμαθαν τίποτα. Ακούστε τώρα, πήρανε τηλέφωνο, κάνανε λοιπόν το ρεπορτάζ οι συνάδελφοι και πήρανε τηλέφωνο τον πρώην διοικητή της ΕΕΠ, τον κύριο Παναγιώτη Κοντολέοντα. Ο Παναγιώτης Κοντολέοντα είναι αυτός για τον οποίο έγινε ειδικός νόμος να μπορεί χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου να γίνει διοικητής της ΕΕΠ, επειδή είχε μια εταιρεία με security. Βολικός άνθρωπος, έτσι, βολικός άνθρωπος. Τον κάνανε τον νόμο, τέλος πάντων, τον κάνανε διοικητή της ΕΕΠ και τον παίρνει τώρα τηλέφωνο με αφορμή αυτό το ρεπορτάζ. Και του λένε, ακούσατε τι δημοσιεύτηκε στο Βήμα. Αυτή ήταν η εφημερίδα που το έβγαλε. Το ρεπορτάζ του Λαμπρόπουλου. Και τι απαντάει ο διοικητής της ΕΕΠ, τι λες να απαντάει. Τι λες να απαντάει. Δεν ξέρω για το δημοσίευμα, κόμμα. Δεν θέλω να με ενημερώσετε, μην μου πείτε τι έχει, αφήστε το, να το έχω surprise. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφετε σε αυτό. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Χαλαρός, πρώην διοικητής ΣΕΙΠ, βολτάρι μπορεί να τον πήρανε, μπορεί να ήταν στην παραλία ο άνθρωπος. Σκέψτε τώρα να τον ενοχλήσανε, να τον πήρανε κυριακάτικα, Κυριακή, να ενοχλείς Κυριακή τον πρώην διοικητή της ΣΕΙΠ, είσαστε με τα καλά σας. Είσαστε με τα καλά σας, παίρνετε τηλέφωνο συνάδελφοι να μάθετε. Δεν ξέρω για το δημοσίευμα. Δεν αγοράζει, δεν διαβάζει. Ο άνθρωπος θέλει να απομονωθεί την Κυριακή. Δεν θέλω να με ενημερώσετε, θέλω να το μελετήσει το βράδυ στο σπίτι του με τη ησυχία του. Δεν με ενδιαφέρει τι γράφετε σε αυτό. Επαναλαμβάνω, ένα δημοσίευμα
1: λοιπόν,
3: που λέει
1: που έχει εταιρεία.
3: Συγχωρείτε, το πάτησα κατά λάθος. Ένα δημοσίευμα το οποίο λέει πως ο Ταλ Ντίλιαν, μιλάμε για τον πρωτόδικα καταδικασμένο ιδιοκτήτη της εταιρείας Intellexa, πρώην αντισταγματάρχη του Ισραηλινού στρατού. Ξέρεις, όταν είσαι πρώην αντισταγματάρχη του Ισραηλινού στρατού και κάνεις τέτοιες δουλειές, δεν είσαι πρώην. Δεν είσαι και τόσο πρώην, ενδεχομένως να είσαι και λίγο νυν. Που υποστηρίζει ότι υπάρχει το συμφωνητικό, το έχει, που υπογράφηκε το 2020 μεταξύ της Intellexa για τη ΣΕΥΠ για τη χρήση του Predator. Όπως επίσης και αποδείξεις για την ανταλλαγή emails μεταξύ της εταιρείας, της Intellexa και του προσωπικού της ΣΕΥΠ αναφορικά με διαχειριστικά ζητήματα λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης. Ποιος ήταν διοικητής της ΕΕΠ το 2020 που λέει ο άλλος ότι έχω το συμφωνητικό? Ο κύριος Κοντολέων. Έλα όμως τον κύριο Κοντολέων, είπαμε δεν τον ενδιαφέρει. Και ο Κοντολέων έδωσε μια κατάθεση στον εισαγγελέα, το Ζήση. Νομίζω ότι ο Ζήσης ήταν τότε που διερευνούσε και καλά, ξέρεις, είχε πέσει με τα μούτρα στην διερεύνηση της υποθέσεως, που είχε πει επιθυτίας μου, είμαι κατηγορηματικός ότι η ΕΕΠ ούτε αγόρασε, ούτε ενοικίασε, ούτε έκανε χρήση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Ο Κοντολέων που παραιτήθηκε το 22 την ίδια μέρα μαζί με το Γρηγόρη Δημητριάδη, το διευθυντή του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε πει στην μνημειώδη του αυτή πρέπει να ήταν κατάθεση, πρέπει να τη διδασκόμαστε όλοι νομίζω, ο κύριος Κοντολέων, Την Ιντελέξα, του λέει ο ανακτής, την ξέρεις? Την εταιρεία Ιντελέξα την γνωρίζω, γιατί συζητεί παγκοσμίως για τις δραστηριότητές της στον τομέα παράνομων λογισμικών. Και κάπου εκεί πέρα παίρνεις φορά και χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Γιατί παίρνεις φορά και χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο? Γιατί από τη μία μιλάει ο κύριος Κοντολέων για παράνομα λογισμικά, και από την άλλη εκείνη την περίοδο αυτή η εταιρεία, η Ιντελέξα, είχε κάνει αίτηση να μπει μαζί με κάποιες άλλες εταιρείες για να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ελληνικού κράτους. Και όχι μόνο αυτό, είχε λάβει και άδεια για την εξαγωγή υλικού σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Είχε υπογράψει ακόμα την εποχή που ήταν ο Κοντολέων, που λέει τους έχω ακουστά ρε παιδί μου. Είχε υπογράψει συμφωνητικό συνεργασίας με το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της ΣΕΙΠ, η έδρα της οποίας είναι στην Αγία Παρασκευή, και αν θυμάστε είχαν βγει και κάτι φωτογραφίες που ήταν τα αφεντικά της Ιντελέξα μέσα στο πάρκινγκ της ΣΕΙΠ, όπου διοικητής είναι ο Κοντολέων. Αλλά δεν ξέρει τίποτα, παιδιά, δεν ξέρει τίποτα. Και ακούστε τώρα, αυτό είναι να είσαι διοικητής της ΣΕΙΠ, πρώην διοικητής της ΣΕΙΠ. Ναι. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, τα πρόσωπα που φαίνονται στη διακίνηση του παράνομου λογισμικού Predator, τις εταιρείες και τα λοιπά, όλα ρε, όλα, ό,τι έχει κυκλοφορήσει. Δεν γνωρίζω απολύτως τίποτα. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Πάμε για ύπνο, πάμε στην παραλία, πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στο μεταξύ, εδώ πέρα στη Βουλή γίνεται χαμός. Δεν έχουν φωνάξει ούτε τον Τίλιαν να μιλήσει, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ξέρω εγώ. Ούτε τον Τίλιαν, ούτε τον Κοντολέοντα, ούτε κανένα δεν έχουν φωνάξει. Δεν ασχολείται κανένας. Ήδη είπαμε, βγήκε ο Τζαβέλας και είπε: δεν υπάρχει θέμα, παιδιά. Δεν παρακολουθούσαν για κάτι σοβαρό. Το κάνανε κάτι ιδιώτες για το χόμπι τους. Θέλανε να μάθουν πώς ήταν παλιά οι ραδιοπειρατές, τα ξέρεις αυτά εσύ, Ανδρέα Γιαννητόπουλε, που έμπαινε ο άλλος και έκανε ένα ραδιοφωνικό σταθμό μέσα από το σπίτι του. Είχες τέτοιο πράγμα? Α, πάλι καλά. Είχε ένας ξαδερφός με εμένα και πήγαινα και χάζευα. Το ίδιο πράγμα πάνω κάτω λέει και για τις υποκλοπές, ότι ήταν κάτι ιδιώτες που το πήραμε. Παρακολουθούσαν, λέει τώρα, κάτι υπουργούς, κάτι στρατητούς, κάτι τέτοια. Δεν ήταν και τίποτα σοβαρό. Μια ερώτηση, λέει ο Μάνος, θέλω να κάνω. Αυτό το δικαστικό σύστημα και οι εισαγγελείς, ποια είναι η δουλειά τους, τι κάνουν μόνο για να δικάζουν την πλέμπα, λέει, όπως λέτε κι εσείς. Πλέμπα δεν είναι, είναι η πληβή της Ρώμης. Δεν είναι κάτι κακό, απλά μας θεωρούν οι άλλοι πλεμπαρία. Επειδή όποιος δεν τρώει μπραν στο Κολωνάκι, αγαπητέ Μάνο, είναι πλεμπαρία. Πρέπει να μας καταδικάζουν οι δικαστές σε εμάς να εξαντλούν την αυστηρότητα. Φίλε, παίρνουν σπίτια, δικαστικά φαντζ εκεί πέρα, χαμός. Ο νόμος, άμα εσύ βάλεις ένα παραθυράκι λίγο πιο δεξιά στο σπίτι σου, θα σε κυνηγήσουν, θα σε τσακίσουν από εκεί πέρα που ήταν το αρχικό σχέδιο. Άμα κάνεις οτιδήποτε τέτοιο, τι? Άμα πεινάς και πάρει κανένας από σούπερ μάρκετ, θα τον τσακίσουν. Τώρα τον Κοντολέοντα κάθονται όλοι δικαστές και τον κοιτάνε. Πρώην διοικητής της ΕΕΠ να λέει: δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω τίποτα, δεν άκουσα τίποτα και είναι όλα normal. Να μην σου πω τώρα ότι μην πάμε και στα άλλα. Μην πάμε και στους χαμασίτες. Χρονος, με σπουδές στη Μαλαισία. Σπουδές, ξέρεις τι εννοώ. Πήγε σε κέντρο εκπαίδευση τρομοκρατών και μετά ήρθε εδώ πέρα και λέει: παιδιά, γεια σας, ήρθα, είμαι Παλαιστίνιος. Και πρέπει να κάνανε διαγωνισμό στη Ρεβεράτζα, να γίνανε σαν τον Γεραπετρίτη. Πώς έγινε? Μπήκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης αυτός ο Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, και πρέπει να του κάνανε υποκλήσεις λογικά. Πάρε άσυλο, πάρε! Ήταν μέλος της Χαμάς και πάει στη Μαλαισία να εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο με τζιχαντιστές σοβαρούς τώρα, όχι αηδίες. Έτσι, εκρηκτικά, όπλα, τα πάντα όλα. Και ήρθε μετά εδώ. Ήταν τρία άτομα, λέει, δύο πήγανε Κύπρο, ο ένας ήρθε Ελλάδα. Φτιάξανε. Γιατί με κοιτάς έτσι? Με κοιτάς έτσι, Ιωάννη? Αυτό έγινε ακριβώς που σου λέω. Εμείς εδώ πέρα του κάναμε ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε, πρέπει να του πάνε στο Υπουργείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Κυρίαρχα, γι' αυτό το λέω επίτηδες, πρώτα του ασύλου, γιατί η πρώτη της δουλειά είναι να δίνουν άσυλο σε όποιον μιλάει ελληνικά, σε όποιον δεν μιλάει ελληνικά, άσυλο. Πάρτε, παιδιά, που είσαστε από την Παλαιστίνη, αγαπητέ, βεβαίως να σας δώσουμε άσυλο. Τρέχοντας άσυλο. Τι θέλετε να τυνάξετε ένα κρουαζιερόπλοιο? Άμα βρείτε τα εκρηκτικά, μην αφήσετε. Άμα τα παραγγείλετε, πρέπει να τους το δίνουν στις οδηγίες. Άμα θέλετε να παραγγείλετε εκρηκτικά, μην το κάνετε από το ίντερνετ, γιατί θα σας βρουν οι ξένες υπηρεσίες και θα αναγκαστούμε να σας συλλάβουμε. Λες να πήγε Black Friday να έκανε παραγγελία για εκρηκτικά? Παιδιά, μη φοβάστε, θα μας σώσουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι σήμερα υπογράφουν στην Κύπρο μνημόνιο συνεργασίας για να υπερασπιστούν την Κύπρο. Αυτοί που μας κάνανε, τους τζαρτζάρανε στον αέρα οι Τούρκοι. Στο μεταξύ, αυτός ο Παλαιστίνος ήταν πιο πολύ ταξιδεμένος από εμάς. Έφυγε από τη Λωρίδα της Γάζας, παιδιά, και πήγε στη Μαλαισία και μετά ήρθε στην Ελλάδα. Ανέχεις το Θεό σου. Και δεν βρέθηκε να σε ρωτήσει γιατί πήγε, αφού είσαι από τη Παλαιστίνη και είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Ναι, εντάξει, υπάρχει πόλεμος, ναι. Ήσουν στη Μαλαισία. Τη Μαλαισία γιατί έφυγες, ρε αδερφέ? Και ήταν σε επαφή μαζί τους, ξέρεις, αυτοί όλοι που λέγαμε. Δεν, 3 ή 4 άτομα, δεν είναι ακόμα σίγουρο, κρατήστε το αυτό που σας λέω. 3 ή 4 άτομα ήταν μαζί, ήταν συμφοιτητές στο στρατόπεδο στη Μαλαισία. Και ήρθανε μετά Ελλάδα και Κύπρο, εμείς είπαμε, βεβαίως περάστε να σας δώσουμε άσυλο. Νόμιμα ήταν. Δεν ήταν καν παράνομα στη χώρα, ήταν νόμιμα, με τη βούλα. Του είχαμε πει, σε θέλουμε μαζί μας εδώ. Και τι θέλανε, λέει, να βάλουν βόμβα σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Λοιπόν, θα τα πούμε, διότι σηκώθηκε όρθιος ο Αγιαντόπουλος, άρα πρέπει να πάμε σε δελτίο και διαφημίσεις. Εσείς μένετε συντονισμένοι, διότι σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί να δούμε και το 37χρονο, να δούμε και εκείνο το κοριτσάκι στη Θεσσαλονίκη που το κυνηγάγανε στο δρόμο και δεν ήξερε κατά πού να πάει. Σε λίγο πάλι μαζί. Baby,

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, κατηγορούμενος για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινό στόχο εντός της Ελλάδας. Η σύλληψή του ξετυλίγει διεθνή δικτύωση, καθώς ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από την Χαμάς και πως εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά. Η συντονισμένη επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής, σε συνεργασία με τις κυπριακές αρχές και τη Μοσάντ, απέτρεψε μαζικό χτύπημα. Οι αρχές εξετάζουν αν ο μέσος στόχος ήταν το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη. Στο μικροσκόπιο των εργαστηρίων βρίσκονται ήδη χημικά σύνεργα από διαμερίσματα σε Κρήτη και Πατήσια, καθώς και οι ψηφιακές συσκευές του 37χρονου τρομοκράτη για τον εντοπισμό τυχών ασύλληπτων συνεργών. Ο τρομοκράτης βρισκόταν και στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών. Κυκλοφοριακό έμφραγμα από τις πρώτες πρωινές ώρες καταγράφεται στην πρωτεύουσα. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει αυτήν την ώρα στο παραλιακό άξονα. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει λεωφόρος Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μεγάλες ουρές, ενώ κυκλοφοριακή ασφυξία επικρατεί σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια ώρα η ταλαιπωρία χτυπάει κόκκινο και στο Κύφισσο. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο εκτείνεται από το Αιγάλεο στη Λυκόβρηση και στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι. Στο ίδιο προβληματικό μοτίβο βρίσκεται και η Αττική Οδός, όπου οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά από το κόμβο Φιλίσεως στο κόμβο Κηφισίας. Στην Ανιούς επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες καταγράφουν άλμα που ξεπερνά το 3,5% εξαιτίας του σημερινού πολεμικού αναβρασμού. Στις συναλλαγές της Δευτέρας, το πετρέλαιο τύπου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI διαπραγματεύεται ήδη πάνω από τα 93 δολάρια. Η αγορά αντιδρά σπασμωδικά στην ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, ενώ ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός στο στενό του ορμού στραγγαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό από το Περσικό κόλπο. Σε σεισμικό κλοιό παραμένει η Εύβοια. Ο Εγκέλαδος δεν άφησε τους κατοίκους να κλείσουν μάτι όλο το βράδυ. Νέα ισχυρή δόνηση 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε στις 5 και 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, ως συνέχεια του κύριου σεισμού των 5,2 ρίχτερ της Κυριακής που ταρακούνησε και την Αττική. Οι σοβαρότερες ζημιές εντοπίζονται στο χωριό Δαφνούσα, όπου περίπου 15 παλιά σπίτια έχουν υποστεί βλάβες. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν ήδη τις πρώτες αυτοψίες. Με απόφαση των αρχών, τα δημοτικά σχολεία στο νησί παραμένουν σήμερα κλειστά, όμως εξετάσεις πρόκειται να διεξαχθούν κανονικά, καθώς όλα τα εξεταστικά κέντρα ελέγχθηκαν και κρίθηκαν ασφαλή. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας, όπου αναφέρει ότι η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται ομαλά προς την πλήρη εκτόνωση της ενέργειας. Νέα τουρκική πρόκληση στον εναέριο χώρο της Κύπρου με στόχο τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και τους ομολόγους του της Γαλλίας και της Ολλανδίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της πτήσης των Ευρωπαίων αξιωματούχων προς τη Λευκοσία για την άτυπη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πύργος ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου στα κατεχόμενα εξαπέλυσε διαδοχικές παρεμβολές στις επικοινωνίες των κυβερνητικών αεροσκαφών. Επίσης, δύο τουρκικά μαχητικά F-16 απογειώθηκαν εκείνη τη στιγμή και παρακολουθούσαν από απόσταση τις πτήσεις των υπουργών. Τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν τελικά με ασφάλεια στη Λάρνακα. Εφιαλτική τροπή παίρνει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο κίνδυνος ενός ολοκληρωτικού πολέμου προκαλεί παγκόσμιο συναγερμό. Οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Δευτέρας μαζικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο κεντρικό και δυτικό Ιράν, ως απάντηση στη χθεσινή πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν. Οι Ιρανικές αρχές έκλεισαν το ενέργειο χώρο της χώρας σήμερα. Το Τελαβίβ αγνώρισε τις παρασκηνιακές πιέσεις του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για αυτοσυγκράτηση. Η Ουάσιγκτον πάντως ξεκαθαρίζει πως ο Αμερικανικός στρατός δεν έχει καμία συμμετοχή στις πρόσφατες αυτές εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν το Ιρανικό Κουρδιστάν, ενώ ο βαλιστικός πύραυλος από την Ιεμένη ενεργοποίησε τις σιρήνες στο Τελαβίβ για πρώτη φορά μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρει την καλύτερη λύση για εσάς.

0: Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Μάχη FM στους 99,8. Καλή σας εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Και είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο κολλημένοι, να βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, να σας το μεταφέρουμε προκειμένου να είστε ενημερωμένοι. Και όχι όπως σας ενημερώνουν αλλού με δελτία τύπου, έτσι, όχι με αναπαραγωγές αυτού που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου. Προσπαθούμε να μπαίνουμε στην ουσία, προσπαθούμε να βρίσκουμε και τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Ναι, φτιάξε μας πρωί-πρωί, μου στέλνει μήνυμα η φίλη, νέα ενεργειακή, λέει, πίεση στην οικονομία, Brent πληθωρισμός και να τιμήσει τρόφιμα. Λες και δεν το ξέραμε, λες και δεν το βλέπαμε να έρχεται. Που έχει φτάσει το σουβλάκι στην Κρήτη 5.30. Καλά, σε θέλω να πας στη Μύκονο, Ανδρέα Γιαννητόπουλο, να παραγγείλεις φρέντο εσπρέσο, να σου έρθει με απεινιδωτή μαζί μόλις δεις την τιμή. 5 ευρώ πρέπει να έχει το take away, να τον πάρεις και να φύγεις. Άμα θες να κάτσεις, λες και φτιάχνουν το αφρόγαλο στον καπουτσίνο από πετρέλαιο, κατευθείαν από το Ιράν. Σου λέει αυτό είναι με άρωμα Ισφαχάν, μεγάλε. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα είμαστε εδώ πέρα να βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο. Και εσείς μαζί μας. Πώς είστε εσείς μαζί μας? Με τον πιο απλό τρόπο. Viber, μηνυματάκι 6943-63-54-51. Τελειώνει σήμερα και οι Πανελλήνες για τα γενικά λύκεια, Θα σταματήσουν τουλάχιστον αυτές οι δηλώσεις μαθητών έξω από τα σχολεία που πάνε και οι οποίοι απλά θέλουν, πρέπει να είναι ένα συνεχιζόμενο στοίχημα, ρε παιδί μου. Ποιος θα κάνει την πιο τέτοια δήλωση για να μπει στο YouTube, να μπει στο TikTok, να μπει σε αυτό. Γι' αυτό ανταγωνίζονται τώρα, να ξέρεις. Μεταξύ τους οι μαθητές, οι επίδοξοι φοιτητές μας. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 69-43-63-54-51, όπου μας λέτε την καλημέρα σας, μας λέτε από πού μας ακούτε. Στέλνει ο Σταύρος εδώ πέρα, λέει, πείτε του Πεσιρίδη να κοιτάξει τι γίνεται με το ακίνητο του Μαξίμου, λέει, γιατί βλέπω τους ιδιοκτήτες να φεύγουν γρήγορα, δεν γράφει ακριβώς να φεύγουν, κάπως έτσι το γράφει. Καλημέρα και στη Δέσποινα, λέει, ο Κυρανάκης έβγαλε άλλη μια υπουργική απόφαση κατά των ταξιτζίδων. Πότε τώρα φεύγοντας, αυτός Τετάρτη θα αλλάξει, θα φύγει, θα πάει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας να τους κάνει ρόιδο εκεί μέσα κανονικά. Πας γραμματέας της Νέα Δημοκρατία, φίλε, κάνε ένα ότι παρέλαβες τα δάνεια και ότι δεσμεύει, να σου πω εγώ μετά ποιος θα γίνει πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία και ποιος θα γίνει γραμματέας. Θα υπέγραψες εσύ να γίνεις πρόεδρος της Νέα Δημοκρατία, Γιαννητόπουλε, με 550-600 εκατομμύρια σε δάνεια. Και λέει, Δέσποινα, Μαύρο Δαγκωτό στη Νέα Δημοκρατία, τα ταξί μας γίνονται εκλογικά κέντρα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσα, περιμένουμε να δούμε. Α, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Μας στέλνετε, όπως λέγαμε, την καλημέρα σας, μας στέλνετε το σχόλιο σας για τα όσα συζητάμε, μας στέλνετε αυτά που δεν έχουμε συζητήσει, δεν τα έχουμε πιάσει. Και φυσικά την καταγγελία σας. Εδώ θα είμαστε εμείς να τα βλέπουμε, να τα λέμε φωναχτά, όχι από μέσα μας. Και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, κάπως θα το κάνουμε. Εδώ πέρα τα διαβάζω τα νούμερα και με πια... διαβάζω, έχω ανοιχτά ταυτόχρονα δύο παράθυρα τώρα στον υπολογιστή που είναι μπροστά μου. Το ένα είναι οι τιμές σε σουβλάκια και καφέ και το άλλο παράθυρο είναι ο πληθωρισμός, η Eurostat και τα λοιπά. Παιδιά, δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσω. μας αξίζουν συγχαρητήρια και σε εμάς, αλλά κυρίως την κυβερνησάρα, διότι η Ελλάδα, λέει, συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Όταν διαβάζει υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, ξέρεις τι σημαίνει? Ότι έχουν πάει κάτι σούπερ μαρκετάδες, κάτι δηληστηράδες, κάτι. Να μην πω τώρα για τους υπολείπους, και έχουν φορέσει, δει, κάτι γάντια μεγάλα ελαστικά. Ε? Και μας ελέγχουν όπου μπορούν. Ελέγχουν την τσέπη μας. Σου λέει, έχεις 2 ευρουλάκια παραπάνω, 3 ευρουλάκια παραπάνω. Πάρε μια αύξηση, στα μακαρόνια, στο ρύζι. Καλά, κρέας δεν το συζητάμε. Κρέας τώρα είναι για τους πολύπλου, για τους πλούσιους. Τρώνε μόνο όσοι τρώνε και μπραντς στο Κολονάκι. 5% το Μάιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, από 4,6% τον Απρίλιο. Είδες, βελτιωνόμαστε. Στην Ευρωζώνη, που είναι και πιο μακριά, εμείς παίρνουμε και κατευθείαν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Πώς το λέγει ο Μητσοτάκης, είμαστε κέντρο ενέργειας, ρε, έτσι δεν έλεγε? Την πουλάμε την ενέργεια μας, περισσεύει και την πουλάμε. Έλα όμως που στην υπόλοιπη Ευρώπη ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν στο 3, στο 3,2. Έχουμε μόλις την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές της ενέργειας, 20%. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε να το πολεμάμε, να γίνουμε πρώτοι, να πάμε στο 25%, στο 30%. Λεφτά υπάρχουν, δεν έλεγε και ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου? Στο μεταξύ, μόνο αυτός δεν έχει κάνει κόμμα, ρε παιδιά. Από όλους τους παλιούς, μόνο αυτός δεν έχει κάνει κόμμα. Έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη τώρα, Σαμαρά, να ετοιμάζει κόμμα. Είναι λες και εσείς το 1992, ξέρω εγώ. Τόσο πίσω πάνε όλοι και κάνουν συγκρίσεις με το 2012. Δώσε ένα Παπανδρέου, παιδιά. Δώσε ένα Παπανδρέου να κάνει ένα κόμμα και ο Γιώργος ο Παπανδρέου να γίνουμε. Έχουμε στο μεταξύ τη δεύτερη υψηλότερη άνοδο στα τρόφιμα. Βλέπεις, θα πάμε καλύτερα στα τρόφιμα από ό,τι στην ενέργεια. 7,9%. Και σε σύνολο ο ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας. Έτσι. Έχουμε την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 38 κρατών μελών του οργανισμού, με πληθωρισμό 5,4%. Πίσω από ποιες χώρες? Πίσω από την Τουρκία. Εντάξει, καλά, στην Τουρκία ο πληθωρισμός είναι 1200%, 1300. Δεν παίζει μπάλα με κανένα. Και την Κολομβία. Δηλαδή, είναι Τουρκία, Κολομβία, Ελλάδα. Και κατά τα άλλα, μας λένε ότι έχουμε τον Πιερακάκη στο Eurogroup, αλλά να γνωρίζουν όλοι τη σημαντική πρόοδο που έχουμε κάνει. Πρόοδο. Που έχουμε κάνει στην οικονομία. Αλλά λέει, μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, μέσα σε όλη αυτή την καταχνιά, την οικονομική που μας σκεπάζει, υπάρχουν και καλά νέα. Ποια είναι τα καλά νέα τώρα σύμφωνα με το οικονομικό ρεπορτάζ που διαβάζουμε? Οι επιχειρήσεις, λέει, τουλάχιστον οι μεγάλες, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, διότι βγάζουν παραπάνω κέρδη. Έχουν αυξηθεί η κερδοφορία τους. Τραβά την ανηφόρα η κερδοφορία, παιδιά. Παρά τις διεθνείς αναταράξεις, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατέγραψαν ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας και διανομή μερισμάτων. Δηλαδή, αν είσαι κάποια από τις μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, που έχεις την προστασία, την κρατική κτλ., κάνεις ό,τι θες, κερδοσκοπείς χωρίς να σε νοιάζει τίποτα. Είσαι στα χάη σου τώρα. Γιατί μοιράζεις περισσότερα μερίσματα. Έχεις λεφτά, λοιπόν, τα μαζεύεις από τον κόσμο που πρέπει να δουλεύει 13 ώρα, συγγνώμη, σύμφωνα με την κυρία Κεραμέως, και εσύ αποδίδεις μεγαλύτερο μέρισμα στους μετόχους σου. Τα καθαρά κέρδη των 143 εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο ανήλθαν στα 12,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 4,4 σε σχέση με το 24. Νέα ιστορικά υψηλά και για τα, λέει, λειτουργικά κέρδη. Έφτασαν τα 16,02 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα μερίσματα που διανεμήθηκαν στους μετόχους άγγιξαν τα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ. Και μαντέψτε τώρα να σας πω ποιες είναι αυτές οι εταιρείες. Με τι αντικείμενα, λέτε, να ασχολούνται αυτές οι τρεις? Καλά, δεν είναι τα σούπερ μάρκετ τώρα στο χρηματιστήριο. Αυτά έχουν ξεχωριστά κέρδη. Δεν τα μετράμε καν. Δεν είναι τα δηληστήρια. Δεν είναι. Πρωταγωνιστές οι τράπεζες. Ω, Χριστέ μου, τι σοκ ήταν αυτό. Έκπληξη. Θα μου πεις τώρα, άμα βγάζει 16 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδος, ξέρω εγώ, που βγάζουν όλοι μαζί αυτοί, σιγά να μην κάτσεις να ασχολείσαι να ζητήσεις τα 500 εκατομμύρια από τον Κυρανάκη, από τον Μητσοτάκη και όλους τους Ισάκη που κυβερνούν τη χώρα. Στο μεταξύ, άκουσες, θα πάει στη θέση του Κυρανάκη ο Μαρινάκης. Και ψάχνουν έναν Άκη να πάει στη θέση του Μαρινάκη. Λένε τώρα ότι μπορεί να είναι Ισδούκου σύμφωνα με το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Τώρα προβάλλει ως φαβορή, λέει. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Διότι λέει έχει κάνει και επιτυχημένη πορεία στα μίντια τις τελευταίες ημέρες. Που κάνουν ρεζίλ της Ισδούκου από ό,τι βρούνε. Βγαίνουν στους ραδιοφωνικούς σταθμούς και γίνεται μιμίδιο μετά. Τέλος πάντων. Κρίμα, θα μας λείψει ένας Άκη. Πρέπει να είναι σε Άκη και ο νέος εκπρόσωπος. Οπότε να το δείτε, παιδιά, αυτό. Όχι, δεν θα την πω αυτή τη λέξη. Ανδρέα Γιαννουτόπουλε. Τράπεζες λοιπόν, κατασκευαστικές εταιρείες. Ο κλάδος των ακινήτων, αφού έχει ξεπουλήσει όλη, έχουμε ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει, το έχουμε δώσει. Δουλεύουν και με τις τράπεζες που έχουν πάρει αυτές τα υπόλοιπα. Έχουμε γίνει. Πουλάμε σε Ισραηλινούς, πουλάμε σε Τούρκους, πουλάμε σε Κινέζους, πουλάμε σε Ιρανούς, το ξέρεις αυτό. Έχει ανέβει τρομερά. Έχουν ανέβει τρομερά οι αγορές από Ιρανούς. Σου λέει για να πάω στην Ελλάδα. Φθηνά είναι εκεί πέρα. Δεν θα μένω εκεί πέρα να τους πληρώνω βενζίνη. Θα φέρνω τη δικιά μου. Θα μου πεις εδώ πέρα ο άλλος παρήγγειλε εκρηκτικά. Τι συζητάμε, δεν μπορεί ο άλλος που είναι από το Ιράν καταγωγή να φέρει και λίγο πετρελαιάκι. Μια χαρά θα του κάτσει. Μεταλλουργίες λέει, δεν ξέρω γιατί. Λογικά κάτι πουλάμε. Εξωθετική ήταν η συμβολή των διελιστηρίων. Ο πληθωρισμός στο μεταξύ, αυτές ήταν οι ειδήσεις που αφορούν, ξέρεις, τους μετόχους, ρε παιδί μου, αυτούς που έχουν μερίσματα. Έχεις μετοχές πουθενά, Ιωάννη Βασιλιάδη, σε καμία εταιρεία?
1: Όχι, ασφαλιστικό πρόγραμμα.
0: Α, οκ. Οι ειδήσεις που αφορούν εμάς, είπαμε, είναι ο πληθωρισμός. Εκεί διπλασιάστηκε σε 5 μήνες. Από 2,5% που είχαμε τον Ιανουάριο σε 5% το Μάιο. Μας περνάει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο η Βουλγαρία και η Λιθουανία. Ενώ πολύ πιο χαμηλά από εμάς είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία. Κορυφή, μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τώρα, άμα πας, πήγαμε εμείς στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε φρούτα για τα παιδιά. 4 παιδιά να φάνε πρέατρον το φρουτάκι τους, έτσι. Μιλάμε, είναι τρομοκρατία τα φρούτα, όχι αηδία. 8,59% αύξηση λέει τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τι θα τα κάνω, τα βγάλω να τρώνε πράσινο, να βοσκάνουν τα παιδιά. Θα τους τα πάρεις τα φρούτα, τι να κάνεις. Δεύτερο, βρεφικές και παιδικές τροφές. 5,05% αύξηση. Εμένα δεν παίρνουν πια βρεφικές και παιδικές, αλλά μετά λένε για το δημογραφικό πρόβλημα. Ρε. Έχουν πρώτες κατηγορίες, είναι φρούτα, λαχανικά. Αμέσως μετά βρεφικές τροφές και σου λένε έχουμε πρόβλημα με το δημογραφικό. Θυμάσαι που λέγανε παλιά καλύτερα να τα ντύνεις παρά να τα ταΐζεις? Κάπως έτσι τώρα έχει γίνει. Μαζεύονται οι γονείς στις παιδικές χαρές και αυτό συζητάνε μόνο, ρε, σούπερ μάρκετ. Παλιά λέγανε κανένα κουτσομπολιό για τη γειτονιά, λέγανε τίποτα να περάσει η ώρα, για το σχολείο, κάτι της, τίποτα. Τώρα στις παιδικές χαρές, τις κούνιες, ξέρω εγώ, όλοι για το σούπερ μάρκετ συζητάνε. Όποιον για να βρεις για το σούπερ μάρκετ σου λέει και για τη βενζίνη. Ακολουθούν αλαντικά και κρέατα και έτοιμα γεύματα. 3,64% αύξηση τα έτοιμα γεύματα. Ξέρεις γιατί, ε? Γιατί κόβουν το delivery. Τα e-food και τα λοιπά έχουν πτώσει όλα αυτά. Όλες οι εταιρείες. Γιατί σου λέει ο άλλος μπήκαν τα σούπερ μάρκετ στην αγορά. Βγάζουν τη μαγεύματα στο σούπερ μάρκετ, δεν παραγγέλνει ο άλλος να του το φέρει delivery σπίτι. Πάει στο σούπερ μάρκετ και το παίρνει. Το βάζει στο φούρνο μικροκυμάτων και το τρώει. Αυτά που βλέπαμε παλιά ότι γινόντουσαν σαν στην Αμερική, που βγάζανε από το ψυγείο τα έτοιμα και τα βάζανε στο μικροκυμάτων και τα τρώγανε μπροστά στην τηλεόραση. Σιγά σιγά τα λουζόμαστε. Ο μεγαλύτερος όγκος στο οργανωμένο λιανεμπόριο πλέον. Αυξήθηκαν οι πωλήσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου 7,1%. Γιατί? Λόγω σούπερ μάρκετ και μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ρε. Άμα έχει κάποιος ένα κατάστημα, πουλάει παπούτσια, πουλάει οτιδήποτε. Ζερό, νάδα, μηδέν. Κυκλοφορούν τα παπούτσια μεταξύ μας. Το δικό μου τα φόρεσε, πάλι εσύ έγινε το δικό σου 37. Είμαστε καμιά εικοσαριά νοματέοι με παιδιά σε διάφορες ηλικίες και ανταλλάσσουνε παπούτσια, λέμε. Κάτσε να μεγαλώσουν, στέλνει ο Μάρκος. Τα παιδάκια που θες 3 εκατοστάρικα το καθένα φροντιστήριο για πλάκα. Βρες τρίτη δουλειά. Να βάλουν λέει την αγαπηδάκι που τους κάνει τα για εκπρόσωπος τύπου, ορίστε αγαπηδάκι. Και τελειώνει σε Άκη και του Πρωθυπουργού Και τέτοιο, ορίστε, σας βρήκαμε. Εσείς είστε, μπράβο ακροατέ του Μάχη FM. Κάνε τις κατάλληλες προτάσεις. Τώρα φαντάζεσαι να βάλουν την Αγαπηδάκη. Θα τον βγάλουμε προφήτη τον άνθρωπο. Καλημέρα, στέλνει η Χρύσα στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Ελλάδας. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Να τονιστεί στους ψηφοφόρους που να διαβάζουν, λέει, το καταστατικό κάθε κόμματος που θέλουν να ψηφίσουν. Όχι στα τυφλά, μετά θα είναι πολύ αργά. Είχε κάνει, λέει, κόμμα, μου στέλνει ο Παναγιώτης ο ΓΑΠ. Ναι, λέω, να κάνει τώρα κόμμα ο ΓΑΠ. Να έχουμε και ένα κόμμα ΓΑΠ, αφού έχουν κάνει όλοι, ρε. Ο κάθε επικραμμένος, να πούμε, έχει κάνει ένα κόμμα τώρα. Γιατί να μην κάνουν για αυτοί. Τι μας λείπει. Πώς ήταν το Total Recall, ήταν με το Σβαρτσενέγκερ. Κάπως έτσι θα να το ζούμε κι εμείς. Όλοι. Έφυγε, πέθανε ο Σουφλιάς, δεν είχε κάνει αυτός κόμμα ποτέ ούτως ή άλλως. Να κάνει και ο Καραμαλής ένα δικό του κόμμα. Ρε. Να κάνουν όλοι όσοι έχουν περάσει πρωθυπουργοί. Να κάνουνε όλοι κόμμα. Α, μου λέει είναι ενεργό το κόμμα. Πώς είναι ενεργό το κόμμα, αφού δεν είναι αίρεση. Α, είναι ενισχύ και συνεργαζόμενο με το Πασόκ κοινά. Εντάξει, καλά τώρα. Δεν θα μιλάμε και για τις φράξεις τις εσωτερικές, Παναγιώτη μου. Λέμε να κάνει και να κατέβει μόνο του. Α, και τίποτα δεν αποκλείεται, έτσι. Μπορεί και το Πασόκ τώρα, ξέρεις, στο Πασόκ είναι η μισή πλακωμένη με τους άλλους μισούς. Οι μισοί θέλουν να πάνε στο Τσίπρα, οι άλλοι μισοί θέλουν να πάνε στο Μητσοτάκη. Το μόνο που τους κρατάει ενωμένους, ας πούμε, είναι ότι δεν ξέρουν ποιος θα κερδίσει. Άμα ξέρανε, θα το είχαν διαλύσει το μαγαζί, ρε. Ή τουλάχιστον θα είχαν φύγει μισή και θα είχαν πάει σε ένα κόμμα. Το Πασόκ, στο μεταξύ, να ξέρετε, η δικιά μου εκτίμηση είναι το βλέπω για πέμπτο. Πέμπτο κόμμα το βλέπω. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Και μετά θα ψάχνουν τον Ανδρουλάκη να ξανακάνουν ξανά εκλογές για πρόεδρο στο Πασόκ. Μιλάμε, θα έχει κερδίσει 6-7 εκλογικές διαδικασίες ο Ανδρουλάκης, γιατί οι δικοί του από κάτω δεν τους ενδιαφέρουν τα ιδεολογικά, τους ενδιαφέρει να έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Αυτό μόνο έχει σημασία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, λέμε, να κάνουν όλοι κόμματα. Κόμμα πληγέντων Κηφισού. Όλοι αυτοί που υποφέρουν στον Κηφισό να κάνουν κόμμα, γιατί όχι. Στο μεταξύ διαλύονται όμως και κόμματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσαν να το κλείσουν το μαγαζάκι. Από ό,τι καταλαβαίνω, προβάλλει αντιρρήσει ο Πολάκης εκεί πέρα και κάποια άλλη παιδιά. Είναι ιστορικό. Και αυτοί δεν λένε ότι πρέπει να κρατήσουμε το κόμμα γιατί έχει μέλλον. Λένε πρέπει να κρατήσουμε το κόμμα γιατί έχει ιστορία. Τραβαγυρευόπουλος. Και δεν ξέρω τώρα, μην τους δεις και πάνε και κάνουν καμία συνεργασία με αυτούς που κάτι. Τα ρετάλια. Ρετάλια δεν είναι υποτιμητικός χαρακτηρισμός, είναι ότι τα περισσεύματα. Τα περισσεύματα όσοι δεν ανεξαρτοποιήθηκαν από τη Νέα Αριστερά και κάνα Βαρουφάκι και καμιά ζωή Κωνσταντοπούλου και είναι μαζί σε ένα κόμμα του Σύστρικλου. Γίνεται εκεί πέρα, δεν ξέρεις κατά πού να κάνεις. Να σε βάλει αυτό το κόμμα να έχει μέσα όλους αυτούς, να γίνει χαμός, παιδιά. Και έχουν βρει τώρα και οι δημοσκόποι το τυράκι που τους πετάνε, σου λέει, άμα κάνεις κόμμα θα σε βγάλω εγώ ψηλά και θα προοδεύσεις, θα πάρεις τόσο. Έτσι τους τραβάνε μέσα. Μπορεί άλλος να μην έχει σκοπό να κατέβεις στην πολιτική, αλλά μαζεύονται οι δημοσκόποι και λένε εσένα σου δίνω από 10 μέχρι 47%. Δεν θα μπει ο άλλος στον πειρασμό να πει εγώ θα σώσω την Ελλάδα. Θα μπει στον πειρασμό. Όποιον θέλουν να του δημιουργήσουν εσωκομματικές πιέσεις, τον χαμηλώνουν. Τον ρίχνουν στο 2. Είδατε τι κάνανε με το ΣΥΡΙΖΑ, που θέλανε να τον ξεμπερδεύουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άρχισαν και βγάζαν το ΣΥΡΙΖΑ 1,5% δημοσκοπήσεις. Για να επιταχύνουν τη διάλυση, να στείλουν τον κόσμο.

0: έτσι με κακία θα σου λέει ψέματα, ποιος θα καλύπτει την αλήθεια. Θα το ρωτάς τι γίνεται με τον πληθωρισμό και θα σου απαντάει, μα το χρηματιστήριο πηγαίνει υπέροχα. Τέτοια πράγματα. Έχει σημασία αν θα είναι ο Παύλος Μαρινάκης, αν θα είναι ο Μαρκόπουλος, αν θα είναι η Ειρήνη Αγαπηδάκη ή οποιοδήποτε άλλος ή η Αλεξάνδρας Δούκου. Ούτε μία σημασία έχει. Να ορίστε, στέλνω εδώ πέρα. Δεν μπορεί να είναι ο Μαρκόπουλος, δεν τελειώνει σε Άκη. Δεν γίνεται. Θα χαλάσει τώρα. Έχουμε Ανδρουλάκη, Κασελάκη, Μητσοτάκη, Μαρινάκη, Κυρανάκη. Να βάλουμε άλλες καταλήξεις. Θα μπερδευτεί ο κόσμος, παιδιά. Χαλάει η συνταγή. Στο μεταξύ γέλαγα μόνος μου. Γέλαγα μόνος μου, μιας και είμαστε τώρα σε βαθιά πολιτική κουβέντα. Άκουγα το Βελόπουλο. Αυτό που είπε για το Skype, το ακούσατε. Που, φιλέ, Έλληνες βουλευτές. Υποτίθεται ότι πηγαίνουν στις επιτροπές, ρε. Όταν πηγαίνουν οι Έλληνες βουλευτές, συμμετέχουν σε κάποιες επιτροπές. Επιτροπές εξωτερικής πολιτικής, επιτροπές. Για τα πάντα υπάρχουν επιτροπές. Πληρώνονται. Πέρα από το μισθό που παίρνουν τον κανονικό, πληρώνονται. Έλα όμως που μπορεί να θέλουν να είναι στο χωριό τους. Τι γίνεται, μπορεί ο βουλευτής που παίρνει όσα λεφτά παίρνει, 6-7 χιλιάρια όπως θα παίρνει, να χάσει τα 75 ευρώ που είναι η επιτροπή? Όχι βέβαια, δεν μπορεί να τα χάσει, γιατί θα τα πάρει κανένας άλλος. Να περισσέψουν από τον προϋπολογισμό της Βουλής, να πάνε πουθενά αλλού. Όχι βέβαια. Και τι έχουν βρει, τι πατέντα έχουν βρει. Βγαίνουν για ένα λεπτό με Skype. Ένα λεπτό βγαίνουν με Skype για να πάνε το 75. Και μετά κλείνουν το Skype, άντε γεια. Και πραγματικά θα ήθελα να είναι υποχρεωμένη η Βουλή να κρατάει το αρχείο των παρεμβάσεων με Skype, να δω από πού έχουν βγει με Skype. Πες να έχουν βγει από μηχανάκια πάνω, μέσα σε αμάξια, στην παραλία, πίσω από μια ψυσταριά. Δεν ξέρω αν έχει βγει κανένας ποτέ από την τουαλέτα του. Πάμε να τα ακούσουμε, γιατί έχει πολύ πλάκα.
1: Είναι δυνατόν βουλευτές να έρχονται σε επιτροπές με Skype για να παίρνουν τα 75 ευρώ?
2: Ποιος είναι?
1: Δεν μπορεί, αδερφέ, να είσαι στο αμάξι σου μέσα, με το κινητό σου και να βγεις με Skype ένα λεπτό για να πάρεις τα 75 ευρώ.
3: Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα, ο παλιοκλέψανες και παλιοκλεφταρέ!
2: Κατευθύνατε να πείτε, σας κόψαμε.
0: 75 για 75 ευρώ, πάνε οι άλλοι και βγαίνουνε. Το αμάξι, είπαμε, είναι η καλή περίπτωση. Μην υπάρχουν και χειρότερες περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε και έρευνα, δεν ξέρω, δεν τα έχω. Δεν έχουμε πρόσβαση στις επιτροπές. Δεν τα δείχνει όλα. Δείχνει κάποιες φορές, αλλά δείχνει μέσα από τη Βουλή. Δεν δείχνει αυτούς που βγαίνουν με Skype την εικόνα. Καλημέρα και στο Περιστέρι μας. Είναι και οι Βολουδάκοι μας στέλνουν για υπουργό. Μπορεί να παίξει, μπορεί να παίξει δυνατά. Την είδα εκπαιδεύεται στα μίντια. Αυτό με την Πεντηκοστή που την είδα να προσκυνάει και να τραβάνε φωτογραφίες από το πλάι κάποιος και με φωτισμό, λες και ήταν τέτοιο, δεν μπορώ να το ξεπεράσουμε. Την κυρία Βολουδάκη δείχνει ότι το παίρνει σοβαρά, αν μη τι άλλο, η κυρία Βολουδάκη. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Διότι είναι και αυτό ένα μέτωπο για το οποίο πρέπει να σας κρατάμε ενήμερους.
4: Ναι, όπως φαίνεται λοιπόν από τους οδικούς χάρτες, η κίνηση παραμένει στα περισσότερα σημεία, τα κρίσιμα σημεία που θα απασχολούν τους πολίτες της πρωτεύουσας, διότι παραμένει η κίνηση στην Αττική Οδό, όπως βλέπω με την σχετική ενημέρωση των χαρτών. Η κίνηση αφορά ακόμη το ύψος των Άνω Λιωσίων έως και την περιφερειακή Ημιτού, δηλαδή και προς το Λυκαβητό αλλά και προς την Ανθούσα. Οι καθυστερήσεις μένουν στα 30 λεπτά, στα 25 λεπτά με 30 λεπτά. Έτσι τουλάχιστον δίνει και η ενημέρωση της Αττικής Οδού. Βλέπουμε ότι αυτή την ώρα επικρατεί και επιμένει η κίνηση στην Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο για την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και την Περιφερειακή Εγάλεο, λίγο μετά τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κίνηση έχουμε και στη Λεωφόρο Κηφισού αυτή την ώρα. Θα μπορούσα να πω ότι καλά, κίνηση υπάρχει και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα περισσότερα προβλήματα ως προς τη ταχύτητα και τις καθυστερήσεις εντοπίζονται κυρίως στο ρεύμα καθόδου αυτή την ώρα. Τώρα, κίνηση υπάρχει και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, όμως αυτό που ίσως απασχολεί περισσότερο ενδεχομένως να είναι τώρα αυτή τη στιγμή και ο παραλιακός άξονας, διότι υπάρχει έντονη κινητικότητα στο Πειρά, αποτυπώνεται. Περιμετρικά λοιπόν από εκεί πέρα υπάρχει έντονη κίνηση. Έντονη κίνηση επιμένει να υπάρχει και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα

Λοιπόν, είστε μαζί μας εδώ πέρα στο πεδίο της μάχης. Η ώρα είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά. Έχουμε 25 λεπτά ακόμα στον αέρα, αν μας το επιτρέψει ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος ή ο Άννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Και εσείς στέλνετε καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Εδώ πέρα μου στέλνετε, βλέπω εδώ πέρα από Φιλιππίνες, τα είπαμε για το σεισμό, πολύ άσχημες εικόνες, 7,8 λένε, 8,1 λένε οι άλλοι, έχουν εγκρεμιστεί κτίρια, έχουμε δράματα, ελπίζουμε να μην χτυπήσει και κανένα τσουνάμι. Αν δεν υπάρχει, λέει, αν δεν περάσεις πανέλληνες, τέλειος ο φίλος, μην ανησυχείς, λέει, υπάρχει λύση. Μπορείς να γίνεις νερουλά στη Βουλή με 3.000 ευρώ το μήνα και δεν ξέρεις μετά από 40 χρόνια να γίνεις ακόμα και πρόεδρος Δημοκρατίας. Και μου στέλνουν πώς ξεκίνησε την καριέρα του ο νυν πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας. Έτσι ξεκίνησε, να ξέρεις. Ο οποίος κάπου διάβαζα ταυτόχρονα σπούδαζε στο εξωτερικό, ήταν φαντάρος και δούλευε και στη Βουλή. Ήτανε, τα έκανε όλα μαζί μια χρονιά. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες, κύριε, τι νομίζετε? Λοιπόν, πάμε, γιατί θέλω να πω εδώ. Προειδοποιούσα την Παρασκευή, σας τα έλεγα από τον αέρα εδώ πέρα του Mike FM. Έχετε παρακολουθήσει την ιστορία με την απόφαση του Άριου Πάγου, τα φανς, τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλ και πώς πρέπει να γίνεται ο υπολογισμός των τόκων των δανείων. Όλοι πανηγυρίζανε, λέγανε επιτέλους μια ορθή απόφαση, επιτέλους τα καταφέραμε, γίνεται κάτι, έκανε και κάτι ο Άριος Πάγος, ρε παιδί μου, γιατί μέχρι τώρα τον είχαν για Άριο Τάφο. Δεν γινότανε τίποτα, δεν κουνιόταν τίποτα. Και έλεγα την Παρασκευή από εδώ πέρα ότι οι τράπεζες, οι servicers, τα funds δεν θα κάτσουν έτσι να χάσουν λεφτά, γιατί εκεί πέρα θα χάνανε λεφτά. Δηλαδή έβλεπα κάτι υπολογισμούς, μία δόση που ήταν 600, 500, 700 ευρώ θα γινόταν 300, 400. Δηλαδή θα χάνανε τα μισά τους λεφτά το μήνα και λέω θα το δεχτούν έτσι. Άκουα ένα σούσουρο ότι δεν θα περάσει, δεν το αφήσουν τράπεζες. Και από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαβάζω από τα νέα ρεπορτάζ, τράπεζες και servicers, λέει, αναμένεται να καταθέσουν αίτηση, άκου τώρα τι αίτηση, αίτηση ερμηνείας της απόφασης του Άριου Πάγου, που στον ολομέλεια του Άριου Πάγου. Μπορεί να βγαίνει ο δικηγόρος να λένε είναι εξαιρετικά σαφές το νομικό πλαίσιο, λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνεται και τα λοιπά. Οι τράπεζες θα πάνε να παίξουν αν μη τι άλλο καθυστερήσεις και ενδεχομένως να έχουν στο μυαλό τους και κάτι άλλο. Και θα το πω εγώ και αν κάνω λάθος θα ζητήσω συγγνώμη. Τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους προσφεύγοντας στον Άριο Πάγο για να τους δώσει ερμηνευτική διάταξη, ας πούμε, για τη συγκεκριμένη απόφαση. Να παίξουν καθυστερήσεις. Να περάσει ο κάβος των εκλογών μέχρι τότε να νομίζουν όλοι οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη ότι θα ξαλαφρώσουμε και λήφθη μια απόφαση επιτέλους που θα μας κάνει να ξαλαφρώσουμε. Και μαζί οι υπόλοιποι, όλοι οι δανειολήπτες αυτοί που δεν έχουν μπει στον νόμο Κατσέλη, γιατί υπάρχουν και αυτοί, οι οποίοι συνεχίζουν να ματώνουν για να πληρώνουν τις τράπεζες. Και τους λένε, πουλιέται αυτό το παραμύθι. Το άκουγα στα κρατικά κανάλια, το άκουγα γενικά από δικηγόρους, ότι ξέρετε, σιγά σιγά, λέει, αυτή η απόφαση που αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα επεκταθεί και στους υπολείπους. Δηλαδή δεν μπορεί να πληρώνουν οι μεν δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τον τοκισμό επί της μηνιαίας δόσης και εσείς οι υπόλοιποι να πληρώνετε με βάση τον τοκισμό όλου του δανείου. Θα επεκταθεί, θα προσφύγει κάποιος στα δικαστήρια, λέει, και θα επεκταθεί, έτσι λέγανε οι δικηγόροι. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι ενδεχομένως να θέλουν να παίξουν καθυστερήσεις. Να πάνε δηλαδή να κάνουν αυτή την αίτηση ερμηνείας, να περάσουν οι εκλογές, να είναι ο άλλος μετά να μην τον νοιάζει τίποτα. Πες ότι είναι, ας πούμε, αν είναι ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση, γιατί οι τράπεζες ενδεχομένως να υπολογίζουν σε αυτό, και να βγει μια ερμηνευτική διάταξη που να κάνει το θέμα πάρα πολύ πολύπλοκο για τον καταναλωτή, για τον δανειολήπτη, όχι για την τράπεζα. Διότι, λέει, η απόφαση του Αρείου Πάγου άνοιξε τον ασκό του αιώλου για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που δεν θα είναι χωρίς συνέπειες για τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των servicers. Αυτόν που βλέπαμε πριν στο χρηματιστήριο ότι δέρνουν, σπέρνουν και δέρνουν, να μην το πω κάπως αλλιώς. Διότι, λέει, μέχρι στιγμής πήραν την απόφαση τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να τα λέμε έτσι, αντί να τα λέμε βαμπύρ, ξέρω εγώ, νυχτερίδες, δεν ξέρω τι είναι αυτοί που μας ρουφάνε το αίμα,
Και δεν φαίνεται, λέει, να αναγνωρίζουν στην απόβαση αυτή το δικαίωμα των δανειοληπτών για υπολογισμό των τόκων με βάση τη δόση και όχι το συνολικό κεφάλαιο. Τι αναγνωρίζουν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Και με τη λογική αυτή δεν προτίθεται να επιστρέψουν για τις επιπλέον πληρωμές των δανειοληπτών όσα χρεωστεί τους καταβληθήσεις. Εκτιμούν δε ότι η διατύπωση δημιουργεί ζητήματα και σκοπεύουν να τα επιλύσουν με αίτηση ερμηνείας στο ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόβαση. Στο μεταξύ, η απόφαση λέει ότι ο υπολογισμός του επιτοκίου πρέπει να γίνει επί της μια ενιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν τράπεζες. Δεν καταλαβαίνω, αγάπη μου. Δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει ελληνικά, αγάπη μου. Αυτό λοιπόν, αυτή την πρόταση είναι πάρα πολύ δύσκολο να την κατανοήσουν οι τραπεζίτες. Να σου πω και εγώ, άμα έχανα πόσα δις το χρόνο, και εγώ δεν θα έλεγα, δεν καταλαβαίνω παιδιά, να πάμε να κάνουμε μια αίτηση, να μου το εξηγήσουνε, να έρθουν να μου το κάνουν ιδιαίτερα, να έρχονται ένας-ένας οι δικαστές της Ολομέλειας του Άρη Πάγου και να τα εξηγούνε σε έναν-έναν τραπεζίτη. Αυτό θα ζήταγα και εγώ. Ακόμα, λέει, ο νόμος λέει δεν αναφέρεται στην αναδρομικότητα. Τι θα κάνουν οι τράπεζες με αυτό? Θέλουν για όλα αυτά να κάνουν αίτηση ερμηνείας. Έχει να γίνει, άμα κάνουν τίποτα και το τραβήξουν πίσω του Αρίου Πάγου, βγάλουν καμία ερμηνεία την οποία ευνοεί τις τράπεζες, θα έχουμε πιστόλια, παιδιά, γιατί έχει που έχει δεχτεί ο άλλος τη μοίρα του, του λες άντε μπορεί να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα και τον ξανατραβάς πίσω, θα πιστολιάσει. Θα πιστολιάσει, παιδιά, και δεν εννοώ θα πιστολιάσει άλλους. Αναφέρομαι στο φαινόμενο που όλοι θα θέλαμε να δούμε να σταματάει, αλλά δεν σταματά. Κρατήστε το αυτό, διότι, ξέρεις, ενδεχομένως να είναι και από τα κολπάκια της κυβέρνησης που έχουν ως σκοπό να μας δουλέψουν όσο πλησιάζουν οι εκλογές. Είδατε, βγήκε και ο άλλος, είπε το ακατάσχετο στα 1600 από 1200 στους λογαριασμούς, που πολλούς κόσμος ζει, επειδή χρωστάει στην εφορία, χρωστάει στην τράπεζα, χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία, πολλούς κόσμος ζει με το ακατάσχετο. Δηλαδή, άμα κάνουν το λάθος, έχεις ακατάσχετο 1200 ευρώ, άμα κάνεις το λάθος να βάλεις παραπάνω λεφτά, στα βούτυξε η τράπεζα κατευθείαν. Βλέπω κάτι δημοσιεύματα, έβλεπα χθες μια κυριακάτικη εφημερίδα, λέει «Μερική επιστροφή των δώρων». Το διαβάζεις, επιστρέφουν τα δώρα, στο δημόσιο τομέα προφανώς, έτσι εκεί πέρα έχουν κοπεί, δώρα Χριστουγέννων, δώρα Πάσχα, δώρα, το δώρο διακοπών, όλα αυτά είχαν κοπεί. Και λέει, βγαίνει και λέει «Επιστρέφουν τα δώρα η εφημερίδα κυριακάτικη». Ενθουσιάζεται ο κόσμος, λέει «Τι έγινε ρε παιδιά». Γκώσαμε στα λεφτά, έχει μαζέψει τόσο μετρητό η κυβέρνηση και μας επιστρέφει τα δώρα. Και μπαίνεις και διαβάζεις, λέει ναι, σκέφτονται να δώσουν 100 ευρώ το Πάσχα, ξέρω εγώ, 100 ευρώ τα Χριστούγεννα και 100 ευρώ στις διακοπές. Δηλαδή, κοροϊδία, κοροϊδία πλήρης, αλλά αυτό το ονομάζουν μερική επιστροφή των δώρων. Θα το ονομάσουν δώρο. Αυτά δεν γίνονται τυχαία. Αυτά είναι μέρος της προετοιμασίας που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να σας πιάσει πάλι κότσο. Να σας πιάσει κότσο να πάτε να ρίξετε την ψήφο σας και μετά να συνεχίσουν επί από τα 4 χρόνια, ξέρεις, τα 3 χρόνια και 6 μήνες τα παίρνουνε. Σου βάζουν χέρι όπου έχει τσέπη, ξέρω εγώ, γι' αυτό αφήστε τις, καταργούνται σιγά σιγά και οι κολότσεπες στα παντελόνια, Ναι, για να προστατευθείς. Να τις ράβετε, να τις αφήνετε ραμμένες που είναι στα καινούργια παντελόνια, να μην τις χρησιμοποιείτε, να σας τα παίρνουν τουλάχιστον μόνο μέσα από το σακάκι, από το μπουφάνο, όπου άλλου βρείτε. Εδώ πέρα σκανδάλισα κόσμο με τη μερική επιστροφή, έτσι. Παίρνω μηνύματα διάφορα, εξοργισμένη. Όχι, γιατί νομίζετε ότι πολλοί θέλει και το πόπολο ή κάποιοι που ψάχνουν δικαιολογία για να πούνε γιατί θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Επέστρεψε τα δώρα, θα λένε. Θα έχει δώσει αυτοί οι ίδιοι που κατηγορούσαν, θυμάστε όταν ήταν ο Τσίπρας, όταν είχαν τις εκλογές που είχε πει θα επιστρέψουμε, ξέρω εγώ, κάτι θα κάνουμε... δώρο αυτή τη, και καλά τη 13η σύνταξη και του λέγανε δεν είναι 13η σύνταξη, είναι μόνο 600 ξέρω εγώ ευρώ, αντί τώρα θα δώσουν 100 ευρώ ή 150 ή 200 και θα το λένε μερικό δώρο.
μερικό δώρο. Είναι να πας στην εφορία και να τους πεις αποφάσισα να πληρώσω μερικό φόρο. Να δούμε, θα αντιδράσουν με τον ίδιο τρόπο ή θα έρθουν να σου πάρουν το σπίτι, το πρωτότοκο παιδί, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο.

Δυστυχώς πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών στις Φιλιππίνες. Έχει φτάσει από 5 που ξεκινήσαμε το πρωί στους 15 και αναμένεται να αυξηθεί έτσι περαιτέρω. Έτσι γίνεται συνήθως στους σεισμούς, διότι ψάχνουν κόσμο που έχει παγιδευτεί στα χαλάσματα. Άτυχες οι χώρες αυτές σαν τις Φιλιππίνες είναι αυτές που βρίσκονται στο δακτύλιο της φωτιάς. Είναι εκεί πέρα κάποιες περιοχές που είναι γύρω-γύρω, πιάνει τις ακτές του Ειρηνικού ωκεανού και βγάζουν κάτι σεισμούς από την Καμτσάτκα. Θυμάσαι που είχε κάνει κοντά 9 ρίχτερ. Βγάζει 9, 8, 7 πολύ εύκολα. Να μας φυλάει ο Θεός να μην έχουμε και εδώ πέρα τέτοιους σεισμούς. Ξέρεις, εμείς έχουμε το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης που μας επηρεάζει. Στο μεταξύ έχουμε κι άλλο, ζήλεψε ο Ράμας, ρε. Ο Έντις ο Ράμας, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, αυτός που έρχονται εδώ πέρα και του κάνουν αέρα όλοι οι Μητσοτάκηδες που πάνε και τρώνε μαζί του, τον συνοδεύουν σε εκθέσεις ζωγραφικής και καλλιτεχνίας. Αυτός έχει τώρα κάτι προβλήματα στην Αλβανία, ρε. Έχει βγει ο κόσμος και διαμαρτύρεται για μία επένδυση 4 δισεκατομμύρια που έχει πάει να πάει τις περιουσίες, να φάει τις περιουσίες όλου του κοσμάκι όσου είναι εκεί πέρα. Πάντα απαλωτριώσουνε και έχει και εκεί μέσα και Έλληνες ομογενείς, έτσι. Έχει Έλληνες γιατί η περιοχή στην οποία γίνεται αυτό το έργο των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ το κάνει με τον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ. Είναι το πιο βόρειο σημείο που υπάρχει η ελληνική μειονότητα. Που υπάρχουν Έλληνες στην Αλβανία. Το πιο βόρειο σημείο είναι το Σβένετς, Βάρνιτσα, Σβέρνιτσα, δεν είμαι σίγουρος για την προφορά ποια είναι σωστή. Και η Νάρτα. Η Νάρτα είναι, όπως λέμε, Άρτα, Νάρτα. Έτσι το λένε το χωριό, είναι Έλληνες. Και μάλιστα είναι Έλληνες που έφυγαν από τη Μοσχόπολη, διάβαζα, έτσι. Εκεί πέρα στην περιοχή του Αυλώνα. Πάει λοιπόν να τα φάει όλα αυτά τα χωραφάκια, τα παραθαλάσσια οράμα, όπως έκανε στη Χιμάρα. Που τα φάγε από τους Έλληνες και τα έδωκε σε κάτι φίλους του εργολάβους. Να κάνει και αυτός, θέλει και αυτός τη δικιά του τέρνα, παιδιά, ο Ράμα. Να έχει και αυτός έτσι να παίζει. Έλα που έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος στην Αλβανία. Είχε διαδηλώσει συνεχής, είχε στα Τύρανα, είχε ξεσηκωμό εκεί πέρα στο Σβέρνετς που τους παίρνουν τις περιουσίες. Και βγήκε ο Ράμα και αντέγραψε. Ποιον αντέγραψε? Φλωρίδη Μητσοτάκη. Είναι, λέει, συνωμοσία κατά της Αλβανίας. Τα άφησε όλα να εννοηθεί. Έχω παρακολουθεί τις δηλώσεις Ράμα το τελευταίο. Α, Σβέριτσα λέει το λένε οι δικοί μας. Δεν ξέρω, όπως είπα, δεν ξέρω ποια είναι, τα έχω διαβάσει όλα. Έχει βγει ο Ράμα και λέει ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία κατά της Αλβανίας. Και τι βλέπει? Βλέπει ιρανικό δάκτυλο. Ιρανικό, γιατί είναι ο Κούσνερ και τα λοιπά. Βλέπει ρωσικό δάκτυλο, σας θυμίζει κάτι? Ρωσικά μπότς ξεσήκωσαν και στην Αλβανία τον κόσμο. Και βλέπει και ελληνικό δάκτυλο. Ότι οι Έλληνες φταίνε. Οι Έλληνες, λέει, βάζουν μπρίζες στον κόσμο να ξεσηκωθεί. Στο μεταξύ, στις διαδηλώσεις Αλβανίας συμμετέχουν, ξέρω εγώ, τσάμιδες, ξέρεις, όλοι αυτοί που είναι φωτιά και λαύρα κατά της Ελλάδας, που συντηρούν τον ανθεληνισμό στην Αλβανία. Οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ήταν σύμμαχοι του Ράμα, απλά τώρα τα χαλάσαν στη μοιρασιά. Βλέπουν ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Δεν ξέρω γιατί. Έχουν περάσει απέναντι, βγαίνουν και αυτοί και διαδηλώνουν. Και λέει ότι τους υποκινεί η Ελλάδα. Η Ρωσία, το Ιράν, δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος. Σας θυμίζει κάτι? Οι Ρώσοι καμπότς ξεσηκώνουν τον κόσμο στην Αλβανία.

Και είναι αντιμέτωπος με πολύ δύσκολες καταστάσεις στην Αλβανία. Δεν δυσκολεύεται κιόλας τώρα να βγάλει την αστυνομία, επειδή έχει μεταφερθεί διεθνής προσοχή σε αυτό, επειδή είναι ανακατεμένος ο γιος του Τραμπ. Και δυσκολεύεται να βγάλει εκεί πέρα τα ΜΑΤ, να βγάλει τους άλλους που έχει κάτι παρακρατικούς βγάζει, που τους ονομάζει ότι είναι υπάλληλοι εταιριών security και βγαίνουν και δένουν τον κόσμο με την προστασία της αστυνομίας, ξέρεις. Είναι αυτοί οι κακοί υπάλληλοι των υπηρεσιών security, αλλά τους φυλάνε γύρω-γύρω για να μην τους λιτσάρουν αστυνομικοί. Βγαίνουν αυτοί, βουτάνε έναν, τον δέρνουνε, άμα πάνε να τον πάρουν πίσω βγαίνουν τα ΜΑΤ, λέει, να εμποδίσουμε την επέκταση των επεισοδίων. Μία τέτοια είναι η κατάσταση στην Αλβανία αυτή τη στιγμή.

Στο τέλος να δεις ότι θα τα βρει ο Ράμα με τους διαφόρους αριστερούς, δεξιούς, ξέρω εγώ, τσάμιδες της Αλβανέσης, θα την πληρώσουν πάλι οι Έλληνες. Είναι δεδομένο αυτό ότι έτσι θα γίνει. Διότι στην Αλβανία έχει αποδειχθεί πολλάκι και στο παρελθόν ότι οι μόνοι που δεν έχουν προστασία από πουθενά είναι οι Έλληνες, είναι η ελληνική μειονότητα. Πήγε στη χυμάρα, τους έκανε ό,τι τους έκανε. Τους έβαλε φυλάκι το δήμαρχο που βάλανε, τον Μπελέρη. Τους έκανε τα χίλια μύρια. Είχε καμία συνέπεια από το ελληνικό κράτος? Όχι, παιδιά, έχουν πάρει σβάρτα τα Βαλκάνια οι δικοί μας εν όψη της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας το πουλήσουν και αυτό, είναι κάτι σημαντικό. Και τι λένε, πρέπει να προωθηθεί. Εμείς είμαστε προσανατολισμένοι στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των Δυτικών Βαλκανίων, χωρίς όρους, χωρίς τίποτα. Σκοπιανούς, Αλβανούς, όσους γενικά επιτίθενται κατά της Ελλάδας, εμείς έχουμε σκοπό να τους βάλουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βγαίνουν και το λένε, δεν έχουν κανένα θέμα. Παλιά μας λέγανε θα προστατευτεί η ελληνική μειονότητα, διότι η Δάλος θα έχει προβλήματα στην ενταξιακή της πορεία ή η Αλβανία. Θα τηρούν οι Σκοπιανοί, λέει, τη συμφωνία των Πρεσπών, την προδοτική αυτή συμφωνία που την έχουν κάνει σουρωτήρι. Έχει άλλη πρόεδρος, έχει πρόεδρος της Μακεδονίας, λέει σκέτο. Ο Μητσοτάκης χάρισε και το Βόρεια, ας πούμε. Έδωσε Βόρεια Μακεδονία ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης τους έκοψε και το Βόρεια και το παίζουν τώρα σκέτα, ναι, τα Μακεδονία. Σαν δεν τρεπόμαστε. Εμείς όμως στηρίζουμε την ευρωπαϊκή τους ολοκλήρωση. Ξέρεις γιατί, ε? Για να μην τους αφήσουμε απ' έξω και πέσουν στην επιρροή των Ρώσων. Αυτό λένε σοβαρά.

Με τη φορά που έχει πάρει ο Ράμα, σε λίγο τον βλέπω να βγαίνει και να παλωτριώνει Κέρκυρα, Γιάννενα κτλ. Να τα παίρνει εκεί πέρα για να κάνει επενδύσεις. Και εμείς εδώ πέρα θα κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Θα κάνει ένα συνεταιρισμό, θα παλωτριώνει ο άλλος ο Ερντογάν στα νησιά που απαλωτριώνει επί της ουσίας ήδη και, και στον Εύρο, στη Θράκη. Οι Τούρκοι ο ένας μετά τον άλλον αγοράζουν περιουσίες. Κάνουν μια εταιρεία στη Βουλγαρία, τσούπα αγοράζουν.

0: μάθαμε ότι από ποια χώρα ήρθαν οι πληροφορίες και δέσανε το χαμασίτη, ρε, το 37χρονο. Από τη Γερμανία, παιδιά. Γιατί λέει, έκανε ταξίδια ο 37χρονος στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτός ο τύπος έχει ταξιδέψει πιο πολύ από εμάς, έτσι. Μαλαισία, Γάζα, Ελλάδα, ταξίδια στην Κεντρική Ευρώπη. Χαλαρός και ωραίος. Γι' αυτό την ονομάσανε και Οντινάρα. Από τη Γερμανία ήταν οι πληροφορίες. Αυτοί είχαν λιώσει τα ταξίδια. Τι πρόσφυγες είναι αυτοί, ρε, που τους δίνεις άσο? Είναι ο άλλος πρόσφυγας, ταξιδεύει δεξιά, ταξιδεύει αριστερά, πάει κάνει εκπαιδεύσεις σε τρομοκρατικά στρατόπεδα. Έχουν εκεί, είχαν σύλλογο αποφύτων αυτοί, Κύπρο, Ελλάδα, είχαν σύλλογο αποφύτων από το τρομοκρατικό στρατόπεδο στη Μαλαισία. Δεν προλάβαμε το κοριτσάκι αυτό στη Θεσσαλονίκη. Με πήρε η ώρα. Δεν πειράζει, θα το κρατήσουμε για αύριο, διότι έχει διαχρονική σημασία. Είναι ένα κοριτσάκι που περιγράφει μια διαδρομή του τρόμου που έκανε πάνω στην Εγνατία, όχι σε κανένα στενό, όχι πουθενά. Στην Εγνατία, συγγνώμη, όχι στην Εγνατία, εδώ στην Εγνατία, στη Θεσσαλονίκη. Πώς την παρακολουθούσε, την ακολουθούσε, όχι. Πάμε γρήγορα και δεν πειράζει, θα το σχολιάσουμε αύριο.
1: Ό,τι θέλετε είναι αλλού από. Συγγνώμη που ξεκινάω αυτό το βίντεο με κλάματα, αλλά μόλις έφυγα από γυμναστήριο, περπατούσα πάνω σε ένα τεστ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι που με σταματάει ένας αλλοδαπός και παιδιά, είναι αλλοδαπός, δεν με νοιάζει, πείτε τους ό,τι θέλετε, είναι αλλοδαπός. Και με ρωτάει αν έχω εγώ αναπτύρα στα αγγλικά και του λέω όχι, δεν καπνίζω και ξαναβάζω τα ακουστικά. Έλα όμως που αυτός δεν με άφησε ήσυχη εκεί, με ακολουθούσε πάνω σε όλη την Εγνατίας να με ρωτάει από πού είμαι, τι κάνω, πώς με λένε, πόσο είμαι, πού μένω κτλ. Κτλ. Εγώ εννοείται να μην το απαντώ σε τίποτα, δεν του μίλησα καθόλου. Ήταν το κεφάλι μου, παιδιά, γυρισμένο όλο τον αγώνα στην Εγνατίας και βλέπα τα αυτοκίνητα, γιατί δεν ήθελα να μιλήσω μαζί του. Και μόλις κατάλαβα την κατάσταση, δεν πάει άλλο. Πάω και βρίσκω ένα Έλληνα και το τονίζω Έλληνα και του λέω συγγνώμη, μπορείτε να μου βοηθήσετε γιατί αυτός δεν με αφήνει ήσυχη. Παιδιά, με κοίταξε και ξαναγύρισε στο κινητό του. Παιδιά, είναι δυνατόν?
0: Λοιπόν, έχει και συνέχεια αυτό, θα το ακούσουμε, θα το σχολιάσουμε αύριο. Διότι ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος είναι όρθιος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε στον Μάχη FM, μένετε στο 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Αλλά αμέσως μετά στις 12, ζωντανά στο στούντιο εδώ πέρα του Μάχη FM, θα είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, που ξέρω ότι θέλει να σας ακούσει, θέλει να απαντήσει στα ερωτήματά σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8, θα είμαστε εδώ πέρα. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Νέα κρίσιμα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των υποκλοπών, δεδομένα που διαβλέπουν ανατροπή στο μέχρι τώρα σκηνικό. Σύμφωνα με αποκαλύψεις γνωστής εφημερίδας, η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία Tal Dylan, ιδιοκτήτη της Intellexa, επικαλείται την ύπαρξη γραπτού συμφωνητικού συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ήδη από το 2020 για τη χρήση του λογισμικού Predator. Το έγγραφο αυτό φέρεται να φέρει τις υπογραφές και των δύο πλευρών, ενώ συνοδεύεται από δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα, email και παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαδρομή του χρήματος και τις καθημερινές τεχνικές παρεμβάσεις κρατικών υπαλλήλων στο σύστημα. Το επίμαχο συμφωνητικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έλαβε ποτέ επίσημο θεσμικό χαρακτήρα λόγω της παντελούς έλλειψης νομικού πλαισίου στη χώρα μας. Όμως η αποκάλυψη των επικοινωνιών προκαλεί ήδη σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, κατηγορούμενος για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινό στόχο εντός της Ελλάδας. Η σύλληψή του ξετυλίγει διεθνή δικτύωση, καθώς ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από την Χαμάς και πως εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά. Η συντονισμένη επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και τη Μοσάτ απέτρεψε μαζικό χτύπημα. Οι αρχές εξετάζουν αν ο άμεσος στόχος ήταν Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη. Στο μικροσκόπιο των εργαστηρίων βρίσκονται ήδη χημικά σύνεργα από διαμερίσματα σε Κρήτη και Πατήσια, καθώς και οι ψηφιακές συσκευές του 37χρονου τρομοκράτη για τον εντοπισμό τείχων ασύλληπτων συνεργών. Ο τρομοκράτης βρισκόταν και στο στόχαστρο των γερμανικών αρχών. Συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος επικρατούν στην πρωτεύουσα. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει αυτήν την ώρα στο παραλιακό άξονα. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει λεωφόρους Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι οδηγοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε μεγάλες ουρές, ενώ κυκλοφοριακή ασφυξία επικρατεί σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την ίδια ώρα η τηλεπορία χτυπάει κόκκινο και στον Κηφισό. Το μποτιλιάρισμα στην άνοδο εκτείνεται από το Αιγάλεο έως την Λυκόβρηση και στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι. Στο ίδιο προβληματικό μοτίβο βρίσκεται και η Αττική Οδός, όπου οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30 λεπτά από το κόμβο Φιλής έως και το κόμβο Κηφισίας. Σε κατάσταση ολοκληρωτικού πολέμου εισέρχεται η Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν βαριά πλήγματα. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία σφυροκόπησε στρατιωτικούς στόχους αλλά και τη στρατηγική πετροχημική ζώνη της Μαχ Σάχρ στο νότιο Ιράν. Το στρατιωτικό πλήγμα προκάλεσε μεγάλες ζημιές και την εκένωση των εγκαταστάσεων. Οι φρουροί της επανάστασης κήρυξαν την επιχείρηση Νάσερ και εξαπέλυσαν πυράβλους εναντίον των Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων Νεβατίμ και Τελνόφ, αλλά προειδοποίησαν για γενικευμένες επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι τα νέα πλήγματα από το Ισραήλ και το Ιράν δεν θα επηρεάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες της κυβέρνησης του με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι αυτός που αποφασίζει. Στην Ανιούσα επιστρέφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες καταγράφουν άλμα που ξεπερνά το 3,5% εξαιτίας του σημερινού πολεμικού αναβρασμού. Στις συναλλαγές της Δευτέρας, το πετρέλαιο τύπου Brent σκαρφάλωσε πάνω από τα $96 το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI διαπραγματεύεται ήδη πάνω από τα $93. Η αγορά αντιδρά σπασμωδικά στην ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, ενώ ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός στο στενό του Ορμούς στραγγαλίζει κατ' ουσίαν τον ενεργειακό εφοδιασμό από το Περσικό κόλπο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
7: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Δευτέρα, 8 Ιουνίου, καλημέρα. Είμαστε εδώ, Μάχη FM 99,8. Η εκπομπή λέγεται Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Θέλω να μου επιτρέψετε, ξεκινώντας την εκπομπή, να αποχαιρετήσω έναν καλό παλιό φίλο, να του ευχηθώ καλό ταξίδι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί θα πείτε καλά λόγια, πολλοί θα πείτε κακά λόγια, αλλά όταν ο άνθρωπος ξεκινάει για το τελευταίο του ταξίδι, δεν μετράνε τίποτα. Θέλω λοιπόν να πω καλό ταξίδι σε έναν φίλο παλιό, τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος στις 12 το μεσημέρι θα πάει στην τελευταία του κατοικία. Κυρίες και κύριοι, σαν σήμερα το 2000 υπήρχε ένα μποτιλιάρισμα στο δρόμο και τα αυτοκίνητα ήταν όλα ακινητοποιημένα λόγω κίνησης. Νωρίς το πρωί. Ήταν η ευκαιρία που η 17 Νοέμβρη βρήκε για να σκοτώσει, να δολοφονήσει τον Στίβεν Σόρντερς, τον στρατιωτικό ακόλουθο της Βρετανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Το περίεργο της ιστορίας είναι ότι στην προκήρυξη που έβγαλε η 17 Νοέμβρη γίνεται αναφορά σε μυστικά που δεν μπορεί να γνωρίζει 17 Νοέμβρη. Σε εξοπλιστικά, και επιβεβαιώνει το δικό μου ρεπορτάζ, το οποίο θέλω να επαναλάβω, ότι 17 Νοέμβρη από πολύ νωρίς έκανε συμβόλαια θανάτου. Τώρα έκανε συμβόλαιο θανάτου με τον Σόντερς υπέρ των αμερικανικών συμφερόντων πώλησης όπλων. Ο Σόντερς ήταν στο τελικό στάδιο για να συμφωνήσει να πουλήσει η Μεγάλη Βρετανία οπλικά συστήματα στην Ελλάδα. Και με τη δολοφονία σταμάτησαν τα πάντα. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της δολοφονίας που ήταν και αυτό συμβόλαιο θανάτου του γιου του Μιχάλη Περατικού, του Κώστα. Έτσι για να μην λένε κάποιοι ότι υπάρχει ιδεολογία. Μπούρδες. Πληρωμένοι δολοφόνοι ήτανε και καλοπερνούσαν τα ηγετικά του στελέχη με τον αρχηγό, τον δεύτερο αρχηγό, τον αιμοσταγή αρχηγό, να γεύεται την ελευθερία του μέχρι τον θάνατό του για ένα απλό λόγο, ότι τον είχαν πιάσει οι τη CIA και του είχαν πει ή θα πας στον Γκουαντάναμο ή θα μας αποκαλύψεις ποια είναι τα μέλη της 17 Νοέμβρη. Και τους είπε έναν προς έναν. Και έτσι συνελήφθησαν και έτσι έγιναν Ολυμπιακοί Αγώνες. Έτσι για να μην σας εξαπατούν. Σαν σήμερα κυκλοφορεί το φοβερό μυθιστόρημα του George Orwell το 1949 με τον ευληματικό τίτλο 1984. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο επικαλούνται πάρα πολλοί για να ερμηνεύσουν αυτά που συμβαίνουν ακόμη και σήμερα. Τώρα, πάμε στην ελληνική πραγματικότητα για να προσγειωθούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης,
όχι μόνο έχει αποφασίσει να πάει σε εκλογές σύντομα, αλλά έχει κατανοήσει, το έχει χωνέψει δηλαδή, ότι θα αιτηθεί και μπορεί να μην είναι ούτε καν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Σίγουρα έχει χωνέψει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός. Και βέβαια αυτό το οποίο τώρα σκέφτεστε, γιατί το λες ρε βλάχο αυτό? Δηλαδή πώς φαίνεται ότι έχει χωνέψει ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός και δεν θα ελέγχει τα πράγματα? Διότι κάνει δουλειές. Κλείνει δουλειές. Κλείνει δουλειές ο άνθρωπος. Σου λέει για όσο μήνα, για όσο καιρό μήμα ακόμη πρωθυπουργός, να σας κάνω εξυπηρετήσεις. Άλλωστε, όφελος είχε. Και μία από τις εξυπηρετήσεις, ξέρετε ποιος είναι? Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός. Η νέα ρύθμιση, 15η είναι κάτι τέτοιο, 10η, ξέρω πώς είναι, τα έχω χάσει, του εξοδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος ουσιαστικά αρπάζει με το έτσι θέλω τις περιουσίες των Ελλήνων, δεν δίνει κανένα δικαίωμα για συμβιβασμό, αλλά δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες και στα φαντς να πάρουν τα πάντα. Ο άνθρωπος κάνει δουλειές. Είναι επιχειρηματίας. Και στα διαλύματα κάνει και τον πρωθυπουργό. Με πολύ μακριά μύτη. Έχει ξεσηκωθεί άλλος. Χαμός γίνεται με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος είναι παγίδα. Για γρήγορους πληστηριασμούς ολόκληρης περιουσίας, ολόκληρης, χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε πρώτη κατοικία, τίποτα. Θα στα πάρουν όλα. Τι θα έχεις όφελος? Υποτίθεται ότι θα ξεκινήσεις πάλι τη ζωή σου χωρίς χρέη. Αλλά δεν θα έχεις τίποτα. Δεν θα έχεις ούτε ένα σπίτι για να μείνεις. Στο μηδέν δηλαδή. Τι ωραίοι που είναι. Καταπληκτικά. Οι τύποι που έχουν γεμίσει σε σπίτια. Έβλεπα μία ανάρτηση για έναν υπουργό νεαρό. Να ρωτήσω κάτι. Πώς έγινε αυτός πάμπλουτος μέσα σε στα τελευταία 2-3-4 χρόνια? Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Και καλά γίνεται. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει διαδικασία. Έλα ρε φίλε, πού τα βρήκες? Σήμερα επιστρέφει, λέει, ο κύριος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είχε πάει για ένα διήμερο. Μπράβο. Διήμερο. Για να μας πει τι θα κάνει, λέει, με το κυβερνητικό σχήμα. Κύριε, πάρτε το χαμπάρι. Την κυβέρνηση την καθορίζει η Ντόρα. Και αυτό θα αποδειχθεί με τις επιλογές που θα ανακοινωθούν την Πέμπτη. Η Ντόρα Μπακογιάννη έχει αναλάβει για λόγους ψυχολογικούς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να καθορίζει και τα του κόμματος και τα της κυβέρνησης. Θα το δείτε την Πέμπτη. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Θα καταλάβετε ποιος κυβερνά τη χώρα. Ντόρα Μπακογιάννη. Η κυρία συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Η κυρία δεν κάνουμε 12 μίλια νότια της Κρήτης για να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι απλά τα πράγματα.
Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι χειρότερος από τον άλλον. Ο Αντώνης Σαμαράς ή ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν μπορώ να κρίνω ποιος είναι χειρότερος. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτοί οι δύο πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός βγάζει από το υστέρημά του λεφτά και τους πληρώνει. Να ξεκινήσω από τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Και από την καλή και από την κακή πλευρά. Μεγάλε. Δύο λεπτά. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχεις ένα κόλλημα εναντίον του Μητσοτάκη. Δεκτό. Πες βγες και πες, ρε Μητσοτάκη, δεν σε γουστάρω, θέλω να σε ρίξω. Να του κάνεις κριτική για την κυβέρνησή του. Ίσως η χειρότερη κυβέρνηση που έχει υπάρξει ποτέ στον τόπο τα τελευταίες μετά τη μεταπολίτευση. Συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι είναι η χειρότερη κυβέρνηση. Να δεχτώ. Αλλά ρε μεγάλε Αντώνη Σαμαρά, μήπως μπορείς να μας πεις εσύ ως πρωθυπουργός, ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας τι έκανες, ως υπουργός τι έκανες για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Θέλεις πάλι να θυμίσω ότι με δική σου εντολή, μετά από τηλεφώνημα όπου κατά τύχη δικός μου άνθρωπος ήταν μέσα στο γραφείο σου, στο Μέγαρο Μαξίμου, και άκουσε όλη τη συζήτηση και στα τι είπε και στο ύφος και στον ήχο με τον Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη, έδωσες μετά εντολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έτρεξε με μεγάλη χαρά χοροπηδώντας που θα είναι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί της τροπολογίας την οποία κατέθεσε στη Βουλή το 2014 και χάρισε 1.200.000.000 σε Βαρδίνο, Γιάννη και Λάτσι. Μήπως έχεις να μας πεις, Αντώνη Σαμαρά, όλο το παρασκήνιο από το ξεπούλημα του ΟΠΑΠ. Και έχουν γεμίσει η Ελλάδα με καζίνο. Με καζίνο. Και ο κόσμος χάνει την περιουσία του με δική σου υπογραφή. Είχα την τύχη να ενημερωθώ μετά από συνάντηση που είχες στο σπίτι της μητέρας σου στην οδό Μουρούζη για το θέμα αυτό. Και να καταλήξω με τις τράπεζες. Ρε Αντώνη Σαμαρά, πού είναι οι τράπεζες οι ελληνικές? Πού είναι οι ελληνικές τράπεζες? Τι έγινε με όλο αυτό το φαγοπότι των τραπεζών? Άρα λοιπόν, Αντώνη, καλά τα λες, αλλά ισχύει αυτό που λέει ο θυμόσοφος λαός. Ποιος το λέει? Ο Μητσοτάκης θα πρέπει να οδηγηθεί σε τιμωρία.
όχι να πέσει, να τιμωρηθεί για παραδειγματισμό. Δεν μπορεί να κάνει διευκολύνσεις στις τράπεζες, στα φαντς, να κλέβουνε την περιουσία των Ελλήνων και οι βουλευτές να εξαγοράζονται, στην κυριολεξία με απίστευτο πλουτισμό. Για να στηρίζουνε Μητσοτάκη. Διότι αυτό που βλέπετε με τα σπίτια, με τις καταθέσεις, είναι εξαγορά βουλευτών, εξαγορά ψήφων, είναι νοθεία. Εκμαυλισμός. Αλλίωση του πολιτεύματος. Και είδα τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στο μήνυμά του την Κυριακή ότι η Ελλάδα βγήκε, λέει, από την εποπτεία. Και προφανώς οι βουλευτές με τα ακίνητα θα παπαγαλίζουν και αυτοί αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Αλλά δεν είπε ο Μητσοτάκης, γιατί είναι απατεώνες από τα απατεώνας ο Τσίπρας με ένα νόμο και ένα άρθρο και συναγωνίζεται το Μητσοτάκη. Γιατί στο μήνυμά του δεν είπε το εξής, ότι η Κομισιόν, δηλαδή η Γερμανική Συμμορία Βρυξελών, τι λέει σε αυτό το χαρτί που μας έστειλε ότι φεύγει από την εποπτεία η Ελλάδα. Λέει γρήγορα γρήγορα πληστηριασμοί. Πάρτε γρήγορα. Όσο είσαι πρωθυπουργός, κύριε Μητσοτάκη, όσο σε ελέγχουμε, πες στο Φλωρίδι, πες στους δικαστές να βγάλουν γρήγορα αποφάσεις να κλέψουμε τα σπίτια των Ελλήνων, την περιουσία των Ελλήνων. Αυτό λέει το χαρτί της Κομισιόν. Ακούσατε τον Μητσοτάκη να λέει κάτι? Ακούσατε τον Μητσοτάκη να λέει ότι η Κομισιόν ζητάει να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης? Δηλαδή τι εννοεί? Όταν λες να αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης, ξέρετε τι σημαίνει? Να αυξηθεί το προϊόν που μεταφέρει το φορτηγό. Διότι όταν αυξηθούν τα μεταφορικά, αυτή η αύξηση θα πάει στην τιμή των προϊόντων. Μούγκα, ο Μητσοτάκης. Έρχονται εκλογές. Πώς θα εξαπατήσουμε τον ελληνικό λαό? Πώς θα του κλέψουμε την ψήφο? Και τώρα θέλω να πάω στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη για να καταλήξω στον κύριο Φάμελο. Ρε Νικόλα, να σου πω κάτι. Σηκωνόσουνα το πρωί στο σπιτάκι σου, άνοιγες την τηλεόραση και βλέπες τους εξαγορασμένους εκδότες που κάνουν δουλειές. Λάθρεμπορ δουλειές. Με το Μητσοτάκη να λένε ότι είσαι δεύτερο κόμμα. Και εσύ, αντί να δώσεις εντολή, δεν μπορεί να μην έχεις ένα τζιμάνι γύρω σου, έναν άνθρωπο του παρασκηνίου. Όλοι οι αρχηγοί πρέπει να έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα κινείται στο παρασκήνιο για να μαθαίνει. Δεν χρειάζεται να είναι μπροστά. Δηλαδή, θα πω ένα παράδειγμα. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας, είχε τον Παύλο Μπακογιάννη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, αν ήταν ό,τι ήταν, το χρωστούσε στο Παύλο Μπακογιάννη. Γι' αυτό η δολοφονία του ήταν

Αν είχες μυαλό στο κεφάλι σου, που δεν έχεις, θα έλεγες σε αυτόν τον άνθρωπό σου, να σε ρωτήσω κάτι. Λένε ότι είμαστε δεύτερο κόμμα. Είναι έτσι? Μήπως μας κάνουν βρωμιά για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια? Τι εννοείται, κύριε Πρόεδρε? Εννοώ ότι πρέπει να κοιτάξεις να δεις και να βρεις ανθρώπους και να τους ρωτήσεις, είναι έτσι οι μετρήσεις? Είναι φουσκωμένες επίτηδες από το παρακράτος Μητσοτάκη σε συνεργασία με δημοσκόπους και εκδότες? Ωραία Πρόεδρε, αφήστε, θα το κοιτάξω και θα σας ενημερώσω. Εσύ δεν έκανες τίποτα από αυτά. Σε φούσκωνε ο Μητσοτάκης. Τάπωνε όλη την άλλη την αντιπολίτευση. Και ξαφνικά το καθεστώς Μητσοτάκη παίζει το παιχνίδι του. Σου τραβάει το χάλι κάτω τα πόδια. Ποτέ δεν ήσουν ένα δεύτερο κόμμα, Νίκο Ανδρουλάκη, σαν Πασόκ. Ποτέ. Εγώ έχω γνώση των δημοσκοπήσεων που πηγαίνανε για τον ίδιο τον Μητσοτάκη, που ποτέ δεν ήταν δεύτερο κόμμα το Πασόκ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ούτε σε μία δημοσκόπηση. Πεζότανε ανάλογα με τις εξελίξεις μεταξύ Ζωής Κωνσταντοπούλου, Κυριάκου Βελόπουλου. Και γι' αυτό υπήρχανε επιθέσεις εναντίον αυτών. Ενώ εσένα σε χαϊδεύανε, γιατί ήσουνα ο σίγουρος. Θα σε ξεφουσκώσουνε για να φέρουν τον Τσίπρα. Σου τη στήσανε. Και εσύ έπεσες σαν βλάχος. Με κάπα, όχι γη. Στην παγίδα που σου έστησε ο Μητσοτάκης. Τώρα τρέχα και δεν φτάνεις. Νίκο Ανδρουλάκη, όπως καταλαβαίνεις, άρχισε να γράφεις την παρέτησή σου από την ηγεσία του Πασόκ. Σιγά σιγά. Μία λέξη κάθε μέρα. Έχεις χρόνο. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου έχεις χρόνο. Κλείνοντας, θέλω να πάω στον κύριο Φάμελο. Κύριε Φάμελε, πέρα από τις αφιβολίες που έχω για τις ικανότητές σας, θεωρώ ότι είστε ένας αξιοπρεπής άνθρωπος. Δεν μπορεί να σας ξεφθυλίζει ο Τσίπρας, ένας απατεώνας, ένας προδότης, ένας αδίστακτος πιόνι των Γερμανών και των Ελλήνων νταβατζίδων. Και μάλιστα συγκεκριμένου Έλληνα νταβατζή. Πιόνι κανονικό. Ως εκ τούτου, ο κύριος Φάμελος, που βγήκε και έκανε και ομιλία κιόλας, ένα πράγμα έπρεπε να πει. Παρετούμε, αποφασίστε εσείς ποιον θα βγάλετε αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, αποφασίστε εσείς την πορεία σας. Δεν μπορείτε να είστε αρχηγός ενός κόμματος που παίρνει κρατική επιχορήγηση, που έχει γραφεία, που έχει βουλευτές, να βγαίνει και να λέει πάμε σε ένα άλλο κόμμα που δεν έχει τίποτα. Ρε, είναι γελίο αυτό το πράγμα, είναι γελίο. Είστε βουλευτής, κύριε Φάμελε, είστε στη Βουλή. Τουλάχιστον κρατήστε την αξιοπρέπειά σας. Παίρνετε κρατική επιχορήγηση, λεφτά του ελληνικού λαού. Δεν μπορείτε να ξεφθυλίζετε τα πάντα. Και κυρίως τον εαυτό σας. Εντάξει, τον εαυτό σας, άμα θέλετε να τον ξεφθυλίσετε, δικό σας πρόβλημα.

0: Αλλά είναι δυνατόν. Έχει δίκιο ο Πολάκης που λέει παγκόσμια πρωτοτυπία. Ένα κόμμα. Φτάσετε με ένα άλλο που δεν είναι κόμμα. Τι να πω. Τι να πω ειλικρινά. Κύριε Καψαμπέλη, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλες και όλους. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, εννοώ... έξω. Έρχονται οι πρώτοι καύσονες. Τώρα, αν θα έχουμε και πολιτικούς καύσονες, δεν το ξέρω, γιατί συνήθως... Ναι, κυρία Γιάννη, το που λέω, τι πείτε. Συνήθως τα πράγματα λειτουργούν αντίστροφα. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε εκλογές. Όχι, στην Ελλάδα δεν είχαμε ακόμα. Εντάξει, ξανά βλέπω κάτι πρωτοσέλιδα, κάτι διαρροές. Εγώ τώρα, για να είμαι ειλικρινής, έχω ξαναπεί και το επιμένω σε αυτό, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές. Όχι όμως γιατί το γράφουν οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες με διαρροές από το Μαξίμου, εκεί υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε εκλογές σε μια σχεδόν μακρινή χώρα που μας αφορούν άμεσα. Αλλά πριν πάω σε αυτό, ένα επίσης σοβαρότατο θέμα που επίσης μας αφορά και μας επηρεάζει από πολλές πλευρές, γιατί εμείς πληρώνουμε τα δισεκατομμύρια, δεν τα πληρώνουν αυτοί που απλώς βάζουν τις υπογραφές ή παίρνουν και τις μίζες ή οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά τα αντιπυραυλικά, τους στόλους, τα συστήματα με τα οποία μας ζαλίζουν και μας βομβαρδίζουν ρητορικά και επικοινωνιακά, ότι θα προμηθευτούμε, θα μπουν, θα φτιαχτούν, θα ενισχυθούμε. Ποιος δεν θέλει να ενισχυθεί η άμυνά μας? Να ενισχυθεί όμως. Όχι απλώς να κινείται το χρήμα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτό το οποίο συνέβη τη νύχτα εκεί πάλι στην Μέση Ανατολή, που δεν λέει να ηρεμήσει, αντιθέτως τα ενδεχόμενα για ολοκληρωτικό πόλεμο επανέρχονται, όχι το ενδεχόμενο, τα ενδεχόμενα, πολλαπλά, αλλεπάλληλα. Αυτό που έγινε με την επίθεση από το Ιράν, από το καθεστώς των Μουλάδων κατά του Ισραήλ, πρώτη φορά λέει μετά την εκεχηρία, για να το πω έτσι, θέλετε λίγο υπερβολικά, να το πω λίγο υπερβολικά, έτσι για να το καταλάβουμε. Τους κάνανε την αντιεροπορική άμυνα σουρωτήρι πάλι. Εντάξει, θα μου πεις ποσός με απασχολεί εμένα αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι, okay, παιδιά, βρείτε τα μεγάλα παιδιά, είστε εκεί κάτω, σκοτωθείτε μεταξύ σας, κάντε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Το ζήτημα που με απασχολεί, που πρέπει να μας απασχολεί, είναι... Εμείς ως χώρα που κάνουμε όλη αυτή την ιστορία, η κυβέρνηση, πρωθυπουργοί, υπουργοί, άμυνας, επιτελεία, που κατά τα άλλα μαλώνουν τάχατες μεταξύ τους για εσωκομματικούς λόγους, για την ηγεσία, για τα δελφινάρια, για τους θόκους, για την επόμενη μέρα, ο δικός μου, ο άλλος του άλλου κλπ. Εκεί ναι, μαλώνουν. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση, η φιλολογία και τα δισεκατομμύρια, δεν θέλω να επαναλάβω τους αριθμούς, γιατί μπορεί να μην τους πω ακριβώς και να δημιουργηθεί μια λάθος εντύπωση, να πέσω έξω λίγο στα δισεκατομμύρια. Διότι ένα δισεκατομμύριο πάνω, ένα δισεκατομμύριο κάτω είναι σοβαρό νούμερο. Ή δεν είναι? Για μας είναι, για αυτούς είναι στραγάλια. Γιατί δεν τα πληρώνουν αυτοί, εμείς τα πληρώνουμε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, άρα εδώ τίθεται ένα ζήτημα. Αυτά τα συστήματα, τα οποία για δεύτερη, τρίτη φορά έχει ξαναγίνει τους προηγούμενους μήνες κάτι αντίστοιχο, πόσο ασφαλή είναι? Πραγματικά, κάποιος πρέπει να το ερευνήσει κάποιο. Δεν ξέρω, τώρα θα μου πεις ψάχνω ψήλους στάχυρα. Όχι, δεν ψάχνω ψήλους στάχυρα, ψάχνω δύο πράγματα. Πρώτο ή δεύτερο με όποια σειρά θέλετε. Το πρώτο που ψάχνω, που πρέπει να ψάχνουμε, είναι τα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού. Και το δεύτερο ή το πρώτο, με όποια σειρά ξαναλέω θέλετε, βάλτε το, είναι πόσο εν τέλει είναι διασφαλισμένη στην πραγματικότητα η αμυντική θωράκιση της χώρας. Ή και πληρώνουμε και δεν είμαστε διασφαλισμένοι. Είμαστε ευάλωτοι, είμαστε εξαρτώμενοι, έχουμε τρύπες. Διότι αν κάνω λάθος, πώς τα λένε αυτά τα Iron Drone, τα συστήματα, τα πυραυλικά, διαφημίστηκαν με φοβερές τυμπανοκρουσίες. Και ρωτάω αφελής. Δεν έχω ειδικές γνώσεις. Όποιος έχει και μπορεί να συμβάλλει στον προβληματισμό, εδώ είμαι και αν σε κάτι σφάλω, να το διορθώσω. Αν εκεί γίνεται αυτό το πανηγύρι, σε εισαγωγικά, μόνο πανηγύρι δεν είναι. Πολεμικό πανηγύρι. Αν γίνεται αυτό το σουρωτήρι, τι κινδυνεύει να συμβεί σε μια ομιγέννητο περίπτωση εδώ πέρα, που έχουμε ιστορίες, που έχουμε τον γείτονα να επιμένει και δώστου να επιμένει και δώστου να προκαλεί, και τι είπε ο υπουργός του, ότι η Ιερουσαλήμ θα γίνει νομαρχία της αυτοκρατορίας, και του απάντησαν οι άλλοι και. Και επειδή πάω στην Τουρκία, μάλλον διαμέσου τώρα της Τουρκίας, εδώ πάω στις εκλογές για τις οποίες σας ανέφερα προηγουμένως ότι χρειάζεται να σταθούμε, διότι είναι κακή εξέλιξη, είναι αρνητική εξέλιξη το αποτέλεσμα των εκλογών στην μακρινή, όχι όμως τόσο εν τέλει Αρμενία. Διότι πέρα από όλα τα άλλα, τα ιστορικά, τα συναισθηματικά, τα αξιακά, τα εθνικά με τις γενοκτονίες και των Αρμενίων που μας αγγίζουν, στο ομό διπλωματικό πεδίο του σήμερα είναι μια άσχημη, μια αρνητική εξέλιξη για μας, δεδομένου ότι ήδη ο Πασινιάν, αυτός που ήταν πρωθυπουργός, βγήκε και υποστήριξε, αυτοανακηρύχθηκε νικητής. Ναι, εντάξει. Μην νομίζετε ότι και τα συστήματα εκεί είναι καλύτερα από άλλων χωρών. Σύμφωνα, λέει, με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε εκεί η Κεντρική Επιτροπή, η Εκλογική Επιτροπή της Αρμενίας, το κόμμα του εξασφαλίζει 54,4% των ψήφων, με την ενσωμάτωση να είναι στο 16%. Ο βασικός του, ας το πούμε, αντίπαλος, το κόμμα Ισχυρή Αρμενία του Καραπετιάν, συγκεντρώνει περίπου το 22%, και ακολουθούν μετά Συμμαχία για την Αρμενία 8,8. Γιατί λοιπόν τώρα έχει τεράστια και άμεση σχέση με τα καθημάς η Αρμενία και εξελίξεις. Διότι εδώ και πολύ καιρό το ξέρουμε αυτό, ότι ο Πασινιάν έχει κάνει την κολοτούμπα, την προδοσία, πρόδωσε το ίδιο το έθνος, μη θυμίσω Ναγκόρνο Καραμπάχ κλπ. Τα έχει βρει με τη Δύση, ομά, και με την Αμερική και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν θα μας πείραζε κατά ανάγκη, αλλά έχει δώσει το OK, προσέξτε, εκεί εντάσσεται και η προδοσία, η απεμπόληση του Ναγκόρνο Καραμπάχ, που το παρέδωσε ουσιαστικά στους Αζέρους, έχει δώσει το OK για να δημιουργηθεί ο επωνομαζόμενος διάδρομος Τραμπ, από το όνομα του Τραμπ, ο οποίος το θέλει, γι' αυτό και άλλωστε πριν από λίγες μέρες βγήκε και είπε, κάνοντας ομή παρέμβαση, αρέσει δεν αρέσει, ομή παρέμβαση ήταν για τα συμφέροντά του, άρα αυτό είναι και ένα μοντέλο που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, είπε στηρίζω Παζινιάν ο Τραμπ και η παρέμβαση έπιασε τόπο, μέχρι και ο Ρούμπιο εστάλει στην Αρμενία για να συναντηθεί εκεί με τον ομολογό του και να επιβεβαιώσει αυτή την στήριξη και την νομιμοποίηση. Ο διάδρομος τώρα ο οποίος μας ενδιαφέρει, που εμφανίζεται ως δίθεν έργο ειρήνης και οικονομικής συνεργασίας κλπ. Κλπ. Είναι αφενός μεν τώρα με τις ευλογίες και τη στήριξη των ΗΠΑ, μηχανισμός διεύρυνσης της Δύσης στον Κάφκασο, ταυτοχρόνως όμως είναι και τεράστια ενίσχυση, για να το πω κομψά και μετριοπαθώς, της Τουρκίας. Είναι η επιβεβαίωση της προσπάθειας που έκανε για χρόνια η Τουρκία, ο Ερντογάν, με το συνεταιράκι του, τον Αζέρο, το Αζερμπαϊτζάν, για να φτιαχτεί από κάτω, είχαν, πώς να το πούμε, από το νότιο τμήμα κάτω της Αρμενίας, ένας ολόκληρος διάδρομος, εμπορικός, οικονομικός υποτίθεται, που από την Τουρκία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν να φτάνει στο Μπακού, στην Κασπία. Τεράστιας γεωστρατηγικής και οικονομικής σημασίας για την συνολικότερη αναβάθμιση της Τουρκίας μέχρι την Κασπία θάλασσα, αν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Από το Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα, στην Κασπία θάλασσα. Και γιατί τώρα υπάρχει πρόβλημα και μπορεί να συνδεθεί με την γενικότερη ανάφλεξη? Διότι αντιδρά το Ιράν και η Ρωσία. Η Ρωσία έχει εκδηλώσει την αντίθεσή της. Ο Πούτιν ήδη έχει ανακαλέσει τον πρεσβευτή από την Αρμενία. Έχει δείξει την ενόχλησή του ο Πούτιν καθαρά και την αντίθεσή του απέναντι σε αυτό το οποίο γίνεται. Θεωρεί ότι είναι ένα ακόμα βήμα και είναι απομόνωσης της Ρωσίας από τον Κάφκασο, που ήταν παραδοσιακά χώρος προνομιακός για τη Ρωσία. Έτσι, μην, όλα αυτά εκεί, Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, όλα αυτά ήταν πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες. Τώρα όμως και το Ιράν, το οποίο βλέπουμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα ζητήματα, το Ιράν λέει, οπ, εδώ έχουμε θέμα. Προσέξτε, λέει, διότι ακριβώς τα σύνορα κάτω από όλο αυτό, δηλαδή από Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και όλος αυτός ο διάδρομος από τα σύνορα κλπ, όλα από κάτω είναι το Ιράν. Το οποίο λέει ότι αν εγκατασταθούν εκεί στρατηγικές δομές της Δύσης, της Αμερικής εν προκειμένου, αυτό είναι πρόβλημα για το Ιράν. Αντιδρά. Δεν το θέλει. Θεωρείται απειλή από τους Ιρανούς, τους μουλάδες, για τη δική του ασφάλεια. Βάλτε τώρα και όλο το πακέτο των συγκρούσεων της Μέσης Ανατολής, την ανάφλεξη, το Λίβανο, το Ισραήλ, τη Συρία, όλη η αρχιτεκτονική, όχι της περιοχής της δικής μας, βλέπουμε, η παγκόσμια αρχιτεκτονική αλλάζει. Και μέσα σε αυτό, δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα, προωθείται μια ενίσχυση του ρόλου του ευρύτερου της Τουρκίας. Αυτό το οποίο ξαναλέω συμβαίνει τώρα με την Αρμενία, στην οποία Αρμενία ο προδότης, για μένα εδώ ταιριάζει η λέξη και κατά κυριολεξίαν και κατά μεταφοράν, πρωθυπουργός της Αρμενίας ο Πασινιάν έφτασε στο σημείο πριν από μερικούς μήνες και προς τα τέλη του 25 να κάνει δημοσίως τη δήλωση ότι πλέον για την Αρμενία δεν είναι προτεραιότητα η αναγνώριση της γενοκτονίας. Για την Αρμενία προτεραιότητα είναι η ομαλοποίηση των σχέσεων με την Τουρκία. Να το επαναλάβω τι είπε ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Πασινιάν, που χθες, δεν ξέρω υπό ποιες συνθήκες, θα μπω στα θέματα διαφάνειας κλπ. Δεν το ξέρω, δεν έχω και κανένα στοιχείο για να είμαι ειλικρινής. Δεν αντιλέγω δηλαδή ότι είναι καθαρή η νίκη. Δεν έχω κανένα στοιχείο να πω ότι έχει γίνει μαϊμουδιά. Μένω στο επίσημο και οφείλω να μείνω μέχρι τέλους. Ο Πρωθυπουργός που επανεξελέγει στην Αρμενία με 55% με τα έως τώρα αποτελέσματα, πριν από μερικούς μήνες εδήλωσε ότι για μας πλέον η αναγνώριση της γενοκτονίας δεν αποτελεί προτεραιότητα. Προτεραιότητα για μας αποτελεί η ομαλοποίηση και αποκατάσταση των σχέσεων με την Τουρκία. Και ερχόμεθα τώρα πάλι στο προκείμενο πώς αυτή η αποκατάσταση πάει να υλοποιηθεί, υλοποιείται μέσω του διαδρόμου Τραμπ, έτσι αποκαλείται πλέον, μετονομάζεται ουσιαστικά, σε λίγο θα πάρει και πραγματικά το όνομά του, σε διάδρομο Τραμπ, διότι έχει τη στήριξη, έχει την ευλογία του, τη βοήθεια του, τις δομές και τις υποδομές οι οποίες θα φτιαχτούν εκεί για να φτάσει όλη αυτή η κίνηση μέχρι την Κασπία θάλασσα, μέχρι το Μπακού. Παρακαλώ πολύ, με ό,τι αυτό σημαίνει για την γεωπολιτική ισχύ και όλα αυτά. Βάλτε και την Αλβανία μέσα σε αυτό, όπου βλέπετε τι γίνεται. Μην κοιτάτε που εδώ, ξαναλέω, υπάρχει μια μηχανία. Την παρακολουθώ και εγώ, την νιώθω και εγώ, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν βγάζω την αφεντιά μου απ' έξω. Υπάρχει μια μηχανία. Διότι λίγοι πολλοί, δεν ξέρω, ο Ράμα λέει fake είναι, μπορέ, δεν είναι τόσοι, αλλά Αλβανοί, δεν θα πω οι Αλβανοί, δεν θα βάλω άρθρο, Αλβανοί ξεσηκώνονται και αντιδρούν και διαδηλώνουν στο ξεπούλημα της περιουσίας τους σε ξένους, στους συγγενείς του Τραμπ εν προκειμένου. Στην Ελλάδα, όπου η εκχώρηση, η μεταβίβαση, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας συνεχίζεται, να το επαναλάβω, συνεχίζεται, δεν ανοίγει ρουθούνι. Δεν ξεσηκώνεται κανείς. Δικαιολογημένα δικαιολογείται, ένα άλλο θέμα να το συζητήσουμε, ξαναπεί ότι η ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί, έχει φάει πολύ ξύλο και μεταφορικά και πραγματικά τα τελευταία 15 χρόνια, έχει απογοητευτεί, έχει εξαπατηθεί από το 15 ιδιαίτερα με το ένα νόμο, με ένα άρθρο, Και μπορεί αυτό να είναι μια δικαιολογία. Μπορεί να μην είναι. Συμβαίνει όμως. Και πάντως η αντίθεση και η αντίφαση δεν πάβει να υπάρχει. Εκεί που λέγανε, υπολογίζανε ότι δεν θα γίνει και τίποτα, εντάξει θα γίνει λίγη φασαρία εκεί και δεν θα έχει συνέχεια, βλέπουμε ότι εξελίσσεται σε σοβαρό εσωτερικό πρόβλημα του Ράμα, που έχει τη στήριξη του Ερντογάν, που έχουν τη στήριξη του Τραμπ, που όλο αυτό το σύμπλεγμα γεωπολιτικό και διπλωματικό αναπτύσσεται με βάση τους νόμους του συμφέροντος και της ισχύως, έχοντας από την άλλη πλευρά μια χώρα, μια Ελλάδα, μια κοινωνία, ένα σύστημα, μια κυβέρνηση εντελώς αποδυναμωμένη και απονομιμοποιημένη. Κυρίως το ζήτημα της απονομιμοποίησης είναι αυτό το οποίο ανοίγει και την όρεξη σε όλους τους άλλους. Σου λέει εντάξει, αυτούς δεν χρειάζεται, δεν τους υπολογίζουμε. Ελλάδα, κυβέρνηση, κοινωνία, αυτό και λοιπά, τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Και ξανά ο κίνδυνος, θα το πω και θα συνεχίσω να το λέω, ο κίνδυνος αντί να λειτουργούμε ως προμηθείς, να γινόμαστε επιμηθείς, είναι ξανά μπροστά μας. Αυτά για μένα είναι σοβαρά θέματα, εν ώψη θέρους, τα οποία προφανώς και δεν έχει άλλες προτεραιότητες. Η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης, έχει τα Predator, έχει τα ισοκομματικά του, έχει το Γκυρανάκι, έχει το ένα άλλο, το Μαρινάκι, έχει να διευθετήσει θεματάκια μίζωνα γι' αυτόν ίσως, ίσονος σημασίας όμως μπροστά στη μεγάλη πραγματικότητα. Αυτά.
0: Πηγαίνοντας προς το δελτίο ειδήσεων, για όσο χρόνο απομένει, θέλω να πω κάτι. Δική μου άποψη. Όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να κάνει ένα τεράστιο βήμα. Να διώξει το δούριο ύπο των Τούρκων μέσα από τα πόδια της. Και ο δούριος ύπος των Τούρκων στα πόδια, μέσα στα πόδια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι οι Βρετανικές βάσεις. Το λέω αυτό με αφορμή τη σημερινή υπογραφή μιας συμφωνίας που θα κάνουν δύο υπουργοί άμυνας της Κύπρου και της Γαλλίας. Οι Βρετανοί είναι βρωμιάριδες. Το έχουν αποδείξει πάρα πολλές φορές. Οι Βρετανοί μαζί με τους Γερμανούς είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των Τούρκων. Δεν έχουν κανένα λόγο οι Κύπροι να κρατούν τις δύο Βρετανικές βάσεις. Δύο είναι. Η Βρετανία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι να επαναδιαπραγματευτεί, να τους διώξει. Να τους διώξει. Κλείστε τις βάσεις. Είναι θέμα ζωής και θανάτου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διώξτε τις Βρετανικές βάσεις. Έχετε πολλούς λόγους, έχετε μοναδική ευκαιρία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η ελληνική αστυνομία αποκάλυψε πάρτι με τις πολυδομικές άδειες στην Αττική. Η ελληνική αστυνομία, συγκεκριμένα εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση με εγκέφαλο σε έναν γνωστό ζευγάρι αρχιτεκτώνων μηχανικών που κατήχε θέσεις κλειδιά στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Γαλατσίου και τον σύζυγό της, τεχνικό σύμβολο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν πλήρως το κρατικό δίκτυο και επέβαλε ταρίφες από 1.000 έως 30.000 ευρώ για να νομιμοποιεί αυθαίρετα, να εκδίδει παράτυπες οικοδομικές άδειες και να σβήνει πρόστιμα χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις όπως καφές και εργαλεία. Μετά από σαρωτική επιχείρηση και αυτόφορη σύλληψη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 335.000 ευρώ σε μετρητά. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Νέα κρίσιμα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση των υποκλοπών. Δεδομένα που διαβλέπουν ανατροπή στο μέχρι τώρα σκηνικό. Σύμφωνα με αποκαλύψεις γνωστής εφημερίδας, η πλευρά του Ισραηλινού επιχειρηματία Ταλντίλιαν, ιδιοκτήτη της Ιντελέξα, επικαλείται την ύπαρξη γραπτού συμφωνητικού συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ήδη από το 2020 για τη χρήση του λογισμικού Predator. Το έγγραφο αυτό φέρεται να φέρει τις υπογραφές και των δύο πλευρών, ενώ συνοδεύεται από δεκάδες ηλεκτρονικά μηνύματα, email και παραστατικά που αποδεικνύουν τη διαδρομή του χρήματος και τις καθημερινές τεχνικές παρεμβάσεις κρατικών υπαλλήλων στο σύστημα. Το επίμαχο συμφωνητικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έλαβε ποτέ επίσημο θεσμικό χαρακτήρα λόγω της παντελούς έλλειψης νομικού πλαισίου στη χώρα μας. Όμως η αποκάλυψη των επικοινωνιών προκαλεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση του οδικού χάρτη κυκλοφορίας στην Αττική, και αυτή τη στιγμή η κίνηση των οχημάτων δείχνει εικόνα αποσυμφόρηση στον παραλιακό άξονα ήδη από το λιμάνι του Πειραιά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Ποσειδώνος. Αυξημένη ωστόσο κίνηση σημειώνεται κατά τόπους στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, στα δύο καθοδικά ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και της λεωφόρου Κηφισίας, καθώς και στο ρεύμα εξόδου στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά. Τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, κατηγορούμενος για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινό στόχο εντός της Ελλάδας. Η σύλληψή του ξετυλίγει διεθνή δικτύωση, καθώς ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και πως εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με χημικά. Η συντονισμένη επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και τη Μοσάτ απέτρεψε μαζικό χτύπημα και οι αρχές εξετάζουν αν ο άμεσος στόχος ήταν Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη. Στο μικροσκόπιο των εργαστηρίων βρίσκονται ήδη χημικά σύνεργα από διαμερίσματα σε Κρήτη και Πατήσια, καθώς και οι ψηφιακές συσκευές του 37χρονου τρομοκράτη για τον εντοπισμό τυχόν ασύλληπτων συνεργών. Ο τρομοκράτης μάλιστα βρισκόταν και στο στόχαστρο των γερμανικών υπηρεσιών. Σε κατάσταση ολοκληρωτικού πολέμου εισέρχεται η Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν βαριά πλήγματα μέχρι και τώρα. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει σφυροκοπήσει στρατιωτικούς στόχους αλλά και τη στρατηγική πετροχημική ζώνη της Μαχ Σάχρ στο νότιο Ιράν. Το στρατιωτικό πλήγμα προκάλεσε μεγάλες ζημιές και εκένωση των εγκαταστάσεων. Οι φρουροί της Επανάστασης από την πλευρά τους κήρυξαν την επιχείρηση Ναζρ και εξαπέλυσαν πυράβλους εναντίον των Ισραηλινών αεροπορικών βάσεων Νεβατίμ και Τελνόφ, αλλά προειδοποίησαν για γενικευμένες επιχειρήσεις γενικά σε όλα τα μέτωπα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τώρα έχει δηλώσει ότι τα νέα πλήγματα από το Ισραήλ και το Ιράν δεν θα επηρεάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες της κυβέρνησής του με την Τεχεράνη, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι αυτός που αποφασίζει. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός στην Αττική με ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται και πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 28 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γεώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Είμαστε εδώ, πάντα κοντά σας. Εκπομπή «Μάχη υπερπίστας και πατρίδος». Βγάζει μια απόφαση ο Άριος Πάγος, που λέει ότι ο τόκος θα πηγαίνει και θα μετριέται σύμφωνα με τη δόση και όχι με το κεφάλαιο. Δηλαδή, αν έχεις αγοράσει, αν έχεις πάρει ένα δάνειο 200.000, δεν θα είναι ο τόκος σύμφωνα με τις 200.000, αλλά με την δόση την οποία έχεις συμφωνήσει, αν η αποπληρωμή είναι σε 25 χρόνια, παράδειγμα, λέω εγώ. Αυτή η απόφαση τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μέχρι τώρα που ο τόκος έβγαινε βάσει όλου του κεφαλαίου, κάποιοι έκλεβαν τα λεφτά των δανειοληπτών. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Και εγώ ρωτώ, ως αφελής που είμαι, αναγνωρίζει ο Άριος Πάγος ότι μέχρι τώρα κλέβανε οι τράπεζες και τα φαν στη συνέχεια τους δανειολήπτες, αλλά δεν έχει το δικαίωμα ο δανειολήπτης να πάρει πίσω τα λεφτά που του κλέψανε? Ρε, πάμε καλά? Ρε, πάμε καλά, λέω? Είναι κλοπή αυτό το οποίο γινόταν μέχρι τώρα ή δεν ήτανε, κύριοι του Άριου Πάγου? Ήτανε. Γιατί λοιπόν λέτε ότι ήταν κλοπή, ότι αυτό πρέπει να αλλάξει, και δεν λέτε το αυτονόητο, κύριοι του Αρίου Πάγου, κυρίες και κύριοι του Αρίου Πάγου, ό,τι πήρατε να τα επιστρέψετε? Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν πιάσουν κάποιον να έχει κλέψει από ένα σπίτι 50.000 και πάει στο δικαστήριο, ο δικαστής δεν θα πει στον κλέφτη, δώσε πίσω τα 50.000. Τα βρήκατε, κύριε αστυνόμε, τα 50.000 σπίτι? Μάλιστα τα βρήκα. Τα έχεις στο σπίτι του, μάλιστα τα έχεις σε ένα συρτάρι μέσα. Ωραία, δώσε τα πίσω στον άνθρωπο που τα είχε. Και καθόμαστε και συζητάμε αν θα ξεσηκωθεί, λέει, ο κόσμος για να πάρει πίσω τα κλεμμένα, τα αυτονόητα. Ρε, τα αυτονόητα συζητάμε? Είναι δικαιοσύνη αυτό? Είναι Άριος Πάγος αυτός? Βγάζει μια απόφαση μισή, μισή, την άλλη μισή δεν τη βγάζει γιατί βολεύει τις τράπεζες και τα φανς. Βολεύει αυτούς που δώσανε ασυδοσία. Βολεύει τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη με το σχέδιο Ηρακλής, την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τον Τσίπρα που έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε. Αλλά αυτό δεν είναι δικαιοσύνη? Αυτό δεν λέγεται Άριος Πάγος? Να το πείτε ό,τι θέλετε. Να το πείτε συνεργάτη των τραπεζών, των φανς, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, οποιονδήποτε θέλετε. Μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι? Βλέπω διάφορα παραδείγματα. Για οφειλή 60.000 ευρώ. Θα πω τώρα, έτσι για να το καταλάβετε κι εσείς. Οφειλή 60.000 ευρώ για 20 χρόνια. από πληρωμή. Επιτόκιο 3%. Ο τόκος στη δόση ανέρχεται σε 7,5 ευρώ. Ο τόκος στη δόση είναι 7,5 ευρώ. Μέχρι τώρα τι παίρνανε, ξέρετε? 82,76 ευρώ. Από 7,5 ευρώ παίρνανε 82,76. Υπολόγισαν τον τόκο στα 60 χιλιάρικα. Δηλαδή, οι τόκοι στα 60 χιλιάρικα στα 20 χρόνια συνολικά θα ήταν 1.800 ευρώ. Δηλαδή, από πληρωμή θα ήταν 61.800 ευρώ. Μέχρι τώρα η αποπληρωμή θα έφτανε, ακούστε σας παρακαλώ πάρα πολύ, τα 79.862 ευρώ. Τρομερό. 19.862 ευρώ παραπάνω. Ρε, μιλάμε για κλοπή. Στα 60 χιλιάρικα, τα 20 χιλιάρικα είναι το 1/3. Χρυσάφι. Το καταλαβαίνετε? Πού θα το καταλάβετε τι έγκλημα που κάνει ο Άρεος Παγός? Έγκλημα. Όχι. Έγκλημα. Λάθος. Εξυπηρέτηση. Εξυπηρέτηση κάνει ο Άρης Πάγος. Στις τράπεζες, στα φανς, στο Μητσοτάκη που έχει συμβάλει στην ασυδοσία των φανς, στο Τζίπρα, σε αυτούς που έχουν κυβερνήσει. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Να πάω σε ένα άλλο δάνειο για να καταλάβετε το μέγεθος. Παραδείγματα φέρνω, έτσι. Και εγώ τα διαβάζω από ειδικούς. Δεν είναι δικά μου. Δάνειο 120.000 ευρώ. Διακανονισμός να αποπληρωθεί σε 25 χρόνια με επιτόκιο 3,5%. Λογικό είναι. Παίρνεις ένα σπίτι 120.000 και λες για τα επόμενα 25 χρόνια θα το πληρώνω και θα τα αφήσω στα παιδιά μου και στα γεράματά μου. Λογικό. Ο τόκος επί της δόσης που έχει συμφωνήσει είναι 14 ευρώ. 14 ευρώ. Σημειώστε το. Μέχρι τώρα τι πληρώνανε, ξέρετε? 200,75 ευρώ. 200! Από 14, 200. Με 14 ευρώ η 120.000 δάνειο στο τέλος των 25 χρόνων θα ήταν 124.200 ευρώ. Ξέρετε πόσο θα είναι αν συνεχιζότανε ο τόκος επί του κεφαλαίου, δηλαδή 200 ευρώ κάθε μήνα? Τόκος 200 ευρώ κάθε μήνα, παραπάνω δηλαδή από το κεφάλαιο. Ξέρετε πόσο θα ήτανε? Για 120.000 ευρώ, έτσι, δάνειο στα 25 χρόνια, 60.224,49 ευρώ. Στα 120 χιλιάρικα θα πλήρωνες 60 χιλιάρικα τόκους. Ένα σπίτι ακόμη δηλαδή. Καλά, δεν θέλω να πω για δάνεια των 200.000, έτσι. Καλά, εκεί στα 200 χιλιάρικα είναι 143.000
1: Η Τόκη.
0: Στα 200 χιλιάρικα των 25 χρόνων με επιτόκιο 3,5 οι Τόκοι φτάνουν 143.739 ευρώ. Στα 200 χιλιάρικα 143.000. Ρε πλάκα κάνετε. Πλάκα κάνετε. Το συζητάμε. Αν θα επιστραφούν αυτά τα λεφτά στον κόσμο. Βγες ρε Μητσοτάκη να μας κάνεις μάθημα πόσο λαϊκός ηγέτης είσαι. Να μας κάνεις ένα πάλι κήρυγμα κύριε Ακάτοικο. Αυτό όμως, αυτή όλη η κλοπή που σας περιγράφω είναι έργο όλων όσων κυβέρνησαν. Είναι έργο όλων των βουλευτών. Των κομμάτων που κυβέρνησαν. Με την υπογραφή τους και την ψήφο τους αυτά έχουν γίνει μέχρι τώρα κανόνας. Το διανοείστε? Στα 60 χιλιάρικα θα πλήρωνες το 1/3 σε τόκους. Στα 120 χιλιάρικα θα πλήρωνες τα μισά σε τόκους. Και στα 200 χιλιάρικα θα πλήρωνες 150 χιλιάδες σε τόκους. Δηλαδή δύο φορές στο σπίτι. Και αυτό λέει αφορά μόνο λέει όσους έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή με συγχωρείτε. Μπήκαν οι άνθρωποι στο νόμο Κατσέλη για να προστατευτούν και τους παίρνουν το σπίτι. Βέβαια για μένα και με βάση αυτά τα οποία σας είπα, δηλαδή τα κέρδη, φαίνεται και το μέγεθος της μίζας, έτσι. Διότι εντάξει, κάποιοι πολιτικοί λένε θα με κάνεις εμένα πρωθυπουργό και εγώ θα σε βοηθήσω. Α, υπάρχει όμως και το οικονομικό. Είναι και η μίζα. Δεν είναι μόνο η καρέκλα. Άρα λοιπόν για μένα όντως υπάρχει θέμα να γίνει μία κίνηση, ένα κίνημα πολιτικό να ξεσηκώσει τον κόσμο, να επιστραφούν τα χρήματα, τα κλεμμένα χρήματα των δανειοληπτών από τις τράπεζες και τα φανς στους δανειολήπτες. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαιοσύνη την ώρα που λες τον έχεις κλέψει αλλά δεν θα δώσεις πίσω τα κλεμμένα. Θυμάμαι μία μέρα στη Βουλή. Αυτό θα το πω για να καταλάβετε ότι είναι ίδιοι. Θυμάμαι μία μέρα στη Βουλή όταν ο απατεώνας προδότης, όπως το λέω εγώ, Αλέξης Τσίπρας, κατηγορούσε το Σαμαρά και το Μητσοτάκη, κυρίως το Μητσοτάκη κατηγορούσε, ότι χάρισε στε Βαρδινογιάννη Λάτσι, χωρίς να αναφέρει βέβαια τα ονόματά τους, 1.200.000.000 από πρόστιμο που δεν το εισέπραξε το ελληνικό δημόσιο. Ήτανε 1.200.000.000 που θα πηγαίνανε στα ταμεία του κράτους, δηλαδή στον ελληνικό λαό. 1.200.000.000. Το διανοείστε το ποσό? Στην κυβέρνηση λοιπόν Τσίπρα υπήρχε ένας υφυπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά, πρώην εφοριακός, ονόματι Τρίφων Αλεξιάδης. Το θυμάμαι σαν τώρα. Δηλαδή το έβλεπα και λέω κοιτάξε να δεις ρε ο τύπος τι κάνει ο τύπος. Πρέπει να σας πω ότι όταν ήμουν εγώ σε ένα σε μια τηλεόραση στο Blue Sky και έλεγα τότε για, είχα ξεσηκώσει το σύμπαν τότε εναντίον αυτής της κίνησης Μητσοτάκη για το χάρισμα στο Βαρδινογιάρη και στο Λάτσι, είχε κάνει παρέμβαση στην εκπομπή και μας είχε δώσει συγχαρητήρια ως εφοριακός και όχι ως πολιτικός. Είστε οι μοναδικοί δημοσιογράφοι που ξεσηκώνεται και καταγγέλλεται αυτό το σκάνδαλο να χαρίσει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Σαμαρά σε δύο Έλληνες 1,2 δισεκατομμύρια. Μετά ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης έγινε υπουργός, βουλευτής και μετά έγινε υπουργός αρμόδιος για τα οικονομικά. Στη συζήτηση λοιπόν για το θέμα αυτό στη Βουλή, από τα έδρανα των υπουργών, ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης είπε την εξής φράση, δεν θα την ξεχάσω ποτέ αυτή τη φράση, ως δείγμα απατεώνα. Είπε για την ενέργεια να χαριστεί 1,2 δισεκατομμύρια σε Βαρδινογιάννη Λάτσι. Θα το λέω συνέχεια γιατί το ποσό είναι συγκλονιστικό. Είπε λοιπόν ο κύριος Τρίφων Αλεξιάδης. Αυτό που έγινε τότε, δεν ανέφερε καθόλου το όνομα Βαρδινογιάννη, δεν ανέφερε καθόλου το όνομα Λάτσι. Αυτό που έγινε τότε ήταν έγκλημα. Και πρόσθεσε, αλλά τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω τα λεφτά. Τι λένε μεγάλε, τι λένε ρε μεγάλε, Τρίφων Αλεξιάδη. Έγκλημα να χαρίσεις ένα τέτοιο ποσό σε δύο Έλληνες, αλλά δεν μπορεί να τα πάρεις πίσω. Βέβαια, πού να τα πάρεις, αφού να πιώνει ο Τσίπρας, πιώνει το συγκεκριμένο. Μέχρι σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Μοτορόιλ έκανε. Σύνοτι έστειλε στη Μοτορόιλ όλη την πυροσβεστική την ώρα που κι εγώ του ανήκα 104 στο μάτι. Πού να πει το όνομα, ρε μεγάλε Τρίφων Αλεξιάδη. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Και μετά μου λέτε εμένα πώς χρεοκόπησε η Ελλάδα. Και μετά τρέχεις εσύ, φίλε μου, να βγάλεις τον επιούσιο για να πληρώσεις το δάνειό σου, να σώσεις το σπίτι σου την ώρα που αυτοί σε κλέβουν με συνεργασία με τους μιζαδόρους οι οποίοι έχουν κάνει την μπάζα τους. Κλείνοντας θέλω να πω, για να μην το ξεχάσω, θέλω να πω στον κύριο Ντιλιάν. Κύριε, δεν σας γνωρίζω, ούτε υπήρχε περίπτωση να σας γνωρίζω. Η δραστηριότητά σας προφανώς δεν είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου. Το να πουλάτε ένα σύστημα σαν το Predator, προφανώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό το σύστημα, αν βρεθεί στα χέρια κάποιου αδίστακτου, θα χρησιμοποιηθεί για παράνομες δραστηριότητες. Θέλω να σας πω, κύριε Ντιλιάν, το εξής. Εγώ στη θέση σας θα έπαιρνα δρακόντρια μέτρα προστασίας μου. Όπως εξελίσσεται το θέμα Ντιλιάν υποκλοπές, ουσιαστικά ανοίγει μία πιθανότητα για εξαφάνισή του κυρίου Ντιλιάν. Άρα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ. Και δεύτερον και κυριότερον, δεν με ενδιαφέρει, κύριε Ντιλιάν, τι βρωμιές γίνονται στο παρασκήνιο. Αν κάποιοι απεσταλμένοι σας συνεργούνται με το Μητσοτάκη, εκβιάζοντάς τον, να σας χαριστεί η ποινή. Δεν με ενδιαφέρει η τακτική σας να δίνετε λίγο-λίγο στη δημοσιότητα στοιχεία από τον εκβιασμό που κάνετε. Είστε υποχρεωμένος πάρα αυτά να δώσετε στη δημοσιότητα τις συμφωνίες και τα χαρτιά με τα οποία έχετε πουλήσει στην ΕΕΠ, στην ελληνική ΕΕΠ, το Predator και όλα αυτά τα συστήματα. Δεν γίνεται να εκβιάζετε, όχι το Μητσοτάκη, οποιονδήποτε, τον θυρωρό. Δεν γίνεται αυτό, κύριοι δημοσιογράφοι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βγαίνει η εφημερίδα των συντακτών και να διαφημίζει δήλωση Ντιλιάν που περιγράφει τον εκβιασμό που κάνει. Δεν μπορεί να βγαίνει το Βήμα και να λέει το 2020, ρε παιδιά, υπογράφτηκε. Μπράβο στους δημοσιογράφους. Αλλά αυτός είναι εκβιασμός. Ένας τύπος εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας μου. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγεται. Εγώ δεν το ανέχομαι. Θα πρέπει ο κύριος Ντιλιάν να υποχρεωθεί να δώσει στη δημοσιότητα αυτά τα χαρτιά που έχει. Τι εννοεί ότι τα κρατάει για το δικαστήριο? Όχι, δεν τα κρατάει για το δικαστήριο. Τα κρατάει για να κάνει υπόγειες διαπραγματεύσεις με το Μητσοτάκη. Μην τολμήσεις και με καταδικάσεις. Πρέπει να είμαι αθώος.

0: συζητάμε και όταν θα βάλει υπουργό. Σκασίλα μου. Το Κυρανάκι τον σούταρε από το Υπουργείο για να ξεφμενήσει το Θύμιο, το φίλο μου. Τους ταξιζίδες. Δεν υπάρχει φανατικός μητσοτακικός να μπει σε ταξί και να μην βγει φρίζοντας το Μητσοτάκι. Η προπαγάνδα που κάνουν οι ταξιτζίδες σε βάρος του Μητσοτάκη είναι συγκλονιστική, είναι φοβερή, είναι η πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό τον σούταρε από το Υπουργείο. Και το επόμενο είναι να γίνει και συνάντηση του νέου Υπουργού, Υφυπουργού Μεταφορών με το Θύμιο. Αλλά τη βρωμιά και τη ζημιά την έκανε ο Κυρανάκης κατ' εντολή των Γερμανών. Γιατί πίσω από την ιστορία με τους ταξιτζίδες είναι οι Γερμανοί που θέλουν να πουλήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δεν τον νοιάζει το Μητσοτάκη αν θα αγοράσει εσύ το ηλεκτρικό. Όχι, τον έβαλαν οι Γερμανοί. Πρέπει να υποχρεώσει τους ταξιτζίδες να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δώσε 9 χιλιάρικα για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και άσε τους Έλληνες να μην τους δώσεις επίδομα για να γεννήσουν παιδιά. Δίνει 9 χιλιάρικα για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου και δεν δίνει λεφτά για τα παιδιά να γεννηθούν 2 και 3 και 4 παιδιά. Αυτός είναι πρωθυπουργός. Αυτός θέλει να κάνει εκλογές. Θέλει να μετάσχει στις επόμενες εκλογές. Όπως το περιέγραψα. Από εκεί πέρα, κάντε και εσείς ό,τι θέλετε. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν... Παρακολουθώντας λοιπόν όλες αυτές τις εξελίξεις, γιατί λέει αυτή την εβδομάδα θα έχουμε και αλλαγές στα σχήματα, υπουργούς εκεί, παράγοντες κλπ.
0: Να πω κάτι μπορώ.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή βλέπω στο Open έναν τίτλο ότι τα λέβηθα τα διεκδικούν οι Τούρκοι, λέει ότι είναι ένα νησί το οποίο δεν μπορεί να ανήκει στην Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι τα Λέβηθα είναι ένα νησί ανάμεσα στη Λέρο και στην Αμοργό, το οποίο νησί, πρέπει να σας πω, επί Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά έβαλε τη στατιστική υπηρεσία και το εμφάνισαν ως ακατοίκητο, δηλαδή το χάριζαν στους Τούρκους. Και στα Λέβηθα υπάρχει η οικογένεια Καμπόσου, την οποία εγώ γνωρίζω, γιατί προμηθεύομαι από αυτό το νησί διάφορα προϊόντα. Αυτό επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά, με έναν δήμαρχο Λέρου, ο οποίος υπόγραψε ο Αλίτης ότι είναι ακατοίκητο το νησί. Με συγχωρείτε κύριε Καψαμπέλη.
1: Μιας και είμαστε λοιπόν στα νησιά, να πούμε και για τα δύσκολα ζητήματα, διότι ένα ελληνικό νησί για το οποίο επικρατεί του άκρα του τάφου σιωπή γενικά με μερικές εξαιρέσεις, μόνο τον Κυριάκο Βελόπουλο έχω ακούσει να το θέτει το ζήτημα, έχοντας και τις ιστορικές γνώσεις γύρω από αυτό. Το ελληνικό νησί για το οποίο δεν μιλάει κανείς, εδώ στην Ελλάδα δεν μιλάει κανείς σχεδόν, πάνω στο οποίο κάνει business ο Ράμα με την οικογένεια Τραμπ. Και το λέω αυτό διότι σύν της άλλης είχε μια πολύ αντικειμενικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη του ιού Τραμπ στο χθεσινό της Φίλο η εφημερίδα, πρώτο θέμα παρακαλώ κιόλας, έχει τη σημειολογία του κι αυτό, υπό τον τίτλο «Δήλωση του Donald Trump Jr. Η Ελλάδα έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, στην ναυτιλία, στην ενέργεια και τα ακίνητα». Και εγώ τώρα επειδή, όπως λέει και ο λαός, όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, θα ξαναπώ, όχι φοβούν.

0: τους Δαναούς και δώρα φέροντες απλά φόβου, τον Τραμπ και δώρα φέροντα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν είναι απλά ο γιος του Προέδρου των ΗΠΑ, είναι και businessman. Είναι, ασχολείται με τις business της οικογένειας. Εκτός από πρωτότοκος γιος, είναι αντιπρόεδρος του οργανισμού Τραμπ και το αντικείμενό του είναι ακίνητα, εμπορικές δραστηριότητες, ξενοδοχεία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο όπως πρέπει να επαναλάβουμε, είναι στις προτεραιότητες δικαιολογημένα, τη δουλειά τους κάνουν. Δηλαδή τώρα να αρχίσω να βρίζω και να φωνάζω ή να αφορίζω δεν έχει κανένα νόημα, τη δουλειά τους κάνουν. Το ερώτημα είναι εμείς τι κάνουμε. Και όταν αναφέρομαι στο νησί, αναφέρομαι στη Σάσωνα, από την αρχαιότητα το όνομα, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης που συνεχίζεται, δεν έχει ξεσπάσει, συνεχίζεται ακόμα, θα ξαναπώ, ή στην Αλβανία. Την έχει πατήσει εκεί κατά κάποιο τρόπο, όπως φαίνεται, ο Ράμα. Δεν υπολόγιζε το εύρος των αντιδράσεων. Δεν υπολόγιζε ότι θα γινόταν τόση κοινωνική αντίδραση και τόσες διαδηλώσεις. Είναι το νησί το οποίο με βάση όλες τις διεθνείς συνθήκες συγκαταλέγεται στο σύμπλεγμα των Ιωνίων νήσων, των Επτανήσων, στις διεθνείς συνθήκες με τελευταία την συνθήκη παραχώρησης από τους Βρετανούς στην Ελλάδα το 1864, που λέει ρητός ότι μαζί με τα επτά νησιά κατονομάζονται, παραχωρούνται στην Ελλάδα, στο Ελληνικό Βασίλειο και όλα τα νησάκια, οι νησίδες που περιβάλλουν τα Επτάνησα. Στρατηγική σημασία νησί, η Σαζάν όπως τη λένε σήμερα, αποδείχθηκε στρατιωτική τη σημασία όταν επί Χότζα παραχωρήθηκε στην Σοβιετική Ένωση για να γίνει προκεχωρημένη στρατιωτική βάση για τον έλεγχο της Αδριατικής. Το 1914, δεν θα πάψω να το επαναλαμβάνω γιατί είναι μια ιστορική πραγματικότητα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος με ένα νόμο και ένα άρθρο, κυριολεκτικά με μια παράγραφο, υπό το κράτος εντονότατων και θελωδών αντιδράσεων στη Βουλή της εποχής, βεβαίως, χάρισε το νησί στους Αλβανούς για να φτιαχτεί όπως τους έδωσε και τη Βόρεια Ήπειρο. Για να φτιαχτεί το αλβανικό κράτος, το οποίο ήταν κατασκεύασμα των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, το χάρισε λοιπόν και άφησε στην τύχη τους, στη δραματική τους τύχη, τους λιγοστούς βλαχόφωνους Έλληνες βοσκούς που ήταν εκεί, οι οποίοι κλαίγοντας παρακαλούσαν τους Έλληνες στρατιώτες, παρακαλώ, να μην τους εγκαταλείψουν, τους εγκατέλειψαν και πήγαν οι Αλβανοί και τους κατέσφαξαν. Το 1914 αυτό. Το νησάκι λοιπόν αυτό, που κάθε άλλο παρά αμεληταίο είναι, εκτός από τη στρατηγική σημασία που έχει, έχει και τεράστια σημασία από πλευράς οικονομικής και ενεργειακής. Έχει τεράστια κοιτάσματα, υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα στην περιοχή, δισεκατομμύρια βαρέλια αναξιοποίητα, όχι μόνο σε στεριά, αλλά και στη θάλασσα και πολλά περισσότερα που δεν έχουν καν αξιοποιηθεί στη δυτική πλευρά προς την Ιταλία με βάση όλες τις γεωλογικές έρευνες. Αυτό λοιπόν το νησί είναι στρατηγική σημασίας και για τους Αμερικάνους και για την οικογένεια Τραμπ, διότι αυτό το χάρισε ο Ράμα, προσέξτε, το χάρισε ο Ράμα με μια συνθήκη παραχώρησης 99 ετών, αυτά ξέρετε τις απατεωνιές που κάνουν δίθεν ενοικίασης, στην οικογένεια Τραμπ, στον γαμπρό του Τραμπ, τον Κούσνερ, πώς λέγεται, για να γίνει τουριστικό φέρετρο. Αυτή είναι η κορυφή του παγόβουνου. Είναι το επιφανόμενο. Πίσω και κάτω από τα τουριστικά project υπάρχει η ενεργειακή εκμετάλλευση, η αξιοποίηση των κοιτασμάτων, των τεράστιων κοιτασμάτων που υπάρχουν στην περιοχή, από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένες και της Ευρών, στην οποία λέγεται ότι άμεσα ή έμεσα έχει ενδιαφέροντα και ο Τραμπ, και γίνεται λοιπόν ένα τεράστιο παιχνίδι. Γι' αυτό έρχεται τώρα εδώ και ο γιος Τραμπ να μας πει, να μας καλοπιάσει, να μας γλυκάνει βρε παιδί μου, να μας χαϊδέψει, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα έχει μπροστά της ένα σημαντικό μέλλον. Βλέπω μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες, βρίσκεται σε στρατηγική τοποθεσία και έχει απίστευτα πλεονεκτήματα στον τουρισμό, την ναυτιλία, την ενέργεια και τα ακίνητα. Η ανθεκτικότητα του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Σε ποια ανθεκτικότητα αναφέρεται? Στην ανθεκτικότητα της προηγούμενης 15ετίας, στο ξύλο που τρώγαμε την περίοδο των μνημονίων, την περίοδο που η... δεν ξέρω αν ήταν τότε, αλλά η πρώην σύντροφός του, αραβωνιαστικιά του, η Κίμπερλι, ξέρετε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν αραβωνιασμένος με την Κίμπερλι Κιλφόιλ λίγο καιρό πριν έρθει αυτή με απόφαση του πρώην πεθερού του Ντόναλντ Τραμπ πρέσβης στην Ελλάδα. Γιατί εκείνη την περίοδο έχουν βγει αποσπάσματα, ήταν σχολιάστρια στην τηλεόραση η κυρία Γκυλφόιλ και έλεγε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες και αντί να σηκωθούν να πάνε να δουλέψουν, τεμπελιάζουν. Για αυτή την ανθεκτικότητα τώρα, γι' αυτό λέω φοβού και δώρα φέροντες όλους αυτούς, και κάνει και το παρακάτω για ενδεχόμενες, λέει, επενδύσεις από τον οργανισμό Τραμπ στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα. Αθώα όλο αυτό. Απαντάω ότι δεν έχει κάτι στα σκαριά αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι στα σκαριά αυτή τη στιγμή. Για να προσθέσει ότι η Ευρώπη είναι πάντα μια σημαντική αγορά και η Ελλάδα σίγουρα προσελκύει όλο και περισσότερο διεθνές ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες. Οποιαδήποτε σοβαρή επένδυση, συμπληρώνει, κρατήστε το αυτό, εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα τις ευκαιρίες και το αναπτυξιακό δυναμικό. Αλλά η Ελλάδα έχει μερικούς πολύ ελκυστικούς τομείς, ειδικά τον τουρισμό, τη φιλοξενία, τα πολυτελή ακίνητα, όχ, λέω εδώ εγώ, με πιάσε ένας πόνος, συγγνώμη, και τις υποδομές. Αντιλαμβανόμαστε όλα αυτά τι σημαίνουν, αρκεί να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται για το οργανισμό Τραμπ, για όλα αυτά τα τις κατασκευές κλπ. Κλπ. Μόνο λέει, προσέξτε, στο Σικάγο ένα ακίνητο 2,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών ποδιών κατά μήκος του ποταμού και ένα από τα υψηλότερα κτίρια κατοικιών στον κόσμο έχει γίνει από τον όμιλο Τραμπ. 92 όροφοι με 486 πολυτελείς οικίες, 339 ξενοδοχειακές μονάδες και 4 επίπεδα εμπορικών χώρων. Μπροστά σε αυτό τώρα, για να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι, ο ουρανοξύστης και ό,τι άλλο φτιάχνεται εκεί στο ελληνικό είναι τίποτα, γατάκια. Τι να σου κάνουν τώρα εκεί ένας ουρανοξύστης στο ελληνικό, όταν εδώ έχεις 92 ορόφους, 339 ξενοδοχειακές μονάδες, 486 πολυτελείς κατοικίες και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα ωραία. Και για να σοβαρολογήσουμε, φαίνεται καθαρά ότι στην Ελλάδα έχει ανοίξει πλέον η όρεξη όλων, των πάντων. Στην Ελλάδα και για την Ελλάδα. Και θα έλεγα και σε βάρος της Ελλάδας, διότι μας βρίσκουν και μας τα κάνουν. Θα μου πεις, δεν θες ρε εσύ να αναπτυχθεί η χώρα? Είπε κανείς ότι δεν θέλει. Θα έπρεπε να είναι προβληματικός στο μυαλό να μην θέλει. Το ερώτημα είναι με ποιους όρους. Πώς θα γίνει αυτό? Μην ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και παρασυρώμαστε στις επαναλήψεις.
1: Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιστορία του ελληνικού.
0: Αυτό λέω εδώ.
1: Όπου ο ελληνικός λαός, να το πω με αυτό, ο ελληνικός λαός πληρώνει τι, όπου το φανταστείτε, την υπογειοποίηση του τμήματος του παραλιακού δρόμου, ώστε να μπορούν οι κάτοικοι, οι ενοικιαστές και αγοραστές του συγκροτήματος Λάτσι να περπατούν χωρίς να χρειάζονται να περάσουν
0: εδώ
1: από το φανάρι. Και το πληρώνει ο ελληνικός λαός.
0: Εδώ όμως ο κύριος Τραμπ, ο γιος του κυρίου Τραμπ, έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Μπορώ να μην το καταλαβαίνω σωστά. Δεν είναι υποχρεωτικό να το καταλαβαίνω σωστά. Ουσιαστικά λέει να έρθουμε εμείς εκεί να τα κάνουμε όλα ελληνικό. Να κάνουμε όλη την Ελλάδα ελληνικό. Είστε φιλέτο. Ποιο ελληνικό τώρα εκεί? Αυτά ξαναλέω γατάκια. Δώστε μας, όχι δώστε μας, δεν είναι στο χέρι σας, θα πάρουμε την Ελλάδα, το φιλέτο, τα φιλέτα της Ελλάδας. Έλεγα τις προχθές καταγγελίες, δεν έχω δει μα την Παναγία καμία αντίδραση. Στη δυτική παραλία της Καλαμάτας χαρίζουν 200 στρέμματα σε Ισραηλινή εταιρεία, σε φαντ. Τα ακίνητα ανά την Ελλάδα αλλάζουν χέρια
1: χαμός
0: σε ξένα φαντς και εταιρείες και ομίλους.
1: Χαμός γίνεται.
0: Εγώ δεν θα μπω στη λογική ποια χώρα είναι εδώ, ποια χώρα είναι εκεί. Μακριά από μένα αυτή η κατηγοριοποίηση, υπό την έννοια ότι εγώ θέλω να μην αφελληνίζεται η ελληνική ιδιοκτησία. Ποιος θα την πάρει, για μένα είναι το ίδιο. Αρνητικό. Είτε είναι έτσι, είτε είναι γιουβέτσι. Χάσαμε την Ελλάδα με τα μνημόνια, αεροδρόμια, λιμάνια και ούτω καθεξής. Παραλίγο να χάσουμε και την Ακρόπολη και δεν αστειεύαμε. Θυμόμαστε τότε ότι είχαν υπάρξει και χρειάστηκε να γίνει μετά ολόκληρος ντόρος φασαρία για να κάνουν ειδική διευκρίνηση ότι εξαιρούνται οι αρχαιολογικοί χώροι. Τώρα θα μου πεις και που εξαιρέθηκαν, άμα είσαι μεγαλοσχήμονας και έχεις ξεβλαχέψει και την Ελλάδα κατά δήλωσή σου, μπορείς να πηγαίνεις εκεί στα αρχαιολογικά μέρη της Πύλου και να κάνεις ότι γουστάρεις επειδή είσαι κάποιος. Θα μου πείτε και που τα έχουμε. Δηλαδή έχουμε και την ξένη κατοχή, έχουμε και την εσωτερική κατοχή. Διότι συνθήκες κατοχής είναι αυτό, κατά κάποιο τρόπο. Και γιατί λέω κατοχής? Διότι και την περίοδο της κατοχής, ξέρετε, της κατοχής μετά το 41, είναι από τις πτυχές της ντροπής που τα κρύβουμε και κάτω από το, πώς να το πούμε, κάτω από το χαλί, γιατί είναι μια, ας το πούμε, πιο συνολική ντροπή. Όχι εντελώς συνολική, είναι πιο συνολική, πιο συλλογική ντροπή. Χιλιάδες ακίνητα, κυρία Γιαννητόπουλε, είστε νεότερος εσείς, δεν τα έχετε υπόψη σας αυτά, ξεπουλήθηκαν για λόγους επιβίωσης από τους ιδιοκτήτες τους σε μαυραγωρίτες της εποχής, που δεν ήταν μόνο οι κλασικοί μαυραγωρίτες, ήταν και οι μαυραγωρίτες με τα κουστούμια. Αυτοί που είχαν δηλαδή τη δυνατότητα, άρπαζαν τα σπίτια, τις περιουσίες Ελλήνων που δεν μπορούσαν να ζήσουν. Χιλιάδες μεταβιβάσεις είχαν γίνει από Έλληνες σε Έλληνες. Και μετά το 50, μάλιστα και κάποιοι μεγαλούργησαν και στην πολιτική. Δηλαδή, σε όλους τους χώρους, σχεδόν σε όλους τους χώρους. Βρέθηκαν με ακίνητα και κούναγαν και το δάχτυλο από τα μπαλκόνια και τις πλατείες, έχοντας αρπάξει σπίτια Ελλήνων την περίοδο της κατοχής. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, και η εξωτερική κατοχή πάντα σε αυτή τη χώρα. Αλλά υπάρχει σε ένα βαθμό, εγώ θα το πω γιατί έτσι το νιώθω, ξαναλέω, και η καλλιέργεια του ραγιαδισμού. Μην αντιδράτε, μην διαμαρτύρεστε, μην ξεσηκώνεστε. Και αυτή την περίοδο μας βάζουν σε αυτό το ζήτημα τα γυαλιά, καλός ή κακός, ας το συζητήσουν άλλοι. Εγώ βλέπω ότι ξεσηκώνονται για τη δημόσια περιουσία τους, για τις περιουσίες τους, Αλβανοί, και στην Ελλάδα ακριβώς συζητάμε για το αν το σκάνδαλο του ελληνικού, δεν πρέπει να το λέμε σκάνδαλο, και τι ωραία που είναι εκεί, και που θα φτιαχτούν έτσι και που θα φτιαχτούν αλλιώς, και καζίνο και έτσι και ξενοδοχεία και μεζονέτες και λοιπά και λοιπά. Αν αυτό δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, μια προϊούσα παρακμή που απλώνεται παντού και η οποία για μένα έχει τεράστια σημασία, γιατί εργαλειοποιείται από τον κύριο Μητσοτάκη εν όψει των εκλογών για να διαχύσει σε όλη την κοινωνία, σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, την παρέτηση, την κόπωση, την εγκατάλειψη, αυτό το τη σαπίλα, τη σύψη, ότι πού να αντιδράς τώρα, πού να ξεσηκώνεσαι, δεν έχει κανένα νόημα. Άστο, μωρέ, άστο. Μέσα από αυτό το άστο, μέσα από αυτή την παρέτηση και την αποχή εν τέλει, γιατί εκεί κατατείνει, και την αποχή, πού να πάει να ψηφίζεις τώρα, όλοι τα ίδια είναι. Όλοι τα ίδια είναι. Την ώρα που ο πελατειασμός γύρω από την Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση, από το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη, έχει δημιουργήσει ένα συμπαγή εκλογικό πυρήνα, ο οποίος με προτεραιότητα ακριβώς την επιβίωση, την ανάπτυξη, το να επωφεληθεί από όλο αυτό το σύστημα εξουσίας που υπάρχει εδώ και 7 χρόνια, σου λέει πρέπει να κρατηθείς την εξουσία για να κρατηθούμε κι εμείς. Αυτά ήθελα έτσι να...
1: Ακούμε συνέχεια τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι προγραμματίζει, σχεδιάζει την Ελλάδα του 2030. Και το λέει σαν να είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θέλω να σας πω, και εντάξει, είμαι ο μοναδικός που το λέω, τι να κάνω, ότι πριν Θυμάται ο κύριος Καψαμπέλης πριν πόσους μήνες, 2 μήνες, 1 μήνα, 1,5 μήνα, κάτι τέτοιο. Είχε βγει μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πρέπει να ήταν 1,5 με 2 μήνες. Και αυτή η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση και το είχαμε αναφέρει στην εκπομπή. Μόνο εμείς, κανένας άλλος. Ρε κανένας άλλος, ρε γελοί δημοσιογράφοι, κανένας άλλος. Τι έλεγε αυτή η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου? Ότι το 2030, το 2030, σας παρακαλώ πάρα πολύ να το βρείτε, να τη βρείτε αυτή την έκθεση. Γιατί κανένας διευθυντής δεν θα τη βάλει πρώτο θέμα. Με αφορμή αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Λέει το εξής, προβλέπει το εξής, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το 2030 η Ελλάδα θα είναι η φτωχότερη χώρα της Ευρώπης κάτω και από τη Βουλγαρία. Το δούνου του. Θυμάμαι δε ότι μετά από λίγες μέρες ο Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με την επικεφαλή του δούνου του εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο, στην εκδήλωση του Κυριακού, του εκδότη. Και ο Μητσοτάκης λέει ότι σχεδιάζει να πάμε το 2030. Δηλαδή τι να κάνουμε, δηλαδή, να είμαστε φτωχότεροι στην Ευρώπη, ρε μεγάλε. Ρε μεγάλε, κάνε ένα τεστ IQ. Κάνε ένα τεστ IQ. Κυρία Γιαννητόπουλε, μπορώ να φύγω να πάω κάνω εγώ ένα τεστ IQ για μένα? Λοιπόν, ακολουθεί ο κύριος Αγιαννητόπουλος με τραγούδι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων μετά τον κύριο Γιαννητόπουλο και μετά έρχεται εδώ στο στούντιο ζωντανά ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αντρέα Καψαβέλη, καλημέρα.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Καλό ταξίδι στο φίλο μου τον Γιώργο Τασουφλιά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μετήχθη το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη κατά τη συντονισμένη επιχείρηση Όντιν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής. Ο κατηγορούμενος τρομοκράτης από τη Γάζα που εργαζόταν νόμιμα σε ξενοδοχείο και διατηρούσε χαμηλό προφίλ, ομολόγησε ότι είναι στέλεχος της Χαμάς και ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον τελικό στόχο και ότι περίμενε οδηγίες από τους καθοδηγητές του, έχοντας ήδη ξεκινήσει online παραγγελίες χημικών πρώτων υλών. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές που τον είχαν υποστενή παρακολούθηση επί 15 ημέρες εκτιμούν ότι προετοίμαζε ένα βαρύ δυναμικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Οι υποψίες στρέφονται γύρω από κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη το επόμενο διάστημα. Η ελληνική αστυνομία αποκάλυψε πάρτι με τις πολεοδομικές άδειες στην Αττική. Συγκεκριμένα, η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση με εγκέφαλους ένα γνωστό ζευγάρι αρχιτεκτόνων μηχανικών που κατήχε θέσεις κλειδιά στη Γενική Γραμματεία του Δήμου Γαλατσίου και τον σύζυγό της, τεχνικό σύμβουλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν πλήρως το κρατικό δίκτυο και επέβαλε ταρίφες από 1.000 έως 30.000 ευρώ για να νομιμοποιεί αυθαίρετα, να εκδίδει παράτυπες οικοδομικές άδειες και να σβήνει πρόστιμα χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις όπως καφές και εργαλεία. Μετά από σαρωτική επιχείρηση και αυτόφορη σύλληψη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 335.000 ευρώ σε μετρητά. Ήδη έχουν συλληφθεί 6 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί και επιχειρηματίες. Ομαλά εξελίσσεται η σεισμική ακολουθία στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΣΠ και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σεισμό μεγαλύτερο από τη χθεσινή δόνηση, το 5,2 ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, καταγράφηκαν περίπου 70 μετασεισμοί, εκ των οποίων 5 ήταν άνω των 3 ρίχτερ και ένας μεγέθους 4,3 ρίχτερ. Η εικόνα αυτή, όπως αναφέρει σε ενημέρωσή του το Υπουργείο, ενισχύει την εκτίμηση ότι η δόνηση των 5,2 ρίχτερ ήταν και ο κύριος σεισμός. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης εξαπέλυσαν ομοβρονδία πυράβλων εναντίον ευαίσθητων στόχων του Ισραηλινού εχθρού, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, ο Γιαχία Σαρή, προσθέτοντας ότι οι αντάρτες επιβάλλουν πλήρη απαγόρευση της Ισραηλινής ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα. Οποιαδήποτε κίνηση του εχθρού θα θεωρηθεί νόμιμο στρατιωτικό στόχο και θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση, τόνισε στην ίδια ανακοίνωση. Γενικά έθριος με ηλιοφάνεια αναμένεται ο καιρός στην Αττική, όμως από το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί ζωντανά από το στούντιο του σταθμού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με την εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
3: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
4: Καλημέρα από το Έσενση Γερμανία.
5: Καλημέρα από Λιούπολη Αττικής.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
7: Καλημέρα από Βάρδα.
8: Καλημέρα από την καρδιά της Ομογένειας στον Καναδά.
9: Good morning from Johannesburg.
10: Καλημέρα από Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κατερίνη.
11: Καλημέρα από Πέλα.
12: Καλημέρα από Σιγκαπούρη.
13: Καλημέρα από Λακωνία.
14: Καλημέρα από Συνταγούρου της Δράμας.
15: Καλημέρα από Περιστέρι.
16: Καλημέρα σας, Σαλαμίνας, στην Αττική.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και για την επόμενη ώρα στο στούντιο θα βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή «Μάχη για την αλήθεια». Εσείς σημειώνετε τον αριθμό Viber, τη μηνυματιέρα του σταθμού, στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε τις ερωτήσεις σας, στέλνετε τις καλησπέρες σας, 6943-63-54-51. Θα το επαναλάβω ακόμα μία φορά. 6943-63-54-51 είναι ο αριθμός του Viber. Και θέλω να πούμε με αυτό που άκουγα και γέλαγα σήμερα όλο το πρωί.
1: Ποιο?
0: Μπαίνουν με Skype στις Επιτροπές Βουλής για ένα λεπτό για να πάρουν 75 ευρώ.
1: Μου λένε ότι αυτό το Skype έχει καταργηθεί κάπως
0: αντίστοιχα. WebEx το ίδιο είναι, εντάξει.
1: Δεν ξέρω από αυτά. Το έχω πει για δημοσίως. Δεν κρύβουμε εγώ. Ούτε από social media ξέρω ούτε τίποτα.
0: WebEx είναι αυτό που είχε ναυαγίσει όταν πήγαν να κάνουν την τηλεκπαίδευση στα χρόνια της πανδημίας.
1: Ναι. Ακούστε λοιπόν τι κάνουν οι βουλευτές σας. Οι δικοί σας βουλευτές. Οι εκλεγμένοι βουλευτές. Και θέλω κάτι να πω για τα δίθεν νέα κόμματα. Δεν μπορώ να ακούω έναν γραφικό τύπο και μια γραφική τύπησα να λένε ότι και οι 300 είναι οι ίδιοι και θα πάρω ανάποδες καμιά μέρα. Θα πάρω ανάποδες καμιά μέρα και δεν ξέρω εγώ τι θα γίνει. Θα ανοίξω το στόμα μου, σας είπα, και δεν τους ξέρω πλέον ο Νιαγάρας. Αυτούς που με παρακαλούσαν πριν πολύ καιρό να τους βοηθήσω και ξαφνικά μου γίνανε και κομματάρχες. Θα τα πούμε στην πορεία. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Τουλάχιστον εγώ από την τσέπη μου έχω βάλει λεφτά για να κάνω αυτό το κόμμα. Έτσι, από την τσεπούλα μου, τη δική μου τσέπη, το δικό μου βιός. Συνονοηθήκαμε? Έτσι, και είναι προειδοποιητική η βόλη σε κάποιες και κάποιους που για να κάνουν πάνω στα πτώματα καριέρες και πάνω στο ψέμα ή με το ψέμα επιχειρούν να δημιουργήσουν την αίσθηση και οι 300 είναι οι ίδιοι. Τι λέτε ρε, σοβαρά? Sorry για την ένταση, αλλά έχω εξοργιστεί με αυτά που συμβαίνουν. Για σοβαρευτείτε λίγο, για σοβαρευτείτε. Και πείτε μας που δουλέψατε πρώτα εσείς που θέλετε να γίνετε κομματάρχες και να σώσετε τη χώρα. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί οι ανόητοι που σε ψηφίζουν. Αυτοί οι βλάκες, γιατί περί βλακών πρόκειται, ηλιθίων και ανόητων, που χειροκροτούν άργους ή με παροχή υπηρεσίας σωτήρες. Γιώσαμε από σωτήρες πια. Φτάνει πια με τους σωτήρες. Τα αλεξίπτωτα της πολιτικής που τους βοηθάει το σύστημα. Και έχω να πω πάρα πολλά στην πορεία. Αλλά επειδή η υπομονή μου έχει όρια, το ξαναλέω. Σταματήστε εσείς από τα κόμματα, τα νεοπαγή και καλά που θα σώσετε την Ελλάδα, να λέτε και οι 300 είναι ίδιοι. Να μας πείτε που κάναμε λάθος στην Ελληνική Λύση. Να μας πείτε εμείς που φταίμε για την κατάδεια της Ελλάδος. Να μας το πείτε όμως, με στοιχεία. Όχι και οι 300 είναι ίδιοι. Γιατί εσείς που λέτε αυτό, πριν μερικά χρόνια εκλιπαρούσατε εμένα προσωπικά για πολλά πράγματα και έχω και στοιχεία. Κάποια στιγμή θα τα δημοσιοποιήσω. Γιατί η αχαριστία έχει όρια. Είπαμε, αχαριστία στην αχαριστία, αλλά φτάνει πια. Επειδή έχετε ασυλία στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, πείτε μου ρε εσείς, το πω διαφορετικά εγώ. Ποιος δικός μας βουλευτής είχε βγει από την πρώτη στιγμή που έγινε το κόμμα 20 λεπτά μόνος του με τους δημοσιογράφους? Όχι εγώ.
2: Ούτε. 15 λεπτά.
1: Άλλο σου λέμε, εγώ βγαίνω 15 με 20 λεπτά. Εδώ βγάζουν τον κάθε τη χάρπαστο χθεσινό που δεν τον ξέρει τη μάνα του. Α, βλέπω τώρα έναν κύριο στέλεχος Ελλάς λέει. Και ένας κύριος εκεί στον Όπεν. Τον έχουν μόνο του. Μόνο του ρε παιδιά. Με άλλους δύο βουλευτές Πασόκ Νουδού. Ρε πλάκα μας κάνετε. Πλάκα μας κάνετε. Μη κοινωνιστικά κόμματα. Μα. Η κείμενη εθιμική νομοθεσία λέει ότι πρέπει να παρουσιάζουν τα κόμματα του κοινοβουλίου. Όταν παρουσιάζεις όλη μέρα 5 φορές κόμματα μη κοινοβουλευτικά, τους αβαντάρεις και τους δίνεις αέρα επίτηδες. Με επιλογή το κάνουν όλα τα κανάλια. Δεν είναι τυχαία αυτά ρε παιδιά. Δεν μπορεί να είναι τυχαία.
0: Έχει 5-6 αναπληρωτές εκπροσώπους τύπου το Ελλάς για να. Γιατί δεν προλαβαίνουν.
1: Ρε και οι άλλοι που δεν έχουν τίποτα, το κόμμα του δεν έχω σχέδιο, δεν έχω πρόγραμμα, θα κάνω αργότερα, δεν έχω αφημί. Είμαστε με τα καλά μας, σου βγαίνει και σου λέει ένα κόμμα ότι δεν έχω αφημί, δεν έχω σχέδιο, δεν έχω πρόγραμμα. Θα δούμε στην πορεία τι θα κάνουμε και να πάνε το ψηφίζω, ρε κακομοίρη. Ε, κακομοίρη, εσύ που με ακούς, εσύ. Που θες να ψηφίσεις ένα κόμμα που δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει τίποτα. Τι θα ψηφίσεις? Τον αέρα των κομπανιστών που παρουσιάζουνε? που δεν σου λένε πραγματικά, και το λέω με πόνο ψυχής, ο Τσίπρας στα κόντρα και στα λαμιγούς θα σε σώσει αυτός. Με τα εγκληματικά του λάθη θα σε ξανασώσει. Σε σώσε μια φορά, θα σε σώσει και δεύτερη. Πώς θα σε σώσει τη δεύτερη φορά? Δεν σε σώσε την πρώτη. Θα σε σώσει τη δεύτερη? Αλλά οι δημοσκοπήσεις έφτιαξαν κλίμα. Τα κανάλια είναι μέσα στο κόλπο. Όλα τους. Σας έχω πει, το Τσίπρα το στηρίζουν δύο εφοπλιστές. Είναι ο ένας ο Μαρινάκης και ο άλλος ο Μελισανίδης. Δεν άσω ψέματα εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Το άλλο το κόμμα της συμπόνιας του αέρα και του αέρα του κουπαριστού, που δεν έχει τίποτα, το στηρίζει όλο το σύστημα. Δεν τα βλέπετε. Πραγματικά δεν τα βλέπετε. Και γελάω. Διότι είστε εφιέστατοι. Και θα σας πω και τα 75 ευρώ για να το κλείσουμε αυτό. Οι βουλευτές σας λοιπόν από την, λέω εγώ, από το υπόλοιπο Αττικής, από τη Δυτική Αττική, για να μην πηγαίνουν μέχρι τη Βουλή άνθρωποι από την επαρχία, δεν πατάς στη Βουλή, βγαίνουν με τηλεδιάσκεψη, βγαίνουν 2 λεπτά, 3 λεπτά και παίρνουν 75 ευρώ. Ναι, σε επιτροπές. Για να πάρουν τα 75 ευρώ. Καλημέρα σας, τι κάνετε, το νομοσχέδιο είναι καλό, δεν μας άρεσε αυτό το άρθρο και το άρθρο, άντε για σας τώρα, δώσουμε τα 75 ευρώ. Το κατήγγειλα και πήγα να με φάνε στη Βουλή. Μου την πέσανε οι συνάδελφοι. Αυτοί δεν συνάδελφοι. Αυτοί οι βουλευτές. Όρμηξαν να με φάνε.
3: Χαλάσανε πιάτσα.
1: Έλα.
3: Χάλασε η πιάτσα.
1: Χαλάω τη μαρμίτα τους. Τι να κάνουμε τώρα. Τρώνε. Δεν χορταίνουν με τίποτα. Κάθονται και πληρώνονται. Και θα σε σώσει τώρα το κόμμα της συμπόνιας. Το κόμμα του τίποτα, ρε παιδιά. Τίποτα. Τα λέμε τίποτα. Μια φούσκα να μπαλώνει. Φούσκες. Όλες. Φούσκες. Όλες. Και όλοι. Χωρίς. Το τονίζω, σχέδιο, χωρίς πρόγραμμα. Γιατί δεν θα ψηφίσει αυτό το κόμμα? Γιατί μου αρέσει η τύπισσα, ο τύπος. Γιατί ψηφίσει το κόμμα? Γιατί συμπονώ. Τι συμπονά, δεν παλικάρι μου, να σώσουμε την Ελλάδα θέλουμε. Για να σωθεί η Ελλάδα με συμπονιά δεν σώζεται. Με αγώνα και δουλειά σώζεται. Και τι κάνουν λοιπόν τώρα, αγαπητοί μου, οι δημοσκοπήσεις, γιατί σου έκανα γέφυρα. Τι κάνουν οι δημοσκόποι? Τους λέγανε, βλέπουν, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν βγαίνει το σύστημα.
3: Μαθηματικά.
1: Μαθηματικά, αριθμητική. Τα βάλαμε κάτω με τους στατιστικολόγους δικούς μας. Γιατί έχουμε, ρε παιδιά. Έχουν. Τι να κάνω. Αυτό το ρημαδοκόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση έχει ανθρώπους. Βρείτε μου ένα σαν τον Βιλιάρδο, σαν τον Φωτόπουλο, ρε παιδί μου, και τα οικονομικά σας λέω τώρα. Έχουν πάει κι άλλοι. Αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι ο ναρκισισμός, η αλαζονία, η αυταρέσκεια διαπνέει τα νέα κόμματα, δίθεν νέα κόμματα. Και οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούσαν τον Άδωνη Σπύρο Γεωργιάδη, τον Σπύρο, τον φίλο μας, τον φίλο σας, ότι πήγε, έκανε μπότοξ, λίφτηκε, βάλε μαλλιά, αποδέχονται το άλλο το νέο κόμμα ή τα άλλα νέα κόμματα που και ο Τσίπρας έχει κάνει. Φαίνεται.
3: Rebranding το λένε αυτό. Δεν το λένε.
1: Σόπαρε, δεν φαίνεται.
3: Είναι rebranding.
1: Δεν έχει ούτε μία ρητίδα στο μέτωπο, ρε παιδιά. Τσίτωσε το δέρμα. Και το άλλο νέο κόμμα των σωτήρων κτλ. Έχουν γίνει σαν πλαστικοί. Με σπόιλερ και αναδομές. Οι ψηφοφόροι τους βρήκαν τον Άδωνη που το έκανε αυτό. Τώρα όμως κάνουν γαργάρα όταν το κάνει ο αρχηγός τους. Ή αρχηγός τους. Γενικά το λέω. Ακούστε τι έλεγε ένας φιλόσοφος. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα. Ο άνθρωπος που δεν είναι ικανοποιημένος με την εξωτερική του εμφάνιση δεν είναι ικανοποιημένος με την ψυχή του. Γιατί η φύση αυτό σου έδωσε. Τώρα, αν παχαίνεις όπως εγώ προσέχω πάρα πολύ τα κιλά μου, είναι άλλο πράγμα. Τα κιλά μου είναι από τη φύση, τρως καλά, παχαίνεις. Προσπαθείς να είσαι αδύνατος. Άλλο αυτό. Για να καταλάβετε, σας λέω την κατάντια αυτού του Έλληνα, του νεοέλληνα, του νεοραγιά. Τι κάνουν λοιπόν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων? Δεν τους βγαίνουν τα νούμερα. Αποκάλυψε και τα λεφτά που πήρανε. Παλμός ανάλυσης, όλοι αυτοί έχουν πάρει εκατομμύρια ευρώ του Μαξίμου.
3: Δεν φοβάστε πως ανοίξετε μέτωπο?
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με την αλήθεια έχω, με την ψέμα έχω μέτωπο. Είμαι συμπροταγωνιστής με την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Άκου τι κάναν τώρα. Έλεγα λοιπόν πριν τις μέρες στους συνεργάτες μου, ακούστε λίγο παιδιά, τους λέω. Επειδή δεν βγαίνουν τα νούμερα όπως τα παρουσιάζουν, δεν βγαίνουνε παιδιά, δεν γίνεται να βγουν, πώς το λένε. Δεν μπορεί να λένε ότι η Ελληνική Λύση είναι μπετοναρισμένη και να είναι στο 6%. Με βάση τις δημοσκοπήσεις τους. Αφού είναι μπετοναρισμένη η Ελληνική Λύση, είναι στο 9, 10, 11%. Δεν μου λέγανε και τι γίνεται. Να σου πω εγώ λοιπόν τι κάναν τώρα για να γίνει πιο λογικοφανές το σενάριό τους.
3: Εργαλοποίηση σαν αναποφαστού.
1: Περίμενε λίγο, ρε παιδί μου, πα στο εκλεπτισμένο στο αυτό εσύ. Έτσι είναι, αλλά να το πει λαϊκά, να το καταλάβει ο κόσμο. Σου λέει, ο Βελόπουλος είχε 12% όταν ψήφισαν 40-45%. Τώρα είναι στο 6-7-8 το πολύ, γιατί αυτό 45% έγινε 55-60% που θα πάνε να ψηφίσουν. Οπότε ανέβηκε το ποσοστό αυτό. Ο Βελόπουλος δεν παίρνει τίποτα, οι άλλοι δεν παίρνουν τίποτα και παίρνει μόνο ο Τσίπρας και το άλλο το υποκομματίδιο. Το κόμμα Τσιμπόνιας. Και έτσι μειώνει το ποσοστό του Βελόπουλου και αυτοί παίρνουν ο καθένας από 10-11%. Κατανοητό. Για να φαίνεται λογικοφανές. Και έτσι καλύπτουν και τα νότα τους. Για να σου πούν, εμείς μετρήσαμε με βάση τους 60 θα πήγαν να ψηφίσουν. Τελικά ψήφισαν 40. Άρα δεν πέσαμε έξω, δεν φταίμε. Εμείς δεν πήγαν να ψηφίσουν. Μας λέγαν ψέματα. Μιλάμε για κανονικούς απατεώνες. Απατεώνες κανονικούς. Απατεώνες κανονικούς που παίζουν με την νοημοσύνη σας. Όταν βγαίνει, βρε, πραγματικά και το βλέπω στο... Μου είστε λασφώσει κάτι social media και γελούσα, ρε παιδιά. Νεοέλληνας. Διάλογος σε ένα φόρουμ, πως λένε αυτά τα περίεργα. Λέει, θα ψηφίσω αυτό. Του λέει άλλος, για ποιο λόγο? Διότι εμπιστεύομαι το άτομο. Μπράβο. Ναι, ρε αδερφέ, του λέει, αλλά για την οικονομία τι θα κάνει? Για τις υποδομές τι θα κάνει? Αφού δεν έχει λόγο, δεν μπορεί να μιλήσει. Πάει μόνο μαγνησκομπένες εκπομπές. Δεν κάνει κάτι συγκεκριμένο. Τα αφήνει όλα έολα. Γενικά μιλάει. Δεν μας είπε ποιος έδινε λεφτά για να μην κάνει κόμμα. Εγώ θα ψήφισω αυτό. Τώρα να σου πω κάτι. Η βλακία είναι ανίκητη. Δεν μπορώ να την παλέψω εγώ. Και γελούσα από κάτω εγώ. Λέω, δέστε βλακώδη αιμονή. Δέστε βλακώδη αιμονή. Δείτε την. Δεν μπορώ να σας λέω δεν έχω σχέδιο, δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Θα πάρω αφημί, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Ψηφίστε με. Πρέπει να προετοιμαστείς για να ψηφιστείς και να σώσεις την πατρίδα. Για τον Τσίπρα δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Κουράστηκα. Κουράστηκα να λέω τα αυτονόητα.
3: Πάντως οι δημοσκόποι μια χαρά τον βοήθησαν στην προσπάθειά του να εξαερώσει, ας πούμε, το ΣΥΡΙΖΑ, να τους πάρει.
1: Ακού, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαερώθηκε από τους δημοσκόπους. Εξαερώθηκε από τους ίδιους τους βουλευτές. Πες μου, ρε, 5-6 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
3: 5-6 βουλευτές.
1: 30 και ήταν.
3: Ναι.
1: Τους έχεις δει πραγματικά να παρουσιάζονται, να λένε συγκεκριμένα πράγματα εδώ και 4 χρόνια που είναι αντιπολίτευση?
3: Όχι.
1: Να μιλάνε για κάτι συγκεκριμένο, να κάνουν αντιπολίτευση?
3: Όχι. Αλλά ήταν στο 1,5 ξαφνικά αυτό που δείξανε τώρα που ήταν τη σημερινή.
1: Βρε, Λεβέντη μου, αυτά είναι τα μπαλόνια.
3: Αυτό λέω.
1: Ξεφουσκώνουν, φουσκώνουν όπως θέλουν. Αύριο μπορεί να γίνει 27,5. Σε ρωτώ λοιπόν, ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και δεν μίλησε ποτέ για τα μείζωνα ζητήματα της χώρας γιατί είχε ενοχικό σύνδρομο από τον Τσίπρα. Γιατί παρόχουσε ενέργειας, ακρίβεια, χρηματιστήριο ενέργειας, τα φαντς, τα έκανε ο Τσίπρας μαζί με τον Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησε λοιπόν ο Τσίπρας να απογαλακτιστεί από το χθες, έτσι λέει, για να επανέλθει από το αύριο στο σήμερα για να κάνει κόμμα. Και πάνε και τον ψηφίζουν. Και δεν έχουν λίγη τσίπα πολιτική αξιοπρέπεια οι ψηφοφόροι αυτοί να πούν, κάτσε ρε μεγάλε. Μας μιλάς για τις τράπεζες όταν ο ίδιος εσύ έκανες τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς με νόμο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει σε τι ζούγκλα ζούμε, σε τι τσίρκο. Αλλά είναι τσίρκο, παιδιά. Και ας το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούν να μου βρουν. Και αυτό σας λέω, κάθε φορά γελάω εσύ. Ο Βελόπουλος λέει έχει εταιρείες, δεν μπορώ να βρει τις εταιρείες έχει. Μπες, Κάδμος ΕΠΕ, τι να σου πω τώρα. Κάδμος ΕΠΕ, έχει το μετοχολόγιο. Έχω την πλειοψηφία του πακέτου. Και δες και τους τζίρους. Όχι εσύ ρε.
3: Μπαίνω κι εγώ.
1: Όχι εσύ.
3: Να ακούω εγώ.
1: Ο κόσμος. Και μπορώ να δεις και τους τζίρους που έχει εταιρεία μου τελευταία 10 χρόνια. Δεν χρειάζεται. Μία. Δεν μπορώ να βρω, λέει. Βρέστε το καλό σας από εδώ πέρα. Ψάξτε να βρείτε τι δουλειά κάνουν τα λαμόγια που ψηφίζετε. Ψάξτε να βρείτε τι δουλειά κάνουν. Αεριτζίδες του χιλιάρικου με το ζόρι. Άλλοι δεν δούλευαν και ποτέ. Είχαν εισοδήματα 3.000 ευρώ με πλαστές υπογραφές. Ο άλλος ο Βαρυπινίτς δεν έχει δουλέψει μια μέρα στη ζωή του. Και βγάζετε και γλώσσα για μένα. Δεν μπορώ. Δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι.
3: Θα συνεχιστεί αυτό με τα μπαλόνια αυτά θα συνεχιστούν τώρα στο δρόμο.
1: Τα μπαλόνια θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τις εκλογές. Όταν έρθει η ώρα της αλήθειας, θα πούν ξεφουσκώνανε. Να, αυτό εδώ το βλέπεις αυτόν εδώ. Γλίτσα μεγάλη, δεν μπει στο όνομα του. Γλίτσα μεγάλη. Παρακαλούσε αυτός και ένας άλλος δίθεν πτέραχος να έρθει στην ελληνική λύση. Δεν τους ήθελα. Δεν τους ήθελα.
3: Βρήκανε καταφύγιο όμως από ό,τι βλέπω.
1: Δεν, όχι ρε. Το κάνανε, ήξερατε γιατί το κάνανε. Γιατί θέλουν να πάρουν καρέκλα από την Νέα Δημοκρατία. Και όλα πήρε κάπου και στην περιφέρεια, λέει, στην πολιτική προστασία, πτεράχος κτλ. Ο άλλος πήρε. Αυτός εδώ πήρε την καρέκλα στο Υπουργείο Οικονομικών. Κάπου πήρε. Τι θες, ρε.
3: Α, θέλανε να έρθουν δηλαδή για να κάνουν την ανταλλαγή.
1: Δεν ξέρω γιατί θέλανε. Ξέρω ότι είναι λαμόγια. Ότι η λογική του είναι λαμογίστικη. Τι να τους κάνω εγώ αυτούς. Τι να τους κάνω αυτούς εδώ τους τύπους. Δηλαδή πόση ανόησία να αντέξω. Λέγε τι θες. Τι, ποιος. Δεν ξέρω ρε παιδί μου. Όχι, όχι, όχι. Άλλος είναι.
3: Α, οκ.
1: Okay, αυτός τα, είναι τα
3: δε. Να μάθω, να μάθω. Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Α, νομίζω αυτός πρέπει να είναι.
3: Λοιπόν, ωραία, να πούμε, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Καλημέρα, έχουμε ο Σάββας από την Πετρούπολη, ο Φάνης, ο Ανδρέας από Μανολάτες Σάμου. Όταν φωνάζε, λέει, ο Βελόπουλος στα σύνορα που έχουμε μπαίνει ο κάθε τζιχαντιστής, τον λέγανε ξενοφοβικό. Τώρα δεν λένε τίποτα, λέει, με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη.
1: Γιατί τα νέα κόμματα λένε κάτι. Ο Τσίπρας τι λέει για το θέμα αυτό. Για τα εθνικά θέματα τι λέει. Το άλλο το ψευτοκόμμα
3: νέο που πατριωτισμό.
1: Το ψευτοκόμμα χωρίς αφημί και χωρίς σχέδιο. Τι λέει για τα θέματα αυτά. Για πείτε μου ρε παιδιά εσείς.
3: Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος, το άκουσα εγώ.
1: Τι είναι αυτό.
3: Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος λέει για το μεταναστευτικό.
1: Δηλαδή πρώτα να τους μαζεύουμε αυτό.
3: Ναι βεβαίως αυτό. Το άκουσα, το παρακολούθησα.
1: Τι να κάνω ρε παιδιά. Πέστε μου τι να κάνω εγώ. Δεν έχω αφημί ο κακομοίρης. Ελεήστε με. Δεν έχω πρόγραμμα. Ελεήστε με. Ψηφίστε με. Ψηφίστε με, παιδιά, θα σώσω την Ελλάδα, αλλά δεν έχω τίποτα. Καταλάβατε.
3: Λοιπόν, καλημέρα από Εύωσμο ο Ιωάννης. Καλημέρα, Στέλη Νικολέτα. Ο Χρήστος λέει: κάνετε ως κόμμα το καλύτερο που μπορείτε. Στην κρίση του κόσμου, λέει, τώρα αν θα ψηφίσει εσάς τα υποκομματίδια των εσωτήρων. Το Τζίπρα λέει: αν τον πετάξει με το κότερο νερό, δεν θα πετύχει ποια χώρα να φτιάξει. Καλημέρα, Στέλη και η Αναστασία. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα.
1: 643. 635 451. Μπράβο.
3: Ο Κώστας από Μοναστηράκι Δράμας. Ο Εύκα λέει: γιατί μας χρεώνει και μαστοκίζει τις οφειλές που έχουμε. Πρόεδρε, βγάλτε στη φόρα, στέλνει ο Κωνσταντίνος να τελειώνουμε με αυτούς.
1: Για σας λέω, άτομο το οποίο με εκλιπαρούσε να το βοηθήσω για ένα θέμα προσωπικό του, πήγε πάνω στον περσικό επιδόμο και πήγε και κάνει πολιτική καριέρα. Έχω τα μηνύματα. Τι να συζητάω τώρα. Ή να πω κατά Τέμπη.
3: Εδώ ό,τι θέλετε.
1: Στην
3: ελεύθερα.
1: Πλάτη μου 320 χιλιάρικα ευρώ αγωγή. Χαμένο φίλο, χαμένο το γιο του διευθυντή μου. Και δεν εργαλειοποίησα ποτέ και με κατηγορούσαν εμένα ότι εργαλοποιούσα. Και έκανα κόμμα πάνω στο θέμα αυτό. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Άστο να πάει στο καλό. Να πάμε στα υπόλοιπα.
3: Πάμε και στα υπόλοιπα. Και είναι μια... θέλω να αγγίξουμε μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά με τον εξοδικαστικό και το πώς αυτό
1: είναι εξοδικαστικό, ρε παιδιά τώρα.
3: Φαίνεται ότι γίνεται παγίδα.
1: Ακούστε λίγο. Αυτό που ετοίμασαν με τον εξοδικαστικό είναι ουσιαστικά οι μαζικοί πληστηριασμοί ηλεκτρονικοί που έρχονται με τον νόμο του Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό. Έχει γεμάτο παγίδες, δηλαδή συμφωνεί σε κάτι, αλλά είναι γεμάτο με παγίδες αυτό που ετοιμάσανε. Πρώτον, μείωση ορίου στα 5 χιλιάρικα. Δεύτερον, αφαιρούν οποιαδήποτε δικαστική άμυνα έχεις μέσω άμυνας, αν συμφωνήσεις, το αφαιρούν τα πάντα.
3: Παρετήσε δηλαδή από όλα τα...
1: Παρετήσε, νεκρός και σου κάνουν ό,τι θέλουν, νεκρόφιλοι. Μετατρέπουν ψηφιακές συμβάσεις σε εκτελεστούς τίτλους χωρίς κανένα δικαστικό έλεγχο. Και σε αναγκάζουν να εκπίσεις και άλλα ακίνητα, αν έχεις ή οικόπεδα, για να μπορέσεις ακόμη και να σώσεις την κυρία κατοικία. Σε τελειώνουν. Σε τελειώνουν. Είναι ο εξοδικαστικός που λένε ο μηχανισμός, είναι το τέλος της ακίνησης περιουσίας μας. Το έλεγα στη Βουλή πριν μια εβδομάδα, τα ξαναπώ στην πορεία. Όταν οι τράπεζες, αγαπητέ μου φίλε Παπαγεωργίου, σύμφωνα με δικές του δηλώσεις, λένε ότι 1,2 δις αυξήθηκαν το 19 και μετά, έτσι, τα κέρδη των τραπεζών από τις προμήθειες. Το 2025 ήταν 2,4 δις από προμήθειες. Την ώρα που η ακρίβεια μαστίζει τα νοικοκυριά, αυτοί οι τύποι κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ από την υποχρεωτικότητα που έβαλε η Νέα Δημοκρατία να συναλλασσόμεθα με κάρτες.
3: Μερίσματα 2,8 δις δώσανε.
1: Δεν θα πάρουν τα αφεντικά.
3: Αυτό λέω.
1: Τα παίρνουν από τον πολίτη, τα μοιράζονται οι ίδιοι. Ποιος τα έκανε αυτά? Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας.
3: Δεν πολύ διαφημίζανε ότι είχαν σταματήσει τις προμήθειες.
1: Έχεις ακούσει τίποτα από τα νέα κόμματα για το θέμα αυτό?
3: Το τραπεζικό. Ναι. Όχι, κάνουν τζίζι τραπεζικό.
1: Έχουν κάνει μια πρόταση.
3: Αφού πρέπει να
1: δανειστούν τα κόμματα. Μα δεν έχουν τίποτα, σου λέω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβετε το βρε σε αυτά τα όρκς που λένε ζήτω του Γκαγιανιτόπουλου, ζήτω του Παπαγεωργίου, ζήτω του Βελόπουλου. Έχουν ελέγξει τι λένε για τα προβλήματά του τα κόμματα αυτά. Ακόμη και το δικό μας. Έχετε ψάξει να βρείτε τι στο καλό. Πάτε και ψηφίζετε 70 χρόνια με τη διαλογική. Είτε οργή, είτε αντίδραση, είτε δίθεν αντίσταση, είτε κομματική λογοτομία έχετε. Όχι, με σκέψη και νου να ψηφίζετε. Με πρόγραμμα. Έλα εδώ ρε σε Γιαννητόπουλε, εσύ θα με σώσεις. Έχεις πρόγραμμα, αδερφέ? Όχι, να τώρα έχω το αφημί στην εφορία. Ωραία, ας το αφημί. Έχεις πρόγραμμα οικονομικό, τι λες γι' αυτό? Ρώτες τι λέτε για τις τράπεζες, τι λέτε για την παραγωγή του πλούτου, τι λέτε για το ΦΠΑ, ξέρετε τα ετοιμάζουμε αυτά τώρα, οι εμπειρογνώμονες, οι σοφοί χρειάζονται 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες, σοφούς ακούω, σοφούς δεν βλέπω, πού είναι οι σοφοί, εδώ οι σοφοί, εκεί οι σοφοί, πήγαν στη Σόφια. Πήγαν στη Σόφια οι σοφοί και οι υπόλοιποι ανόητοι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει θα σώσουν την πατρίδα. Μην ξεχνάς τον Σαμαρά, ο Σωτήρ, ο Σωτήρας του έθνους, ο Σωτήρας.
3: Ουρά.
1: Και μην ανήσω στόμιγκος οι Μητροπολίτες, γιατί εγώ αντρεπόμουν να φοράω ράσο, να είμαι Μητροπολίτης και να μου δίνουν 5.000 μισθό. Το λέω στους Μητροπολίτες που δεν είπε κανένας όχι δεν θέλω τα λεφτά. Καταλάβατε, γιατί η ελληνική λύση δεν εργαλειοποιεί την Ορθοδοξία, ούτε ο Χριστιανισμό, γιατί η Ορθοδοξία και ο Χριστιανισμός δεν είναι οι Μητροπολίτες. Καλά ρε, αύξηση σε 5.000 για να σας λιβανίζουν, είναι δυνατόν? Αύξηση, μα δεν έχουν έξω οι Μητροπολίτες. 5.000 όλα τζάμπα είναι. Αυτοκίνητα, τζάμπα, βενζίνε, τζάμπα, οι Μητρόπουλα είναι καλά, ταμεία έχουν, απ' όλα έχουν. 5.000 και ο ελληνικός λαός πεινάει. Γιατί τα παίρνουν τα 5.000 με εντολή του κ. Μητσοτάκη για να αρχίσουν πάλι τα λιβάνια με τη Νέα Δημοκρατία? Τέτοια διαπλοκή, θα το πω, με την εξουσία η Εκκλησία είχα να τη δω από την εποχή του Βυζαντίου. Μιλάμε για τον ορισμό της διαπλοκής της Εκκλησίας. Αφωνία και διαπλοκή με την εξουσία, όποια και να. Να βλέπεις, το δεξί χέρι του Ιερώνυμου ο Δήμτσας είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτός ο Δήμτσας ήταν γραφείο τύπου, κάτι ήταν στην αρχιεπισκοπή του Ιερώνυμου, πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, δεν λάνεις. 5.000 σου λέει το μήνα θα παίρνω ο Μητροπολίτης. Ο λαός, έλα με ωραίο λαός τώρα, αφού και ψηφίζει χαζούς, θα ξαναψηφίσει εμάς στο τέλος. Αυτή είναι η λογική. Κατανοητών.
3: Κατανοητών.
1: Λοιπόν, έχουμε... Μην νομίζετε κάποιον ότι τα βάζουμε με το ψέμα και με την κλοπή. Πάντα τα βάζουμε.
3: Έχουμε καλημέρα από Λακωνία, ο Παναγιώτης, η Ντόνα στέλνει τα δικά τους. Καλησπέρα στέλνει ο Γιάννης από Φορτηγό, Φορτηγατζής, χωρίς να λέει που ακριβώς είναι. Έτερος Γιάννης από Κερατσίνη. Προτείνει, λέει, απλά ένα debate μεταξύ όλων των προέδρων κομμάτων.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Μισό λεπτό για να καταλάβει, το αναγκαστικά το άνοιξε το μήνυμα αυτό εγώ. Δεν διαβάζω μηνύματα εγώ. Μην μπερδεύεστε. Μπορώ να τα κάνω όλα. Και να μιλάω. Έτσι. Και να απαντάω. Και ταυτόχρονα να σκέφτομαι. Και να έχω μια ροή λόγου. Και να διαβάζω και τα μηνύματα. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν είμαι ο τυραμόλα. Σηκώνω χέρια. Δεν κατάλαβα τι γράφει η Εύη εδώ. Εύη, καγιά μου, δεν ξέρω τι γράφει. Να διαβάσω το μήνυμα στο Ηράκλειο, πρώτο Πασόκ, πάλι. Νουδού, Κάρι, Κουκουέ, ελληνική λύση. Γιατί μας... Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Σαφώς είτε ο Πασόκ θα είναι πρώτος στο Ηράκλειο. Διότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν ήταν μόνο γαλάζιο το σκάνδαλο. Κουμπάρος του Ανδρουλάκη είναι, του Πασόκ είναι μέσα. Για μέσα. Μην ξεχνιέστε. Μέσα είναι κι αυτός. Όλοι μέσα είναι.
3: Λοιπόν, καλημέρα στέλνει ο Αργύρης από Μπεσανσόν της Γαλλίας, από Γιάννητσα ο Μάνος.
1: Πώς το πει. Μπεσανσόν.
3: Μπεσανσόν.
1: Μπεσανσόν. Στα γαλλικά και πιάνο.
3: Από το Μπεσαμέλ το έχω μάθει. Λοιπόν, ο Ιωάννης από το Γήθιο στέλνει το καλό μεσημέρι. Η Δέσποινα από το ταξί. Γεια σου πρόεδρε.
1: Το ταξί είναι ελληνικό και όχι πολυεθνικό. Έρε να γίνουμε κυβέρνηση. Θα αλλάξουμε κατευθείαν 6-7 νόμους, παιδιά.
3: Ποιοι είναι αυτοί?
1: Πάλι θα ξαναλέμε, ρε.
3: Βεβαίως.
1: Επανελήψη παιδείας, βασική αρχή. Κατάργηση του νόμου με τα ταξί. Τέλος, πρώτη μέρα. Κατάργηση. Τέλος. Το ταξί είναι ελληνικό. Τρίτος νόμος, κατάργηση των φαντς. Επιτόπου, ρε. Τέταρτο, ΑΟΣ, 12 ναυτικά μίλια. Υπάρχει εδώ νόμος, τον εφαρμόζουμε. Νόμος υπάρχει εδώ.

0: να σου δώσει κάποιος λεφτά, πρέπει να του έχει δώσει αέρα να σε πλησιάσει. Εντάξει, για να σοβαρευτούμε λίγο. Για να μην πιστεύουν τα παραμύθια του καθενός. Άσε με τώρα. Δεν έχει το θάλλος κανένας να με πλησιάσει να μου πει κανένα αυτό, γιατί ξέρουν ότι θα πάθουν. Εγώ οικονομικά είμαι μια χαρά. Μια χαρά είμαι οικονομικά. Θα μου πεις για την ψυχή της μάνας, το κάνεις. Όχι, για το παιδί μου το κάνω, ρε. Και για τα εγγόνια μου μπορεί να έχω σε λίγο καιρό. Γι' αυτό το κάνω. Κατά τα λοιπά, μια χαρά είμαι οικονομικά. Ζω εγώ και η κόρη μου και τα εγγόνια μου και όλοι μας. Και η σύζυγός μου και όλοι. Ζούμε. Μια χαρά είμαστε. Αλλά κάτι πρέπει να αφήσω πίσω μου. Κάτι πρέπει να αφήσουμε πίσω για την πατρίδα. Τι δουλειά κάνεις? Άργος είμαι.
1: Ο Θανάσης από το Αγρίνιο στέλνει την καλημέρα του. Λέει όμως, πείτε για εκλογικούς αντιπροσώπους και επόπτες για τις εκλογές.
0: Ναι. 2-31-0-5-5-5-3-0-2 θα το χρειαστούμε, είναι δεδομένο αυτό. 2-31-0-5-5-5-3-0-2 3-5-άρια, 302 Θεσσαλονίκη. Πάρτε αντιλέγοντα τα στοιχεία σας για επόπτες και εκλογικούς αντιπροσώπους. Θα τους χρειαστούμε έτσι κι αλλιώς. Είναι δεδομένο.
1: Ο Γιάννης προσδιορίζει, ο Φορτηγαντής από Άγιο Στέφανο λέει, προς Περιστέρη πάω τώρα. Η Ζαχαρούλα λέει, δεν ξέρετε τι ικανοποίηση παίρνω όταν είστε καλεσμένος και προσπαθούν να σας αποδομήσουν και τους στέλνετε αδιάβαστους. Το νου σας
0: εγώ δεν πάω σε μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις να μου τη μουντάρουν αργότερα. Ούτε βγάζω φεδρούς να λένε, εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε αφημί, θα κάνουμε μετά. Εμείς πηγαίνουμε εκεί και έχουμε εχθρικό κλίμα, ρε παιδιά. Πηγαίνουν οι άλλοι, πήγε στο Χαριτάτο, α πούμε, είδα μια πρόεδρο, τώρα είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου στον Στραβελάκι από ό,τι μου είπανε. Πηγαίνει η άλλη εκεί και την έχουν στα όπα όπα, ούτε μια ερώτηση. Έλα εδώ κυρία μου, έλα εδώ κυρία μου. Εσύ είπες για τα φανς αυτό, στον Τσίπρα. Δεν βγαίνει, βλέπεις, ο Τσίπρας.
1: Ο ίδιος, όχι, όχι, κρατάει.
0: Είναι τακτική του Περικλή. Όσο σε βλέπει πλέμπα ο λαός.
1: Να σε από μακριά, ένα σε
0: από μακριά, διότι έτσι θεοποιείσαι περισσότερο. Βγάζει τους χρήσιμους ηλίθιους. Αλλά στους χρήσιμους ηλίθιους δεν ζωντανά, δεν είναι χρήσιμη ηλίθεια. Εσένα δικό σου δεν έκανε τον νόμο για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Πώς μιλάει για τα φαντς τώρα. Εδώ δεν είναι χρήσιμη ηλίθεια. Ο δικός ο πρόεδρος που επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, έχουμε πανάκριβη την κιλοβατόρα. Αλλά πού να τα κάνουν αυτά. Αυτό το σύστημα τους θέλει. Θέλει γενικά τους χρήσιμους ηλίθιους. Έτσι. Δεν θα πω κατά κόντρα πάλι. Κουράστηκα. Αλλά έβλεπα πως συμπεριφέρονται σε άλλους πρόεδρους κομμάτων. Νουνεχείς, συγκαταβατικοί, μην πειράξουν το προφίλ του αλουνού και ναι και αγαπώ και ναι και αυτό. Έλεπα του Χαριτάτο. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, το άλλο ήταν το κρίσταλο, έλεπα να το πειράξει καθόλου. Πάω εκεί, με διακόψει συνέχεια. Πάω εκεί, μου κάνει ερωτήσεις μία, πάω στην άλλη. Ρε άσε να απαντήσω. Και τα λέει και τα ψωψυχά του. Πολλές φορές ο Χαριτάτος. Πάνε οι άλλοι εκεί, σε μερικούς είναι ντεμί, σε άλλους γιαλάτζι, σε άλλους είναι θεούσα. Λοιπόν, αν δεν τα βλέπετε αυτά, για να έχετε λίγη κρίση και αντίληψη, είστε νεοέλληνες. Είστε νεοέλληνες, τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω. Θα τρώνε οι δημοσκόποι εκατομμύρια ευρώ, 20 εκατομμύρια πριν τα τελευταία τρία χρόνια, 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένες εταιρείες. Και στις εκλογές θα αποκαλύψω πολλά πράγματα. Έχω να πω πάρα πολλά πράγματα. Άιντε, λέγε.
1: Λοιπόν, η Εύη από το Ρεάκλειο λέει να σας δούμε θέλουμε. Αυτό εννοούσε, δεν ήθελε κάτι άλλο.
0: Γιατί με έχει δει κανένας άλλος. Ούτε η οικογένειά μου με βλέπει πλέον. Έχω την κόρη μου κάνει 10-15 μέρες.
1: Καλησπέρα,
0: Στέλνη. Δεν προλαβαίνω. Έχω τη Βουλή, έχω τις εκπομπές, έχω τις επιχειρήσεις. Δεν προλαβαίνω. Αν πάω σε ένα μέρος, θα μου πούν οι άλλοι γιατί σε εμάς. Θα κάνουμε ένα αναγκαστικά ένα πρόγραμμα περιοδιών. Αλλά σας επαναλαμβάνω, δεν είναι εύκολο για μένα. Εδώ βγαίνω σε εκπομπές δημοσίως. Ας βγει ένας πρόεδρος, εθνοσωτήρ, από αυτούς τους νεοπαγείς εθνοσωτήρες, γιατί εμείς γκιώσαμε με σωτήρες. Έτσι δημόσια να κάνει κουβέντα με όλο τον κόσμο. Μπορεί. Σιγά μην το κάνει. Σιγά μην το κάνει. Γιατί μόλις του κάνουν ερωτήσεις πραγματικές, π.χ. ρε Τσίπρα, εσύ δεν έκανες το χρηματιστήριο ενέργειας. Εσύ δεν έκανες τα φαντς. Α, στη Μακεδονία. Δεν πιστεύεις στη Μακεδονία και φάνηκε από τη Δούρου που έκανε ερώτηση. Τι ερώτηση έκανε η Δούρου, το είδες?
1: Το είδα, πώς δεν το είδα.
0: Το είδες.
1: Γιατί μπήκε η πλάκα, λέει, η αναθεματική.
0: Όχι, γιατί χρησιμοποιούν το στράβωνα. Στη Δράμα έβαλαν ένα μνημείο. Και κάτω-κάτω βάλανε στην αναθεματική στήλη
1: αυτό.
0: Τα γεωγραφικά του στράβωνος που λένε Έστιν. Έστιν. Ή Έστιν, το σωστό είναι. Έστι μεν ουν Ελλάς και η Μακεδονία. Και αυτό θεωρείται παραβίαση συμφωνίας των Πρεσπών. Βρε γελί! Βρε γελί! αμετανόητη, ανθέληνες ή ανιστόρητη. Αν δείτε τι γράφουν οι Σκοπιανοί στα βιβλία τους, αν δείτε τι μνημεία έχουν, το Μέγα Αλέξανδρο έχουν 40-30 μέτρα στην πλατεία τους. Δεν τρέπεστε λίγο? Μα δεν τρέπεστε λίγο? Και στην τελική δεν ήξερα ότι η Μακεδονία στη Βόρεια Ελλάδα έχει αλλάξει όνομα, η δικιά μας Μακεδονία. Μακεδονία δεν είναι? Αυτό δεν είναι λίγο στράβωνας? Θα αλλάξουμε και τους στράβωνα τη ρίση, γιατί δεν σβολεύει, μωρέ.
1: Ναι.
0: Αμετανόητο.
1: Θα το κάνουν. Πώ το είχαν πει, εχθροπάθεια.
0: Α, το καλό σα, μωρέ. Α, το καλό σα, σηκωθείτε, φύγετε από την πατρίδα να πούμε. Σηκωθείτε, φύγετε όλη την Ελλάδα να σε πει, να συχάσει ο τόπο.
1: Λοιπόν, πάντω το Ηράκλειο στέλνει και ο Νίκο από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οπότε μπορεί να σα περιμένει. Καλημέρα, στέλνει και ο Γιώργο. Θα δώσει τέτοια φάπα ο εργατικό λαό, λέει, με τρει που θα δώσει την ελληνική λύση που δεν θα ξέρουν από πού ήρθε.
0: Και να σου πω και κάτι ακόμα, ρε φίλε. Ακούω για να δει πώ το σύστημα δουλεύει. Όλα τα site λένε 136 εκατομμύρια ευρώ θα κάνει επένδυση, άκου τώρα, μια εταιρεία στην Καλαμάτα να πάρει όλη την παραλία. Μπουρνού, πώς λέγεται, Μπουρνιά.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανε καιρό στη Βουλή, το είπε και στη Βουλή. 135 εκατομμύρια. Τι δεν λένε? Ότι τα μισά μπορεί να είναι επιδότηση.
1: Ευρωπαϊκά προγράμματα, ελληνικά
0: τι είναι,
1: προγράμματα.
0: Ρε φίλε. Τουριστική ανάπτυξη, θα πάω να πάρουν και μια επιδότηση. Τα είχα 50, μπορεί να την κάνουν και 80 και 90% είναι επιδότηση με υπερτιμολογήσεις, γιατί τα πετά και τα χωματουργικά κάνουν υπερτιμολογήσεις. Θα γίνει και τσάμπα η δουλειά. Και θα μας πάρουν οι Ισραηλινοί την παραλία. Οι Τούρκοι παίρνουν τα νησιά, οι Βούλγαροι παίρνουν τη Θράκη, μαζί με τους Τούρκους τώρα τελευταία. Ξύπνησαν όλα τα site. Όταν τα λέγαμε στη Βουλή και το είπα στο Open, ότι μέσω Τουρκίας οι Τούρκοι παίρνουν ακίνητες περιουσίες της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, με έβρισε ο Μητροπόλης Αλεξανδρουπόλεως. Τώρα όλα τα site βγαίνουν και λένε αυτό που λέγαμε εμείς πριν μερικούς μήνες. Ότι οι Τούρκοι μέσω Βουλγαρίας με μεικτές εταιρείες παίρνουν από τη Θράκη οικόπεδα. Στο τέλος δεν μείνει τίποτα στην Ελλάδα. Και τι, με φορολογικά κίνητρα δεν πληρώνουν φόρο, δεν πληρώνουν τίποτα. Έρχεται άλλος με 1 εκατομμύριο ευρώ, παίρνει όσα κίνητα θέλει, δεν πληρώνουν τίποτα. Τίποτα, άντε γεια σας. Τίποτα. Δεν ξέρω αν πληρώνουν και έμφυα κιόλας. Είναι ικανή. Ναι, θα το ψάξει αυτό.
1: Να δω. Να πω εγώ και κάτι άλλο να ψάξει.
0: Πάω στο Φωτόπουλο και να δω. Ναι. Αν πάρει ένας ξένος Ισραηλινός, ένας Τούρκος, ένας Κινέζος, ένα ακίνητο στην Ελλάδα, θα πληρώσει έμφυα, γιατί είναι ικανή να του κάνει και φορολογία τέλεια αυτόν. Γιατί έχουν φορολογικές ατέλειες.
1: Σε τέτοια επένδυση και δεν έχουν προϋποθέσεις για τις υποδομές. Τι θα
0: ας
1: γίνει με υποδομές, τα
0: παιδί,
1: μου, είναι βασικό.
0: Πρέπει να η εταιρεία που θα πάρει, λέει, η Capital, IDM και μονοπρόσωποι ΑΕ, μονοπρόσωποι. Εδώ και εδώ έχει το ρακούνημα. 248 κατοικίες, εμπορικές κρίσεις, εγκαταστάσεις αναψυχής, επενδυτικός φάκελος. Και οι Αλβανοί με το ράμα βγήκαν έξω μαζί με τους βορειπυρώτες και τα σπάσαν όλα. Και οι Αλβανοί βγήκαν, δεν μόνο βορειπυρώτες.
1: Και βγήκαν Αλβανοί. Και ακραίοι.
0: Έτσι, και οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους. Και στην Καλαμάτα περιμένουν τον Σαμαρά του σώσει. Για λέγε ρε, πληρώνουν έφια. Άρα ένας Ισραηλός αγοράσει, τι δεν πληρώνει? Ένα κινητό.
2: Δεν έχει τεκμήριο για το που βρήκε τα λεφτά. Έμφυα πληρώνει.
0: Ωραία. Εγώ θα πάω να πάρω ένα κίνητο. Έχω τεκμήριο.
2: Για τα πάντα.
0: Άρα αυτός δεν πληρώνει φόρο, αν είναι παραπάνω από το τεκμήριό του.
2: Δεν έχει τεκμήριο. Όσα λεφτά.
0: Καλά, δεν έχει τεκμήριο, λέει ο Φωτόπουλος. Τι, κάνεις νοήματα. Ο άνθρωπος λέει δεν έχει τεκμήριο. Τέλος. Δηλαδή, εγώ αν θέλω να πάρω ένα κίνητο που κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ, λέω τώρα έτσι. Και έχω απόθεν έχει 500 χιλιάρικα, τι κάνω.
2: 500 χιλιάρικα θα φορολογηθείτε με φόρο.
0: 50%. Μπο. Ο Ισραηλινός.
2: Δεν ελέγχονται.
0: Ο Κινέζος.
2: Δεν ελέγχονται.
0: Μήπως ο Τούρκος, ο Χαμέτ.
2: Δεν ελέγχονται.
0: Ο Βούλγαρος.
2: Αν τα φέρουν μέσω τράπεζας που οι τράπεζες τους δεν ελέγχουν.
0: Nice.
2: Την εξαγωγή.
0: Κατανοητό. Άρα λοιπόν θα πάω εγώ στην Ιταλία, στην Τουρκία και βάλω 5 εκατομμύρια ευρώ και τα φέρω στην Ελλάδα. Τι γίνεται? Μέσω εταιρείας. Το κατάλαβες τώρα. Λες γι' αυτό ο Κώστας να πήρε 250 εκατομμύρια επιδότηση για την Avis από τον κύριο Μητσοτάκη? Λέω τώρα εγώ. Ο Ραχμή Κώτς, ο οποίος είναι ελεϊνό και της άθλιος σκουπίδι.
2: Avis.
0: Ελεϊνό και της άθλιος σκουπίδι. Το λέει ευθέως. Φτάνει τόσο. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη φωτιά σας. Αυτή η διαφορά. Ρωτήστε και αυτούς τους εθνοσωτήρες καινούριους που δεν έχουν πρόγραμμα, που δεν έχουν αφημί. Ξέρετε κάτι γι' αυτό? Θα το δούμε, θα κάνουμε πειράματα. Λέγε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα, στέλνει ο Νίκος από τη Χαλκίδα, ο Δημήτρης από τη Σκωτία. Ο Τσίπρας λέει είναι στη βίλα του τώρα, με δανεικά λέει θα σώσουν τη χώρα. Αχαΐα Ηλία, σας περιμένει ο Ανδρέας να κατέβετε. Η Ντόνα στον Άλυμο θέλει να πάτε. Δώσατε τώρα ότι θα πάτε και στέλνουν και τοποθεσίες.
0: Θα κάνουμε πρόγραμμα, δεν θα κάνουμε πώς το φτιάξουμε. Θα δούμε. Τι να κάνουμε, παιδιά, εντάξει. Στον Άλυμο, παντού θα πάμε. Λέγε.
1: Λέει εδώ πέρα ο Γιάννης ότι επειδή ξέρουν ότι η ελληνική λύση έρχεται, θα προσπαθήσουν να παραδώσουν καμένη γη ώστε να τα επομιστεί όλα η ελληνική λύση και να πάρει τα βάρη στην πλάτη της. Δεν ξέρει όμως ότι υπάρχει πρόγραμμα και θα βρουν λύσεις ακόμα και στις τάχτες. Εδώ πέρα έχει. Πάντως δεν είπαμε για το.
0: Έχει δίκιο, ο φίλος εδώ. Ειδικά για τη Βορειοανατολική Αττική, άστα να πάνε, παιδιά. Δεν έχεις μόνο τον Έμφυα, δεν έχεις μόνο τον Νίκιο, αδειάζει και τον Βόθρο. Κάθε μήνα. Κάθε μήνα πληρώσει για τον Βόθρο σου. Αυτό που λέμε το αφόδευμα Μαξιμάδη, αυτό γίνεται, παιδιά. Έτσι. Και ποιο είναι η πλάκα. Επειδή είναι μεγάλη απόσυρση, πολλοί βοθρατζίδες, δυστυχώς, αρκετοί βοθρατζίδες, ασυνείδητοι, πάνε και τα πετάνε τα λίμματα όπου να είναι, ξέρετε. Έτσι, τα ρίχνουν σε χαράκια, σε χαράδρες. Ναι. Κάποιοι ασυνείδητοι το κάνουν και αυτό. Κυρίως τα βιομηχανικά λίμματα. Τι να πω, ψέματα έχει. Ψέματα λέει. Αλήθεια λέει. Σας λέω, δεν φτιάχνεται η χώρα, παιδιά. Δεν φτιάχνεται η χώρα, σας λέω, παιδάφτους. Δεν θα φτιαχτεί ποτέ, γιατί ο νεοέλληνας και ανιστόρητος είναι και ανθιέλληνας έχει γίνει και βολεψάκιας και κυρίως ημιμαθής αγράμματος. Τι θες, ρε.
1: Θα βγάλουμε κανένα τηλέφωνο. Έχει πάει παρά 20.
0: Τι έχει πάει. Κατάρτο πάει. Γιατί με κάρτα είσαι εδώ. Πληρώνεις κάρτα.
1: Να προλάβει να βγει κανένας άνθρωπος.
0: Εντάξει, να βγει κανένας άνθρωπος. Λοιπόν, να. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εγώ λέω τα δικά μου. Πιστεύετε ότι αλλάζει η Ελλάδα? Ωραίο ερώτημα. Εσύ πιστεύεις ότι αλλάζει η Ελλάδα?
1: Βεβαίως.
0: 2-10. Θέλω να σε ακούσω. 7-10, 8.000 με το χέρι στην καρδιά. Αν πιστεύετε με αυτούς τους νέους τύπους που δεν έχω πρόγραμμα, δεν έχω αφημί, θα σώσω την Ελλάδα. Με τον άλλο που τα βάζει με τις τράπεζες, αλλά ο ίδιος έχει κάνει τα φαντς και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, και οι ψηφοφόροι αυτοί μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Μπορεί να σωθεί η Ελλάδα μας, ρε παιδιά. Έχω μία άποψη γι' αυτό. Για να σωθεί η Ελλάδα, το τονίζω, πρέπει να αλλάξει ο Έλληνας. Ο νεοέλληνας να γίνει Έλληνας. 2, 10, 7, 10, 8.000. Να σε ακούσω, ρε παιδιά. Να σε ακούσω. Αν αλλάζει αυτή η πατρίδα, ρε παιδιά. Να σε ακούσω. Ωραία, Μητσοτάκη, άρχοντα. Λάθος. Παντού Μητσοτάκης. Παντού. Παντού Μητσοτάκης, Τσίπρας.
1: Είναι τώρα, περιμένουν τον ανασχηματισμό.
0: Παντού παίζει. Είναι όρος. Μητσοτάκης, Τσίπρας και οι άλλοι. Οι άλλοι με ήττα. Αυτό είναι. Εντολή από το σύστημα. Από το σύστημα εντολή. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάμε στις γραμμές.
1: Η κυρία Ελένη.
0: Νάτος.
1: Κυρία Ελένη, θα χαμηλώσετε το μόνο το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζουμε.
3: Ναι.
1: Σας ακούμε.
3: Καλημέρα, κύριε Δελόπλε.
0: Καλή σας ημέρα.
3: Είσαστε ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο κόσμος είναι μαζί σου. Πρέπει να ξεσηκωθούμε ακόμη μία φορά με δύναμη να βγάλουμε αυτούς τους κλέφτρες που μας κυβερνούν, μας παίρνουν τις περιουσίες μας. Πείνασε ο Έλληνας. Δηλαδή πού θα πάει αυτό το κακό που μας δέρνει? Κύριε Βελόπουλε, ο Θεός να σας δώσει δύναμη και ο λαός να ψηφίσει ανθρώπους που είναι Έλληνες, όχι απέλληνες.
0: Να είστε καλά, κυρία Λένη, σας ευχαριστώ. Με τιμάει πολύ απόψε, να είστε καλά. Αλλά βλέπετε, αυτό που είπε η κυρία, που είναι το αυτονόητο, το παπαγαλίζουν τα κόμματα που θα μας σώσουν. Θέλουμε διαφάνεια, τους κλέφτες, τη διαφθορά κτλ. Για να γίνει αυτό όμως, χρειάζεται πρόπλασμα, πρόγραμμα. Πώς το σώσει την Ελλάδα όταν εσύ δεν έχεις σωθεί ο ίδιος σου? Πώς θα σώσει την Ελλάδα? Με ποιο τρόπο? Κατανοητόν. Σου λέω, δεν έχουμε πρόγραμμα. Δεν έχουμε αφημί. Και έχει γίνει ιερολόγος των καναλιών. Το τι ζητάς την ψήφο μου, ρε μεγάλε? Αφού δεν έχεις πρόγραμμα, δεν έχεις αφημί, τι ζητάς την ψήφο μου παρά θεμάς από εμάς? Γιατί κάποιοι ημιμαθείς, κάποιοι που λειτουργούμε το αίσθηκτο και την παρόρμηση, θα πάνε να τους ψηφίσουν. Μπράβο. Εντάξει. Πάμε σειρά μέσα. Και θα κάνουν τη ματαιοδοξία τους πράξη. Θα γίνουν πρόεδροι κομμάτων και εκπρόσωποι τύπου. Τι να πω. Ναι.
1: Ο κύριος Νίκος είναι στο τηλέφωνο.
4: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
0: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, καλημέρα. Λοιπόν, κάτσε μισό λεπτό. Έχω κάνει λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, το πρόβλημα το μεγάλο, κύριε Πρόεδρε, που είναι γάγρενα για μένα προσωπικά, ενώ βλέπεις έξω αντίδραση κατά της κυβέρνησης καθολική, ενώ βλέπεις διαμαρτυρία σε μεγάλο βαθμό, ακούτε.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαιότατα, ναι.
4: Λοιπόν, μόλις έρχεσαι στο διατάφτα και πας να συζητήσεις, ρε παιδιά, ωραία, και τι θα κάνουμε, τι θα γίνει, πού θα πάμε, όλοι είναι ίδιοι.
0: Ναι. Αυτό που έλεγα προηγουμένως.
4: Αυτή είναι η απάντηση η οποία δίνεται. Κανένας δεν εξετάζει τίποτα. Δηλαδή δεν εξετάζει κάποιος ότι αυτή τη στιγμή στη Βουλή έχουμε 40 ανεξάρτητους βουλευτές.
0: Ακριβώς.
4: Δηλαδή Βουλή... δεν το εξετάζει αυτό. Δεν εξετάζει ότι έχουμε μια νέα δημοκρατία η οποία έχει πλασματική πλειοψηφία.
0: Σωστό.
4: Και περνάει τα νομοσχέδια το ένα μετά από το άλλο.
0: Σωστό. Τα αντιλαϊκά μόνο νομοσχέδια, έτσι.
4: Τα αντιλαϊκά δεν είναι φάκτο.
0: Όχι,
4: λοιπόν, νομοσχέδια. Δεν εξετάζει ότι μόνο δύο κόμματα στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι μπετόν αρμέ. Μόνο δύο κόμματα στη Βουλή είναι μπετόν αρμέ. Είναι η Ελληνική Λύση και είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Αυτά τα δύο κόμματα είναι. Και αυτά κανονικά πρέπει να έχουν μια σχετική άνοδο, καθαρή άνοδο. Όσο καθαρή, η οποία δεν θα κουνιέται από εκεί με τίποτα. Εντάξει, αλλά εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την πλειοψηφία η οποία έχει μία καραμέλα, η οποία είναι όλοι είναι ίδιοι.
0: Ναι, γιατί βολεύει αυτούς που είναι απ' έξω, τους απολιτικ, τους περίεργους και της Νέας Δημοκρατίας τα λαμόγια βολεύει αυτό.
4: Βεβαίως, βεβαίως. Μα είναι και ο λαός, κοιτάξτε, η πλειοψηφία του λαού, αυτό είναι το σκεφτικό.
0: Σωστό.
4: Το σκεφτικό είναι αυτό.
0: Ο φεμινισμός. Να αφαιρεθώ εγώ. Να αφαιρεθώ εγώ.
4: Άσε που για την Ελλάδα δεν μιλάει κανένας, μόνο για τον εαυτό του.
0: Όλοι για την πάρτη τους. Για το μισθό τους, τη σύνταξή τους, τι τους κόψαν, τι τους δώσανε. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ερώτημά μου που είναι και ρητορικό αλλά και ουσιαστικό είναι αν μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα. Αν αλλάζει η Ελλάδα. Πραγματικά. Το λέω με πόνο ψυχής. Αν μπορεί να αλλάξουμε την πατρίδα. Αν διορθωθεί η Ελλάδα. Είναι ένα ερώτημα. Πείτε μου την άποψή σας, να σας ακούσω. Και πώς μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, αν νομίζετε ότι αλλάζει η Ελλάδα. Κατά την άποψή μου, δύσκολο να αλλάξει η Ελλάδα. Σας το λέω για να καταλάβετε. Δύσκολα αλλάζει η Ελλάδα. Θέλει δουλειά. Και δυστυχώς είναι ο Έλληνας, όχι ο Έλληνας, ο Έλληνας έχει μάθει να δουλεύει, να εργάζεται και να σκέπτεται. Ο νεοέλληνας, ο παρτάκιας που λέμε στη λαϊκή έκφραση, δεν έχει μάθει να αγωνίζεται, να δουλεύει και να μοχθεί. Ο νεοέλληνας. Ο Έλληνας, ναι. Είναι άλλο πράγμα. Παρακαλώ. Ναι, κυρία Μαρία, ναι.
5: Ναι, καλημέρα σας. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας, κύριε Βελόπουλε.
0: Να είστε
5: μπορεί
0: καλά.
5: Να αλλάξει η Ελλάδα με σωστούς ανθρώπους σαν και εσάς. Και με τους Έλληνες μαζί σας, κοντά σας.
0: Σωστό.
5: Ήθελα να ρωτήσω, αυτά που κάνουν, γιατί δεν τους δίνω πάνω από 10%, μπορούν να κυρωθούν μετά όταν τα φύγουν αυτοί?
0: Ένας νόμος αλλάζει με έναν άλλο νόμο. Ο όρος απαράβατος συντάγματος.
5: Δηλαδή και που ξεπουλάνε την Ελλάδα μπορεί να αλλάξει?
0: Το ότι ξεπουλάνε την Ελλάδα μπορεί να αλλάξει με την έννοια ότι πρέπει να παράγεις πλούτο για να είσαι εσύ αυτός που μπορεί να αγοράζεις πάνω από τα που αγοράζουν οι άλλοι.
5: Μάλιστα.
0: Απλά είναι τα πράγματα, παιδιά.
5: Γιατί δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Μην ακούτε τον κάθε εφεδρό που δεν έχει πρόγραμμα που λέει να τα αλλάξουμε όλα σε μία μέρα. Δεν αλλάζει σε μία μέρα.
5: Όχι,
0: αυτό πράγμα.
5: Δεν αλλάζεται σε μία μέρα. Θέλει πολλή δουλειά, κύριε Βελόπουλε. Και
0: εσύ θα αλλάξει.
5: Τι
0: θα αλλάξει. Μην βγει χειρότερα.
5: Πέραν το χάος. Τίποτα. Είστε ευλογημένος άνθρωπος. Να σας έχει ο Θεός καλά. Οι άλλοι είναι το αντίθετο από εσάς. Δεν θέλω να πω τη λέξη.
0: Μην πείτε τίποτα.
5: Να σας έχει και είμαστε μαζί σας.
0: Να μας έχει όλους ο Θεός καλά. Να είστε καλά και σε ευχαριστώ και με τιμάει αυτό που λέτε. Όλους να μας έχει καλά. Ακόμη και τους εχθρούς μας. Ακόμη και τους κακούς Έλληνες, τους νεοέλληνες. Όλους να τους έχει καλά. Όλοι να είναι καλά οι άνθρωποι θέλω. Αλλά να βάλουν και λίγο μυαλό. Δεν πάει πουθενά η Ελλάδα έτσι. 2-10-7-10-8.000 με ρωτάει ένας φίλος στο τηλέφωνο.
1: Το έχουμε γράψει, το έχουμε γράψει. Ο κύριος Γιώργος είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο επόμενος και θέλω να σχολιάσουμε λίγο και για την ΕΡΤ. Άκουσα κάτι...
0: 600 χιλιάρικα.
1: Το 75 ευρώ η ανάρτηση...
0: Ποιο ο Δέτσης τα πήρε πάλι. Ο Δέτσης που έχει εμπλακεί παντού. Ο Δέτσης, ο άνθρωπος του Μαξίμου. Ο άνθρωπος του Μαξίμου, τη διαφημιστική εταιρεία της Τσούς, πώς λέγεται, Τσόης, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, η οποία παίρνει όλο το πακέτο διαφημιστικό μαζί με δύο τρεις και το μοιράζει στα κανάλια. Ο Δέτσης πήρε άλλα 600.000. Και τι έγινε, εσύ κακό είναι. Ας πάρει ένα άνθρωπος, παιδί μου. Σπάρει και ένα εκατομμύριο και δύο εκατομμύρια από την τσέπη σου βγαίνουν. Λέει ο άλλος. Ναι, ρε μεγάλα, από την τσέπη μου βγαίνουν. Από την εφορία μου βγαίνουν. Ο Δέτσης της Νέας Δημοκρατίας. Που έχει το όνομά του μπλεγμένο με διάφορα πράγματα. Με κανάλια, ραδιόφωνα, διαφημιστικές εταιρείες. Άστα να πάνε. Παιδιά, βρωμάει ο τόπος από σκάνδαλα. Και θα σας σώσει Το κόμμα που δεν έχει πρόγραμμα, που δεν έχουν αφημί, που βγαίνει ο ένας. Δηλαδή δεν είναι απίστευτο αυτό που γίνεται, ρε παιδιά, πραγματικά δεν το βλέπετε μόνοι σας. Να βγαίνουν υποψή, ξέρω εγώ, από το κόμμα το τάδε, μόνοι τους στην συνέντευξη. Μόνοι τους, ρε εσύ. Ένα κόμμα ανύπαρκτο που δεν είναι στη Βουλή, τους βγάζουν μόνοι τους. Όχι τον πρόεδρο, όχι τον Τσίπρα. Στελέχη του κόμματος, λέει, μόνοι τους βγαίνουν. Γιατί ρε μάγκες. Ή από το άλλο το κόμμα. Το Εθνοσωτήριο, το κόμμα της Συμπόνιας. Μόνοι τους, γιατί μόνοι τους, δεν κατάλαβα. Και δεν γίνεται καμιά ερώτηση.
1: Να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει.
0: Δεν γίνεται καμιά ερώτηση προκοπής. Γιατί το έχω μάθει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Δεν έχουμε πρόγραμμα. Καθίστε ρε παιδιά. Έλεος ρε παιδιά. Έλεος.
1: Άλλο είναι το πιο ωραίο. Θα βγει σύντομα το πρόγραμμα και θα έχετε όλες τις απαντήσεις. Ναι, και μην τον είδατε τον Παναή και το πρόγραμμα.
0: Είναι σαν να πω τώρα μου κάποια κουβέντα. Σαν τον τοκετό ένα πράγμα. Περιμένετε, θα γεννηθεί το πράγμα. Να είστε καλά το παιδί.
1: Λοιπόν, πάμε ο κύριος Γιώργος που είναι στο τηλέφωνο.
6: Καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι.
6: Κύριε Βελόπουλε, αν και διαφωνούμε σε κάποια λίγα πράγματα, θα σας έλεγα το εξής. Ότι είστε το μόνο δημόσιο πρόσωπο το οποίο βγάζει όλα αυτά τα σκάνδαλα που δημιουργούνται από τις διάφορες κυβερνήσεις στη χώρα με ονόματα και διευθύνσεις. Και αν ο ελληνικός λαός δεν σας δώσει τις εκλογές, τουλάχιστον να σας φέρει δεύτερο κόμμα, δεν αξίζει να ασχολείστε μαζί του.
0: Α,
6: διότι
0: το
6: θα το αξίζει να τον κυβερνούν αυτοί που τον κυβερνούν μια ζωή και να τον κοροϊδεύουν και να τον δουλεύουν. Αυτό θα το αξίζει.
0: Μην κλείσετε λίγο, μισό λεπτό. Μου λέει ένας φίλος και έχει δίκιο. Ακούστε λίγο. Αν δεν το πιστεύετε εσείς πρόεδρε ότι δεν μπορεί να αλλάξει η Ελλάδα, πώς θα το πιστέψουμε εμείς. Ακούστε κύριε, είναι αυτό που λέει ο κύριος. Εγώ επαδίνω μια μάχη. Αλλά δεν έχω καμία διάθεση να χάνω λεφτά από την τσέπη μου, από τις επιχειρήσεις μου και δεν πηγαίνω και να κηρύσω και πτώχευση στο τέλος. Γιατί ο νεοέλληνας δεν θέλει να γίνει Έλληνας. Θα δώσω ακόμη μια μάχη και αν δούμε ότι πραγματικά πηγαίνει καλά, να συνεχίσουμε τον αγώνα. Αν δω ότι ο νεοέλληνας πάει και ψηφίζει φεδρούς, φελούς, αξίζει τη μοίρα που επιλέγει. Δεν μπορεί να αλλάξω.
6: Συμφωνούμε 100% και αυτό να το θέσετε πάντα μπροστά, γιατί όπως ξαναλέω, δεν υπάρχει άλλος. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο γενικά δημόσιο πρόσωπο αναφέρει όλα αυτά τα πράγματα με ονόματα και διευθύνσεις. Εάν δεν σας ακούσει και δεν πιστευτούν, να δούμε τι μπορείτε να κάνετε για εσείς επιτέλους. Να δούμε ότι πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος τους τα λέει στα ίσια και δεν φοβάται κανέναν, ναι, και υπόσχεται όλα αυτά τα πράγματα, άπονε γιατί δεν υπάρχουν οι άλλοι. Τους ξέρουμε, τους είδαμε, τους γνωρίσαμε, τους κάνουν. Άπα τους ξαναψηφίσουν, καλά να περάσουν.
0: Ναι, σωστό. Αυτή είναι και η λογική δική μου, γι' αυτό λέω δεν αλλάζει η Ελλάδα. Δηλαδή, παλεύω να την αλλάξω. Παλεύω να αλλάξουμε την πατρίδα, να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μην υπάρχουν φτωχοί Έλληνες, γιατί για αυτούς αγωνίζομαι εγώ, να τους βοηθήσω οικονομικά. 500 ευρώ αύξηση σε καθένα να δώσουμε, μπορούμε, το κάνουμε αυτό με απλές κινήσεις, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
1: Δεν αλλά... είναι λαϊκισμός αυτό. Δεν σας με ενδιαφέρει. Λαϊκισμός.
0: Ναι, για μένα, λαϊκισμός, θα σου το πω για να το καταλάβεις, δεν είναι να λες θα βοηθήσει το φτωχό πολίτη κόβοντας τις γαλάζιες πράσινες ακρίδες του Τσίπρα, τις ακρίδες του Ανδρουλάκη, τις ακρίδες της Νέας Δημοκρατίας, τις ακρίδες και τους υπόλοιπους, δίνοντας τα λεφτά αυτά στους φτωχούς. Λαϊκισμός είναι να λες λαϊκισμό αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Και σπέκουλα. Δηλαδή να θέλω να βοηθήσει τους φτωχούς και εσύ να βοηθάς τους πλουσίους και να λες εγώ αγωνίζομαι για το καλό της Ελλάδος. Αφού βοηθάς τους πλουσίους. Κατανοητόν.
1: Κατανοητόν. Πάμε στην κυρία Ουρανία που είναι στην τηλεφωνική γραμμή.
7: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
7: Καλημέρα πρόεδρε, την έγινα. Ναι. Το θέμα που θέτεται περί αλλαγής Ελλάδος μας οδηγεί στη φύση του ανθρώπου. Ένα τεράστιο φιλοσοφικό θέμα το οποίο έχει τεθεί από τους προγόνους μας και ίσως να μην έχει ποτέ λυθεί. Αν μπορεί δηλαδή με ποιους τρόπους να αλλάξει αυτή η φύση. Κοιτάξτε, εσείς τώρα παλεύετε όμως με κάτι πολύ πραγματικό, το οποίο είναι ότι όλοι χρηματίζονται. Ναι. Όλοι τα παίρνουν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
7: Τα παίρνουν από εδώ, τα παίρνουν από εκεί. Και αυτό έχει αλωτριώσει τελείως τον άνθρωπο,
0: συμφωνώ,
7: τον νεοέλληνο όπως λέτε, αλλά δεν είναι και. Είναι γνωστό φαινόμενο από την αρχαιότητα αυτό.
0: Και εδώ που είναι. Πού είναι, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά μου δίνετε αφορμή χίλια συγγνώμη. Σας ζητώ συγγνώμη.
7: Παρακαλώ.
0: Πού είναι η Εκκλησία να βγει μπροστά και να πει τι κάνετε, ρε, πού οδηγείτε τον κόσμο.
7: Παίρνουν 5.000 μητροπολίτες.
0: Παίρνουν 5.000 αύξηση μητροπολίτες.
7: Γιατί και αυτοί τα παίρνουν. Κοιτάξτε, εδώ είναι αυτό το πολύ απλό, είναι πολλά τα λεφτά Άρη. Εκεί είμαστε, σε αυτό το έργο είμαστε. Συμφωνώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω τώρα ως Ουρανία ότι μπορεί να αλλάξει με έναν ηγέτη. Μόνο έτσι γίνανε οι αλλαγές. Η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Μόνο ο ηγέτης μπορεί να την εμπνεύσει. Αλέξανδρος, Καποδίστριας και άλλοι διάφοροι, Γκάντι.
0: Και κολοκοτρώνεις, και κολοκοτρώνεις.
7: Ναι, μέσα, λοιπόν αυτό. Και μόνο έτσι αλλάζει. Ένας ηγέτης.
0: Αλλά
7: τώρα,
0: έχουμε μια χώρα στην οποία ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κ. Μπακογιάννης, είχε συγγενείς που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα της πολεοδομίας. Μία από τις μεγαλύτερες μπόχες της Ελλάδος είναι οι πολεοδομίες. Πήγα προχθές. Δεν ξέρω πώς λέγεται το εστιατόριο, ταβέρνα είναι, όχι εστιατόριο, μην τρελαθούμε. Κάπου προς την Πάρνη θα είναι, παιδιά. Δεν ξέρω, με πήγανε. Με πήγε ο κ. Φωτόπουλος.
1: Σε καλά μέρη το πήγε.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Απλά λέω.
0: Ερημιά ήταν, περίμενε.
1: Μα ξέρω, όχι, καλό φάει, όχι καλό το ρεστοράν.
0: Κρεατικά ήθελα να φάει.
1: Αυτό, ναι.
0: Πήγε αμέσως μισό το κυρία.
1: Αυτό ήταν.
0: Και ανεβαίνανε πάνω και βλέπατε δεξιά και αριστερά και στα καμένα. Βίλες, ρε παιδιά. Και λέω, ρε παιδιά, ένας Ουκρανός, μια βιλάρα, Ουκρανός. Μου το είπαν οι κάτοικοι της περιοχής. Και λέω, ρε παιδιά, αυτός ο Ουκρανός πώς πήρε άδεια εδώ πάνω. Μπάλω στον πλαγιά. Τι, το ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τον συγκεκριμένο, έχω δει τις βίλες εκεί.
0: Πώς, μια ταβέρνα, πώς λεγόταν, δεν θυμάμαι. Πάω στο βουνό, ψηλά είναι, ρε παιδί μου. Όχι στο τελεφέρι, δεν πήγαμε εκεί, από την άλλη μεριά, από πίσω. Και λέω, ρε παιδιά, πώς χτίσανε εδώ πάνω αυτοί οι άνθρωποι. Να, ο συγγενής του κυρίου Ευθύμου Μπακογιάννη, θα μου πει φταίει αυτός. Καθίστε, ρε παιδιά, ο ένας ξαδερφός τους, ο άλλος αδερφός τους, ο άλλος μπατζανάκης τους, ο άλλος κουμπάρος τους, δεν φταίει τίποτα αυτοί. Φταίνε αυτοί που επιλέγουν, λοιπόν, που είναι λαμόγια. Α, δεν κάνουν για κυβερνούν. Έξω! Ναι, κυρία μου, συγγνώμη.
1: Πάμε στον κύριο Ανδρέα. Είστε στο τηλέφωνο, κύριε Ανδρέα.
8: Ναι, γεια σας, τι κάνετε.
0: Προσπαθούμε.
8: Επιτέλους, κατάφερα να πιάσω γραμμή. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι κάνετε τρομερή δουλειά. Απλά θέλω να φτιάξετε λίγο την διαφήμιση, την προώθησή σας. Κατά τα άλλα, είστε εξαιρετικός.
0: Δεν κάνω εγώ διαφήμιση, παιδιά, προώθησε εγώ.
8: Ναι, θέλω να πω ότι πρέπει να φτιάξετε καλύτερο οικοσύστημα όπου να έχετε νέους ανθρώπους να σας δείχνουν.
0: Να σας
8: γιατί
0: πω,
8: μόνο σας...
0: Επειδή εγώ είμαι τελείως άσχετος με social media και όλα αυτές τις αναγκαίες συνθήκες, σε πάση περιπτώσει, για την προώθηση. Έχετε ειδικότητα σε αυτό, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Να πω, τα παιδιά που ασχολούνται την νεολαία. Εγώ δεν ξέρω να χειρίζομαι τίποτα, δεν ασχολούμαι με τίποτα, ούτε Twitter κτλ. Γράφω. Είμαι της παλιάς σχολής.
8: Να σας πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρείτε 10 νέους ανθρώπους.
0: Επαναλαμβάνω. Το τι πιστεύει ο καθένας και τι άποψη έχει, την καταλαβαίνω. Είστε ειδικός επί του θέματος ή απλά το λέτε από άποψη?
8: Εγώ το λέω από άποψη.
0: Α, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή, αγαπητέ μου, δέχομαι αυτό που λες. Μου το είπαν και κανένα δύο ακόμα, αλλά εγώ δεν ξέρω από αυτά. Γι' αυτό σε ρωτάω, είσαι ειδικός. Βοήθησέ μας, συναντήσουμε τα παιδιά, να μιλήσεις μαζί τους. Εγώ δεν ξέρω. Ό,τι και να μου πεις. Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Εν είδα ότι ουδέν είδα περί social media, έτσι. Ξέρουμε και τι λέμε. Κατά τα λοιπά, γυράσκω ή διδασκόμενος. Μαθαίνω γενικώς. Εκτός από τεχνολογία. Αρνούμε. Αρνούμε.
1: Κύριε Κωνσταντίνε, είστε στον αέρα. Τελευταίος. Τελευταίος για σήμερα.
9: Χαίρετε, κύριε Πρόεδρε. Λέγουμε...
0: Κάνετε διακοπές, δεν ξέρω πού τηλεφωνείτε. Δεν σας
9: ακούω. Ναι. Έχω μια από κινητό γιατί το σταθερό μου έχει χαλάσει. Τώρα με ακούτε.
0: Σχετικός. Και αυτό σχετικό είναι, μέσα στους
9: ψεύδους. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Μέχρι σήμερα δεν έχω δει πολιτικό όταν κάνει ομιλίες σε κάποιο μέρος, όπως είναι η Τουρκία ή οτιδήποτε, να βγαίνει στη Βουλή και να καθαρίζει αυτό που είπε και μίλησε. Δεν υπάρχει καθαρότητα ομιλία στη Βουλή. Ο λαός δεν μπορεί να πληροφορηθεί με τίποτα από αυτά που γίνονται και αυτά που γίνονται αντίον της πλάτης. Λοιπόν, αυτό, εάν δεν είναι ο καθαρός ο λόγος, πάντα υπάρχει η πονία των καταστάσεων που περιμένει και πάντα
0: ναι,
9: είναι...
0: Ναι, δεν κατανοώ ότι εννοείται καθαρός λόγος, γιατί λίγο δεν το καταλαβαίνω.
9: Καθαρός λόγος εννοώ ότι εάν πηγαίνει και συζητάει με τον Ερντογάν και έρχεται εδώ και του γίνονται επερωτήσεις στη Βουλή, να είναι υποχρεωμένος να
0: σώθηκες.
9: Απαντήσει σε αυτό το ζήτημα.
0: Αφού οι συμφωνίες γίνονται κατά τραπέζες, είπα, έδωσε τον Αχμή Κότς, πήγε και έδωσε 250 εκατομμύρια Μητσοτάκης και δίνει και άλλα λεφτά για να μογενείτε στην Κρήτη. Τι ψάχνετε να βρείτε?
9: Να πρέπει να καταργηθεί. Δεν μπορεί ο λαός να μαθαίνει τελευταίος ποιος τον έχει προδώσει.
0: Ο λαός, έχετε δίκιο, πρέπει να μαθαίνει. Να είστε καλά, το θέμα είναι ότι αυτός ο λαός είναι συνυπεύθυνος για εδώ που φτάσαμε. Ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας, ο νεοέλληνας. Αυτός που συμπεριφέρεται με αγελαία στάση και συμπεριφορά. Με συμπεριφορά πυθίκου ως νεοέλληνας. Σαν αγέλη, πηγαίνει ο ένας πίσω από τον άλλον. Δεν είναι έτσι. Βάλτε το μυαλό να δουλέψει. Κρίση θέλει, κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι όλη η μέρα σας λιβανίζουν με Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Τσίπρα και τους άλλους δυο. Και τους άλλους δυο. Όλη η μέρα αυτό, όλη η μέρα παίζει αυτό. Όλη η μέρα πλήση εγκεφάλου. Δεν το βλέπετε υπερπροβολή. 1,5-2 χρόνια. Μα ζάλισαν για αυτό που θα έρχονταν και αυτό που ήρθε ενώ το περιμέναμε. Το ένα, το κόμμα Τσιμπόνιας δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει σχέδιο, δεν έχει αφημί, δεν έχει τίποτα δηλαδή. Και το άλλο του Τσίπρα που θα μας σώσει από τις τράπεζες είναι αυτό που έκανε ηλεκτρικούς πλησιασμούς, αυτό που έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας. Λοιπόν, λουστείτε τα δίθεν νέα κόμματα που δεν ξέρουν τι τους γίνεται και οδηγούν την Ελλάδα στη χαράδα και στον κρεμό. Να είστε καλά. Ακολουθεί ο κολλητός εδώ, το Γιαννητόπουλο, ο Σερέτς, και μας βγάζει έξω. Τι να κάνουμε τώρα. Φεύγουμε.
10: Καλημέρα από το Αβινιόν της Γαλλίας.
11: Καλημέρα από Αγρίνιο.
12: Καλημέρα από Βίρονα.
13: Καλημέρα από την Αίγινα.
14: Καλημέρα από Μενίδη.
15: Καλημέρα από τον Στριμωνικό Ιερό Κόλπο του Αγίου Όρους.
16: Καλημέρα από την όμορφη Κυψέλη.
17: Καλημέρα από Μοναστηράκι Δράμας.
18: Καλημέρα από Θρακομακεδόνες.
19: Καλημέρα από Μπίλεφελτ.
20: Καλημέρα από Μπραχάμι.
21: Καλημέρα από Στρασβούργο.
22: Καλημέρα από τον Πειραιά.
23: Καλημέρα από Θεσπρωτεία.
24: Καλημέρα από Μάγια της Κρήτης.
25: Η ώρα είναι μία.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Υπάρχουν νέες πολιτικές προεκτάσεις με μια παραίτηση στον απόϊχο της αποκάλυψης του μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς της πολεοδομίας της Αττικής. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης με επίσημη επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η απόφαση αυτή του Γενικού Γραμματέα αποτελεί κίνηση πολιτικής ευθυξίας και δεν συνδέεται με προσωπική του εμπλοκή ή γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων. Η παραίτηση έρχεται καθώς στην υπόθεση φέρνουν να εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα, οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Συνεχίζουν να ξεσκονίζουν τη δράση του κυκλώματος. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας μετήχθη το πρωί της Δευτέρας στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη κατά τη συντονισμένη επιχείρηση Όντιν της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Αντιτρομοκρατικής. Ο κατηγορούμενος τρομοκράτης από τη Γάζα που εργαζόταν νόμιμα σε ξενοδοχείο και διατηρούσε χαμηλό προφίλ, ομολόγησε ότι είναι στέλεχος της Χαμάς και ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία στην κατασκευή εκρηκτικών. Στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον τελικό στόχο και ότι περίμενε οδηγίες από τους καθοδηγητές του, έχοντας ήδη ξεκινήσει online παραγγελίες χημικών των υλών. Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές που τον είχαν υποστενή παρακολούθηση επί 15 ημέρες εκτιμούν ότι προετοίμαζε ένα βαρύ δυναμικό χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο. Οι υποψίες στρέφονται γύρω από κρουαζιερόπλοιο που αναμένεται να προσεγγίσει την Κρήτη το επόμενο διάστημα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική αναμένεται έθριος με ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι με πρόσχερες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 31 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

Εύχομαι σε όλους υγεία. Εύχομαι σε όλους όμορφες στιγμές. Εύχομαι σε όλους καθαρό μυαλό. Γιατί το σύστημα παίζει βρώμικα παιχνίδια και είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η φάση για την Ελλάδα. Προσπαθούν να βρούνε πιόνια τα οποία θα εκμεταλλεύονται για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν.

Okay, λοιπόν. Πιάσε και το εμπορικό τμήμα πήγε βόλτα με το καπί. Μας έφερε εδώ πέρα ένα δώρο. Μας έφερε μια σφυρίχτρα. Βλέπετε? Μια σφυρίχτρα που ακούγεται σαν πουλάκι. Και επειδή έχω σκοπό να κελαϊδίσω σήμερα, θα το πάμε κάπως έτσι.

Θα τα κελαϊδίσω. Λοιπόν, έκανα μία ανάρτηση, σχολίασα λίγο την αλήθεια περί Καριστιανού και μου την πέσανε και με βρίζουνε και φωνάζουν και τσιρίζουν και τραβάνε τα μαλλιά τους και έχουν πέσει μισή σε κατάθλιψη και άλλοι μισή λένε ότι είμαι απαράδεκτος. Γιατί είπα ότι αποκαλύψαμε ένα σωρό πράγματα. Γιατί είπα ότι οι συγγενείς αλλιώς ξεκίνησαν, αλλού πηγαίνανε και αλλού κατέληξαν. Γιατί είπα ότι πραγματογνώμονες άλλα λέγανε και πλέον τρέχουν να μαζέψουν ψήφους. Και σπάστηκαν κάποιοι. Σπάστηκαν. Φοβήθηκαν. Και άρχισαν να λένε είσαι Εβραίος. Είσαι Γερμανός. Είσαι Αμερικανός. Άρχισαν να λένε είσαι εξωγήινος και εσύ τα βάζεις με μια μάνα γαροκαμένη η οποία έχασε το παιδί της. Δεν συνειδητοποιείται ότι πλέον είναι πολιτικός αρχηγός. Και όσο δεν ακούω το πρόγραμμά τους, θα κατακρίνω, εννοείται, γιατί έχω και κάποια ηχητικά σήμερα τα οποία θα σας αποδείξουν το ότι δεν έχουν ιδέα το τι θα κάνουν και το πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Okay. Οπότε βάλτε ζώνη, γιατί σήμερα η εκπομπή, αν θα έπρεπε να τη βάλουμε σε μια κατηγορία μουσικής, θα τη βάζαμε στο σκληρό ροκ. Σήμερα έχει σκληρό ροκ. Έτσι, έτσι θα το πάμε σήμερα. Και λαϊδώντας. Λοιπόν, Καλεντερίδης, Γρίβας, Μελετόπουλος, Μπαλτζόιδες, Ξεμπαλτζόιδες, καθηγητάδες, ξεκαθηγητάδες, περιμένουν στη γωνία, έχουν βάλει πρώτη και είναι έτοιμοι να αρχίσουν να περπατάνε προς μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν τους ενδιαφέρει η Ελλάδα. Πάρτε το πρέβα, βρε, πόσα χρόνια ταλαιπωρήστε. Βρε κατακαημένοι. Πόσα χρόνια ταλαιπωρείστε και κάθε φορά πιστεύετε σε νέες δυνάμεις που θα σώσουν τη χώρα. Σε νέους καβαλάριδες με ξανθά μαλλιά που έρχονται και σας λένε ότι έφεραν το σπαθί του μάγου για να κόψουν κεφάλια. Πόσα χρόνια δηλαδή η ίδια λούπα. Οι νέοι ηγέτες, οι νέοι εθνοσωτήρες, πόσα χρόνια δεν βαρεθήκατε. Ρε για την καρέκλα πάνε ρε, μπορείτε να το πάρετε πρέφα. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και λέει ο Σαμαράς είναι ο καλύτερος ενώ τόσο καιρό τον έβριζε. Ξύπνησε μια μέρα ο άλλος και ενώ υποστήριζε φανατικά κάποιον άλλαξε ρότα και υποστηρίζει κάποιον άλλον ή βρίζει κάποιον άλλον. Για όλους αυτούς που πολιτεύονται. Εγώ δεν πολιτεύομαι, δεν ζητάω την ψήφο σας. Αυτοί όμως τη ζητάνε. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Μελετόπουλος εκεί που μας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο φταίει, ξαφνικά υποστηρίζει έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάποια πράγματα έχουν υποθεί, κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί. Κάποια πράγματα τα λένε, κάποια πράγματα δεν τα λένε. Είδα προχθές ένα απόσπασμα του Μάζη στην τηλεόραση. Ο Μάζης, δεν ξέρω, την έχει δει σουγκαρίστρα, δεν ξέρω πώς την έχει δει. Δεν ξέρω πραγματικά τέτοιο, τέτοια κοπλιμέντα, τέτοιοι χαρακτηρισμοί για το Σαμαρά, τέτοια ειδονή. Μιλάμε πλέον, έχουν περάσει στη φάση της ειδονής οι άνθρωποι αυτοί. Για να μην το χοντρίνω τώρα, είναι και μεσημέρι, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν όταν σκέφτονται την καρέκλα. Έχουν περάσει σε άλλη φάση. Τι κάνετε τα βράδια όταν σκέφτεστε την καρέκλα, στρατηγοί, καθηγητάδες και μανάδες. Ένας Θεός ξέρει. Μπορεί κάποιοι να μην με χωνεύετε, μπορεί κάποιοι να με βρίζετε, αλλά δεν υπάρχει πιο μισητός άνθρωπος, όπως λέει και ο Πλάτων, από αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτή η σφυρίχτρα είναι top. Είναι, λέει, αντιεπαγγελματικό αυτό που κάνεις, λέει. Ακόμα κι αν είναι η αλήθεια, λέει, αυτό ονομάζεται ξεκατίνιασμα. Δεν γίνεται, λέει, να βγαίνεις και να λες όλα αυτά που γίνανε μεταξύ σας. Γιατί να μην τα πω, δεν κατάλαβα. Τι είναι μυστικό, είναι. Όταν κάποιος είναι ανήθικος, όταν κάποιος είναι αχάριστος, όταν κάποιος δεν εκτιμάει. Δεν κατάλαβα, υπάρχει κανένας
άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να βγω να πω ότι ο άλλος είναι αχάριστος? Υπάρχει κάποιος άγραφος κανόνας που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κρίνω συγκεκριμένα πρόσωπα? Ποιος τα λέει αυτά, ρε? Ποιος τα λέει αυτά? Ό,τι γουστάρω θα λέω για όποιον γουστάρω. Δεν πάνε να κλαίγεστε, δεν πάνε να σπαρταράτε, δεν πάνε να βρίζετε, δεν πάνε να τσιρίζετε. Δεν πάνε να κάνετε μηνύσεις, δεν πάνε να στέλνετε εξώδικα. Κάντε ό,τι γουστάρετε. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει, τζάμπα προσπαθείτε να μου αλλάξετε άποψη, τζάμπα γράφετε όλοι οι καναπεδάκιδες στα σχόλια. Αυτό στο Facebook έχει ξεφύγει το πράγμα. Μπαίνει ο καθένας και γράφει τη βλακεία του. Μπαίνει ο καθένας και λέει τη βλακεία του. Άμα σας έβγαλα κάποια μηνύματα που μου στέλνουνε και έβγαλα και κάποια σχόλια τα οποία κάνανε. Οι άνθρωποι έχουν λαλήσει, έχετε χαζέψει, κόψτε τα ψυχοφάρμακα, κόψτε τα ηρεμιστικά και ό,τι άλλο παίρνετε, ναρκωτικά, ό,τι παίρνετε, κόψτε το. Δεν σας κάνει καλό. Το καταλαβαίνετε? Έχετε θέμα πλέον. Και όχι απλά θέμα στα σχόλια, και θέμα αντίληψης. Σας κοροϊδεύουν οι δημοσκόποι, ρε, μες στα μούτρα σας και δεν λέτε τίποτα και σας ενοχλεί ο Γρηγόρης. Εδώ σας λένε, ρε, ότι μετά από τόσα σκάνδαλα η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστά. Εδώ κανένας δεν σας λέει ότι βγήκε ο Κοτάκης, το δεξί χέρι του Σαμαρά, και είπε ότι μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά που θα πάρει το κάθε κόμμα, εμείς δεν αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση. Ποια θα είναι η αντίδρασή σας όταν αύριο μεθαύριο θα δείτε συγκεκριμένους ανθρώπους να συγκυβερνούν και να είναι νεοδημοκράτες? Βλέπεις το Μητσοτάκη με το Σαμαρά, παράδειγμα φέρνω, να συγκυβερνούν. Τι θα σχολιάσετε? Τι θα πείτε? Για να μην σας πω πιο χοντρά πράγματα τώρα και αρχίσετε και κλαίγεστε πάλι. Γιατί είστε και ευαίσθητοι, μη σας πληγώσουμε. Εγώ δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Τα λέω αυτά που πιστεύω, ξαναλέω, και θα τα φωνάζω. Γιατί τρώτε ζωντανούς ανθρώπους. Κάποιοι φοβούνται να μιλήσουνε. Φοβούνται να αντιδράσουνε. Γιατί θα τους σχολιάσουν οι υπόλοιποι. Εδώ άλλος με έστελνε χθες μηνύματα και μου έλεγε: δεν είναι δυνατόν εσύ να σχολιάζεις το Μητροπολίτη. Γιατί να μην το σχολιάσω εγώ το Μητροπολίτη? Δεν κατάλαβα τι είναι ο Μητροπολίτης. Τι είναι ο Μητροπολίτης? Άμα είναι σωστός ο Μητροπολίτης, δεν θα το σχολιάσω. Άμα είναι λαμόγιο, εννοείται ότι θα το ξεβρακώσω και θα το σχολιάσω. Θα τα πω όλα. Ό,τι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω θα λέω. 5 χιλιαρικάκια παίρνει, ρε, ο Μητροπολίτης. Χαλβάδες όρθιοι. 5 χιλιαρικάκια. Κάτσε εσύ, δούλευε για 800 ευρώ. Πραγματικά λυπάμαι τους Σπανούς. Λυπάμαι τους Σπανούς που δεν έχουν μουσια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν επιλογή. Όταν τα βρούνε όλα δύσκολα στη ζωή, δεν μπορούν να πάνε να γίνουν παπάδες και να παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Αυτό είναι αδικία. Είναι αδικία. Να γεννηθείς Σπανός είναι αδικία. Δεν έχεις πλεονέκτημα. Να γίνεις παπάς και να αράζεις όλη μέρα με το ράσο να παίρνεις 5 χιλιάρικα. Ο άλλος γράφει: Γρηγόρη, εσύ πληρώνεσαι, λέει, από το Focus, είσαι υπάλληλος του Focus. Μπες στο SURU, αδερφέ. Μπες στο SURU. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψάξεις πριν μιλήσεις και πριν πετάξεις τη μακακία σου. Γιατί πλέον το έχετε κάνει, πάτε για πρωταθλητές. Να σας δώσουμε βραβείο στη μακακία. Πατάς στο SURU. Πιανού είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός Focus FM 103,6 και σου βγάζει την απάντηση και μετά, εφόσον διαβάσεις, πάνε σχολίασε. Δηλαδή τόσο δύσκολο ήτανε. Σας έδωσαν αυτή τη φτιαχτή τεχνητή νοημοσύνη. Εκμεταλλευτείτε την όπως πρέπει. Γράψτε για παράδειγμα: είναι αλήθεια ότι εξαγοράζουν τη μισή Ελλάδα οι Ισραηλινοί? Να δούμε τι θα σας απαντήσει. Είναι αλήθεια ότι μακροχρόνια θα ξυπνήσουμε μια μέρα και θα ονομαζόμαστε Νέο Ισραήλ? Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέμαι, να δούμε τι θα απαντήσει. Γιατί στην Αλβανία κάτι τέτοια φωνάζουν οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί οι οποίοι βρήκαν το θάρρος και ξεσηκώθηκαν. Εδώ στην Καλαμάτα έχουμε πρόβλημα και οι Καλαματιανοί μάλλον δουλεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό. Ή χορεύουν Καλαματιανό πίνοντας Καλαματιανό. Και στην Καλαμάτα τι λέει? Αραχτή, τσιγαριλίκι,
Βόλτα με το παπάκι, με το GLX. Έλα μωρέ, και τι έγινε που πήρανε να πούμε πόσα τετραγωνικά μέτρα οι Ισραηλοί. Έλα μωρέ, τώρα που θα χτίσουν εδώ πέρα ξενοδοχεία. Τι μας νοιάζει εμάς, μωρέ. Σε αυτή τη φάση είστε. Ή πάτε και ψάχνετε πότε θα πάτε θάλασσα και πού θα πάτε θάλασσα. Σήμερα η Καλαμάτα, αύριο πια περιοχή. Εδώ άλλος μου έστειλε μήνυμα. Τι να ψηφίσω. Με ρωτάει, τι να ψηφίσω. Και του λέω εγώ, ρε άνθρωπε, θα σου πω τι να ψηφίσεις. Ψήφισε ό,τι γουστάρεις. Αντίληψη δεν έχεις από μόνος σου να κρίνεις. Και με έβρισε επειδή του είπα ότι δεν έχει αντίληψη. Ρε φίλε, ο καθένας ψηφίζει ό,τι γουστάρει. Εγώ δεν σας έχω πει ποτέ τι να ψηφίσετε και ούτε θα το κάνω. Γιατί ο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τα δικά του κριτήρια ψήφου. Πρέπει δηλαδή να κρίνει σωστά το ποιος τον εκπροσωπεί. Εμένα με εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι, εσάς σας εκπροσωπούν άλλοι άνθρωποι. Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι του πατριωτικού χώρου, εσείς μπορεί να είστε άλλου χώρου. Ξέρω εγώ, Καλαματιανοί μπορεί να είναι σε άλλο κόσμο, όχι σε άλλο χώρο. Και όχι τίποτα. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Συγγνώμη που το θέτω έτσι, παιδιά. Αν προσβάλλεται κάποιος, σημαίνει ότι είναι ηλίθιος. Γιατί υπάρχουν και διανοούμενοι. Δεν φτάνει που στην Ελλάδα οι περισσότεροι είναι ηλίθιοι. Υπάρχουν και αυτοί που υποστηρίζουν τους ηλίθιους. Δηλαδή διπλό το κακό. Διπλό το κακό. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα στην νοημοσύνη. Πρέπει επιτέλους να μορφωθούνε. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουν μια άποψη, έναν σωστό τρόπο σκέψης. Το σύστημα παιδείας δεν βοηθάει και εσκεμένα δεν βοηθάει, γιατί συμφέρει τον χύψη εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά σήμερα και ας έρθει πάλι πρόστιμο. Συμφέρει τον εξουσιαστή να είσαι ζωντόβολο. Συμφέρει τον εξουσιαστή οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα να είναι πανηλήθιοι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Γουστάρουνε να βελάζετε. Δεν θέλουν να αντιδράτε. Και εσείς, αντί για να πάτε κόντρα στο σύστημα και να πείτε, θα μορφώσω το μυαλό μου, θα αποκτήσω έναν σωστό τρόπο σκέψης για να μπορέσω να αποφύγω τις παγίδες του συστήματος, ξέρετε τι κάνετε? Τρέχετε και πηδάτε μέσα στην παγίδα. Και όποιος σας λέει, ρε, βγείτε μέσα από το βουρκό, τον βρίζετε. Όποιος σας λέει την αλήθεια, ότι φίλε, ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι, οι άνθρωποι που πιστεύεις ότι θα σε σώσουνε, δεν μπορούνε να σε σώσουνε. Του ορμάτε, τον σταυρώνετε και τον λιθοβολείτε. Γιατί? Γιατί σας είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Γι' αυτό λέω ότι η μόνη σωτηρία σε αυτή τη χώρα είναι μια πνευματική αφύπνιση. Να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει τι συμβαίνει. Να μπορέσει ο άνθρωπος να επεξεργαστεί τις πληροφορίες και να καταλήξει στο ότι τον θέλουν καταναλωτή και εργατικά χέρια. Όλοι αυτοί να μπορέσει να εμπεδώσει το ότι οι άνθρωποι που κάνουν κόμματα και κατεβαίνουν και μαζεύουν ψήφους, το κάνουν για τη δική τους καριέρα. Θέλουν να μπουν στη Βουλή, να έχουν τη δημοσιότητα, να έχουν πρόσβαση στα λεφτά και να μπορούν να κάνουν από εκεί και πέρα το κομμάτι τους. Άμα κάποιος έχει πρόγραμμα, να μας πει πως θα σώσει την Ελλάδα, το ακούω, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Άλλοι όμως δεν σας λένε καν πως θα σώσουν την Ελλάδα. Και τους ψηφίζετε και τους πιστεύετε. Δεν είμαι απεσιόδοξος και δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δεν θέλω να σας γκρεμίσω κάθε ελπίδα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Δεν μπορώ να κάθομαι να σας λέω αρλούμπες. Τι να κάνω.

Να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Μου λέει ο άλλος: φίλε Γρηγόρη, θα σώσουνε την Ελλάδα. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης, πρέπει να φύγει ο ένας, πρέπει να έρθει ο άλλος, και πάει λέγοντας. Συμφωνώ απόλυτα το ότι ο Μητσοτάκης όχι πρέπει να φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο το να φύγουνε όλοι αυτοί, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια, οι οποίοι κάνουνε ό,τι κάνουνε. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, μην πέφτουμε μόνο σε ένα πρόσωπο. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Μητσοτάκης. Είναι και ο Αβγενάκης, είναι και ο Βορύδης, είναι και ο Άδωνης, είναι και η Ντόρα, είναι και ο Τσίπρας, είναι και ο Βενιζέλος, είναι και πάρα πολλά πρόσωπα, έτσι, δεν είναι μόνο ένα. Είναι πολλοί που έχουν κάνει πολλά και για πολλά χρόνια. Είναι ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάτε το Σαμαρά, υπουργός εξωτερικών, πρώην πρωθυπουργός, έχει περάσει χρόνια και χρόνια γι' αυτό στην εξουσία. Όλοι αυτοί πρέπει, όχι να εξαφανιστούν, να πάνε να κάτσουν στο σκαμνί σε μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη και να τους κρίνει ανάλογα για όλα αυτά που έχουν συμβεί και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του, και όσοι είναι να πάνε στη φυλακή, να πάνε στη φυλακή, δεν με νοιάζει. Να πάνε μέσα. Οι παράνομοι να πάνε μέσα. Αυτοί που κατέκλεψαν να πάνε μέσα. Αυτοί που οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στις αυτοκτονίες να πάνε μέσα. Αυτοί που επέτρεψαν στις ξένες δυνάμεις να λαιλατούν τη χώρα να πάνε μέσα. Δεν το κατάλαβα γιατί να μην πάνε μέσα και απλά να λέμε α, να φύγουνε. Πού να πάνε ρε. Πού να πάνε. Να τιμωρηθούν οι παράνομοι και να επιστρέψουνε όσα κλέψανε. Όχι να φύγουνε απλά. Όποιοι κι αν είναι αυτοί. Άκου εκεί τώρα, βολευτήκατε. Βολευτήκατε! Λοιπόν, θα το πιάσω από την αρχή για να καταλάβετε κάποια πράγματα. Γιατί τρεις λαλούν και δυο χορεύουν εδώ μέσα. Λοιπόν, πάμε. Ακούστε εδώ τώρα τι κάνει ο Μητσοτάκης για να καταλάβετε. Ο Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο? Μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ για να μπορεί αύριο μεθαύριο να ελέγχει την ΕΕΠ. Άλλη μία θητεία χάρισε στο Στουρνάρα. Οπότε θα ελέγχει και την οικονομία με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ανανέωσε το Σεβαστίδη που είναι πρόεδρος εισαγγελέων. Δικό τους πρόσωπο είναι. Στην ΑΔΕ είναι ο κολλητός του, ο Πιτσιλής, που πίνουν μαζί ποτάκια. Οι διευθυντές αστυνομίας, ο Χούπης στο στρατό. Δικοί τους είναι. 111 εφέτες που μπήκανε μέσα στη δικαστική εξουσία. Δικοί τους είναι. Τι δεν καταλαβαίνετε, και τώρα 30 Ιουνίου θα ανανεώσει και την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Για να μην αρχίσω να λέω για τον Ιερώνυμο, για να μην αρχίσω να λέω για τους Μητροπολίτες, για να μην αρχίσω να λέω για όλες τις κρατικές υπηρεσίες, για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για όλους αυτούς που έχουν τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις. Έρχεται ο επόμενος. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι διορισμένα. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι μόνιμοι. Αυτά τα πρόσωπα δεν θα είναι η ρίζα του Μητσοτάκη μες στο κράτος. Τι νομίζετε, ότι το σύστημα φεύγει απλά αν εκλεχθεί κάποιος άλλος? Δεν έχετε ιδέα του τι συμβαίνει. Και κανένας δεν σας λέει ότι όλο αυτό δεν αλλάζει μόνο εάν πάει ο Έλληνας πολίτης να ψηφίσει. Δυστυχώς η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς μπορεί να κάνετε όνειρα και να λέτε «Α, θα βγάλουμε πρωθυπουργό, το Γρηγόρη, και ο Γρηγόρης θα τα αλλάξει όλα». Και σας λέω εγώ ότι αύριο μεθαύριο αυτός που θα εκλεχθεί πρωθυπουργός, που δεν το βλέπω γιατί ούτε στην εκλογική διαδικασία πιστεύω, και εκεί πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία και εκεί υπάρχει μαγείρεμα και βγάζουν ό,τι γουστάρουν και δίνουν ποσοστά δεξιά και αριστερά, τα πιστεύω όλα αυτά και τα αιτιολογώ κιόλας πάρα πολλές φορές. Με τους εκλογικούς καταλόγους, με εταιρείες που παίρνουν λεφτά, με όλα. Για πείτε μου εσείς λοιπόν, γιατί έχετε πιστεί τόσο πολύ το ότι δημοκρατικά θα σας σεβαστούνε? Από πού και ως πού? Γιατί έχετε πιστεί ότι με βάση το Σύνταγμα θα σωθούμε? Δεν μπορώ να σας καταλάβω και μου ορμάτε και με βρίζετε που σας λέω ότι δεν μπορούν να μας σώσουν. Δηλαδή τι θέλετε, να σας χαϊδεύω τα αυτιά και να σας λέω ότι παιδιά σωθήκαμε?
Ήρθε ο ηγέτης, σωθήκαμε. Όλα θα αλλάξουνε. Δεν πρόκειται να το πω αυτό γιατί είμαι ρεαλιστής.

ναι. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Εδώ άλλος πήγε στο σούπερ μάρκετ προχθές και έφυγε με ψυχολογικά. Μου λέει, Γρηγόρη, έχεις δει που έχει πάει το τυρί? Του λέω, ρε αδερφέ, έρχονται δύσκολα χρόνια. Πρέπει να προετοιμαστούμε. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Κόντρα σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους κηφίνες. Κόντρα σε όλους αυτούς τους αργόσχολους. Κόντρα σε όλους αυτούς που θέλουν να μας καταστρέψουν. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Να μπορείς να δώσεις στο γείτονά σου δυο αυγά, μια ντομάτα να επιβιώσει, να μην μισούμε ο ένας τον άλλον. Αλλά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και ποιοι είναι απέναντί μας και ποιοι πάνε να μας εκμεταλλευτούνε. Έχουνε βγάλει την Ελλάδα στο κλαρί, βρε! Υπάρχει σχέδιο φτωχοποίησης των Ελλήνων. Πουλάνε τη χώρα, δεν το καταλαβαίνετε. Την πουλάνε σε Τούρκους, σε Εβραίους, σε Βούλγαρους, σε Σκοπιανούς. Δεν τους ενδιαφέρει η άποψή σας. Δείτε τους γείτονες, δείτε τους Αλβανούς. Έχουν βγει εκατομμύρια στους δρόμους και φωνάζουν, η Αλβανία δεν πουλιέται. Και εσείς ρε καναπεδάκηδες, καναπεδάκηδες, μπαίνετε στις πλατφόρμες και στις εφαρμογές και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίζετε το Γρηγόρη. Αυτός είναι ο νταλγάς σας. Γιατί σας λέει ότι δεν σωζόμαστε. Και όχι, αυτό το κάνεις για αυτό το λόγο και αυτό το κάνεις για εκείνο το λόγο και είσαι τέτοιος και είσαι αστροναύτης και είσαι εδώ ένα και... Αντί για να πεις, ρε φίλε, τουλάχιστον ένας δεν έχει υποκύψει. Λες τα δικά σου, τις τρέλες σου. Σου πετάνε εκεί και ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σου λένε και εκεί πέρα ότι παρακολουθούσανε τη βάση στη Σούδα. Τη βάση στη Σούδα, ρε, παίρνα απ' έξω. Μπες στο Google Maps. Όλα καθαρά είναι, τι να παρακολουθήσουν, ρε φίλε. Στο Google Earth να πας με τον Μπαρμπαδάκι μέσα μπαίνεις και σου δείχνει τι έχει, τι να παρακολουθήσουν. Κάθεστε και τρώτε τον παπά, να πούμε. Προετοιμασία, λέει, για τρομοκρατικό χτύπημα. Κατηβλακίες. Θα είχε ανακαλύψει η ΕΕΠ τρομοκρατικό χτύπημα που προετοιμαζότανε και θα το έβγαζε στα κανάλια. Δεν είστε καλά. Δεν είστε καθόλου καλά. Αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνίδια. Και πάμε τώρα στους χλιαρούς. Πάμε στους πολύ χλιαρούς πολιτικούς που υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Λοιπόν, σας κελαϊδάω με αυτή την σφυρίχτρα που μου έφερε το εμπορικό τμήμα που πήγε εκδρομή με το καπί, για να μην παίρνετε Ζάναξ την ώρα που μιλάω. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση των Ζάναξ. Δεν χρειάζεστε ηρεμιστικά, το καταλαβαίνετε? Απελευθερώστε το μυαλό σας, ηρεμήστε και μην αγχώνεστε. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Πάμε στο Φάμελο. Για το Φάμελο σας λέω χρόνια τώρα ότι του έχει πάρει τα μυαλά η χορεύτρια. Σας λέω χρόνια τώρα, τον έχω πετύχει εδώ στο Πανόραμα να κάνει βόλτες την ώρα που η Ελλάδα καίγεται. Σας έχω πει χίλια δυο πράγματα για το Φάμελο. Σας έχω πει ότι είναι σαν το νερό στην ντουζιέρα. Δεν είναι ούτε στο κρύο ούτε στο ζεστό ο Φάμελος. Ο Φάμελος είναι χλιαρός. Ο Φάμελος έχει θερμοκρασία δωματίου. Ο Φάμελος δεν ήταν ποτέ ηγέτης. Ο Φάμελος είναι κόμπα.

Όπου μου φωνάζατε εδώ πέρα ότι ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα. Ο Τάιλερ θα σώσει την Ελλάδα, μου λέγατε. Και σας έλεγα, ρε, το έχει γυρίσει σε υγραέριο. Δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Και μου λέγατε, μα έχουν ένα σκύλο ο οποίος είναι αγγλικό ποιμενικό. Και σας έλεγα ότι μέχρι χθες δεν ξέρατε ποιος είναι ο Κασελάκης. Ποιο αγγλικό ποιμενικό θα σώσει την Ελλάδα. Ρε, είστε τρελοί. Κάθε φορά τα ίδια θα περνάμε τώρα με όποιον εμφανίζεται. Μαλώσαν, σκοτωθήκανε. Ο Πολάκης πήγαινε για ψαροτούφεκα. Ο Κασελάκης έκανε κολοτούμπες μέσα σε δομές από αμαία για να το παίξει Σούπερμαν. Και τελικά εκλέχθηκε ο Φάμελος. Ο οποίος Φάμελος τώρα τι κάνει? Όπως η Νέα Αριστερά, και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης φύγανε και πήγαν κάναν τη Νέα Αριστερά. Αυτοί ήτανε πολιτικοί μετανάστες. Χαρίτσης και Αχτσιόγλου, πολιτικοί μετανάστες. Είναι σαν να λέμε ότι υπήρχε ένα παλάτι, διαλύθηκε και ξαφνικά στήσανε γύρω από το παλάτι όλη τσαντήρια. Ένα τσαντήρι ήταν η Νέα Αριστερά. Ένα άλλο τσαντήρι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα που επιστρέφει ο δικός τους εθνοσωτήρας, συστημικός κάργα, αγκαλιά με την Μπακογιάννη, τι κάνουνε ρε αυτοί, παρατάνε τα τσαντήρια τους. Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ διαλύονται να πάνε να μπουν κάτω από τον Τσίπρα, μπας και πάρουν καρέκλα κι αυτοί. Έχουμε τους στρατηγούς, τους αξιωματικούς, τους καθηγητάδες, τους αναλυτές, τους πράκτορες, κάτι καλεντερίδιδες. Μόνο τον Οτσαλάν δεν έχουν φέρει να κατέβει με το Σαμαρά. Και οι άλλοι για καρέκλα. Άντε έχουμε τους 91 καρέκλα τους. Τώρα έχουμε και τους άλλους. ΣΥΡΙΖΕΙ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί φεύγουν, πάνε κάτω από τον Τσίπρα. Δεν ξέρουμε αν θα τους δεχτεί ο Τσίπρας. Ρε φίλε, γίνεται η μάχη της καρέκλας. Μιλάμε για τη μάχη της καρέκλας. Βγήκε ο Τσίπρας μπροστά, καταστράφηκε Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος τίποτα, πέταξε λευκή πετσέτα. Λέει, δεν θα πάρω καρέκλα. Το καταλαβαίνετε, ρε, λέει ο Φάμελος. Δεν θα πάρω καρέκλα. Δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει περίπτωση να μην μπει στη Βουλή. Τα παρατάω, πάω κάτω από τον Τσίπρα, μπας και με βάλει πουθενά. Και 25 ακόμα άτομα το ίδιο πράγμα λένε. Τα παρατάω, πάω για καρέκλα. Και η Αχτσιόγλου και ο Χαρίτσης το ίδιο. Φίλε σου, λέει, δεν γίνεται. Ένα 100 παίρνουμε, πάμε για καρέκλα. Τα ίδια απ' την άλλη σας λέω, λέει και ο Μελετόπουλος και ο Μάζης και όλοι αυτοί. Ο Μάζης γυρνούσε δεξιά-αριστερά σε κόμματα, έλεγε βάλτε με στο επικρατείας. Να μπω χωρίς ψήφους. Τώρα τι κάνει. Σου λέει, ρε φίλε, θα πάμε το Σαμαρά. Δεν γίνεται. Μια χαρά είμαστε εκεί. Πρώην πρωθυπουργός, να έχει τον Καραμαλή, να έχει τις γνωριμίες, να φοράει και τα φουλάρια ξαφνικά ο Μάζης. Από εκεί που ο Μάζης έβγαινε με ένα τίσερτ και μιλούσε και έκανε αναλύσεις, ξαφνικά, σαν την Καριστιανού ένα πράγμα. Συνολάκι, παιδιά, κουστούμι. Φοράει φουλάρι ο άνθρωπος, λες και είναι ζωγράφος, καλλιτέχνης ή σεναριογράφος, και βγαίνει και μιλάει με ένα καλλιτεχνικό στυλ. Που άσε που το μαλλί του θυμίζει εκείνον που ζωγράφισε καταράκτες στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, ένας που συγχωρέθηκε. Που ζωγράφισε καταράκτες. Λες και γέρασε εκείνος είναι ο Μάζης. Να σου φέρω νερομπογιές να ζωγραφίσεις, ρε Μάζη. Αλλά άσε τώρα πως ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα. Ο Μπόπ Ρος, άνα μπράβο. Ο σύγχρονος Μπόπ Ρος. Σε πιάνει μια τρέλα. Άσε για το Μελετόπουλο, δεν θα το αναλύσω. Ο Μελετόπουλος μπορεί να εκτεθεί μόνο αν βάλω ένα ηχητικό του από αυτή την εκπομπή. Θα εκτεθεί. Ανεπανόρθωτα θα εκτεθεί. Αλλά άσε, να ανακοινώσουν πρώτα το κόμμα και εδώ θα είμαστε να παίζουμε κιθάρα. Έτσι θα είμαστε. Και ανεβάζουν τώρα κάτι δικηγόροι σε κάτι ομάδες, κάτι που με βρίζουν εκεί πέρα και λένε ο Γρηγόρης Σερέτης, λέει, είπε ότι τον πρόδωσαν οι Καριστιανού, ο Γρίβας, ο Καλεντερίδης, ο Μελετόπουλος και όλοι αυτοί. Δεν πρόδωσαν τον Γρηγόρη, πρόδωσαν τον ελληνικό λαό. Πρόδωσαν τη λαϊκή συσπήρωση. Πρόδωσαν αυτούς που τους πιστέψανε. Γιατί? Για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες, για μια καρέκλα στη Βουλή. Γι' αυτό πρόδωσαν τον ελληνικό λαό αυτά τα πρόσωπα. Το καταλαβαίνετε που κάποιοι ήταν ήδη πολιτικοί προδότες. Το λέω ευθέως, δεν κατάλαβα. Κριτική άσκω. Και σατιρίζω. Η κυρία Καριστιανού δεν πρόδωσε μόνο το Σερέτη. Πρόδωσε όλους αυτούς που τη στηρίζανε για το υποτιθέμενο αγνό της κύρος. Δηλαδή ότι κατεβαίνει για δικαίωση, κατεβαίνει γιατί θέλει να βοηθήσει στη λαϊκή συσπήρωση, γιατί θέλει να κατεβάσει τους ανθρώπους στον δρόμο, γιατί θέλει να επαναστατήσει. Μου λέει ο άλλος, κύριε Γρηγόρη, εσύ λέει δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αν μπει στη Βουλή μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Όχι, δεν το πιστεύω. Ας μας πει αφού ξέρει πώς θα...

0: να τα αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν, θα σας το εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί κάποιοι μάλλον δεν έχετε καταλάβει. Κάλεσε την, λέει, στην εκπομπή. Μα φωνάζω Τσιρίζο να έρθει και δεν έρχεται. Τι μας λες και εσύ, μωρέ. Δεν έρχεται στην εκπομπή. Λοιπόν, υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έχει 300 καρέκλες. Εντάξει, τα αυτονόητα τώρα δηλαδή, έλεος. Έχει 300 καρέκλες. Όποιος έχει τις περισσότερες καρέκλες, κάνει κουμάντο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Με τα ποσοστά που λένε ότι έχει Καριστιανού προς το παρόν, που σας λέω θα πέσει όταν αρχίσει να λέει τις απόψεις της, γιατί πολιτικά είναι άσχετη. Πόσες καρέκλες θα πάρει? Τι θα κάνει? Σοβαρευτείτε! Σοβαρευτείτε! Και επίσης πρέπει να μας πει, αν μιλάει για διαφάνεια, ποιος της έταζε υπουργεία και θεσούλες. Γιατί το έχει δηλώσει η ίδια αυτό. Μου τάζανε, λέει, υπουργεία και θεσούλες. Ποιοι σου τάζαν υπουργεία και θεσούλες? Κυρία Καριστιανού, ευθέως ρωτάω. Άμα όντως θέλετε να μιλάτε για διαφάνεια, βγείτε και ενημερώστε τον ελληνικό λαό. Ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες? Να το ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι και οι άνθρωποι που περιτριγυρίζουν εκεί πέρα το κόμμα το συγκεκριμένο θέλουν επανάληψη για να καταλάβουν. Κυρία Καριστιανού, βγήκατε και είπατε ότι κάποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες. Και σας ρωτάω ευθέως, ποιοι σας έταζαν υπουργεία και θεσούλες, θα μας απαντήσετε? Επίσης βγήκε ο εκπρόσωπος τύπου σας και είπε ότι εσείς χρηματοδοτείτε το κόμμα. Πού βρίσκεται τα λεφτά? Το πόθεν έσχη σας καλύπτει τα χρήματα που βάζετε για το κόμμα? Θέλετε να κάνουμε μια μονταρισμένη? Μια μονταρισμένη συνέντευξη. Μην κάνουμε κανένα λαθάκι. Να κάτσουμε μαζί κιόλας μετά στον υπολογιστή και να κόψουμε και να ράψουμε αυτά που δεν σας αρέσουν. Θέλετε, γιατί ξέρουμε ότι live δυσκολάκι. Με κείμενο μπροστά, άντε με κάνα φιλικό δημοσιογράφο. Εκεί στο Open με κάνα φιλικό δημοσιογράφο μπορείτε να μιλήσετε. Με τον Γρηγόρη δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Τώρα, μιας και μιλάω για όλους αυτούς, βάλε λίγο να ακούσουμε τι έλεγε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Καριστιανού. Για να δείτε τι λύσεις έχουν. Βάλε λίγο, έλα, βάλε να ακούσουν εδώ πέρα τα στελέχη του κόμματος της Καριστιανού τι λένε. Που τους ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι θα κάνετε, ρε, για παράδειγμα, τι θα κάνετε με το βασικό μισθό? Ακούστε τι απαντάνε. Δώστο. Απ' την αρχή.
1: Τώρα πια. Δεν Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Το που λες. Δεν Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγενός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω.
0: Ο Θανάσης ο Αυγερινός. Για βάλε την ερώτηση λίγο να την ξανακούσουμε.
1: Το που λες. Δεν Καριστιανού. Εμείς θα είμαστε πρώτο κόμμα. Γιατί όλοι τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς.
0: Δεν είναι της ώρας. Ρε παιδιά, θα πάθω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ρωτάνε τον εκπρόσωπο τύπου της κυρίας Καριστιανού στην τηλεόραση, τι θα κάνετε για το βασικό μισθό, άμα όπως λέτε κυβερνήσετε. Και μας λέει ότι δεν είναι της ώρας. Τι πάει να πει δεν είναι της ώρας? Δηλαδή, τι ώρα θες να σε ρωτήσουμε, ρε Αυγερινέ? Θες να είναι 5 και 4, θες να είναι 3 και 4, θες να είναι 11 το πρωί. Μετά από πόσο καιρό θες να σε ρωτήσουμε? Αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα, τι κάνατε κόμμα? Γιατί κάνατε κόμμα τότε, αν δεν είστε προετοιμασμένοι και δεν έχετε πρόγραμμα? Ξαναβάλτονα!
1: Τώρα πια βλέπουν τον εαυτό τους πρώτο κόμμα. Θα είμαστε πρώτο κόμμα. Ο Θανάσης Αυγερινός, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος. Όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να. Νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με, νομίζω, δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα ενός κόμματος, ενός κόμματος που ιδρύθηκε 21 Μαΐου. Είμαστε ένα κόμμα 15 ημερών.
0: Γιατί κάνατε κόμμα αφού δεν έχετε τις λύσεις? Ρε άνθρωπε μου, ελληνικά μιλάω. Δεν ξέρω και ρώσικα. Θες να πατήσω μετάφραση να στα βάλω στα ρώσικα να τα καταλάβεις? Αφού δεν είστε προετοιμασμένοι και αφού δεν έχετε λύσεις, γιατί κάνατε κόμμα και γιατί βγαίνετε στην τηλεόραση? Να μας πείτε τι, δηλαδή τι θες να σε ρωτήσουμε? Βγαίνεις στην τηλεόραση, εκπρόσωπος τύπου είσαι, και σε ρωτάει ο άλλος, ρε φίλε, τι θα κάνετε με τους βασικούς μισθούς? Και του λες, δεν είναι η ώρα?
1: Σαν να σε αυγενώ, σε ρωτάω τώρα σαν εκπρόσωπος, όταν θα γίνεις πρώτο κόμμα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου για τους βασικούς μισθούς? Πόσο πρέπει να πάει ο βασικός μισθός?
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό επιτελείο. Τώρα είναι νομίζω. Δεν είναι της ώρας να με ρωτάς πράγματα.
0: Σφύρατο! Δεν είναι της ώρας. Έχω κι άλλο ηχητικό. Να βάλουμε και το άλλο το ηχητικό. Βάλε και το άλλο το ηχητικό που λένε εδώ πέρα. Πώς τη λένε την κυρία? Η μία από τους σοφούς, από την ομάδα σοφών, η Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Μαρία Νεγρεπόντι του κόμματος Νίκη. Για βάλτε την κι αυτή. Καριστιανού, για βάλε τι λέει να ακούσουμε. Βάλε ρε άνθρωπε.
3: Συμμετέχετε στην συγγραφή του οικονομικού προγράμματος του κόμματος?
4: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι.
3: Δηλαδή?
4: Νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά, ναι. Γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά.
0: Δηλαδή τι εννοείται ότι δεν έχει αρχίσει σοβαρά? Τι εννοείται δεν έχει αρχίσει σοβαρά, ρε παιδιά?
4: Ναι.
3: Δηλαδή, το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή, αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει συγκροτημένο πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά κατεβήκαμε και κάναμε κι εμείς ένα κόμμα.
3: Ένα άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα.
0: Αυτό λέει δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία της Καριστιανού. Πάμε και όπου βγει, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε πρόγραμμα ακόμα, δεν έχουμε συγκροτήσει κάποιοι, παιδιά. Απλά κάναμε κι εμείς ένα κόμμα. Και ο αυγερινός εκπρόσωπος, δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε τώρα. Πότε θα το συζητήσουμε, ρε? Πότε θα το συζητήσουμε?
3: Ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ. Δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
4: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
3: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
4: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Ανάποδα που κάμισο. Τίποτα. Απλά είμαστε σωτήρες. Εντάξει, δεν έχουμε τη λύση, δεν ξέρουμε πώς θα σώσουμε την Ελλάδα. Απλά είμαστε σωτήρες. Παιδιά, να ξέρετε, απλά είμαστε σωτήρες. Και όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι κακοπροαίρετος. Όποιος λέει ότι δεν είμαστε σωτήρες, είναι μονικός. Όποιος λέει είναι δυνατόν να τολμάς να ασκείς κριτική στην Καριστιανού, η οποία έπαθε ό,τι έπαθε στη ζωή της. Μα πλέον είναι πολιτικός αρχηγός, αδερφέ. Δεν έχει πρόγραμμα, δεν ξέρει πώς θα σώσει την Ελλάδα. Γιατί να την ψηφίσει κάποιος? Όχι, είσαι μακάκας, είσαι κακός. Εντάξει, λίγο να μαζευτούμε. Να μαζευτούμε, λίγο να βάλουμε και τη λογική. Εντάξει, η αντίδραση, ξέρω, θέλετε να με βρίσετε. Αλλά λίγο και η λογική νομίζω δεν κάνει κακό. Άσε που πλέον συνειδητοποιώ κάτι τρομερό. Στην Ελλάδα, συνειδητοποιώ, παιδιά, και είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό. Βλέπω έξω τον κόσμο. Βασικά να το πιάσουμε πρώτα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μαλώνετε, να σκοτώνεστε, να με βρίζετε. Γενικά, να σχολιάζετε και έξω στα καφενεία μεταξύ σας να μην μιλιέστε για το ποιο κόμμα θα σώσει την Ελλάδα, για το ποιος θα είναι ο εθνοσωτήρας, για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Και δεν έχετε καταλάβει κάτι? Ότι όλοι εσείς μαλώνετε για το ποιος θα είναι ο νταβάς σας. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι απλά και λαϊκά. Ο ελληνικός λαός μαλώνει για το ποιον θα έχει νταβά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή μαλώνετε για το ποιος θα σας εκμεταλλεύεται. Και έρχομαι εγώ και σας λέω ότι, παιδιά, όλοι κοιτάνε την προσωπική τους καριέρα. Όλοι θέλουν μια καρεκλίτσα στη Βουλή. Και με βρίζετε! Δεν βγάζω άκρη, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν βγάζω άκρη. Και να σας πω και κάτι. Μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Λέω εγώ τώρα, μήπως θα πάω να γίνω παπάς. Το μουσι το έχω, με την Ορθοδοξία καλές σχέσεις έχω. Πνευματικό εσφιγμενίτη έχω. Δυναμικός είναι, ξέρω τι εστί Ορθοδοξία. Όχι σαν αυτά τα τρακιά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Βρελές, να δοκιμάσω μήπως μπορώ να ψάλω κιόλας. Να διαβάζω, ξέρω. Καλά μάτια έχω, μοιοπία δεν έχω. Τι να κάνω, να ξεκινήσω λέτε. Και δεν ξέρω και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα μπορείς με κονέ να γίνεις τα πάντα. Μην τρώτε σανό, τα πάντα. Εδώ άλλος που πουλούσε πέτρες ρε. Έγινε ιερέας. Ένας θεός ξέρει αν είναι κανονικός ή αν μόνος το αποφάσισε μια μέρα ότι είναι ιερέας, αλλά οκ. Okay. Είναι αυτό το τραγούδι που λέει ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ξαναλέω, τι γίνεται με τα φαντ, τι γίνεται με τις παραλίες, τι γίνεται με τις τουριστικές περιοχές. Προσέχει κανένας να μην μείνουμε μόνοι μας χωρίς περιουσία στην ίδια μας την πατρίδα. Όχι, έχετε βάλει φύλακα της ελληνικής περιουσίας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχουμε αποκαλύψει εδώ πέρα το σκάνδαλο του κτηματολογίου. Δεν ακούτε. Λες και παίζει το βιολί του Τιτανικού. Δεν σας νοιάζει. Λες και έχετε αποδεχθεί ότι βυθιζόμαστε. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Δεν έχουμε καλεσμένο σήμερα. Θα πούμε για τις υποκλοπές. Έχουμε τρεις ώρες πάλι. Όλα θα τα πούμε. Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. '91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για μια καρέκλα έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ραδιοφωνικό σποτ. Το εμπορικό αν ακούει, παρακαλώ πολύ να το κάνουμε σποτ αυτό. 91 καθηγητές προτείνουν ως λύση για τη σωτηρία της Ελλάδος έναν πρώην πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος όταν είχε την εξουσία δεν έκανε τίποτα καλό για την Ελλάδα. Δεν μπόρεσε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ίσα ίσα φήμες λένε ότι εκμεταλλεύτηκε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη για να μπορέσει να κλείσει στη φυλακή αυτούς που ήθελε. Και φωνάζουν και τσιρίζουν για δικαιοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Ωραίο δεν θα ήταν. Ο κύριος Κοτάκης τι έχει να πει για όλα αυτά. Είναι σε όμιλο. Κύριε Κοτάκη, χίλια συγγνώμη, είστε σε όμιλο, το ξέχασα. Δεν σας επιτρέπουν να βγείτε να κάνουμε συζήτηση, κύριε Κοτάκη. Το θυμάμαι αυτό. Ο κύριος Κοτάκης δεν βγαίνει στο ραδιόφωνο να συζητήσουμε. Γιατί δεν του το επιτρέπουνε. Ποιος δεν σας το επιτρέπει, ένας θεός ξέρει, δεν ξέρω. Ρωτάω. Δεν μου το διευκρινίσατε αυτό. Είμαι πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, το ξέρετε. Είμαι πάρα πολύ σωστός σε όλα. Δεν πρόκειται ποτέ να εκθέσω ή να προσβάλλω κάποιον. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας δεν είναι δυνατόν να δίνει μια τέτοια απάντηση. Δεν είναι δυνατόν να μην έρχεται να συζητήσει με ένα νέο άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Και γενικά θεωρώ ότι εκεί πέρα έξω ο κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του βάζουν εμπόδια. Δεν επιτρέπει στους υπόλοιπους να του λένε τι να κάνουνε. Έτσι είμαι εγώ, τι να κάνω. Μπορεί να είμαι περίεργος, μπορεί να με χωνεύετε, αλλά είμαι ο εαυτός μου. Κόντρα στους ομίλους, κόντρα σε κάθε εξουσία, κόντρα στους ψεύτες ολιγάρχες και στους παράνομους ολιγάρχες, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι, έτσι μην τα μηδενίζουμε όλα. Κόντρα σε όλους αυτούς που δεν σέβονται το διπλανό τους, που δεν σέβονται την ελληνική κοινωνία και πολεμάνε με κάθε τρόπο αυτήν εδώ την πατρίδα, που δεν προστατεύουν την εθνική κυριαρχία, την εθνική αυτονομία, την εθνική παραγωγή και ό,τι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε ότι θα έκανε καλό. Κόντρα σε όλους αυτούς. Κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και λένε εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Δεν αγωνίζεστε γι' αυτό. Τι, το παπατζιλί κι αλλού. Άστο, δεν είσαι εδώ πέρα τώρα να πούμε σε κανένα σχολείο που πας και σου δίνουν ένα ρόλο και λες: α, ναι, είναι αυτός. Μπράβο, χειροκροτήστε τον. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος είσαι, δεν με νοιάζει τι ρούχα φοράς, δεν με νοιάζει η οικονομική σου κατάσταση. Εμένα με νοιάζει η άποψή σου. Εμένα με νοιάζει να κάτσω να ακούσω τι έχεις να πεις. Και όταν αυτά που μου λες είναι αρλούμπες, δεν σε σέβομαι. Άμα μου πεις σωστά πράγματα, θα σε σεβαστώ. Όποιος κι αν είσαι. Δεν πάνε να είσαι ζητιάνος, δεν πάνε να είσαι εκατομμυριούχος, δεν πάνε να είσαι άστεγος, δεν πάνε να έχεις 10 ξενοδοχεία. Θα κριθείς από την άποψή σου και από τον τρόπο που μιλάς για τους υπόλοιπους και αν σέβεσαι τους υπόλοιπους. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα.

0: έχουμε πολύ πράγμα να συζητήσουμε, ναι. Για τα μηνύματα, τι να σας διαβάσω τώρα μηνύματα, ρε παιδί. Δεν θέλετε να κάψετε φλάτζα, ακόμα είναι νωρίς, ακόμα είναι... δεν έχει πάει 2 η ώρα. Μήπως να τα αφήσουμε για πιο μετά. Μήπως να τα αφήσουμε πιο μετά, καλύτερα νομίζω θα ήταν. Τώρα είναι πολύ νωρίς. Πολύ νωρίς, όχι αδερφέ, δεν θέλω να σας κάψω ακόμα το μυαλό. Δεύτερη ώρα θα διαβάσουμε μηνύματα, τα οποία μου έχουν στείλει, για να κλάψετε. Να κλάψετε στο γέλιο. 136 εκατομμύρια ρίχνουν οι Ισραηλοί στην Καλαμάτα. Εδώ πέρα ρε, έρχεται και ρίχνει μια εταιρεία λατομείων 80 χιλιάρικα σε μια περιοχή και όλοι κάνουν γαργάρα. Άλλοι που ρίχνουν 136 εκατομμύρια. Εδώ Βούλγαροι χτίζουν ξενοδοχεία στη Χαλκιδική και οι τοπικές κοινωνίες δεν μιλάνε, δεν λαλάνε, γιατί σου λένε έρχεται μπικικίνη. Ποια Ελλάδα, ποιο έθνος, ποια πατρίδα, ποιο μέλλον. Δεν τους νοιάζει. Όλοι κινούνται με βάση το χρήμα. Όλοι κινούνται με βάση τη φυλαργυρία. Και δεύτερη ώρα θα κάνω και μια ανάλυση για τα τρία φύ. Εδώ ρε ο Γκλέτσος έβγαινε, σας έλεγε ότι ψήνει το ψάρι και από τις δύο πλευρές. Εδώ ο Γκλέτσος έβγαινε και σας έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Το ξεχάσατε αυτό? Ο Γκλέτσος το έλεγε, δεν το λέω. Ναι ρε, ο Γκλέτσος το έλεγε ότι έχει πάει με άντρα. Εγώ φταίω που το έλεγε ο Γκλέτσος? Δεν έχω τώρα έτοιμο το ηχητικό, λες να προλάβω να το βρω? Για κάτσε, Γκλέτσος, έχω πάει με άντρα. Σίγουρα θα το έχουν ανεβάσει, δεν υπάρχει, το θυμάμαι εγώ, δεν με νοιάζει, το θυμάμαι. Έχω πάει με άντρα, ορίστε, βάλτε ρε να τα ακούσουμε λίγο το ηχητικό που λέει ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Ο άνθρωπος το παραδέχθηκε. Και κάτι έλεγε κιόλας ότι άμα δεν το έχει ψήσει το ψάρι και από τις δύο πλευρές, δεν ξέρεις αν σου αρέσει. Κάτι τέτοια θυμάμαι. Για βάλε μήπως έχω καταλάβει λάθος.
1: Μου φέρνουν μισό αγόρι, και επειδή είσαι κατηγορηματικό των ανθρώπων, εν γέννη, θέλω να μου φέρνουν το χαρτί.
2: Σα παρακαλώ, πάνω άντρα έχει πάει.
1: Σα παρακαλώ, ναι.
2: Με άντρα.
1: Όχι,
2: όχι,
1: όχι.
2: Δηλαδή, σε αυτό το. Στην Ελλάδα, μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
1: Το λε.
2: Βέβαια, το λέω.
1: Πού
2: το
1: ξέρετε?
0: Δεν ακούγεται πολύ καλά αυτό το ηχητικό. Περιμένετε ένα λεπτό να το βρούμε λίγο σε καλύτερη ανάλυση. Δεν το είχα προετοιμασμένο. Τι να σα κάνω. Δώστε να, δώστε να, δώστε. Το έχουμε. Πιο πριν, πού είναι?
3: Απόστολος.
2: Όχι, όχι.
0: Εδώ είσαι, εδώ είσαι.
3: Επειδή είσαι ωραίο αγόρι, και επειδή μιλήσαμε για τα δικαιώματα των ανθρώπων εν γέννη, θέλω να μου φέρουν το χαρτί.
2: Σας
3: παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Με άντρα έχεις πάει.
3: Με μαύρη, ναι.
2: Με άντρα.
3: Όχι.
2: Όχι,
3: όχι.
2: Δηλαδή, στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
3: Το λες?
2: Βέβαια το λέω.
3: Πού το έχεις πει, ρε?
2: Εδώ,
3: μια φορά έχεις πει.
2: Εδώ, τώρα. Με άντρα.
3: Όχι,
2: όχι,
3: όχι.
2: Δηλαδή, στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω. Δηλαδή, στην Ελλάδα μόνο εγώ έχω πάει και το λέω.
0: Εντάξει, είναι περήφανος από ό,τι φαίνεται ο Γκλέτσος ότι έχει πάει με άντρα. Αυτές είναι οι ειδήσεις σας. Αυτά είναι που μαθαίνετε από την τηλεόραση. Δεν με νοιάζει που βγαίνουν εδώ, σε μένα θα βγούνε. Τους προσκαλώ. Ναι, ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Δεν έχω χρόνο, έχει πάει και 56. Θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψω τη δεύτερη ώρα. Να αναλύσουμε κάποια πραγματάκια. Πριν κλείσω τη δεύτερη ώρα όμως, την πρώτη ώρα, συγγνώμη. Και μίλησα για ειδήσεις. Ανεβάζουν τώρα μια είδηση, ακούστε τώρα εδώ η είδηση. Θα πέσετε από τα σύννεφα με αυτή την είδηση. Γράφουνε τώρα στις ειδήσεις. Συνελήφθησαν, λέει, 7 Ρωμά με οπλισμό. Αυτή είναι η πρώτη φορά ξαναγίνεται. Πρώτη φορά ξαναγίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι λες και λέμε ότι παρατηρήθηκε νερό στον ωκεανό. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτό το πράγμα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Αλλά κάπως πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση. Σοβαρά τώρα βρέθηκε οπλισμός. Στο τέλος θα μας πείτε ότι μέσα σε αυτά τα γκέτο υπάρχουν ναρκωτικά. Τρομερή είδηση. Τι κάνουνε για αυτά όλα? Δεν κάνουνε τίποτα. Εγώ αυτά θέλω να ακούσω, ρε. Ποια είναι η λύση σας? Πώς θα τα καταπολεμήσετε, αν τα καταπολεμάτε? Και αν δεν παίρνουν συγκεκριμένα προσωπάκια της εξουσίας μίζα. Focus FM 103,6. Όλοι στο κλαρί εδώ. Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Έχουμε μπροστά μας άλλες 2 ώρες. Άλλες 2 ώρες. Για να μπούμε στο ζουμί. Για να μπούμε στο ζουμάκι. Γιατί ακόμα δεν άναψαν τα κάρβουνα. Ακόμα δεν πήραμε φωτιά. Κι ας έχει ζέστη έξω. Τι να βάλουμε τώρα, για πες. Τι να βάλουμε. Λέγε, ποιο τραγούδι θες να βάλουμε. Παραδοσιακό. Στο τέλος θα γραφτούν όλοι στους πολιτιστικούς συλλόγους, έτσι πως το πάμε με τα παραδοσιακά τραγούδια. Τους βλέπω όλους να πηγαίνουν στις δουλειές τους με παραδοσιακές ενδυμασίες. Ε, φορεσιές. Δεν κάνει να τις λέμε στολές. Φορεσιές είναι. Τι να βάλω, πες μου, εσύ ποιο θέλεις. Ποντιακό δεν βάζω. Εντάξει, Ποντιακό παίξαμε. Παίξαμε. Βασιλικούδα. Βάλε Βασιλικούδα. Και το Μαργούδι το. Όχι. Βάλε. Δώσ' το. Βασιλικούδα, δώσ' την. Δεν πειράζει. Πήγαμε και σε ένα γλέντι να πούμε. Πολιτιστικό εκεί πέρα. Ήταν Μακεδόνες, στρατιώτες, τέτοια ιστορίες. Χόρευσαν εκεί, γλεντήσαν. Τι ωραία που περάσανε. Βάλ' το, έλα, επανέρχομαι, δώσ' το. Έλα, πας και πάρουν λίγο ηθικό. Να παραμείνουν σε εγρήγορση.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο μικροσκόπιο του νομικού ρεπορτάζ μπαίνει μια κραυγαλαία αντίφαση που προκύπτει μετά την οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Από τη μία πλευρά, το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε ουσιαστικά τους δανειολήπτες, βάζοντας φρένο στη τεχνητή διόγκωση των χρεών από τα φαντς και ορίζοντας ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Από την άλλη, όμως, το υφιστάμενο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση, όπως επισημαίνουν έγκυροι νομικοί κύκλοι, με τα νέα εργαλεία η σύμβαση αναδιάρθρωσης μετατρέπεται αυτόματα σε εκτελεστό τίτλο. Η εκποίηση της περιουσίας οργανώνεται πλέον με διαδικασίες εξπρες και ο οφειλέτης στερείται κρίσιμα ένδικα μέσα άμυνας, περιορίζοντας δραματικά τη δυνατότητα ουσιαστικού δικαστικού έλεγχου. Νέες κατηγιστικές εξελίξεις σημειώνονται στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει τις πολεοδομίες της Αττικής. Στο επίκεντρο της έρευνας των εσωτερικών υποθέσεων βρίσκεται πλέον η προϊσταμένη του τμήματος αδειών δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου, Ελίνα Μπαϊρακτάρη, η οποία κατηγορείται ότι εξέδιδε οικοδομικές άδειες και άδειες κατεδάφισης έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 6 συλλήψεις στελεχών, αυτοδιοικητικών παραγόντων και ενός ιδιώτη μηχανικού, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν δεκάδες ακόμη ύποπτοι. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη λειτουργός εκβίαζε και ταλαιπωρούσε συστηματικά δημότες και υπαλλήλους ήδη από την εποχή της διοίκησης Πατούλη. Η υπόθεση πλέον παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Για την υπόθεση δρομολογούνται και περαιτέρω πειθαρχικές καθαιρέσεις. Υπάρχει και νέα πολιτική προέκταση με μια παρέτηση στον απόϊχο της αποκάλυψης του μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής. Την παρέτηση του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης με επίσημη επιστολή που απέστειλε προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση αυτή του Γενικού Γραμματέα αποτελεί κίνηση πολιτικής ευθυξίας και δεν συνδέεται με προσωπική του εμπλοκή ή γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων. Η παρέτηση όμως έρχεται καθώς στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα. Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές το εξετάζουν και συνεχίζουν να ξεσκονίζουν τη δράση του κυκλώματος. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα του για την πολύκροτη σύμβαση 717 που συνδέεται με το δυστύχημα των Τεμπών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση να παγώσει η διαδικασία, προκειμένου να ολοκληρωθούν πρώτα οι μεγάλες δικογραφίες που εκκρεμούν για το ίδιο αντικείμενο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υγειονομικό συναγερμό προκαλεί αποκάλυψη μιας σοκαριστικής υπόθεσης στα βόρεια προάστια Αττικής, όπου τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής κατέσχεσαν πάνω από 5 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από κρούσμα τροφιμογενούς νόσου σε γνωστό εστιατόριο της Πεντέλης. Οι αρχές ξετυλίγουν το νήμα της ιχνηλάτησης και εντοπίζουν μια μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας που τροφοδοτούσε με επικίνδυνα προϊόντα ξενοδοχεία και νησιά. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για τεράστια κακουργήματα προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Γενικά έθριος με ηλιοφάνεια προβλέπεται ο καιρός για την Αττική, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται και πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι. Εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός. Εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας. Εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας. Και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε. Εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε. Έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός. Μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθνοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα. Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
2: Η μίζα είναι στις αρμοδιότητες ή επευκαιρία των καθηκόντων.
3: Μα δεν θα την έπαιρνε την μίζα αν δεν ήταν υπουργός. Εγώ πιστεύω ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Γιατί αν δεν ασκούσε τα καθήκοντά του δεν θα τα έπαιρνε. Οποιοδήποτε υπουργός, οποιαδήποτε
2: εποχή. Είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία
4: των καθηκόντων.
2: Χρονικά είναι... κατά την άσκηση, αλλά είναι στα καθήκοντα ή επευκαιρία των καθηκόντων.
3: Είναι στα καθήκοντά του.
2: Είναι στα καθήκοντα η μίζα.
3: Ναι.
5: Αυτό... Την άλλη άποψη.
6: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
7: Τα ακούσατε αυτό το ηχητικό? Το ακούσατε αυτό το ηχητικό για να καταλαβαίνουμε σιγά σιγά κάποια πράγματα? Κατάλαβε κανένας τίποτα? Το ξαναβάλω τώρα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Νετόλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Βάλετε ξανά αυτό το ηχητικό λίγο. Πονάει αυτό το ηχητικό. Πονάει τον ελληνικό λαό. Αλλά τι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Θα με βρίσετε, θα τα πείτε απεσιόδοξες τέτοια ιστορίες. Ανοίξτε τα αυτιά σας. Λοιπόν, άνοιξε τα αυτιά σου. Άνοιξε τα αυτιά σου. Δυνάμωσε το ραδιόφωνο σου και άκου τι λέει εδώ πέρα η Μπενάκη στον Παπούλια. Ψάξε να βρεις ποια είναι η Μπενάκη. Πάτα. Πάτα, δάχτυλα έχεις. Και όσοι δεν έχουν δάχτυλα, παιδιά, βρείτε άλλο τρόπο. Πείτε το διπλανό σας να ψάξει. Λοιπόν, ποια είναι η Μπενάκη? Διάβασε ποια είναι η Μπενάκη. Ποιος είναι ο Παπούλιας? Ποιος είναι ο Παπούλιας? Τι είπε η Μπενάκη στον Παπούλια το 2005? Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Έτσι.
6: Αναλαμβάνετε κύριε Πρόεδρε την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
7: Χρειάζεται να πει κάτι άλλο? Τα είπε όλα! Πλέον την Ελλάδα δεν θα την ελέγχουν οι Έλληνες. Πώς αλλιώς να το πει δηλαδή για να το καταλάβετε? Επειδή εσείς θέλετε να τρέφετε ελπίδες ότι εύκολα κάποιοι μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο θα αλλάξουν την κατάσταση. Ας είμαστε ρεαλιστές. Όλα αυτά τα χρόνια που κάποιοι ταρπάζανε και κάνανε μούγκα, η Ελλάδα οδηγούνταν σε μια καταστροφή. Ποια είναι αυτή η καταστροφή? Το ότι θα διαχειρίζονται τον εθνικό μας πλούτο ξένοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Καλός ή κακός, βάλτε το μέσα στο μυαλό σας και σταματήστε τα χαζά σας. Και εμένα με πληγώνει. Και εγώ δεν θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά αναγνωρίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάποιοι αρπάζανε τα χρήματα και κάνανε γαργάρα. Και τώρα... Τα πάθες. Τι δίδεις, στέλνουν και μηνύματα, σχολεία στις δημοσκοπήσεις. Τι να σχολιάσω στις δημοσκοπήσεις. Σας έχω πει μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν ισχύουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά. Είναι όλα ψεύτικα για να κατευθύνουν τα μυαλά σας προς μια συγκεκριμένη πορεία. Για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι του συστήματος. Δεν ισχύουν αυτά τα ποσοστά. Οι δημοσκόποι είναι κρατικό γρανάζι. Οι δημοσκόποι πολεμάνε τους αντισυστημικούς και κρατάνε τη Νέα Δημοκρατία στο 38%. Και δίνουν ποσοστά φυσικά στα τσιράκια τους. Αυτοί κόβουν και ράβουν την πίτα. Αυτοί προετοιμάζουν το έδαφος. Αυτοί σας κάνουν ένα μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Μασαζάκι για το μαγείρεμα που έρχεται. Ξέρετε τι είναι? Η μπουκιά της μπεσαμέλ πριν φτιαχτεί το παστίτσιο. Αυτό είναι οι δημοσκοπήσεις. Σαν να σου λένε ότι ετοιμάσου. Μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις τώρα που βγάζουν στα κανάλια. Γιατί άμα κάνει κάποιος τώρα μόνος του μια δημοσκόπηση, που για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να μπορεί να γίνεται. Σας το λέω. Εγώ είμαι στα πρόθυρα να κάνω καταγγελία στον πρωινό. Ένα τσακ θέλω να τον κάνω καταγγελία. Για συκοφαντική δυσφήμιση, γιατί λέει ότι δεν βγάζω ψάρια, ενώ τον έχω προκαλέσει και αυτό να πάμε για ψάρμα και δεν έρχεται. Και επίσης, γιατί θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι βγάζουν δημοσκοπήσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να κάνει καθένας του γουστάρει σε αυτή τη ζωή. Θα τον πάω στα δικαστήρια. Τελείωσε. Και ας έρθει εκεί πέρα μετά να μας πει πώς έβαζε βαρύδια μέσα στα ψάρια, μέσα στη σακούλα, για να κερδίζει διαγωνισμούς. Για να έχουν να είναι πιο βαριά τα ψάρια. Στη σακούλα μέσα. Μου έβγαζε σαρδέλες και τα παρουσίαζε συναγρίδες. Και τις σαρδέλες δεν τις έβγαζε αυτός. Είχε κύμα και πηδούσαν έξω στο λιμάνι. Και τις μάζευε από το τσιμέντο. Τώρα άκου σου λέω. Για να μην αρχίσω να βάζω τώρα τα ηχητικά που μας έλεγε εδώ πέρα ότι θέλει να πηγαίνει πάνω στα βόρεια να ψαρεύει καβούρια. Ότι αυτό είναι το όνειρό του. Ας! Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ποιανού Θεού αντιπρόσωποι είναι οι παπάδες, αφαιρέστε τους τον μισθό. Η μάσκα τότε πέφτει. Και του Έλληνα και του ψηφοφόρου και ολονών. Η μάσκα του καθενός πέφτει από τη στιγμή που του κόβεται ο μισθός. Θέλετε να δείτε οι παπάδες σε ποιον Θεό πιστεύουνε? Κόψτε τους το μισθό. Γιατί εγώ ξέρετε τι αναγνωρίζω? Ότι τώρα που έγιναν αυξήσεις, ξαφνικά ξανααγαπιούνται. Τώρα που τους έκανε αυξήσεις, που αυτό σημαίνει προεκλογική περίοδος, από τη στιγμή που βλέπετε αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα παπαδάκια, μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική περίοδο, μπήκαμε, ναι. Τώρα δεν είναι τυχαίες οι αυξήσεις. Κάθε φορά προεκλογικά έρχονται αυξήσεις, μοιράζουν χρήματα, ξέρετε. Για βάλε. Βάλε, ναι, τι έχεις έναν Μητροπολίτη. Ναι, δώσε τον Μητροπολίτη. Τι λέει για τον Άδωνη Γεωργιάδη τα καλύτερα? Λογικό, ρε αδερφέ. Λογικό. Θα γίνανε αυξήσεις. Δεν θα αρχίσουν τώρα όλοι αυτοί να μιλάνε με καλά λόγια για την κυβέρνηση και για τη Νέα Δημοκρατία? Δώσε, για να ακούσουμε τι έχει να πει. Τι έχει να πει ο συγκεκριμένος. Για να ακούσουμε. Όποιος και αν είναι αυτός. Είναι σίγουρα ιερέας, μητροπολίτης, παπάς, δεν ξέρω τώρα τι βαθμό έχει. Ξέρετε, το πρόβλημα για με τους ασοφόρους είναι δεν φοράνε τα γαλόνια. Δεν έχουν παράσημα. Δεν έχουν σαρδέλες. Δεν έχουν τίποτα. Κάτι ρε παιδιά, να σας γνωρίζουμε μακριά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι ολόιδιοι. Πώς διακρίνουμε δηλαδή τι είναι ο άλλος. Δώσ'
4: τον
7: να.
4: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν του είχα προβλήματα με την οικογένεια. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα. Εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίο τύπου μηχανήματα μέσα που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το λέω στον κύριο Καβαδά ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας είναι περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαδάκη. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έξω τσακώνομαι στην Ελλάδα. Σα το λέω για κομπλιμέντο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Του δίνω Θεό δύναμη, Υπουργέ.
7: Το βραβεύουνε κιόλας. Είναι απίστευτη δουλειά που έχετε κάνει. Είναι τρομερή αυτή η κυβέρνηση, σου λένε οι παπάδες. Μα είναι απίστευτο, μας έχετε κάνει αύξηση 100%. Είστε φοβεροί υπουργοί. Εν τω μεταξύ βλέπω κάτι μητροπολίτες οι οποίοι δεν έχουν θέμα με όλο αυτό που γίνεται με τους ομοφιλόφιλους. Που να σου πω την αλήθεια, για μένα δεν είναι ορθόδοξοι αυτοί οι παπάδες. Εδώ πέρα έχουμε δει, ρε παιδιά, ιερέα να βγαίνει φωτογραφία με τον Ηλιόπουλο, τον Άσο Ηλιόπουλο, όχι τον άλλον της ΑΕΚ. Ο άλλος της ΑΕΚ, από όσο λένε φήμες στην πιάτσα, γέρνει για φαγητάκια προς Κολωνάκι με Καριστιανού. Όπο, οι φήμες το λένε, οι φήμες. Μιλάμε για τον Άσο Ηλιόπουλο, ο οποίος δηλώνει αριστερός και σηκώνει σημαία που γράφει πάνω, σηκώνει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αυτός ο Νάσος Ηλιόπουλος και γράφει πάνω αυτή η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Αυτό γράφει ο Νάσος Ηλιόπουλος. Σηκώνει μια σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και γράφει πάνω «Της πατρίδας μου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό». Από πού κατάγεσαι ρε αδερφέ, για εξήγησέ μου λίγο. Από πού κατάγεσαι. Από το Λουλουδιστάν. Από πού είσαι δηλαδή και της πατρίδας σου η σημαία έχει χρώμα παρδαλό. Από το Ταμτούμ. Από πού είσαι δηλαδή ρε άνθρωπε. Εγώ αυτή τη σημαία δεν την έχω ξαναδεί. Εγώ αυτή τη σημαία γνωρίζω ότι είναι η σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα πατρίδα. Είναι η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δηλαδή χώρα σου. Δηλαδή αν πας έξω τι, και σε πούνε από πού είσαι ρε φίλε. Από πού μας έρχεσαι. Τι θα πεις. Έρχομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Κατάγομαι από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Τι θα πεις δηλαδή. Ποιος είναι ο πολιτισμός της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, για να καταλάβω. Το αν το έχεις γυρίσει σε υγραέριο, το αν έχεις ή δεν έχεις τσουτσούνι, το αν είσαι ή δεν είσαι γκέι, το αν είσαι ή δεν είσαι λεσβία, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχετε μέσα στο μυαλό σας. Και κοντά σε τέτοιους ανθρώπους βλέπουμε και ιερείς. Και λες, φίλε, εντάξει, παρετούμε από τη ζωή, σηκώνομαι, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν τώρα να συμπίπτουν αυτά τα δύο. Δεν γίνεται. Κάπου δεν τα βρίσκουνε. Κι όμως έχουν βγει ιερείς και έχουν πει ότι νέοι ομοφιλόφιλοι πρέπει να παντρεύονται. Ρε φίλε, ας παντρευτούνε. Στο Δημαρχείο! Πρέπει να παντρεύονται στην Εκκλησία. Θέλουν να παντρευτούν οι άνθρωποι. Θέλουν να παντρευτούνε, ας παντρευτούνε. Πρέπει να παντρευτούν στην Εκκλησία. Και ο ιερέας να λέει ότι ναι, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή σε πιάνει τρέλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προμηθευτής των Ζάναξ στην Ελλάδα. Α, σε περίπτωση που πάθει κάτι αυτός ο προμηθευτής, παιδιά, φορέστε πανοπλίες. Φορέστε πανοπλίες, σωστό, δεν σφύριξα. Έτσι θα κελαϊδάνε οι παπάδες τώρα υπέρ της κυβέρνησης. Ο νεοέλληνας φίλη μου είναι ο μόνος που μαλώνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Μαλώνουνε με την τεχνητή νοημοσύνη, το καταλαβαίνετε. Ρωτάνε πράγματα στο μηχάνημα, ρωτάει ο άλλος. Πες μου αν ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει μόνο δύο βυζιά. Του απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη, φίλε μου, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και το μαλώνει την τεχνητή νοημοσύνη. Ο άλλος ρωτάει στους νεκροθάφτες, τι ευχόμαστε, να είναι πάντα γεμάτοι. Του λέει όχι, αυτό δεν είναι ευγενικό. Όχι λέει, δεν είναι δυνατόν εσύ να μου κάνεις εμένα υποδείξεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Μίλα μου καλύτερα. Πες μου ναι ή όχι. Δεν θα μου λες ότι θες εσύ. Ο άλλος ρώτησε Πώς ξέρει ο τυφλοπόντικας ότι είναι τυφλοπόντικας? Τι μας νοιάζει αν ξέρει ο τυφλοπόντικας αν είναι τυφλοπόντικας? Έχουμε και τους βίγκαν. Αυτοί να δεις τι ρωτάνε. Ρωτάει ο άλλος αν φάω φυτό, λέει, που έχει φάει μύγα το φυτό, θεωρείται ότι έφαγα κρέας? Ναι, γιατί θα σώσει το περιβάλλον αν δεν φας το φυτό που έφαγε μύγα. Έχετε χαζέψει τελείως? Πείτε μου, έχετε χαζέψει? Πάτε καθόλου καλά? Είστε σοβαροί? Δίνετε οδηγίες και μαλώνετε με την τεχνητή νοημοσύνη? Του λέτε θα μου λες μόνο ναι ή όχι? Και θα μου μιλάς καλύτερα? Και θα μου δίνεις τις απαντήσεις που θέλω? Και δεν γνωρίζεις εσύ? Είναι και αυτοί που λένε ότι δεν γνωρίζει η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, σε κάποια πράγματα κάνει λάθη και πρέπει να τη χειρίζεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Αλλά δεν γίνεται να την μαλώνεις, ούτε γενικά να εκνευρίζεσαι. Ο άλλος απειλεί την τεχνητή νοημοσύνη. Λέει στην εφαρμογή, θα σε κλείσω αν συνεχίσεις έτσι. Το κατάλαβες? Θα σε κλείσω. Λες και ενδιαφέρει την τεχνητή νοημοσύνη αν θα την κλείσει. Ο άλλος μάλωνε για ώρες γιατί ήθελε να του πει η τεχνητή νοημοσύνη ότι 2 συν 2 κάνει 5. Πες μου ότι 2 συν 2 κάνει 5. Και του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη 4 κάνει. Όχι, πες μου ότι κάνει 5. Θέλω να μου λες αυτό που θέλω να ακούσω. Ρε, συγγνώμη, του έλεγε η τεχνητή νοημοσύνη, άνθρωπέ μου, αλλά 4 κάνει 2 συν 2. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάνει 5. Όχι, απάντησέ μου αυτό που θέλω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Ώρες-ώρες με πιάνει μια τρέλα. Θέλω να σηκωθώ να φύγω, να πάω πάνω στο βουνό, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Καθαρό οξυγόνο. Δεν με νοιάζει πως θα επιβιώσω, δεν θέλω να δω ξανά κανέναν. Δεν ξέρω, θα πάρω μαζί μου δυο κατσίκες, να ρουφάω, ξέρω εγώ, το μαστάρι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν την παλεύω άλλο μαζί σας. Με έχετε λαλήσει. Έχω φάει τέτοιο βρυσίδι, επειδή είπα ότι η Καριστιανού είναι αχάριστη, ότι η Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε όλο αυτό που γινόταν για να πάρει μια καρέκλα στη Βουλή και ότι μέσα από τη Βουλή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, που πλέον είμαι έτοιμος για όλα. Ο λαός δεν αλλάζει. Ο λαός δεν μπορεί να καταλάβει. Δυστυχώς, φίλοι μου, δυστυχώς. Δεν θέλει να καταλάβει. Και δεν σου δίνει και απαντήσεις με επιχειρήματα. Ρε, του λες, πες μου πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Εδώ βγαίνει, σου λέω, εκπρόσωπος τύπου και σου λέει δεν είναι ώρα να σας πω τι θα κάνουμε με το βασικό μισθό. Εδώ βγαίνει αυτή που υποτίθεται χτίζει το πρόγραμμα το οικονομικό του κόμματος και σας λέει ότι δεν έχουμε πρόγραμμα. Από όσο γνωρίζω εγώ. Αλλά εσείς εκεί, το βιολί σας. Είναι σαν αυτή την κοπέλα που αμφισβητούσατε, τη Βαλέρια. Βαλέρια, πώς τη λέγανε από κάπου. Βαλέρια. Βαλέρια. Αχ, πώς τη λέγανε που έλεγε για το λιγνάδι, μωρέ. Βαλέρια Κουρούπη. Ναι, η Βαλέρια η Κουρούπη. Η Βαλέρια η Κουρούπη. Έβγαινε η Βαλέρια η Κουρούπη και έλεγε: ο Λιγνάδης ερχόταν στο θέατρο με 2 μελαμψά παιδιά και έλεγε ότι είναι ανήψια του. Δηλαδή το έπαιζε θείος Λιγνάδης. Έχει καταδικαστεί ο Λιγνάδης για 2 υποθέσεις και κυκλοφορεί ελεύθερος. Το καταλαβαίνετε? Και κάποιοι λέγανε όχι, προσπαθείτε να κάνετε κακό στον ηγέτη Μητσοτάκη, ο οποίος διόρισε το Λιγνάδη. Και τους έλεγες, ρε φίλε, συγκεντρώσου. Την περίοδο, βγαίνει και ο Γεωργουσόπουλος είχε βγει. Ο Γεωργουσόπουλος και είχε πει, την περίοδο που ήμουν διευθυντής Εθνικού Θεάτρου από το 2015 μέχρι το 2017, λέει ο άνθρωπος αυτός, είχα απομακρύνει το Λιγνάδη λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους σπουδαστές. Και το 2019 ο Μητσοτάκης τον επανέφερε με τη δικαιολογία του εθνικού συμφέροντος. Εθνικό συμφέρον να είναι ο Λιγνάδης διορισμένος στο Εθνικό Θέατρο, ο οποίος καταδικάστηκε. Όχι, είσαι κακοπροαίρετος να λένε. Μπορείς να ασχοληθείς. Μπορείς να ασχοληθείς. Αξίζει να κάτσεις να ασχοληθείς.

αξίζει. Δεν αξίζει. Λοιπόν, εδώ ναι, βλέπω τώρα ότι παρενόχλησαν, λέει, οι Τούρκοι το αεροσκάφος του Δένδια. Και υπάρχει, λέει, γενικά πρόβλημα. Εγώ δεν τα ακούω όλα, τζάμπα και βερεσία. Δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ. Είναι φίλοι με τους Τούρκους. Τους κάνουν τα χατήρια. Ό,τι και να λένε, δεν τους πιστεύω πλέον. Δεν τους πιστεύω. Τα λαμπρά μυαλά φύγαν στο εξωτερικό. Έφυγαν τα λαμπρά μυαλά της Ελλάδας και ξεμείναμε εδώ πέρα με τους μακάκες. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τα πιθήκια. Ξεμείναμε εδώ πέρα με τους κατζόχυρους. Ξεμείναμε πίσω, παιδιά. Ξεμείναμε πίσω. Δυστυχώς δεν θέλω να κατακρίνω ούτε να υποτιμήσω κάποιον. Αλλά για να μπορέσει να υπάρξει μια κοινότητα ισχυρή, πρέπει τα λαμπρά μυαλά να είναι εδώ. Πρέπει νέοι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλές επιλογές.

0: συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, κινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω.
1: Ξανά από την αρχή, παιδιά, ξανά, δηλαδή προσπαθώ να συγκεντρωθώ. Μη μου στέλνετε λίγο μηνύματα, προσπαθώ να συγκεντρωθώ για να καταλάβω τον κυρανάκι. Δηλαδή, αυτός θεωρείται τώρα ένας προοδευτικός άνθρωπος? Αυτός θεωρείται δηλαδή ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει την Ελλάδα? Ότι δηλαδή τι, προσπαθεί να μας κάνει καλό? Ότι αγωνίζεται για εμάς? Δηλαδή να συγκεντρωθούμε. Είναι ακριβώς ένα λεπτό. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Είναι ένα λεπτό ακριβώς το ηχητικό. Μπορούμε να συγκεντρωθούμε για ένα λεπτό? Μπορούμε ένα λεπτό.
0: Έρχονται τουρίστες, οι οποίοι για κάποιο λόγο υιοθετούν κακές συνήθειες στον δρόμο. Εμείς λοιπόν φέτος θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε συνεργασία με τα rent-a-car, με τους ενοικιαστές οχημάτων, κινήτων, δικύκλων και άλλων οχημάτων, που θα την ονομάσουμε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας. Θέλουμε να περάσουμε όμορφα με τους ανθρώπους μας, με τις οικογένειές μας, να ζήσουμε ωραίες στιγμές. Αλλά πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι. Και θέλουμε όσο περισσότερος κόσμος φέτος, ειδικά οι νέοι, νέοι οδηγοί, Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, να έρθουν και νοικιάζοντας ένα αυτοκίνητο να υπογράφουν μία υπεύθυνη δήλωση σε εισαγωγικά, την οποία θα λένε φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω? Θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι ασφαλής και σώος.
1: Αν καταλάβατε εσείς τι είπε και πόσο χρήσιμο θα είναι αυτό, αν έπρεπε δηλαδή να κάνει όλη αυτή την ανάλυση για μια υπεύθυνη δήλωση, δεν ξέρω. Έχουν φύγει όλα τα λαμπρά μυαλά στο εξωτερικό και έχουμε μείνει εμείς εδώ με τον κυρανάκι. Πρόβλημά σας. Εγώ υπεύθυνη δήλωση ξέρω να κάνω. Η τραγωδία της Θεσσαλίας πάντως δεν μου φαίνεται ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο έγινε τυχαία. Δεν θέλω να είμαι συνωμοσιολόγος, δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, δεν θέλω να με λέτε ψεκασμένο. Τότε είχαν βγει κάποιοι άνθρωποι και είχαν πει ότι είχαν σπάσει κάποια φράγματα. Το πώς σπάσανε τα φράγματα δεν έγινε ποτέ έρευνα. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια και δεν με νοιάζει ας με κατακρίνουνε. Όταν πλημμύρισε η Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, είχαν υπάρξει αναφορές ότι κάποιοι σπάσανε κάποια φράγματα. Ποιοι σπάσανε τα φράγματα? Γιατί σπάσανε τα φράγματα? Έγινε έρευνα. Γιατί αν δεν έγινε έρευνα, ο Ντάνιελ δεν ήταν τυχαίος. Αυτή τη στιγμή, σε εκείνη την περιοχή, στους κάμπους, υπάρχουνε φωτοβολταϊκά πάρκα, υπάρχουν ανεμογεννήτριες στα βουνά και χτίζονται data center. Γιατί? Για να έχουμε στην Ελλάδα το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Και σύντομα το ακριβότερο νερό στην Ευρώπη. Και αυτό λόγω τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί? Γιατί τα data center λειτουργούν με νεράκι για να μπορούν να κρατάνε σε ψήξη τους υπολογιστές που δουλεύουν όλη μέρα, χρειάζεται νεράκι. Θα ανεβεί η τιμή του νερού λοιπόν λόγω τεχνητής νοημοσύνης και λόγω των data center στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνουμε? Παγκόσμια πρωτιά και σε αυτό. Ποιοι χτίζουν τα data center? Ψαχτείτε για να δείτε. Γιατί δεν λέω τυχαία το ότι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και η γαλανόλευκη σημαία μας θα είναι διαφορετική. Δεν λέω τυχαία το ότι εξαγοράζουν πολλές περιοχές γιατί η Ελλάδα έχει βγει στο σφυρί εξαιτίας της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και όλων αυτών των προσώπων που έχουν περάσει από την εξουσία. Θα ξυπνήσουμε μια μέρα, γράφτε το, και θα ονομαζόμαστε

0: μας λέει ότι με τις υποκλοπές ο Εβραίος αυτός, ο Ταλ Ντίλιαν, έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία καίνε το Μαξίμου. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας ο οποίος να βγει και να πει ότι καλό τον Ταλ Ντίλιαν να έρθει να καταθέσει. Τι έχει στα χέρια του? Ποια είναι αυτά τα στοιχεία? Ποια είναι αυτά τα συμφωνητικά? Ποιες είναι αυτές οι αποδείξεις? Ποια είναι αυτά τα email, ρε άνθρωπε? Υπάρχει ένας καταδικασμένος που λέει ότι έχει στα χέρια του αποδεικτικά στοιχεία που εμπλέκουν την ΕΥΠ και την κυβέρνηση στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Και δεν υπάρχει ένας που να έχει τα κάκαλα εισαγγελέας να βγει να πει καλό τον Ταλ Ντίλιαν σε απολογία. Δεν υπάρχει. Βάλε να ακούσουμε το ρεπορτάζ. Βάλε, γιατί πιστεύουν ότι λέω ότι μου κατέβει στο κεφάλι.
1: Διαθέτει λοιπόν ένα συμφωνητικό που έχει η εταιρεία του με την ΕΥΠ. Επικαλείται ότι έχει αυτό το συμφωνητικό για την χρήση του πέδωρου, για την ορθή λειτουργία της χρήσης του πέδωρου, για την παραχώρησή του για να λειτουργήσει από την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών, και κυρίως με υπογραφές και των δύο μερών ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία. Να πω ότι αυτή η διαδικασία τότε δεν μπορούσε να έχει τον απόλυτα επίσημο χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από τη μυστικότητα και την παρασκηνιακή μεθόδευση που υπήρχε, διότι δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό πλαίσιο για να λειτουργήσει τέτοιου είδους λογισμικό από τις αρχές ασφαλείας ή τις μυστικές.
2: Αλλά μας λες ότι υπήρχε προσύμφωνο ήδη.
1: Υπήρχε ένα σύμφωνο συμφωνητικό συνεργασίας με υπογραφές των δύο μερών, και το σημαντικότερο που το επικυρώνει είναι δεκάδες μηνύματα που φαίνεται να έχει ανταλλάξει η Ντελέξα, υπεύθυνη της Ντελέξα, με στελέχη της ΕΥΠ, όπου δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες για το πώς θα λειτουργεί το Predator, πώς θα εγκατασταθεί και πώς θα λειτουργεί το Predator, γιατί είναι φυσικό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστούν διάφορες τεχνικές υποστηρίξεις, βοήθεια στη διαχείριση, γιατί είναι ένα λογισμικό που δεν ήξεραν να το λειτουργούν οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ.
2: Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, οι υπεύθυνοι της ΕΥΠ δεν είχαν απλά τεχνολογικό ενδιαφέρον για τις νέες, για τα νέα λογισμικά, τους ένοιαζε για να μάθουν να το χρησιμοποιούν.
1: Ναι, ήθελα να το χρησιμοποιούν. Αυτή ήταν η στόχευση. Ήταν 100 άτομα τα οποία, επαναλαμβάνω, ότι ήταν υπουργοί, ήταν δημοσιογράφοι, ήταν επιχειρηματίες, ήταν στρατιωτικοί, η όλη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας, που όπως έχει πει και ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας και άλλοι κατηγορούμενοι, εμείς δεν είχαμε κανένα λόγο να τους παρακολουθούμε. Εμείς ουσιαστικά διεκπεραιώναμε τεχνικά και διαχειριστικά αυτά που μας. Που για το θέμα του λειτουργία του Πέδωρου, και το Πέδωρο ποιου στόχευε ήταν θέμα δικό τους, εμείς δεν το γνωρίζαμε. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, θέλω να πω, και το θέμα, τα θέματα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, γιατί δείχνει μια καθημερινότητα όπου τα άτομα που απευθύνονται για να προχωρήσουν στις σχετικές διαδικασίες και να βοηθηθούν είναι ουσιαστικά στελέχη της ΕΥΠ, και καταλαβαίνει κάποιος ότι
2: υπάρχει συνεργασία.
1: Και υπάρχει συνεργασία.
2: Μάλιστα.
1: Και όλα αυτά βέβαια τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και επικαλείται ότι τα έχει ο κύριος Ντίλιαν, και αναμένεται κάποια στιγμή
2: να τα δείξει κιόλας.
1: Να τα παρουσιάσει, να τα δείξει, αν βεβαίως πιεστεί, αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί εξαρτάται και από τη δική του κατάσταση και τη δική του κατηγορία αρχικά καταδικαστεί, διότι έτσι όπως έγινε το κατηγορητήριο, ναι μεν ήθελαν να αποσύσουν τις ευθύνες τις κρατικές, ότι δεν υπήρχε εμπλοκή της ΕΥΠ, θέλησαν να προσδιορίσουν ότι είναι μόνο ιδιωτικές υποθέσεις, με ένα άλμα βεβαίως λογικής.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά τώρα βέβαια και οι ιδιώτες όταν λένε ότι εσείς τα κάνατε,
2: μπορεί να ήταν κουτσομπόλιδες, Βασίλη.
1: Ήταν κουτσομπόλιδες και παρακολουθούσαν τους υπουργούς. Ένας Ισραηλινός που δεν είχε μερικούς μήνες στην Ελλάδα, ή ένας ξένος επιχειρηματίας, να παρακολουθεί στρατιωτικούς ή να παρακολουθεί για δική του χρήση. Και φυσικά αυτό κλωτσάει στην κοινή λογική, αλλά και οι ίδιοι βεβαίως αντιδρούν, γιατί πάει να γλιτώσει υπεύθυνοι των υποκλοπών από κάτι, δηλαδή την κρατική συμμετοχή.
2: Μάλιστα.
1: Και ρίχνουν σε ιδιώτες, αλλά οι ιδιώτες γνωρίζουν ποιο είναι το όλον της υπόθεσης. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο εν όψει και των πιθανών αποκαλύψεων
2: όποτε
1: χρονική στιγμή του κυρίου Ντίλιαν.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο κακοπροαίρετος αιμονικός. Ξέρετε τι αναρωτιέμαι. Ο Σαμαράς γιατί δεν μιλάει για τις υποκλοπές? Δεν ξέρει, γιατί δεν αποκαλύπτει? Ακούστε να δείτε. Παιδάκια, όμορφα. Εγώ είμαι μικρός σε ηλικία και ξέρω να ξεχωρίζω το ποιος μιλάει έξω από τα δόντια. Ο άνθρωπος που ήταν πρώην πρωθυπουργός δεν ξέρει τι έχει συμβεί με αυτό το σκάνδαλο? Γιατί διαβάζω άρθρα από διάφορα site του ομίλου που τον στηρίζουν από κάτι εκδότες με κόκκινα μαγουλάκια. Στο Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο εκδότης με τα κόκκινα μαγουλάκια, στο Ηράκλειο Κρήτης έριξε καινούρια χαστούκια, με σκληρή γλώσσα μίλησε ο Σαμαράς για το Μητσοτάκη. Και τι είπε ο Σαμαράς? Ότι ο Μητσοτάκης πολεμά την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Αυτό σε ένα καφενείο να πας εδώ πέρα στην Ποντο Ηράκλεια και να μπεις μέσα, το λένε όλοι οι παππούδες. Υπάρχει. Να πας να μπεις τώρα, πού θες να πας? Θες να πάμε σε άλλο χωριό? Θες να πάμε στο Ζαγκλιβέρι? Θες να πάμε προς το Κιλκίς? Θες να πάμε προς τις Σέρες? Θες να πάμε στη Βόρεια Ελλάδα? Δεν ξέρω. Πιο κάτω δεν κυκλοφορώ τόσο πολύ. Στη Βόρεια Ελλάδα, εδώ πέρα, σε όποιο καφενείο και αν μπεις και ρωτήσεις άνθρωπο, και όχι μόνο σε καφενείο. Και στο χωράφι να πας, και στην υπηρεσία, και στο γιατρό, και στο δάσκαλο, και να πας να ρωτήσεις: φίλε, ο Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ξέρεις θα σου πει? Καλά ρε τώρα τα δεδομένα. Αυτές ήταν οι σκληρές σφαλιάρες και τα γαστούκια που μοίρασε ο Σαμαράς. Ότι είπε ότι Μητσοτάκης πολεμάει την ακρίβεια με μικροεπιδόματα. Ρε, έχετε τρελαθεί. Έχετε τρελαθεί. Είστε σοβαροί? Να μας πει ο Σαμαράς ποιοι συνεργαζόντουσαν με τον Ταλ Ντίλιαν. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τους Εβραίους. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για όλα αυτά που γινόντουσαν όταν ήταν πρωθυπουργός. Να μας πει ο Σαμαράς την άποψή του για τον Καραμαλή, που κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα σενάριο να ξανά έχουμε πρωθυπουργό τον Καραμαλή. Καλά, εγώ γελάω με αυτό το σενάριο, αλλά κάποιοι λένε και αυτό το σενάριο. Αυτό μας έλειπε, παιδιά, να αναστενάξουν πάλι τα σουλατζίδικα. Αυτό μας έλειπε. Αυτό μας έλειπε, να πηγαίνουν οι φουντάδες και οι ντελιβεράδες και οι βολτάδες και οι διανομής πορεία για να γεμίσουν το Μαξίμου ή το Ελληνικό Κοινοβούλιο με σούβλες. Έχετε δει διανομής να κάνουν πορεία? Κατεβαίνουν εκεί πέρα πόσα μηχανάκια, ένας πολύ σκληρός πυρήνας οι διανομής όταν κάνουν απεργία. Γιατί πεινάει ο λαός? Αλλά τέλος πάντων, θα περνάει μπροστά από την κεντρική οδό στην Αθήνα πορεία μηχανοκίνητη διανομέων και θα λέτε κάνουν απεργία, και δεν θα κάνουν απεργία. Θα πηγαίνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την παραγγελία του Καραμαλή. Αυτό μας λείπει τώρα. Κάτι άλλο που μάθαμε, μιας και που ανέφερα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος πλακωνόταν στα γήπεδα με το Μαρινάκι. Μιλάμε για σοβαρότητα τώρα. Μιλάμε για κύρος. Μα όλοι λέγανε, μα τι επίπεδο. Μα τι επίπεδο. Μα βέβαια, όταν παίζουν να πούμε δύο Παοξίδες ή δύο Παναθηναϊκοί ή δύο Αργιανοί Μπουνιές στα γήπεδα, οι οπαδοί, οι χουλιγκάνοι. Τι είναι αυτά τα εγκληματικά στοιχεία? Όταν παίζει ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι Μπουνιές μέσα στο γήπεδο, ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα νεύρα τους ένας εφοπλιστής και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Ναι. Δεν ήτανε κάτι. Σιγά μωρέ τώρα. Πήγαινε πυγμαχία. Πήγαινε πυγμαχία. Διάβασα λοιπόν ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, παρά τις δυσκολίες που προκαλεί η κατάσταση της υγείας της, έσφιξε τα δόντια. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιεί πι. Πάντως ξεκίνησε για να πάει στη δεξίωση της Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη στα Ποσειδόνια. Και όλοι ξέρουμε γιατί πήγε. Το πι το είχε πετάξει μια φορά η Ντόρα Μπακογιάννη όταν χόρευε. Δεν ξέρω πλέον αν το έχει. Λοιπόν, πήγε λέει γιατί πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γεφυρωθεί η διαφορά που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και στην οικογένεια Μητσοτάκη. Κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Ντόρα παίζει αυτό το ρόλο. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης τι θα πει? Όλα καλά? Με χτύπησαν, μου σκίσανε την μπλούζα, ξεφτυλίστηκα σε όλο το γήπεδο και επειδή ήρθε η Ντόρα τώρα εδώ πέρα και έκατσε να πούμε στην εκδήλωση, στη δεξίωση, τελειώσαμε, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί πολλοί λένε έξω στην κοινωνία, εγώ δεν το υιοθετώ, το ότι ο Μαρινάκης δεν μπορεί να το ξεπεράσει αυτό που έγινε. Δεν έχει ησυχάσει. Δεν πάει να κεράσει όσα σοκολατάκια θέλει τώρα. Ο Βαγγέλας έχει πρόβλημα. Δεν του φεύγει με τίποτα. Αλλά την παραδέχομαι. Γιατί είναι 72 ετών, είναι άρρωστη και σηκώθηκε και πήγε να συμμαζέψει τις μακακίες των υπολείπων. Δηλαδή, η γυναίκα 72 χρονών άρρωστη σηκώθηκε να πάει, ρε παιδιά, να ξεκαθαρίσει πάλι την πουγάδα. Τόσοι άντρες, ρε. Σηκώθηκε πάλι η κυραντόρα να πάει να σας ξελασπώσει. Δεν τρέπεστε λιγάκι? 72 χρονών έπρεπε να πηγαίνει καμιά εκδρομή, να πούμε, στους καταράκτες της Έδεσας. 72 χρονών είναι. Έπρεπε να παίζει κανένα σημαριό, να τραγουδάει, να απολαμβάνει τη ζωή. Τι είναι, μαμά σας είναι ακόμα να τρέχει να μαζεύει αυτά που κάνετε? Δεξί και αριστερή το ίδιο μαγαζί. Και μέσα σε όλα αυτά θέλω να αναφέρω, γιατί έχω και 10 λεπτά μπροστά μου, αν και έχει και τρίτη ώρα, θέλω να αναφέρω κάποιες μισθοδοσίες. Έχω και ένα ηχητικό τώρα εδώ πέρα για την πολεοδομία. Έχουμε θέματα. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε? Ρε, πώς περνάει έτσι η ώρα? Δύο μέρες το Σαββατοκύριακο παίρνουμε μια ανάσα και ερχόμαστε εδώ πέρα, έχουμε φορτίσει μπαταρίες. Σκέψου το καλοκαίρι που θα πάρουμε έτσι λίγο άδεια να ξεκαθαρίσει το μυαλό μας, πώς θα επανέλθουμε. Πω, πω, πω. Λοιπόν, ο δάσκαλος στην Ελλάδα παίρνει 1000 με 1300 ευρώ. Ο καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνει το ίδιο. Δηλαδή, δάσκαλοι και καθηγητές στην Ελλάδα παίρνουν 1100 με 1300 ευρώ. Οι νοσηλευτές του ΕΣΥ 1200 με 1400 ευρώ. Ο αστυνομικός 1100 με 1500 ευρώ. Ο πυροσβέστης 1100 με 1500 ευρώ. Θέλετε να τα λέω απλά με τον κατώτατο? Ωραία, πάμε έτσι για να μην μπερδεύεστε. Δάσκαλοι και καθηγητές παίρνουν 1100 ευρώ. Νοσηλευτές του ΕΣΥ 1100 ευρώ. Αστυνομικοί 1200 ευρώ. Πυροσβέστες 1200 ευρώ. Λιμενικοί 1200 ευρώ. Στρατιωτικοί 1200 ευρώ. Οι γιατροί 1600 ευρώ. Οι δικαστές που είναι πρωτοδιορισμένοι 2,5 χιλιάρικα. Οι πανεπιστημιακοί λέκτορες και οι επίκουροι 2 χιλιάρικα. Και οι μητροπολίτες παίρνουν 5 χιλιάρικα. Σας φαίνεται λογικό? Έχουμε από τη μία μεριά αυτούς που διδάσκουν τα παιδιά σας, που θα σας σώσουν τη δύσκολη στιγμή, που καταπολεμούν την παρανομία, που τρέχουν να σβήσουν τη φωτιά, που θα πάνε πρώτοι στον πόλεμο. Και απ' την άλλη έχουμε τους παπάδες με το λιβάνι. Και μαντέψτε, ο Μητσοτάκης δίνει σε αυτούς τους παπάδες με το λιμάνι, τους Μητροπολίτες, 5 χιλιάρικα. Και στα παπαδάκια δίνει 3 χιλιάρικα. Και στο νερουλά της Βουλής και σε αυτό να δίνει 3 χιλιάρικα. Το καταλαβαίνετε? Σας κοροϊδεύουνε. Υπάρχουν εξαγορασμένοι ψηφοφόροι. Και δεν είναι ορθόδοξοι όλοι αυτοί. Οι Μητροπολίτες και οι παπάδες που δέχονται αυτά τα λεφτά. Δεν είναι ορθόδοξοι. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες. Σας αρέσει να το ξαναπούμε? Είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Αν θεωρώ, αν μου ζητούσε κάποιος να πω μια παροιμία, θεωρώ ότι η παροιμία που ταιριάζει καλύτερα στους Έλληνες, στους νεοέλληνες πολίτες, είναι αυτή. Μην προσπαθείς να μάθεις ένα γουρούνι να τραγουδάει. Και το χρόνο σου χάνεις και το γουρούνι ενοχλείς. Το σκέφτομαι να πάω να γίνω παπάς. Το σκέφτομαι. Σοβαρά σας μιλάω, το σκέφτομαι. Λες, ρε λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα που σήμερα έχει αναρτήσει, που σήμερα έχει βάλει μέσα αυτή την εφημερίδα τη σημερινή το άρθρο, την τοποθέτησή μου για την Καριστιανού. Για μένα αυτή είναι η αλήθεια μου. Λέω πράγματα μέσα που δεν τα ξέρει κανένας. Έχουμε δώσει έναν αγώνα ισχυρό και δεν επιτρέπω σε κανέναν, σε αυτούς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, σε αυτούς τους δημοσιογράφους που καθημερινά εδώ πέρα σας ενημερώνουνε, να τους αδικούνε. Δεν το επιτρέπω σε κανέναν. Δεν επιτρέπω την αχαριστία απέναντι στο Focus FM 103,6. Βοηθάμε γιατί θέλουμε και βοηθάμε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Εντάξει. Θα εκτιμάτε κάθε κίνησή μας. Γιατί αν σας βοηθάμε και δεν μας εκτιμάτε, δεν θα σας ξαναβοηθήσουμε. Απλά πράγματα. Γιατί δεν θέλω να βοηθάω αχάριστους. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν γουστάρω. Και στη ζωή μου ισχύει αυτό. Όχι μόνο με το ραδιόφωνο. Και στη ζωή μου ισχύει. Δεν έχει με να κάνει μόνο με τη δουλειά. Δεν γουστάρω να βοηθάω αχάριστους. Δεν γουστάρω, δεν με γεμίζει, ρε φίλε. Από τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι ο άλλος είναι αχάριστος, τελειώσαμε.

0: Δεκτή, λέει, έκανε την παρέτηση του Πέτρου Κόκαλη ο Πέτρος Κόκαλης. Τρομερή είδηση. Είναι σαν αυτό με την Καριστιανού. Που αποδέχθηκε την παρέτησή της. Που έλεγε τότε, θέλω να μου στείλουν email για να φύγω από το σύλλογο. Και όταν τη στείλανε email, έλεγε αυτό το email είναι παράνομο. Ρε, εσύ δεν είπες να σου στείλουμε email για να φύγεις από το σύλλογο των τεμπών, των θυμάτων. Σου στείλανε email και μετά έλεγες δεν είναι νόμιμο το email. Μόνοι τους μαλώνουν. Άλλη είδηση. Κόμμα λέει, το κόμμα λέει του Σαμαρά θα ονομάζεται πολιτικό φθινόπωρο. Παλαιότερα είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη, δεν έπιασε και τώρα το πάει στο πολιτικό φθινόπωρο. Σου λέει έφταιγε η εποχή. Την άνοιξη ανθίζουν τα λουλούδια. Ο κόσμος κυκλοφορεί πλέον με κοντομάνικα. Δεν τους άρεσε. Πάμε με πολιτικό φθινόπωρο. Ίσως πιάσει. Αν δεν πιάσει και αυτό, μπορεί όταν είναι 90 χρονών, 1000 χρόνια να ζήσει ο άνθρωπος. Μπορεί όταν είναι 90 χρονών να κάνει τον πολιτικό χειμώνα. Και όταν είναι 120 το πολιτικό καλοκαίρι. Πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα, Αντώνη. Όλα τα ονόματα. Μην είσαι άδικος. Και μην διαβάζεις τις δημοσκοπήσεις του Sky. Γιατί σε κάνουνε να χαίρεσαι. Εντάξει. Δημοσκοπήσεις του Sky βγάζουν ότι είναι ο πιο όμορφος ο Μητσοτάκης. Θεωρώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι να υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Sky να κάνει μια δημοσκόπηση και να βγάλει ότι ο πιο όμορφος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα μπορούσε να το κάνει. Συγγνώμη, έχω άποψη. Χάλια. Χάλια μαύρα. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Το μαλλί πρώτα απ' όλα θυμίζει κουρτίνα παλιού σπιτιού. Αυτά τα σπίτια τα οποία είχαν, ξέρετε, τις αντίκες και την κουρτίνα η οποία είναι χυτή. Αυτό μου θυμίζει το μαλλί του Μητσοτάκη. Δεν θέλω να τον προσβάλλω. Ποιος είναι ο κομωτής σου, αδερφέ, και ποιος σε κουρεύει με αυτόν τον τρόπο να μπορείς να έχεις κουρτίνα στο μέτωπο. Και για το κουστούμι έχω να σχολιάσω. Φοράνε κουστούμι και μου κλείνουνε το ένα το κουμπί. Και τους είναι μικρό το κουστούμι. Και περπατάνε και τεντώνεται το κουμπί, φωνάζει βοήθεια. Ρε φίλε, άνοιξε το κουμπί. Και να πω ότι είσαι και κάνας εύσωμος, σαν κλαδί είσαι. Άνοιξε το κουμπί, ρε αδερφέ. Και πάρε μεγαλύτερο κουστούμι. Να είσαι ωραίος, να είσαι κυμπάρης. Με τα στενά. Τι νομίζεις? Οι μοδίστρες έχουν πέραση. Δεν βλέπεις τη μοδίστρα της Καριστιανού? Από το πουθενά μπορεί να την κατεβάσει υποψήφια. Και από το πουθενά να υπάρχει βουλευτής στο ελληνικό κοινοβούλιο, γιατί κατέβηκε με την Καριστιανού μοδίστρα. Να δω τότε τι θα πάθει. Να δω τότε τι θα πάθει. Θέλεις φίλε μοδίστρα. Θέλεις μοδίστρα. Βάλε τον Greenberg, γιατί σαν επικοινωνιολόγος δεν ξέρω, νομίζω δεν τα πάει πολύ καλά. Βάλτε να σε ντύνει διαφορετικά. Τζάμπα τον πληρώνει. Τόσους συμβούλους έχει. Νέα Δημοκρατία δίνει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. Δεν μπορούν να ντύσουν τον Πρωθυπουργό αξιόλογα. Πλάκα κάνουμε τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και ας κάνουνε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Κάντε πρόβες σε ένα σκιάχτρο. Δεν έχει διαφορά. Κάντε πρόβες σε μια κούκλα. Αλλά μακριά τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις κούκλες, γιατί τις χαιρετάει στις βιτρίνες τις κούκλες. Προσεκτικά. Έτσι. Μη βγει καμιά φωτογραφία με καμιά κούκλα. Θα εκτεθείτε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πώς το τρίβουν το πιπέρι, ξέρετε? Έλα οι πυρώτες! Επανέρχομαι τρίτη ώρα με βραχνιασμένη φωνή.
1: Άιντε πως το τρίβουν.
0: Να πούμε για τα φαγοπότια. Να πούμε για την πολεοδομία. Πώς κάνουνε να πούμε τις δουλειές στην πολεοδομία? Έλα.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε αλλαγές προσώπων και εσωτερικές μετακινήσεις, το κυβερνητικό σχήμα προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης διατηρεί τα καθήκοντά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υφυπουργός αρμόδιος για την φορολογική πολιτική, τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον Στράτο Σιμόπουλο να τον αντικαθιστά ως νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργό Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Βάσει του ενημερωμένου δελτίου κυκλοφορίας της τροχιάς Αττικής, αυτές τις μεσημεριανές ώρες αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας, στο τμήμα Αθηνών Καλυφτάκη. Στις κεντρικές αρτηρίες επίσης καθυστερήσεις υπάρχουν στην οδό Πέτρου Ράλι, λεωφόρο Αλεξάνδρας, λεωφόρο Μεσογείων, λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην λεωφόρο Ηλιοπόλεως. Στο κέντρο και τα νότια της πρωτεύουσας η κυκλοφορία είναι αυξημένη στη Βασιλίση Σοφίας, στην κάθοδο, κυρίως στην κάθοδο, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Σταδίου, στην Βασιλίση Αμαλίας, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά και τη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς το Πειραιά. Στο μικροσκόπιο του δικαστικού ρεπορτάζ μπαίνει μια κραυγαλαία αντίφαση που προκύπτει μετά την οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Από τη μια πλευρά, το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε ουσιαστικά τους δανειολήπτες, βάζοντας φρένο στην τεχνητή διόγκωση των χρεών από τα φαντς και ορίζοντας ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Από την άλλη, όμως, το υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Όπως επισημαίνουν έγκυροι νομικοί κύκλοι, με τα νέα εργαλεία, η σύμβαση αναδιάρθρωση μετατρέπεται αυτόματα σε εκτελεστό τίτλο. Η εκποίηση της περιουσίας οργανώνεται πλέον με διαδικασίες εξπρές και ο φιλέτης στερείται κρίσιμα ένδικα μέσα άμυνας, περιορίζοντας δραματικά τη δυνατότητα ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου. Νέες καταιγιστικές εξελίξεις σημειώνονται στο μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει τις πολεοδομίες της Αττικής. Στο επίκεντρο της έρευνας των εσωτερικών υποθέσεων βρίσκεται πλέον η προϊσταμένη του τμήματος αδειών δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου, Ελίνα Μπαϊρακτάρη, η οποία κατηγορείται ότι εξέδιδε οικοδομικές άδειες και άδειες κατεδάφισης έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε 6 συλλήψεις τελεχών, αυτοδιοικητικών παραγόντων και ενός ιδιώτη μηχανικού, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν δεκάδες ακόμη ύποπτοι. Την ίδια ώρα υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη λειτουργός εκβίαζε και ταλαιπωρούσε συστηματικά δημότες και υπαλλήλους ήδη από την εποχή της διοίκησης Πατούλη. Η υπόθεση πλέον παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ για την υπόθεση δρομολογούνται και περαιτέρω πειθαρχικές καθαιρέσεις. Υπάρχει και νέα πολιτική προέκταση σε μια παρέτηση στον απόϊχο της αποκάλυψης του μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αττικής. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης με επίσημη επιστολή που απέστειλε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση αυτή του Γενικού Γραμματέα αποτελεί κίνηση πολιτικής ευθυξίας και δεν συνδέεται με προσωπική του εμπλοκή ή γνώση των παράνομων δραστηριοτήτων. Η παρέτηση έρχεται καθώς στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται συγγενικά του πρόσωπα. Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές το εξετάζουν και συνεχίζουν να εξεσκονίζουν τη δράση του κυκλώματος. Σε επάωρη στον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με το πόρισμα για την πολύκροτη σύμβαση 717 που συνδέεται με το δυστύχημα των Τεμπών. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση να παγώσει η διαδικασία, προκειμένου να ολοκληρωθούν πρώτα οι μεγάλες δικογραφίες που εκκρεμούν για το ίδιο αντικείμενο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Υγειονομικό συναγερμό προκαλεί αποκάλυψη μια σοκαριστική υπόθεση στα βόρεια προάστια, όπου τα ελεγκτικά κλιμάκια τη περιφέρεια Αττικής κατέσχεσαν πάνω από 5 τόνους ακατάλληλων κρεάτων. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από κρούσμα τροφιμογενούς νόσου σε γνωστό εστιατόριο τη Πεντέλη. Οι αρχέ τώρα ξετυλίγουν το νήμα τη ιχνηλάτηση και έχουν εντοπίσει μια μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασία που τροφοδοτούσε με επικίνδυνα προϊόντα ξενοδοχεία και νησιά. Στην άσκηση ποινικής δίωξης για 4 κακουργήματα προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών εις βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, την πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Για σήμερα στην Αττική ο καιρός αναμένεται αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται και πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία κυμαίνεται στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
3: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό το φαγοπότι των χιλιάδων ευρώ στις πολεοδομίες, για να βάλω και το ηχητικό που θέλω για να ακούσετε, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Θεωρώ το ότι η μίζα στην Ελλάδα πάει σύννεφο και το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Το θέμα είναι, θα αλλάξει ποτέ αυτή η κατάσταση? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι ο αρμόδιος ο οποίος θα κλείσει στη φυλακή όλους αυτούς τους ανθρώπους που τα παίρνουν κάτω από το τραπέζι? Γίνεται? Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί δεν τιμωρούνται αυτοί οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι βοηθάνε τη διαφθορά. Βοηθάνε στην παρανομία. Οι οποίοι δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις, είτε δεν δέχονται πολιτικές παρεμβάσεις και το κάνουν για προσωπικό τους όφελος. Βάλε το ηχητικό λίγο για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Γιατί μπορεί να μην τους έχουν ενημερώσει για αυτό που συμβαίνει. Αν και έχουμε δει και στη Χαλκιδική μια αντίστοιχη περίπτωση με την πολεοδομία και επέστρεψαν όλοι στην υπηρεσία κανονικά. Δεν πήγε κανένας φυλακή. Τώρα με τις πολεοδομίες Αττικής, τα ίδια. Τα ίδια με τους διορισμένους από την εξουσία.
2: Ζουν στην διπλανή πόρτα, θησαυρίζουν από υποθέσεις διαφθοράς 1.000 έως και 30.000 ευρώ. Φέρεται να ήταν τα ρήφα για πολεοδομικές εξυπηρετήσεις που έκανε κύκλωμα από εξάρθρωση η αστυνομία. Η έρευνα αποκάλυψε δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας και ένα οργανωμένο δίκτυο που δρούσε επί μήνες σε πολεοδομίες των βορείων προαστίων. Αρχηγικό ρόλο είχε ένα ανδρόγυνο. Η γυναίκα είχε υψηλή θέση στο Δήμο Γαλατσίου, ενώ ο σύζυγός της ήταν διευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς. Όμως ευτυχώς είχε προλάβει να τον ξυλώσει ο Δήμαρχος Κηφισιάς πριν από 2 χρόνια.
4: 29 περιπτώσεις δωροληψίας για πολεοδομικές διευκολύνσεις. 35.000 ευρώ συνολικό κέρδος. Δράση τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025. 6 συλλήψεις, 30 αναζητούνται. Μια εγκληματική οργάνωση με δομή και διακριτούς ρόλους.
5: Κάποιος πήγε, πλήρωσε και προχώρησε.
6: Και τι εργασία?
5: Πολεοδομικές παραβάσεις, διευκολύνσεις γενικώς. Πολεοδομία. Και το γρηγορώσιμο που λένε.
4: Από το 2024 στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είχαν φτάσει καταγγελίες για τη δράση του κυκλώματος σε τουλάχιστον 2 πολεοδομίες. Μαρούσι και Κηφισιά. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αξιοποιώντας τις θέσεις τους, φέρεται να εξασφάλιζαν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ κατά περίπτωση.
7: Έβαζαν μπροστά υποθέσεις, νομιμοποιούσαν ακίνητα ή κατασκευές. Έπαιρναν χρήματα ακόμα για να βάλουν μικρότερα πρόστιμα.
8: Η κατηγορία που του αποδίδεται είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω καθυστερήσεων που υπήρχαν, προσπάθησε να διευκολύνει, να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Όμως σε καμία περίπτωση δεν τίθεται θέμα χρηματισμού, δεν προκύπτει θέμα χρηματισμού.
4: Στην κατοχή του έχουν βρεθεί χρήματα, χρηματικά ποσά που δεν.
8: Ελάχιστα χρηματικά ποσά τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
4: Αρνητικό ρόλο φέρεται ότι είχε ένα αντρόγυνο. Η γυναίκα με υψηλή θέση στον Δήμο Γαλατσίου και ο σύζυγός της, προεδιευθυντής στην πολεοδομία Κηφισιάς, που ξυλώθηκε πριν από περίπου 2 χρόνια.
9: Η Δημοτική Αρχή προχώρησε περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε διευθυντή από τη θέση που κατήχε στην υπηρεσία δόμησης.
10: Με απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου, η γραμματέας του Δήμου πάβεται από τα καθήκοντά της μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται.
4: Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οργανωμένο κύκλωμα δρούσε κατά κύριο λόγο σε περιοχές των βορείων προαστίων, όπως στην Κηφισιά. Η παραλαβή των χρημάτων γινόντουσαν σε προστατευμένους χώρους όπως εντός οχημάτων, πάρκινγκ καταστημάτων ή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που οι ίδιοι γνώριζαν.
11: Αναμένουμε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών και αντιστοίχως θα κινήσουμε και την πειθαρχική διαδικασία που προβλέπεται.
4: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Επικοινωνούσαν μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να αποφύγουν την καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών τους. Αντί για τη λέξη χρήματα, χρησιμοποιούσαν κωδικούς, λέξεις κλειδιά όπως καφές, εργαλεία, σχέδια, χαρτιά.
12: Έχουμε συνηθίσει πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση.
4: Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Τρίτη. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται.
3: Εντάξει, χρησιμοποιούσαν να πούμε και λέξεις κλειδιά. Λες και εδώ πέρα δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι όσοι χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά λειτουργούν σαν εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή αντί για τα λεφτά έλεγε φέρ τα χαρτιά, φέρ τα σχέδια, φέρ τα εργαλεία, φέρε τον καφέ. Θα μπουνε φυλακή. Εδώ πέρα διαβάζω για μαφία της πολεοδομίας. Θα μπουνε φυλακή. Ήρεμα ρωτάω, ή θα επιστρέψουν στην υπηρεσία όπως άλλοι κι άλλοι. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιοχές. Εδώ με ενημερώνουν και για άλλες περιοχές όπου υπάρχουν προσωπάκια τα οποία παίρνουν μιζούλες. Θα σας πω τι έχω ζήσει εγώ. Δεν θα πω περιοχή, αλλά το έχω ζήσει. Ξαφνικά από το πουθενά σε ένα βουνό που είχε δάσος, κάποιοι είδαν ένα σπίτι να ξεφυτρώνει. Είχε δάσος. Ξεφύτρωσε στη μέση ακριβώς ένα σπίτι, μια βίλα. Αναρωτήθηκαν λοιπόν οι κάτοικοι, πώς γίνεται ρε φίλε εμάς στο δασαρχείο να μας κυνηγάει αν πάμε να κόψουμε ένα κλαδί, ένα δέντρο, και εκεί πέρα να έχει κοπεί ολόκληρη περιοχή και να έχει σηκωθεί μια βίλα μέσα στο δάσος. Πώς γίνεται αυτό πράγμα? Πήγανε οι κάτοικοι και κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Εγώ ήμουνα ο τελευταίος στον οποίο ήρθανε. Κάνανε μια καταγγελία στο δασαρχείο. Το δασαρχείο τους είπε είναι νόμιμο. Αυτοί πήγαν από κοντά μόνοι τους οι κάτοικοι. Και ανακάλυψαν κομμένα δέντρα. Φαίνεται το κομμένο το δέντρο, δεν μπορεί να βγάλει τη ρίζα ο άλλος. Πήραν ξανά τηλέφωνο στο δασαρχείο και τους λένε, ακούστε λίγο να δείτε, εδώ πέρα εμείς έχουμε αποδείξεις το ότι υπάρχουν κομμένα δέντρα. Ο άνθρωπος αυτός έκοψε δέντρα, δεν είμαστε τρελοί. Το θυμόμαστε το δάσος που υπήρχε εδώ. Έκοψε δέντρα και έχτισε βίλα. Θα έρθουμε, λέει, να το εξετάσουμε. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Πέρασε ένας μήνας, δύο μήνες, δεν τους πήρε κανένας τηλέφωνο. Τους ξαναπήρανε τηλέφωνο. Ελάτε εδώ πέρα, ρε παιδιά, σας λέμε, έχει κόψει το δάσος. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και κάνει και εργασίες, όχι τίποτα, κάνει και εργασίες. Τέλος πάντων, μετά από τόσο καιρό που πήγανε, αυτός ο τύπος είχε φτιάξει περίφραξη και είχε κλείσει τη βίλα του γύρω-γύρω με τείχο τσιμεντένιο 1,5 σχεδόν 2 μέτρα. Πού? Δεν μπορείς να χτίσεις τέτοιους τείχους. Πολεοδομικά δεν μπορείς να χτίσεις τόσο ψηλό τείχο. Άστο αυτό όμως, αυτό πάει στην πολεοδομία. Πήγε το δασαρχείο με τους κάτοικους εκεί πέρα έξω από την πόρτα της βίλας στο δάσος. Και ξέρετε τι τους είπε το δασαρχείο? Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη βίλα, διότι είναι ιδιωτικός χώρος. Ναι, τους λένε οι κάτοικοι. Αλλά αυτό το σπίτι χτίστηκε σε σημείο που πριν ήταν δάσος. Και εμείς το γνωρίζουμε. Και σας στέλνουμε τόσο καιρό μηνύματα να έρθετε να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Για ποιο λόγο και πώς χτίστηκε η βίλα. Δεν μπορούμε να μπούμε σε ιδιωτικό χώρο, όλα είναι νόμιμα. Τους στείλανε εκεί πέρα και μια περιοχή αποχαρακτηρισμένη στο δασαρχείο και όλα καλά. Και σας ρωτάω εγώ. Θα ελέγξει ποτέ κανένας αυτούς από το δασαρχείο αν πήρανε μίζα? Και αν τους ελέγξει, θα τους κλείσει στη φυλακή? Θα ελέγξει ποτέ κανένας πώς αυτός ο τύπος σήκωσε φράχτη 2 μέτρα ενώ αυτό δεν επιτρέπεται και αν τα έσταξε στην πολεοδομία? Γιατί αν τα πήρε η πολεοδομία, το δασαρχείο και ο Δήμος, κάνει από ό,τι φαίνεται ό,τι γουστάρει όπου γουστάρει. Όπως ο Βενιζέλος σας έχω πει στη Σκόπελο, που πήγε μου έχτισε σε ένα σημείο σπίτι, αν πάτε στη Σκόπελο θα το δείτε. Πού είναι η βίλα του Βενιζέλου? Έχει ένα ολόκληρο λόφο, ένα βουνό εκεί και ένα σπίτι μόνο του. Το οποίο έπεσε μισή αυλή, λέει, και το ξανάφτιαξε πιο πάνω. Κάνει ό,τι θέλει δηλαδή ο Βενιζέλος. Επίσης, ένα κομμάτι στη Σκόπελο, έναν ολόκληρο λόφο, τον έχει κλείσει ο δήμαρχος της περιοχής εκεί πέρα. Έχει βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου, είχαμε κάνει ρεπορτάζ, δεν θυμάστε? Είχε βάλει μια πόρτα στη μέση του δρόμου και είπε ότι από εδώ και πέρα αυτό είναι όλο δικό μου. Ένας ολόκληρος λόφος. Και είχα βάλει εγώ να πάω σε μια παραλία πριν 5 χρόνια. Είχα βάλει να πάω σε μια παραλία εκεί που ήθελα να δω κάποια πράγματα και δεν μου επέτρεπε να πάω στην παραλία. Γιατί, λέει, αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το λόφο, λέει, τον έχει κλείσει, είναι του δημάρχου. Και Λαϊδάς μετά ή δεν και Λαϊδάς? Πες μου εσύ, και Λαϊδάς ή δεν και Λαϊδάς? Και τι θα κάνω εγώ? Θα κάτσω να πληρώνω δικηγόρους, να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Τον δήμαρχο? Να τρέχω να κυνηγάω ποιους? Το δασαρχείο? Τις κρατικές υπηρεσίες? Υπάρχει περίπτωση να δικαιωθώ? Θα βρουν αυτοί τρόπο, από εδώ, από εκεί, όποτε θέλουν να εκτυπώνουν και ένα έγγραφο, βάζουν και μια ημερομηνία πάνω, άμα είναι μπλεγμένος και υπουργός, πατάει και μια σφραγίδα και όλα καλά. Ξέρετε τι σημαίνει να έχουν την εξουσία? Κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Ό,τι γουστάρουνε. Εκτυπώνουν ό,τι έγγραφο θέλουνε, περνάνε ό,τι νομοσχέδιο θέλουνε. Ανεξέλεγκτη, με λίγα λόγια. Και όσο εγώ αυτά λέω, όσο λέω εγώ αυτά, μου στέλνει ένα άλλος μήνυμα και τι με ρωτάει? Τι με ρωτάει τώρα αυτός ο ανίκητος? Τι με ρωτάει? Είχαμε τέλος πάντων έναν καλεσμένο, ο οποίος ήταν εκεί 92-93 χρονών. Πιστός ακροατής του Focus FM 103,6. Και με ρωτάει από τι έφυγε, ρε παιδιά. 93 χρονών, από τι έφυγε? Από τι έφυγε, ρε αδερφέ? 93 χρονών, από τι έφυγε? Για πες μου. Από τι μπορεί να έφυγε 93 χρονών? Εννοείς ποιος ήταν ο λόγος? Να το καταλάβω. Αλλά 93 χρονών, από τι έφυγε έτσι ξαφνικά? Να μην το πω, γιατί ακούνε και άνθρωποι της ηλικίας. Απ' τα νιάτα έφυγε. Ήταν πολύ νέος και έφυγε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε Έκανε σούζες με το παπάκι, λέει ο άλλος. Λοιπόν, όχι, δεν νομίζω να κάνει σούζες 93 χρόνων ο άνθρωπος. Καλά να είναι όπου και αν είναι, Θεός χωρίς τον. Κουράγιο στην οικογένειά του. Δεν ξεχνάμε ποτέ τους ακροατές μας. Η ραδιοφωνική παρέα είναι τεράστια. Και είμαστε δίπλα σε όλες τις οικογένειες, σε ό,τι χρειαστούν. Το λέμε εδώ πέρα, πάρτε τηλέφωνο, είμαστε εκεί. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πνευματικά όμως τι ισχύει. Γιατί καλώς ή κακώς οι Μητροπολίτες παίρνουν, να πούμε, τον Πικικίνη και κελαϊδάνε ανάλογα. Και σας λένε ό,τι τους πει η κυβέρνηση. Εδώ είχαν πάρει πόσα εκατομμύρια για να κάνουν δρομάκια στο Άγιον Όρος. Και δρομάκια δεν κάνανε. Άστο αυτό όμως. Λοιπόν, τι λέει η Ορθόδοξη Παράδοση για τη φιλαργυρία, για τη φιλοδοξία και για τη φιλιδονία. Να κάνουμε μια αναλυσούλα να καταλάβετε τι λέει η Ορθόδοξία, γιατί πλέον δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι ιερείς πολλοί. Είναι σπάνιο να βρεις κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να σου μιλήσει για την Ορθόδοξία με σωστό τρόπο. Το καταλαβαίνουμε αυτό? Ναι, ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Παράδοση λοιπόν λέει για τη φιλοδοξία, για τη φιλαργυρία και για τη φιλιδονία συγκεκριμένα πράγματα. Για τη φιλαργυρία λέει ότι θεωρείται ένα από τα πιο σοβαρά πάθη της ψυχής. Γιατί η προσκόλληση στα χρήματα και τα υλικά αγαθά σε αρρωσταίνει. Συγκεκριμένα η Αγία Γραφή γράφει μέσα. Ρίζα πάντων των κακών εστίνει φιλαργυρία. Γιατί γεννά την απληστία και την αδικία. Γιατί κάνει τον άνθρωπο να εμπιστεύεται περισσότερο τα χρήματα παρά τον εαυτό του. Γιατί σκληραίνει την καρδιά απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Και γιατί εμποδίζει την ανάπτυξη της αγάπης, της ελεημοσύνης και της ταπείνωσης. Το καταλαβαίνουμε αυτό, ότι η φιλαργυρία είναι αρρώστια. Ότι η Ορθοδοξία ως αντίδοτα της φιλαργυρίας θεωρεί την ελεημοσύνη, τη γενεοδορία, την εγκράτεια, την εκτίμηση και το σεβασμό προς όλους τους άλλους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις λεφτά μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να συμπεριφέρεσαι όπως γουστάρεις. Και ούτε γίνεται να ξεπουλάς την ιδεολογία σου και τις απόψεις σου και τα πιστεύω σου για τα χρήματα. Πάμε τώρα στη φιλοδοξία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι με τη δόξα. Θέλουν τη δημοσιότητα, θέλουν την προβολή. Κάνουν ό,τι κάνουνε για να τους δούνε οι υπόλοιποι. Ξέρετε, πολλές φορές οι πατέρες, οι γνήσιοι Ορθόδοξοι ρωτάνε. Αν πετύχαινες ακριβώς αυτό που έκανες, αλλά χωρίς να το μάθει κανένας, θα ήθελες ακόμα να το κάνεις? Ή το έκανες για να σε δούνε? Ή το έκανες για να πάρεις τα εύσημα? Ή βγήκες μπροστά για τον εγωισμό σου? Αν η απάντηση είναι ναι, θα το ξαναέκανα, τότε το κίνητρο είναι η αγάπη. Η αγάπη για το έργο. Για την αλήθεια και γιατί όντως θες να προσφέρεις. Αν η απάντηση είναι όχι, αναζητάς την δόξα και θέλεις να πάρεις την επιβεβαίωση για να ταΐσεις τον εγωισμό σου. Οκ, πάμε τώρα και στη φιλιδονία. Φιλιδονία, ειδονή δηλαδή, φίλος της ειδονής, σου αρέσει να περνάς καλά, σου αρέσει να απολαμβάνεις και δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ. Φιλιδονία είναι και η προσκόλληση στο υπερβολικό φαγητό, στο ποτό, στην αναζήτηση συνεχούς άνεσης, στην εξάρτηση που έχει κάποιος στη διασκέδαση, στην αιμονή που αποκτάει στην απόλαυση. Γίνεται με λίγα λόγια δούλος των επιθυμιών του. Είναι αυτός που δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι λέμαργος, ότι είναι τεμπέλης, ότι η ζωή δεν χτίζεται μόνο πάνω στην άνεση και στη διασκέδαση. Ότι η ευτυχία αναγκαστικά περνάει και μέσα από τις δυσκολίες. Αναγκαστικά πρέπει να δώσουμε και έναν αγώνα για κάτι ανώτερο. Δεν μπορούν κάποιοι να το καταλάβουν. Δεν μπορούν κάποιοι να το αποδεχθούν. Δεν υπάρχουν μόνο χαρές. Ποιος έζησε σε αυτή τη ζωή μόνο χαρές? Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και ποιος δεν ίδρωσε, ποιος δεν ανέβηκε τη σκάλα για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα. Πρέπει να πολεμήσετε, πρέπει να αγωνιστείτε, πρέπει να κατανοήσετε. Και πρέπει να έχετε αυτοσυγκράτηση, να μπορείτε να κάνετε υπομονή και να μπορείτε να μιλάτε στον εαυτό σας και να διαχειρίζεστε τα πάθη, τις αιμονές, τα συναισθήματά σας. Και εκεί έρχεται η άσκηση. Γιατί η άσκηση βοηθάει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ξεκίναμε μια νηστεία, ρε αδερφέ, για να καταπολεμήσεις τη λεμαργία σου. Ξεκίναμε την εγκράτεια για να μπορέσεις να ελέγξεις τις σαρκικές σου επιθυμίες. Κοίτα να αποκτήσεις υπομονή απέναντι στην ανάγκη που έχεις για άμεση ικανοποίηση. Προσπάθησε λίγο με τον εαυτό σου για να γίνεις καλύτερος. Κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλοδοξία και στη φιλιδονία. Και για να πιάσεις την ουσία της ορθοδοξίας. Γιατί οι γνήσιοι ορθόδοξοι σε θέλουν καλύτερο άνθρωπο. Αυτοί οι μητροπολίτες που παίρνουν τα χιλιάρικα με τα χρυσά ραβδιά και τα χρυσά κολιέ, άστους. Αυτοί δεν είναι ορθόδοξοι.

πρέπει στον ασωπητικό τους να είναι κομπλέ, δεν θα σας πω εγώ τι θα τρώτε, αυτά με τον γιατρό σας. Αλλά άμα δεν έχετε πρόβλημα και σας δώσει το ok για τις διατροφικές σας συνήθειες κάποιος, κάντε το. Και φυσικά πρέπει να μπείτε σε μια διαδικασία να μάθετε και να μαγειρεύετε και να φροντίζετε τον εαυτό σας μόνοι σας, γιατί ξέρω ότι κάποιοι δεν μπορούν ούτε αυτό να κάνουν. Κόντρα λοιπόν σε κάθε ειδονή, κόντρα σε κάθε αιμονή, κόντρα σε κάθε πάθη, σε κάθε εθισμό, κόντρα στη φιλαργυρία, στη φιλιδονία, στη φιλοδοξία, τα είπαμε αυτά. Και αυτό πρέπει να το βλέπουν και κάποιοι που πολιτεύονται. Γιατί αυτοί που πολιτεύονται έχουν αρρωστήσει. Αυτοί που πολιτεύονται και λένε «Α, ζήτω η Ορθοδοξία και είμαστε Ορθόδοξοι και εμείς, ναι, πίστη». Πού είναι Ορθόδοξοι? Δεν μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Βλέπουν κάμερα, βλέπουν τέτοια και τρέχουνε. Δεν μπορούν να ελέγξουν την τρέλα που έχουνε για το χρήμα. Δεν μπορούνε. Θα μας κουνήσουν και το δάχτυλο. Μου έστειλε το πρωί ένας φίλος μια αγγελία για να γελάσω. Μου λέει δες αυτή την αγγελία για να γελάσεις. Τώρα κάνω ένα διάλειμμα για να σας το πω. Αυτό ήταν πολύ άστιο. Λοιπόν, στέλνει την αγγελία και η αγγελία είναι, έχει βάλει ένας μια φωτογραφία από τρία ελάφια και λέει πολλούνται κοψοχρονιά αυτά τα ελάφια. Τηλέφωνο επικοινωνίας και πάει λέγοντας. Και του γράφει σε ένα σχόλιο μία κυρία από κάτω. Ρε πουλάκι μου, του λέει, κάνε μια καλή πράξη, λέει, και άφησε ελεύθερα αυτά τα ζωάκια στο φυσικό τους περιβάλλον. Και της απαντάει ο ανίκητος, γιατί δεν κάνετε εσείς δύο καλές πράξεις? Αγοράστε τα και αφήστε τα εσείς ελεύθεροι, ελεύθερα. Σωστό είναι να το σκεφτείς. Σου λέω, έχω ανάγκη τα λεφτά. Αν μπορείς, βοήθα. Στη Ραφίνα παίξανε μπουνιές, το είδα, ναι. Άμα κάποιος κάτσει και διαβάσει το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί με ενημέρωσαν και από την αίθουσα σύνταξης, υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος παρενοχλούσε μια κοπέλα και την παρακολουθούσε για πάρα πολλές μέρες. Σε ένα μαγαζί εστίασης που είχαμε παλαιότερα, το έχω ζήσει ενεργά αυτό, το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρενοχλούν κοπελίτσες. Τις παρενοχλούν κανονικότατα. Και πολλές φορές γίνονται αιμονικοί και τις παρακολουθούν και δεν τις αφήνουν σε ησυχία και πρέπει κάποιος να παρέμβει. Η ελληνική αστυνομία πάντα σηκώνει τα χέρια ψηλά, αν τους πεις κάτι για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία έρχεται μόνο αν γίνει το κακό ή με καταγγελία. Από μόνοι τους δεν υπάρχει περίπτωση να καταπολεμήσουν κάτι τέτοιο. Και πολλές φορές πρέπει να λάβει δράση και κάποιο αρσενικό της περιοχής ή κάποιος γνωστός ο οποίος έχει τα κότσια να πάει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει σε αυτό τον αιμονικό, φίλε, σήκω φύγε, για να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θεωρώ ότι έγινε και στη Ραφίνα. Πήγε αυτός ο αιμονικός μέσα, παρενόχλησε το κοριτσάκι. Πήγαν εκεί πέρα κάποιοι άνθρωποι, του είπαν σταμάτα ρε άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνεις. Έβγαλε μαχαίρι και πήγε να μαχαιρώσει αυτούς τους δύο. Ο ένας ήταν και πελάτης. Να πας να βάλεις δηλαδή βενζίνη και να από το πουθενά να φύγεις μαχαιρωμένος. Και μετά έγινε της πόπης. Τον έναν δεν τον πέτυχε καλά, τον έσκησε όμως. Πήρε ένα ραβδί και έγινε εκεί πέρα ο κακός χαμός. Και ρωτάω εγώ, είναι δυνατόν να αφήνουν τον κάθε τρελό ελεύθερο να παρενοχλεί? Γιατί λένε ότι ήταν και τον είχαν μάσει κι άλλη φορά. Τον είχαν ξαναμάσει, ναι, ήταν γνωστός. Ήταν σεσημασμένος, ναι. Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος αφού είναι επικίνδυνος? Και γιατί εφόσον η κοπέλα το είχε καταγγείλει δεν την προστάτευσε κανένας? Και στη Θεσσαλονίκη μου γράφει εδώ ένας, έγινε κάτι με μια κοπελίτσα, λέει, από την Κύπρο. Χαμός γίνεται και οι Πακιστανοί βιάσανε. Και σήμερα είναι και της Πόπης. Της Πόπης γίνεται εκεί πέρα έξω. Χρόνια πολλά στις Ποπάρες. Με αυτό τραγούδι θα κλείσω. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη. Σήμερα είναι της Πόπης, ναι. Δεν είναι τυχαίο. Ποιοι άλλοι γιορτάζουν σήμερα? Ποιος γιορτάζει σήμερα? Για κάτσε να δω λίγο, ρε παιδί.

0: Γεια. Γιατί πολλές φορές ξέρετε υπάρχουν κάποια ονόματα τα οποία... Τι λέει? Όχι ρε, πιο... Καλλιόπη και ο Ναυκράτης. Χρόνια πολλά σε κάθε Καλλιόπη λοιπόν και σε κάθε Ναυκράτη. Ναυκράτης, πρώτη φορά το ακούω αυτό όνομα. Ξέρετε κανένα Ναυκράτη? Υπάρχει κανένας Ναυκράτης στην Ελλάδα? Ναυκράτης. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πρέπει επιτέλους να μπουν κάποιοι στη φυλακή και να μην ξαναβγούνε ποτέ. Πρέπει να υπάρξουν σκληροί νόμοι. Δεν γίνεται να κυνηγάτε τον Έλληνα πολίτη αιμονικά και κάθε παράνομο ο οποίος παρενοχλεί ή διακινεί ή δολοφονεί, γιατί είχαμε και κάτι δολοφονίες δημοσιογράφων. Να κυκλοφορεί ελεύθερος και να μην τον κάνει κανένα τίποτα. Τώρα θα μου πεις εδώ πέρα κυκλοφορεί ελεύθερος ο Λιγνάδης. Τι άλλο να πούμε? Για βάλε τώρα που είπα Καραϊβάζ το ηχητικό. Έχω ένα ηχητικό για τον Καραϊβάζ. Για δώσ' το λίγο. Ήτανε λέει πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό ναι. Έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Δεν είναι φοβερό αυτό? Αυτά που λέει είναι σοβαρά? Μήπως να την ξανακούσουμε? Τον παρακολουθούσε τον Καραϊβάζ η ΑΕΠ? Απ' τη δικογραφία έχουν εξαφανιστεί 10.000 συνομιλίες. Ένα CD το χάλασε κάποιος με το συρραπτικό. Τι γίνεται? Ποιοι ήταν οι άλλοι δύο τους οποίους παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ και γιατί τους παρακολουθούσαν? Τι λέει? Ενοχλούσε κάποιους ο Καραϊβάζ? Ξαναβάλε την κυρία.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Γιώργος παρακολουθεί το παράνομα από την ΑΕΠ. Και μάλιστα έχει, ο τότε διοικητής ΑΕΠ είχε πει ότι παρακολουθείται για λόγους εθνικής ασφαλείας.
2: Ο Γιώργος Καραϊβάζ. Για λόγους εθνικής ασφαλείας.
1: Μαζί με άλλους δύο.
2: Για τον Γιώργο μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι.
1: Για τον Γιώργο. Ναι. Αυτά υπάρχουν σε μια άλλη δικογραφία που χειρίζομαι. Και γι' αυτό ναι. Έχω καταφέρει και τα έχω βρει αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να τα είχα βρει. Ναι. Υπάρχει μια άλλη δικογραφία που υπάρχει έγγραφο του τότε διοικητή της ΑΕΠ 15-16-17 που λέει ότι παρακολουθούμε τον Γιώργο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Για αυτούς τους λόγους εθνικής ασφαλείας τον σκότωσαν. Ποιοι είναι αυτοί και γιατί? Δεν πρέπει κάποιοι να δώσουν απαντήσεις?
0: Ποιοι είναι αυτοί και γιατί τον σκότωσαν? Πρέπει να δώσουν κάποιοι απαντήσεις. Συμφωνώ απόλυτα μαζί της. Οι εισαγγελείς τι έχουν να πούνε? Ας γελάσουμε. Ας γελάσουμε. Γιατί ο Έλληνας τρώει αμάσιτο ό,τι συμβαίνει και γίνονται φοβερά πράγματα. Σας λένε για παράδειγμα για την Τουρκία, για το ότι διεκδικεί νησιά. Δεν σας το λένε. Γιατί δεν σας το λένε, έχετε αναρωτηθεί? Γιατί δεν σας το λένε, φίλοι μου? Και ασχολείστε να πούμε με το θέμα του Σχίζα και της Σούλας Γκλάμορους. Στα δικαστήρια λέει ο Στάτης Σχίζας και η Σούλα Γκλάμορους. Ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς? Και τι να κάνουμε δηλαδή εμείς? Δεν βλέπετε τι συμβαίνει? Εδώ οι Τούρκοι περνάνε νομοσχέδιο, σας λέω, και αρπάζουν τα νησιά. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες το ότι μέσα στην Ελλάδα κάποιοι δολοφονούν κόσμο. Ποιοι είναι αυτοί? Βάλε λίγο να ακούσουν για τη ζουράφα τα ηχητικά, γιατί περνάει ο χρόνος. Βάλε, δώσ' το. Δώσ' το να ακούσουν για τα νησάκια, να ενημερώνονται, για να καταλάβουν για ποιο λόγο είναι πρώτος της επάλυσης ενημέρωσης ο Focus FM 103,6. Δώσ' το!
3: Μιλάμε, κύριε καθηγητά, για 153 νησιά. Βαφτίζουν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες. Να φέρουμε μπροστά το χάρτη. Υπάρχουν όμως 5 που είναι κλειδιά. Τα 2 είναι στο κεντρικό Αιγαίο. Θα μας εξηγήσετε ένα-ένα τη σημασία. Είναι Κίναρος και Λέβηθα. Το άλλο είναι στο βόρειο άκρο, είναι στην Σαμοθράκη, είναι η Ζουράφα. Και βλέπουμε εδώ που ακριβώς είναι βορειότερο άκρο. Και να το δούμε και στον τουρκικό χάρτη, γιατί το έχουν βάλει στο μάτι οι Τουρκοί. Όχι, εδώ είναι, θέλω το τουρκικό, το χάρτη της Ζουράφας. Εδώ είναι Το επόμενο είναι η Ρώσκη Στρογγυλή. Ακριβώς. Εδώ είναι λοιπόν ο τουρκικός χάρτης με τη ζουράφα που τη δείχνει και την έχει βάλει σε κύκλο. Και πάμε και στο νότιο άκρο, εδώ είναι το βόρειο άκρο, που είναι δεξιά και αριστερά, ανατολικά και δυτικά από το Καστελόριζο, Ρος αριστερά, Στρογγύλη δεξιά, και εδώ το έχουν βάλει οι Τούρκοι στο στόχαστρο. Θα δούμε έτσι. Καρά Αντά και Πενέρ Αντασί η Στρογγύλη.
4: Ο κύριε καταρχάς επιμένει ότι αυτός ο νόμος θα είναι ένας νόμος προκειμένου να μαζέψει τα διάφορα διατάγματα κτλ. Σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Σε αυτό το νόμο βγάλαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τον Μπασκαρά, ο οποίος είναι ένας από τους υπέρτες του νόμου. Θα λέει πρώτα απ' όλα για τα χωρικά ύδατα και για το Αιγαίο που μας νοιάζει πιο πολύ, θα είναι λέει στα 6 ναυτικά μίλια για την Τουρκία. Και για την Τουρκία και για την... Mm-hmm. Καλά, για την Ελλάδα δεν θα λέει βέβαια, αλλά σου λέει ότι από τη στιγμή που εγώ είμαι μέχρι τα 6 μίλια, ούτε εσύ μπορείς να πας παραπέρα. Τώρα, αυτός ο νόμος θα οριοθετεί την ΑΟΣ, όπως λένε, και επίσης θα υπάρχει μία πρόβλεψη, τουλάχιστον όπως είπε η κρατική τηλεόραση, για τις γκρίζες ζώνες και αυτό που είπαμε και νωρίτερα για το που λέει το ΑΧΑΜΠΕ. Δηλαδή λένε ότι θα υπάρχει μέσα και αυτό το γκρίζο σε αυτόν τον νόμο. Από εκεί και πέρα θα καθορίζει επίσης ποιο υπουργείο και ποιος κρατικός φορέας θα έχει την ευθύνη για την ΑΟΣ, για τα χωρικά ύδατα, για τη συνορεύουσα ζώνη, για τους θαλάσσιους σπόρους, γιατί θα αφορά και για τους ενεργειακούς σπόρους αυτός ο νόμος. Εκείνο όμως που δεν βλέπω τελευταία να λένε είναι για αυτές τις έκτακτες εισαγωγικά εξουσίες που θα δίνει στον Τούρκο πρόεδρο, προκειμένου π.χ. να χαράσει τα θαλάσσια.
5: Αυτό είναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
4: Να αυξάνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο, αν πει ότι θέλω να το κάνω. Αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτό τον νόμο, πέρα από τα υπόλοιπα τα οποία τα γνωρίζουμε τα γνωρίζουμε και ξέρουμε.
3: Νομίζω έδωσε απαντήσεις στα ερωτήματα που φέρνει, είναι το θέμα. Δηλαδή, ωραία, περνάει ο νόμος, έρχεται η ώρα από αυτά τα νησιά που βλέπουμε, λένε Τούρκοι, εδώ παιδιά είναι δικιά μας η δικαιοδοσία, μαζέψτε.
5: Ή όχι να το κάνω εγώ λίγο πιο δύσκολο. Μέχρι να περάσει ο νόμος, μέχρι δηλαδή, που θα υπάρχει αυτή η απειλή στο Αιγαίο και η απειλή του νόμου και όλα αυτά. Και εκεί δεν πρέπει να είμαστε λίγο σε επιφυλακή και εδώ είναι λίγο σκούρα τα πράγματα.
6: Εγώ θεωρώ, αφήνω στους νομικούς να κρίνουν τα επιμέρους του νομοσχεδίου του τουρκικού. Δεν είμαι νομικός. Βεβαίως είναι προφανές εδώ εκατέρωθεν της μεγίστης διεκδικούν κυριαρχία. Γιατί το σύμπλεγμα είναι αυτό που δίνει την επίρρεια
3: της ΑΟΣ
6: και όχι μεγίστη, το σύμπλεγμα. Έτσι. Άρα λοιπόν παίρνουν, κόβουν τις δύο άκρες. Και έτσι ανάλογα διαμορφώνεται η επίρρεια. Δεν θέλω όμως να πω. Δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να πω ότι χοντρικά διεκδικούν το μισό Αιγαίο. Και αυτό το καταλάβουμε
3: αυτό. Και τη μισή Ανατολική Μεσόγειο.
6: Πέραν των λεπτομεριών, το πώς θα τα περιγράψουν, το αν θα τους βάλουν χρώματα, κορδέλες, αλλά αυτό είναι η ουσία. Και το θέμα λοιπόν είναι εμείς τι κάνουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει μια συντονισμένη, εναρμονισμένη προσπάθεια σε πολλούς τομείς, διπλωματική, πολιτική, νομική, στρατιωτική.
5: Στην τελευταία πάμε, που σας αφορά. Δηλαδή τι να κάνουμε.
6: Κοιτάξτε.
5: Θα σας πει ο άλλος, μα τι να κάνουμε.
6: Δεν μπορούν στρατιωτικά να λειτουργούμε εν κενό όμως. Πρέπει για παράδειγμα να βάλουμε ως θέμα, ως βάση συζητήσεως το χάρτη της Σεβίλης, για παράδειγμα. Α, ξεκινήσουμε από εκεί. Από το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης.
5: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά ακούστε να δείτε, ο κόσμος που μας ακούει, ακούει και εσάς που... και λέει, ωραία, και τι να κάνουμε δηλαδή, να βάλουμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο να κόβουν βόλτες πάνω κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στρατιωτικά. Λέτε πολλές φορές και εδώ που έρχεστε, πρέπει να πάρουμε και μέτρα και να προετοιμαστούμε. Κάνουμε δηλαδή.
6: Πέρα λοιπόν, για να μην περιγράψω τα νομικά, τα οποία είναι μια σειρά από μέτρα επίσης, τα οποία θα έπρεπε να έχουμε λάβει εδώ και καιρό, έστω και τώρα, ας τα λάβουμε. Ας περιοριστώ στο στρατιωτικό. Το στρατιωτικό πρέπει να δώσει μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε εγρήγορση, ότι η Ελλάδα έχει θορυβηθεί και ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για απάντηση. Αυτό τι σημαίνει?
4: Νέους κανόνες εμπλοκής επομένως.
5: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Κανόνες εμπλοκής.
6: Νέοι κανόνες εμπλοκής, μια μετά. Αλλά παίρνουμε και κανένα σύνταγμα πεζών αυτών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί αυτοί το ένα τα κάναν τέσσερα απέναντι.
5: Σωστά.
6: Έτσι. Βάζουμε κανένα γρήγορα, επισπεύδουμε τις διαδικασίες της ασπίδας στο Αχιλλέα. Φέρνουμε έτοιμα συστήματα από τη Γαλλία. Φέρνουμε και Γάλλους εδώ πέρα να κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, πάρα πολλά. Μια σειρά από μέτρα. Αλλά να δείξουμε, αναθεωρούμε τη θητεία και την εφεδρεία. Τάχιστα όμως. Και όλα αυτά τα πράγματα δίνουν μηνύματα πολιτικά.
0: Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και συντηρούμε μια κατάσταση στην οποία μας εκβιάζουν, στην οποία θέλουν να αρπάξουν ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Και δεν ενημερώνουμε τον κόσμο φυσικά για τις εξελίξεις. Εδώ παρενόχλησαν, σας είπα, το αεροπλάνο του Δένδια. Αν είναι αλήθεια, γιατί δεν μπορείς να εμπιστευτείς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λέων, η παραπληροφόρηση υπερισχύει. Τι να βάλουμε, το Γιαννακόπουλο. Άντε βάλ τον και το Γιαννακόπουλο. Όλα τα ηχητικά τα βάλαμε εδώ. Βάλε και το Γιαννακόπουλο. Ναι, τι λέει ο Γιαννακόπουλος, αυτά που λέω εγώ εδώ και 12 χρόνια. Το ότι στις εσωτερικές εκλογές ο Μητσοτάκης έκανε μαμουνιά. Τι μαμουνιά έκανε όμως. Για βάλε να τον ακούσουμε και αυτό, να ακούσαμε όλους τους άλλους. Βάλ τον και αυτό.
7: Ποιος ήταν υπεύθυνος για τις ισοκομματικές εκλογές αρχηγίας στη Νέα Δημοκρατία πριν από κάποια χρόνια? Ποιος ήταν υπουργός αθλητισμού την εποχή που βγήκε η νέα διοίκηση της ΕΟΚ τότε με ηλεκτρονικές διαδικασίες και αστυνομικές δυνάμεις έξω από τη λεωφόρο που έγινε η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά?

0: Τι είναι αυτό, δε. Τι λέει, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό στο τέλος, τι παθαίνει, ρε.
1: Είναι η εκλογική διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.

0: Θα τα βγάλουμε συνεννόηση. Πες και εσύ, πες ρε φίλε. Λάλησες Γιανακόπουλε, λάλησες. Πάρε τα Περιστέρια, φύγανε. Όχι ότι έχει άδικο όμως για αυτό που λέει. Ο Μεϊμαράκης θα μπορούσε να δώσει την απάντηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ο Μεϊμαράκης ήταν αυτός που χτυπήθηκε όταν έπεσε το σύστημα. Πού είναι ο Μεϊμαράκης? 9 ερωτήσεις έχει κάνει σε όλη τη θητεία. Στην Ευρωβουλή έχει κάνει 9 ερωτήσεις ο άνθρωπος. Απίστευτο. Βάλε, βάλε, βάλε, ναι, δώσε. Σύγκρουση με Μαράκη Μητσοτάκη. Βάλε που τον έβριζε. Όχι ρε, μία, άστο να τον άλλο να. Πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ, πεκ. Άστο να αυτό να. Τη σύγκρουση, ακόμα τα ίδια κάνει. Βάλε τη σύγκρουση. Ρε, μπλέξαμε. Κόψ' το να. Άντε, πάμε.
1: Κλιμακώνεται η σφοδρή αντιπαράθεση με η Μαράκη Μητσοτάκη, λαμβάνοντας χαρακτηριστικά προσωπικής κόντρας. Μιλώντας στο Sky, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης ανέβασε τους τόνους.
2: Εγώ είμαι ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν είμαι ο κύριος Καραμαλής. Και ο Κυριάκος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Και είναι ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μπράβο του και προς τιμήν του. Και ταυτόχρονα θα σας έλεγα ότι είναι και αυτονόητο και δεν κακό, απλώς το αναφέρω, ότι έχει την υπογραφή του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Που αν δεν ήταν υποψήφιος ο Κυριάκος, ίσως να. Εμπιστευόταν εμένα, ναι.
3: Θα αποφύγω οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηρισμό. Δεν πρόκειται εγώ κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου να ανεβάσω καθόλου τους τόνους. Πρέπει και ως επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον με επιλέξουν οι πολίτες, να διασφαλίσω την ενότητα του κόμματος και θα παρακαλούσα η όλη αυτή η συζήτηση από τώρα μέχρι τις 10 Ιανουαρίου να γίνει σε ένα πολιτισμένο κλίμα. Εξάλλου, εγώ ποτέ δεν ανέβασα τόνους και ποτέ δεν τσακώθηκα με κανέναν και μόνο πολιτικά θα απαντώ και μόνο πολιτικά θα μιλώ.
2: Αλλά μην είμαστε σε πλήρη παραλογισμό. Διότι δεν είναι δυνατόν ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού να με κατηγορεί εμένα για βαρονίες. Και... εγώ είμαι Μεϊμαράκης. Αν ο Κυριάκος θέλει να λέγεται Κυριάκος και να μην αναφέρεται το όνομα Μητσοτάκης για να μην γίνονται συνειρμοί, είναι δικό του θέμα.
3: Αγωνίστηκα για την ανοιχτή διαδικασία όταν ο κύριος Μεϊμαράκης ήταν υπέρμαχος μιας πιο κλειστής διαδικασίας. Mm-hmm. Αυτό είπα και το αφήνω εκεί.
2: Ήταν, ξέρετε, και από τους κύριους υπουργούς μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη. Το είπε ο κύριος Γεωργιάδης και πέρατε και ο ίδιος για τις συζητήσεις για το μνημόνιο και την εφαρμογή του. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι δεν είναι μεταρρύθμιση το θέμα της απόλυσης των καθαριστριών και το είχα πει και τότε. Και αν θέλουν κάποιοι να κάνουν αυτοκριτική, και εγώ προσπάθησα να την αποφύγω δημοσίως, είμαι παρόν.
3: Είναι τουλάχιστον παράξενο στελέχη το οποίο ανήκουν σε αυτή την παράταξη να αντιγράφουν καρμπών την ρητορική την οποία ένας προσάπτωσης ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω ότι υπηρετούν την παράταξη με αυτόν τον τρόπο.
1: Ένταση προκλήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών και για το γεγονός ότι ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης δεν προσήλθε στη Βουλή να ψηφίσει για το Σύμφωνο Συμβίωσης.
2: Ενοχλήθηκα χθες,
4: ναι.
2: Διότι ενώ είναι γνωστή η θέση μου για το Σύμφωνο Συμβίωσης και ενώ
4: το...
2: γνώριζε, ναι, ότι έχω κάποιο πρόβλημα προσωπικό και δεν θα είμαι στη Βουλή να ψηφίσω, προσβλητικά κατά τη γνώμη μου σήμερα, είπε ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη του κ. Μεϊμαράκη. Μη μου κάνει, ποιος μου κάνει δώρα μάθημα, αυτός που απήχε από την κορυφαία διαδικασία που ήταν η εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας.
3: Εγώ δικαιολογώ απόλυτα να υπάρχει ένας προσωπικός λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην έρθει. Υπάρχει πάντα και η δυνατότητα μιας επιστολής.
0: Μαλώνανε. Γιατί μαλώνανε? Για το ποιος θα είναι πρόεδρος. Και ξαφνικά εκεί που ήταν πρώτος σε ψήφους ο Μεϊμαράκης, έπεσε το σύστημα και ξαφνικά εμφανίστηκε πρώτος ο Μητσοτάκης. Και έβγαινε τότε στα κανάλια με Μαράκη και τον έβριζε. Και πιο σκληρά τον έβριζε. Βάλε και το επόμενο ηχητικό, έτσι, που τον έβριζε σκληρά. Πάμε!
5: Ότι στο σύνολό του σχεδόν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εκτιμούν ότι το κόμμα τους υπέστη σήμερα ένα σοβαρότατο πλήγμα. Η εκλογή νέου Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς δεν έχουμε τίποτε νεότερο για το πώς θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και πολλοί είναι εκείνοι που τολμούν να πούν ότι το κόμμα βρίσκεται πλέον στον αέρα, βάζοντας πολλά ζητήματα που αφορούν ακόμη και στην ενότητά του. Στο εσωτερικό του κόμματος έχουν πάρει φωτιά και οι συζητήσεις που λένε ότι μπορεί ό,τι συνέβη σήμερα το πρωί με την μη εφαρμογή ουσιαστικά του λογισμικού να έγινε ηθελημένα. μένα και δείχνουν κάθε φορά προς μια διαφορετική κατεύθυνση. Τεταμένες είναι οι σχέσεις, θα σου έλεγα, και μεταξύ των τεσσάρων ανθυποψηφίων. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που είχαν το πρωί ο κύριος Μεϊμαράκης με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Είχε προηγηθεί οργισμένο τηλεφώνημα των δύο ανδρών λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ.
4: Ράκι. Άντε και
0: Τι τον είπε, λέει. Άντε και γαργαλίσου.
4: Ράκι. Άντε και
0: Άντε και γαργαλίσου. Κομακάκα. Νομίζω αυτό πρέπει να έχει.
4: Μαράκι. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ. Έπεφτε συνέχεια ο κόσμος.
0: Μιλάμε για ποιότητα, έτσι.
6: Όσοι είχε αρχίσει να αγαναχτεί, έγραψα στην κατάσταση.
0: Μιλάμε για επίπεδο.
6: Τουλάχιστον 5 άτομα.
4: Ο ανδρών, λίγο μετά την αναβολή των εκλογών, στο οποίο έπεσαν και πολλά γαλλικά από την πλευρά Μεϊμαράκη. Άντε και
6: δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα στα κομπιούτερ, έπεφτε συνέχεια. Ο κόσμος είχε αρχίσει να αγαναχτεί. Έγραψα στην κατάσταση τουλάχιστον 5 άτομα, τα οποία είχαν ήδη καταβάλει και το αντίτιμο τα 3 ευρώ. Στη συνέχεια κάποιοι τα ζήτησαν πίσω.
7: Η οργή και η αγανάκτηση πάντως των χιλιάδων πολιτών που έσπευσαν από νωρίς το πρωί να ψηφίσουν ήταν δικαιολογημένη.
8: Μεγάλη απογοήτευση. Οι υπεύθυνοι που τη διοργανώσαν τις εκλογές αυτές δεν είναι ικανοί να κυβερνήσουν το κράτος. Ας πάνε σπίτι τους.
9: Αδικαίδε, θέλει να αναλάβει τις ευθύνες της.
10: Απαράδεκτο δεν είναι. Όλος ο κόσμος άφησε την Κυριακή και ήρθε εδώ. Τώρα πάει, φεύγουμε.
11: Δεν θα γίνει.
10: Θα βγει πάλι, δεν είναι.
11: Όχι.
10: Να βγω εγώ το λιμάνι.
0: Έμπαιναν και δεν μπορούσαν να ψηφίσουν ενωθία στις εσωκομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι εκλέχθηκε ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται. Και Μεϊμαράκη, τι έγινε ρε φίλες, έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες. Τον έστειλε διακοπές στις Βρυξέλλες το Μεϊμαράκη. Και αυτό έχει κάνει μόνο 9 ερωτήσεις. Όσο είναι ευρωβουλευτή. Δεν ασχολείται, σου λέει, τι ακάθουμε, εγώ ασχολούμαι για το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Και αφού μιλήσαμε για επίπεδο και αφού μιλήσαμε όπως μιλάνε οι νεοδημοκράτες μεταξύ τους και για τέτοια ευγένεια, θα κλείσω με ανάλογο τραγούδι. Και γιατί γιορτάζουν και οι Καλλιόπες σήμερα. Δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα. Έχω και κορμί, έχω και φωνάρα. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη μία. Μπας και συνειδητοποιήσετε ότι είμαστε καταδικασμένοι αν οι Έλληνες δεν αποκτήσουν αντίληψη.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε νέα στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υγεία την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Το ιατρικό προσωπικό διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό τους από την ένταξη στα βαρεά και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι υφίσταται ήδη πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη, το οποίο εισηγείται την ένταξη των επαγγελμάτων υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του ΕΚΑΒ στα βαρεά ανθυγιεινά, χωρίς ωστόσο να έχει αξιοποιηθεί νομοθετικά. Λόγω επιτροπή εισηγείται την εφαρμογή του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του ΙΚΑ και σε όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως ημερομηνία πρόσληψης και σχέσης εργασίας, αναφέρει υπό ΕΔΗΝ. Σε αλλαγές προσώπων και εσωτερικές μετακινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης διατηρεί τα καθήκοντά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, υφυπουργός αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος με τον Στράτο Σιμόπουλο να τον αντικαθιστά ως νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, η Μαριλένα Σούκουλη αναλαμβάνει υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργό Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέσα σε μόλις 2-24 ώρα εκδηλώθηκαν 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η πλειονότητα αυτών αντιμετωπίστηκαν στις εστίες στο αρχικό τους στάδιο πριν κινδυνεύσουν κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η συντριπτική πλειονότητα επίσης των περιστατικών οφείλεται σε εγκληματική αμέλεια κατά την εκτέλεση εργασιών. Από τις αρχές του έτους έχουν ήδη επιβληθεί 402 διοικητικά πρόστιμα που αγγίζουν τις 383.000 ευρώ, ενώ έχουν γίνει 71 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Βάσει του ενημερωμένου δελτίου κυκλοφορίας της τροχιάς Αττικής τις μεσημεριανές ώρες, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Αττική Οδό, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου και στα δύο ρεύματα της Αθηνών Λαμίας από το τμήμα Αθηνών Καλυφτάκη. Στις κεντρικές αρτηρίες καθυστερήσεις υπάρχουν στην οδό Πέτρου Ράλη, λεωφόρος Αλεξάνδρας, λεωφόρου Μεσογείων, λεωφόρος Κηφισίας, στην άνοδο και στην κάθοδο, καθώς και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην λεωφόρο Ηλιοπόλεως. Στο κέντρο και τα νότια της πρωτεύουσας η κυκλοφορία θα είναι αυξημένη στην Βασιλίσσης Σοφίας, στην Κάθοδο, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Σταδίου, στην Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στο λιμάνι του Πειραιά και τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα κυρίως προς τον Πειραιά. Στο μικροσκόπιο του δικαστικού ρεπορτάζ μπαίνει μια κραυγαλαία αντίφαση που προκύπτει μετά την οριστική απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλια. Από τη μία πλευρά, το ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε ουσιαστικά τους δανειολήπτες, βάζοντας φρένο στην τεχνητή διόγκωση των χρεών από τα φαντς και ορίζοντας ότι ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Από την άλλη, όμως, το υφιστάμενο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού κινείται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. Όμως, επισημαίνουν έγκυροι νομικοί κύκλοι, με τα νέα εργαλεία η σύμβαση αναδιάθρωσης μετατρέπεται αυτόματα σε εκτελεστό τίτλο. Η εκποίηση της περιουσίας οργανώνεται πλέον με διαδικασίες εξπρες και ο φιλέτης στερείται κρίσιμα ένδικα μέσα άμυνας, περιορίζοντας δραματικά τη δυνατότητα ουσιαστικού δικαστικού ελέγχου. Ο καιρό σήμερα στην Αττική αναμένεται αίθριος με ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι αναμένονται και πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στους 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.
4: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
8: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
9: Εντάξει.
10: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
11: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
12: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
13: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
14: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
14: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
15: Το θεωρούμε φυσιολογικό, το θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε Μάχη FM 99,8. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλος Καλκιώτης και στον ήχο είναι ο Θωρής Μπαρμπαρής. Σήμερα στις 29 Μαΐου γιορτάζει η Αγία Υπομονή, είναι μία από τις αγαπητές μορφές της Ορθοδοξίας. Το κοσμικό της όνομα ήταν Ελένη Δραγάση Παλαιολογίνα. Ήταν σύζυγος του αυτοκράτορα Μανουήλ του Β' Παλαιολόγου και μητέρα του τελευταίου αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκτορίας του Κωνσταντίνου του Ι' Παλαιολόγου, ο οποίος έπεσε περασπιζόμενος στην Κωνσταντινούπολη το 1353. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Θεό, έγινε μοναχή με το όνομα Υπομονή και διακρίθηκε για την ταπεινότητα, τη φιλανθρωπία και την ακλόνητη πίστη της. Στάθηκε δίπλα στο λαό σε δύσκολες εποχές, προσφέροντας βοήθεια στους φτωχούς και παρηγοριά στους δοκιμασμένους. Η Εκκλησία μας την τιμά ως πρότυπο καρτερίας, πίστης και μητρικής αγάπης, ενώ το όνομά της συμβολίζει τη δύναμη της υπομονής απέναντι στις δυσκολίες ζωής. Χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες και σε όσους εορτάζουν, η Αγία Υπομονή να μας χαρίζει υγεία και υπομονή στα μικρά ή μεγάλα προβλήματα που καθημερινά αντιμετωπίζουμε. Βοήθειά μας και του χρόνου με υγεία. Ξεκινάμε την εκπομπή μας.
1: Ο αδερφός της.
2: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
1: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
3: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατόρα. Τόπο, θα σε σκοτώσω,
2: αδερφέ. Λαγιέ, Λαγιέ, Λαγιέ, σε παρακαλώ.
3: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχεις ξαναμωραθεί, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου φω.
2: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ. Εσύ θα φας ξύλο, ακούς. Θα φας ξύλο δηλαδή που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
1: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
2: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
1: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο δεν κάνω.
2: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία.
1: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
2: Τι φωνάζεις, βρε.
4: Η ανάξη.
2: Ε?
4: Η ανίκανη.
2: Τι πες?
4: Η άξιστη.
2: Τι λες, μωρέ?
4: Τα καθάρματα.
2: Για ποιους λες, Δρακίμων?
4: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προαίρεψή τους.
5: Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
0: Εδώ είμαστε, Μάχη FM, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Το βράδυ, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στις 8 έχουμε την εκπομπή που μπορείς να το σώσεις, που λύνουμε προβλήματα και δείχνουμε και επιτυχημένες διαπραγματεύσεις με αναστολές στους πληστηριασμούς με κουρέματα και βέβαια κάθε Δευτέρα, στις 9.30 ώρες πλατφόρμες, την τελευταία φορά μας είδαν 100.000 άνθρωποι, 40-45.000 ταυτόχρονα, εκατοντάδες μηνύματα, εκατοντάδες νέοι ακόλουθοι και θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ πραγματικά για τη στήριξη που μας κάνετε. Σπάσατε το ρεκόρ, 100.000 μας παρακολουθούν ταυτόχρονα, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Αλλά ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Δεν μου έστειλε ο κόσμος μηνύματα για πολιτική, μου έστειλε για επιβίωση, για λογαριασμούς, για χρέη, για το πώς θα βγει ο μήνας και σήμερα θα μιλήσουμε γι' αυτό, για τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι σοκαριστικά. Χρωστάς 500 ευρώ, το κράτος μπορεί να πάει μέχρι και κατάσχεση. Έχουμε τους συνταξιούχους που έχουν προβλήματα, έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Τον έχουμε.
6: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη.
0: Καλησπέρα κύριε καθηγητά, πώς είστε?
6: Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη, καλησπέριζω τους ακροατές και ακροάτες του σταθμού. Σας ευχαριστώ για την τιμή, εύχομαι σε όλους κάθε καλό.
0: Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα κύριε καθηγητά και τα άλλα θα τα βρούμε. Μέσα από αγώνες θα τα βρούμε και τα άλλα. Πάμε λίγο στο.
6: Όπως τα λέτε και εσείς, είσαστε μαχητής και τα βρίσκετε και μάχεστε και γι' αυτό και ο κόσμος σας εκτιμά πάρα πολύ και σας βεβαίως σας ακούει και σας εμπιστεύεται.
0: Κύριε καθηγητά, όπως προσφώνησα, εμείς και θα δούμε και πάμε, μπορείτε και εσείς κάποια στιγμή να βγείτε εκεί. Κάθε Δευτέρα εμείς κάνουμε ένα live στις πλατφόρμες και έχουμε τουλάχιστον 100.000 που μας παρακολουθούν μετρημένα νούμερα. Αλλά καταλαβαίνετε ότι και με τη δική σας τη βοήθεια ο κόσμος παίρνει την πληροφορία, γιατί πολλά συστημικά μέσα πια δεν παίρνουν πληροφορία ο πολίτης. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Πάμε στους δικούς μας, τα προβλήματα στους συνταξιούχους. Τι νέα έχουμε από τους συνταξιούχους?
6: Το πρόβλημα το οποίο είναι στα τραπέζι και είναι καυτή πατάτα για την κυβέρνηση, κύριε Χαλκιώτη, που επιχείρησε δυστυχώς το 2026 να εφαρμόσει την κατάπτυστη διπλή περικοπή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου στις συντάξεις κυρίας. Η κυβέρνηση, παρά το ότι είχε δεσμευτεί το 19 και αυτό ήταν το κεντρικό το σύνθημα να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο, όχι μόνο τον κατήργησε, αλλά πριν ένα χρόνο στο Συμβούλιο Επικρατείας υπεραμήνθηκε του καταστροφικού και κατάπτυστου αυτού νόμου και μάλιστα για τις συντάξεις χειρίας επέμεινε η κυβέρνηση, όπως και ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, να υπάρξουν δύο περικοπές μεγάλες στις συντάξεις χειρίας. Ποιες? Ο νόμος Κατρούγκαλου, και η κυβέρνηση το πέτυχε στο Συμβούλιο Επικρατείας με υπόθεση που κέρδισε, έλεγε ότι τη σύνταξη χειρίας θα πρέπει στα 3 χρόνια από το θανάτου του πρωτοδικαιούχου συζύγου, εμίσου συζύγου, μειώνεται κατά 65% αν είναι στο ιδιωτικό τομέα και κατά 75% αν είναι στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή η σύνταξη να γίνεται 35% στο δημόσιο στο τρίχρονο και 25% στο δημόσιο τομέα. Πέρα αυτού όμως, αυτός ο κατάπτυστος νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, που ακόμα δεν έχουμε ακούσει κάτι από τους συντάκτες Τσίπρα Κατρούγκαλου, μία συγγνώμη από τις 300 και πλέον συνταξιούχους χειρίας, προέβλεπε να καταργηθεί, να κοπεί και μία εθνική σύνταξη που έπαιρνε η χείρα τώρα από τη δική της σύνταξη. Με συνέπεια, άλλα 400 ευρώ να χάσει η χείρα λόγω της διπλής περικοπής του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση κατάφερε και υπεραμείνθηκε αυτού του νόμου Κατρούγκαλου και βεβαίως κέρδισε την υπόθεση στα δικαστήρια. Βέβαια, βγήκε και είπε ότι ετοιμάζω νομοθετική ρύθμιση. Τι νομοθετική ρύθμιση, κύριε Χαλικιώδη και αγαπητοί ακροατές? Θα κόψει τις συντάξεις χειρίας στις διπλές περικοπές που έχει επιβάλει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου? Θα ζητήσει πίσω αναδρομικά, κύριε Χαλικιώδη και αγαπητοί ακροατές? Θα ισχύσει η διπλή περικοπή που οδηγεί σε ευθανασία στον κεάδο της χείρας και τους χείρους μετά από εδώ, κύριε Χαλικιώτη? Άρα αναμένουμε. Ή θα πετάξει το τενεκεδάκι μετά τις εκλογές, αφού υποσχεθεί διάφορα πράγματα, ή φαρπάσει την ψήφο των συνταξιούχων λόγω θανάτου και ύστερα φέρει τη σκληρή ρύθμιση μετά τις εκλογές, κύριε Χαλικιώτη? Έτσι λοιπόν, αυτό αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει, μια και η κυβέρνηση μετά την έκδοση της απαράδεκτης απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας που έλεγε το 2026 να ισχύσει νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου του 2016 που δημιουργεί συνθήκες ευθανασίας στους συνταξιούχους χειρίας, να δούμε η κυβέρνηση τι θα πράξει τα από αυτή την έκδοση της απόφασης, κύριε Χαλικιώτη και αγαπητοί ακροατές.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω για μια περίπτωση. Έχουμε έναν εργαζόμενο 56 ετών στον ιδιωτικό τομέα και έχει αναπηρία 50%. Σήμερα δουλεύει κανονικά αυτός ο άνθρωπος. Δικαιούται μερική σύνταξη?
6: Και πά κατευθείαν, δεν δικαιούται μόνο αναπηρική σύνταξη. Και πά να πάρει το 50%, εκτός αν το έχει πάρει. Αν έχει πάρει και πά 50%, απαιτεί ο νόμος, μόνο 50% και πάνω, αίτηση συνταξιοδότησης προσκομίζοντας το αναπηρικό ποσοστό που έχει πάρει από το και πά. Παίρνει αναπηρική σύνταξη.
0: Πόσο
6: και όταν
0: συμπληρώσει
6: το ηλικιακό όριο, κύριε Χαλικιώτη, όταν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο, γυρίζει, αν τον συμφέρει, τότε πρέπει να ρωτήσει ένα ειδικευμένο επιστήμονα, γυρίζει τη σύνταξη αναπηρίας σε γύρατο σύνταξη. Τώρα πρέπει, επειδή δεν μπορεί να πάρει σύνταξη γύρατος, όση ασφάλιση και αν έχει, πρέπει να πάρει αναπηρική και εν καιρό μετατρέπει την αναπηρική σε γύρατος, αγαπητέ κύριε Χαλικιώτη.
0: Πόσο θα πάρει περίπου, κύριε καθηγητά?
6: Με το 50%, με 50% εξαρτάται και τι ένσημα, πόσο έχει δουλέψει, θα πάρει 500 ευρώ, γύρω στα 500 ευρώ, μείον συν 500 ευρώ.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτός ο άνθρωπος θα πάρει την μερική αναπηρική σύνταξη, θα μπορεί να εργάζεται?
6: Βεβαίως, αν πάρει σύνταξη, οι συνταξιούχοι αμαία εργάζονται με περσινό νόμο, οι επιδοματούχοι αμαία δεν μπορούν να εργάζονται. Και βεβαίως, όταν εργαστεί κάποια χρόνια, θα πάρει και προσάυξηση της σύνταξης λόγω των νέων χρόνων που θα δουλέψει.
0: Επειδή μας ακούει πολλοί κόσμοι και με ρωτάνε, ποια είναι η διαφορά της σύνταξης αναπηρίας με το επίδομα αναπηρίας, ποια είναι η διαφορά?
6: Το επίδομα το δίνει ο ΟΠΕΚΑ, ο οργανισμός προνοίας. Το επίδομα είναι προνοιακή παροχή.
0: Πόσα
6: ενώ η σύνταξη
0: είναι
6: συνταξιοδοτική παροχή.
0: Πόσα χρήματα το ένα και το άλλο? Είπαμε 500 ευρώ. Το επίδομα πόσο είναι, κύριε καθηγητά?
6: Το αναπηρικό είναι πάντα λιγότερα τα αναπηρικά επιδόματα, εκτός από το επίδομα απολύτου αναπηρίας, το επίδομα απολύτου τυφλότητας και το επίδομα απολύτου βαρικοΐας που είναι πάνω από 400, φτάνουν έως 700 ευρώ.
0: Άρα τη γύρω σε. Γιατί δεν ήταν αυτό το θέμα που φωνάζαμε και λέγαμε για τα ΜΕΑ να μπορούν και αυτά να έχουν τα δικαιώματα? Αυτό δεν ήταν πέρσι που φωνάζαμε, αυτό δεν είναι το θέμα.
6: Φωνάζαμε εμείς και το επιβάλαμε και εσείς και εμείς, διότι είχαν εξαιρέσει από την απασχόληση των συνταξιούχων, κύριε Χαλκιώτη, αγαπητέ Γαμπρίλο, είχαν δυστυχώς εξαιρέσει τα ΜΕΑ συνταξιούχους από τη δυνατότητα να εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση. Ήρθε τροποποίηση νόμου, το πετύχαμε. Και επιτρέπεται σε όλα τα ΜΕΑ συνταξιούχους, το ξαναλέω, όχι στους επιδοματούχους, δυστυχώς εκεί απαγορεύεται, αν δουλέψουν τους κόβεται το επίδομα, γι' αυτό να το προσέχουν, αν έχουν επίδομα να ρωτούν ένα εξειδικευμένο επιστήμονα,
0: σωστά,
6: διότι χάνεται το επίδομα αν ψάξουν και βρουν δουλειά.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πάμε και σε ένα άλλο θέμα να κλείσουμε, σίγουρα το γνωρίζετε. Ο κόσμος πια τώρα θα φοβάται και από το δημόσιο, είναι αυτές τις πρακτικές που λέγαμε, θυμάστε που τα λέγαμε πριν 5-6 μήνες, 500 ευρώ πια τώρα γίνεται κατάσχεση από το δημόσιο.
6: Βεβαίως όχι μόνο αυτό, μπαίνουν και οι πρακτικές εταιρείες
0: να βοηθήσουν, λέει,
6: και
0: να
6: στον
0: βοηθήσουν,
6: ΕΦΚΑ.
0: Να βοηθήσουν.
6: Ήδη τρέχει ένας διεθνής διαγωνισμός να κυνηγούν τους αγρότες και τους εργαζόμενους ή τους απλούς συνταξιούχους, τους ασφαλισμένους, να τους κυνηγούν τα φανς και τις πρακτικές εταιρείες, διότι με περσινό νόμο η κυβέρνηση έβαλε τα φανς και τις πρακτικές εταιρείες στη διεκδίκηση των οφειλών σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ΚΑΟ. Έτσι να προσέχουν οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι χρωστούν στον ΕΦΚΑ αλλά και στις εφορίες ή στις τράπεζες, διότι πια αντί να τους σηκώνει το τηλέφωνο η τράπεζα ή ένα απλό φαν, θα υπάρχουν και διάφορες άλλες πρακτικές εταιρείες που θα τους ζητούν ή θα τους απειλούν με κατασχέσεις των περιουσιακών τους στοιχείων, αν είναι οφειλέτες, κύριε Χαλκιώτη, αγαπητέ Γαμπρίλο.
0: Κύριε καθηγητά, εσείς είχατε κάτσει και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, τον ξέρετε πολύ καλά, φύγατε. Εκείνος είναι που έφερε τον νόμο για τα φανς. Πώς είδατε τώρα την παρουσίαση? Βλέπετε έναν καινούριο Τσίπρα ή βλέπετε τον ίδιο άνθρωπο? Εσείς τον ξέρετε καλά, είχατε συνεργαστεί, ήσασταν μαζί. Πώς τον ακούσατε εσείς?
6: Είναι ντροπή, γιατί η διαφωνία μας ήταν για το ασφαλιστικό, το εργασιακό, το ότι έδωσε τη δημόσια υπηρεσία στους δανειστές, ότι κατήργησε το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, ότι επέβαλε αύξηση ορίων ηλικίας μέχρι 12 χρόνια στις γυναίκες, το ότι χώρισε τους αναπήρους σε 4 κατηγορίες και τους μειώνει τις συντάξεις ανάλογα με το αναπηρικό ποσοστό, με το ότι έβαλε τη σύνταξη με βάση τους μισθούς όλου του εργασιακού βίου. Περίμενα, κύριε Χαλκιώτη, να ζητήσει μία συγγνώμη για αυτό το κατάντημα του ασφαλιστικού συστήματος, τον νόμο Κατρούγκαλου, ή να ζητήσει συγγνώμη για την προδοσία που εξεχώρισε την ιστορία μας στους Σκοπιανούς ή που έδωσε στη Φράπορτ όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας. Δεν είδα συγγνώμη. Συνεπώς, ανεξαρτήτως της πολιτικής του προοπτικής, είδα ένα πολιτικό που για τα χειρότερα της θητείας του δεν ζήτησε ούτε ένα συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
6: Συνεπώς δεν είναι στις προτεραιότητες μου ούτε να σχολιάζω αυτά τα νέα πολιτικά εγχειρήματα όταν δεν έχει το σθένος, δεν έχει τη διάθεση να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο που λαϊλάτησε, από τους συνταξιούχους, από τις γυναίκες, από τους νέους. Συνεπώς δεν είναι στις δικές μου, δηλαδή τα δικά μου ενδιαφέροντα, να σχολιάζω αυτά τα νέα εγχειρήματα των παλαιών πολιτικών, δηλαδή γιατί παλαιός πολιτικός είναι, που συνέτριψε και βεβαίως εξαθλίωσε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα με τις πολιτικές του.
0: Ωραία, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά.
6: Θα
0: τα πούμε το βράδυ πρωτοφανώ. Να είστε καλά.
6: Γεια σας, κύριε Καλκιώτη.
7: Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη, χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας. Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε Εσύ όσο... και μόνο εσύ, εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-2-43, 2-10-49-72-3-0-4. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Επιστρέψαμε εδώ, Μάχη FM 99,8, Δευτέρα ως Παρασκευή, και σήμερα στις 8 η ώρα στο Alert έχουμε τα νέα μας κουρέματα σε τράπεζες, funds και δημόσιες οφειλές. Γιατί τι γίνεται σήμερα, το γνωρίζεις ότι αν χρωστάς ένα πεντεκοσαρικάκι, το κράτος μπορεί να πάει μέχρι και κατάσχεση. Διαβάζουμε αυτές τις μέρες ότι η ΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εισπράξης ακόμα και για χρέη άνω των 500 ευρώ. Ακούστε τώρα τους αριθμούς για να καταλάβετε που βρισκόμαστε. Σχεδόν 4,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν. 1,6 εκατομμύρια βρίσκονται ήδη μπροστά σε διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμών. Άλλοι 2-3 ακόμα εκατομμύρια βρίσκονται στο προθάλαμο αναγκαστικών μέτρων. Και εδώ θέλω να κάνω μία ερώτηση. Αν σχεδόν οι μισοί Έλληνες χρωστούν, το πρόβλημα είναι οι πολίτες ή η οικονομία? Γιατί ένας άνθρωπος, όταν χρωστάει 500 ευρώ, μπορεί να φταίει ο ίδιος. Όταν όμως χρωστούν εκατομμύρια άνθρωποι, τότε υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Όταν το κράτος κυνηγά εκατομμύρια οφειλέτες, μήπως πρέπει να αναρωτηθεί γιατί οι πολίτες δεν μπορούν να πληρώσουν? Ποιος είναι ο λόγος που δεν μπορούν να πληρώσουν? Χτες λοιπόν μου ήρθε ένα μήνυμα που μου λέει: δουλεύουμε και δύο στο σπίτι του μήνα, τέλος. Δηλαδή, στο μήνα έχουν δύο μισθούς και γύρω στις 20 του μηνός δεν έχουν χρήματα. Αυτός πώς εξηγείται? Έχουν δύο μισθούς στην οικογένεια και δεν μπορούν. Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Μια άλλη μητέρα μου έλεγε: φοβάμαι το δάνειο. Όχι, δεν φοβάμαι, λέει, το δάνειο. Φοβάμαι πως μη συμβεί κάτι στο παιδί μου και δεν έχω να πληρώσω. Ένας συνταξιούχος μου έλεγε: πληρώνω φάρμακα, ρεύμα και μετά τι βλέπω? Δεν βλέπω να περισσεύει τίποτα για να ζήσω. Ο συνταξιούχος δηλαδή, που έχει δουλέψει μια ζωή, βλέπει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν του φτάνουν τα χρήματα. Και ναι, αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Όχι η Ελλάδα των δελτίων του τύπου. Η Ελλάδα που μετράει το ευρώ. Καθημερινά πολίτες, εγώ, εσύ, ο δίπλα, ο απέναντι, δυσκολεύονται στις βασικές ανάγκες τους και δεν μπορούν, έστω και αν δουλεύουν και δύο δουλειές, να μπορέσουν να έχουν μια νορμάλ ζωή, μια μέτρια ζωή. Έχω πει ότι το φαγητό του φτωχού έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και θα πω όμως εγώ κάτι τώρα που βλέπω καθημερινά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το χρέος, είναι η αδράνεια. Ο άνθρωπος που δεν ανοίγει την επιστολή, που δεν ρωτά, που δεν ενημερώνεται, που περιμένει να περάσει μόνο του, και ξαφνικά έρχεται η κατάσχεση. Έρχεται το μπλοκάρισμα λογαριασμού, έρχεται το κατασχετήριο, και τότε όλοι λένε: μα δεν το περίμενα. Όχι, τα περισσότερα προβλήματα δίνουν προειδοποίηση. Απλά ο κόσμος φοβάται να τα δει. Γι' αυτό ρωτάμε εσάς,

0: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Παιδιά, σε αυτές εδώ τις εκπομπές, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, στο Alert. Και κάθε Δευτέρα, σε 9,5 ώρες πλατφόρμες όλες, δεν μιλάμε για θεωρίες. Δεν μιλάμε για προσωπικές εκτιμήσεις και προσεγγίσεις. Γιατί ακούσα διάφορα κανάλια. Είναι πολύ εύκολο να βγαίνεις και να καταγγέλεις, και είναι και πολύ εύκολο και είναι και πιο προσιτό σε όλους μας αυτός που μας χαϊδεύει τα αυτιά. Οι δηλώσεις είναι εύκολες. Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική. Γι' αυτό στις δικές μας εκπομπές σας ξαναλέω, Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5, Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 8 ώρα στο Alert και κάθε Δευτέρα στις 9,5 ώρα στις πλατφόρμες, που τη Δευτέρα περάσαμε τις 100.000. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, να σκεφτείτε ότι έχουμε κάνει 5 ή 6 live και κάθε Δευτέρα 9,5 ώρα έχουμε πολλά αιτήματα από πολλούς φίλους που μας λένε να κάνουμε άλλη μία. Παιδιά, εγώ να σας εξηγήσω, δεν είμαι άνεργος, ούτε ζω από την πολιτική. Εγώ έχω 3 γραφεία που δέχομαι καθημερινά κόσμο, στη Νίκαια, στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι. Στη Νίκαια είναι στην πλατεία Χαλκιδόνος. Στο Μαρούσι είναι στην Ερμού και στον Κορυδαλό είναι πάρα στην πλατεία Ελευθερίας. Και όταν οι άλλοι που βγαίνουν στα κανάλια προσεγγίζουν τα προβλήματα, εγώ τα λύνω τα προβλήματα. Δεν είμαι άνεργος ούτε άεργος. Και επί της ουσίας δεν έχω κανένα λόγο να ασχολούμαι με την πολιτική. Απλά έχω μια τρέλα, έχω μια έτσι ευαισθησία και μ' αρέσει και θέλω όπου μπορούμε ο καθένας να βοηθήσει να υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί, να μην χαθούν περιουσίες, να μην μείνουν οικογένειες στον δρόμο, να πιέζουμε την εκάστοτε κυβέρνηση για κάτι πιο φιλελαϊκό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και με γνώση του τραπεζικού αντικειμένου, νομίζω μετά από 32 χρόνια αντιλαμβάνεστε ότι το γνωρίζω το αντικείμενο. Άρα στις δικές μας εκπομπές δεν έχουμε προσεγγίσεις, στις δικές μας εκπομπές δεν υπάρχουν θεωρίες. Στις δικές μας εκπομπές υπάρχουν τα προβλήματα και οι λύσεις. Γι' αυτό σας λέω 210-49-64-569 σε όποια κατάσταση και να είστε, όποιο πρόβλημα και να έχετε, καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα και πείτε: έχω πληστηριασμό, μου έχει έρθει διαταγή πληρωμής. Δεν μπορώ να πληρώσω το δανείο, μπορώ να κάνω κάτι. Τώρα, αν όλοι εσείς που μας ακούτε δεν έχετε κανένα πρόβλημα με όλα αυτά, μακάρι και εύχομαι, όμως σίγουρα στο περιβάλλον σας, ένας φίλος σας, μια φίλη σας, η συγγενή σας, οι γονείς σας, σίγουρα αντιμετωπίζουν προβλήματα, γιατί μιλάμε για χιλιάδες πληστηριασμούς που έρχονται. Άρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Καλέστε όλοι 210-49-64-569, 210-49-64-569, 210-49-64-569 από όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για την πραγματική ζωή, μιλάμε για 5 εκατομμύρια οφειλέτες, για ανθρώπους που δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα, για την ανάγκη να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα πριν γίνουν αδιέξοδα. Προσπαθούμε να προλάβουμε καταστάσεις, προσπαθούμε όσο μπορούμε περισσότερο να μην γίνουν οι πληστηριασμοί, να σταματήσουν οι πληστηριασμοί, όπως σταματήσαμε πληστηριασμό οι 302.000 ευρώ που ήταν υποχρέωση του δανειολήπτη, κουρευτήκανε 120.000 και θα πλήρωσε ο άνθρωπος 180.000 σε πολλά χρόνια. Άρα δεν έχασε την περιουσία του και αν θέλει μπορεί να την πουλήσει και να πιάσει πολύ περισσότερο από το να παίρνανε για ένα κομμάτι ψωμί και στο τέλος αγρός θα γίνει στα αρέστα και θα τον κυνηγάγανε. Ο άλλος πληστηριασμός στις 710.000 που έκλεισε σε 150. Άτοκα. Ο άλλος πληστηριασμός ήταν στις 240.000 και κουρέψαμε τα 120. Γι' αυτό λέω, όταν έχετε θέματα με χρέη, τράπεζες, funds, εφορία, πληστηριασμούς ή οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, νομικά που είναι όλα αυτά, μην μείνετε μόνοι σας. Καλέστε τώρα 210-49-64-569, ενημερωθείτε, ρωτήστε. Τι πρέπει να κάνετε. Μάθετε τι πραγματικά ισχύει στη δική σας περίπτωση. Και φυσικά στις 8 ώρα το βράδυ σήμερα, στο ραντεβού μας με τον τίτλο της εκπομπής «Μπορείς να το σώσεις για το πιστεύω μακράντα» στο Alert, μπείτε να δείτε τα κουρέματα που λέμε εδώ.
2: Μια τεράστια επιτυχία.

0: σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα 52 τετραγωνικά μέτρα σε 120.000 στο Παγκράτη, στο 4ο όροφο, πλήρως ανακαινισμένο. Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει να το δείτε, καλέστε τώρα 2-10-49-64-569. 52 τετραγωνικά μέτρα στο Παγκράτη, στο 4ο όροφο, πλήρως ανακαινισμένο, πωλείται σε 120.000 ευρώ. Και βεβαίως, αν χρειάζεται και κάποιο δάνειο, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε, γιατί και τα δάνεια είναι το αντικείμενό μας. Και τα δάνεια είναι το αντικείμενο. Μπαρμπαρί, μην πεις κάτω από 20.000, δεν ασχολούμαι. Πώς... Πα, πήγαινε πιο κάτω. Λοιπόν, στα δάνεια βέβαια έχουμε την εμπειρία της εξειδίκευσης πάρα πολλά χρόνια. Αν λοιπόν ενδιαφέρεστε να πάρετε ένα στεγαστικό δάνειο, ένα καταλαμπτικό δάνειο, ένα επαγγελματικό δάνειο, μπορούμε να βοηθήσουμε στη διεκπαιρέωση αυτής της διαδικασίας και να υπάρχει και ένας δικηγόρος δίπλα να ελέγχει τα πάντα, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές φορές να πηγαίνετε να πάρετε ένα δάνειο 100.000 και να κεντρωθεί 300.000, βλέπε ελβετικό. Άρα, μην κάνετε καμία κίνηση μόνοι σας. Καλέστε το 2-10-49-64-5-69, είτε θέλετε να διαγράψετε κάποια δάνεια, είτε θέλετε να ρυθμίσετε κάποια δάνεια, είτε θέλετε ένα καινούριο δανεισμό. Είμαστε εδώ με πολλά χρόνια εμπειρία να σας υποδείξουμε ποιο είναι η καλύτερη οδός για εσάς. Και βέβαια, υπάρχει και ο πτωχευτικός που, αν και εφόσον εσείς θέλετε να διεκδικήσετε την ολική διαγραφή των χρεών, μπορούμε να το συζητήσουμε. Να σας ενημερώσει η κυρία Βορδένου που είναι νομικός, εξαίρετη, να σας υποδείξει τις διαδικασίες νομικές που εγώ δεν είμαι νομικός, δεν μπορώ να τις αναλύσω.

Πάμε μαγγελιο.gr, διαβάζουμε το άρθρο. Βόμβα μεγατόνων στην αγορά εργασίας. Ο Μητσοτάκης δημιούργησε ένα εφιαλτικό στρατό 450.000 ανέργων, το αδιανόητο νούμερο που θα ξεσκεπάσει το δίθεν θαύμα του Μητσοτάκη. Μαγγελιο.gr, μπαίνετε και ενημερωνόσαστε καθημερινά.

Πάμε Voice News, πάμε Voice News. Αποκλειστικό, οδηπορικό, στο άγνωστο σπήλαιο του Αγίου Όρους. Voice News. Ένα μοναδικό και βιβλητικό οδηπορικό φέρνει στο φως το Voice News από ένα άγνωστο σπήλαιο του Αγίου Όρους. Άγνωστο σπήλαιο του Αγίου Όρους, μάλιστα. Έναν τόπο παράμιλης φυσικής ομορφιάς. Τα πλάνα κόβουν την ανάσα και το βίντεο καταγράφει ένα μοναχό να προσεγγίσει το σπήλαιο, αφού πρώτα έχει σκαρφαλώσει στις απότομες βραχώδεις πλαγιές της αθωνικής ερήμου. Ο μοναχός, ακόμα και δύο προσκυνητές του Αγίου Όρους, προσχωρούν στα έγκατα της γης, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Μπείτε voicenews.gr, διαβάστε το άθρο και ενημερωθείτε. Ξέρετε, τώρα είναι πολύ εύκολο να κάνουμε δηλώσεις και να λέμε πράγματα που μπορεί να φέρουν και σε κίνδυνο τους δανειολήψεις ή οφειλέτες. Γι' αυτό σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά ποιος είναι αυτός που το λέει. Προσέχετε, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ ιδιαίτερα και παραπλανούν τον κόσμο. Άλλο διεκδικούμε, άλλο μπορούμε να σώσουμε τις περιουσίες μας. Προσέχετε πολύ και μην ακούτε τα ωραία λόγια. Τα ωραία λόγια είναι, πάμε!

θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα, γιατί μπερδεύετε καταστάσεις. Άλλο πράγμα είναι η πολιτική προσέγγιση, άλλο πράγμα είναι η νομική προσέγγιση, άλλο πράγμα είναι η δημοσιογραφική προσέγγιση, άλλο πράγμα είναι εγώ πιστεύω αυτό, και άλλο πράγμα είναι πώς θα σώσουμε τις περιουσίες, πώς θα διακλείσουν επιχειρήσεις, πώς θα γλιτώσουμε τις οικογένειες από πληστηριασμούς. Είναι άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύετε και πρέπει να γνωρίζετε και τους νόμους. Μην κάνετε αυτό που είναι επικίνδυνο για σας. Μην πιστεύετε τις δηλώσεις του καθενός που βγαίνει και μιλάει.

Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις. Κάνουν οι άλλοι δηλώσεις. Εσείς σαν χαϊβάνια τους πιστεύετε. Πάτε χάνετε τις περιουσίες και κλαίτε μετά. Όλος ο καυγάς γίνεται για το πάπλωμα. Δηλαδή τα φταλέ. Δηλαδή το ξέρεις το φταλέ τι είναι? Όχι. Τι να ξέρεις μωρόις. Λοιπόν, όλα είναι για τα λεφτά. Πώς θα πληρώσετε περισσότερα, ζητάνε αυτοί. Εμείς λόγω της μεγάλης μας εμπειρίας προσπαθούμε και φέρουμε το λιγότερο ποσό που πρέπει να πληρώσετε εσείς. Εκεί γίνεται η διαδικασία.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Στον Παγκράτη 54 τετραγωνικά μέτρα, στον τέταρτο όροφο, πλήρω ανακαιρισμένο σε 120.000. Πολύ καλό το ακινήτο. Με πολύ λίγα διαμέρισματα στην πολυκατοικία. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Και το άλλο κομμάτι πρέπει να ξέρετε είναι ότι και εσεί τώρα που μα ακούτε, αν θέλετε να αγοράσετε ένα ακινήτο, έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να αγοράσετε ένα ακινήτο, είμαστε εδώ να σα υποδείξουμε φτηνά ακινήτα στην Νίκαια, στην Αμφιάλη. Και αν θέλετε να πάρετε και ένα δάνειο και δικαιούστε, μπορούμε να βοηθήσουμε να βγάλετε και το δάνειο.

Αν λοιπόν έχετε θέμα με τράπεζες, σφάνι, εφορία ή σύνταξη, μην βαφτίζεστε πάνω σε αυτά που ακούτε από φίλους γνωστούς. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ενημερωθείτε σωστά στο 210-49-64-569. Μπορούμε να βοηθήσουμε πανελλαδικά, άρα η απόσταση δεν είναι κανένα πρόβλημα. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να περιμένετε μέχρι να έρθει το κατασκετήριο. Όσο πιο νωρίς κινηθείτε, τόσο περισσότερες επιλογές έχετε και βέβαια θα βοηθήσετε και εμάς, γιατί δεν θα ζοριστούμε. Άρα, για το οποιοδήποτε πρόβλημα που έχετε από την πρώτη στιγμή που αισθάνεστε μια οικονομική αδυναμία, καλούμε όλοι το 210-49-64-569. 210-49-64-569. Το μαθαίνουμε στο βηματάκι. 210-49-64-569. Το λέμε σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούμε από εκεί να πάρουμε μια καλή βοήθεια. Πού μπορείτε να μας βρείτε? 210-49-64-569. Τηλεφωνικά για όλη την Ελλάδα μπορούμε να ξεκινήσουμε μια συνεργασία χωρίς να χρειάζεται να έρθει στο γραφείο μας. Τρία διαφορετικά σημεία που μπορούμε να κάνουμε ραντεβού σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον. Στην Νίκαια, στην πλατεία Χαλκιδόνου, στον πρώτο όροφο. Στον Κορυδαλό, στην πλατεία Ελευθερία, Ισόγειο. Και βεβαίως στον Συνερμού, στο Κολονάκι, στον πρώτο όροφο. Όχι στο Κολονάκι, συγγνώμη. Συνερμού, στο Μαρούσι. Μπορεί να μην κάνει όνειρα.

Ξαναλέω, στη Νίκαια στην πλατεία Χαλκιδονός, στην πλατεία Ελευθερίας στον Κορυδαλό και στο Μαρούσι, Ερμού 18 στον πρώτο όροφο. Call, 2, 10, 49, 64, 5, 69, μπορούμε να ξεκινήσουμε και τη συνεργασία μας και με ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Χιλιάδες πολίτες έχουν αφιλές στο δημόσιο, το θέμα δεν είναι αν χρωστάτε, το θέμα είναι αν ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε. 2, 10, 49, 64, 5, 69, 2, 10, 49, 64, 5, 69, είμαστε εδώ πραγματικά με αποτελέσματα, με κουρέματα, σταματάμε πληστηριασμούς, αποφεύγουμε τις προκαταβολές, βοηθάμε. Τι άλλο θέλετε, να βγω γυμνός στο δρόμο? Τι να κάνω, πάρω την πολύ. Έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί να ακούω ανθρώπους που λένε «Α, θα το χάνουμε, δεν γίνεται τίποτα» και στο τέλος να φεύγουμε χαμόγελο και να έχει γίνει και ένα κούρεμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Όμως εδώ επαναλαμβάνει το ίδιο έργο θεατές. Απόρριψη, αποτυχία, έγκριση, κούρεμα. Αυτά γίνονται συνέχεια. Και χτες που παραδώσαμε ένα κούρεμα αυτό των 300.000 σε 120 κούρεμα και 180, με κοίταγε. Μου λέει «Καλά ρε, πλάκα μας κάνεις», μου λέει. «Έχεις και τα χαρτιά, έχεις αποδεικτικά?» Λέω «Ναι». Μου λέει «Πού είχα πάει, ρε, πού είχα πάει?» Ξέρω εγώ, του λέω «Μωρέ, πού είχες πάει?» Αφού όλη η Ελλάδα το λέει, γυαλίσω, όχι ότι και ότι λέω στο χάλι και ότι πού πήγε εσύ μόνο. Ευτυχώς μου λέει που με έστειλε ο Τάδα, γιατί θα χανόταν το σπίτι. Έκλεισε αυτή η υπόθεση, παιδιά. Έκλεισε. Βέβαια δεν ξεχνάμε και τους φίλους μας συνταξιούχους. Αν περιμένετε σύνταξη, αν έχετε ερωτήματα για τα δικαιώματά σας, μην μένετε με απορίες. Ρωτήστε ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με όλα αυτά τα θέματα. Λειτουργεί και κομμάτι υπηρεσία στα γραφεία μας που βοηθά σύνταξη. Άρα 2, 10, 49, 64, 5, 69, μπορούμε να βοηθήσουμε σε παλιές και νέες συντάξεις. Ο φόβος δεν είναι το πρόβλημα. Η λέξη πληστηριασμός δεν πρέπει να μας φοβίζει. Η ενημέρωση το λύνει. Πριν φτάσετε στα διέξοδο, δείτε τι πραγματικά ισχύει για τη δική σας υπόθεση. 2, 10, 49, 64, 5, 69. Όταν οι άλλοι τα παρατάνε, εμείς ερχόμαστε και βοηθάμε και σώζουμε επανειλημμένα και καθημερινά ανθρώπους που ήταν πολύ κοντά, να μην πω μισό μέτρο από τον πληστηριασμό. Γι' αυτό όλη η Ελλάδα λέει για λύση, όχι ότι και ό,τι έλεγε στο χάλι και ό,τι. Γιατί το αποδεικνύω καθημερινά πώς μπορώ και αν μπορώ να κάνω αυτά που λέω. Και εγώ μπορώ να κάνω αυτά που λέω και από αυτά που κάνω λέω τα μισά. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Επαναλαμβάνω, διαμέρισμα στο Παγκράτη, 54 τετραγωνικά μέτρα, άριστο να κενισμένο στον τέταρτο όροφο, πωλείται σε 120.000 ευρώ. Και βέβαια, αν εσείς έχετε κάποια χρήματα και θέλετε να μπερδίσετε σε ακίνητα, έχουμε και άλλα ακίνητα στην Νίκαια και στην Αφιάλη. Έχουμε ακίνητο με θέα θάλασσα, θέλει ανακαίνιση, γύρω στα 80 τετραγωνικά μέτρα, σε πάρα πολύ καλή τιμή. Βέβαια, εκεί χρειαζόμαστε ανακαίνιση, μια μικρή ανακαίνιση που και αυτή μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε πώς θα την κάνετε. Δεκτά και τα δάνεια, μια μικρή προκαταβολή. Αν ψάχνετε να πείτε ένα δάνειο και δικαιούστε και έχετε ταλαιπωρηθεί, δεν ξέρετε πού να πάτε, έχουμε τεράστια εμπειρία στην έκδοση και διεκμερίωση τραπεζικών δανείων, καταναλωτικών, επαγγελματικών. Μπορεί να έχετε κάποιες υποχρεώσεις επαγγελματικές και να χρειάζεστε κάποια δάνεια. Είμαστε εδώ, δίπλα σας. Τι άλλο να κάνω, τι θέλετε άλλο να κάνω? Εκμεταλλευτείτε αυτές τις προσφορές, τις πολύ καλές, αυτές τις δυνατότητες που σας λέμε εδώ. Κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 4 με 5. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, στο Alert 8 με 9. Και κάθε Δευτέρα, Grand, πανηγύρι. Πανηγύρι μιλάμε για 100.000 κόσμος, έτσι. Πανηγύρι. Άνθρωποι προβληματισμένοι. Μιλάμε απλά και ανθρώπινα, χωρίς κόμματα και χρώματα. 100.000 είχαν το νούμερο τη Δευτέρα. 100.000 μας παρακολουθήσανε. Μετρημένοι. Και να κάνω! Ο στόχος μας ήταν από την αρχή να είναι 300.000, έχουμε πετύχει το 1 τρίτο, θα φτάσουμε με τη δική σας την αγάπη στις 300.000 να μας βλέπουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς και εμείς βλέπετε, μιλάμε έξω από κόμματα και χρώματα, όλοι έχουμε δηλώσει τι είμαστε, δεν κρύβεται κανένας από κανέναν, όμως αυτές οι εκπομπές είναι έξω από κόμματα και χρώματα, μιλάμε απλά και ανθρώπινα την καθημερινότητα. Μην αποφασίζετε μόνοι σας για κάτι που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας. Μια σωστή ενημέρωση σήμερα μπορεί να σας γλιτώσει από πολλά προβλήματα του αύριο. 2, 10, 49, 64, 5, 69.
Αν έχετε δάνειο, αν έχετε δημόσιο φιλί, θέμα με σύνταξη, οποιοδήποτε οικονομικό και νομικό ζήτημα, σηκώστε το τηλέφωνο. Ακόμα και αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει λύση, ενημερωθείτε πρώτα σωστά. Πολλές φορές η λύση ξεκινά πάντα από μια συζήτηση. 2-10-49-64-569, Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση. 2-10-49-64-569 για όλη την Ελλάδα. 2-10-49-64-569. Κλείσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Ευχαριστώ τους 100.000 που μπήκαν τη Δευτέρα και μας ήταν. Εμάς ο στόχος μας είναι 300.000, με τη δική σας την αγάπη θα φτάσουμε πολύ σύντομα και εκεί. Το νούμερο δεν έχει καμία σχέση για μένα, δεν το λέω για κανένα λόγο. Το λέω γιατί αυτό μου δείχνει ότι ψάχνει την ενημέρωση ο απλός πολίτης έξω από κόμματα και χρώματα και να μιλάμε απλά και ανθρώπινα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. 8 ώρα στο λέω, σας περιμένω όλους. Μην κουνηθεί κανένας από εδώ, ακίνητοι όλοι. Έρχεται Στέφανος Χίος με ραδιομακελάριδες. Να είστε καλά, τα λέμε 8 ώρα. Στο Alert και βεβαίως πρώτο αθώο τη Δευτέρα, εδώ Μάχη FM, μετά πάλι Alert και το βράδυ Grand Πανηγύρι. Στις πλατφόρμες Χαλκιώτης Γαβρίλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Άρα και εσύ που έχεις αποελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση. Πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. Ένα είναι ο δρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουμε πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος, δεν το πιστεύεις, πίστεψέ το. Κοίτα στον καθρέφτη, είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Διαβαστές στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας 5 συλλήψεις τρομοπυρήνων ετοίμαζαν χτύπημα με μισό τόνο εκρηκτικά. Οι βομβιστές αυτοκτονίας της Χαμάς μετανάστευσαν σε Ελλάδα και Κύπρο. Μας έβαλε σε μεγάλους μπελάδες η φιλοευρωπαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Μπαίνουν από τα κατεχόμενα με τη βοήθεια των Τούρκων. Δανειολήπτες λόμου Κατσέλη Καταρίου Πάγου. Δώστε μας πίσω τα λεφτά που μας φάγατε. Βροχή αγωγών κατά τραπεζών. Έξω από τη χώρα ο γαμπρός του Τραμπ. Τεράστιες αντιδράσεις στη Βόρεια Ήπειρο για τα πεντάστερα του Κούσνερ. Άνοιξε μεγάλες πληγές ο σεισμός 5,2 ρίχτερες στην Εύβοια. Ξεσπιτωμένοι πολίτες και τρόμος για το αύριο. Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο κυνηγημένος μαχαιροβγάλτης του Σιδνεϊ, διέφευγε 27 χρόνια, τον συνέλαβαν σε 5 λεπτά στο Αίγιο. Το πιο επικίνδυνο κείμενο που έχει δοθεί ποτέ στον άνθρωπο. Επιτέλους, ανοίγει η αποκάλυψη του Ιωάννη, γράφει ο Παναγιώτης Τραϊανού στο πατριωτικό μακελιό της Δευτέρας. Γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός δεν την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα δεν το περίμενα ποτέ.
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για τις εκπομπές που ακούτε σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες της εβδομάδας. Σήμερα είναι πάλι μια περίεργη μέρα. Ξέχωρα από τη φωτιά στο Λουτράκι. Ξέχωρα από τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα, γιατί μπήκαμε και επισήμως, όχι στην αντιπυρική περίοδο, στην πυρηδική περίοδο, στην περίοδο της φωτιάς. Αλλά η φωτιά δεν καίει μόνο στα δάση για να μπουν ανεμογεννήτριες. Η φωτιά καίει και στην πλάτη αυτής της κυβέρνησης. Καλά ρε! Καλά ρε! Δεν υπάρχει μια μέρα να περάσει χωρίς να δούμε ένα σκάνδαλο. Τι λαμόγια είστε εσείς, ρε. Τι παλιό λαμόγια είστε εσείς όλοι σας, ρε. Ρε Παπασταύρου, εσύ που είσαι σύντεκνος, κολλητάρι της Αμερικανίδας πρέσβυρας στη χώρα, της κυρίας Γκυλφόιλ, εντρέπεσε λίγο, ρε. Παρετήθηκε, λέει, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Για προσωπικούς λόγους. Δηλαδή, άναψε η φωτιά μέσα, υποτίθεται, στο πιο ελιτίστικο Υπουργείο της Κυβέρνησης με τις συλλήψεις που έγιναν για την πολεοδομία. Που τρώγαν τα λεφτά. Που εκβιάζαν τον κόσμο. Το κύκλωμα της πολεοδομίας. Και όλη αυτή η ιστορία έχει ξεσπάσει μέσα στο Υπουργείο του κυρίου Παπασταύρου. Η ανακοίνωση θα βγεις να κάνεις, κύριε Πολύφερνε Γαμπρέ, της κυρίας Γκυλφόιλ, που μιλάς 10 φορές στο τηλέφωνο μαζί της. Τι έχει γίνει για όσοι δεν το πήρατε χαμπάρι. Παρετήθηκε πριν από λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης, γιατί ο κουνιάδος του είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες για το κύκλωμα στις πολεοδομίες. Που τους πήγανε με χειροπέδες. 6 συλλήψεις. Μα είναι η είδηση ημέρας αυτή. Και είναι υποβαθμισμένη από τα συστημικά μέσα. Την παίζουνε μόνο μερικοί που ζητάνε λεφτά από το... που ζητάνε κρατική διαφήμιση από τον Παπασταύρου. Ζητάτε κρατική διαφήμιση, γι' αυτό παίζετε το θέμα. Παλιοζουλάπια. Παλιοζαγάρια. Παίζετε το θέμα για να τον πιέστε, να πάρετε κρατική διαφήμιση από τον Παπασταύρου. Πώς έχουν τα συμβάντα. Λίγες μόλις μέρες μετά το θάνατο του πρώην Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, αυτός που έχει αναλάβει την πετρελαιαγωγική κατάσταση του τόπου, αυτός που έχει αναλάβει τις εξορίξεις πετρελαίου με την κυρία Γκυλφόιλ. Αυτός που έχει αναλάβει τη μεταφορά του LNG από την Αμερική στην Ελλάδα και από εκεί στην Ουκρανία. Οχταπλάσια έξοδα. Για να δίνουμε στους Ουκρανούς του κακοποιού Ζελένσκι LNG μέσω του κυρίου Εξάρχου. αυτός που κράταγε το φανάρι, ο φαναρτζής, στην Αλβανία του Ράμα. Με την άλλη που είχε πατήσει πάνω στα παπούτσια, στις γαλότσες του Ράμα, για να τον φιλήσει. Την έχετε δει την ταινία «Κίτρινα γάτια» με το λογοθετήρι που κράταγε το φανάρι. Έτσι κράταγε το φανάρι ο εξάρχου. Στο Υπουργείο λοιπόν του κυρίου Παπασταύρου, πριν από λίγη ώρα, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο κ. Μπακογιάννης. Στην επιστολή του, για λόγους λέει προσωπικούς. Ποιους προσωπικούς? Για λόγους χειροπέδες. Για λόγους χειροπέδας παραιτήθηκε. Ποιο είναι το παρασκήνιο? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, για την οποία έχουν γίνει 6 λήψεις μετά την έφοδο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς, βρίσκεται ο κουνιάδος του κυρίου Μπακογιάννη και η αδερφή του συλληφθέντος είναι σύζυγος του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής. Στους συλληφθέντες βρίσκεται επίσης και η σύζυγος του κουνιάδου του, η οποία είναι γενική γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου. Η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στο χώρο του κυρίου Παπασταύρου, στο Υπουργείο. Ο κύριος Μπακογιάννης έχει βγάλει μια ανακοίνωση και μιλάει ότι παρετούμε για προσωπικούς λόγους. Ποιοι είναι οι προσωπικοί λόγοι, αφού τους μισούς πήγανε με χειροπέδες? Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο άνθρωπος είχε τουλάχιστον μία ευθυξία να υποβάλει την παραίτησή του. Και καλώς έπραξε. Και δεν φταίει σε κάτι ο ίδιος, αν ο κουνιάδος του, αν η γυναίκα του κουνιάδου του, αν τα γαμπροκουνιάδα του πήγαν στο αυτόφορο με χειροπέδες. Άλλο είναι το θέμα. Ότι όλοι αυτοί, βγαίνει μετά ο Δήμαρχος Κηφισιάς, γιατί είναι εμπλεκόμενη η πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου Κηφισιάς, είναι αιματοβαμμένη. Και το ξέρει καλά αυτό ο Δήμαρχος Κηφισιάς. Ο κύριος Ξυπολιτός. Βγες, Δήμαρχε, να μας πεις όλη την αλήθεια. Τι συνέβαινε επί 20 χρόνια στην πολεοδομία της Κηφισιάς? Θα σας πω εγώ. 2-10. 7-10-8 χιλιάδες. 6-9-43. 63-54-50. Όριστε, κύριε Δήμαρχε. Πείτε να μας πείτε τι συμβαίνει στην πολεοδομία της Κηφισιάς από την εποχή που δήμαρχος ήταν ο κύριος Νίκος Γιωτάκης. Ο κουμπάρος του κύριου Σαμαρά. Ο κουμπάρος του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε, σας έχω διαβάσει αυτή την ιστορία με την αμαρτωλή πολεοδομία της Κηφισιάς, την ξέρω 20 χρόνια. Τι κάνανε εκεί? Είναι εμπλεκόμενος ή ήταν εμπλεκόμενος. Αθωώθηκε. Αθωώθηκε. Ο πρώην δήμαρχος Κηφισιάς, ο κύριος Νίκος Χιωτάκης. Νίκο, τι κάνεις, αγόρι μου? Είσαι καλά? Θυμάσαι το δικαστήριο που πήγα να σου ρίξω φάπες? Που πήγες να με μπλέξεις? Με πήγες κατηγορούμε να με μπλέξεις. Αλλά αθώθηκα. Τι γινόταν επί 20 χρόνια σε μία από τις πολεοδομίες της Αττικής? Έχει βελάξει ο κόσμος να δίνει λεφτά στους πολεοδόμους και στους πολιτικούς μηχανικούς. Να τους δίνει φακελάκια. Άλλοι για να εγκρίνουν πολεοδομικές κατασκευές. Άλλοι για να εγκρίνουν πολεοδομικές παραβάσεις και άλλοι για να μην καθυστερούν τις άδειες. Ξέρετε τι γινότανε στην πολεοδομία της Κηφισιάς? Ας σας πω λοιπόν μια χαρακτηριστική περίπτωση. Μια κυρία που ακόμα τραβολογείται στα δικαστήρια με αυτή την ιστορία που έχει τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον. Μην κοιτάτε που παραιτήθηκε ο κύριος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν έχουν παραιτηθεί απλώς άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, για αυτές τις ιστορίες. Έχουν τεινάξει τα μυαλά τους στον αέρα άνθρωποι για αυτές τις ιστορίες. Μια κυρία στο παρελθόν προσπάθησε να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Νέας Ερυθρέας. Αυτή η γυναίκα βέλαξε. Επί της δημαρχίας του κυρίου Χιωτάκη. Μην ανησυχείς, Νίκο. Δεν θα σε μπλέξω. Είσαι αθώος εσύ. Αθώθηκες. Ο κύριος Χιωτάκης ήταν ο άνθρωπος που στεφάνωσε, ο κύριος Σαμαράς. Σε στεφάνωσε. Αλλά δεν στέργεσε ο γάμος. Δυστυχώς. Και ας αποκαλύψω και κάτι ακόμα. Ότι ο κύριος Χιωτάκης ήταν ο άνθρωπος που ήξερε όλους αυτούς που εμπλέκονταν στα κυκλώματα, αλλά δεν ήξερε τίποτα. Σαν τον κύριο Ξυπολιτά, τον δήμαρχο Κηφισιάς. Η μεγαλύτερη συμμορία στη μολοδομία της Κηφισιάς. Εκβιάζαν τον κόσμο. Μια γυναίκα λοιπόν πάλεψε 5 χρόνια να ανοίξει ένα σούπερ μάρκετ. Και αφού τους παρακαλούσε να της δώσουν την άδεια, στο τέλος της ζητάγανε κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά, κι άλλα λεφτά. Την ξεπουπουλιάσανε την επιχειρηματία. Και τελικά, κυρίες και κύριοι, ένας από τους συνεργάτες της τότε Δημοτικής Αρχής βρέθηκε με τυναγμένα τα μυαλά έξω από το σούπερ μάρκετ της κυρίας με μια κυνηγητική καραμπίνα. Χύθηκαν τα μυαλά του στο πεζοδρόμιο. Και ακόμα και σήμερα, αυτοί που πάλεψαν να ανοίξουν το σούπερ μάρκετ πιστεύουν ότι δεν ήταν αυτοκτονία, ήταν δολοφονία. Αιματοβαμμένες πολεοδομίες της χώρας με πολιτικούς μηχανικούς λαμόγια, με πολεοδόμους κλέφτες. Σήμερα πληροφορήθηκε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς τη διαφθορά στις πολεοδομίες. Όταν τα καταγγέλαμε όμως εμείς με πρωτοσέλιδα πριν από 6, 7 και 8 χρόνια, δεν επενέβαινε κανένας. Αλλά φαίνεται έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Αποντροπή του συλλάβανε. Αποντροπή!

Θα μπορούσα, κυρίες και κύριοι, να σας πω πολύ περισσότερα για τις πολεοδομίες. Για το τι γίνεται εκεί μέσα τα βλέπουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Έχει στηθεί μια εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι η μόνη αυτή. Δεν είναι η μόνη αυτή στην οποία εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του παρετηθέντος σήμερα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, του Πολύβερνου Γαμπρού, του κύριου Παπασταύρου. Εσύ κύριο Παπασταύρου δεν ξέρεις τι γίνονταν εκεί μέσα? Γιατί σε έχουν εσένα? Για τον επίσημο συνοδό της Μης Μύκονος, της Μης Γόβα. Αλλά δεν σας αρέσει που τα λέμε, τα λέμε λέει χοντροκομμένα. Άμα σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, να πάτε αλλού. Να πάτε αλλού, να μην ακούτε εμένα. Γιατί μην ακούτε εμένα? Να ακούτε άλλους. Σήμερα λέει την ίδια ώρα, ναι, αντισυστημικό δελτίο κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Θα είμαστε σαν την κυρία Ράνια Τζίμα που θα βγάζουμε τον κύριο Σακελαρίδη, τον πιο δημοφιλή Έλληνα πολιτικό? Σαν δεν τρέπεσαι, σαν δεν τρέπεσαι, άμα και προχτές. Είναι δυνατόν να βλέπω εγώ δελτία ειδήσεων και να βλέπω την κυρία Τζίμα, κύριε Μαρινάκη, κύριε Εφοπλιστό, εσκισμένη τη φανέλα? Τι έγινε, σου πέρασε? Το κατάπιες κι αυτό? Γιατί είδα τους συντάκτες σου, ρίξατε τους τόνους με το Δημητριάδη. Τα βρήκατε. Πώς επιτρέπεις να βγαίνουν και να κάνουν το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, το πάλε ποτέ έγκυρο δελτίο του Μέγκα, ο κύριος Σακελαρίδης, ο σύζυγος κυρία Τζίμα, ο πιο δημοφιλής πολιτικός Ελλάδος? Σα δεν τρέπεστε λιγάκι? Και ο κύριος Στράτος Φαναράς, άλλος αυτός, ο πρώην κολλητός του Σιμίτη. Για να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις, βλέπω μια δημοσκόπηση σήμερα, κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες, και μου έρχεται να κάνω εμετό. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη, λέει, στη Θεσσαλονίκη, με 24%. Opinion poll. Μασκαράδες. Είναι πρώτη, λέει, στη Θεσσαλονίκη η Νέα Δημοκρατία, με 24%. Και η Κοκορόφωνη με 8%. Και ο Βελόπουλος με 5%. Που εκεί είναι η έδρα του Βελόπουλου. Ακούστε λίγο για να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Εγώ δεν είμαι κομματικός στέλεχος του Βελόπουλου. Είμαι ανεξάρτητος δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να βάζει το Βελόπουλο 5%, ρε. 25% έχει στη Βόρεια Ελλάδα και του δίνεις 5%. Την Κωνσταντοπούλου δεν την εξαφάνισαν. Δεν υπάρχει πουθενά στις δημοσκοπήσεις. Ο Νατσιός, 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Και ο Ανδρουλάκης με 10%. Ούτε 5 δεν θα πάρει Θεσσαλονίκη ο Ανδρουλάκης. Και το Τσίπρα δεύτερο. Σιγά. Πόσα λεφτά δώσαν οι ελιγάρχες εκεί στην Opinion Poll για να βγάζουνε το Τσίπρα δεύτερο και το Μητσοτάκη με 24%. Δεν τρέπεστε λίγο, δεν κοκκινίζετε. Αλλά τι να περιμένει κανένας? Από γειτοβοσκούς, δημοσκόπους, απατεώνες και λαμόγια. Για πες μου, κύριε Βασιλιάδη, εσύ τη interview στη Θεσσαλονίκη, πόσα θέλεις να με βγάλεις πρώτο, ρε? Κατεβαίνω βουλευτής στη Θεσσαλονίκη. Δεν τα μάθες τα νέα? Πόσα θέλεις να με βγάλεις πρώτο? Έλα από το γραφείο το μετά εδώ, Ιράνη 45. Εδώ Ιράνη 45 είμαι. Έλα σε χαρτζηλικό σου, μαζί με τον Καραμαλή, τον φίλο σου, τον εκδότη. Ελάτε μαζί και πάρε και τον καλόγυρο μαζί, του Βεργίνα. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι. Νούμερα. Ελάτε να σας δώσω σακούλι. Βρεγμένα λεφτά. Βλέπετε, μερικοί εκδότες
κουβαλάνε βρεγμένα λεφτά από την Κωνσταντινούπολη. 1,5 εκατομμύριο. Και τα φέρνουν στην Ελλάδα και διαπράττονται σοβαρότατα ποινικά αδικήματα για τις αυτές τις μεταφορές χρημάτων, μαύρου χρήματος, συγκεκριμένων εκδοτών που κάνουν δημοσκοπήσεις, συμμετέχουν και αστυνομικοί της προσωπικής φρουράς. Κύριε Χρυσοχοΐδη, δεν τα ξέρεις αυτά? Εμένα, το γραφείο μου Μιχαλάκη είναι κέντρο διερχομένων. Κάποτε, κάποια μέρα, ήρθε ένας αστυνομικός από την προσωπική φρουρά συγκεκριμένου εκδότη και ξέρεις τι μου είπε? Ότι ήταν στα σύνορα του Εύρου και κουβάλισε μια βαλίτσα με 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα και τα λεφτά ήταν βρεγμένα. Σου θυμίζει τίποτα, Μιχάλη? Για ξέπλυμα μου μοιάζει. Θέλεις να βγάλω το ηχητικό στον αέρα? Να το βγάλω, Μιχάλη. Να το βγάλω. Αλλά μετά θα πρέπει να βγάλω και ονόματα. Και αυτά τα ονόματα που εμπεριέχονται στα ηχητικά ντοκουμέντα σου παίρνουν συνέντευξη, Μιχάλη. Και σε βγάζουν εξώφυλλο. Και όχι μόνο αυτό. Τους παραχωρείς και αστυνομικούς για να κάνουν βρωμοδουλειές. Να κουβαλάνε μαύρο χρήμα. Βαλίτσες με μαύρο χρήμα, Μιχάλη. Μιχάλη, είσαι ηθικός αυτουργός αυτά. Γιατί ενώ γνωρίζεις το ποιόν αυτών που σου παίρνουν συνέντευξη, τους παρέχεις και αστυνομική φύλαξη και πάνω απ' όλα τους δίνεις και τη δυνατότητα, κάνοντας τα στραβά μάτια, να κουβαλάνε μαύρο χρήμα από την Τουρκία στην Ελλάδα. Μιχάλη, δεν τα ξέρεις αυτά? Είσαι ηθικός αυτουργός σε παράβαση καθήκοντος, Μιχάλη. Αυτά, Μιχάλη. Και όποτε κάνεις κέφι, πέρα από το γραφείο μου, να ακούσεις και τα ντοκουμέντα. Μιχάλη, τα ξέρεις όμως, Μιχάλη. Ξέρεις γιατί, Μιχάλη? Γιατί και εσύ και ο άλλος έχετε την ίδια συνήθεια. Να στέλνετε τους φρουρούς σας στα φαρμακεία να σας παίρνουν βιάγκρα. Και να χαθείτε από εκεί. Γιατί δεν μπορείτε, δεν δύναστε. Άμα δεν δύναστε, να πάτε να καλαγερέψετε. Να πάτε στα μοναστήρια. Άμα δεν δύναστε. Και να μην το παίζετε άντρακλες. Τι κατάντια, Θεέ μου. Τι κατάντια. Να στέλνουν τους αστυνομικούς στα φαρμακεία να τους πάρουν βιάγκρα. Το κάνεις και εσύ, Μιχάλη? Δεν το κάνεις εσύ, Μιχάλη. Δεν το κάνεις. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Γιατί ξέρω ότι είσαι ακμαίος και αϊθαλής. Αυτοί όμως το κάνουν. Μιχάλη. Μιχάλη μου, το χάλι μου. Ρε, εσείς ξέρετε πως θα ξέρω. Εάν βγάλω αυτά τα ηχητικά στον αέρα, θα φρίξει ο κόσμος. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν δεσμεύσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα με το SRU. Αν ακουστούν αυτά τα πράγματα, θα φρίξει το Πανελλήνιο. Γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να κάνεις τον πειρατή του διαδικτύου. Τα ρίχνεις, τα ακούει όλος ο κόσμος και δεν σε βρίσκουν ποτέ. Γι' αυτό χρειάζεται μερικές φορές να σε πειρατείς στο διαδικτύο. Γι' αυτό. Και το έχω σκύλο μετανιώσει που παράτησα τις διαδικτυακές εκπομπές. Γιατί εκεί βγάζαμε όλη την αλήθεια. Και μετά να σε βρούνε. Μην ανησυχείτε. Έχετε προεκλογική περίοδος. Θα σας φτιάξω τώρα σε 9 ρόλους. Θα σας εννιάρω όλους. Όλους. Και πάμε σήμερα στον ανασχηματισμό. Ποιον ανασχηματισμό? Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα του αλλιώς. Φόρεσε ο Μητσοτάκης το βρακί του ανάποδα. Ο Κότσιρας, λέει, στη θέση του Κυρανάκη. Και επιτέλους, οι μεγάλες θυσίες, οι μεγάλες φωνές, οι τσαμπουκάδες, οι ύβρι στις εξεταστικές, τα γλυψίματα στον κούλι, βρήκαν αντίκρισμα, υπουργοποιήθηκε ο συνάδελφος, ο κύριος Μαρκόπουλος και έγινε επιτέλους
υφυπουργός οικονομικών. Και άκουγα το μεσημέρι το Sky, την ώρα που ερχόμουνα, σε έναν πυγμένο Κυφισό. Ξέρετε τι λέγανε στο Sky? Μιλάμε η απόλυτη φρίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο πιο κατάλληλος υπουργός, λέει. Μα του λέει ο οικονομικός συντάκτης, ξέρετε, αυτός είναι αρμόδιος για τους φόρους. Είναι ο καλύτερος υπουργός στην καλύτερη θέση. Από πότε, ρε παιδιά, ο Μαρκόπουλος έμαθε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης? Εκεί πρέπει να βάζεις έναν δοκιμασμένο άνθρωπο, εφοριακό, άνθρωπο που έχει θητεύσει στο παρελθόν, ως γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών, που έχει λογιστικές γνώσεις, που γνωρίζει τα οικονομικά μεγέθη. Ο Μαρκόπουλος δεν τα ξέρει αυτά. Επίσης, βλέπω ένα Χατζηβασιλείου υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος γίνεται νοματέως γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο κύριος Κότσιρας. Στη θέση του ως υφυπουργός οικονομικών, ο Μαρκόπουλος. Δεν πήγαν χαμένες οι φωνές, ειδικά για την υπόθεση των Τεμπών, που εκεί ο κύριος Μαρκόπουλος ήταν ανεκδίκητος και προσβλητικός στις οικογένειες των θυμάτων. Και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει μια Μαριλένα Σούκουλη. Και την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου για ευρωπαϊκές υποθέσεις. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Θα δουλέψει καλύτερα τώρα η κυβέρνηση. Συγχαρητήρια. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω και τη μεγάλη προσπάθεια και τον μεγάλο αγώνα που δίνουν αυτές τις ώρες οι τελειόφοιτοι του Λυκείου. Σήμερα τα παιδιά δεν το αναφέρει κανένας. Δεν τους ενδιαφέρει είτε αν δίνουν είτε αν δεν δίνουν παρελαδικές τα παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρει κανένας. Κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Τα παιδιά σήμερα έδωσαν ιστορία, από ό,τι βλέπω, οικονομία και φυσική. Και τα τρία μαθήματα είχαν τις δυσκολίες τους. Θέλω να ευχηθώ και να ξαναπώ στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Δεν είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία στη ζωή σας. Ευκαιρίες είναι άλλες. Είστε 18 χρονών πια. 18 χρόνων. Για να μιλάμε σωστά για την ελληνική γλώσσα. 18 χρόνων ή 18 ετών. Αυτό που κάνετε, παιδιά, αυτές τις ώρες είναι ένα γενικότερο τεστ αντοχής, ψυχικής αντοχής. Χρειάζονται και τα τεστ ψυχικής αντοχής. Έτσι δείτε το. Ότι πάτε σε ένα δωμάτιο για να περάσετε από ένα τεστ ψυχικής αντοχής. Όχι για να γράψετε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμένους ψυχικούς παράγοντες που αν δεν είσαι καλά ψυχικά και όχι ψυχολογικά, ψυχικά. Έχει λέει ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, ψυχικά είναι τα προβλήματα. Εάν δεν είστε καλά με την ψυχή σας, δηλαδή με τον εγκέφαλό σας, γιατί η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Δεν είναι στην καρδούλα που λέει ο άλλος. Μου φύγει ψυχούλα, λέει, από την καρδιά. Ποια καρδιά, ρε. Η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Πετάρισε, λέει, πέταξε ψυχούλα μου από την καρδιά. Τι σχέση η ψυχούλα με την καρδιά? Η ψυχή είναι στον εγκέφαλο. Και πρέπει να είσαι εγκεφαλικά έτοιμος για να παραγράψεις εξετάσεις. Θέλει ηρεμία. Τα έχουμε περάσει όλοι μας. Δεν είναι αυτή η μοναδική ευκαιρία στη ζωή σας. Αποτύχατε, αποτύχατε, τελείωσε. Τέλειωσε. Αφήστε πίσω το παρελθόν. Προχωράμε μπροστά. Όλοι έχουμε τις αποτυχίες στη ζωή μας. Όλοι. Πρέπει να μάθουμε και να χάνουμε και να κερδίζουμε. Στις νίκες να είμαστε μετριοπαθείς. Και στις ήττες να μην είμαστε ητοπαθείς. Στην ήττα φαίνεται ο δυνατός μαθητής, ο δυνατός εργαζόμενος, ο δυνατός επαγγελματίας. Στην ήττα. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Δεν χάθηκε ο κόσμος.
Υπάρχει και αύριο σε αυτή τη ζωή. Συνεχίστε το μεγάλο αγώνα που δίνετε. Και ολόθερμα να έχετε καλά αποτελέσματα. Και σας χαρίζω σε όλους, επειδή είστε ρωτιάριδες, και ειδικά στους άντρες που δίνουν πανελλαδικές, το τραγούδι του Βασίλη Καρά, αγάπαμε τις όρες που μπορείς. Στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές, στους γκόμενους, βγείτε έξω ρε, βγείτε έξω να την κάνει γυναίκα ρε, και αφήστε τις πανελλαδικές. Τελείωσε το παραμύθι. Ό,τι γράψατε, γράψατε. Βασίλης Καράς, σε όλα τα παιδιά που δώσαν πανελλαδικές, στους άρενες, στους άρενες.

Κυρίες, κύριοι, είναι ένα-δυο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας, η οποία αναμεταδίδεται από τον Mike FM. Επίσης, τις εκπομπές μας μπορείτε να τις ακούτε μετά μεσονυχτίως, τις δύσκολες ώρες του θέρους, γιατί μπήκαμε και επισήμως στο καλοκαίρι. Μετά τις 2 τη νύχτα, για τους ξενύχτηδες. Επίσης, κάθε μέρα, 5 με 6, εδώ βγάζουμε ένα δικό μας αντισυστημικό δελτίο. Σχολιάζουμε τα θέματα της επικαιρότητας που δεν θα ακούσετε ποτέ στα κανάλια των Νταβατζίδων. Το Νταβατζής δεν είναι δική μου λέξη. Χρησιμοποιήθηκε εντός εισαγωγικών από τον πρώην πρωθυπουργό, εκείνο που πήγαν να τον σκοτώσουν στη Ραφίνα. Που ρίχαν τις σφαίρες, λέει, και περνάγανε από πάνω από το κεφάλι του και χτυπάγανε σε κάτι στήλους της Νέας Μάκρης. Παραμύθια για αγρίους. Και από τότε φοβήθηκε, λέει, ο Κωστάκης ο Καραμαλής και αποσύρθηκε από την πολιτική. Και το ρίξε στον Πατσά και στον Τραχανά. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες που περνάει η χώρα, ξεπροβάλλουν οι μεσσίες. Και ο Σαμαράς, και ο Καραμαλής, και ο Τσίπρας και οι κοχωρόφωνοι. Παιδιά, ξέρετε, επειδή έχει παρατραβήξει αυτή η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις και επειδή θεωρώ ότι μας κάνουν μεγάλη πλάκα τα λαμόγια οι δημοσκόποι, όποιος δημοσκόπος δεν αισθάνεται λαμόγιο, να σηκώσει το χέρι. Να σηκώσει το χέρι. Λέω το εξής και θέλω να μου πείτε, είτε στο 2-10-7-18-000, είτε στο 6-9-43-63-54-51, αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εδώ, από αύριο, μια δική μας δημοσκόπηση. Δηλαδή, να βγαίνετε στο τηλέφωνο και να μου λέτε ότι θα ψηφίσετε στις εκλογές. Λέω λοιπόν να κάνουμε τη δική μας δημοσκόπηση. Αφού οι δημοσκόποι είναι απατεώνες, αφού οι δημοσκόποι είναι ψεύτες και πιαστράκηδες, Όλοι! Καταρχήν, οι δημοσκοπικές έρευνες είναι πληρωμένες έρευνες. Δημοσκοπική έρευνα και πληρωμένη δεν είναι αντικειμενική. Δημοσκοπική έρευνα αντικειμενική είναι η μη πληρωμένη. Δηλαδή, να βρεθεί μια εταιρεία, σοβαρότατη εταιρεία δημοσκοπήσεων, και να κάνει έρευνες με δικά της έξοδα. Να μην εξαρτιέται από πόλους εξουσίας. Η opinion poll, από πού πληρώνεται? Όταν ένα κανάλι θέλει να κάνει δημοσκόπηση, δίνει ένα ταλιράκι, παιδιά. 5 χιλιάρικα. Τόσο πάει το μαλλί. Μήπως για παραπάνω. Όταν ο κύριος Μαύρος της MRB, που μετράει και τις ακροαματικότητες του ραδιοφώνου και μας κλέβει, ο λίσταρχος της MRB, μαζί με τον άλλο το λίσταρχο, τον κύριο Δέτσι. Μάθατε τα νέα για το Δέτσι? Δημόσιος εργολάβος. Δηλαδή, παίρνει λεφτά από το Μητσοτάκη και η MRB που εξαγόρασε από τον κύριο Μαύρο κάνει δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη. Ποιο θα βγάλουν πρώτο, εμένα ή το Μητσοτάκη? Το Μητσοτάκη. Και θα του δώσουν και 30%. Και είναι τέτοια διαπλοκή που θέλουν να μας παρουσιάσουν το ραδιόφωνο του Sky. Δεν θα σταματήσω να σας πελεκάω. Γιατί εγώ έτσι έχω μάθει όλη μου τη ζωή. Να λέω την αλήθεια με όποιο τίμημα. Αν σας αρέσει. Η MRB λοιπόν του Μαύρου, το θυμάστε το Μαύρο που έβγαινε στα κανάλια ως ο πιο έγκυρος δημοσκόπος, την πούλησε την MRB στον κύριο Δέτσι. Και ο κύριος Δέτσι παίρνει δημόσιες εργολαβίες από το ελληνικό δημόσιο. Χλαπακιάζει 100 εκατομμύρια, 150 εκατομμύρια και κάνει δημοσκοπήσεις. Και κάνει τον κόσμο το βράδυ και βλέπει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Ψεύτικες ακροαματικότητες. Θέλω να μας πούνε ότι όλη η Ελλάδα ακούει Sky. Ρε, είστε σοβαροί. Είστε σοβαροί, ρε. Το μουτζώνε το Sky. Αλλά αυτοί εκεί, σκηνή κορδόνι. Το στομάχι είναι αργεμάτο και οι τσέπες.
Και τώρα οι περισσότεροι από αυτούς ετοιμάζουν και τις χιλιδάτες και πολυτελέστατες διακοπές τους στα πεντάστερα ριζόρτ του Ράμα, στη Βόρεια Ήπειρο, του Κούσνερ. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τα καύσιμα, τη βενζίνη και το πετρέλαιο. Δυστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά. Από τα μέσα της εβδομάδος, ενώ είχαμε δει μια μικρή πτώση, εγώ έριξα σήμερα με 1,938. 1,938 σε BP. Από αύριο και μεθαύριο θα υπάρξει μια σχετική, δηλαδή θα χάσει τώρα 1,938, θα πάει 1,920 κλπ. Και από την εβδομάδα, το τέλος εβδομάδας, θα πάρει πάνω και το πετρέλαιο και η βενζίνη. Με αυτά που γίνονται στον Περσικό κόλπο. Χθες το βράδυ έγινε της κακομοίρας εκεί. Οι Ισραηλοί έριξαν τουλάχιστον 15, οι Ιρανοί μάλλον έριξαν τουλάχιστον 15 με 20 βαλιστικούς πυράβλους. Ισοπαίδωσαν το σύμπαν. Ο Νετανιάχου ετοιμάζεται για αντίπεινα. Ο Τραμπ το παίζει Κινέζος. Και κατά τα άλλα πήγαν να κάνουν συμφωνία. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και άνοδος, αύξηση στην τιμή του φυσικού αερίου. Στην Ουκρανία με τους Ρώσους δεν είναι καλά τα πράγματα. Οι Ουκρανοί έριξαν ντρόν στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν ετοιμάζεται για αντίπεινα. Έχουμε να κάνουμε έναν κόσμο με εύθραυστες ισορροπίες. Σε δύο μεγάλα μέτωπα καίγεται η Φίλιος. Οι έμποροι όπλων εξακολουθούν και πουλάνε, τα καύσιμα ανεβαίνουν, ο πληθωρισμός έχει χτυκιάσει κυριολεκτικά την Ευρώπη, την έχει βάλει σε μια φοβερή μέγενη ακρίβειας, με πρωτοστατούσα στην ακρίβεια την Ελλάδα. Ο ενεργειακός πληθωρισμός τρέχει πάνω από το 20-22%. Ενεργειακός πληθωρισμός, πληθωρισμός στην ενέργεια. 20-22% πληθωρισμός. Και έρχεται το καλοκαίρι δύσκολο, με πολύ ζέστη, καύσονες και τον κόσμο να έχει ανάγκη τα κλιματιστικά. Εκεί θα δείτε κάτι 500 και 600 στη ΔΕΗ που θα σας φύγει ο τάκος. Να πάτε να κάνετε τα παράπονά σας στον κύριο Παπασταύρου και στον κύριο Στάση της ΔΕΗ. Ξέρετε πόσα λεφτά παίρνει ο κύριος Στάσης? 500,000 το μήνα. 500,000 το μήνα βγάζει. Μηνιάτικο. Κορόιδα. Και εσείς πηγαίνετε να πληρώνετε 500 και 600. Θα μου πεις γιατί τα λέω. Γιατί με πονάνε και με καίνε και εμένα. Γιατί αύριο πρέπει να πληρώσω τη ΔΕΗ. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Γιατί με καίνε και με πονάνε.

Βάζω και κάποια τα μηνύματα του κόσμου. Ο Βαγγέλης λέει, ο Δημητριάδης και ο Μαρινάκης ετοιμάζουν την απολογία τους για τον αθλητικό δικαστή. Θα ισχυριστούν και δύο ότι έπαιζαν τον Ηλία του 16ου. Ωραίο. Βέγκος Χατζηχρίστος. Και επίσης μου λέει, παλιά βάζατε στη ΣΕΛ. Και πού ξέρεις ότι έβαζα εγώ στη ΣΕΛ? Στην αναπαύσεως. Δεν με κατασκοπεύετε? Ναι, εκεί έβαζα. Ευτυχώς σταματήσατε, λέει. Καλή βενζίνη έχει BP στην Ηρακλή του. Και εκεί να πηγαίνετε. Σας είχα δει. Να είσαι καλά, Ευαγγέλη. Ναι, δεν βάζω τώρα. Βάζω... Πάω μόνο σε βενζινάδες που είναι παρανοϊκοί. Παρανοϊκής φύσεως άνθρωποι. Μόνο με αυτούς μπορεί να βρει το δίκιο σου. Ο αγαπητός Γιώργος, μη μου τις μίζες τάρατε. Κανείς δεν γνωρίζει, κανείς δεν ακούει, κανείς δεν μιλάει, κανείς δεν βλέπει. Αλλά οι Έλληνες λένε ότι ξεχνούν. Οι Έλληνες δεν ξεχνούν. Απλώς δεν νοιάζονται. Δεν έχουν συνείδηση, γνωρίζουν τα πάντα για τους άλλους, αλλά ποτέ για τα κόμματα που ψηφίζουν. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Ο αγαπητός Νίκος, καλησπέρα τους κουμπάρους και τους κουμπαράδες. Στημένα όλα. Ο αγαπητός Φάνης, καλή εβδομάδα με υγεία. Συμμορία κυβερνάει από το ράλι, τον Αβέροφ μέχρι τους Μητσοτάκηδες και τους Καραμαλίδες. Και ο αγαπητός Νίκος, καλησπέρα, έγινε και αντασχηματισμός. Θέλω να σχολιάσω και ένα κουτσομπολιό, που δεν είναι κουτσομπολιό. Είναι η σκληρή συμπεριφορά που έγινε σήμερα στην κηδεία του Μακαρίτη, πρώην υπουργού Πέχοδε, Γιώργου Σουφλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χείρα του Γιώργου Σουφλιά συμπεριεφέρθη, λέει, το μαξί μου το λέει, με πολύ σκληρό τρόπο στον κύριο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός, πηγαίνοντας στην κηδεία, βάσει των όσων πληροφορούμε κι εγώ από τα πηγαδάκια, αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στο Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό εντός, λέει πολλά αυτή. Αυτό το κουτσομπολιό δεν είναι κουτσομπολιό, είναι παραπολιτικό παρασκήνιο. Λέει πολλά. Σύμφωνα με τους αυτόπτες, η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, και θα σας πω μετά για το Σουφλιά. Ποιος ήταν ο Σουφλιάς. Μην τον βγάλουμε και Θεό, έτσι. Μην τον βγάλουμε και τον καλύτερο και πιο ηθικό υπουργό της κυβέρνησης, για όνομα Θεού. Αλλά όπως και να έχει, όχι. Ο νεκρός πολιτικός δεν δε δικαίωται. Ο νεκρός πολίτης δεν δικαίωται. Ο νεκρός πολιτικός δεν δε δικαίωται. Τα κουβαλάει όλα πίσω του. Αλλά όπως και να έχει, για να αναπαυτεί η ψυχή του Μακαρίτη, σήμερα στον Ιερό Ναό εντός του κημητηρίου Παπάγου, κατά την κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, με πρωταγωνιστές τη χείρα του ιστορικού στελέχους Νέας Δημοκρατίας, Μαριάννα Κόρακα και τον Πρωθυπουργό, έγινε ένα πολύ άσχημο συμβάν. Όταν πλησίασε ο Μητσοτάκης τη χείρα του εκλειπώντος, εκείνη φέρεται να τον ευχαρίστησε, αλλά αρνήθηκε να του δώσει το χέρι. Είναι μια πολύ προσβλητική στιγμή για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός μας έχει μάθει να γελάει στις κηδείες. Έφαγε φόλα. Έφαγε χλαμπάτσα. Καλά του κάνες. Καλά του κάνες. Και έπρεπε να του πεις κι άλλα. Όμως, θέλω να δούμε λίγο, γιατί δεν το σχολιάσα, ποιος ήταν ο Μακαρίτης Γιώργος Σουφλιάς. Ακούστε, κυρίες και κύριοι. Σας είπα ότι ο νεκρός δεν δε δικαίωται. Δεν δικαίωται μόνο από τις πράξεις του. Αν μπείτε στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν δεκάδες φωτογραφίες με τον Γιώργο Σουφλιά, το Μακαρίτη, το λεγόμενο και Σαρακατσάνο, να χορεύει τσάμικα και καλαματιανά
και από πίσω να υπάρχει το λογόσημο του άκτορα. Με λίγα λόγια, τι είχε γίνει. Ο Σουβλιάς ήταν ο τροχονόμος ουσιαστικά της μεγάλης εργολαβικής εταιρείας του μακαρίτη του Γιώργου Μπόμπολα. Θα πάει να τον βρει εκεί να τα πούνε. Και ουσιαστικά ήταν αυτό που είναι σήμερα ο Περιστέρης της ΓΕΚ Τέρνα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σουβλιάς, ξέρουμε ότι είχε εξαιρετικές σχέσεις με τον Μπόμπολα. Του είχε δώσει λοιπόν όλα τα δημόσια έργα. Η πιο αλγινή στιγμή της πολιτικής του ιστορίας είναι όταν με το μακαρίτη και αυτόν Σωτήρη Χατζηδάκη και τον Γιώργο Σουβλιά και τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του άκτορα, τον κύριο Κούτρα, χόρευαν τσάμικα και καλαματιανά, συνάπτοντας συμφωνίες για τους δαβατζίδες. Ήταν η πιο μαύρη περίοδος. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σουβλιάς ήταν ο μόνιμος υπουργός των κυβερνήσεων του κυρίου Καραμαλή. Και ο κύριος Καραμαλής έβγαινε στον Μπαϊρακτάρι και έλεγε και αναθεμάτιζε τους δαβατζίδες. Και είχε δίπλα του τον κύριο Σουβλιά, τον μακαρίτη τον Σουβλιά, ο οποίος χόρευε τον λεγόμενο και τσάμικο νταβατζίδικο χορό. Αυτός ήταν ο Σουβλιάς. Δυστυχώς, το πιόνι στη σκακέρα των εργολάβων νταβατζίδων της χώρας. Άρα λοιπόν, η πιο μαύρη περίοδος της άλωσης της χώρας από την οικογένεια Μπόμπολα ήταν με υπουργό το μακαρίτη το Σουβλιά. Τώρα, γιατί η χείρα δεν έδωσε τη χείρα της. Η χείρα τη χείρα της. Εψιλογιώτα. Στον χερουκλωμένο Μητσοτάκη, αυτό το ξέρουν μόνο οι δυο τους. Αλλά να γίνεται τέτοιο σκηνικό σε ένα κοταφείο, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί πολύ αλγινές εντυπώσεις. Δεν ήταν Άγιος ο Σουφλιάς. Και πάψτε να του κάνετε αγιογραφίες. Ήταν παρελκόμενο των νταβατζίδων. Και το δεξί χέρι του Μπόμπολα, ο οποίος Μπόμπολας, παραμονή εκλογών αν θυμάστε, φωτογραφίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα, γιατί εγώ θυμάμαι καλά, είχε συναντήσει με το σακάκι στον ώμο το Γεωργάκη του Παπανδρέου για να του πει τι θα κάνει στις εκλογές. Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Μπόμπολας. Ο Μπόμπολας που ήταν ουσιαστικά ο ξένος πράκτορας της ΚΑΚΕΜΠΕ στην Ελλάδα. Ο Μπόμπολας, ο μακαρίτης ο Γιαννίκος, όχι ο Γιαννίκος του Κουρί, που λέγε, που λέγε τα παιδικά παιχνίδια με τα παιδικά τραγούδια. Όχι, δεν μιλάω για αυτόν. Ο Γιαννίκος, το δεξί χέρι του Μπόμπολα, αυτοί που φέραν στην Ελλάδα τη Σοβιετική Εγκυκλοπαίδεια, ήταν οι μεγαλύτεροι πρακτοράτζες της ΚΑΚΕΜΠΕ στην Αθήνα. Το ΔΕ Έθνος, την εφημερίδα που ανοίξανε αργότερα, χρηματοδοτήτο με χρήματα μαύρο ταμείο της ΚΑΚΕΜΠΕ. Όπως επίσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που τότε ήταν γενικός γραμματέας ο Φλωράκης, έπαιρνε σακούλες με λεφτά τα οποία τα έβαζαν στο υπόγειο του Περισσού από την ΚΑΚΕΜΠΕ και τους τότε σοβιετικούς ηγέτες. Έχει γραφτεί βιβλίο για αυτή την ιστορία. Να ξεστραβωθείτε να το διαβάσετε. Τα μεγαλύτερα χρήματα που μπήκαν ποτέ κατά την σοβιετική διείσδυση στη χώρα ήταν από την ΚΑΚΕΜΠΕ. Τα μοιράστηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Μπόμπολας, ο Γιαννίκος και ο μακαρίτης διευθυντής του Έθνους, ο Αλέκος Φιλιππόπουλος. Οι πιο παλιοί θυμούνται. Οι πιο παλιοί θυμούνται. Ήταν η μεγαλύτερη σοβιετική διείσδυση μαύρου χρήματος στη χώρα. Και συνδυάστηκε με αυτή την ιστορία και ο Σουφλιάς. Άρα λοιπόν, αφήστε τις αγιογραφίες. Αφήστε τις κριτικές κομμωτηρίου. Αφήστε τις κριτικές
κημητηρίου και κομμωτηρίου. Δεν μας πείθετε. Πολύ χρήμα μαύρο. Πολύ χρήμα μαύρο. Άμα ανοίξεις τα υπόγεια του Περισσού, μπορεί να βρεις και πλάκες χρυσού μέσα. Αλλά και αυτά είναι ο πλέον αρμόδιος να σχολιάσει ένας δημοσιογράφος του Περισσού, ο κύριος Μπογιόπουλος. Να σχολιάσετε, κύριε Μπογιόπουλε, αυτά που λέμε εδώ και να πάρετε να διαβάσετε το βιβλίο για την σοβιετική διείσδυση στην Ελλάδα. Κονόμησαν τα τερά τους και άφησαν και στα δισέγγονά τους. Και εσείς καθίστε με ροδούλι με ροφάι. Και εσείς και εγώ. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το αντιστημικό δελτίο, να βγάζεις ειδήσεις. Όχι το Q, το μαλάκι στο κομμωτήριο και το σεσουάρ στο καμαρίνι, οι μακιγιές και τα συνολάκια. Δεν είναι αυτό δελτίο, δελτίο είναι αυτό. Εδώ να ακούτε. Τι τους θέλετε τους άλλους? Ποιον θα ακούσετε το βράδυ στα δελτία, ρε πεντέρημοι? Ποιο θα ακούστε, ρε? Το Σρόιτερ που του φτιάχνει το δελτίο η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα? Τη Ζαχαρέα που έχει γίνει κυριολεκτικά λες και είναι της Γερακίνας η κόρη? Αυτή τι κάνει? Αντί να ισιώνει, γαμψώνει. Αυτή αντί να ισιώνει το μούτρο της, γαμψώνει το μούτρο. Γίνεται και πιο γαμψή. Δηλαδή το κεφάλι ακολουθεί τη μύτη της. Δεν ακολουθεί η μύτη της το κεφάλι. Ακολουθεί το κεφάλι τη μύτη της. Αυτή το κεφάλι της έχει γίνει ράμφος. Είναι ραμφοειδής προσωπικότητα. Δικαίωμά μου να σχολιάζω. Ο Λαζόπουλος δεν σχολιάζει. Η κυρία Ζαχαρέα έχει γίνει η κυρία Ρομφαία. Η μύτη της έχει γίνει σαν της Γερακίνας την κόρη. Γαμψοειδής, ερπετοειδής. Ποιο θα δείτε το βράδυ? Στο Σταρ και στον Αλφα πήγε Κιλφόιλ τις προηγούμενες μέρες. Τις θέλουν 7:30, 6 και 4 το βράδυ, στέλνουν το απόγευμα τη σκαλέτα. Ό,τι πει η Αμερικανική Πρεσβεία θα ακούστε στο Σταρ και τον Αλφα. Για ποιο λόγο να τους ακούστε? Το ΜΕΚΑ έχει δική του πολιτική. Την πολιτική του σταμάτη Μαλέλη. Ό,τι πει ο Ανδρουλάκης, ο Κεντοβοσκός. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για κατάντια. Εγώ τουλάχιστον, επειδή δεν ανήκω στην ΕΣΥΑ, δεν ήθελα ποτέ να ανήκω στην Ένωση Συντακτών, γι' αυτό και εσκεμμένα προκάλεσα την διαγραφή μου, μπορώ να λέω ό,τι θέλω, κύριοι της ΕΣΥΑ. Έχετε κανένα δικαίωμα να με καλέσετε σε κανένα πειθαρχικό. Αυτούς που είναι του χεριού σας, κυρία Αντωνιάδου, που είστε πρόεδρος, γαλάζια πρόεδρος της ΕΣΥΑ, να τους καλέσετε. Εμένα, όχι. Εγώ από εδώ θα λέω ό,τι πρέπει να λέω και πάντα με Ευαγγέλιο τον ραδιοτηλεοπτικό νόμο. Αλλά πρέπει να είμαι καυστικός, να σχολιάζω και να είμαι και πολύ σκοπτικός και δεικτικός. Όλα τα δελτία ειδήσεων των καναλιών ξεπουλήθηκαν στην Αμερικανική Πρεσβεία της Αθήνας. Τέλος.

0: Κυρίες, κύριοι, κάπου εδώ κλείνουμε για σήμερα. Θέλω από αύριο να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ δημοσκοπήσεις, αλλά θέλουμε έτσι αύριο να κάνουμε ένα μικρό, από αύριο μάλλον, μία μικρή έτσι δειγματοληπτική έρευνα. Τι, ξέρετε τι δημοσκοπήσεις κάνουν αυτοί, οι δημοσκόποι? Με email λειτουργούν, τους στέλνουν email και τους στέλνουν τις ερωταπαντήσεις. Και απαντάς εκεί με email, αυτά δεν είναι δημοσκοπήσεις έτσι, αυτά είναι καφριλίκια της πλάκας. Από εδώ αύριο, σιγά σιγά, να ξεκινήσουμε να βγαίνουμε στα τηλέφωνα και να ρωτάω εγώ και εσείς να μου απαντάτε με ειλικρίνεια τι κόμμα θα ψηφίσετε στις εκλογές. Θα το κάνουμε μια εβδομάδα. Θα κρατήσουμε τις απαντήσεις σας και μετά από 7-8 μέρες θα βγάλουμε και τα αποτελέσματα. Εδώ, κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ θερμός. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη για την αλήθεια. Με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Ευθύνης πέραν άρχονται σαν είναι ορισμό σας. Να μείνετε μαζί μας μέχρι τις 8 η ώρα περίπου το απόγευμα. Κάτι βράδυ σχεδόν, δηλαδή κάτι πριν από τη νύχτα. Τέλος πάντων, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Με συγχωρείτε για αυτή την αμερικρή καθυστέρηση. Χρειαζόταν να γίνει μια διευθέτηση η οποία έλαβε χώρα και έτσι από εδώ και πέρα είμαστε στην διάθεσή σας. Πολλές φορές αυτό το οποίο κάνουμε είναι να αντιπαραβάλλουμε τις πρώτες σελίδες διαφορετικών ενημερωτικών μέσων. Φερρυπίν, μπαίνουμε στο αεφημερίδα ή μπαίνουμε στο πρώτο θέμα, ούτως ώστε να δούμε τι αξιολογούν ως κρίσιμες και πιο σπουδαίες ειδήσεις, δηλαδή αυτά τα οποία σου βγάζουν πρώτα να τα δεις για να τα καταναλώσεις και να πεις είμαι ενήμερος. Λοιπόν, για να δούμε. Καλησπέρα στο Φάνη Μαρίνο. Καλησπέρα. Τι πιστεύεις, λέει, για δημοσκοπήσεις και εκλογές? Γνώμη μου είναι ότι θα πάνε στο τέλος οι εκλογές. Επίσης, όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει επιτελεστικός χαρακτήρας πίσω από αυτήν την όλη διαδικασία. Την ενορχήστρωση του πράγματος πλην των πολλών εκατομμυρίων τα οποία έχουν πάει σε δημοσκοπικές εταιρείες και μέσα από κρατικά κανάλια τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά και από το 19 και μετά βγήκανε τώρα τα στοιχεία. Είναι σοκαριστικό το πόσες δεκάδες εκατομμύρια έχουν πάει ουσιαστικά στην διαμόρφωση και όχι την απεικόνηση της κοινής γνώμης. Αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι παίζεται ένα παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Προσπαθεί ο Μητσοτάκης να βγάλει τους παίκτες κατά το δυνατόν νωρίτερο στο γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα. Βγήκες Χαριστιανού, ξεκινάει το ξύλο. Βγήκες Τσίπρα, δεν ξεκινάει το ξύλο, ξεκινάει η Αβάντα. Η Αβάντα ξεκινάει, καλά και στην Χαριστιανού υπάρχει Αβάντα, διότι η Χαριστιανού εξυπηρετεί το μεγάλο αφήγημα του Διέρη και Βασίλευε. Διέρη οτιδήποτε μπορεί να πάει προς τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αν και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του κόμματος Χαριστιανού ακόμα, διότι είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα. Από τη μία είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, βλέπε νίκη. Από την άλλη είναι υπαρκτός σοσιαλισμός, σκληρό κομμουνιστικό προφίλ, βλέπε Αυγερινός. Θανάσης, όχι Στέφανος, ήσυχο, ήσυχο το ποταμάκι. Ναι, και όπως μου λέει ο Αλέξανδρος, μου λέει, οι Τούρκοι, λέει, παρενόχλησαν το αεροπλάνο του σκληρού βιταμίσιου Δένδια. Καημένοι Τούρκοι, λέει, θα σας ταράξει στα αυστηρά διαβήματα. Ούτε διάβημα δεν πρόκειται να κάνει ο Δένδιας, μην ανησυχείς καθόλου. Το θέμα με το Δένδια, και θέλω να το συζητήσω αυτό ίσως και με τον Ραφαήλ Καλυβιώτη, με τον οποίο όμως πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα με μια είδηση η οποία δεν μπαίνει αλλού και είναι τρομερά σημαντική. Το θέμα λοιπόν είναι ότι η άρχουσα τάξης των ελίτ και των αλίτ, μη σου πω, οι αποφασίζοντες διημάς άνευ ημών τι είναι καλύτερο για εμάς χωρίς εμάς, και βλέπουν τώρα ότι το arrangement, η διευθέτηση η οποία έχει γίνει στην Ελλάδα τις τελευταίες δύο κυβερνητικές φυτίες, τρέμει κάπως, τρίζει, κλειδονίζεται. Σου λέει ο τρόπος ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και για την επόμενη μέρα όπως θέλουμε εμείς, που γνωρίζουμε καλύτερα τι είναι καλό για το λαό χωρίς τον λαό. Αυτές λοιπόν οι άρχουσες τάξεις των ελίτ και των αλίτ, αυτόν που βλέπουνε ως πλέον ενδεικνύμενο και κατάλληλο για να αναλάβει τον υπαρκτό μητσοτακισμό μετά τον Μητσοτάκη, συνεχίζοντας ακριβώς στο ίδιο μοτίβο βιολί και τροπάρι, αν όχι υπερθεματίζοντας στα διεθνιστικά, στα κέντρο social, φιλελέ. Στα
νεομαρξιστικά ως προς την βαθιά φύση αυτών

0: αριστερό δικαιωματιστικά, ο άνθρωπος ο οποίος αυτό θα το πάρει πάνω του για να συνεχίσει στον ίδιο και χειρότερο δρόμο που έχουμε ζήσει στις τελευταίες δύο κυβερνήσεις είναι ο Δένδιας. Φοβερό, φοβερό. Come on, come on. Λοιπόν, οπότε και οι Τούρκοι φτιάχνουν προφίλ του Δένδια αυτή τη στιγμή. Του φτιάχνουν το προφίλ. Νομίζω ότι ο Τούρκος φοβάται το Δένδια. Ο Τούρκος επιλέγει Δένδια αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί την αλληλεία ως δούριο ύπο για τη γαλάζια πατρίδα, και εμείς καθόμαστε και τους κοιτάμε. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ πέρα έχουμε τους γύφτους που κλέβουν σωλήνες και χαλκό. Στη Γερμανία έχουν κάτι διάφορους λάθρο. Αφγανός έκλεβε μέτρα και σωλήνες και προκάλεσε έκρηξη σε πολυκατοικία. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, μπορείτε να κάνετε σπουδές φύλου στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Αν θέλετε δηλαδή να περάσετε 4 χρόνια από τη ζωή σας για να διερωτηθείτε. Θα το βάλουμε άλλη φορά, θα φάω στον καλυβιώτη. Εάν θέλετε να περάσετε 4 χρόνια από τη ζωή σας, αν είστε συνεπείς φοιτητές, μπορείτε να περάσετε και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και μετά μπορείτε να κάνετε μελετιακό και μετά μπορείτε να κάνετε και διδακτορικό σε αυτό. Διερωτώμενοι ή διερωτώμενες, υπάρχει γυναίκα με πέος? Απαιτείται η έλλειψη εδίου, κλιτορίδος και άλλων τεινών χαρακτηριστικών, μορφολογικών, ούτως ώστε να χαρακτηριστεί άνθρωπος της έως γυναίκα, ως γυναίκα? Τα φύλλα είναι 2, τα φύλλα είναι 3, τα φύλλα είναι 43. Όλα αυτά, μπορεί ένας άνθρωπος με πέος να χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές αντωνυμίες γενών που ο ίδιος επιλέγει, ούτως ώστε να χαρακτηρίζει τον εαυτό του και να γίνεται αναφορά στο πρόσωπό του? Δηλαδή, μπορεί ο Μπάμπης με τα μουσια και την μορφολογική, ανατομική αυτή λεπτομέρεια που λέγεται πέος να σου πει, εγώ μπορεί να λέγομαι Μπάμπης, αλλά είμαι γυναίκα. Ή μπορεί ο Μπάμπης, ο οποίος θα σου πει λέγομαι γυναίκα, να σου πει λέγομαι γυναίκα και το όνομά μου είναι Μπάμπης. Ή θα πρέπει να είναι το Μπάμπη, ή θα πρέπει να είναι η Μπάμπη. Πλέον μπορείτε να τα ξέρετε όλα αυτά, να τα μάθετε, να τα σπουδάσετε, να τα κατακτήσετε ως γνωστικό πεδίο, διότι με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύει από το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο σπουδές φύλου. Gender Studies. Είναι, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχει έρθει στην Ευρώπη από το 60-70. Ο Καλυβιώτης τα ξέρει αυτά χαρτί και καλαμάρι. Μιλάμε για σχολή της Φραγκφούρτης, μιλάμε για πολιτισμικό μαρξισμό, μιλάμε μετά για γαλλικό μεταδομισμό, πανεπιστήμια του Μπέρμιγχαμ, βλαμμένους Άγγλους και τα σχετικά. Μιλάμε για όλη αυτή τη διαδικασία που έχει καταλήξει στο πλέον να μην υπάρχουν έθνη. Ή τουλάχιστον στο πλέον κάποια έθνη να έχουν φτάσει στο όριο της ύπαρξης και στο όριο κιόλας του να αποφασίζουν για τον εαυτό τους οι πολίτες ως συγκροτούντες έθνος τι θέλουν να κάνουν. Και έχουμε φτάσει επίσης με όλα αυτά στο να δεχόμαστε ως νορμαλιτέ, ως κανονικότητα και μία σειρά από πράξεις, παραλήψεις, ενέργειες, γεγονότα που καταλύουν πλήρως το κράτος δικαίου, κεντρικός πυλώνας του οποίου είναι η δικαιοσύνη που εδράζεται στην ισονομία. Το να είμαστε ίσοι, το να μην διακρίνει κανείς θετικά ή αρνητικά, υπέρ ή εναντίον ημών, με βάση ταυτωτικά ή άλλα χαρακτηριστικά μας, τα οποία μπορεί επίσης να είναι φυσιολογικά και ανατομικά. Δηλαδή κανένας να μην με σκοτώνει επειδή είμαι άντρας λευκός. Κανένας να μην μου επιτίθεται επειδή δεν είμαι μαύρος ή δεν είμαι λεσβία. Και το αντίθετο, και το αντίστροφο, και ούτω καθεξής. Είχαμε λοιπόν ένα αποτρόπαιο περιστατικό, το οποίο σε περίπτωση που το θύμα του είχε λίγο διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το χρώμα του να ήταν διαφορετικό. Ακούγεται τρομερό είναι τη 2006. 2026, με συγχωρείτε. Το χρώμα του, αν ήταν διαφορετικό, θα είχαμε παγκόσμιες ανακατατάξεις και εξελίξεις ενδεχομένως, διότι θα είχε ξεκινήσει κάτι που το είδαμε να συμβαίνει. Δεν το εικάζουμε. Το είδαμε να συμβαίνει. Πότε το είδαμε? Το είδαμε με το θάνατο του George Floyd. Και το είδαμε στην πρώτη θητεία του Τραμπ με τα BLM. Αλλά τότε το θύμα ήταν μαύρο. Ενώ τώρα το θύμα είναι λευκό. Καλησπέρα, Ραφαήλ Καλυβιώτη. Ευχαριστώ για την μεγάλη αυτή αναμονή που έκανες και σε υποδέχομαι με χαρά στο πρόγραμμά μας.
1: Ευχαριστώ. Δεν ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μίλα μας, σε παρακαλώ πολύ, για αυτή την ιστορία.
1: Λοιπόν, στην Βρετανία, πριν από κάποιο διάστημα, πριν κάποιους μήνες, ήταν ένας νεαρός φοιτητής, ο Χένι Νόβακ, ένας λευκός νεαρός φοιτητής, 18 χρονών, ο οποίος περπατούσε στους δρόμους του Σαουθάμπτον και εκεί που βρισκόταν, επειδή είχε μία μικροφραστική, όχι ιδιαίτερα διαμάχη, με έναν μετανάστη εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτή η διαμάχη εξελίχθηκε στο να βγάλει μαχαίρι ο μετανάστης και να τον μαχαιρώσει. Επέστρεφε από βραδινή έξοδο ο Χένι Νόβακ και το ζήτημα το οποίο τίθεται είναι ότι αντί να καλέσει ασθενοφόρο ο δράστης, τηλεφώνησε στην αστυνομία, έδωσε το μαχαίρι στη μητέρα του και είπε στους αστυνομικούς ότι ο Χένι Νόβακ, δηλαδή αυτός ο οποίος ήταν το θύμα, ότι εκείνος του είχε επιτεθεί. Πώς τα γνωρίζουμε τώρα όλα αυτά? Βγήκε τις προάλλες, ή τουλάχιστον πώς τα γνωρίζουμε επισήμως, βγήκε τις προάλλες το βίντεο από την κάμερα που είναι υποχρεωμένη να φορούν πάνω στο, στο σώμα τους οι αστυνομικοί. Και οι αρχές θα πρέπει να ξέρουμε ότι αρνούνταν επιμόνως να δώσουν το βίντεο. Μάλιστα δημοσιογράφοι όπως ο Frank Haviland, που ετήτω επιμόνως να δει το βίντεο από τις αστυνομικές αρχές, ήταν δέκτης ενός καθημερινού bullying, αποκαλώντας τον πάρα πολύ και στο διαδίκτυο ρατσιστή, χωρίς σεβασμό προς την οικογένεια και το καθεξής. Η αστυνομία λοιπόν καταφτάνει στον τόπο του τελεσέντος εγκλήματος, κατευθείαν βάζει χειροπέδες στο λευκό αγόρι και ενώ τους λέει το λευκό αγόρι ότι έχει μαχαιρωθεί, του απαντάει «Δεν νομίζω, παλικάρι». Δεν τον πίστεψαν ότι έχει μαχαιρωθεί επειδή ήταν λευκός. Ενώ οικετεύει ότι χρειάζεται ασθενοφόρο, ο Νόβακ σύρεται άγρια από την άκρη του σπιτιού πάνω στα χαλίκια. Σε όλη εκείνη την ώρα επαναλαμβάνει «Δεν μπορώ να αναπνεύσω». Ο αστυνομικός, τελείως αδιάφορος, λέει στον συνάδελφό του «Πιάσε το άλλο χέρι». Το πιο όμως ανατριχιαστικό στο βίντεο είναι η σκληρή ρατσιστική προκατάληψη των αστυνομικών ότι δίθεν λέει ψέματα. Καθώς λοιπόν σφαντάζει, από τρόμο και από αγωνία φωνάζει «Με μαχαίρωσαν», του μια φωνή στο βάθος, προφανώς αυτό που τον δολοφόνησε, λέει «Δεν τον έχουν μαχαιρώσει» και μια γυναίκα αστυνομικός αυτομάτως απαντά «Το ξέρω, αλλά πρέπει να το ελέγξουμε, έτσι δεν είναι?» Και φυσικά είπε το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», το οποίο έγινε ο κακός χαμός, όπως είπε προηγουμένως, όταν το ίδιο είπε ο George Floyd. Είπε με παραλλαγές λοιπόν το «Δεν μπορώ να αναπνεύσω» περίπου 9 φορές. Επέλεξαν λοιπόν οι αστυνομικοί να επιστρέψουν τον άνδρα που είχε μαχαιρώσει το Χένρι, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν θύμα μέτρης και φυλετικής επίθεσης. Επέλεξαν να αμφισβητήσουν τον έφηβο που ήταν πεσμένο στο έδαφος και έλεγε ότι είχε μαχαιρωθεί και πάλευε να αναπνεύσει. Έτσι μετετράπη από θύμα σε ύποπτο. Το κύριο ζήτημα εδώ εμφυλοχωρεί πάνω στο γεγονός ότι οι αστυνομικοί, ιδίως μετά τη δολοφονία Floyd στη Μεγάλη Βρετανία, έχουν υποστεί μια σοβαρή κλίση εγκεφάλου με αντιρατσιστικά σεμινάρια, όπου ενώ αυτό το οποίο συνέβαινε μπροστά στα μάτια τους ήταν ξεκάθαρο, εξαιτίας όλων αυτών των σεναρίων και εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε προηγηθεί το τηλεφώνημα με αιτίαση ότι δήθεν ο δράστης που από θύπιστο παίζε θύμα είχε καταγγείλει ότι του έκανε επίθεση το λευκό αγόρι δήθεν ρατσιστική, επέλεξαν να μην πιστέψουν στα μάτια τους οι αστυνομικοί, δηλαδή το βίντεο είναι ξεκάθαρο, και θεώρησαν απριόρι, δηλαδή εκ των προτέρων, ότι ο Χένρι Νόβακ, επειδή ήταν λευκός, ήταν εκείνος ο οποίος έλεγε ψέματα. Αυτό λοιπόν λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εντός της Μεγάλης Βρετανίας, όπου η κυβέρνηση Στάρμερ, βλέποντας αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, έρχεται η αστυνομία, σου χτυπάει την πόρτα, τοκ τοκ τοκ, σου λέει θα πρέπει να περάσω μέσα στο σπίτι σας να κατασχέσω το κινητό σας. Και τους απαντούν εκεί πέρα οι πολίτες. Μα για ποιο λόγο, διότι έχετε κάνει μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, η οποία είναι ή φέρεται να είναι ρατσιστική. Και αναλόγως της σοβαρότητας υποτίθεται, συλλαμβάνονται κιόλας. Λοιπόν, και μετά να ρωτιόμαστε γιατί η Βρετανία οδεύει με κάθε τέτοιο περιστατικό σταδιακά προς τον εμφύλιο. Δεν γίνει ο εμφύλιος, Κωνσταντίνε, από τη μία μέρα στην άλλη. Διότι όλα αυτά λειτουργούν σωρευτικά. Επομένως, βλέπουμε ότι ενώ με την δολοφονία Φλόιντ υπήρχε το «δεν μπορώ να αναπνεύσω» και μετά προεκλήθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες ζημιές δισεκατομμυρίων. Υπάρχει άλλωστε το διαβόητο πλέον βίντεο του CNN, όπου σε περίπτωση που δεν το έχει δει, ένας ρεπόρτερ που έλεγε ότι εδώ οι άνθρωποι διαδηλώνουν μια χαρά και ησύχως και ούτω καθεξής, και από πίσω του βρισκόταν στις φλόγες ολόκληρο κτίριο. Λοιπόν, επομένως, ενώ υπάρχει όλο αυτό από τη μία μετά την δολοφονία του George Floyd, μετά την δολοφονία του Χένρι Νόβακ είναι μέρα Κυριακή. Η κυβέρνηση της Στάρμερ τώρα, για να αντιμετωπίσει τις αντιδράσεις, οι οποίες δεν καταγράφονται παρά μόνο μέσα στο έξω που ανεβαίνουν βίντεο γηγενών Βρετανών που συγκρούονται με την αστυνομία εξαιτίας των διπλών στάνταρ που υπάρχουν εδώ πέρα, της διπλής αντιμετώπισης, λέει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να αλλάξει η νομοθεσία εν αναφορά των μαχαιριών που μπορεί να κρατάει κανείς, και αυτό είναι απαραίτητο, διότι πρέπει να αποτραπεί και να αποτραπούν νεαροί άνδρες από την τοξική αρνοπότητα.
0: Δεν πάει καλά. Δηλαδή από όλο αυτό το πράγμα, όπου μετανάστης ένοπλος καθαρίζει γηγενή, η αστυνομία επεμβαίνει και τον αποτελειώνει, διότι δεν πιστεύει ότι έχει δεχθεί επίθεση και διότι τον προσεγγίζει με μια απαράδεκτη ρατσιστική αντιμετώπιση. Σε όλο αυτό το πράγμα το πρόβλημα είναι ότι ο άλλος είχε μαχαίρι, δηλαδή.
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτό το οποίο θεώρησε η Μεγάλη Βρετανία ότι θα γίνει μετά την νομοθεσία όταν απαγόρευσε τα όπλα. Απαγόρευσε τα όπλα διότι τα όπλα είναι κακά, δεν είναι οι άνθρωποι που τα τελούν, δηλαδή τελούν την πράξη του πυροβολισμού κακή, είναι το όπλο κακό. Μετά λοιπόν από την απαγόρευση της οπλοκατοχής στη Μεγάλη Βρετανία, αντιλαμβάνεσαι ότι το έγκλημα τριπλασιάστηκε και τετραπλασιάστηκε στο νησί. Άρα
0: οι Βρετανοί είναι και περίεργοι, έχουν αστυνομία που δεν οπλοφορεί.
1: Σωστά.
0: Πολύ περίεργοι πραγματικά. Αλλά οι Βρετανοί έχουν αστυνομία που δεν οπλοφορεί, διότι όταν φτιάχναν την αστυνομία που δεν οπλοφορεί, οι Βρετανοί είχαν να αστυνομεύσουν Βρετανούς. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ότι η κουλτούρα του έθνους όταν αυτό υπήρχε και όταν ήταν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό αμυγές, τουλάχιστον στη Μητρόπολη του, δηλαδή τις Βρετανικές νήσους, όταν υπήρχε Βρετανικό έθνος, η αντίδραση του μέσου Βρετανού έναντι της αστυνομίας ήταν μια αντίδραση συνεργασίας.
1: Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συζητήσουμε τη διαφορά μιας Βρετανίας, η οποία ήταν μια Βρετανία νοικοκυρέων, παρόλο που υπήρχε το έγκλημα, ας πούμε, για όποιον έχει δει τις σειρές στο Netflix, το Peaky Blinders. Ακόμα όμως και εκείνο το έγκλημα ήταν κρατικά ελεγχόμενο, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιήθηκαν αργότερα για αντικομμουνιστικούς λόγους και το καθεξής. Όμως από την περίοδο που αποφασίζεται με αλφαγιώτα μετά το 60 να επιτραπεί διακομματική είναι η απόφαση να έρθουν οι μετανάστες στη Βρετανία, διότι δήθεν θεωρούσε η ελίτ εκεί ότι θα έχει έτσι μια σύνδεση από την κοινοπολιτεία, διότι ήρθαν από τις κοινοπολιτείες. Αυτό προεξένησε τρομερή αντίδραση στους γηγενείς Βρετανούς, οι οποίοι όμως έχουν πέσει τόσα χρόνια στην παγίδα, όπως έπεσαν και πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, ότι η κεντροδεξιά, η τύπης κεντροδεξιά, ή πείτε το όπως θέλετε, θα τους αντιμετωπίσει το ζήτημα της παρανόμου μεταναστεύσεως. Και εν τέλει η κεντροδεξιά ήταν και είναι από τους κύριους αρρωγούς της προσέλευσης μεταναστών, διότι τα συστημικά κόμματα τόσο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε πάρα πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης επί της ουσίας υπήκουσαν στις μεγάλες επιχειρήσεις για να μπορέσουν να ρίξουν το κόστος το εργατικό κόστος. Λοιπόν, αυτό είχε ένα νόημα και είχε μία αξία μέχρι που τα μεσαία στρώματα βρίσκονταν σε ένα μεσαίο και upper middle, δηλαδή προς τα πάνω στάτους. Όταν όμως τα μεσαία στρώματα, διότι η κρίση η οποία συμβαίνει στη Δύση αυτή τη στιγμή είναι και κρίση των μεσαίων στρωμάτων της, διότι έχουν πέσει προς τα κάτω οικονομικά, βρίσκουν λοιπόν εκεί τα μεσαία στρώματα ότι πάρα πολλές από τις δουλειές τους παίρνουν μετανάστες από τη μία, και δευτερευόντως οι μετανάστες πλέον

0: μια μέθοδος κατάκτησης συμβολικής και πρακτικής του ευρωπαϊκού χώρου, εκεί λοιπόν το πράγμα γίνεται ακόμα πιο ζώρικο. Εν τέλει όμως, το βασικότερο πρόβλημα στη Βρετανία είναι ότι δεν μπορούν εύκολα, όπως και στη Γαλλία, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό, επειδή πάρα πολλοί εξ αυτών είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, δεν είναι εύκολη η απάντηση στο τι θα κάνουν και πώς θα τους απελάσσουν. Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Νάιτζελ Φάραντζ είναι εκ των δεξιών του. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το κόμμα του Ρούπερτ Λο. Διότι ο Φάραντζ λέει ότι όχι, δεν θα μπορείς, δεν θα απελάσω όλους τους μετανάστες επειδή είναι μετανάστες. Και αυτό για τον κόσμο που το ψηφίζει, ναι μεν καταλαβαίνουν ότι σε σχέση με την κεντροδεξιά δεν υπάρχει άλλη επιλογή και ο Φάραντζ θα πρέπει να έρθει κάποια στιγμή στην εξουσία. Παρ' όλα αυτά, να γνωρίζουν οι ακροατές ότι ο Φάραντζ θεωρείται πολύ light.
1: Κοίτα, από τη μία έχεις το Reform UK και από την άλλη έχεις το πιο, ας πούμε, αιχμηρό Restore Britain. Έδειξε όμως το σκηνικό των τελευταίων καλπών στη Μεγάλη Βρετανία ότι δεν τσιμπάνε οι Βρετανοί, υπό ποια έννοια. Και στη Βρετανία σημαίνει κάτι το οποίο οι ελίτ πολύ αγαπούν να βλέπουν ως φαινόμενο και το ενισχύουν, δηλαδή ο κατακαιρματισμός των εθνοσυντηρητικών αντισυστημικών πολιτικών εκφράσεων. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε και στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Ωραία, όμως υπάρχει μια διαφράση στη Μεγάλη Βρετανία, ότι οι εργατικοί θα κατακρεμνιστούν. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς, με τι μορφή θα υπάρχουν την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει. Ναι. Δηλαδή σιγά σιγά στη Βρετανία δεν αρχίζει να μην υπάρχει αριστερά, διότι η εργατική τάξη εκεί έχει, η εργατική τάξη στη Μεγάλη Βρετανία είναι η μόνη σοβαρή εργατική τάξη που έχει μια ταξική συνείδηση. Έτσι, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Ναι.
0: Ο μαρξισμός.
1: Βέβαια, το πρόβλημα πλέον είναι το εξής, με συγχωρείς για την σύντομη διακοπή. Ότι, για παράδειγμα, ρωτούσε κάποιος γιατί δεν υπάρχουν πλέον μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις στη Μεγάλη Βρετανία. Διότι δεν υπάρχει πλέον βιομηχανία.
0: Πολύ σωστό.
1: Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει εργατική συνείδηση, αλλά είναι όλο και πιο ασθενής η ίδια η εργατική τάξη, διότι η εργατική τάξη δεν έχει τα χαρακτηριστικά εκείνα που είχε σε άλλες εποχές.
0: Λοιπόν, είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Να σου πω τι γίνεται. Η εργατική τάξη στη Μεγάλη Βρετανία, καταρχήν ήθελα να πω γιατί είναι η εργατική τάξη ως εργατική τάξη είναι συνείδηση, διότι όντως ήταν τις πρώτες χώρες που υπήρχε και βιομηχάνηση. Έτσι. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν υφίσταται φαινόμενο εκβιομηχάνησης για να πούμε ότι υπάρχει μια εργατική τάξη με ταξική συνείδηση. Είναι ούτε αστική τάξη η παγέτης τύπους υπό την έννοια την οποία έκανε ανάλυση ο Μάρξ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν όμως υπάρχει σιγά σιγά η συνείδηση η εξής, και το παρακολουθούσα από διαφόρους ανθρώπους που είχαν παραχωρήσει συνεντεύξεις της μεσαίας τάξης. Ένας περιέγραφε το εξής απλό φαινόμενο. Έλεγε, ο πατέρας μου ήταν ταχυδρόμος. Δεν ένα πλουσίος άνθρωπος.
1: Ναι, αλλά με έναν μισθό ταχυδρόμου μπορούσε να ζήσει μια οικογένεια.
0: Δεν μπορούσε μόνο να ζήσει μια οικογένεια.
1: Και να αγοράσει και σπίτι.
0: Μπορούσε να πάει δάνεια και να αγοράσει σπίτι. Τώρα, σκεφτείτε όλοι εδώ πέρα μεταξύ μας, όλοι όσοι είναι οι ακροατές, ποιος μπορεί εδώ πέρα με ένα, ας πούμε, μισθό του τύπου 1500 ευρώ και να δουλεύει μόνο ο άντρας ή μόνο η γυναίκα, να μην το πάμε έτσι, να μπορέσει να πάρει ένα δάνειο και να αγοράσει σπίτι. Δεν υπάρχει κανένας. Αυτό λοιπόν όλο το φαινόμενο, γιατί το αναδεικνύω, διότι αντάμα με το μεταναστευτικό δημιουργεί προεμφθυλιακές συνθήκες μέσα στη Δύση όλη. Και όταν λέμε μέσα σε όλη τη Δύση, εννοούμε μέσα σε όλη τη Δύση. Μέσα σε όλη δεν υπάρχει, δηλαδή σαν πολιτικός επιστήμονας βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Και το βάζω και χωρίς κανένα φόβο. Διότι είναι μυρίζει μπαρούτι αυτό το οποίο συμβαίνει. Μυρίζει μπαρούτι, και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Τραμπ δεν είναι το Ιράν. Κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Τραμπ είναι να επιλύσει το πώς θα αποκαταστήσει τη μεσαία τάξη. Ναι, μεν επαναφέρνει εργοστάσια, προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζώνη της σκουριάς. Ο Υπουργός Οικονομικών, μάλιστα, που διάβασα μια συνέντευξή του, το είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχει, ήδη έχουν αρχίσει να επανέρχονται εργοστάσια και ήδη υπάρχει αντίληψη ότι θα φέρουν ξανά τη ζώνη της σκουριάς, το Rust Belt. Όμως υπάρχει και η τεχνολογία. Σε 15-20 χρόνια από τώρα, αυτά τα επαγγέλματα δεν θα το κάνουν άνθρωποι. Θα το προλάβουν, θα το κάνουν με ρομπότ. Και τότε τι εργατικές προοπτικές υπάρχουν για τη μεσαία τάξη, για την εργατική τάξη? Ο κατώτατος εγγυημένος μισθός? Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλο αυτό μυρίζει μπαρούτι. Σε συνδυασμό με την ανθρώπινη μεταναστευτική, με τους ανθρώπους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, οι οποίοι βρίσκονται απέναντι από τους γηγενείς επί της ουσίας.
1: Έχεις δύο φορές πει, φίλε μου Ραφαήλ, ότι είμαστε στα πρόθυρα μιας εμφυλιακής εκτροπής στην Δύση συνολικά. Δεν το λένε πολύ αυτό. Και θα σου πω ότι δεν είμαι βέβαιος ότι συντονίζομαι με αυτό το οποίο λες, διότι θεωρώ πως πλέον έχει απομαλθακοποιηθεί τόσο πολύ η κρίσιμη μάζα των κοινωνιών μας, που εν τέλει ποιος ήταν ο τελευταίος στίχος του Wasteland, του T.S. Eliot, λέει, έτσι λέει θα τελειώσει ο κόσμος, not with a bang but with a whimper. Όχι, λέει, με κρότο, αλλά με ένα κλαψούρισμα. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι πλέον οι δυτικές κοινωνίες μπορούν να ανασύρουν από τον κοινό τους ψυχισμό το μέταλλο εκείνο που θα τις κάνει να stand their ground, να σταθούν προς υπεράσπιση της ίδιας τους της ύπαρξης.
0: Στο Μεσοπόλεμο, ναι, αλλά και σε άλλες περιόδους της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως την Πελεπόκ, για παράδειγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα ίδια λέγανε για τους τότε νεαρούς. Αλλά δεν είναι ακριβώς πραγματικότητα όλα αυτά, διότι εδώ πέρα συντελούνται πάρα πολλά πράγματα μαζί. Mm-hmm. Έχει απονοηματοδοτηθεί η ζωή. Δηλαδή, για να το κάνουμε έτσι απλό, η ζωή την οποία διαβιεί ένας μέσος νεαρός της γενιάς από 15 έως 30, να το θέσω έτσι, που είναι κοντινές γενιές, εν πάση περιπτώσει, είναι κολλητές, είναι μια ζωή στην οποία δεν βλέπει καμία προοπτική, δεν υπάρχει κανένα μεγάλο όραμα, η προοπτική οικογενείας, δημιουργίας οικογενείας, είναι σχεδόν αδυνατή. Η προοπτική του να βγάλει πολλά λεφτά περνάει από ψευδεστήσεις μέσα από διάφορες δουλειές, οι οποίες όμως δεν θα αποφέρουν τελικά πολλά λεφτά. Mm-hmm. Και τελικά δεν υπάρχει και κάποιο άλλο όραμα το οποίο να συνθέτει την ύπαρξη αυτής της γενιάς. Δεν υπάρχει ούτε το έθνος, ούτε ότι θα πάρουμε την πόλη, λέω τώρα για τους Έλληνες.
1: Θέλω να δω τώρα πώς από αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράφεις, το οποίο είναι ένα σκηνικό απομάγευσης, είναι ένα σκηνικό απογοήτευσης, είναι ένα σκηνικό παρέτησης, πώς θα καταλήξεις στο ότι να πάρω το ντουφέκι μου την όμορφη ματρώνα, πατρώνα, όπως τη λένε.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ακριβώς το χαρακτηριστικό των γενιών του Μεσοπολέμου.
1: Για πες.
0: Δεν αισθάνονταν ότι η ζωή τους έχει κάποια προοπτική.
1: Αχα.
0: Και γι' αυτό ψήφισαν, είναι μάλλον και γι' αυτό ψήφισαν, για παράδειγμα, το κόμμα το φασιστικό στην Ιταλία. Και μάλιστα, ένας από τους κύριους λόγους που ο Μουσολίνη επετέθη δεν ήταν μόνο επειδή είχε στο μυαλό του τη Μεγάλη Ιταλία και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ήταν διότι τα στρώματα τα νεανικά, τα οποία απάρτιζαν το κόμμα του,
1: ναι,
0: τον πίεζαν ότι θέλουμε να πάμε σε πόλεμο. Αυτό είναι καταγεγραμμένο. Δεν είναι δέκεται αμφισβήτησης. Είναι και είναι, έχουν γίνει πολλές πολύ σοβαρές κοινωνιολογικές μελέτες.
1: Ναι, γιατί... είναι η ιδιοχέτευση της ζωτικότητας μιας απογοητευμένης και
0: ακριβώς
1: απομαγευμένης, χρησιμοποιώ πάλι τη λέξη αυτή.
0: Ακριβώς. Και γιατί επέλεξαν το φασιστικό κόμμα? Γιατί είχαν χάσει την πίστη τους στο χριστιανισμό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το φασιστικό κόμμα δεν ήταν τόσο ολοκληρωτικό, ήταν περισσότερο δικτατορικό.
1: Ναι, παρά τα αυτά βέβαια να πούμε ότι δεν υπήρξε κάποια σοβαρή αντίσταση προς το φασιστικό κόμμα από την πλευρά της Καθολικής Εκκλησίας. Το αντίθετο.
0: Όχι, όχι.
1: Το αντίθετο.
0: Ναι, όμως αυτό συνέβη και σε άλλες χώρες και με το... και στο ναζιστικό συνέβη.
1: Μα αλήθεια είναι αυτό.
0: Βέβαια, δεν είχε όταν, η Καθολική Εκκλησία, αλλά...
1: Όταν ο Ποντίφικας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όταν προσπαθούσαν να του αποσπάσουν την συνένεσή του για τη διαδικασία της Νιρεμβέργης, πιέστηκε από τους συμμάχους και του είπαν ότι κάτσε μισό λεπτό, εσύ δεν είπες ποτέ ότι το πράγμα στην Γερμανία δεν πάει καλά. Δεν είπες ποτέ ότι καλά, πόλο μάλλον για την Ιταλία. Δεν αντιστάθηκες, δεν σήκωσες ανάστημα μπροστά στους ναζιστές. Απάντησε τότε ο Πάπας ότι ήθελα, λέει, να σώσω τους καθολικούς της Γερμανίας.
0: Εντάξει. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι εξαιτίας του γεγονότος.
1: Περίμενε, άκου, περίμενε.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ συγγνώμη, αλλά έχει μπει τώρα τρίτος νους στην συζήτησή μας, του δικού μας έτσι, τύπου, τρόπου. Ο Σίμπλμαν συγκεκριμένα και λέει είναι πολύ διαφορετικές, λέει, οι κοινωνίες πια. Έχουν πέσει, λέει, τα επίπεδα τεστοστερώνης, έχουν εκθηλικοποιηθεί οι άντρες. Μιλάμε για μαζικές βιοχημικές αλλαγές. Πάνω σε αυτό, λέει, που είπε ο Ραφαήλ Παναγιώτης Γιαννάκης, Σίμπλμαν, σταθερός ακροατής, καλός μας φίλος.
0: Και... να χαιρετίσματε, καλός φίλος Παναγιώτης.
1: Και να σου πω κάτι, και από τους λίγους... δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ανένταχτο, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω ανεξάρτητο, δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω...
0: χωρίς δουλική συνείδηση.
1: Μπράβο, από τους λίγους εθνοσυντηρητικούς που δεν προχωρούν σε... τώρα πώς να το πω ακριβώς. Άστο, πάμε παρακάτω. Έχει να κάνει με τις απαλές κινήσεις της γλώσσας. σε πολύ συγκεκριμένος όμως απολύξεις. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, απλά να πω κάτι. Ναι, μπορεί να ισχύει αυτό, αλλά ισχύει για... Δεν είναι μαζική η κατάρρευση της τεστοστερόνης σε όλο τον πληθυσμό, διότι δεν τρέφονται όλοι με McDonald's. Έτσι, ούτε όλοι τρώνε κάθε μέρα, για παράδειγμα, μακαρόνια και λοιπά, για να, ή όλο αυτό, ή κάθονται όλη την ημέρα σπίτι τους. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να κάνουν δουλειές του ποδαριού. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάθε περίπτωση έχουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αλλά το ζήτημα δεν είναι τόσο αυτό. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μια βιολογική οντότητα. Είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Έτσι. Παρόλο που κάποιος ψυχολόγος προάλλες είπε ότι όλα προέρχονται από το νου, και ακόμα και αυτό που έχουμε την αντίληψη ότι είναι η ψυχή, είναι νοητική κατασκευή. Mm-hmm. Οι χιλιετίες και η θρησκεία μας, οι χιλιετίες εμπειρίες και η θρησκεία μας μας δείχνουν κάτι άλλο. Ο άνθρωπος είναι μια ψυχοσωματική οντότητα. Και αυτά τα οποία συμβαίνουν, αυτές οι συντερακτικές αλλαγές, οι οποίες οδηγούν την κοινωνία μας σε έναν τέχνο μεσαίωνα, όπου δεν θα μπορούμε να διακρίνουμε ποιος κάνει πραγματικά κουμάντο, αυτό είναι το χειρότερο από όλα, το πιο δυστοπικό. Όλα αυτά εκ των πραγμάτων είναι η φύση μας να αντιδράσουμε και είναι η φύση της φυλής της λευκής να αντιδράσει. Και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι ρατσιστής, λευκιστής και ούτω καθεξής. Πιστεύω στον πολιτισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση και τον πολιτισμό αυτό κάποιος τον δημιούργησε, έτσι, μία φύλη τον δημιούργησε. Λοιπόν,
1: αυτό είναι τον πολιτισμό, ναι. Άλλους πολιτισμούς, άλλες φύλες. Πάρα πολύ σωστά τα λες. Μην ξεχνάμε κιόλας τα βασικά.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Και εσύ θεωρείς ότι αυτή η φυλή έχει ακόμα αποθέματα?
0: Πάντοτε, πάντοτε στην πιο σκοτεινή ώρα, ναι. Πριν την πιο σκοτεινή ώρα έρχεται η μεγαλύτερη κραυγή και η μεγαλύτερη επανάσταση.
1: Έλα τώρα, Πάολο Κοέλιο. Λοιπόν, βγες από τον Ραφαήλ Καλυβιώτη.
0: Δεν προβλέπεται η αντίδραση. Οι αντιδράσεις δεν προβλέπονται. Για παράδειγμα στη Βρετανία, πώς ξεκινήσαμε και τη συζήτηση έτσι, ποιος κάνει την αντίσταση? Ποιοι είναι στους δρόμους? Αυτοί είναι τεστοστερονάτοι άνθρωποι. Ποιοι κάνουν την αντίσταση? Το παδικό κίνημα. Το παδικό κίνημα κάνει την αντίσταση.
1: Ρόμπιν Σάρμα, βγες από τον Ραφαήλ, βγες από τον Ραφαήλ. Πάολο Κοέλιο, Χρυσίδα Δημουλίδου, βγες από τον Ραφαήλ Καλυβιώτη.
0: Ράντις.
1: Ναι, κανονικά. Βέβαια, να σου πω κάτι. Αυτή η πεισμόδης, ρε φίλε, αισιοδοξία σου, νομίζω ότι έχει και αυτή, γιατί... έχει νόημα.
0: Δεν σου είπα,
1: συγγνώμη. Συγχαρητήρια, επί τη γεννήση του διαδόχου δευτεροτόκου τέκνου σου και... του άρτη αφιχθέντος ιού σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Και ευελπιστώ και για τρίτο για να βοηθήσουμε τη δημογραφία της Ελλάδος.
1: Προσπαθώ και εγώ, η αλήθεια. Να σου πω την αλήθεια για το δεύτερο. Εντάξει, το καλό είναι ότι η διαδικασία είναι ευχάριστη. Αλλά...
0: αυτό είναι σίγουρα.
1: Το από εκεί και πέρα.
0: Βοηθήσει ο Θεός και η βιολογία.
1: Ο καλός Θεός, ρε φίλε, ναι, και η βιολογία. Αυτό.
0: Πάντως, γιατί είναι πολλές φορές.
1: Ο Ραφαήλ να ξέρετε ότι μπορεί κάνει παντός.
0: Έτσι. Πάντως, να πω και το εξής, ότι κάποιες φορές όταν φεύγει έτσι το άγχος και η σκέψη και τα λοιπά, πολλές φορές βλέπουμε αυτό που λέμε θαύματα, διότι λειτουργεί έτσι καλύτερα ο ανθρώπινος οργανισμός.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, όσον αφορά αυτά.
1: Κάτσε να μην είχες εσύ την Αλεξάνδρα και να μην είχα και εγώ την Ελένη να μας στηρίζουν, να μας αγαπάνε και να μας ανέχονται όταν πρέπει και θα σου λέγα εγώ τι θαύματα.
0: Σωστό.
1: Θα ήμασταν, λοιπόν. Ναι. Θα ήμασταν manual. Έλεγες λοιπόν, ή μάλλον έλεγα λοιπόν, ότι και αυτή η πεισμόδης αισιοδοξία σου νομίζω έχει νόημα, αξίζει τον κόπο, και ας μην μπορούμε να την αφογκραστούμε όλοι και ας μην συντονιζόμαστε όλοι. Έτσι, με τον πυρήνα αυτό που λες.
0: Τουλάχιστον... Με συγχωρείς πάρα πολύ. Η ιστορία, ναι. Άμα κάποιος δει και εσύ είσαι ιστοριοδίφης,
1: ναι.
0: Μας έχει δείξει, έστω και αν δεν σου αρέσει αυτό την πιο σκοτεινή ώρα,
1: ναι.
0: Μας έχει δείξει ότι όντως στις πιο σκοτεινές ώρες πάντοτε υπάρχει μια ελπίδα. Δηλαδή, πέφτει η βασιλεύουσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ποιος περίμενε ποτέ ότι μετά από 400 χρόνια θα ανασυσταθεί το ελληνικό κράτος? Ελάχιστη. Ποιος περίμενε μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι η Ισπανία θα απελευθερωθεί? Κι όμως γεννιέται μία πριγκίπισσα η οποία έχει ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα, η οποία δεν υπακούει στις νόρμες.
1: Η Ισαβέλα.
0: Η οποία έχει και το όνομα της κόρης μου, Ισαβέλα. Λοιπόν, η οποία... σταμπάρει το Φερδινάντο,
1: ναι.
0: Το σταμπάρει πραγματικά, το σταμπάρει λόγω προσωπικότητας, και όταν έρθει η ώρα της διαδοχής παίζει ένα ωραίο Game of Thrones, βγάζει έξω όλους τους διαδόχους και μαζί με το Φερδινάντο εγκαινιάζουν το Ρεκοκίστα, δηλαδή την επανακατάληψη της Ισπανίας.
1: Από ποιους να πεις, διότι κάποιοι δεν ξέρουνε. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Από το Ισλάμ φυσικά. Λοιπόν, και τους Άραβες. Λοιπόν, και εκεί να πω και κάτι ιστορικό το οποίο δεν σημαίνει ότι φυσικά από εδώ έχουμε την Ιερά Εξέταση σε καμία περίπτωση. Όμως η Ιερά Εξέταση συνέβη για να ανακαλύπτονται οι κρυφομουσουλμάνοι.
1: Τι λες τώρα, υπήρχαν κρυφομουσουλμάνοι?
0: Βεβαίως υπήρχαν κρυφομουσουλμάνοι, διότι ο Φερδινάντος και η Ισαβέλα,
1: ναι.
0: Μέσα στη μεγαλοψυχία τους έδωσαν τους ιτητέντες μουσουλμάνους τις εξής επιλογές. Είτε θα φύγετε.
1: Τανιτάνι είτε λιπετάνι. Ναι,
0: είτε θα γίνετε χριστιανοί.
1: Αυτό. Γίνεσαι διάκος Τούρκο μου. Αυτό.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν για αυτούς οι οποίοι έγιναν χριστιανοί δημιουργήθηκε η Ιερά Εξέταση. Άρα δεν ήταν ακριβώς έτσι όπως παρουσιάστηκε και παρουσιάζεται από όλο το Hollywood.
1: Η λεγόμενη και Spanish Inquisition για τους εράστες των Monty Pythons. Να ξέρετε δηλαδή από πού έχει βγει τώρα. Μας δίνει τρομερά clues ο Ραφαήλ. Όσοι βέβαια είστε σε θέση να τα πιάσετε, διότι περισσότεροι το πετάτε, αγοράζετε. Καλά, τώρα θα μου πεις γιατί κάθεστε και ακούτε αυτή την εκπομπή. Κάποιοι για ξεκάρφωμα. Λοιπόν, τι νομίζετε, θα γλύφω το ακροατήριο, όχι.
0: Πρώτη πύλη.
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού. Να πάτε να δείτε Βουλαρίνο.
0: Και Ζαχαρό. Λοιπόν. Όταν είναι λοιπόν πρώτη πύλη των πυλών τη Βιέννη,
1: ναι.
0: Ο κατακτητή ξαφνικά βλέπει μπροστά του κάτω από το φως του ηλίου μία ορδή,
1: ναι,
0: αλόγων με ανθρώπους οι οποίοι φαίνονταν πάνω στη στάλογα ως άγγελοι.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν οι φτερωτοί ουσάροι.
1: Έτσι.
0: Οι Πολωνοί. Λοιπόν, yeah. Οι οποίοι ήρθανε
1: με τον Σομπιέσκι και τους κάνανε
0: και τους έστειλαν σπίτι τους.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όλα αυτά. Όλα αυτά και πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες συνθέτουν την πραγματική φύση του δυτικού πολιτισμού. Έτσι. Και αυτή η φύση είναι εκεί, υπάρχει εκεί, δεν μπορεί να λυθεί, ό,τι και να κάνουν, όσο και να προσπαθούν. Και αυτή όταν θα έρθει ως μητρική πλακέτα, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, ως μητρική πλακέτα θα επαναγκατασταθεί στον αυτόματο.
1: Πω πω, είσαι μισό βήμα από το ηχόρ του Λιακόπουλου, πρέπει να σου πω. Ο κώδικας των θεών, το, πώς το λένε, το special mix blood των Ελλήνων. Είμαι βέβαιος ότι καταλαβαίνεις ότι κάνω χιούμορ. Το καταλαβαίνουν και οι περισσότεροι των ακροατών, όχι όλοι, οι περισσότεροι των ακροατών. Αυτό το οποίο πραγματικά σε ευχαριστώ που μας δίνεις είναι την αισιοδοξία σου. Τώρα θα μου πεις, πριν από μια εβδομάδα έγινε πατέρας δεύτερη φορά. Μα τώρα δεν ήταν αισιόδοξος. Ο Ραφαήλ πότε θα ήταν? Αλλά το ότι λέει, παιδιά, δεν έχουμε τελειώσει. Δεν έχουμε ξεψυχήσει. Έχουμε ακόμα τους πολιτισμικούς μας κώδικες. Έχουμε ακόμα την πολυχιλιετή μας ιστορία. Έχουμε ακόμα τα εγγεγραμμένα στις παρεγκεφαλικές αμυγδαλές μας. Έχουμε ακόμα την γονιδιακή μας και γεννητήσια μνήμη μας. Έχουμε ακόμα τον πλούτο της παράδοσης. Έχουμε και έρχεται η ώρα όλα αυτά να εκδηλωθούν και όχι απλά να βγουν στην επιφάνεια, αλλά ορμητικά να μας οδηγήσουν σε μια σωτήρια. Πώς να σου πω. Σωτήρια τι, σωτήρια αντίδραση, αντίσταση, πες το όπως θέλεις.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι επανεκκίνηση.
1: Επανεκκίνηση, ωραίο και το επανεκκίνηση.
0: Επανεκκίνηση θα γίνει. Και θα γίνει επανεκκίνηση διότι δεν γίνεται διαφορετικά να γίνει. Το ζήτημα όμως είναι ότι όλο αυτό το σκηνικό το οποίο συμβαίνει τώρα στην Ευρώπη, mm-hmm, θα πρέπει να, πώς το πω, να ριζώσει. Δηλαδή να βγει ο Φάρατς,
1: ναι,
0: να
1: έχουμε δουλειά, Ραφαήλ, έχουμε δουλειά.
0: Εντάξει, κοίταξε, όμως αυτά πριν από κάποια χρόνια θεωρούνταν αδιανόητα. Έτσι.
1: Αλήθεια δηλαδή, είναι ρε φίλε, αλλά εσύ που είσαι...
0: Αν σου έλεγα πριν από 15 χρόνια ότι θα είχε κάποιος με πορτοκαλί μαλλί και πορτοκαλί πρόσωπο...
1: Ναι ρε φίλε, αλλά είσαι...
0: Κοίτα. Να σου πει ότι θα φέρω το έθνος κράτος και την έννοια του έθνους ξανά στο προσκήνιο, όταν όποιος μιλούσε πριν από 12-13 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή,
1: ναι,
0: πώς το λένε...
1: ναι, ήταν αποβολημίος, ναι. Ξεκάθαρα,
0: το έθνος, εάν έλεγες για το έθνος, έτσι όπως το λέω, το έθνος. Εάν μιλούσες για το έθνος...
1: Ναι ρε, δεν μπορούσες πριν από 20 χρόνια.
0: Στο,
1: πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσες να πεις τη λέξη «ζήτω το έθνος». Τη φράση
0: «ζήτω
1: το έθνος». Θα σου πω το εξής. Κατά πρώτον, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκδίπλωση αυτής της συζήτησης, η οποία ξεκίνησε από κάτι πολύ συγκεκριμένο και πήγε σε κάτι γενικότερο. Αυτό το γενικότερο θα το θέσω ως ερώτηση, αν κάποιος θέλει, αλλιώς θα παίξω πολύ ωραίες μουσικές, τη δεύτερη ώρα, να απαντήσει στο 2-10-71-08-00. Ο πολιτικός επιστήμων, Ραφαήλ Καλυβιώτης, μας λέει ότι η Δύση θα ξυπνήσει, δεν γίνεται να μην ξυπνήσει. Το έχουμε μέσα μας, θα ξεσηκωθούμε, θα αντισταθούμε και θα ξαναπάρουμε τα ηνία της συλλογικής μας ύπαρξης και ταυτότητας. Θα γίνει επανεκκίνηση, θα γίνει επανακατάκτηση. Αυτό μας λέει ο Ραφαήλ. Αυτό το οποίο εγώ σας ρωτάω είναι, το πιστεύετε? Ή έχουμε χαθεί? Είμαστε στην τελευταία φάση και όχι ότι μοιάζουμε με τη Ρωμιοσύνη, με την Κλέσσα εκεί που πάει να σκύψει, αλλά ότι μοιάζουμε πλέον με τους Ίνκας και τους Μάγιας, λοιπόν, που ό,τι και να γίνει, φίλε, σε 50-100 χρόνια
0: όχι,
1: πλέον
0: είναι,
1: δεν θα υπάρχουμε. Να σου πω, εγώ το βάζω ερώτημα. 2-10-71-08-00. Φίλες, φίλοι, Ελληνίδες, Έλληνες, σωζόμαστε? Ευρωπαίοι, Ευρωπαίες, σωζόμαστε? Δυτικοί, Δυτικές, σωζόμαστε ή τελειώσαμε? Ο Ραφαήλ λέει σωζόμαστε, μπορούμε να σωθούμε. Εγώ δεν λέω τίποτα, θέτω το ερώτημα σε εσάς. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ραφαήλ Καλυβιώτη. Τι θα συζητήσουμε την επόμενη φορά?
0: Παρακολουθείτε και τον Κωνσταντίνο στα καταπληκτικά βίντεο που κάνει στο Κωνσταντίνο Λιβάνο στο κανάλι του YouTube, εγώ τον παρακολουθώ σε όλα. Και ανεβάζει και κάποια από το Mea Culpa, από ό,τι βλέπω. Και την εκπομπή δηλαδή. Και ελπίζω, αν ανεβάσει το δικό μου, να το βάλει με κανονικό τίτλο, μην πάω άπατος. Ευχαριστώ.
1: Τι εννοεί κανονικό τίτλο?
0: Ένα έτσι ωραίο από όλα αυτά που είπα, πιάσει μια τάχα.
1: Κοίτα, σκέφτομαι να το πάω σε δύο δόσεις το δικό σου. Το πρώτο σε σχέση με τον Δύσμηρο Λευκό που δολοφονήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Και το δεύτερο σε σχέση με το που πηγαίνει η Δύση. Στο δεύτερο κομμάτι.
0: Το που πηγαίνει η Δύση πάει, 1500 βολεσμάτων.
1: Τίποτα, πουθενά δεν θα πάει το που πηγαίνει η Δύση. Αλλά το πάμε για εμφύλιο ή όχι.
0: Ωραίο.
1: Εκεί είναι πιο.
0: Κάτι γίνεται. Κάτι.
1: Εκεί είναι πιο πιασιάρικο. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι? Ότι έχει ξεκινήσει πάλι το YouTube και κυτρινίζει. Κυτρινίζει τα πάντα.
0: Αλλά αυτό είναι βέβαιο. Γιατί? Διότι κάθε φορά που κάποιος βλέπει ότι. Επειδή πλέον υπάρχουν ανταγωνιστικά social media κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, ας πούμε, έχει ανέβει πάρα πολύ το Facebook.
1: Να σου πω.
0: Αν ανεβάσει ένα reel το Facebook.
1: Σε φιλό θα πάει 8 σε λίγο.
0: Εντάξει, σε κλείνω. Αλλά
1: την επόμενη φορά τι θα συζητήσουμε, στο λέω από τώρα. Μου είπες πριν για το μεγάλο πρόβλημα του Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο πρόβλημα του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι το Ισραήλ. Αλλά θα το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Φιλιά.
0: Ευχαριστώ.
1: Ραφαήλ Καλυβιώτης, κυρίες και κύριοι.
2: Η ώρα είναι 7.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Περαχώρα Κορινθίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 106 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, μία ομάδα μηχανοκίνητου ειδικού τάγματος πυροσβεστικών επιχειρήσεων, εθελοντές, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα συντονιστικό. Νωρίτερα έχησε και το 112 που στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής της Περαχώρας να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που χρειαστεί να εκενώσουν. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μήνυας ανασχηματισμός της κυβέρνησης σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυριανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετείται ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σουκουλή. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινείται ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμοδίου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παρέτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η συγκεκριμένη παρέτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κυρίου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπως σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθυμίου Μπακογιάννη. Η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα ούτε θα το βάλει κάτω από το χαλί, τονίζει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο Εδώλο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη, ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Στον ανακριτή 24χρονος που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να σκοτώσει την 20χρονη αδερφή του ύστερα από μεταξύ τους επεισόδιο που καταγγέλθηκε ότι έγινε το πρωί της Κυριακής στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα το Ιράν παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Μασούν Πεζεσκιάν μετά την ανακοίνωση παύσης των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε παράλληλα ότι η χώρα του δεν έχει εγκαταλείψει το πεδίο των μαχών. Υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 ότι το Ισραήλ έπαυσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. και ο καιρός για αύριο Τρίτη, σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: χαίρετε και γεια σας. Λοιπόν, το ερώτημα το οποίο θα βάλω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλιώς θα παίξει μουσικές ο Μάνος Στάγιας, πρέπει να σας πω, ο οποίος είναι νέος καλός μας συνεργάτης, ιδιαίτερος πρόσχαρος και μου φαίνεται και ικανός, πρέπει να σας πω. Διότι, κοιτάξτε, γενικώς στις δουλειές να ξέρετε ότι η ικανότητα είναι κάτι σημαντικό. Αλλά αν ο άλλος, ρε παιδί μου, απλά σου χαλάει τη διάθεση, ή αν ο άλλος σε ρουφιανεύει, ή αν ο άλλος είναι μια κινούμενη πηγή προβλημάτων, το εντάξει, είπαμε, καλή ικανότητα, αλλά δεν αρκεί. Συνεπώς, λοιπόν, το ερώτημα το οποίο σας έχω θέσει σήμερα είναι απλούν, είναι ξεκάθαρο. Ο Ραφαήλ Καλυβιώτης την προηγούμενη ώρα, πολιτικός επιστήμονας και από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και παιδεία και κατάρτιση και συγκρότηση και σοβαρότητα, λέει, ισχυρίζεται, διατείνεται ότι θα ξυπνήσουμε. Πού θα πάει, ρε αδερφέ? Θα ξυπνήσουμε. Θα ξεπεταχτούμε. Θα μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Όπως λέει, άσο ημίχρονο διπλό τελικό, θα πάμε διπλό τελικό. Και ας χάνουμε με 5 γκολ από τα αποδυτήρια αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινώς δεν ξέρω να σας πω. Είμαι σε μια κατάσταση πλέον που κοιτάω τα πράγματα με μάτια σαν από Ιαπωνέζικο καρτούν. Έχω γίνει μάγκα, μάγκα μου. Έχω γουρλώσει τα μάτια μου έτσι. Θυμάστε την Κάντι Κάντι? Όταν της λέγανε κάτι, Κάντι Κάντι, τα μάτια της γινόντουσαν τεράστια. Το Ιαπωνέζικο καρτούν εξαφανιζόταν πίσω από τους τεράστιους οφθαλμούς του. Είμαι σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, γουρλωμένος κοιτώ τα πάντα. Και άμα σας πω ότι είμαι ιδιαίτερος αισιόδοξος, σας πω ψέματα. Λοιπόν, στον Skype είσαι το αχ, αυτή η γυναίκα μου. Σοφία Σοφάκη λέει καλησπέρα για από μένα. Πολύ καλή ανάλυση του κυρίου Καλυβιώτη. Ο Αντώνης Ζουράδης μου λέει κάτι το οποίο είναι ορθότατο. Λέει, ο εθνικός διχασμός ήταν από πάντα το όπλο των εγχώριων ανθελίνων. Ο Θανάσης κάτι πληκτρολογεί. Πια σταυγό και κούρευτο, λέει, με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Ευτυχώς υπάρχει το ραδιόφωνο όπως παλιά που ήταν το μέσο, μόνο μέσο αληθινής ενημέρωσης. Έτσι και σήμερα αλήθειες ακούς μόνο στο ραδιόφωνο. Καλησπέριζω τον Νίκο Σου. Έλα, Κωνσταντίνη μου, λέει, ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα βάλουμε άλλο Ted Nugent. Θα περάσουμε κατευθείαν σε τηλεφωνικές γραμμές. Βλέπω ότι έχετε μαζευτεί ορισμένοι και ορισμένες. Κάποιες εντωμεταξύ, επειδή έχω τα φωτάκια εδώ πέρα μπροστά μου, κάποιες γραμμές βγαίνουν, τσουπ το κλείνουν. Βγαίνουν, τσουπ το κλείνουν. Βγαίνουν, τσουπ το κλείνουν. Είναι πάρα πολύ πλάκα αυτό το αντανακλαστικούλι. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο γραμμές. Πριν από 2-2,5 λεπτά είχαμε 5. Αλλά έχω την αίσθηση ότι όταν καταλαβαίνουν εντωμεταξύ οι άλλοι ότι υπάρχουν και άλλες γραμμές πολλές, σου λένε τώρα τι είναι να περιμένω, τσουπ το κλείνουν. Λοιπόν, εσείς που είστε στις γραμμές περιμένετε, και εσείς που θέλετε να βγείτε πάρτε 2-10-71-08-00-00. Τι μου λέει ο Νίκος Σου? Όπως και η Ελλάς, λέει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Φίλε, η Ελλάδα δεν πεθαίνει, υποτίθεται. Το τραγούδι δεν λέει η Ελλάς πεθαίνει τελευταία, όλοι άλλοι θα πάνε πιο πριν. Πριτς, πριτς. Όχι, το τραγούδι σου λέει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν σου λέει πεθαίνει τελευταία. Να πεθάνει τελευταίο. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο που πηγαίνει ο τύπος στην υποσαχάρια Αφρική. Εδώ ξέρεις. Που είναι το χωριό. Α, είναι φοβερό. Είναι ρατσιστικό το ανέκδοτο. Οπότε θα το αντιστρέψω και θα το φτιάξω σε έναν κόσμο όπου η κυρίαρχη φυλή είναι η μαύρη. Έχεις λοιπόν ένα χωριό από λευκούς ηθαγενείς. Λοιπόν. Και για να μην μπει κανένας τίποτα, ούτως ή άλλως, από ό,τι γνωρίζετε, τους λευκούς μπορούμε να τους κακοποιούμε όσο θέλουμε. Δεν υπάρχει ρατσισμός εναντίον των λευκών. Αυτό δεν σου λένε οι σπουδές στα υψηλά πανεπιστήμια στην Βοστόνη και στην Καλιφόρνια? Αυτό δεν θα σου πούνε στο MIT, αυτό δεν θα σου πούνε στο Berkeley, αυτό δεν πρόκειται να σου πούνε στα κολέγια με ωμέγα, στα UCLA και τα λέει και τα δεν λέει. Αυτό δεν πρόκειται να σου πούνε στο Harvard και στο Tufts, στο Johns Hopkins. Αυτό δεν θα σου πούνε στο Kennedy School of Government. Αυτό θα σου πούνε. ότι τέλος πλέον. Άκουσε εκεί σε παρακαλώ πολύ. Αν μου μιλάς για κυρίαρχες ή άλλες φυλές. Έσχος. Έσχος. Είναι λοιπόν ένα χωριό λευκών ηθαγενών και εμφανίζεται ένας πώς το λένε, μαύρος θεός. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θα μπώνονται όλοι οι λευκοί ηθαγενείς, τέλος πάντων, και τα σχετικά που το έχουν και άχτη, που είναι λευκοί, μια ζωή ήθελαν να γίνουν μαύροι. Λοιπόν. Πάει λοιπόν, τους βάζει όλους σε μια σειρά και περιμένουν, διότι ο θεός αυτός τους εκπληρώνει επιθυμίες. Είναι λοιπόν 100 λευκοί ηθαγενείς σε μια σειρά, είναι ο μαύρος ο θεός και περιμένει, πηγαίνει ο πρώτος, του λέει ο μαύρος ο θεός, λέει τι θέλεις, λέει θέλω να με κάνεις και με ένα μαύρο, παφ, τον κάνει, χαρές. Όλοι λοιπόν, είναι ο τελευταίος ο οποίος γελάει. Όλοι λένε θέλω να με κάνεις μαύρο, θέλω να με κάνεις μαύρο, θέλω να με κάνεις μαύρο. Όλοι οι κατατρεγμένοι οι λευκοί εκεί, πώς το λένε, σε αυτό το χωριό με στη λασπουριά, οι υπανάπτυκτοι γίνονται μαύροι και αισθάνονται ότι έχει γίνει κάτι πολύ σπουδαίο και χαίρονται. Και είναι και ο τελευταίος στη σειρά που γελάει. Και αφού τους όλοι λένε θέλω να με κάνεις μαύρο, θέλω να με κάνεις μαύρο, θέλω να με κάνεις μαύρο, ο τελευταίος που γελάει όταν φτάνει ο Θεός και του λέει εσύ τι θέλεις, λέει εγώ θέλω να τους ξανακάνεις όλους τους λευκούς. Αυτό. Καλησπέρα, λέει, στον μαχητικό σταθμό. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, σε ένας απλός άνθρωπος που είμαι έξω από το χώρο και μένω αντικειμενικός, ο Τραμπ λέει, βλέποντας το λάθος που έκανε και ενεπλάκη με το Ιράν, τώρα κάνει τον Κινέζο και λέει στο Ισραήλ, τι μας πέρασες για Αμερικανάκια, καθίστε και βρείτε τα με το Ιράν. Ωραίος ο Γιώργος Μακρυδάκης. Καλά τα λέει. Ο ίδιος λέει, κάνει δουλίτσες και κοιτά την οικογένειά του. Σωστός ο κύριος Μακρυδάκης, πολύ καλά τα λέει. Και αυτούς λέει που θα έρθουν μετά από αυτόν. Και μία ερώτηση, λέει, γνωρίζετε κάτι για το απόθεμα του πετρελαίου των ΗΠΑ? Δυστυχώς δεν πρόλαβα να ακούσω την προηγούμενη ώρα. Μακρυδάκης Γιώργος από την Αγία Σοφία του Πειραιά. Αγαπητέ μου Γιώργο, πολύ σωστός. Δεν ξέρεις, λέει, Κωνσταντίνε, γιατί δεν ξυπνάει ο κόσμος, γιατί θέλουν όλοι τον πατερούλι τους, τον μπροστάρι, όπως λέει, τα γκισέμια κοινός κριάρι ή τράγος. Τι μου λέει ο κύριος Πασχαλίδης? Ιερά εξέταση, λοιπόν, μια ιερά εξέταση, λέει, θέλουμε στην Ελληνική Βουλή. Καθυσπέρα, διάφορους. Και λέει να λένε απελευθέρωση τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Για τον Κατσίφα, λέει, θα πάρουν, πώς το λένε, θα λάβουν θέση. Τους αριστερούς, μου λέει ο Θεόδωρος Πασχαλίδη. Φίλε, δεν είναι θέμα μόνο αριστεράς. Είναι θέμα πραγματικής βλάβης. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνα, εσύ. Μου λέει religious studies. Ο καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Εντάξει, μου στέλνει ένα meme το οποίο είναι αδιανόητο. Α, μπαίνω κάνω στον κόπο να σας περιγράψω. Καλησπέριζω την Μαρία και τον Αλέξανδρο. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλώς τον Νίκο.
1: Δεν περίμενα να βγω πρώτος, δηλαδή.
0: Να σου πω.
1: Όχι, θα υπήρχαν άλλοι πέντε.
0: Πρώτος.
1: Θα μου πεις φύγανε.
0: Δεν είναι αυτό, φύγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από αυτούς οι οποίοι πήρανε, να ξέρετε ότι ναι, δεν πειράζω ποτέ τις προτεραιότητες στον αέρα. Ναι, ναι, αυτοί, ναι, ναι, οι οποίοι παίρνουν πρώτοι, βγαίνετε πρώτοι.
1: Οκ. Okay. Χαίρομαι που έχεις καλεσμένο για ακόμα μια φορά που είχες τον Ραφαήλ. Που με έναν τρόπο είμαστε κάτι σαν συνεργάτες, γιατί στην ιστοσελίδα Newsfire, στην οποία συμμετέχει και αυτός, ανεβάζει και άρθρα που μεταφράζει που κάνω εγώ, από το δικό μου το blog. Τα λέει πάρα πολύ ωραία, έχει γνώσεις, έχει το θάρρος να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ και πολύ καιρό, όχι τώρα. Και το παρατήρησες και εσύ αυτό. Τώρα, για το ερώτημα, εντάξει, δεν θα πρωτοτυπήσω τώρα, εγώ θα πω ότι αυτό το πράγμα παίζεται, δηλαδή. Αν μου λέγανε να δώσω πιθανότητες σαν
0: μπούκερ,
1: ας πούμε,
0: ναι, ναι, ναι,
1: θα έλεγα
0: αυτό
1: το, ότι οι πιθανότητες οι περισσότερες είναι να μην πάει καλά το πράγμα. Δηλαδή να επικρατήσει αυτός ο Ισλάμ, ο αριστερός σκοταδισμός, που εμπορεύεται από Ισλάμ και από ΚΚΚ Κίνας, σε συνεργασία πάντα με τους συχαμένους Democrats, που είναι το μακρύ χέρι του ΚΚΚ Κίνας και του Ισλάμ. στη Δύση και παραδείγματα του οποίου είναι τα μισά κόμματα, ας πούμε, στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και η Νουδού του Κρατικούλη, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
0: Η Νουδού του Δένδια?
1: Φαντάζομαι το ίδιο.
0: Α, εντάξει,
1: το
0: όχι, ήθελα απλά να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Όχι, ναι, ναι.
0: Όχι, διότι, άκου τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Οξυδιαρκής είσαι, σε ευφυείς ανθρώπους απευθυνόμαστε. Στις εκλογές θα μας πουλήσουνε ότι φεύγει ο Μητσοτάκης, έρχεται ο Δένδιας, αλλάζουνε τα πράγματα.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, ναι. Όχι, όχι, εγώ προσωπικά δεν θα μάζωσα από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ξέρω
0: και να θυμίσω ότι ο Δένδιας είναι ο πρώτος ο οποίος βγήκε και είχε πει: παιδιά, δεν πρόκειται να κάνουμε γεωτρήσεις.
1: Ναι, και ένα άλλο που είχε πει να βάλει, λέει, Πακιστάνους στο στρατό.
0: Ναι, βέβαια, λέει, τα φυλάκια, λέει, στον Εύρο, ποιοι πρόκειται, λέει, να τα επανδρώσουν.
1: Επίσης, ήταν ο άνθρωπος που ουσιαστικά σε εκδίωξε από τη Νέα Δημοκρατία, επειδή είχες του πρόσβαλε στην Ιερία Αγελάδα, το ΚΚΚ. Καλά, δεν το θυμάμαι.
0: Υπάρχει κάτι χειρότερο. Δεν του πρόσβαλα μόνο την Ιερία Αγελάδα, το ΚΚΚ. Του χάλασα τη βράβευση του Ιάσονα Αποστολόπουλου.
1: Α, μπράβο, να είναι και αυτό. Αυτός το έχει οργανώσει, ναι, δεν το ξέρω.
0: Η υπογραφή στην πρόταση που έφτασε στην τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας για να παρασημοφορηθεί με ένα από τα πλέον διακεκριμένα μετάλλια της ελληνικής δημοκρατίας, ο Ιάσον Αποστολόπουλος, διασώστης σε πολλά εισαγωγικά γενίτσαρος.
1: Γενίτσαρος, το λέω εγώ αντί για σένα, εγώ το λέω.
0: Συνεργάτης των δουλεμπόρων και άνθρωπος ο οποίος παίζει το παιχνίδι του βαθέως τουρκικού κράτους. Αυτόν ο Δένδιας είχε βάλει την υπογραφή του να τον παρασημοφορήσουν. Το χάλασα, δεν μου το συγχώρησε ποτέ.
1: Καλά τους έκανες.
0: Δεν πειράζει.
1: Καλά που μου το θύμισες.
0: Όγιες.
1: Ναι. Τώρα με την ευκαιρία που είπες για αυτόν τον Γιάσονα. Πρέπει να έχει πάρα πολύ. Έχουν πολύ θράσους αυτοί γενικά. Δηλαδή παριστάνουν τους υπέρμαχους του γυναικείου φίλου, ξέρω εγώ, των κατατρεγμένων κτλ. Αλλά ειδικά του γυναικείου φίλου. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μέσω των ενεργειών τους έχουν επικίσει την Ευρώπη και την Ελλάδα με εκατομμύρια Ισλαμιστές που ξέρουμε όλοι οι περισσότεροι τι άποψη έχουν για τις γυναίκες και για τις μειονότητες και για όλους τους πάντων. Και για εμάς τους ίδιους, για όλους, για όλο τον κόσμο, για όσους δεν είναι σαν και αυτούς. Έτσι, μας μισούνε. Λοιπόν, έβλεπα πρόσφατα τα στατιστικά για τους βιασμούς στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, φαντάζομαι το είδες και εσύ, μέσα σε 30-35 χρόνια σημειώθηκαν, πιστοποιήθηκαν και δικαστικά 2.900 βιασμοί Ελληνίδων από αλλοδαπούς, αποκλειστικά από αλλοδαπούς, αυτό το νούμερο, έτσι. Ουσιαστικά είναι 100, σχεδόν 100 κάθε χρόνο, λίγο λιγότερο είναι. Και είναι οι μισοί βιασμοί, επειδή το έχω ψάξει, οι μισοί περίπου βιασμοί ανά έτος, διαπράττονται από αλλοδαπούς. Και βγάζουμε και θεωρούνται, οι τσιγκάνοι θεωρούνται οι μεδαπείς στο μεταξύ.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, να πούμε κάτι μισό λεπτό για να είμαστε ακριβείς και ορθοί.
1: Ναι.
0: Τα εγκλήματα τα οποία αποδίδονται ορθώς στην πληθυσμιακή ομάδα των Ελλήνων Ρωμά, τσιγκάνων Αιγύπτων, καθώς επίσης και των εισβολέων Ρωμά Αιγύπτων, ναι, από βαλκανικές χώρες όπως είναι, μπράβο, τα Σκόπια, η Αλβανία, η Βουλγαρία ή και άλλες,
1: ναι,
0: τα εγκλήματα που τους αποδίδονται έχουν κυρίως να κάνουν με εγκληματικότητα συμμοριών, με σπήρες, και έχουν κατά κύριο λόγο να κάνουν με κλοπές και διαρρήξεις.
1: Λοιπόν, ναι, το ξέρω αυτό.
0: Δεν βιάζουν οι Αιγύπτιοι.
1: Ναι, όχι τόσο.
0: Όχι, πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Συμφωνεί, ναι, συμφωνεί.
0: Λοιπόν, αυτοί που βιάζουν είναι οι λαθροεισβολής από μουσουλμανικές χώρες ισλαμιστικής αντίληψης. Διότι δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι ισλαμιστές.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω, εκτός από τα ελληνικά στοιχεία, τα ευρωπαϊκά στοιχεία που είναι πραγματικά σοκαριστικά. Εγώ δεν τα πίστευα, ρε παιδί μου. Το βλέπα και το ξανάβλεπα. Και το έψαξα μέχρι που σιγουρεύτηκα ότι είναι αληθινά. Λοιπόν, για τρεις χώρες, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, που ανοίξαν τα σύνορα όπως η Ελλάδα. Το 2000 είχαν 8.500, λέω χοντρικά τα νούμερα, 8.500 βιασμούς το 2000, πρωτού ανοίξουν μαζικά τα σύνορα. Το 2023 είχαν 68.000. Από 8.500, 68.000. Στη Γερμανία από 8.000 χοντρικά, 39.000 το 2023. Στη Γαλλία από 7.500 το 2000. Το 2023 ήταν 42.000.
0: Από 7.000-42.000. Μάλιστα.
1: Ναι. Στη Γερμανία από 8,39 και στην Αγγλία από 8,68. Αντίθετα, στη μόνη χώρα, ή μάλλον από τις λίγες χώρες που δεν άνοιξαν τα σύνορα, γιατί δεν κοροϊδά, την Πολωνία, όχι απλά δεν είχαν εκτόξευση βιασμών, είχαν μείωση στο μισό. Δηλαδή, το 2000 γράφει εδώ 2.399 βιασμοί και το 2023 1.127, η μισή. Η μισή. Έτσι.
0: Νικό, δηλαδή, κρατάω τα νούμερα που μας έδωσες και σε ευχαριστώ στο σημείο αυτό.
1: Να σε καλά, να σε
0: διότι
1: καλά. Με... Ήθελα πάντως να πω... Παρότι για μένα οι πιθανότητες είναι όπως τις είπα, παρόλα αυτά επειδή οι άνθρωποι δεν είναι μόρια ή δεν είμαστε φυσικά αντικείμενα, δεν είμαστε ούτε υποκειμένα στη φυσική ούτε στη χημία, είμαστε άνθρωποι. Μπορεί εκεί που δεν το περιμένεις να γίνει κάτι που δεν μπορεί να προοδευτεί η ανθρώπινη συμπεριφορά και η ιστορία. Δηλαδή μπορούν να συμβούν τα πάντα. Απλά μας φαίνεται πιο πιθανό αυτό. Έτσι. Δεν αποκλείεται τίποτα. Υπάρχουν και πολύ καλά σημάδια. Ο Μιλέι στην Λατινική Αμερική, ο Τραμπ, ο Βάνς, η Μελόνι εδώ πέρα, ο Άγγλος που θα κερδίσει στην Αγγλία αν τον αφήσουν, το AFD στη Γερμανία. Το πράγμα παίζεται. Μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Εγώ το θεωρώ αρκετά πιθανό. Πριν 2-3 χρόνια δεν το θεωρούσα πιθανό. Τώρα το θεωρώ πιθανό. Αυτό.
0: Μακαρί. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: αγαπητέ
0: μου Νίκο. Και τα στοιχεία αυτά πρόκειται να ανέβουν στο διαδίκτυο, να δούμε αν θα μου επιτρέψει το YouTube να ανεβάσω ένα τέτοιο βίντεο. Παίρνω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνετε, πώς είσαι φίλε μου?
2: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου Μιχάλη, πώς είσαι?
2: Εξαιρετική συζήτηση με τον Ραφαήλ Καλυβιώτη, είπαμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, με τον Ραφαήλ Καλυβιώτη. 20 χρόνια φίλος μου, πρέπει να σου πω, ο Ραφαήλ.
2: Ακούσαμε επιτέλους και κάποιες σοβαρές επιστημονικές απόψεις. Αν και δεν συμφωνώ με όλα.
0: Ούτε εγώ. Καμία σχέση. Εγώ δεν συμμερίζομαι και την αισιοδοξία του. Γι' αυτό και σας ρωτάω σήμερα, αγαπητοί μου φίλε.
2: Τουλάχιστον ήταν θεμελιωμένες απόψεις. Δεν έχω να σου πω πολλά, απλώς ένα πράγμα μόνο, ότι δεν είμαι αισιόδοξος. Και να σου πω γιατί. Το 1974 είχα τελειώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διδακτορικό μου, ήμουν ένα χρόνο, δούλευα ένα χρόνο σε Αμερικάνικη εταιρεία, γίνεται η κλίση για επιστάτευση, γύρισα όχι μόνο εγώ, το αεροπλάνο που γυρίσαμε ήταν πλήρες από παιδιά που γυρίζανε πίσω για να υπηρετήσουν. Μιλάμε τότε με τα επεισόδια τα ελληνοτουρκικά.
0: Ναι,
2: πρόσφατα άκουσα κάπου 33.000 Έλληνες του εξωτερικού ή του εσωτερικού βρίσκουν διάφορες αυτές προφάσεις για να διαγραφούν από την
0: υποχρέωσή τους να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους
2: υποχρεώσεις, τις αμυντικές υποχρεώσεις αυτού του τόπου. Η διαφορά είναι τεράστια, παιδιά. Θυμάμαι τότε γινόταν ο χαμός πολλοί για να γυρίσουν επειδή δεν βρίσκανε θέσεις σε αμερικανικές αερογραμμές, πηγαίνανε Καναδά και ερχόντουσαν με την Κάναντα, ξυπή άλλες ευρωπαϊκές γραμμές, σκοτωμός για να έχουμε να υπηρετήσουμε.
0: Και σκέψου, όχι σκοτωμός απλά για να έρθουμε να υπηρετήσουμε, όχι σκοτωμός για να έρθετε να υπηρετήσετε τότε, σκοτωμός για να έρθετε και ενδεχομένως να σκοτωθείτε.
2: Ναι.
0: Διότι δεν ήταν
2: διότι
0: απλά.
2: Διότι ήμασταν αποφασισμένοι.
0: Όχι, και εγώ, να σου πω κάτι.
2: Δεν γύριζα, δεν ήμουν ελεύθερος υποχρεώσεων.
0: Ναι.
2: Είχα παντρευτεί.
0: Ακριβώς.
2: Είχα ένα παιδί, ναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχα δουλειά, την οποία σοβαρότατη δουλειά. Είχα κάνει το διδακτορικό μου. Λοιπόν, και όμως, όχι μόνο εγώ, όλοι τα παρατήσαμε. Θυμάμαι, κολλητός μου φίλος ταξίδεψε με το αυτοκίνητο 600-700 χιλιόμετρα πάει στο Μοντρεάλ, γιατί δεν έβρισκε θέση από αμερικανικές αερογραμμές να επιστρέψει. Και πήγε 700 μίλια με το αυτοκίνητό του στο Μοντρεάλ για να φύγει με την Καναδέζικη και να έρθει.
0: Και το ερώτημά μου λοιπόν είναι αυτό ακριβώς. Υπάρχει ακόμα αυτό το μέταλλο, όχι μόνο στην Ελλάδα, συνολικά στην Ευρώπη και αν θέλεις και στη Δύση. Εσύ μου περιγράφεις τώρα μία κατάσταση όπου δεκάδες χιλιάδες έρχονται από το εξωτερικό για να πολεμήσουν και να πεθάνουν για την Ελλάδα. Και εγώ βλέπω

0: αυτά είχα να πω δεν ήταν σημαντικά, αλλά άκουσα την πολύ σημαντική παρουσία του κυρίου Καλλιδιώτη και πραγματικά με κίνησε να πάρω τηλέφωνο. Σε κλείνω για να πάρει και άλλος κόσμος να ακούσουν απόψεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνύχτα.
1: Χαιρετώ, καλό βραδάκι. Και περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Back to back που λέμε και στην ορεινή Νάξο. Δηλαδή τη μια μετά την άλλη. 2-10-71-08-00 είναι το τηλέφωνο. Και το ερώτημα σήμερα ήταν πάρα πολύ απλό. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση και τον ευχαριστώ για αυτήν με τον Ραφαήλ Καλλιδιώτη την πρώτη ώρα. Και από τη μέση τη συζήτηση και μετά, το ερώτημα είναι το εξής. Σώζεται η κατάσταση, δεν σώζεται. Και θα μου πει σιγά ρε φίλε το επιστημονικό ερώτημα. Και όμως είναι απολύτως επιστημονικό το ερώτημα. Υπάρχει ακόμα χώρος για μανούβρα. Να το πω έτσι. Και θα μου πεις, okay, πού όμως να υπάρχει ο χώρος αυτός για τη μανούβρα. Να υπάρχει στην Ελλάδα, να υπάρχει στην Ευρώπη, να υπάρχει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, να υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Λέγαμε πριν για παράδειγμα και με τον Νίκο, δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση στην Πολωνία με την κατάσταση στην πάλι ποτέ Μεγάλη Βρετανία, νυν Μικρά Αγγλία ή στην Γαλλική Δημοκρατία. Σώζεται ακόμα και στις ΗΠΑ, τον Καναδά ή και σε άλλες χώρες της ευρείας δύσεως, όπως για παράδειγμα την Ιαπωνία. Σώζεται η κατάσταση ή δεν σώζεται? Θα χαθούμε πλήρως ως πολιτισμός και ουσιαστικά στο τέλος και ως λευκή φυλή, όσο περίεργο και να σας ακούγεται αυτό, άμα βάλετε κάτω τον χρόνο και το που πηγαίνουν τα πράγματα, η ιστορία δεν σας χρωστάει τίποτα. Θα σας εξαφανίσει χωρίς να καταλάβετε τίποτα. Και να σου πω την αλήθεια κιόλας, θα μας εξαφανίσει η ιστορία, διότι στην τελική μας χρωστάει τίποτα. Τι είμαστε? Είμαστε το απειροελάχιστο μέρος τμήμα ενός κόκκου άμμου, όχι στην παραλία, στην έρημο της παγκόσμιας ύπαρξης. Η παγκόσμια ύπαρξη είναι η Σαχάρα. Εμείς εδώ είμαστε, όλη η γη είναι ένας κόκκος άμμου. Και σε αυτόν τον κόκκο άμμου, καθένας από μας είμαστε ένα τρισεκατομμυριοστό. Οπότε τι μας χρωστάει ρε η ιστορία, πλάκα μου κάνεις? Τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια έτη της παγκόσμιας υλικής υπάρξεως θα κάτσουν να σκεφτούν αν θα υπάρξει Ελλάδα ή δεν θα υπάρξει. Δηλαδή άμα 5.000 χρόνια έτσι ήμασταν μία αστραπή στο στερέωμα των εκατομμυρίων ετών των παγκοσμίων ουρανών, σε μας χρωστάει η ιστορία το οτιδήποτε? Τίποτα. Και άμα θες το πράγμα να το πάμε και θεολογικά, άμα θες να το πάμε και πνευματικά, γιατί μας χρωστάει ο Θεός? Μας χρωστάει επειδή λέμε για τον καλό Θεό της Ελλάδος και διάφορα άλλα τέτοια. Ναι ρε, όταν κάποτε ήμασταν 5 εκατομμύρια, οι οποίοι όμως προσευχόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μας σώζανε οι προσευχές των μανάδων μας. Τώρα ότι το σταυρό μας δεν ξέρουμε να κάνουμε. Συνεπώς, γιατί να σωθούμε? Ιστορικά δεν φαίνεται να πηγαίνουμε προς μια κατεύθυνση αναδιάταξης των δυτικών δυνάμεων και ανάταξης των χαρακτηριστικών εκείνων του δυτικού πολιτισμού που τον έκαναν να είναι ο κυρίαρχος πολιτισμός του πλανήτη κάποτε. Γιατί να σωθεί αυτός ο πολιτισμός, αφού τα έχουμε ανοίξει τα πάντα, τα έχουμε δώσει όλα? Γιατί να σωθείς? Δεν το αξίζεις, κανείς δεν το χρωστάει. Και όμως μου λέει ο Καλλιδιώτης, μπορούμε να σωθούμε. Υπάρχει το μέταλλο, υπάρχει το υπόγειο ρεύμα. Θα καταφέρουμε να αντλήσουμε, θα καταφέρουμε να ξανάρθουμε σε επαφή με το ποιοι πραγματικά είμαστε. Θα βρούμε την πίστη μας, θα βρούμε το σθένος μας. Τι να πω, δεν ξέρω, εγώ σας ρωτάω. Ας μου πει η επόμενη τηλεφωνική γραμμή, σωζόμαστε ή δεν σωζόμαστε αγαπητέ μου? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα Σπύρος, Κωνσταντίνε τι κάνεις?
1: Γεια σου Σπύρο, είμαι πολύ καλά, σε ακούω και είμαι ακόμα καλύτερα λοιπόν.
2: Άκουσε να σου πω, δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή, δεν το άκουσα το Ραφαήλ ακριβώς τι είπατε, αλλά κατάλαβα στην πορεία για το πράγμα συζητάτε. Κωνσταντίνε, πρώτα απ' όλα σου θυμίσω ποιος είμαι, έβαλε Σάββατο, δεν θυμάμαι, έβαλες.
1: Έβαλα Σάββατο. Θυμάμαι.
2: Δεν άκουσα. Λοιπόν, άκουμε λίγο. Έχεις ακούσει ανθρώπους που δεν μιλάνε και δεν συζητάνε με τον τρόπο που συζητάς εσύ ή ο Ραφαήλ ή οι προηγούμενοι ακροατές? Δηλαδή έχουν μια άλλη ιδεολογική κατεύθυνση. Πώς συζητάνε για ανθρώπους σαν

0: μας. Έχεις ακούσει πολλοί που συζητάνε.
1: Έχεις ακούσει. Έχω. Τι να κάνω.
0: Με ποιο τρόπο αναφέρονται σε ανθρώπους όπως εσύ ή εγώ ή κάποιοι άλλοι ακροατές.
1: Εμείς είμαστε μεσαιωνικά κατάλοιπα, ρατσιστές, φασίστες, απάνθρωποι, μισάνθρωποι, παλιάνθρωποι.
0: Οπότε η δική τους δουλειά ποια είναι όταν συζητάνε μεταξύ τους? Εγώ τους έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και γιατί ο κύκλος μου έχει τέτοιους ανθρώπους, αλλά και στην τηλεόραση μπορείς να τα ακούσω οπουδήποτε. Εμείς είμαστε το πρόβλημά τους. Το πρόβλημά τους. Αυτό σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ τους. Για το μυαλό τους μιλάω τώρα, για το δικό του μυαλό. Είμαστε οι άνθρωποι που πρέπει να φύγουν από τη μέση. Αυτό το πράγμα είναι δεδομένο για αυτούς. Εμείς είμαστε το πρόβλημα του κόσμου όλου. Αυτό. Δηλαδή, αυτό που είπατε πριν, γιατί δεν μπορώ να βάλω τα πάντα, για την Πολωνία ότι έχουν μειωθεί οι βιασμοί ή κάπου αλλού έχουν αυξηθεί κτλ. Για αυτούς η Πολωνία είναι μια ακροδεξιά φασιστική κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στην ιδεολογία και στην αντίληψη στο πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τη δημοκρατία και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το σωστό και το λάθος. Δηλαδή, όταν ακούς ανθρώπους, τώρα αυτό δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα, όταν ακούς ανθρώπους έχω βρεθεί σε ανθρώπο να πει, να χαρακτηρίσει το σημερινό Πασόκ ως ακροδεξιό κόμμα. Αυτό όταν το ακούς και δεν σου πέφτουν τα μαλλιά σου, σου έχουν πέσει, αλλά πάνε να πέσουν και εμένα τώρα. Όταν το ακούς και δεν βάζεις τα γέλια μπροστά τους, γιατί λες, άμα γελάσω, γιατί γελάς? Δηλαδή θεωρούν το Πασόκ και την Δημοκρατία ακροδεξιά κόμματα. Συγγνώμη τώρα που μιλάω συγκεκριμένα για αυτά τα δύο κόμματα, όπως τα άκουσα με τα δικιά μου. Πώς μπορείς να...
1: Κοίτα, δεν είμαι βέβαιος ότι τα θεωρούν ακροδεξιά κόμματα. Τα χαρακτηρίζουν.
0: Τα χαρακτηρίζουν ο ένας με τον άλλον έτσι. Ο ένας με τον άλλον.
1: Τα χαρακτηρίζουν ακροδεξιά κόμματα.
0: Ναι, όχι ο κοινός νους, αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι τρομερό αυτό να το αντιληφθούμε. Δηλαδή είναι τρομερό, δεν είναι απλό.
1: Ναι, είναι και ο βαθμός κατανόησης βέβαια εδώ πέρα ορισμένων φαινομένων. Αλλά ναι, όπως λες και εσύ, όντως είναι πολύ.
0: Πάρα πολύ. Και ξέρεις που είναι πάρα πολύ. Ειδικά εδώ και στην Κύπρο. Αν βάλεις και δεις, ακόμα και στο τέτοιο να ρωτήσεις.
1: Οι Κύπροι για κάποιο λόγο είναι πιο βλαμμένοι και από τους Ελλαδίτες σε αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή, εδώ για κάποιο λόγο υπάρχει ένα κατάλοιπο.
1: Τους έχουν σφάξει, τους έχουν βιάσει, τους έχουν κάνει. Δηλαδή αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Από το οποίο διακατέχεται ένα μέρος του ελληνικού κυπριακού κόσμου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, οι μισοί έχουν λατρεία με τους Τούρκους. Οι άλλοι μισοί έχουν. Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Έχουν μίσους με άλλους. Ναι. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Εντάξει, μην το αναλύσουμε τόσο πολύ. Απλώς είναι πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι. Και τους θεωρούν οποιοδήποτε μιλάνε λογικά. Κατά γενική ομολογία, οι ακροατές παίρνουν τηλέφωνο εδώ πέρα, μιλάνε. Πιο λογικά δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει πραγματικά. Αυτό το θεωρούν ακραίο το να μιλάς και να λες το αυτονόητο. Για αυτούς είναι ακραίο. Πρέπει να φύγει από τη μέση. Και αυτό προσπαθούν να κάνουν. Οπότε εγώ Σπύρος, δεν το βλέπω τόσο όπως ο Ραφαήλ. Δηλαδή το βλέπω λίγο πιο πολύ. Το βλέπω λίγο δύσκολο να αλλάξει αυτό. Βλέπω χειροτερεύει.
1: Και εγώ μαζί σου. Απεσιόδοξος είμαι κατά βάθος. Αλλά ήθελα και τη δική σας.
0: Εντάξει, ούτε εγώ θα το λύσω το πρόβλημα, ούτε εσύ, ούτε πρέπει. Είναι η ολόκληρη κοινωνία η οποία βαδίζει κάπως στραβά.
1: Ναι.
0: Στραβότερα από ό,τι ήδη είναι, αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω και πολλά πράγματα, να μιλήσει κανένας άλλος. Να είσαι καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια.
1: Φίλε μου, σε ευχαριστώ.
0: Και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Είς το επαναδιαλέγεστε λοιπόν. Και φίλες, φίλοι, κυρίες, κύριοι, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε μου.
1: Τι κάνεις Παναγιώτη μου?
2: Πιστεύω ότι δεν έχει περάσει το τηλεφώνημα που σου έκανε για αυτό που λέγαμε, έτσι, για να κανονίσουμε.
1: Όχι.
2: Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές τελευταία. Όσο πυκνώνουν οι συνομιλίες μας, να ξέρεις ότι αραιώνουν οι εμφανίσεις μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων από και προς εμένα.
1: Καταπληκτικό.
2: Ναι, τυχαίο υποθέτω ότι είναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ωραίο. Τι να πω.
2: Εγώ παραλαμβάνω τη σκυτάλη και θα πω ότι εγώ παρόλα αυτά είμαι εξαιρετικά αισιόδοξος. Πρώτον, οι προοδευτικές δυνάμεις του τόπου αναθαρούν, επιστρέφει ο Αλέξης, οπότε μπορώ πραγματικά να πάρω κι εγώ μια ανάσα δύναμης. Επίσης, περιμένω πάρα πολλά από το Σαμαρά και δεν θέλω να το αφισβητήσω. Ο Τρίφωνας κάνει καταπληκτικά φαινίσματα. Γιατί γελάς, δεν κατάλαβα. Να αφισβητήσετε.
1: Κάποιο θα μπορούσε στην αναφορά του ονόματος Σαμαράς, του επωνύμου Σαμαράς, να έχει φέρει στο νου του την κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό από τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού όσον αφορά στη δημιουργία ή όχι κόμματος.
2: Δεν μου πέρασε από το μυαλό, ειλικρινά τώρα που το λες. Λοιπόν, κοίτα, ορισμένα πράγματα, επειδή αναφέρθηκε η κοινή λογική, ναι, οδύρωμαι και στη Φακοπιά είναι σαν την Κλεβνίστρα και εγώ, μαζί με τον φίλο που μιλάγε, γιατί ανακαλώ συνέχεια με πόνο ψυχής τον Όσκαρ Ουάιλντ να λέει πριν από πάρα πολλές δεκαετίες, πάνω από έναν αιώνα, στις μέρες μας η κοινή λογική είναι πιο σπάνια και από την εξαιρετική ευφία. Πού να ήταν σήμερα να δεις τι θα έλεγε, τίποτα δεν θα έλεγε, άλλα τα χείλη. Παρότι λοιπόν δεν είμαι και εγώ, όπως όλοι οι άνθρωποι που είναι αρκετά καλά ενημερωμένοι και σε πολλά επίπεδα ανάγνωσης πραγματικότητας, όχι μόνο της πολιτικής αλλά και της ευρύτερα οντολογικής πραγματικότητας που δομείται. Παρόλα αυτά, όχι επειδή, όπως είπες εύστοχα, γιατί θα πρέπει να εμφορείται κάποιος από μεγάλη έτσι ομφαλοσκοπική αλαζονία και να θεωρώ ότι είμαστε το άλλα της γης και κάτι τέτοια, περιούσι λαοί και τα λοιπά, εμένα με κάνουν να αδειάζω το περιεχόμενο στο μαχιό μου, ας πούμε, και λυπάμαι αν στενοχωριούνται κάπου από τριγύρω στην Ανατολή. Παρόλα αυτά, ποτέ οι Έλληνες, όπως σου έχω πει στην εκπομπή σου, δίναν τις μάχες τους επειδή θα τις κερδίζαν. Τις δίναν γιατί είναι οι δικές τους. Ούτε ο Διάκος στην Αλαμάνα περίμενε κάτι τέτοιο, ούτε ο άλλος στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, ούτε ο Κολοκοτρώνης είχε πάντα δεδομένο ότι θα κερδίσει, ούτε κανένας άλλος, ούτε αυτή στο Φραγκοκάστελο, ούτε αυτή στο Μεσονόγγι.
1: Μόλις μου
2: ούτε...
1: θύμισες εκείνο το σημείωμα του Μεταξά μετά την μια από τις πρώτες συνεδριάσεις του Πολεμικού Συμβουλίου που γράφει ιδιοχείρος και ισωθεί και μπορεί κανείς να το βρει. Λέει «Θα νικήσω μεν, αλλά δια τους Έλληνας υπέρ την νίκην η δόξα».
2: Ναι. Ναι, βέβαια, γιατί κοίτα να δεις. Και ο Παλαιολόγος είχε πολύ καλή ενημέρωση. Ήξερε ότι στους περίπου 150.000 τουλάχιστον απέναντί του διέθετε 4.960 συν τους Γενοβέζους του Τζιουστίνιαν ή συν κάτι Βενετσιάνους που επέλεξαν να μείνουν, συν 200 τοξότες που είχαν έρθει από την Κρήτη και τα λοιπά, σύνολο να ήταν δεν ήταν 7.000. Από εκεί και πέρα, ενώ θα μπορούσε να φύγει ακόμα πιο υψηλή επιλογή, γιατί ο άλλος δεν μπορούσε και να φύγει από τις Θερμοπύλες, γιατί υπήρχε και ο νόμος της Σπάρτης. Αυτός είχε την ευκαιρία, του δόθηκε να φύγει να σώσει τον εαυτό του. Όχι, επέλεξε και το επέστρεψε και στη συλλογικότητα καθεαυτών διαδικασία του ελληνισμού, ούκαι μόνεστη ούτε ενός των κατοικούντων την πόλη ταύτη. Και εκεί είναι το πολιτικό που θεσπίστηκε στον ελληνικό χώρο τον ευρύτερο. Δηλαδή αυτοί που αποφασίζουν όχι μόνο για τη γενιά στην οποία είναι ιστορικά παρόντες και θα έχει άμεση επίπτωση, αλλά και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Το περίφημο του Παλαμά, κριτές θα μας δικάζουν οι αγέννητοι και οι νεκροί. Επειδή λοιπόν εκείνο είναι το πρόταγμα, το να έχεις αυτή την αψηφισιά του θανάτου και να περνάς τριαμβικά μέσα στον χρόνο. Είχα αναφέρει κάποτε σε σένα τη φράση του Κωνσταντίνου Τσάτσου από το διάλογο σε ένα μοναστήρι. Να ζεις άνετοιμο θάνατος, γιατί ήμασταν, από πάσα στιγμή δεν ξέρουμε, και να δημιουργείς αναθάνατος, δηλαδή σαν επρόκειται εσύ ή έστω αν όχι εσύ, βιολογικά, πεπερασμένα, το έργο σου, η πράξη σου, η αξιοσύνη σου, να ζήσει για πάντα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν μπορεί κανείς να το νικήσει. Αν το θυμηθεί ο Έλληνας, επειδή η ίδια η κβαντική φυσική έχει αποδείξει ότι ο παρατηρητής επηρεάζει το παρατηρούμενο, μπορούμε να ανατρέψουμε κάθε στατιστικό δεδομένο, να γίνουμε το παράδοξο της ιστορίας, το παράδοξο της φύσης, να γίνουμε ένα περίεργο στοιχείο που ανατρέπει κάθε πρόβλεψη και μπορεί να κατακτήσεις το χώρο που ζει κάποιος, αλλά την ψυχή του θα πρέπει να την παραδώσει ο ίδιος για να θεωρηθεί δούλος, ο άλλος είναι εχμάλωτος. Σε αυτή τη σπίθα ελευθερίας που μπορεί να ανάψει με τον πιο παράδοξο τρόπο, γιατί πιο παράδοξη αιτία, μάλλον για την πιο παράδοξη αφορμή, γιατί η αιτία του εαυτού της είναι η ίδια η φλόγα αυτή, μπορεί να γίνει ένα ξάφνιασμα. Περίεργο. Δεν το λέω για να τονώσω τον κόσμο στα καλά καθούμενα, με τον με ευχολόγια και αχ μακάρι και τι καλά που θα ήταν εάν και εφόσον. Όχι. Αλλά όσο συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι αξίζουμε, όπως το λέω κάθε φορά σχεδόν που μιλάω στην εκπομπή σου, να θυμηθούμε ότι είμαστε μοναδικοί. Αυτό δεν μπορεί να μας παρπάξει κανένας. Κάθε τι μοναδικό έχει αξία.
1: Κοίτα, εσύ δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δουλειά σου είναι να τονώνεις κάποιον στα καλά καθούμενα.
2: Όχι, στα καλά καθούμενα δεν το κάνω ποτέ.
1: Στα κακά όρθια πολλές φορές.
2: Το κάνω και ξέρω και γιατί το κάνω.
1: Ακριβώς. Πολλές φορές είναι στα κακά καθούμενα, πολλές φορές είναι και στα κακά όρθια. Λοιπόν, που εσύ Παναγιώτη Μερέκο και ως σύμβουλος ψυχικής υγείας, αυτή είναι η δουλειά σου. Αυτός είναι ο ρόλος σου. Τους άλλους να τους στερεώνεις, να τους τονώνεις, να τους βοηθάς.
2: Και όχι μόνο. Μια νηπιαγωγός κάποτε πολλά χρόνια πριν στην Κέρκυρα μου είχε πει: εσένα η δουλειά σου δεν είναι αυτή. Και εννοούσε το κόσμο, γιατί είχα εκθέσει και ο κόσμο. Έχω ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, με πολύ άρεπ και συνεχίζω να το κάνω. Δάσκαλος είσαι, μου είπε. Το είδα στα παιδιά, γιατί τα μικρά όλα είχαν καθίσει γύρω μου. Πήρα πάρα πολύ αγκαλιά μετά. Εσύ είσαι μπαμπάς και ξέρεις πώς είναι το να έχεις ένα πιτσιρίκι να σου δίνει αυτούς όλη την ενέργεια της αγάπης του, όλη την αμεσότητά του, που δεν έχει ρόλους, διθενιές και τα λοιπά. Είναι εκείνο που σου δείχνει και τελείωσε. Λοιπόν, όταν μιλάς με καρδιά στους ανθρώπους, έχεις αυξημένες πιθανότητες να ανοίξει και η δική τους η καρδιά. Γιατί τους τιμάς, αναγνωρίζεις εκείνο το πολύτιμο που φέρουν εντός τους και σε εκείνο απευθύνεσαι. Όχι στο εγώ τους, για να τους κολακέψεις.
1: Παναγιώτη μου, σε αγαπώ και σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Την αγάπη μου σε όλους.
1: Γεια σου φίλε μου. Παναγιώτης Μερέκος, ο αγαπημένος. Και περνάω στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή. Κάποια άλλη μπορεί να μην την προλάβω, άμα υπάρχουν και άλλες μετά από αυτήν, αλλά δεν πειράζει. Εγώ ευχαριστώ όσες και όσους πήρατε, είτε προλάβαμε είτε δεν προλάβαμε να τα πούμε. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
3: Ο Γιώργος είμαι, δημότης Μενιδίου.
1: Χαίρετε Γιώργο από το Μενίδι. Πώς πάμε?
3: Και ιστορικό, έτσι, ιστορικό Μενίδι.
1: Ιστορικότατο. Έτσι. Σωζόμαστε ή όχι? Προλαβαίνουμε να σωθούμε ή είμαστε καμένοι από χέρι?
3: Αυτό εξαρτάται από το ελληνικό λαό.
1: Α,
3: αυτό βοήθα. Δεν εξαρτάται μόνο από μένα.
1: Ναι, ναι.
3: Ο Οδυσσέας,
1: ναι,
3: δεν ήταν μόνο έξυπνος και ευφυής και πήγε... είχε και δυνατούς πολεμιστές από πίσω. Δεν μπορεί ένας Γιώργος να κάνει πολλά πράγματα. Πρέπει και οι άλλοι να βοηθήσουν. Πρέπει να ενωθούμε όλοι μας, κύριε Μπογδάνε. Να ενωθούμε, γιατί άμα δεν ενωθούμε θα εξαφανιστούμε. Σε λίγο θα κάνουμε σύλλογο Ελλήνων, ναι, στη χώρα μας την
1: αυτό
3: ίδια.
1: Αυτό βλέπω και εγώ, διότι πηγαίνουμε, νομίζω ότι βαίνουμε προς εξαφάνιση. Δηλαδή... προχωράμε σταθερά.
3: Αυτή είναι,
1: ναι,
3: αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τα ίδια πράγματα λέμε.
3: Τη βλέπω, φοβάμαι, τη βλέπω και ελπίζω ο ελληνικός ο λαός να ξυπνήσει όσο ακόμα υπάρχουμε. Γιατί σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουμε. Θα είμαστε μία μάζα, ένα άλλο πράγμα που δεν θα μπορεί να υπάρχει Ελλάδα, αλλά δεν θα υπάρχει Έλληνας. Εγώ αυτό βλέπω. Επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, θα είναι
3: η
1: ένας...
3: μόνη μας λύση
1: ένας
3: είναι μόνο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, κύριε Μπογδάνε.
1: Ένας οχλοπολιτός.
3: Ναι, πείτε μου.
1: Ότε εγώ εσείς μας λέτε, εγώ τι να σας πω. Εσείς,
3: ναι,
1: εσείς μιλάτε, εσείς ακούγεστε,
3: ναι, ναι, ναι.
1: Και εσείς
3: θέλω
1: είστε
3: να
1: που
3: πω,
1: πρέπει να μιλάτε και
3: καταρχήν,
1: να ακούγεστε.
3: Καταρχήν θέλω να συγχαρώ την κυρία Κατσαφάδου. Είναι άξια, πανάξια,
1: ναι.
3: Μακάρι ο πρόεδρος να την κάνει... να την ψηφίσουμε εμείς που είμαστε εδώ, οι υπόλοιποι Αττικής, αυτή τη γυναίκα.
1: Έκανε κάτι η Κατσαφάδου, κατεβαίνει. Με...
3: Δεν κατεβαίνει, απλά βοηθάει η γυναίκα.
1: Καλά, είναι θεά. Είναι θεά η Κατσαφάδου, θέλω να σου πω.
3: Εγώ αυτό λέω, είναι πανάξια.
1: Είναι θεά.
3: Αλλά να σας
1: θεά.
3: Πω κάτι, κύριε Μπογδάνε.
1: Και γυναικάρα.
3: Εμένα τα λεφτά μου του φορολογικού, έτσι και όλων των Ελλήνων, πού πάνε, κύριε Μπογδάνε? Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα και η κάθε Κατσαφάδου να πάει να συντηρήσει τα κρατικά, τα νοσοκομεία που είναι έτοιμα να πέσουνε? Πού είναι αυτά που πληρώνουμε, κύριε Μπογδάνε? Πού πάνε τα λεφτά αυτά? Μπορείτε να μου εξηγήσετε πού πάνε τα λεφτά και περιμένουμε τον κάθε ένα να βοηθήσει? Είναι δυνατόν? Είναι δηλαδή, ντρέπομαι πραγματικά για αυτό το κατάντημα της πατρίδας μου, κύριε Μπογδάνε. Ντρέπομαι πραγματικά. Πληρώνουμε φόρους, πληρώνουμε χαράτσια, πληρώνουμε και Πρέπει δηλαδή χορηγούς να βρούμε για να φτιάξουν τα νοσοκομεία. Δεν τρέπονται αυτοί που πήγαν εκεί πέρα, δήμαρχοι και περιφερειάρχες και βουλευτές εκεί. Πρέπει να ντρέπονται. Και πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Κατσαφάβο. Είναι με άλλο κεφαλαίο αυτή η γυναίκα. Ο Θεός να τη δίνει, να τη δίνει δύναμη και υγεία. Αυτά ήθελα να πω, κύριε Μπογδάνε.
1: Και σας ευχαριστώ.
3: Και ο λαός πρέπει να ξυπνήσει επιτέλους. Δεν πάμε καθόλου καλά. Χανόμαστε σαν έθνος. Ξυπνάτε Έλληνες. Ξυπνάτε.
1: Φίλε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Through the gates of hell, as we make our way to heaven through the Nazi line. Λοιπόν, Σουηδοί ιστοριοδίφες μεταλλάδες, οι οποίοι έχουν γράψει τραγούδια για πολλά ιστορικά γεγονότα. Εδώ πέρα είμαστε σε ένα άλμπουμ αφιερωμένο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το Primo Victoria, από την αρχή μέχρι το τέλος. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αναφέρεται και στην απόβαση της Νορμανδίας, οπότε είμαστε μέσα στις μέρες αυτές της τουρκικής επικαιρότητας.

0: Καραμπαμπού από πίσω, διότι έχω βάλει από το ίδιο το βίντεο κλιπ, οπότε περνάνε μέσα και ο βίδες.
1: Τι θες να κάνω?
0: Σπαθιά να καταπιώ. Λοιπόν, ούτε εγώ είμαι αισιόδοξη, μου λέει η Κωνσταντίνα, διότι έχουν μαζευτεί, λέει, πάρα πολλοί εισβολείς, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Δυστυχώς, λέει, είμαστε λίγοι. Να του ζήσει το δεύτερο μωράκι του Ραφαήλου. Η Ελλάδα, λέει, είναι πνεύμα και το πνεύμα αυτό έχει κλαπεί, μου λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, Μάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μαζί με τον νέο μου συνεργάτη, ευχαριστώ και όλες και όλες εσάς, κυρίες και κύριοι. Με τη βοήθεια του Θεού, ή όπως λέμε στην ορεινή Νάξο, Ινσαλά. Ή όπως λέμε στην παιδινή Νάξο, Χαμντουλελά. 6 ώρα αύριο θα είναι η ώρα του επόμενου μας ραντεβού. Γεια σας και χαρά σας.
2: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου Κορινθίας. Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 70χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα και έκαιγε γεωργικές εκτάσεις. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Ανακοινώθηκε πρόωρα τελικά ο μήνυ ανασχηματισμός της κυβέρνησης σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, νέος υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τοποθετεί το Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών μετακινεί το Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού αρμοδίου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παρέτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η συγκεκριμένη παρέτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κ. Μπακογιάννη. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα, δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε επαόριστον αναβολή οδηγήθηκε η δίκη του ελεγκτή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που βρίσκεται στο εντόλιο για παράβαση καθήκοντος αναφορικά με το πόρισμά του σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη, ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταρακτώδεις βροχές, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
4: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Εδώ και λίγο καιρό σας κρατάμε παρέα στα FM, τα Σαββατοκύριακα. Και μαζί μου, όπως είχα προαναγγείλει και την προηγούμενη εκπομπή, είναι σήμερα ο Ιωάννης Θωμαίδης, δικηγόρος, συνάδελφος.
8: Χαίρομαι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει και αρχίζει η άνοδος της θερμοκρασίας. Το νιώθουμε όλοι πλέον, φαντάζομαι, έτσι, από την ακτινοβολία που πέφτει πάνω στο δόστρωμα των... είσαι στο δρόμο. Ήθελα να αναφέρω στους διαβητικούς μας ακροατές, αυτή τη στιγμή έχω 143 σάκαρο αίματος, έχω διαβήτη τύπου 1. Εντάξει, είμαι σε πολύ καλό επίπεδο σήμερα.
7: Είμαστε καλά.
8: Και πολύ δυναμική ημέρα, είμαστε πολύ καλά, ευτυχώς. Τι ωραία αίσθηση όταν έρχομαι εδώ πέρα μέσα. Σε αυτόν ο οποίος επιλέγει το φίλτρο και το άρωμα, να τον επιβραβεύσω.
7: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Χαιρόμαστε που έρχεσαι και δίνεις έτσι μια πνοή αισιοδοξία στο στούντιο. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε ένα καλό λόγο και ακούμε μόνο από σένα. Οπότε σε ευχαριστούμε.
8: Συγγνώμη, έρχονται άνθρωποι δηλαδή, μου λες και σου λένε αρνητικά πράγματα. Με αρνητική ενέργεια, με ητοπάθεια.
7: Επειδή ο καθένας έχει τα προβλήματά του και είναι τόσο απορροφημένος αυτά, δύσκολα έτσι βρίσκεται αυτή η αισιοδοξία που περιγράφεις και αυτή η νότα.
8: Βγάλτε όχι... από το μυαλό σας. Τα δύσκολα περάσανε. Τα δύσκολα έχουν περάσει. Τα δύσκολα ήταν χθες. Σήμερα είναι μια νέα μέρα. Δροσερή. Όλα τα φυτά και η φύση από την ακτινοβολία κάνουν. Παράγουν, ρε παιδί μου, τον νέκταρ. Έρχονται και τα έντομα και έχουμε μια καταπληκτική βιοποικιλότητα.
7: Ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν. Ξεκινάμε με το θέμα που κλείσαμε. Γιατί είχα προαναγγείλει για όσοι τυχόν έτυχε να συντονιστούν και την προηγούμενη φορά ότι θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα αυτοκίνητα. Ξέρω πως σας αρέσουν, ξέρω πως ασχολείσαι. Δεν είμαστε τεχνικοί, είμαστε δικηγόροι όμως και ασχολούμαστε πολύ και με τελωνιακά και τροχαία κλπ. Και χωρίς, αν και εκ πρώτης όψεως δεν το φαντάζεται κανείς, τα αυτοκίνητα είναι μια πηγή πολλών υποθέσεων και διαφορετικών. Από τον εκτελωνισμό. Το αυτοκίνητο που θα φέρεις δηλαδή απ' έξω στη χώρα μέχρι τη χρήση του, δηλαδή το να είσαι νόμιμος καθόλου, να ακολουθείς το κώδικο κυκλοφορίας και τα λοιπά.
8: Είναι έσοδα
7: και την
8: για
7: ασφάλισή
8: την
7: του και λοιπά. Έχει ένα σωρό ζητήματα νομικά. Την αρχή μέχρι το τέλος.
8: Ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Λέμε ότι φέρνεις ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό. Τι θα κάνεις πρώτα, θα πληρώσεις τους δασμούς και το τέλος ταξινόμησης για να μπορέσεις να το εκτελωνίσεις, να έχει ελληνικές πινακίδες και να το οδηγάς. Αφού το ασφάλισες βέβαια και περάσει όλους τους ελέγχους του κτέου.
7: Σιγά τους ελέγχους που περνάνε και στα κτέα τώρα.
8: Εντάξει, δεν υπάρχουν τόσο εξειδικευμένοι στο εξωτερικό όσο στη Βουλγαρία. Είμαστε λίγο υποδέστεροι σε αυτό. Αλλά έχουν ξεκινήσει τα κτέο και είναι ακόμα πιο αυστηρά. Λέμε ότι το αυτοκίνητό σου βγάζει κάποιον ύπο από το καπνό, δεν θα σε περάσουν. Θα σου πούν, φτιάξ' το εάν φτιάχνετε.
7: Σίγουρος είσαι γι' αυτό.
8: Ή θα
7: έπρεπε να είναι έτσι.
8: Ξέρω και, επιπλέον τώρα δεν έχω.
7: Υπάρχει ημερομηνία λήξη στα αυτοκίνητα.
8: Σίγουρα,
7: λίγη κάποια στιγμή.
8: Σίγουρα υπάρχει κάποια ημερομηνία στην οποία όχι η λήξη. Το ότι δεν είναι για καθημερινή χρήση. Δηλαδή ότι θα βγάζει κάποιες εκπομπές αερίων οι οποίες είναι βλαβερές για το κοινωνικό σύνολο που το χρησιμοποιείς.
7: Δηλαδή όμως άμα το αυτοκίνητο περάσει κταίο, δεν υπάρχει πρόβλημα.
8: Έλαντε, περνάει καμιά φορά κταίο και όντως υπάρχουν προβλήματα, μπορεί να προκύψουν μετά. Με το περνάς κταίο, να κάψει κάποια φλάτζα, να πάρει κάποιο υγρό μέσα το οποίο δεν πρέπει να έχει το τεπόζιτο του αυτοκινήτου και να βγάλει όλες αυτές τις δηλητηριώδες οσμές και αισθήσεις που βλέπουν όλοι οι οδηγοί, τα αυτοκίνητα από μπροστά τους που βγάζουν κάποιο χρώμα από λήξεις, από τις εξατμίσεις τους. Δεν πρέπει να βγάζουν κανένα χρώμα και δεν πρέπει να αφήνουν και κάποια οσμή.
7: Πάντως, πρακτικά, στον νόμο, δεν υπάρχει μια λήξη.
8: Δηλαδή, δεν υπάρχει.
7: Δεν παίρνεις το αυτοκίνητο όπως παίρνεις κάτι άλλο και σου λέει ότι λύγει τότε.
8: Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης αφού το συντηρείς.
7: Αφού το συντηρείς.
8: Παρ'
7: όλα αυτά, συζητείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπει ένα προσδόκιμο ζωής.
8: Για τα ταξί νομίζω υπάρχει. Για στην τα ταξί, ναι.
7: Τα ταξί, ναι, είναι άλλη νομοθεσία, ειδική για την επαγγελματικά, αλλά συζητείτε και το σχετικά δημοσιεύματα από CarMoto.gr ότι υπάρχει ένα προσδόκιμο ζωής στα αυτοκίνητα που οι κατασκευαστές το ορίζουν στα 15 έτη και από εκεί και πέρα μπορεί να συζητείτε, δεν λέμε κάτι, ότι από εκεί και πέρα λοιπόν δεν θα μπορεί να υπάρχει, καταρχήν οι κατασκευαστές δεν θα έχουν πλέον τα ανταλλακτικά διαθέσιμα και όλα αυτά.
8: Μα καλά, εδώ μιλάμε για μια χώρα η οποία ζει, η Ελλάδα ζει από τα αυτοκίνητα. Και τι εννοούμε αυτό, φέρνοντας το από το εξωτερικό στην Ελλάδα, πληρώνει τελωνίο που καμιά φορά είναι υπέργο, έχει καμιά φορά το 90% των περιπτώσεων. Για ποιο λόγο πληρώνουμε τελωνίο? Δεν πρέπει κάποιος να βγει, κάποιος υπουργός, και να μας πει γιατί το πληρώνουμε? Και παρανομούμε κάθε φορά που το πληρώνουμε, θέλω να ακούσουν και οι ακροατές, και πληρώνουμε πρόστιμο που έχουμε επιπλέον φόρο για την εισαγωγή ενός ευρωπαϊκού αντικειμένου στην Ελλάδα. Και κανείς βέβαια δεν κάνει κάτι γι' αυτό, γιατί τα έσοδα για την Ελλάδα είναι πάρα πολλά του τελωνίου, φέρνοντας ένα αυτοκίνητο από το εξωτερικό μετά.
7: Επίσης, ναι, για το τελωνίο, δηλαδή έχουν κατακλείσει την αγορά τα κινέζικα αυτοκίνητα. Παίρνουμε λοιπόν ένα αυτοκίνητο κινέζικο. Πληρώνω το τελωνίο. Την Κίνα.
8: Πολύ όσο, λιγότερο.
7: Πόσο είναι λιγότερο. Αυτό, όσο είναι. Όσο βγει.
8: Πολύ λιγότερο.
7: Παίρνουμε ένα αυτοκίνητο όμως από τη Γερμανία μετά, που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί λοιπόν, αφού είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών, εμπορευμάτων, κεφαλαίου κτλ., γιατί υπάρχει τελωνίο?
8: Όχι μόνο τελωνίο, ακόμα πιο αυξημένο. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκές εισαγωγές, οι οποίες ανάλογα με τις εκπομπές ρήπων είναι πολύ αυξημένο το τελωνίο. Τώρα κάποιος και θα έπρεπε άμεσα να το έχει σταματήσει. Έχουμε κάνει βέβαια αρκετές προσφυγές που αναγνωρίζουν την διαγραφή αυτού του τέλους ταξινόμησης. Και για ποιο λόγο υπάρχει το τέλος ταξινόμησης? Είναι συνεννοημένο το Υπουργείο Μεταφορών με το τελωνίο να πληρώσει αυτό τον ειδικό φόρο που ονομάζεται τέλος ταξινόμησης, με σκοπό να σου δώσουν τις πινακίδες. Αλλιώς δεν μπορείς να τις πάρεις και να το οδηγάς καθημερινά.
7: Ναι, και το θέμα είναι ότι εδώ ο Έλληνας πολίτης πληρώνει τους φόρους αυτούς, γιατί ο Έλληνας πολίτης τα πληρώνει. Έτσι.
8: Τα λεφτά από το τελωνίο, αν με ρωτάς
7: που
8: πάνε. Ο Έλληνας
7: πολίτης τα πληρώνει. Λοιπόν, πληρώνουμε τους ένα σωρό φόρους και τέλη από τα αυτοκίνητα που εισάγουμε.
8: Ασφάλιση, τεκμήριο. Ένα αυτοκίνητο να έχεις.
7: Αυτά ούτως ή άλλως είναι ασφάλιση, τεκμήριο παντού. Αλλά το τέλος ταξινόμησης ευρωπαϊκού οχήματος το πληρώνουμε από την τσέπη μας.
8: Και υπέρογκο από τα ασιάτικα τα αυτοκίνητα.
7: Έχει να κάνει μετά και με τους εξοπλισμούς και τα λοιπά.
8: Έτσι.
7: Επομένως, ένα μεγάλο βάρος για όλους εμάς, τους Έλληνες, είναι αυτό. Το κράτος έχει έσοδα χωρίς να έχει αυτό το κινητοβιομηχανία, καλύτερα που δεν έχει δηλαδή, χωρίς να κάνει τίποτα εισπράττει.
8: Ακριβώς. Πολλά περισσότερα
7: έσοδα. Και τα εισπράττει από εμάς.
8: Από εμάς.
7: Δεν τα εισπράττει από κάποιον έξω για να πούμε, να μιλήσουμε εδώ για οποιοδήποτε είδους εξαγωγική δραστηριότητα.
8: Γι' αυτό και η στόλη των αυτοκινήτων μας είναι πανάρχια.
7: Είναι πανάρχια.
8: Δηλαδή, όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο του 2026-27. Ας πούμε το 25, να φέρεις από την Ευρώπη ή από τη Γερμανία στην Ελλάδα το τέλος ταξινόμησης, εάν δεν είναι ηλεκτρικό ή υβριδικό, κάτω από 75 χιλιογραμμάρια εκπομπές ρήπων του διοξείδιου του άνθρακα, είναι πάρα πολύ δύσκολο και υπέρογκο το ποσό που πρέπει να πληρώσεις για να το εκτελωνίσεις.
7: Ναι, και έχουμε προσφύγει σε τέτοιες περιπτώσεις στα δικαστήρια, στα διοικητικά πρωτοδικεία, και έχουμε συμμετέχει σε δίκες που εκδόθηκαν αποφάσεις που παραπέμπουν και σε δίκαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιες από αυτές ανατιμένες και στο site thomaskalokiris.com σχετικά με το τι είπαν τα δικαστήρια και για ποιο λόγο.
8: Έτσι.
7: Γίνονται εφέσεις παρόλα αυτά από το δημόσιο, δεν το αφήνει έτσι, και μάλιστα κάποιες πεζοίστηκαν.
8: Ασταμάτητες εφέσεις, ασταμάτητες. Έφερες αυτοκίνητο με ηλεκτρικά παράθυρα και δεν δήλωσες στο τελωνίο ότι έχει και ηλεκτρικά παράθυρα. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο μετά από 3 έτη θα σου έρθει καταλογιστική πράξη από το τελωνίο ότι δεν έχει πληρωθεί αυτό εδώ το έξτρα. Μα καλά, είστε με τα καλά σας? Είναι δυνατόν να έχω κτελονίσει το αυτοκίνητό μου 3 χρόνια πριν, να το έχω τρακάρει, να το έχω πουλήσει, να έχει πάθει 1000 δυο βλάβες και να μου ζητάει το δελωνείο επιπλέον να πληρώσω ένα έσοδο το οποίο δεν το επιμέτρησε, ναι, αυτό το ίδιο.
7: Το
8: με ποιο δικαίωμα.
7: Το τελωνιακό δίκαιο, το όπως είσαι αξίζει μέσω του Κεβής, είναι πολύ σκληρός. Δηλαδή δεν μπορείς να αποφύγεις εύκολα τις πληρωμές μέχρι να δικαιωθείς και να γίνει ό,τι είναι να γίνει. Συν το γεγονός ότι ο πολίτης πρέπει να τα έχει στα δικαστήρια μόνος του και να πολεμήσει όλο αυτό το μηχανισμό. Από εκεί και πέρα, okay, παίρνουμε ένα αυτοκίνητο, το εκτελονίζουμε με 1000 ζώα, πληρώνουμε ένα σωρό λεφτά, έχετε το αυτοκίνητο εδώ, το ασφαλίζουμε. Παίρναμε κταίο, προφανώς. Έχουμε στα ομάξι μας όλα τα απαραίτητα κτλ. Ακολουθούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα, 1000 ζητήματα μπορεί να προκύψουν. Για παράδειγμα, οτιδήποτε που έχει να κάνει με τα χιλιόμετρα, ιδίως αυτά που τα αυτοκίνητα που παίρνουμε μεταχειρισμένα, θέλει προσοχή. Αν διαπιστωθεί ανά πάση στιγμή ότι υπάρχει κάποια παραβίαση στο χιλιόμετρα, επίσης είναι ένα ζήτημα που θέλει προσοχή, θέλει μήνυση, θέλει καταγγελία.
8: Είναι απάτη.
7: Και πρέπει να το καταγγείλουμε για να μην θεωρηθούμε και εμείς συνυπεύθυνοι στην απάτη. Και εδώ ανοίγουν και αστικές αξιώσεις αυτών που το πούλησε το όχημα, γιατί προφανώς δεν είναι η ίδια αξία, αν τα χιλιόμετρα δεν είναι αυτά που είναι, είναι το γεγονός ότι από μόνο του είναι ποινικό αδίκημα αυτό.
8: Είναι ποινικό δίκημα. Πλέον είναι απάτη. Και ευρωπαϊκά διώκεται παντού. Διότι άμα δεν κάνει σέρβις ανάλογα με τα χιλιόμετρά σου, έτσι, και δεν αλλάξει κάποιο ανταλλακτικό το οποίο πρέπει να αλλάχθεί σε κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα, θα έχεις κάποιες σοβαρές βλάβες και ενδεχομένως κίνδυνο της υγείας σου και να σε εγκαταλείψει το αυτοκίνητό σου.
7: Παρά το γεγονός ότι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ακόμα και σήμερα διαπιστώνουμε περιπτώσεις που τα χιλιόμετρα είναι πειραγμένα. Δηλαδή, όσο εξελίσσονται οι έλεγχοι, εξελίσσονται και οι απατεώνες. Πάνε παράλληλα αυτά. Οπότε θέλει προσοχή. Από εκεί και πέρα και άλλα ζητήματα, έτσι απλά tips νομικά. Μεταβίβαση αυτοκινήτου. Μεταβιβάζω αυτοκίνητο. Ή παίρνω ή δίνω. Πάντα προσέχουμε η άδεια να μεταβιβαστεί, να γίνει διαδικασία στο Υπουργείο Συγκοινωνιών που πρέπει τέλος πάντων, για να αλλάξει άδεια. Γιατί επίσης το βλέπουμε, αν μεταβιβάσω ένα αυτοκίνητο, πουλήσω και δεν φροντίσω να γίνει μεταβίβαση άδειας, μπορεί να το αμελήσει ο αγοραστής, αύριο μεθαύριο να εμπλακεί σε ένα τροχαίο.
8: Και να είμαι υπαίτιος.
7: Και να είμαι εγώ υπαίτιος.
8: Εχώρια ότι θα πρέπει να πληρώνω τα τέλη
7: του
8: αυτοκινήτου, αλλά και καμία κλίση. Οπ, σας έπιασε με κινητό. Κλίση. Θα έρθει στο όνομα του πρώην ιδιοκτήτη.
7: Άμα το αυτοκίνητο χρησιμοποιηθεί και ως μέσο τέλεσης εγκληματικών ενεργειών, θα βρεθώ και σε μια ποινική δικογραφία.
8: Ακριβώς.
7: Αυτά γίνονται και αυτό θέλει προσοχή. Και το βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις τελών που άνθρωποι επιβαρύνονται με τέλη για αυτοκίνητα που δεν έχουν πλέον. Και εκεί ανάλογα με το λόγο υπάρχουν λύσεις, το τι έχει γίνει με το αμάξι, για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, αλλά για να τα προλάβουμε αυτά στη μεταβίβαση. Πολύ προσοχή όταν μεταβιβάζουμε το αυτοκίνητο να γίνει διαδικασία ολοκληρωμένα. Από εκεί και πέρα, το αυτοκίνητο είναι μια πηγή διακινδύνευσης. Από τη στιγμή που παίρνω το όχημά μου και βγαίνω στον δρόμο, διακινδυνεύω δυνητικά. Ανά πάσα στιγμή κάτι να συμβεί, πρέπει να έχω τα μάτια μου 14, να τηρώ τον κώδικα κτλ. Δεν θα μείνω πολύ στα τροχαία. Θέλω να πω μόνο ότι και εδώ θέλει. Τρομερά εξειδικευμένο αντικείμενο τα τροχαία. Τρομερά εξειδικευμένο.
8: Είναι κλάδος αστικολογίας, είναι πολύ δύσκολες διαδικασίες, ειδικά να αποζημιωθείς μετά από ένα τροχαίο το οποίο θα έχεις και πλοκές, θα είσαι και πολυτραυματίας συνήθως περισσότερες φορές. Στον ίδιο αυτό κλάδο έχουν και τα πατίνια, όπου τοποθετούνται. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει να κατέβει κάτω στο κέντρο Αθήνας Θεσσαλονίκης, να βγάλει μια φωτογραφία, μια εφαρμογή, να σκανάρει ένα QR code και να είναι οδηγός σε ένα πατίνι. Τόσα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε κάτσει να νομολογήσει, να βγάλει μια νομολογία για τι θα πρέπει να. Πού θα πρέπει τα πατίνια αυτά να πατάνε. Επιτρέπεται να είναι στο πεζοδρόμιο, επιτρέπεται να είναι στενοδρόμο. Με τι ταχύτητα πρέπει να κινούνται. Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι μέχρι και τώρα στον αέρα. Σίγουρα θα πρέπει να κινούνται με τα όρια που έχουν στην πόλη, αλλά. Υπάρχει και το δίλε ερώτημα. Επιτρέπονται να βρίσκονται στο δρόμο ή πρέπει να είναι στα πεζοδρόμια? Ναι. Από τη μία πλευρά τα πεζοδρόμια είναι για τους ανθρώπους, για τους πεζούς, και βλέπεις ότι περνάνε με ζίγζα και με λιγμούς κάποια παιδιά, τα οποία και εκεί πέρα μπορούν να επιφέρουν κίνδυνο και πολλά ατυχήματα που συμβαίνουν από τέτοιες.
7: Αυτά τα βλέπουμε και εμείς στα δικαστήρια που γίνονται, τα ζητάμε αποζημίωση, εμφανίζεται ασφαλιστική, έχοντας καταθέσει την αγωγή μας κατά της ασφαλιστικής ζητώντας αποζημίωση. και θέτουν ένα σωρό ενστάσεις και ισχυρισμούς, μεταξύ άλλων τη συνυπετιότητα και πολλά άλλα. Οπότε αποδεικνύεται μετά στο δικαστήριο ποιος φταίει, και όχι μόνο ποιος φταίει, σε τι ποσοστό φταίει, για να μπορέσει να περιοριστεί και η αξία της αποζημίωσης. Η ιδέα αποζημίωση δυστυχώς στην Ελλάδα, παρά το ότι είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει εξαιρετικά χαμηλή σαν ποσοστά. Δηλαδή, τα ποσά αποζημίωσης είναι χαμηλά σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, δυστυχώς.
8: Και αυτό βολεύει. Για ποιο λόγο αυτό είναι τόσο μεγάλη συζήτηση? Γιατί μας έχουν οι πρόεδροι, οι οποίοι και καλά έχουν τόσο μεγάλη εμπειρία, έχουν βγει στο εξωτερικό, έχουν ενημερωθεί από αποφάσεις που γίνονται στην Ευρώπη, έχουν τόσο πολύ χαμηλή την ηθική βλάβη. Το ποσό δηλαδή της δυσκολίας μετά από ένα τροχαίο, από έναν άνθρωπο που έχει χάσει το αυτοκίνητό του ή έχει τραυματιστεί και έχει επιβαρυνθεί από το σοκ του τροχαίου. Ναι. Γιατί να έχουμε τόσο χαμηλές? Δεν θα έπρεπε έστω να είναι παρόμοιες ή ίσες ή μεγαλύτερες από τις γειτονικές μας χώρες? Για ποιο λόγο, από πού παίρνουν αυτές τις...
7: Τα νούμερα, τα ποσά.
8: Αυτά τα ποσά, τα οποία ξαφνικά τα δημιουργούν μέσα στο μυαλό τους. Δηλαδή, αν μία απόδειξη δεν την έχεις κόψει, θα φας ένα τεράστιο πρόστιμο. Ενώ αν σπάσεις τα πόδια σου και τα χέρια σου από ένα τροχαίο, η ηθική σου βλάβη θα είναι πολύ
7: χαμηλή. Ναι, και η νομολογία έχει μείνει σταθερή εδώ και πάρα πολλά έτη και θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή, θα πρέπει οι αποζημιώσεις να είναι μεγαλύτερες. Γιατί, δηλαδή, στην Ελλάδα, σε ό,τι η ηθική βλάβη να μην κοστολογείται. Και η ηθική βλάβη στα αγχώρια.
8: Μόνο στα αγχώρια. Διαφυγόντα κέρδη από τα οποία, εντάξει, βέβαια πρέπει να αποδείξεις. Πρέπει να τα αποδείξεις, όχι μόνο με αποδείξεις και με βίντεο και με μαρτυρίες. Θα πρέπει να κάνεις 1002 για να αποδείξεις έναν πρόεδρο ότι έχεις καταστραφεί. Η αλήθεια είναι ότι ένα τροχείο είναι πάρα πολύ τραυματική εμπειρία. Ναι, δεν το εύχομαι σε κανέναν. Και έχει πάρα πολλά διαφυγόντα κέρδη. Πρέπει να είσαι ειδικός, να τα παριθμίσεις όλα, να τα μαζέψεις και να κάνεις μια πολύ δυναμική αγωγή. Έτσι, για να
7: και θέλει προσοχή. Καταρχήν, μακάρι να μην συμβεί ποτέ ξανά κανένα τροχαίο, αλλά δυστυχώς τα τροχαία έχουν χτυπήσει κόκκινο. Συνεχίζουν μάλλον.
8: Κάθε μέρα. Κόκκινο. Μα δεν βλέπετε το οδόστρωμα μέσα στις λακκούβες είναι, μέσα στις τρύπες γυαλίζει ο δρόμος.
7: Και όσο και να αστειοποιείται το ποινικό πλαίσιο, δεν μειώνονται τα τροχαία. Δεν φταίνε δηλαδή μόνο ότι είναι ο νόμος χαλαρός, οπότε άλλο σκέφτεται εντάξει, δεν θα πάθω και τίποτα, σπανατεακάρο. Δεν λειτουργεί έτσι. Είναι άλλα πράγματα.
8: Δεν λειτουργεί αποφευκτικά.
7: Ναι, δεν είναι.
8: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πριν 3-4 χρόνια μπορούσες να πατήσεις κάποιον με το αυτοκίνητό σου και να σου βγει μια φυλάκιση 1-2 έτη. Έτσι,
7: ναι,
8: το
7: λόγω της αμελίας. Okay. Και σίγουρα κάποια πράγματα όπως το αλκοόλ και τα λοιπά είναι απαγορευτικά. Αλλά φαίνεται ότι τα νούμερα δεν μειώνονται, εν πάση περιπτώσει. Παρά τα μέτρα, τα ποινικά. Δηλαδή δεν φτάνει, okay, τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε πιο αυστηρό το νόμο και τελειώσαμε. Δεν είναι τόσο απλό.
8: Έτσι.
7: Θέλει πολλά πράγματα. Θέλει οδηγική παιδεία, θέλει καλύτερους δρόμους, θέλει καλύτερες συγκοινωνίες. Να δούμε τα επικίνδυνα σημεία, να τα φτιάξουμε σε όλη τη χώρα, σε όλες τις πόλεις. Ο κάθε Δήμος ξέρει που γίνεται τροχαία.
8: Πολύ σωστά.
7: Απλά πράγματα.
8: Μα πολύ σωστά έκατσε και αυτός ο νομοθέτης. Μα είναι δυνατόν να απευθυνόμαστε στον νομοθέτη, ενώ θέλουμε κάποιον να πράξει άμεσα? Η παιδεία, η οδηγική μας πρέπει να αλλάξει, ναι, και να εξυγχρονιστεί.
7: Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς ομιγέννητο, ακολουθούμε τον νόμο. Περάττουμε τα σύνομα. Αν κάποιος τερματιστεί, δεν το συζητώ. Το πρώτο που κάνουμε να φωνάζουμε ασθενοφόρο, ενημερώνουμε την τροχέα. Και μετά κοιτάμε και τι θα γίνει με τον ασφαλιστή μας και τον δικηγόρο μας. Γιατί...
8: Πάρτε το δικηγόρο πρώτα.
7: Ναι.
8: Πετάχτηκα. Πάρτε το δικηγόρο σας πρώτα.
7: Δικηγόρο πρώτα, φυσικά.
8: Είτε αλλά... το ασθενοφόρο καλύτερα πάρτε πρώτα.
7: Προφανώς το ασθενοφόρο πρώτα και αστυνομία επίσης. Γιατί μην ξεχνάμε για κάποια αδικήματα που γίνονται με έκθεση. Εκεί είναι 10 φορές χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή το να χτυπήσεις και να φύγεις. Η έκθεση δηλαδή, αν μη τι άλλο, είναι ένα ποινικό αδίκημα βαρύτατο, πολύ πιο σοβαρό από το να χτυπήσεις. Γιατί το κάνεις με δόλο, αφήνεις τον άλλο να βοηθεί και φεύγεις. Εδώ δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να πεις και κανείς, μα κανείς να καταλάβει γιατί έγινε.
8: Στην Ελλάδα έχουμε θανατηφόρα.
7: Στοιχεία της Ελστάτ θα δώσουμε, πριν το 2025, όπου έχουμε 517 θανάτους. Αυτό είναι για το 24 όμως συγκεκριμένο πίνακα που βλέπουμε. 507 θανάτους και έχουμε εκατοντάδες ανθρώπους επομένως να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο, στην Ελλάδα μόνο έτσι. Είμαστε πολύ χαμηλά και παραμένουμε στην κατάταξη οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις χώρες στον πάτο, στην ασφάλεια. Και έχουμε και δυσανάλογα ποσοστά στους νέους 18-24 ετών, που πραγματικά και αυτό είναι στενάχωρο. Είχαμε στα τροχαία, στα στατιστικά, που τη Ελστάτ για το 24 βέβαια τα στατιστικά αυτά δείχνουν ότι πολύ συχνά τα τροχαία έχουν να κάνουν με μηχανές χωρίς κράνος. Και αυτό θλιβερό σημείο.
8: Με και νεαρές ηλικίες.
7: Νεαρές ηλικίες με τοπικές συγκρούσεις σε επαρχιακούς δρόμους, παρασύρσεις πεζών, νυχτερινά δυστυχήματα μετά από διασκέδαση. Επομένως, βλέπουμε εδώ μεταξύ άλλων και τους επαρχιακούς δρόμους πόσο επικίνδυνοι είναι. Και πώς
8: μα αυτό είναι το.
7: Ξέρουν, δηλαδή σε κάθε μέρος οι κάτοικοι ξέρουν ποιοι δρόμοι είναι επικίνδυνοι κτλ. Παρ' όλα αυτά, απλά μένει έτσι το πράγμα. Δεν δίνεται προτεραιότητα σε αυτό. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Δεν πεθαίνουμε εύκολα σήμερα που είμαστε εν ειρήνη σε τόσο μεγάλους αριθμούς όσο τα τροχαία.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Και ειδικά στις επαρχίες, τα τροχαία που μας έχουν έρθει είναι τραγικά και πάρα πολύ δύσκολα και έχουν κοινό παρονομαστεί το θάνατο. Να. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Δηλαδή, και τι σκέφτεται η κυβέρνηση, να πάμε να αυστηροποιήσουμε τους νόμους. Μα καλά, είναι δυνατόν να μην κάνει ένα ειδικό μάθημα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στο σχολείο, να ξέρει πότε να σταματάει, πότε να ξεκινάει, ο άλλος τι να προσέξει. Τα περισσότερα επίσης αυτοκίνητα δεν γνωρίζουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες τους ότι πρέπει να τα κάνουν σχολαστικά σέρβις. Είναι αμέλεια εάν εκεί που οδηγάς ξαφνικά να πάθει μία βλάβη το αυτοκίνητό σου, να γεμίσεις λάδια ή οτιδήποτε υγρά στον δρόμο, να τα πατήσει κάποιος άλλος και να πέσει.
7: Έτσι.
8: Είναι υποχρεωμένοι να προσέχουν όλοι οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα αυτοκίνητά τους. Αλλά τι να εδώ οι δρόμοι, έτσι. Μιλάμε, πληρώνουμε τεράστια τέλη κυκλοφορίας. Πληρώνουμε πάρα πολλούς μεγάλους δασμούς εισαγωγής αυτοκινήτων σε μια χώρα που δεν έχει οδικό δίκτυο για να μπορέσει να υποστηρίξει και ταχύτητες. Υποχρεωτικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας τώρα είναι 30, σε άλλα μέρη είναι 20. Σε άλλα μέρη, βγαίνοντας λίγο πιο έξω από τα κεντρικά, είναι 50.
7: Και ότι η παράσταση πεζών, για παράδειγμα, είναι ψηλά στατιστικά, δείχνει και πώς επικίνδυνο είναι το δικό δίκτυο σε πολλά σημεία και μέσα στις πόλεις. Φυσικά και μέσα στις πόλεις συμβαίνουν αυτά. Θέλει λοιπόν ολόκληρη μελέτη.
8: Πάλι αν είστε θύμα σε τέτοιο τροχαίο, αμέσως να επικοινωνήσετε με τον δικηγόρο σας. Το δικηγορικό γραφείο, κύριο Θωμά, καλοκαίρι κατευθείαν, μπαπ, και θα τα βελτιώσετε όλα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ήδη τους προσέχουμε τους ανθρώπους από τα ταλαιονία, από τις δυσκολίες, από τα πρόστιμα. Και στα τροχαία.
7: Ναι. Αλλάζουμε λίγο θέμα. Συνδεόμαστε πάλι με προηγούμενη θεματολογία για να πούμε μετά σε καινούργια. Χρηματοοικονομικές απάτες διαδικτυακές έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και συγκεκριμένα έχω μπροστά μου ένα δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 21 Μαΐου του 26 συγκεκριμένο, 29 ενός καταναλωτών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων συμμετέχει και εκπιζώ η ελληνική αυτή η οργάνωση καταναλωτών, υπέβαλαν καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατά Meta, Facebook δηλαδή, TikTok και Google, για το γεγονός ότι έχουν αποτύχει να αποτρέψουν την αύξηση των ψευδών διαφημίσεων που σχετίζονται με οικονομικές απάτες, παραπλανητικά προϊόντα, απαγορευμένες υπηρεσίες σε πλατφόρμες τους. Το συζητούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, το γεγονός ότι μέσω από το Facebook, Google και TikTok και όλα αυτά γίνονται περισσότερες απάτες και δεν έχεις πολλά περιθώρια, δηλαδή η πλατφόρμα δεν σε προστατεύει επαρκώς. Δεν σε προστατεύει. Έχονται μηνύματα, ένα σωρό μηνύματα, είναι με link όλα με απάτες και εμείς που να είμαστε detective να δούμε τώρα εδώ πώς θα αποφύγουμε το να μας κλέψουν ότι έχουμε και δεν έχουμε. Ευρήματα μεγάλης κλίμακας λοιπόν έρευνας διεξήχθη από τη χρονική περίοδο από τον Δεκέμβριο του 25 στο Μάρτιο του 26 σε 13 ευρωπαϊκές χώρες και διαπιστώθηκε ότι περίπου 900 διαφημίσεις παραβίασαν την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 900. Οι πλατφόρμες από αυτές αφαίρεσαν μόνο το 27% με βάση αναφορές που έλαβαν, ενώ το 52% παρέμενε ενεργό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για το 27% διαφημίσεις γίνανε αναφορές, πώς γίνονται μέσα στις πλατφόρμες, ότι πρόκειται για spam κτλ. Και έπεσαν, δηλαδή πόσες, μία στις τρεις. Τι μία στις τρεις, λιγότερο. Μία στις τέσσερις. Οι τρεις στις τέσσερις παρέμειναν ενεργές και να πέφτουν τα θύματα πάνω. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι εκατοντάδες διαφημίσεις οικονομικής απάτης εξακολουθούν να είναι ενεργές και περισσότεροι από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές κάθε μήνα, 200 εκατομμύρια, πέφτουν θύμα με θύματα με κίνδυνο απώλειες και ζημιές. Είναι το 300 εκατομμύρια είναι αυτοί στους οποίους έχουν εκτεθεί στις διαφημίσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι όλα θύματα, αλλά έχουν δει τη διαφήμιση.
8: Έχουν πατήσει το κλικ.
7: Ή μπορεί να τους εμφανίστηκε και να μην το πάτησαν τελικά. Και είμαστε και εμείς μέσα σε αυτά τα νούμερα, έτσι. Τα στοιχεία λοιπόν αυτά δείχνουν ότι οι πλατφόρμες δεν χειρίζονται τις διαδικτυακές απάτες με ικανοποιητικό τρόπο. Και εδώ υπενθυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν μπορεί το κράτος να ελέγξει εύκολα τις πλατφόρμες. Πρέπει οι πλατφόρμες να ελέγχουν τις καταγγελίες, δεν υπάρχουν μηχανισμοί. Δεν υπάρχουν...
8: Να ελέγχουν, είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν ποιος διαφημίζει και τι ακριβώς διαφημίζει. Είναι δυνατόν η ίδια η πλατφόρμα να σε ανεβάζει μια διαφήμιση η οποία προκαλεί κακό και είναι προϊόν απάτης. Άρα είναι συνεργάτες, άρα είναι μήπως καμιά οργάνωση.
7: Δεν μπορούμε μετά να κάνουμε μια αγωγή αποζημίωση αν έχουμε εξαπατηθεί από τέτοια διαφήμιση. Φυσικά και μπορούμε.
8: Κατευθείαν στη διαφήμιση και στον ιστότοπο.
7: Στη Meta, στο Google, όποιος είναι δυνατόν. Από εκεί και πέρα. Οι καταναλωτές λοιπόν, συνεχίζει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, των καταναλωτές, είτε παρακολουθούν βίντεο, ακολουθούν φίλους, διαβάζουν ειδήσεις κτλ., εκτίθενται σε πιο εξελιγμένα συστήματα απάτης. Το 2024 μόνο, οι καταναλωτές υπέστησαν οικονομικές απώλειες έως και 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
8: Μα καλά, τόσο μεγάλο.
7: Τόσο μεγάλο νούμερο. Τι λέει ο νόμος τώρα.
8: Προκαλεί... Μα πώς δεν υπάρχει μια ειδική κυβερνοασφάλεια για να τα μπλοκάρει όλα αυτά.
7: Ναι, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι υπάρχει λοιπόν. Υπάρχει μια πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες είναι γνωστή. Εκεί λέει τι πρέπει να κάνουν οι πλατφόρμες. Δηλαδή, νομοθεσία υπάρχει. Διαδικτυακές πλατφόρμες υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα, λέει η πράξη αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον περιορισμό του παράνομου περιεχομένου και να τηρούν κανόνες διαφάνειας για διαφημίσεις, διαφημιζόμενους κλπ. Και να παρέχουν εργαλεία στους χρήστες για αναφορά παράνομου περιεχομένου και να αφαιρούν το περιεχόμενο αυτό. Δηλαδή, να μπορούμε εμείς να καταγγέλουμε και να αφαιρούν το περιεχόμενο. Υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν μηχανισμούς καταπολέμησης των ψευδών διαφημίσεων και μείωση κινδύνου κτλ. Αλλά η έρευνα αποκαλύπτει μεγάλες αποκλίσεις στο ποσοστό των ελέγχων μεταξύ αυτών που ισχυρίζονται ότι έχουν προβεί πλατφόρμες και της πραγματικότητας. Δηλαδή, τα ποσοστά που λένε ότι έλεγξαν οι πλατφόρμες είναι ψευδή. Στην πραγματικότητα η έλεγχη είναι πολύ λιγότερη. Έχει αποδειχθεί με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι όχι μόνο έχουν αποτύχει να αφαιρέσουν ψευδείς διαφημίσεις, αλλά πράττουν ελάχιστα όταν ενημερώνονται για τις απάντες. Και αυτό το επιβεβαιώνω και εγώ ως χρήστης, δηλαδή κάνω σε αναφορά και δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε και τίποτα.
8: Έτσι ακριβώς είναι. Όσες και αναφορές να κάνουμε, θα πρέπει να γίνει έλεγχος και επανέλεγχος και επανέλεγχος για να κατέβει κάτι.
7: Για τις απάτες λέμε τώρα, είναι δυνατόν. Οπότε ενώ καταναλωτών έχουν έτσι υποβάλει τα παράπονά τους με βάση αυτή την έρευνα για να επιβληθούν πρόστιμα στις εταιρείες αυτές. Και υπενθυμίζω εδώ και το εξής, ότι τα πρόστιμα σε Google, Meta κτλ. Κάθε φορά που επιβάλλονται, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει πολλές φορές μεγάλα πρόστιμα, σηκώνουν θύελλα διπλωματικών εντάσεων με τη ΣΥΠΑ. Γιατί παραπονιούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι κατά κάποιον τρόπο, με αυτόν τον τρόπο, τιμωρούμε τις εταιρείες αυτές. Γιατί αυτοί δεν έχουν τέτοια νομοθεσία. Εκεί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τόσο αυστηρή εποπτεία είναι ό,τι να είναι σε αυτά τα κομμάτια. Οπότε δημιουργεί και διπλωματικό ζήτημα. Και ο λόγος που έχουν λίγο σταματήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέζει τόσο επί Τραμπ είναι ακριβώς επειδή βάλανε μια κόκκινη γραμμή και είπαν φτάνει.
8: Αυτές οι τεράστιες εταιρείες που των μέσων μαζικής. Πώς να το πω,
7: κοινωνικής
8: δικτύωσης είναι για πάρα πολλές, έχουν και άλλες ευθύνες, όπως και για τον εθισμό, όπως και για την προώθηση προσωπικών δεδομένων από ανηλίκους ή από κοινούς χρήστες. Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι τη στιγμή που ανεβάζουμε ένα βίντεο, μια φωτογραφία ή τα προσωπικά μας στοιχεία σε ένα ηλεκτρονικό ιστότοπο. Είμαστε εκτεθειμένοι στο να έχει πρόσβαση κάποιος άλλος, κάποιος τρίτος στον υπολογιστή μας, στο κινητό μας ή και σε εμάς τους ίδιους και να μας προσπαθήσει να μας δημιουργήσει κακό. Να μας πάρει χρήματα μέσα από την ίδια την τράπεζα. Έλα όμως θα προλάβεις να κάνεις screenshot για να το αποδείξει μετά αυτό το περιστατικό απάτης που έπαθες και να το στείλουμε στην ηλεκτρονική.
7: Πολλά πρέπει να γίνουν. Τέλος πάντων, εγώ εξέθεσα και ένα την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στοιχεία που δείχνουν πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα δούμε και άλλα θέματα πολλά. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα όμως για να έχουμε το χρόνο έτσι να αναπτύξουμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς. μαζί μου ο Ιωάννης Στομαίδης στα FM. Μείνετε συντονισμένοι σε πολύ.
6: Μάχη με χρήσε χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
7: Αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, είμαι δικηγόρος νομικός, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης, για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Πάμε πριν μπούμε και σε άλλα θέματα, έτσι κάποια, αν και συνήθως δεν βλέπω μεμονωμένα πορείες και τα λοιπά, αλλά έχει ενδιαφέρον κάτι, μια ερώτηση, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος ακροατής μας δέχεται πιέσεις τηλεφωνικές και από μια διαφημιστική εταιρεία, παρά το γεγονός ότι έχει δηλώσει πολλές φορές τη βούλησή του να μην τις δέχεται αυτές τις κλήσεις. Και τον ενοχλούν, τον καλούν όλη μέρα για διαφημιστικούς σκοπούς. Τον καλούν λοιπόν, δεν κοιμάται, στην εργασία του τον καλούν, τον ξυπνά το βράδυ και έχει ταραχθεί πολύ λοιπόν και θέλει να ασκήσει, αγωγή, να ζήσει αποζημίωση.
8: Και σε παίρνουν και τις χειρότερες ώρες, τις ώρες που είσαι πραγματικά παράγεις έργο. Οι ώρες αυτές που σε παίρνουν έχουν τρομερό αντίκτυπο αυτές οι κλήσεις στην ψυχοσύνθεση του ενός ανθρώπου. Κάθε μέρα μπορεί να είναι 3, 5, 10 φορές.
7: Ναι. Και σε ένα αντίστοιχο παράδειγμα, λίγο διαφορετικό, ας πούμε, και για τις πρακτικές πώς μπορεί να λειτουργούν, που να παραβαίνουν τα εσκαμμένα ή τα νόμιμα και να καλούν πολλές φορές, να καλούν συνεργασία, να καλούν ακατάλληλες ώρες κτλ. Ή για διαφημιστικούς σκοπούς ενώ έχεις δηλώσει ότι δεν θέλεις, ή να καλούν για το δάνειό σου ενώ το πληρώνεις κανονικά, ή για

0: Το θέμα είναι εύκολο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Θέλει πολλή δουλειά. Οι αγωγές αποζημίωση, κάτι που πρέπει να καταλάβουν ότι η στοιχειοθέτησή τους είναι το Α και το Ω και απαιτεί πολλή δουλειά από πίσω. Δεν είναι καθόλου απλό. Δηλαδή, εν προκειμένου συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει καταρχήν να συλλέξουμε τα στοιχεία. Τι στοιχεία να συλλέξουμε? Την καταγραφή των κλήσεων. Okay. Το γεγονός ότι εξέφρασα τη βούλησή μου ότι δεν θέλω άλλο διαφημιστικούς λόγους. Να ζητήσω τις ηχογραφημένες κλήσεις, εφόσον υπάρχουν. Έχω δικαίωμα να τα ζητάω. Εφόσον σου λέει κανείς κάποιος στο τηλέφωνο, η κλήση σου, η κλήση μας, ηχογραφείται κτλ., έχω δικαίωμα να ζητήσω αντίγραφο. Πρέπει επίσης να σιωθετήσω τη ζημία. Δηλαδή, να βάλω μάρτυρες αργότερα να πούνε τι πέρασα.
1: Δεν θα βάλουμε μάρτυρες. Όλοι οι μάρτυρες αυτοί έρχονται με την οικειοθέλειά τους. Έρχονται ήδη και σου λένε: πω, μου φαίνεσαι ότι έχεις διαφυγόντα κέρδη, ρε εσύ. Είναι από τις κλήσεις.
0: Μου φαίνεσαι.
1: Με πήρε τηλέφωνο αυτός για το δάνειο, με πήρε για τη ΔΕΗ.
0: Στεναχωρημένος. Λοιπόν, να αποδείξουμε την ηθική βλάβη, να συλλέξουμε στοιχεία, να κάνουμε κάποια καταγγελία κάπου, ίσως ενδεχομένως σε κάποια γενική γραμματεία εμπόριο, γενική γραμματεία καταναλωτή, να έχουμε και την καταγγελία, να έχουμε την απάντηση της καταγγελίας. Ένα σωρό πράγματα. Και μόλις φτάσουμε και συλλέξουμε τα αποδεικτικά, πάμε στο άλλο δύσκολο κομμάτι. Πώς θα αναζητήσουμε ηθική βλάβη? Ωραία, στεναχωρήθηκες. Πώς θα τα αποδείξεις? Δηλαδή, δεν φτάνει να πει κανείς στο δικαστήριο στεναχωρήθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
1: Στεναχωρήθηκα και ξεκίνησα να πηγαίνω σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ψυχολόγο. Έπρεπε να κάνω κάποιες επιπλέον τοποθετήσεις, βελονισμό, ηχοθεραπεία, να κάνω κάποιες γαστρονομικές επενδύσεις.
0: Ηχοθεραπεία.
1: Ηχοθεραπεία. Αυτό είναι από τα πιο. Αυτό είναι πανδύσκολο να ναι. το πετύχεις. Εννοείται. Πήγαινε σε ένα απομονωμένο ήχο και από το πάλετε ένα μέταλλο το οποίο σου δημιουργεί και ξεχνάς το στρες, αν καταφέρουν ποτέ και στο
0: δεν παιδί. Το ήξερα. Θα το συζητήσουμε μετά την εκπομπή να μου πεις. Πάντως, αυτό που θέλουμε να πούμε λίγα λόγια είναι ότι είναι δύσκολο. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχουν περιπτώσεις πολλές και όμως χειριστεί φυσικά και τες, που πραγματικά το στρες είναι τόσο έντονο, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος με προβλήματα υγείας, να έχει την καρδιά του και να τον παίρνουμε στη νύχτα και να πραγματικά να αποκτά ταχυπαλμία και χίλια δυο, να αναγκάζεται ακόμα και να πάει στο γιατρό του. Μπορεί κάποιος να αποκτήσει και είναι πραγματικά αυτά. Κρίσης άγχους, πανικού, γιατί του λένε θα σε πάμε με το σπίτι, θα σε κάνουμε αυτό, θα σε κάνουμε εκείνο. Και να αναγκαστεί να πάει σε ειδικό, να πάει αγωγή κτλ. Πολλά μπορεί να γίνουν. Πολλά μπορεί να συμβούν, πρέπει να τα αποδείξουμε. Και πάλι λοιπόν, αφού στοιχειοθετηθεί αυτή όλη η αγωγή και αυτή ακριβώς όπως πρέπει να γίνει, με τον τρόπο που πρέπει να γίνει, πλήρως ορισμένη, για τα δικαστήρια δεν αστειεύονται με τα όριστο, και αποδεδειγμένη με όλα τις τα στοιχεία, να κατατεθεί και να ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Και το τελευταίο που θα πω για αυτές τις αγωγές αποζημίωσης είναι ότι φυσικά η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, η κάθε περίπτωση έχει άλλα ποσά για να ζητήσει κανείς. Αλλά πάντα πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι στην ελληνική πραγματικότητα. Τα ποσά που δίνουν τα δικαστήρια δεν είναι αυτά που βλέπουμε και ακούμε να συμβαίνουν στην Αμερική. Είναι πολύ, πολύ, πολύ λιγότερα.
1: Επομένως, ναι, δεν υπάρχουν αυτά τα ποσά, εντάξει.
0: Είναι κάτι στο οποίο δεν μπαίνει κάποιος εύκολα στη διαδικασία, εκτός αν ή για το, θέλει να το κάνει για δικαίωση ηθική ή γιατί πράγματα έχει μεγάλη ζημιά.
1: Έχουν επιτυχία όμως αρκετές αγωγές.
0: Έχουν επιτυχία.
1: Αυτό εδώ το...
0: Φυσικά και έχουν επιτυχία. Απλά θέλει πολλή δουλειά από πίσω.
1: Θέλει πολλή δουλειά.
0: Και καταγγελίες. Ίσως ενδεχομένως καταγγελίες. Υπάρχει και μια Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το ξαναπώ και στον αέρα. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου δέχεται καταγγελίες και για ασπεκτικές συμπεριφορές, κακόπιση, καταχρηστικές κτλ. Και για όποιον δυσκολεύεται με τα ηλεκτρονικά, γιατί πραγματικά έχουν κάνει ένα ηλεκτρονικό σύστημα δύσκολο, υπάρχει και μια γραμμή, το 1520. Ένα τετραψήφιος λοιπόν για καταγγελίες, για παράνομες συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφορές πρακτικών κτλ. Να μπορεί ένας πολίτης να απευθυνθεί εκεί σε πρώτη φάση, έστω για να
1: και αυτή την καταγγελία. Και αυτή την καταγγελία τη θέλουμε. Ναι, για να την βάλουμε μέσα στην αγωγή.
0: Και χίλια δυο, όχι μόνο αυτό. Σύνθετες είναι οι αστικές δίκες.
1: Δεν ξέρουν πώς να θωρακιστούν όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας οι οποίοι πέφτουν θύματα από τέτοιες κακόβουλες κλήσεις. Θα έπρεπε κάπως να προστατευτούν τα προσωπικά τους δεδομένα. Εδώ μπορεί και η κλήση να γίνεται από κάποιο φαντ, από το εξωτερικό. Ή και να προσποιηθούν ότι είναι κάποιος και ποιος άλλος. Κάθε φορά που δέχεις τέτοια κλήση πρέπει να καταγράφεται και να κάνουμε τα νόμιμα σε... Υπάρχει το ποσοστό της πετυχημένης αποζημίωσης, απλά συνήθως θέλει αρκετή δουλειά για να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.

0: Ναι.
1: Έτσι πολλοί προσπαθούν και το κάνουν αυτό πλέον, έχουν εμπουκτήσει. Δεν μιλάμε για κλήσεις που να είναι μίας εβδομάδας ή ενός εξαμήνου. Μιλάμε για πολυετές κλήσεις. Αρκετά χρόνια να σε καλούν, να προσπαθούν να σε βρουν, να σου ζητάνε στοιχεία, να σου μιλάνε κιόλας άσχημα, έτσι. Γιατί υπάρχει διαφορά σε κάθε κλήση. Μπορεί ο άλλος να σε βρήσει. Με πήρε το τηλέφωνό μου και με έβρισες. Με συκοφάντης μου. Μου χάλασε όλη την ημέρα. Τώρα θα το καταγράψω και θα σε καταγγείλω. Όχι, θα σε το καταγράψω. Αφού ήδη έχω κάνει την καταγγελία στον αρμόδιο πάροχό μου, δεν δέχομαι διαφημίσεις, τότε μπορώ να ζητήσω και μια αποζημίωση. Έτσι,
0: και να δηλώσω στον πάροχο ότι δεν έχουμε διαφημίσεις και με πολλούς τρόπους μπορεί να σου διαφήμιση. Καταρχήν σε καλούν ένα σωρό εταιρείες από ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και μέσω email ακόμα. Έχονται συνεχώς μηνύματα διαφημιστικά και έχεις δικαίωμα να πατήσεις απεγγραφή.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να απεγγραφείς.
1: Εγώ δεν πατάω τίποτα πλέον, έχει γεμίσει.
0: Ναι, και γεμίσει,
1: έχει γεμίσει έχετε, το email.
0: Δεν έχει χώρο.
1: Μα δεν έχει χώρο, σου στέλνουν συνεχόμενα το
0: φίλο.
1: Το ξέρετε ότι δεν μπορείς να σταματήσεις ποτέ να διαγραφείς. Σου στέλνουν.
0: Έχει απεγγραφή. Σε όλα τα mail γράφει απεγγραφή. Πατάς απεγγραφή λοιπόν, απεγγραφή και σταματάς να λαμβάνεις μηνύματα.
1: Είναι και κάποια mail που πάλι δεν έχουν απεγγραφή. Είναι απίστευτο. Όχι, δεν έχουν. θα σου τα δείξω. Αυτά είναι απίστευτα.
0: Πραγματικά,
1: τα οποία συνεχίζουν οι ΣΑΗ.
0: ΣΑΗ δεν σταματάει ποτέ. Πραγματικά το σκέφτομαι και στο mail μου πρέπει να έχω κάποια τέτοια. Απεγγραφή, ναι, απεγγραφή.
1: Λέει μετά μπες στον ιστότοπο. Εντάξει, και μετά θέλει να δώσω το email μου και τα προσωπικά μου στοιχεία.
0: Στην Amazon μπήκες και εσύ, εδώ πρέπει να έχει συνδεμένο λογαριασμό αυτό. Κανονικά θα έπρεπε απεγγραφή να βγαίνει όμως.
1: Μα το ξέρω αυτό, μόλις σου έδειξα αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και το ακούσαν οι ακροατές ότι δεν μπορείς με την απεγγραφή να
0: γλιτώσεις.
1: Ακούς τα ακροατές μου μόλις τώρα.
0: Έχεις κάνει εγγραφή κάποια στιγμή όταν είσαι 10 χρονών, αγόρασες κάτι και συνεχίζουν επί 20 χρόνια, βλέπεις κάθε μέρα στο κινητό σου να έχετε το ίδιο mail.
1: Εδώ τώρα μόλις τώρα είδες μου λέει απεγγραφή.
0: Δεν μπορείς χωρίς αυτό.
1: Θα νιώθεις μόνος σου.
0: Ναι, ναι.
1: Μου ζητάει απεγγραφή και μου λέει: στείλτε μου το email σας και από κάτω το τηλέφωνό σας. Ναι. Και τους λόγους που θέλει να απεγγραφεί. Μα καλά, είναι δυνατόν. Ζήτησα εγώ ποτέ να εγγραφώ. Σας ενημερώσαμε τώρα πιο θωρακισμένοι σε τέτοιες κλήσεις,
0: ναι,
1: σε τέτοιες
0: ναι,
1: επιθέσεις
0: ναι, ναι.
1: Ελεκτικές και είσαστε έτοιμοι. Οπότε θα φταίτε εσείς αν δεν κάνετε την άμυνά σας.
0: Πραγματικά, δηλαδή αυτό με τα διαφημιστικά τηλέφωνα και τα email δεν σταματάει. Και εντωμεταξύ τα λέμε όλα αυτά εμείς για προσωπικά δεδομένα, δεν μπορούν να σε καλούν για μισούς σκοπούς κλπ. Εκλογές έρχονται. Εκεί τι γίνεται.
1: Θα μας πάρει τηλέφωνο διαφήμιση. Θα μας πάρουν τηλέφωνο όλοι τώρα.
0: Δεν γίνεται να σε πάρουν τηλέφωνο. Πολιτική διαφήμιση βγαίνουν από την. Θα βγουν πάλι από την αρχή προστασίας δεδομένων κατευθυντήριες. Που απευθύνονται στα κόμματα, στους νομικούς τους, αλλά και στους πολίτες κλπ. Και τις κατευθυντήριες στις τελευταίες εκλογές που βγήκαν, εν πάση περιπτώσει, με αποδέκτες στα κόμματα, μεταξύ άλλων έλεγαν ότι η πολιτική επικοινωνία για να γίνει θέλει συγκατάθεση. Δηλαδή, είμαι γραμμένο σε ένα κόμμα, έχω πάει σε ένα κόμμα και έχω γραφτεί. Μπορεί το κόμμα να μου στέλνει κανονικά, γιατί έχω επιλέξει εκεί όταν γράφτηκα, έχω υπογράψει ότι δέχομαι να λαμβάνω μηνύματα και κλήσεις. Okay. Αλλά άμα δεν έχω γραφτεί πουθενά, καμία σχέση με κανέναν δεν έχω. Και ξαφνικά ένας άγνωστος με καλεί και μου λέει ψήφισε εκείνον, ή με στέλνουν ένα mail άσχετο, καλή ώρα. Επειδή έχουν πάρει από υπουργείο εξωτερικών τα τηλέφωνα και τα mail των αποδήμων, πού σε ποια χώρα ζουν, απίστευτο. Και μου στέλνουν ενημερωτικό πολιτικό email και αυτό δεν είναι νόμιμο.
1: Τίποτα δεν είναι νόμιμο σε όλα αυτά. Είναι παράνομες τακτικές τις οποίες τις κάνουν πολλοί υποψήφοι.
0: Παλιά γινόταν πολύ.
1: Της αντιπολίτευσης. Μα γιατί τώρα εσύ θεωρείς ότι δεν θα λάβεις.
0: Η κυβέρνηση είναι που έχει τις λίστες.
1: Πώς μου ξέφυγε αυτό και το είπα.
0: Δηλαδή,
1: μόνο η κυβέρνηση το κάνει αυτό.
0: Όχι ότι και αντιπολίτευση μπορεί να βρει λίστες και τα λοιπά, αλλά η κυβέρνηση έχει πρόσβαση στα πάντα.
1: Πώς η κυβέρνηση έχει πρόσβαση.
0: Είδαμε το Υπουργείο Εξωτερικών φύγανε σε μια ευρωβουλευτή της Δημοκρατίας που έγιναν αυτά και μπήκανε και πρόστιμα και τα λοιπά. Τα mail.
1: Μπήκανε
0: τα στοιχεία.
1: Μπήκανε πρόστιμα, θα πληρώσει κάποιο πρόστιμο το κόμμα. Το κόμμα εννοείς της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν τα πρόστιμα, όχι στην ίδια.
0: Μπήκαν και στην ίδια, μπήκαν και στο κόμμα και εκκρεμούν και αγωγές.
1: Μακάρι να δούμε, θα δούμε κάποια δικαίωση, κάποια αλλαγή.
0: Τι αλλαγή να δούμε, τα προσωπικά μας δεδομένα που έχει το ίδιο το κράτος δεν προστατεύονται. Τώρα τι συζητάμε, δηλαδή,
1: ναι, που αυτό φτάσαμε. Το ξέρουμε.
0: Και συζητάμε μετά αν η κλίση που θα δεχτώ και μετά οι ενέργειες είναι νόμιμη ή όχι.
1: Και αν προστατευτούν, θα είναι για τους λάθος λόγους. Θα προστατευτούν και μετά θα είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθουμε σε επαφή μέχρι και εμείς οι ίδιοι δικηγόροι, που πλέον μπορεί να σου αρνηθούν και την δικογραφία να την παραλάβεις, εάν δεν έχεις άμεσο και ένομο συμφέρον για να δεις ακριβώς τι συμβαίνει σε ένα ατύχημα. Πόσο περισσότερο θα δυσκολέψει.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν το συζητάω.
0: Λοιπόν, δικό σου, έχουμε διάφορα, αλλά όχι άπειρο χρόνο.
1: Όχι άπειρο χρόνο. Οπότε εννοείται, είμαστε περιορισμένοι. Ο χρόνος μας όλος αυτός.
0: Να περιοριστούμε σε λιγότερα ζητήματα από αυτά τα πολλά που έχουμε στην άκρη.
1: Να μιλήσουμε.
0: Να αφήσουμε τα πιο νομικά, λοιπόν, που έχω εδώ νομικές. Τα αφήνουμε τα πολύ νομικά, πάμε σε κάτι πιο. Επικαιρότητας. Πάμε σε κάτι επικαιρότητας.
1: Σε επικαιρότητας, να πούμε, ας πούμε, για κάποιους. Βασικά αυτό υπάρχει στην καθημερινότητά μας με κάποιους μετανάστες, οι οποίοι προσπαθούν να έρθουν και να εγκλιματιστούν και έχουν διαφορετικά ηθη, έθιμα, και ξεσπάνε με έναν περίεργο τρόπο όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους, να πω.
0: Το ενδιαφέρον
1: στις,
0: στις
1: γυναίκες, στους άντρες.
0: Πολλά περιστατικά. newsit.gr. Η είδηση είναι κατά κρυβολογία από το 26 Μαΐου του 26. Στη Θεσσαλονίκη έλαβε χώρο το περιστατικό. Χτυπούσε το κεφάλι μου και άρχισε να με πνίγει, λέει 52χρονη, που της επιτέθηκε 25χρονος Αιγύπτιος μέσα στο μαγαζί της. Μέσα στο μαγαζί της.
1: Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά. Εγώ που είμαι και στη νομική.
0: Πολλά περιστατικά. Δραματικές στιγμές εδώ έζησε μια 52χρονη γυναίκα, όταν ένας 25χρονος Αιγύπτιος μπήκε στο κατάστημά της και αφού της έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου από το κινητό του, την ακινητοποίησε, τη χτύπησε, την έριξε στο πάτωμα και την τραυμάτισαν, και όλα αυτά γίνανε μεσημέρι. Μεσημέρι Τρίτης.
1: Ναι.
0: Το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα περιγράφει το τι συνέβη πραγματικά, όλο αυτό, ότι είχε και σουγιά, την απείλησε, την έδειξε βίντεο ερωτικού περιεχομένου, την χτύπησε, άρχισε να την πνίγει, και ευτυχώς σε 6 λεπτά έφτασε ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, το σταμάτησε να έβγαλε έξω το μαγαζί. Και ευτυχώς έτυχε να είναι εκεί, γιατί διαφορετικά μπορεί αυτή η γυναίκα να μην ζούσε καν. Και εδώ τώρα πραγματικά ερωτηματικά πολλά.
1: Τραγικό περιστατικό. Αυτή η γυναίκα θα μπορέσει να ξανασυνέλθει από αυτή την τρομερή, ναι, επίθεση. Μπόσοι είναι που έχουν μίνι μάρκετ ή μικρές επιχειρήσεις, όπου καθένας μπαίνει μέσα και δημιουργεί αυτές τις άσχημες αισθήσεις.
0: Για την επίθεση σχηματίστηκε δικογραφία, πείμα δίωξης. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας, προφανώς πήγε να την πνίξει, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, αφού την προσέβαλε με το βιντεοειδικό περιεχομένου κτλ. Επικίνδυνο σωματική βλάβη, γιατί τη χτύπησε άσχημα με κίνδυνο της ζωής της, και για παράβαση του νόμου περιόπλων, γιατί οπλοφορούσε. Όλα αυτά. Και ποιο είναι το πιο 38, ότι ο 25χρονος κρατείται στις φυλακές ήδη για ληστεία που διέπρεξε 5 μέρες μετά. Δηλαδή καταγγέλθηκε το γεγονός.
1: Εντάξει, μια ληστεία. Αυτός
0: έκανε
1: μια
0: άλλη ληστεία.
1: Δεν έχει καμιά 50-60 ληστείες. Στις 30 ληστείες και επιθέσεις, εντάξει, σε μαζεύουν, ναι, κάπως, σε περιορίζουν. Τώρα έχει κάνει μόνο μία. Μόνο μία. Πήγε, εξετάστηκε από έναν εισαγγελέα, τον είδε και είπε: συνεχίστε έξω τη ζωή σας.
0: Ναι, όχι. Βασικά όταν έκανε τη ληστεία κρατήθηκε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήταν μία και δυο. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πρωτόγνωρο κίνδυνο για την κοινωνία μας, διότι είναι κάτι εντελώς ξένο αυτό που ζούμε. Και το ερώτημα είναι ότι αυτός ο συγκεκριμένος, όποιος και να είναι, είχε νόμιμη άδεια να μένει εδώ? Αν ναι, ποιος του την έδωσε και γιατί και πώς? Τι είναι και αυτός πρόσφυγας? Την Αίγυπτο.
1: Για να μην γράφει τα στοιχεία του και να τα αναφέρει έτσι, σίγουρα θα είναι κάποιος ο οποίος έχει έρθει.
0: Ναι, δεύτερον, αν δεν έχει νόμιμα χαρτιά, γιατί δεν απελάβνεται? Αυτό το εδώ, λόγω κακού υγείματος, θα πρέπει να κάτσει να δικαστεί. Άρα θα κάτσουμε εδώ 1,5 χρόνο μέσα στη φυλακή να τον ελληνικό κράτος να επιμούζεται όλο το κόστος για αυτό, να δικαστεί και μετά, αν και εφόσον, όταν έρθει η ώρα του εφετείου, δημιουργηθεί μια απέλαση, αν και εφόσον, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, κάποια στιγμή να απελαθεί.
1: Και μετά από 7 χρόνια που κάθεται μέσα στην φυλακή ή εκτός, δεν ξέρουμε τώρα εδώ τι θα γίνει. Έτσι, δεν ξέρουμε
0: να, αυτός δεν μπορεί να μείνει εκτός.
1: Μακάρι δεν να μείνει εκτός. Υπάρχουν και.
0: Μιλάμε για τα δεδομένα περιστατικό, αλλά γενικότερα ερωτηματικά θέτουμε, διότι εδώ σκεφτείτε στην ίδια φυλακή που θα είναι ο συγκεκριμένος τώρα εδώ με αυτά τα στιγνά εγκλήματα, πόσο επικίνδυνος είναι, που μπορεί να μην έχει χατιά και τίποτα, θα μπει και ο
1: Έλληνας
0: επιχειρηματίας που χρωστάει εφορία 101.000 ευρώ.
1: Εντάξει, όλοι.
0: Και θα κάνουμε παρέα.
1: Όλοι μαζί.
0: Όλοι ναι. μαζί. Και είναι όλα τα ίδια και όμοια. Όλα ίσα και όμοια. Και κατά λοιπά, αυστηροποιούμε τους νόμους και τι καλά και τι ωραία. Εδώ τώρα τι να πεις, τι να κάνει αστυνομία καταρχήν. Οκ, okay, αστυνομία προφανώς πρέπει να φυλάει. Τι να κάνει, να κάτσει από κάθε μαγαζί να δει πότε θα μπει ο κάθε Αιγύπτιος. Που τυχαία το Αιγύπτιος, ό,τι και να είναι. Δεν μας ενδιαφέρει την Αιγύπτιος.
1: Δεν ξεκινάει μόνο από την εκτέλεση στο πόσο η αστυνομία είναι ενεργή, αλλά και από, και από την εισαγγελία, η οποία πέρασε ο άνθρωπος αυτός, δεν ελέγχθηκε, δεν είδαν αν πρέπει να μείνει εδώ ή να σηκωθεί να φύγει, να πάει πίσω από τον τόπο που ήρθε και τον αφήσανε πάλι ελεύθερο εδώ πέρα. Αυτός τώρα όλο αυτό το έκανε με σκοπό να δείξει τι θέλει, να επιστρέψει πίσω ο άνθρωπος. Θέλει να επιστρέψει πίσω, έτσι, αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό που διαβάσαμε τώρα μόλις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να είναι.
0: Καλά, προφανώς όχι μόνο δεν μπορεί να εγκληματιστεί
1: στην Ελλάδα.
0: Εδώ μιλάμε για ένα κακοποιό στοιχείο που απλά κυκλοφορούσε έτσι και μπορεί, ποιος ξέρει τι χατιά θα είχε, αν είχε.
1: Αυτά εδώ τώρα που όλα έκανε στην δικογραφία θα πάνε στα αυτιά κάποιου εισαγγελία με σκοπό να απελαθεί αυτός, να μην ξανέρθει εδώ πέρα.
0: Θα κατηθείτε κακουγήματα. Τώρα είναι παλιά κακουγήματα, θα κρατήσουμε το δικάσουμε. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε μέχρι εκεί. Να μην χρειάζεται να δικάζουμε κακουγήματα από όλους αυτούς που δεν έχουν καν χατιά. Αλλά εμείς γιατί να πρέπει να είμαστε θύματα. Κάτι, μια παρένθεση, επειδή διαβάζω μια είδηση πάλι στο newsit.gr και το είχαμε αναφέρει, για ότι διαγωνισμό για τις 1000 κάμερες στους δρόμους μπαίνει φρένο, λέει η είδηση, και επανεκκίνηση με νέους όρους σχεδιάζει το Υπουργείο. Αυτό που λέγαμε για τις κάμερες στους δρόμους και τα λοιπά, φρένο τελικά στο διαγωνισμό, νέος διαγωνισμός, μάλλον κάτι δεν πήγε καλά στο ποιος θα πάει τι, από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, και αυτές οι κάμερες που τοποθετήθηκαν. Πόσες κάμερες έχουν τοποθετηθεί εδώ πέρα μέσα από αυτό το διαγωνισμό.
0: Είναι σαν αυτά τα. Καλώς πάντων.
1: Τι θα γίνει, θα δούμε, θα βρούνε και εκεί πέρα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αποζημιωθεί μπαίνοντας σε ένα διαγωνισμό. Υπάρχουν ένα-δύο τρόποι πληρωμής. Παίρνεις μία προκαταβολή, μία αμέση και μία τέλος. Τώρα εδώ πέρα για τις ήδη υπάρχουσες δεν ξέρω εάν έχουν αποζημιωθεί οι τεχνικοί οι οποίοι έχουν κερδίσει στον πληστηριασμό αυτόν. Για να βάλουν αυτές τις κάμερες. Εντάξει.
0: Εντάξει, απλά το αναφέρω γιατί πάλι έχουμε αυτό με τις κάμερες γίνει κωμωδία, αστείο. Είναι, δεν είναι, έχει, δεν έχει και διαγωνισμοί αυτοί είναι περίεργοι. Τουλάχιστον περίεργοι.
1: Μπορεί κάτι να είδανε, να έχουν κάποια οικογενειακή σχέση ή κάποια εταιρική σχέση με κάποιον βουλευτή.
0: Πάμε σε άλλο θέμα που έχει επίσης 20 αντιδράσεις για τα ακίνητα. Μέσω ενός νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση, το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπονται δύο νέα τέλη, τα οποία θα εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Το αγαπημένο μας. Βάλτε στη ΔΕΗ τα πάντα. Ό,τι θέλετε, βάλετε το εκεί μέσα να πληρώνουμε. Και οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 150 ευρώ το χρόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχει ήδη σηκώσει τη δράση στο σχέδιο αυτό. Το πλαίσιο αναμένεται εφόσον ψηφιστεί χωρίς αλλαγές να δεθεί σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου του 2027. Έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις σε ιδιοκτήτες και φορείς αγοράς ακινήτων, γιατί εισάγει δύο ξεχωριστές επιβαρύνσεις. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Προσέξτε, τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Δηλαδή, ναι.
0: Καταλάβατε τώρα που θα πάνε τα λεφτά αυτά. Και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, γιατί θέλουμε και να αναπτύξουμε και την περιφέρεια. Λοιπόν, τα δύο αυτά θα υπολογίζονται με βάση τα αγωνικά μέτρα της μη ζώνης και παλαιότερα το κινήτου και θα ενσωματώνονται στους λογαριασμούς ρεύματος. Δηλαδή, μας βάζουν νέα χαράτσια με λίγα λόγια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το 2026, ενώ υποτίθεται έχουμε περάσει τα μνημόνια, υποτίθεται έχουμε ανάψει και αυτά. Ξανά, στο λογαριασμό ρεύματος, φόρη πετρίτων. Ξανά. Πολύ καλά. Λοιπόν, το τέλος τοπικής ανάπτυξης έχετε να αντικαταστήσει το TAP. Το θυμάστε το TAP, τι περνούσαμε.
1: Καλά για να το πάρεις αυτό και θα είναι τώρα και προσαυξημένο.
0: Ωστόσο, οι συντελεστές είναι αυξημένοι. Δηλαδή δεν αντικαθιστά απλά το TAP, το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ήταν τέλος ακίνητης περιουσίας, αλλά αυξάνεται και ο συντελεστής. Δηλαδή διαμορφώνονται από 0,3 έως 0,7 της χιλής, ενώ σήμερα είναι 0,25-0,35. Ενδεικτικό παράδειγμα, ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη, να πω κιόλας, πού είναι αυτό, λίφο.gr το συγκεκριμένο δημοσίευμα, αλλά είναι και γενικά στο διαδίκτυο, θα το
1: παντού
0: βρείτε.
1: Παντού είναι. Όλοι έχουν ενημερωθεί με αυτό.
0: Ναι. Ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων στην Κυψέλη, λοιπόν, με τιμή ζώνης 1500 ευρώ τετραγωνικό, επιβαρύνεται ετησίως 45-105 ευρώ μόνο για το συγκεκριμένο τέλος, ανάλογα με το συντελεστή. Έχουμε και σε άλλο τέλος. Έχουμε και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης τώρα. Πέρασαν από αυτό. Θα αποτελέσει, λέει, πηγή χρηματοδότηση για τις περιφέρειες. Δηλαδή, το πρόβλημα της περιφέρειας δεν είναι οι απευθείας αναθέσεις, που μέχρι 30.000 ευρώ δίνουν έτσι τα λεφτά, τα πετάνε δεξιά-αριστερά και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το πρόβλημα το ότι πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν και άλλο για να αναπτυχθεί η περιφέρεια. Μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις αυτό, τους κόβουν το ρεύμα.
1: Μέσα από την.
0: Τα έσοδα θα κατευθύνονται, λέει εδώ το σχέδιο νόμου, σε έργα υποδομής, αναπλάσεις κλπ. Οι συντελεστές, ναι, τέλος, δεν υπήρχε αυτό. Συντελεστές από 0,15 έως 0,35. Επομένως, εδώ για το ίδιο διαμέρισμα στην Κυψέλη, μια πρόσθετη επιβάρυνση είναι μεταξύ 22 και 52 ευρώ. Άρα, οι επιβαρύνσεις μπορεί να φτάσουν 150 ευρώ το χρόνο για ένα διαμέρισμα αντίστοιχης αξίας. Τριπλάσια χρέωση σε σχέση με όσα ισχύουν σήμερα για το ΤΑΠ.
1: Πέφτω από τα σύννεφα.
0: Επίσης, άλλο ζήτημα που γενικά είναι ζήτημα αυτό, απλά δεν είναι με τόσο βάση. Τι γίνεται με τις μισθώσεις? Δηλαδή, εκεί τα τέλη εμφανίζουν στους λογαριασμούς ρεύματος. Νοικιάζουμε, νοικιάζω σπίτια, νοικιάζω γραφεία, στα γραφεία μου κτλ. Εκεί πληρώνω και όλα αυτά τα πράγματα. Πληρώνω δηλαδή το τέλος ακίνητης περιουσίας σήμερα, μετά θα πληρώνω το τέλος όλα αυτά που βαρύνουν όμως τον ιδιοκτήτη. Επομένως, τι θα γίνει, ο ενοικιαστής θα πληρώνει αυτό το τέλος, αλλά αυτό το τέλος επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη. Άρα, πώς θα γίνει αυτό? Και αυτό υπάρχει το πρόβλημα ήδη. Απλά στην πράξη τα πληρώνει ο ενοικιαστής αυτά. Συνήθως. Οπότε μετακυλίεται το βάρος από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή.
1: Ποιος
0: σε ήδη ακριβά ενοίκια.
1: Ποιος το σκέφτηκε αυτό, ρε παιδιά, αυτό το καινούργιο το φόρο? Που, τι σκέψη είναι αυτή?
0: Ναι, έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις.
1: Τι πάνε να μιμηθούν?
0: Από έτεινε το ρεπορτάζ, βασικά το συγκεκριμένο να πω. Και διευκρινίζουμε ότι δεν έχει ψηφιστεί ακόμα.
1: Μα εδώ δεν έχουμε.
0: Αλλά είναι δυνατόν.
1: Εδώ είναι όλα άναρχα. Πέφτουν μπαλκόνια σε κεφάλια και σκέφτονται, αντί να σκεφτούν να μαζέψουν την πολυδομήνη Αθήνα, πάει και να χτίσει αυτά που είναι να γκρεμιστούν, σκέφτονται να μας φορολογήσουν και άλλο στα κίνητα. Όχι πως. Ναι. Δεν μιλάει κανένας που έχει ακίνητο, έτσι. Μάλλον. Και με συγχωρείτε, μην νομίζετε ότι.
0: Αυτό εξηγούσε. Ο ενοικιαστής θα επιβαρυνθεί στο τέλος. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει κανένα κίνητο.
1: Θα το πληρώνει αυτός που είναι εκεί.
0: Η οικογένεια που έχει ένα ενίκιο και δεν έχει τίποτα, μια στέγη πάνω κεφάλι, πληρώνει ένα ενίκιο με 1000 ζώα, αυτή θα το επιβαρυνθεί. Δεν το επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης με 100 ακίνητο.
1: Λες και έχουμε την απόλυτη κοινωνία. Λες και ζούμε σε ένα απίστευτο πολυδομικό σύστημα με πισίνες. Να μας βάλει και έναν φόρο 3%, 0,3 και 0,7%.
0: Ναι. Απλά είναι όλο αυτό παράλογο, δηλαδή εκεί που μας γίνουν και μας λένε τι καλά πάντα πράγματα, ανάπτυξη κτλ. Επιβάλλουν στους Έλληνες πολίτες συνεχώς χαράτσια. Για να αναπτυχθεί, λέει, η τοπική κοινότητα και η περιφέρεια, πρέπει να πληρώσουμε εμείς λογαριασμούς ρεύματος περισσότερο. Αυτή είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, μόνο με αυτόν τον τρόπο έχετε ανάπτυξη, με το να γίνεται και άλλη φοροεπιδρομή στα αδύναμα νοικοκυριά, γιατί αυτή η συγκεκριμένη φοροεπιδρομή απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους αδύναμους. Σε αυτούς που τα 150 ευρώ που θα δώσουν παραπάνω τον ενοικιαστή ή τον ιδιοκτήτη, θα τον πραγματικά θα τον επιβαρύνουν. Και είναι το ρεύμα. Πόσο δηλαδή πια?
1: Δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που να προστατέψει οι ανθρώπους στα μεσαία εισοδήματα, και φαίνεται περίτρανα κάθε φορά με αυτές τις παράλογες νομολογίες που βγάζει. Μήπως αυξήθηκε καμιά δόση που δίνουν σε κανένα δάνειο και λένε να πώς θα τα μαζέψουμε, θα κάνουμε και αυτό εδώ τώρα το τουτουά. Ναι. Γιατί πώς θα το λένε, εμείς το λέγαμε ΤΑΠ, τώρα είναι ΤΑΦ, ΤΑΦ, ΑΛΦΑ. Ναι.
0: Το ΤΑΠ, τι περνούσαμε με αυτό το ΤΑΠ κάποια στιγμή?
1: Καλά, τώρα θα.
0: Τι περνούσαμε που για να κάνουμε συμβόλαιο που να πάμε βεβαίω στην
1: Ελλάδα
0: και οι Δήμοι κάναν μήνες.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάλι έτσι αργή. Πάλι έτσι αργή, δεν έχει βελτιωθεί.
0: Αργή, αλλά δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο για να γίνει το συμβόλαιο. Ναι, ο άλλος όμως θα πάρει το ακίνητο χωρίς να έχει πληρωθεί αυτός ο φόρος ο οποίος μεταβιβάζεται σε αυτόν που παίρνει το ακίνητο. Είναι και ένα δίκοπο μαχαίρι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Με τους φόρους τους. Εγώ θα περίμενα κάποια στιγμή, κάποια στιγμή, για να τους πληρώνουμε αυτούς τους φόρους και να νιώθουμε άνετα, να υπάρχει και ένα, και μία βελτίωση και μία ασφάλεια και μία νοικοδόμηση και μία πολεοδομία δυναμική στη χώρα μας, για να έστω να δικαιολογηθεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να, να γκρεμίζονται τα πάντα γύρω μας και να βάζουν και άλλους δύο φόρους καινούριους. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό, αλλά τι θα κάνουμε, δεν θα βγουν αυτά σε διαβούλευση? Ή έχουν ήδη βγει, έχει περάσει αυτή η διορία για να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε από κάτω, να γράψουμε την παραγραφούλα μας? Ό,τι θέλουν δηλαδή, ότι βρίσκουν ευκαιρία για να μας χρεώνουν το χαράτσι τους.
0: Πραγματικά, δηλαδή ξαφνικά αποφασίζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, αντί να μειώσει τους φόρους πετρέλαιου και τα λοιπά, να βάλει καινούριους.
1: Είναι πολύ δυναμική.
0: Έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις και το ζήτημα των,
1: στο να τραβάνε φόρους
0: των εκπρόθεσμων πληρωμής και τα λοιπά. Έχουν, και αυτό έχει σηκώσει αντιδράσεις, γιατί προβλέπεται, σου λέει, κάποια καλύτερη, μια μικρή έκπτωση αν πληρώνεις την ώρα σου, και αν το ρεύμα το καθυστερείς μια-δυο μέρες, η επιβάρηση είναι τεράστια. Λες και πήρα δάνειο με τελό επιτόκιο, δεν ξέρω εγώ τι. Άσε που θα περνάνε και σε Μητρώα τώρα και απειλούν με διακοπές. Έχω δει περιπτώσεις από πελάτες μετά, από και αγωγή θα τους κάνουμε. Πραγματικά δηλαδή, εκεί θέλουν τα δικαστήρια, χρειάζονται και τις αγωγές, που μια επιχείρηση να καθυστερεί για λίγο και να τους κλείνουν το ρεύμα.
1: Το κλείνουν το ρεύμα.
0: Κατευθείαν.
1: Το ρεύμα το κλείνει.
0: Κατευθείαν.
1: Στέλνουν, εξαρτάται τι, τι πάροχο έχεις. Είναι κάποιοι πάροχοι, άμα το αργήσεις ένα μήνα ή ένα δίμηνο, σου το έχει κλείσει το ρεύμα. Και πες ότι έχεις πάνω τον καταψύκτη σου, ο οποίος είναι γεμάτος μέσα με πάγο, και γυρνάς το ακίνητό σου μετά από ένα-δύο μήνες που έχεις ξεχάσει να πληρώσεις και έχει γεμίσει νερό το διαμέρισμα και έχουν χαλάσει όλα τα πάντα μέσα στο ακίνητό σου. Τι κάνεις εκεί πέρα? Καταγράφεις το περιστατικό, μπορείς και να καλέσεις την αστυνομία να έρθει και την υγρασία που έχει περάσει μέσα στα πλακάκια και τα πλακάκια όλα επιπλέον, και γίνεται ένας χαμός και κάνεις μια αγωγή στον πάροχό σου. Όπως
0: αγωγή
1: ζητάς.
0: Στον πάροχο, Πάντως και η σύνδεση δεν είναι και το εύκολο πράγμα.
1: Μα η σύνδεση δεν υπάρχει πλέον. Για να έρθει η ΔΔΕ και για να έρθει η ΕΙΑΘ να σου βάλει ρολόγια για νερό και για ηλεκτρισμό, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα, το οποίο θα το πρέπει και να το συζητήσουμε λίγο περαιτέρω. Γιατί
0: λίγο περαιτέρω, και το τι μπορεί να κάνει κανείς και τι επιλογές έχει νομικές. Όμως έχουμε εξαλείψει το χρόνο. Εγώ φταίω λίγο, παρασυρθήκαμε, δεν το ρυθμίσαμε καλά, γιατί θέλαμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές και για αυτό το θέμα. Αλλά θα επανέλθουμε, το κρατάμε. Το κρατάμε, πρόσκληση ανοιχτή και για την επόμενη φορά, κύριε Θωμαίδη.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλώς ήρθατε μαζί στο μικρόφωνο. Μαζί μου Ιωάννης Θωμαίδης. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και μας κρατήσατε παρέα. Να είστε όλοι καλά. Είστε επανειδήν.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε ύφεση πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Πέρα Χώρα Λουτρακίου, στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, προχώρησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 70χρονος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή στο κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5 το απόγευμα και έκαιγε γεωργικές εκτάσεις. Οι φλόγες δεν απείλησαν κατοικημένη περιοχή. Την παρέτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, παρέτηση που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Η συγκεκριμένη παρέτηση υποβλήθηκε στη σκιά του κυκλώματος διαφθοράς με τις πολεοδομίες, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες, φέρεται να είναι συγγενικό πρόσωπο του κύριου Μπακογιάννη. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για την υπόθεση του κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα εμπλέκονται συγγενικά πρόσωπα του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Η παρέτηση με την επίκληση προσωπικών λόγων και επιστροφή σε ακαδημαϊκά καθήκοντα και η παραπομπή εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου σε αυτήν για να αποφύγει τη βάσανο των απαντήσεων δεν κλείνει το θέμα, ούτε θα το βάλει κάτω το χαλί, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο αναγκαστικός ανασχηματισμός λόγω εκλογών που έρχονται θυμίζει ανακάτεμα της τράπουλας που όμως όλα τα χαρτιά είναι καμένα. Δηλαδή άνθρακας ο εκλογικός ανασχηματισμός που δήθεν ήταν θησαυρός, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη από το πρωί, απολογίες ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή των 12 κατηγορουμένων από την Κοζάνη και το Αγρίνιο για εγκληματική οργάνωση που της αποδίδεται η ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024, με απόφασή τους ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενος έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Οι άλλοι τρεις που απολογήθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Κακουργηματική ποινική δίωξη για 4 κακουργήματα ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος συνελήφθη, ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς και φέρεται να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στη χώρα μας εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Και ο καιρός για αύριο Τρίτη, σχεδόν έθριος με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στα επιρροτικά, κυρίως στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία». με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Πες και πες, ετοιμαστείτε. Μαχαίρια, αδερφές και πόρνες. Αργήσαμε λίγο απόψε. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Μάνος Στάγιας.

0: 2-17-18.000, ετοιμαστείτε λοιπόν να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Κουβεντούλα, όπως ξέρουμε, τα διάφορα εσείς λέτε, εγώ ακούω, εγώ συμπληρώνω, εγώ λέω διάφορα. Μπορεί να μην είναι και σε αυτά τα πιστεύω σας, σε πολλά πράγματα δεν μου λέει τίποτα. Του καθενός συγγνώμη, έχει μια θέση εδώ σε αυτή την εκπομπή που χαρακτηρίζεται για την ελευθερία της, αφού είναι σε ένα ραδιόφωνο πραγματικά ελεύθερο. Και το τι λέει ο καθένας στον αέρα, όχι εσείς, περισσότερο καθένας που έχει εκπομπή, είναι ανάλογα πόσο του δίνεται ευκαιρία να έχει την ελευθερία του. Και αυτό το πρωτοφωνάζα τις πρώτες μέρες. Μπράβο στους υπεύθυνους αυτού του ραδιοφώνου. Το ξέρω πως το νου σας το έχετε και λίγο σε αγώνες και τέτοια απόψε. Λογικό είναι, θα μας ενημερώνετε κάθε τόσο, αλλά θα κάνουμε όμως και την παράλληλη εδώ κουβέντα με εσάς, όσο και αν οι άντρες μπορεί να έχετε το νου σας και λίγο στα μπάσκετ. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το να.
1: Ο Γιώργος Ημελία, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γεια σου Γιώργο, καλή εβδομάδα.
1: Ναι, εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το σεισμό άμα γίνεται.
0: Ό,τι
1: και
0: θες.
1: Λίγο για το κόμμα του Αλέξη.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Ναι, θα ήθελα να πω ότι ασχολούμαι πάρα πολύ καιρό, δηλαδή από μικρό παιδί, με τα κοινά, με την πολιτική. Έτσι, τέτοιο πράγμα στη ζωή μου δεν το έχω δει. Και τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ένας πρόεδρος κόμματος, έτσι, και τα στελέχη με διάφορα προβλήματα, ανακατατάξεις, έφυγε ο ένας, ήρθε ο άλλος, παράτησε το κόμμα και τα στελέχη και πήγε σε ένα άλλο κόμμα καινούριο, έτσι, με πρώην πρωθυπουργό, με πρώην στελέχη και πήγε εκεί. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Δηλαδή παράτησε το κόμμα του και τα στελέχη του κόμματος και πήγανε με τον Αλέξη το Τσίπρα. Είναι φοβερό αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή,
0: θες να πεις αυτός που τους άφησε,
1: ναι,
0: να πηγαίνουν τώρα. Κοίταξε, δεν μπορώ να το κλείνω εγώ. Είναι θέμα τι πιστεύουν κομματικά, πολιτικά.
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ έτσι κι αλλιώς είμαι αλλού. Δεν ανήκω στην ιδεολογία.
0: Ναι, καταλαβαίνω πώς θα πει. Απλώς σου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα.
0: Γιώργη,
1: δεν το έχω ξαναγγίσει.
0: Γιώργο, μη σου κάνει εντύπωση τίποτα αυτούς τους καιρούς, φίλε.
1: Είναι φοβερό, έτσι. Αν και εγώ ποτέ μου δεν τον πίστεψα τον Αλέξη, δεν τον έχω πιστέψει ποτέ. Ένα κολοτούμπας ήταν, είναι και θα πάρει την απάντηση στην κάλπη. Και αυτός και η δική του. Τέλος πάντων, αυτοί που είναι μαζί
0: θα νομίζει κανείς ότι σε έβαλα τίποτε βαλτό τηλέφωνο που εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ποτέ, τι Γιώργο. Πλάκα μου κάνεις.
0: Εγώ εύχομαι σε κάθε
1: άλλο,
0: κόμμα.
1: Εγώ κάτι άλλο θέλω να πω.
0: Έλα, πες μου.
1: Κάτι άλλο θέλω να πω. Ναι. Θέλω να πω και για το χτεσινό το σεισμό.
0: Ναι.
1: Ειδικά εμείς εδώ πάνω που είμαστε, υπάρχει το ρήγμα. Υπάρχει, θυμάσαι το 99, ήμουνα 11.30 και κουνήθηκε καλά. Και δόξα τω Θεώ δεν είχαμε, αλλά ήταν ένα φαινόμενο που, τι να πω, δηλαδή είχαμε και ζημιές και με τη Ρικομέξ,
0: ναι,
1: που χαθήκαν ανθρώποι, ήμουνα και στο γυμνάσιο εκεί. Θέλω να πω ότι δεν βλέπω την πολιτεία να έρχεται να δει, ρε παιδί μου, το ρήγμα, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό το ρήγμα και άμα κουνηθεί χάθηκε όλη η Αττική. Έτσι ο Θεός να μας φυλάει με αυτά που γίνονται και οι μετασεισμοί και όλα αυτά. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν βλέπω από την πολιτεία, από το κράτος, να κοιτάξει τι γίνεται εδώ στην Αττική. Γιατί φοβόμαστε και είναι αυτό το ρήγμα που έκανε το 99 τη μεγάλη καταστροφή.
0: Να σου πω, ρε Γιώργο, επειδή ένα βράδυ ήμουν αδιάβαστος και με είχες διορθώσει, πώς είναι κρίταν τότε?
1: Τώρα τι να σου πω, το έχω ξεχάσει κι εγώ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: γιατί
1: πρέπει να ήταν γύρω στους 140.
0: Ναι, είχα πει λίγους εγώ, γι' αυτό θυμάμαι ότι είχα πει καμιά δεκαπενταριά και με διόρθωσες. Μάλλον
1: όχι,
0: εσύ.
1: Όχι, καμία σχέση. Γύρω στους 140 πρέπει να ήταν.
0: Θα μας πει και κανένας άλλος.
1: Ναι, ήταν γύρω Το 1 τρίτο ήταν στη Ρικομέξ.
0: Ναι, σωστά.
1: Το 1 τρίτο. Ωραία. Γιατί... Ναι, ναι.
0: Γιώργη, σε ευχαριστώ Γιώργο μου, επειδή περιμένω καλές γραμμές.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά Γιώργο μου. Παιδιά μου, ό,τι λέτε για πολιτικά, κομματικά, δεν έχω βάλει ποτέ, δεν το έκανα ποτέ στο παρελθόν στη ζωή μου. Και επειδή κάνω αυτή την κοινωνική εκπομπή, γιατί έτσι πιάνεται αυτή η εκπομπή, λέμε του καθενός το πρόβλημα το. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ εγώ να πάρω έναν άνθρωπο να του πω πάρε και πέσει εναντίον του Τάδη, υπέρ του Τάδη, εναντίον του Μητσοτάκη, υπέρ του Τάδη, εναντίον του Τσίπρα του ανθρώπου. Άλλο τις θέσεις που παίρνω εγώ εδώ, που φέρνω ευθύνη εγώ για τον εαυτό μου στα μάτια τα δικά σας, αλλά δεν βάζω ποτέ πάρε και πέσει υπέρ ή εναντίον κάποιου. Εντάξει, μην κανένας άνθρωπος από το κόμμα τώρα του ΣΥΡΙΖΑ να νομίζει πως είμαστε εμείς εδώ πέρα και υπάρχει λόγο. Τίποτα. Ποτέ. Ποτέ. Γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τους καλούς ανθρώπους. Είναι ο δρόμος μας τέτοιος. Έτσι έχω κινηθεί σε όλη μου τη ζωή. Τα αυθόρμητα να πω κάτι και να έχετε κόντρα σε κάτι που λέω εγώ. Ακόμη και λέγοντας κάτι για ένα κόμμα, αυτό το σέβομαι και το έχω κάνει και θα το κάνω. Όχι όμως πάρτε να κάνουμε κατευθυνόμενα να πάρτα μου πείτε εναντίον του Τάδη. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:01, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Το λέω πολλές φορές εγώ, υπενθυμίζω πάντοτε και τον Στέφανο Τοχείο το απόγευμα 5 με 6, τα μεσημέρια ο Βελόπουλος και μετά ο Γρηγόρης ο Σερέτης. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας το Μάνο. Ευγενέστατος εκεί πάντα και με το χαμόγελο στα κύλη, το έχω πει από τις πρώτες μέρες. Δεν ξέρω ποιες μέρες, από σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τίποτα από αυτά, όλος ο σεισμός ο μεγάλος είναι εδώ που μένουμε εμείς. Πρώτη φορά σας παίρνω, Αναστασία με λένε.
0: Να είσαι καλά κύριε Αναστασία.
2: Μένω και είσαι καταπληκτικός. Δεν είχα ραδιόφωνο. Και όταν ξεκίνησα το Άλτερ να λέει ότι θα ξεκινήσει ο ραδιόφωνο, τότε το αγόρασα.
0: Ναι.
2: Έκλεισα την τηλεόραση εντελώς και έχω σταμπάρει εκεί. Μέρα νύχτα το ραδιόφωνο και αυτός που σας έβαλε εκεί είναι ευλογημένος.
0: Να σε...
2: Θα πει άλλο τον καιρό, πρώτη φορά παίρνω και μένα γύρω μελετίου.
0: Να σε καλά κύριε.
2: Να σου πω κύριε.
0: Να σου πω κάτι κύριε Αναστασία. Πού είσαι κύριε Αναστασία, περίμενα να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Πού είπες αυτό που σχετικά με το σεισμό που λες, δηλαδή πού εννοείς?
2: Λέω ο σεισμός αυτός που έγινε δεν ήταν τόσο σοβαρός. Ο σεισμός η καθημερινότητα που έχουμε.
0: Α, εμείς, σωστά, σωστά.
2: Στο κέντρο μας έχουν χωρίσει.
0: Σωστό.
2: Αγίου Μελετίου είναι στο Μπαγκλαντές. Απάνω πια Χαρνών είναι Πακιστάν.
0: Σωστά.
2: Από άλλο πεζοδρόμιο είναι η Σουδάν.
0: Καλά.
2: Έχουμε πολλές σφυρές εδώ πέρα εμείς.
0: Καλά.
2: Και γίνεται το... τι να σας πω τώρα, πώς να το πω. Δεν έχουμε πού να σταθούμε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν έχουμε πεζοδρόμια, σκοντάχτομαι. Άλλοι από εκεί, με τις μπούργες. Άλλοι, δηλαδή χαμός.
0: Καλά λες.
2: Έχουμε στην Καμπούλ.
0: Καλά λες. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο και δεν μου πεις πού ακριβώς μένεις.
2: Όταν το σας παίρνω μετά από... Πόσο καιρό έχετε εκεί?
0: Έχω 13 μήνες, 14.
2: Αυτός που σας έβαλε είναι ευλογημένος. Γιατί είστε καταπληκτικός. Είμαστε στην ίδια ηλικία.
0: Να σε καλά, να σου ρωτήσω κάτι.
2: Όχι μόνο, είμαι και πληθυντική. Μιλάω πληθυντικά τώρα γιατί είμαι εκνευρισμένη. Τσακώνομαι κάθε μέρα εμένα που με βλέπετε.
0: Έτσι,
2: κάθε μέρα. Όσο για το ψήφο, αλίμονό μας, αν μπορούν να ψηφίσουν αυτό το αντρίκηρο εδώ, το Τσίπρα. Μόνο ο Βελόπουλος είναι αυτή τη στιγμή η ελπίδα μας. Όπως και εσείς είστε ελπίδα για μας.
0: Να σε καλά κύριε Αναστασία μου, να σου πω...
2: Αλλά και κάτι άλλο.
0: Έλα.
2: Βλέπετε τις ειδήσεις στο Αλπέρ τον Παπακυριακόπουλο.
0: Τον Αντρέα τον Παπακυριακόπουλο είναι... Ναι.
2: Έχω και εσάς. Το χαμηλό με την τηλεόραση ακούγεται. Ναι, γιατί είναι, κάπου με χαλαρώνετε, κάπου έχετε μια ευλογημένη άβρα.
0: Να σε γιατί... καλά, σε ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα σου, γιατί είναι ιδιαίτερη.
2: Δεν ξέρω πως ακούγομαι, πρώτη φορά, πολλά έχω να σας πω, είμαι στο κέντρο, ούτε κέντρο από κέντρο δηλαδή.
0: Παίρνουν
2: δεν υπάρχουν δεν υπάρχουν ψυχή έξω.
0: Να σου πω τώρα, δεν θα μου πεις που ακριβώς είσαι, αλλά κατάλαβα κάτι είπες για Αγίου Μελετίου, ε.
2: Αγίου Μελετίου και Λεωφόρο Ιωνίας, εδώ, πιο κάτω από το Αχαρνών.
0: Ναι, ξέρω.
2: Από πάνω κάποιος κύριος παίρνει, Γιώργος, μένει και αυτός κάπου προς την πλατεία Αμερικής. Εκεί είναι Αφρικανοί,
0: Να σου πω, εκεί στην Λαϊκή της Αγίου Μελετίου καταλαβαίνεις τι γίνεται.
2: Α, εκεί δεν υπάρχει. Μόνο το, να μην, το ισόρροχο που δεν μας βγάζουνε. Έτσι, κλέβουνε, αρπάζουνε. Δεν είναι πόλεμος, εμείς έχουμε πόλεμο καθημερινό.
0: Καλά,
2: εδώ στο κέντρο.
0: Καλά λέει.
2: Καταλάβατε. Και βγαίνει τώρα ποιος ο δήμαρχος, ούτε τα πεζοδρόμια να φτιάξει. Όλοι κουτσί είναι εδώ, άμα αρχίσετε και δείτε εδώ, όλοι είναι κουτσί. Δεν, με μπαστούνε κυκλοφορούμε όλοι. Πόδια σπασμένα, χέρια, γιατί οι πιο με έχουν φύγει από εδώ και μένουν μεσήλικες. Και υπερήλικες, να το πω.
0: Ναι, σωστά.
2: Καταλάβατε. Αλλά ευτυχώς που βγήκατε και έχω τουλάχιστον αυτή την παρέα, ναι. Όπως και η κουνιάδα μου που είναι από κάτω,
0: ναι.
2: Είμαστε εδώ γέννημα θρέμα και λέει πού ζούμε, δεν ξέρω λέω, μην μιλάς καθόλου, θα πάμε ξύλο. Αλλά έχω κι εγώ, έχω μια νασιλιάρη έξω από πίσω την πόρτα και μόλις με βλέπουνε, τρέχουνε, φεύγουνε. Αυτή τη δουλειά γίνεται. Πολεμάμε κάθε μέρα, αγόρι μου γλυκό.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Να έχετε όλα τα καλά.
0: Να είσαι
2: καλά. Και όλη την αγάπη του κόσμου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και να σε ξανακούσουμε. Να πάρεις κι άλλη βραδιά. Να είσαι καλά.
2: Καλό
0: σου βράδυ, κύριε. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Αυθόρμητη γυναίκα μίλαγε. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος αυθόρμητος, ούτε σαν προετοιμασμένη τίποτα. Έτσι όπως βγαίνει ο Έλληνας. Η ελληνική ψυχή, παιδιά, πάντα εγώ. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι, πώς να το πω, δεν είναι επιτιδευμένοι, δεν προετοιμάζονται σε τίποτα. Το είχα αυτό και εγώ αυτό το χαρακτηριστικό πάντα με ακολουθούσε σε όλες τις. Στην πορεία μου πάντα, γι' αυτό τα πήγαινα καλά και με τον κόσμο, το ξαναλέω. Λοιπόν, 2-17-18.000 λοιπόν, ετοιμαστείτε, παιδιά, να πούμε. Τι να πρωτοπούμε, παιδιά, τι διάλογο να πούμε. Όχι, ένα ωραίο, έχουμε ένα πολύ ένα συγκλονιστικό πράγμα πρέπει να το κάνω κορνίζα. Έχω ένα γράμμα γραμμένο, αλλά δεν θα το κάνω σήμερα. 6 Αυγούστου, Μάνο, άκου και κράτη να προνοήσω. 1845. Ένα συγγενής του Κολοκοτρώνη. Και γράφει το Κολοκοτρώνη. Και το κράταγα όταν έγραφε το Κολοκοτρώνη χρόνια πριν. Στοιχεία που κράταγα για να γράψω την απολογία του Κολοκοτρώνη. Και το είδα χθες εκεί πέρα και λέω ρε παιδί μου. Με ένα σταυρό παράξενο μακάρι να το μπορώ να το κάνω τότε την ημέρα θα γίνεται γύρισμα και για το alert να δείξω αυτό το γράμμα. Τα γράμματα μου θυμίζει πώς γράφουμε στο χωριό. Πω. Κοτρονισιτικό Αυγούστου 6 Παύλα 845. Ένα καταπληκτικό πράγμα. Άστο. Ας το φέρω κουβέντα σήμερα και ας το κάνω μεθαύριο. Θα το κάνω κάποια άλλη βραδιά που θα είναι και γύρισμα να το δείτε και στην τηλεόραση του alert. Λοιπόν. Πάλι παιδιά σκοτωμούς, πάλι ατυχίες, πάλι αυτοκίνητα, πάλι μηχανές. Αλλά αναφέρουμε κουβέντα πριν πάω σε αυτά, τον άτιμο το σεισμό στις Φιλιππίνες. Δεν ξέρω αν είδατε τις σκηνές αυτές. Κρύο πράγμα, δεν παίζει το σεισμός και ο πιο ισχυρός και ο πιο δυνατός και ο φρουρούμενος γύρω του να τον βοηθάνε και να τον... οποιοδήποτε άνθρωπος δυνατός στη γη είναι ανυπεράσπιστος μπροστά σε αυτό το άτιμο, το κρύο πράγμα σαν φίδι τον σεισμό. Είδαμε κάτι σκηνές εκεί πέρα από αυτό που έχει συνέβη σε εμάς που ευτυχώς δεν είχαμε στην Εύβοια. Μπορεί ο στρατής αν μας ακούει να μας πάρει, ο φίλος μας στρατή να μας πει την ψυχολογία εκεί των γύρω χωριών και τέτοια εκεί από την Εύη, αυτό που έγινε προθέσει το 5, πόσο ήταν εκεί κάτω στις Φιλιππίνες που έγινε 7,8-9, τα παιδάκια που έχουν πόσους νεκρούς έχουν και από τα παιδάκια και σε ένα σχολείο τα είδατε πως κάνανε τρομαγμένα και κακομήρα η δασκάλα εκεί να προσπαθεί να τους καλύψει, έτσι ό,τι μπορούσε έτρεξε κοντά τους. Τι άτιμο πράγμα ο σεισμός, παιδιά. Αυτό ότι το ξεκινήσαμε έτσι. Καλύτερα να πούμε για το σεισμό πρώτον. Το ξέρω πως δεν πρέπει να ακούμε, αλλά ας είμαστε και με το πάντοτε διαβασμένοι και προετοιμασμένοι. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ηλία μου, καλησπέρα.
0: Τώρα, στρατή, τώρα σε αναζήτησα εγώ, ρε στρατή.
3: Τι λες, μωρέ.
0: Μόλις είπα ο στρατής από την Εύβοια να μας πάρει τηλέφωνο.
3: Ξανά μου είχαν συνεπάθεια.
0: Έλα ρε στρατή, μπράβο ρε στρατή, γιατί εσύ είσαι ο μόνος που μπορεί να μας πει. Σε σκεφτόμουν και προθέσω όταν γινόταν, έλεγα Τι να γίνει, το στρατή μην ξεχάσω τον Δευτέρα να πω να βγει στον αέρα. Τι γίνεται?
3: Να είσαι γερός, είναι και αυτός ο κύριος που μιλάει στο τηλεφωνικό κέντρο τώρα που δεν τον έτω. Δύο φορές τον έχω ξαναπεί.
0: Πολύ ευγενικό παιδί. Πολύ ευγενικό, και α πω και ένα.
3: Είναι το κάτι άλλο.
0: Άμα το δει με το χαμόγελο που έχει θετικά κύματα, πρώτη μέρα μου έκανε εντύπωση εμένα. Και λέω, αυτό είναι καλό παιδί.
3: Είναι τόσο ευγενέστατο, ναι, χαρισματικό άνθρωπο. Μιλάμε για το κάτι άλλο.
0: Βεβαίω.
3: Το κάτι άλλο. Και τα άλλα παιδιά, και ο Αντώνη και ο Θεοδωρή.
0: Όλοι είναι, όλοι. Αλλά όταν όμω είναι κάποιο πιο νέο, είναι σημαντικό να λε και είναι καιρό εδώ.
3: Ξεχωρίζει αυτό το παλικάρι. Είναι το κάτι άλλο, να είναι γερός πάντα. Έτσι, καλό.
0: Ναι, θα μας πει και το ζωδιότητα να τον αναλύσεις.
3: Ήταν ο σεισμός. Ο σεισμός.
0: Πες μου.
3: Η σύζυγος τον άκουσε πολύ, κοιμότανε και την ξύπνησε. Εμείς δεν είμαστε πολύ κοντά με το επίκεντρο εκεί πάνω. Είμαστε στο κάτω άκρο της Ευβοίας. Αλλά τον άκουσε, και εγώ τον άκουσα, αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι. Η σύζυγος πετάχει απάνω. Πετάει και απάνω το μαξί, πήρα τηλέφωνο εκεί πάνω γιατί έχω συναδέλφους πρώην που ήταν στην κοινωνία. Στο Μαντούδι εκεί και στα Ψαχνά και στα αυτά, έγινε στη Βόρειο Ευβοία προς την Κεντρική είναι το Μαντούδι, είναι τον Άγιο Γιάννη το Ρώσο. Το μεταξύ την ώρα αυτή του σεισμού μία ήταν μέσα στον Άγιο Γιάννη το Ρώσο γεμάτο κόσμος, πιστοί. Είχαν βάπτιση και δεν έπαθε τίποτε εκκλησία. Ένα μικρό κυσάκι που γινόταν μια βάπτιση. Κάτι έπαθε αυτό, πέσανε κάτι αυτά, αλλά δεν πάλι κάτι τους φύλαξε. Δεν έφτυκο έπαθε τίποτε κανένας.
0: Και γενικά γύρω στον κόσμο δεν έπαθε ρε στρατή μου.
3: Δεν πάθανε τίποτε. Πέσανε κάτι παλιά σπίτια, κάτι πετρόχτιστα, κάτι αυτά έτσι. Ναι. Πού είναι από την αρχαιότητα αυτά.
0: Ναι, δηλαδή. Σωστά, ναι.
3: Αλλά είναι στη βάση του όρου Σκανδύλι, λέγεται εκεί πάνω.
0: Εκεί που σου είπα πως ένα βράδυ... Σου είπα τι έπαθα και μου εξήγησες κάποτε. Όταν πρωτομιλήσαμε πριν κάνα χρόνο εδώ μαζί, πήγα στην Εδιψώ και έπαιξα. Χάσαμε το καραβάκι το βράδυ γιατί ο επιχειρηματίας ήταν ένας ηλίθιος. Τον χάσαμε, είχε πάρει και τα λεφτά και έφυγε. Και όταν μας ήρθε, είχε φύγει το καραβάκι για την, πώς λέγεται, απέναντι από την Εδιψώ. Και κάναμε το γύρο της Εύβοιας. Δεν μου είχε ξανασυμβεί. Έκανα 6 ώρες στρατή να φτάσω στη Χαλκίδα. Από πού διάλογο πήγα.
3: Ήρθατε από Χαλκίδα. Αυτό περνάει από την Διψώ, περνάει στην... Δεν το θυμάμαι και εγώ τώρα.
0: Στην Αμίτσα. Κάπως λέγεται στην Αμίτσα. Ναι. Το καραβάκι. Το χάσαμε το καραβάκι.
3: Και ήρθατε από Χαλκίδα.
0: Και μου λένε μες τη νύχτα δεν θέλω να καθίσουμε τα παιδιά και γυρίσαμε και τι βουνά κατέβαινα, τι παιδιάδες κατέβαινα. Έφτασε στην Χαλκίδα στις 6 το πρωί.
3: Ο δρόμος αυτός από εκεί πάνω για να έρθει προς Χαλκίδα είναι ένα κομμάτι που είναι κόλαση, όλο στροφές και επικίνδυνος.
0: Όπως το λες και τι, τώρα μιλάμε, όχι τώρα στρατή που μπορεί να γίνηκαν δρόμοι φοβεροί. Ξέποτε μιλάω εγώ τώρα.
3: Στην Αρκίτσα περνάς.
0: Αρκίτσα περνάς, καλά λες.
3: Αρκίτσα, ναι.
0: Γι' αυτό είπα κάτι σε Ίτσα, δεν θυμόμουν.
3: Έτσι. Σώσα και αυτή η κυρία που πρόλαβα και άκουσα τώρα, εκείνο αυτή άνοιξε το ραδιόφωνο. Είναι σαν αυτή που παίρνει από την Πελοπόννησο που σου μιλάει μια κυρία που έχει το
0: ραδιόφωνο. Α, που είναι αυθόρμητα, μιλάει η κυρία Άννα.
3: Οι κυράνα είναι ίδιες αυτές, είναι χαρισματικές, έχουν αυθόρμητη.
0: Αυθόρμητη, ναι.
3: Είναι η Λία μου να είσαι γερός και
0: να σε καλά, στρατή μου, σε ευχαριστώ.
3: Να δώσεις ευχές και το παλικάρι που είναι τώρα εκεί.
0: Ναι, το παιδί, ναι. Ωραία.
3: Χαρισματικός.
0: Ο Μάνος, να σε καλά, στρατή μου, σε ευχαριστώ. Να σε καλά με τους δικούς σου.
3: Γερός χαρούμενος να είσαι.
0: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, ναι, εκείνο εκεί χρόνια όμως τώρα, μιλάμε 1987, παιδιά. Που τώρα μπορεί να έχουν γίνει δρόμοι φοβεροί. Εγώ τώρα μιλάμε τότε. Είμαι συγκεκριμένο, μην ακούσει κανεί υπηρεσία, μα τώρα μου κοπεί τα βουνά. Δεν ξέρω τι σημαίνει στην Ευβοία. Θυμάμαι ένα δρόμο, όπως λέει ο στρατής. Βουνό, παιδιά. Βουνό, δέντρα. Βουνό. Τέτοιο πράγμα φοβερό έφτασα σε 6 το πρωί. Και μόλις έφτασα, παιδιά, βλέπουμε έναν τύπο πίσω μας να έρχεται σε εκείνο το κεντρικό δρόμο που βγαίνουμε μέσα στην Χαλκίδα. Τώρα πού είναι τα θυμάμαι, πού τα θυμάστε, εσείς που τα ξέρετε. Και λέω, όχι ρε, πώς τρέχει, έτσι κάνει ένα μπαμ μπροστά μας και χτυπάει σε μια κολόνα και βλέπουμε τα μυαλά κάτω. Κατεβαίνουν κάτι ηθοποιείο, μην πλησιάστε και φτάνω πρώτος εγώ και βλέπω ανοιγμένο το κεφάλι του παιδιού από μια μηχανή. Δεν πρέπει να είσαι. 6:30 το πρωί μόλις γινόταν χάραμα στη Χαλκίδα. Μου έχει μείνει αυτό το ατύχημα του ανθρώπου, του παιδιού αυτού. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο με λένε.
0: Ναι, Γιώργο.
4: Θα ήθελα να σας πω για τα υποβρύχια.
0: Ναι.
4: που είχαμε πάρει επί Σιμίτη.
0: Ναι.
4: Λοιπόν,
0: όχι εκείνα που γέρνανε.
4: Αυτά, για αυτά θα σου πω. Για αυτά, για αυτά θα σου πω.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, κλείνει καναφυγεία ο Σιμίτης.
0: Ναι.
4: Και βγαίνει αυτή, ας πούμε, για να τα έκλεισε τα ναυπηγεία και βγαίνει διαγωνισμός και για να τα πάρουν τα ναυπηγεία απ' έξω. Ένας από αυτούς ήταν οπερατικός.
0: Ναι.
4: Οπερατικός είναι μεγάλη ναυτιλιακή αυτή.
0: Βέβαια.
4: Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω και τρώνε τον περατικό στη Σκουζέ και Φιλονίλων ενδιάμεσα στο αυτό. Το 17 Νοέμβρη.
0: Το σκοτώσαν τότε, ναι.
4: Ναι, σκοτώνουν τον περατικό. Λοιπόν, παραλαμβάνουν τα ναυπηγεία, τα παίρνουν μετά, τα δίνει ο Σιμίτης, αφού φάγαν τον περατικό, τα δίνει, τα παίρνουν οι Γερμανοί.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, οι Γερμανοί τα ανοίξανε για 2 χρόνια, πήρανε 800 άτομα πήρανε μέσα και μετά τα κλείσανε. Δεν προχωρήσανε.
0: Ναι.
4: Συγχρόνως έχει παραγγείλει τα υποβρύχια τα οποία φτιάχτηκανε για πρώτη φορά, τα φτιάξανε οι Γερμανοί για πρώτη φορά και τα δώσαμε τα λεφτά προκαταβολή. Δεν ξέρω πόσα δις, δεν ξέρω για το αυτό, πάντως πολλά δις.
0: Ο κύριος Σιμίτης, ε.
4: Ναι,
0: ναι,
4: τα φτιάχνουν αυτοί απάνω, τα κατεβάζουν κάτω. Τα φέρνουν και τα βάζουν στους Καραμαγκά. Τα Σκαραμαγκάς έχει τη... Έχει τη δεξαμενή τη 250, 250 ήταν η πιο μεγάλη, η δεξαμενή του Σκαραμαγκά είναι η πιο μεγάλη των Βαλκανίων.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, και τα βάλανε εκεί, τα είχαν 5 χρόνια. Μόλις τα φέρανε κάτω, βγάλανε το πρώτο που βγάλανε έξω, μόλις πέρασε την Ψιτάλια, είχε λίγο κύμα, μπατάρανε, τα τραβήξανε πίσω με τον Βουρκό, τέλος πάντων, και κάνανε πατέντα. Κάνανε πατέντα, τα φτιάξανε εδώ μετά. Η πατέντα που κάνανε, επειδή ρώτησα εγώ είμαι του ναυτικός, τέλος πάντων.
0: Ναι.
4: Δεν σου λέω γι' αυτό. Λοιπόν, τα κάνανε μια πατέντα, βάλανε στα μπιλάριζα και γίνανε κανονικά. Δηλαδή δουλεύουν κανονικά. Αυτά είναι αόρατα τελείως. Τώρα που βγαίνανε με τα καλώδια που λένε κάτω και τέτοια, αυτά είναι που δεν βρίσκει κανένας. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έβαλε ρήτρα ο Σιμίτης για τα υποβρύχια τα οποία τα προπληρώσαμε. Μας τα στείλαν άχρηστα κάτω και τώρα τα έχουν φτιάξει οι Τούρκοι. Και τα δίνουν εκεί. Δηλαδή μιλάμε για δις. Αυτός ήταν ο αυτός. Αυτά κάνουν και όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουν. Αυτός ήταν και τα παιδιά που τα φώναξε πριν πεθάνει ο Σιμίτης, δεν τους φώναξε όλους μαζί εκεί.
0: Ναι.
4: Και τους χαιρέτησε.
0: Μα για αυτές προσφορές του κάναμε 3 μέρες αργία, πώς το λέγαμε εκεί, για το θάνατό του.
4: Ναι, αλλά η 17 Νοέμβρη από πού έφερε να το λες και πήγε και φέρε το περατικό. Δύσκολο, ε.
0: Δύσκολο τώρα αυτό που κάνει το ντοκιματέρ. Πρόσφατα μπορούσαν να ρωτήσουν εκεί πέρα του, στο πώς τον λέγανε εκεί.
4: Βέβαια, από πού πήρε το λίγο και πήγε ο Κουφοντίνας κάτω, ποιος πήγε και φύγανε κυριλαία από εκεί. Όταν το φάγανε το περατικό, από κάτω είναι το κεντρικό λιμεναγείο και από πάνω είναι η ασφάλεια. Ανεβήκανε τη Φιλενίνο, εγώ πήγα την άλλη μέρα κάτω.
0: Μιλάμε Φιλενίνο Πειραιά, ε.
4: Ναι, Φιλενίνο και Σκουζέ.
0: Ναι.
4: Στα δικαστήρια δίπλα εκεί είχε ένα σινεμά και το πάρκινγκ, εκεί τον φάγανε, ήταν η πρώτη μέρα. Και φεύγοντας, ανεβήκανε γιατί εγώ την άλλη μέρα έμενα κάτω και μου το πάνε τα παιδιά κάτω. Φεύγοντας ανεβήκανε πάνω, κυριλά τα ανεβήκανε και φύγανε και με τα κουμπιά.

0: Ακούσανε αυτοί οι παίκτες μας που κάνουν τους μεγάλους παίκτες. Έχω μεγάλους παίκτες, αλλά δεν μου λέει τίποτα ουσίας τι είναι. Κάνεις παιχταράδες έξω, παίζουν αλλού, αλλά για τη φανέλα δεν τις σέβονται. Θυμάστε πως αποκλειστήκαμε. Κάτι βλακίες χάνουν στην αρχή, έρχονται κάτι σοπαλίες με κάτι γελίες ομάδες και μετά χάνουν από την κάποια που μπορεί να είναι μια καλή ομάδα σαν τη Δανία, λέμε τώρα, ή οποιαδήποτε άλλη. Κάτι φορές εκεί πάνε να θαυμάσεις παίκτες, αναρωτιέσαι αν πρέπει να θαυμάσεις. Όπως χθες παίζανε με την Ιταλία, χάσανε. Κάνουν τους μεγάλους παίκτες αλλού, αλλά τελικά έχουν μεγάλους παίκτες ή όχι. Ή το κάνουν επίτηδες να μην προκρίνει την εθνική μας. Δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί έχω δει 2-3 φορές τα τελευταία σε προσπάθειες της εθνικής μας σαν να το κάνανε επίτηδες να μην προκριθούμε. Δηλαδή παίζαμε με κολοπετινίτσες. Τώρα τι να σας πω, τώρα μην σας θυμίσω ιστορικά. Μάλτα, ξέρω εγώ, ψήφουν 5 γκολ όλοι. Εμείς στο παλιά. Γιβραλτάρ παίζουν εκεί πέρα κάτι, εκεί στα βράχια είναι κάτι οι παίκτες. Πάνε για ψάρεμα και κάτι άλλο και μετά παίζουν και λίγο ποδόσφαιρο. Και χάναμε από αυτού. Λέμε τους ανθρώπους Γιβραλτάρ. Δηλαδή, σαν να λένε πρέπει να μείνουμε έξω εμείς σαν εθνική. Και μετά κάνουν πως σκίζονται τελευταία αγώνα και λέει παίζουμε μπαράζ με την τάδε. Βέβαια, όταν χάνεις την Κολοπετινίτσα και μετά παίζεις με την, ξέρω εγώ, μια δυνατή ομάδα, είναι σαν να το κάνουν επίτηδες να μείνουν έξω, παιδιά. Αυτό μου θύμισε και χθες λίγο αγώνας, έστω και φιλικός, με την Ιταλία. Κάνουν πως παίζουν, αλλά ουσίας. Λοιπόν, 2-17-18.000, και να έρθουμε λίγο τώρα σε αυτό που είπατε αυτές τις μέρες και είχατε δίκιο, και που λέμε καλές κουβέντες για κάποια ράσα, αλλά και κάποιες κουβέντες που πραγματικά είναι να πεις μόνο κακές κουβέντες. Τώρα η κυβέρνηση τα δίνει και ο άλλος τα δέχεται, οπότε βολεμένοι είναι. 5.000 λέει του Μητροπολίτου μισθός, καμιά 800 βλέπεις γιατρούς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς, διάφορους, έχει η Παναγία Σταθρανία, 800, 700, και μετά θέλει να σκίζεται ο κακομίσης ο γιατρός στα νοσοκομεία, 1.000, και οι άλλοι παίρνουν, τους κάναν αύξηση, όπως σωστά λέγατε πριν λίγες μέρες εδώ, Μητροπολίτες και μετά κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Κακαμάνη, τι κάνετε?
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
1: Ναι. Μ' ακούτε τώρα?
0: Σ' ακούω, αλλά χαμήλωσε λίγο ακόμη, σε παρακαλώ.
1: Το χαμήλωσα τελείως.
0: Μπράβο.
1: Κάτω, δεν πήγα πιο καλά.
0: Πάμε τώρα στο όνομα.
1: Ναι, λοιπόν. Εσύ ναι. Καλά είναι.
0: Εντάξει, όχι, ακούγεστε καλά. Πάμε στο όνομα, το όνομα.
1: Δρύβα λέγομαι.
0: Α, έλα κυρία Δρύβα, έλα.
1: Λοιπόν, εγώ επειδή γιορτάζω σήμερα, λέγομαι, είναι σε Αγίας Καλλιόπης.
0: Α.
1: Εύχομαι σε όλες τις Καλλιόπες χρόνια πολλά.
0: Οχ, χρόνια σου πολλά και σένα και...
1: Απόψε για πάρτι μου ένα τραγούδι, και επειδή η κυρία Σοφία δεν σου αφιέρωσε τραγούδι,
0: ναι.
1: Εγώ θα σου κάνω αφιέρωση απόψε στο Μιχάλη.
0: Θα το κάνεις τον εαυτό
1: δεν
0: σου και θα...
1: Δεν του λέω τραγούδι, θα πω Μιχάλη, για μένα που γιορτάζω και για τον κύριο Ηλία Κακλαμάνη θα αφιερώσω το τάδι τραγούδι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, θα το μάθεις.
0: Και αν θα πει όχι, πες μου να το τιμωρήσω από εδώ. Πλάκα κάνω.
1: Όχι, γιατί έχω πως και εσύ να συναντηθούμε, να συναντηθούμε κάποια στιγμή, για να πάρω γλυκά από εκεί που δουλεύει η κόρη μου, να τα δώσω στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Να μην πάρεις τίποτα, να είσαι καλά πάνω απ' όλα, η καλή σου πρόθεση.
1: Ναι, έχω επικοινωνία με τον Μιχάλη πάρα πολύ καλή και θα συναντηθούμε τέλος του μηνός, σου έχω πει.
0: Ωραία, χρόνια σου πολλά, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα αφιερώσω ένα τραγούδι, δεν στο λέω ποιο.
0: Ναι.
1: Τι να το πω?
0: Όχι, μην το πει, να το πεις, να το πει, μπορώ να μην το ακούσω, πες μου.
1: Επειδή η κυρία Σοφία δεν σ' αφιέρωσε, γιατί εγώ την ακούω όλη την εκπομπή. Δείχνει τα που δεν παίρνω συχνά.
0: Ωραία.
1: Η κυρία Σοφία που έλεγε αφιερώσει ένα τραγούδι.
0: Ναι.
1: Θα σ' αφιερώσει. Γιατί δεν ήξερε η γυναίκα ότι είχα αφιερώνει τα τραγούδια εκεί. Το είναι άλλο σταθμό, βέβαια, του Μιχάλη. Εγώ θα αφιερώσω ένα τραγούδι για μένα και για σένα απόψε.
0: Ναι.
1: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Δεν είναι ωραίο.
0: Καλό.
1: Είναι πολύ καλό, αυτό θα φτιαρώσω απόψε.
0: Αλλά εμείς ακόμη και χωρισμένοι γιορτάζουμε.

0: με.
1: Όχι, εγώ αυτό θα γράψω.
0: Βάλ το πως θέλεις.
1: Εντάξει, μα χάρηκα πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Καλή
0: χρόνια
1: συνέχεια.
0: Πολλά. Πάλι χρόνια σου πολλά, κυρία Πόπη.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλή. Σε να... όλες τις καλλιόπες, σε όλες τις καλλιόπες.
0: Ναι, σε όλες, σε όλες.
1: Ότι είμαστε και τουαλέτες του στρατού, αλλά δεν είμαστε.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Τέλος πάντων,
0: να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Χρόνια σου
1: πολύ,
0: πολλά. Δεν το ξέρω, παιδιά, ότι σήμερα είναι. Ναι, γιατί τώρα κάθε μέρα έχει και κάποιο κάτι όνομα εδώ που τα λέμε. Χρόνια πολλά στην κυρία Πόπη και χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Αφού μου το έφερε κουβέντα η κυρία Καλλιόπη, που όπως είναι το σωστό. Ωραία. Και για τους άντρες Καλλιόπη, μου είπε αυτό υπονοούμενο, είπε κάτι τέτοιο, το Καλλιόπη. Ξέρετε, παιδιά, το Καλλιόπη, να σε ενημερώσουμε, το Καλλιόπη, όσοι έχετε πάει στρατιώτες, είναι από τις αντιπαθητικές γνώμες μου. Ποια έννοια? Λέει Καλλιόπη και βάζουν κάποιο, τιμωρείται, λέει, να πάει να σκουπίσει. Πάει στην Καλλιόπη, λέει, το στέλνω. Δηλαδή, να σκουπίσει τουαλέτες, να ξέρετε. Έτσι. Αυτό για τους άντρες. Οι γυναίκες μπορεί να έχουν πει, το έχουν ακούσει αυτό από άντρες ή από τα παιδιά τους. Εντάξει, είναι γνωστό, είναι ένα σύνθημα, ας πούμε, που λένε, που σε έβαλε, λέει, τιμωρία, να με έβαλε ένα γερμανικό νούμερο, 2 με 4 στη νύχτα, το πιο άσχημο, στη Σκοπιά, 2 με 4, στη μέση της νύχτας. Γιατί δεν μπορεί να κοιμηθεί ούτε νωρίς για τα σκοτεινά για δύο, ούτε μετά στις 4 να κοιμηθεί πολύ. Είναι το χειρότερο. Αν πας 6, καλύτερα είναι. Πας το πρωί, ξέρω. Αν πας 10, 11, 12, γυρίζει μετά, κοιμάσαι. 2 με 4 είναι το πιο άτιμο νούμερο. Γι' αυτό το λένε γερμανικό, το σκληρό δηλαδή. Και το Καλλιόπη υποτίθεται τουαλέτες που όταν μπαίνει κανείς σε υπηρεσία τουαλέτες είναι σπαστικό, είναι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Όχι, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-7-10-8-000, λοιπόν. 2-10-7-10-8-000. Θα περάσουμε και θα μιλήσουμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ναι.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Έλα, Ηλία μου.
0: Έλα.
2: Η Σοφία είμαι.
0: Να σου πω, η Σοφία. Έλα. Που μου είπε η κυρία Καλλιόπη τώρα ότι δεν μου αφιέρωσες.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, Σοφία, μας καρφώσαν στον αέρα.
2: δεν ήξερα ποιο τραγούδι να σε αφιερώσω. Δεν ήξερα, δεν βάλε ένα τραγούδι.
0: Μη σε νοιάζει. Έρε, παπής, βάλε την Ιτιά, ό,τι θες.
2: Να του πω, σήμερα θα του πω, βάλε την Ιτιά του Ηλία.
0: Πώς είσαι?
2: Πώς να είμαι καλά. Ήμουν στα Μέγαρα. Και τον επήρα, λέω, είμαι η Σοφία από τα Μέγαρα. Μου λέει, πρώτη φορά μιλάμε. Λέω, ναι. Τι κάνεις, Ηλία μου?
0: Καλά, γεια σου, μου. Εδώ πέρα, έτσι, μαζί την κουβεντούλα μας.
2: Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
0: Τίποτε ιδιαίτερο. Διάβαζα λίγο τη μικρή που δίνει αύριο βιολογία.
2: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
0: Το μικρό-μικρό. Το μικρό-μικρό είναι 12 και 5 μηνών, πάει πρώτη γυμνασίου.
2: Το μεγάλο.
0: Το άλλο είναι 13,5 χρόνο, πάει Δευτέρα γυμνασίου.
2: Ναι, ναι.
0: Και το μεγάλο, μεγάλο είναι 35.
2: Τρία έχεις.
0: Το αγόρι το μεγάλο, ναι.
2: Να τα χαίρεσαι, Ηλία μου, να τα δεις όπως επιθυμείς.
0: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ και εσύ.
2: Ότι να είσαι καλά. Όσοι για το σεισμό, ναι, που λένε που έγινε, που έγινε, Ηλία μου, γιατί τα μπερδεύω.
0: Στην Εύβοια, στην Εύβοια.
2: Συνέβη και μετά έγινε.
0: Το μεγάλο στο εξωτερικό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Φιλιππίνες.
2: Φιλιππίνες, μπράβο. Εγώ το 99 που έκανε το σεισμό,
0: ναι,
2: ήμουνα στα Λιώσα. Από εκεί πέρασε ο σεισμός. Τρελαθήκαμε. Κόντεψε να πέσει στο σπίτι. Δεν έπεσε. Όλες οι κολόνες σε γίναν κουρέλι.
0: Ναι.
2: Και κατεβαίναμε να πάρουμε τα πράγματα από πάνω για να φύγουμε. Και έκανε η σκάλα.
0: Ναι.
2: Βγήκαμε στο δρόμο να πέφτουν τα πράγματα κάτω. Και όταν ακούω σεισμό, με πιάνει τρέλα.
0: Είναι σπαστικό πράγμα, κρύο πράγμα.
2: Με πιάνει τρέλα, Ηλία μου.
0: Πα, ναι.
2: Τι να σου πω. Τι άλλο να σου πω τώρα, όσοι για το Τσίπρα και για αυτά, ο Τσίπρας μας έκοψε το ΕΚΑΣ, ο άλλος ο Σαμαράς μας έκοψε τα δώρα. τι να σου πω.
0: Όλο...
2: Δεν ξέρω, ρε παιδί, να αλλάξει, να αλλάξει λίγο, να δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Ναι. Όλο και όποιος ερχόταν, δηλαδή σας έκανε και κανένα δώρο, ε.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις τι λέω, δώρο, ηρωνικά.
2: Τώρα βγήκε, ναι, καταλαβαίνω. Τώρα είναι αυτός ο απάνω, να μην τον πω, να μην πω καμιά κακιά κουβέντα. Και μας έχει πρίξει τα ούμπαλα. Τι να κάνουμε, ίδια. Πήγα σήμερα και πήρα 2-3 πραγματάκια και έδωσα 70 ευρώ.
0: Τίποτα, που κάποτε με 70 θα βάζει ένα καρότσι γεμάτο.
2: Άκουσε, Ηλία,
0: από οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, παλιά με ένα 500άρικο, 500 ευρώ,
0: δραχμές,
2: τότε,
0: δραχμές.
2: Περνούσαμε 2 μήνες, καταλαβαίνεις. Και τώρα δίνεις 80, κάτω από 80 ευρώ δεν πας, δηλαδή. Πάνω από, ναι, κάτω από 80, 70, 100. Και τι παίρνεις, τίποτα. Μπορείς και να μην φας.
0: Πολύ, πολύ ακρίβεια.
2: Μπορείς και να μην φας.
0: Πολύ ακρίβεια, πολύ ακρίβεια.
2: Είναι δράμα η κατάσταση. Δράμα. Έχουν έρθει όλοι οι ξένοι. Δεν βλέπεις τίποτα. Βλέπεις, όπως την κυρία που πήρε τηλέφωνο. Βλέπεις.
0: Ναι, η κυρία Αναστασία μας πήρε πρώτη φορά και μας είπε γυναίκα.
2: Οι Πακιστανοί. Έχει γεμίσει ο τόπος. Φοβάσαι να περπατήσεις. Κλειδωρομπαρόμαστε μέσα με αυτή τη ζέστη μέσα στο σπίτι. Να μην μπορείς να βγεις έξω, να χαρείς. Να φοβάσαι, να μην σε χτυπήσουν, να μην σε κλέψουν. Αυτό είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Ηλία μου, να μην σε καθυστερώ.
0: Σε ευχαριστώ, Σοφία μου.
2: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά από τα βάθη της καρδιάς.
0: Καλό
2: μου,
0: σου βράδυ και εγώ σου αντεύχομαι ό,τι καλό. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ωραία. Για να έρθουμε. Άλλη γραμμή. Όχι. Λοιπόν, 2-10-7-18.000, έτσι, παιδιά. Ακόμη και κάποιες στιγμές σας λέω 4 μαζί, 5 γραμμές μαζί, γιατί χαμός. Τώρα σήμερα είμαστε χαλάρα. Μία-μία γραμμή. Και αυτή τραβάμε το τσιγκέλι. Πριν μετά ρίξει τώρα ένα άλλο τσιγκέλι, θα τραβήξουμε καμιά άλλη. 2-10-7-18.000, ξέρω, δεν με αφήνετε εσείς. Απάρτε, αλλά πέρα από αυτό να κάνω και κανένα σχολιάκι. Μπράβο στους Αλβανούς. Και όχι ειρωνικά, Αλβανούς, το αλβανικό λαό. Βλέπει κάτι στραβό εκεί πέρα στην πατρίδα, ότι εμείς κοιμόμαστε σε όλα. Εγώ θα το πω τον μπράβο, γιατί ο λαός που αγωνίζεται, κατεβαίνει στους δρόμους ή σε κάτι που του γίνεται αδικία ή κάτι που πιστεύω ότι γίνεται. Έτσι είδατε αυτές τις μέρες. Τα κάνουν λίμπα εκεί στον κύριο Ράμα. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι, μπορεί να είναι κέρδος του λαού, εννοώ, εκείνα τα μέρη τάχα θα δούνε, ή θα δούμε κι εμείς, όπως είδαμε πρόοδο με τα παραμύθια εκεί πέρα με τον κύριο Σιμίτη, μας έδινε το 5 ευρώ, το 50 ευρώ και έλεγε πω μπαίνουμε στον παράδεισο, και πού να ξέραμε πώς μας έβαζε στην κόλαση ο κύριος Σιμίτης. Θυμάστε τότε. Έτσι μου θυμίζει λοιπόν όταν κάποιοι, γιατί η αγαπημένη μας Ευρώπη δεν τη βλέπω να αγαπάει πολύ τους λαούς της και τις χώρες της Ευρώπης. Εγώ είμαι αυτής της άποψης, επειδή πίστευα πάντα στην Ευρώπη των λαών, της κοινωνικής Ευρώπης, αυτό που οραματίστηκαν τότε αυτοί οι Ευρωπαίοι μεγάλοι ηγέτες. Από που ξεκίνησε De Gaulle, μετά Μιτεράν, Σμιτ, όλοι αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι που τώρα δεν μπορώ να τους πω, να τους θυμάμαι κιόλους. Δεστέν και ο Γέρο Καραμαλής, τι πίστευε, νομίζω, ο Καραμαλής εκείνος, ότι θα γίνει κάποια στιγμή η τράπεζα των γδαρτών και των τραπεζιτών. Νόμιζε, σου λέει, θα είναι δεις το εμπόριό σου, μεταξύ μεγαλώνει η αγορά. Πού να ξέρεις πώς θα μεγαλώσει η αγορά της αγοροπολισίας των πολιτών του και των σπιτιών και τα παίρνει τράπεζα της Ευρώπης. Δεν μπορεί να τα ξέρεις αυτά, παιδιά. Αλλά εκείνο που έβγαλε την επισφράγη, αφού έχει δει πια τι είναι η Ευρώπη, ο κύριος Σιμίτης ήξερε την Ευρώπη και έκανε ό,τι μπορούσε γρήγορα, τουλάχιστον οι παλιοί ξεγελαστήκανε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο κάθε κύριος Σιμίτης όμως έκανε και πιο γρήγορα και με ψεύτικα στοιχεία να μας ρίξει εκεί περισσότερο και γρηγορότερα μέσα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Χαμηλώστε ραδιόφωνο.
1: Το χαμήλωσα, το κλείσα.
0: Μπράβο σου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεωργία είμαι από το Περιστέρι.
0: Γεια σου κυρία Γεωργία.
1: Δεν φαντάζεσαι πόσο καιρό θέλω να σε πιάσω, Ηλία μου, και δεν μπορούσα.
0: Να σε καλά. Μιλάμε για πρώτη φορά.
1: Για πρώτη φορά.
0: Ω, να σε καλά, καλό μας ήρθες και εσύ.
1: Πήρα να σας συγχαρώ όλο το προσωπικό από το πρωί που ανοίγει ο σταθμός. Είστε όλοι υπέροχοι και κλείνω το τηλέφωνο όταν τελειώνεις εσύ.
0: Έλα μωρό, να σε καλά.
1: Λοιπόν, Ηλία, καταρχήν θέλω να σε συγχαρώ για τον καλό σου χαρακτήρα και ένα άλλο που έχω διαπιστώσει ότι είσαι και πολύ ηθικός.
0: Να σε καλά.
1: Και καλός οικογενειάρχης. Προχτές άκουσα για το κοριτσάκι σου που σπάσανε τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Δεν φαντάζεσαι πως στεναχωρέθηκα, αλλά δεν μπορούσα να πιάσω. Λοιπόν,
0: να
1: θέλω να σου αφήσω το τηλεφωνό μου.
0: Ναι.
1: Μέσα στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις πως. Θέλω να σου χαρίσω κάτι για την υπόλοιπη ζωή σου, για σένα ναι, και για τα παιδιά σου. Εγώ είμαι μεγάλη μάνα σου.
0: Άκουσέ με κάτι, κυρία Γεωργία μου. Με συγκινείς. Με συγκινείς γιατί μου είπες κάτι για χαρακτήρα και εγώ σε αυτά.
1: Δεν σ' ακούω.
0: Με ακούς τώρα? Μ' ακούς?
1: Λίγο.
0: Τώρα?
1: Για λέγε τώρα.
0: Έλα τώρα, μ' ακούς? Δεν φταίμε εμείς.
1: Λοιπόν, να κλείσω και να πάρω τα παιδιά μέσα να δώσω το τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι, σου λέω. Αν το κάνεις αυτό, αλλά θέλω να ακούς και τι θα σου πω. Να με ξαναπάρεις να ακούσω καλά.
1: Ναι.
0: Πάρε με τηλέφωνο πάλι, πάρε ξανά.
1: Να το κλείσω και να σε ξαναπάρω.
0: Ναι, πάρε, πάρε και θα σου πω. Θα σου πω. Άκου τι θέλω μόνο από τη γυναίκα. Πρώτα, κράτησε τη στο τηλέφωνο. Δεν με νοιάζει για δώρα και τέτοια. Αν την πάρω, να τη μιλήσω αυτή τη γυναίκα. Πρώτον αυτό. Τη κρατά, αλλά την βγάζει και στον αέρα. Και πιστεύω πως θα έχουμε καθαρή γραμμή να τη πω αυτό που θέλω. Μόλις σε πάρει τώρα. Κάνε μου τη χάρη, κυρία Γεωργία, μου θυμίζει. Λοιπόν. Για να έρθουμε τώρα σε κανένα άλλο σχόλιο. Να έρθουμε σε... Είδα ρε παιδιά που έχουμε φτάσει, ρε παιδιά. Είδα κάτι παιδιά, μια συνέντευξη και ρωτάνε ένα παιδί πότε έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και απαντά ένας. Πρώτον μια κοπέλα πριν. Λέει ούτε γνωρίζω, λέει. Ούτε μπορώ να σας πω. Άκου, πότε έγινε, λέει, ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ακούστε ερώτηση, παιδιά. Ακούστε ερώτηση, παιδιά, φοβερό. Πώς η νεολαία μας είναι, που έχω παιδιά. Το λέω με πίκρα για όλα τα παιδιά. Δεν μπορώ να κατηγορώ τα παιδιά, γιατί μέσα σε αυτά πιάνονται και τα δικά μου. Μην νομίζετε ότι κατηγορώ του Κοσμάκη τα παιδιά, όταν λέω πώς έχουμε κάνει τα παιδιά μας και πώς είναι φυτά τα περισσότερα. Κατηγορώ όλα τα παιδιά. Μην έχετε εντύπωση που κατηγορώ τίποτε δικά σας παιδιά και δεν βάζω και τα δικά μου μέσα. Λοιπόν, πότε λέει ότι ο παγκόσμιο πόλεμο και απαντάει αυτή. Α, ούτε γνωρίζω, λέει. Ούτε μπορώ να σας πω. Πάμε σε γραμμή την κυρία Γεωργία. Κυρία Γεωργία.
1: Ακούω.
0: Άκουσε με κάτι.
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω γιατί με συγκίνησες για αυτές τις κουβέντες που λες, τον καλό χαρακτήρα και τέτοια. Δεν κάνω το καλό παιδί, έτσι βγαίνω προς τον κόσμο. Λοιπόν, πρώτον. Δεύτερον. Δεν με νοιάζει, όχι δώρο δεν θέλω. Θα σε πάρω τηλέφωνο και μόνο να σου μιλήσω.
1: Δεν κρατήσα... είναι δώρο. Αυτό το πράγμα θα σε συνοδεύει σε όλη τη ζωή και εσένα και τα παιδιά σου.
0: Τίποτα.
1: Θα το χαρίσω όταν θα σου το πω.
0: Δεν
1: πήγαινε. Όταν θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Όχι, θα σε πάρω τηλέφωνο γιατί μου θυμίζεις τόσο άγνο άνθρωπο και τόσο καλή. Μου θυμίζεις. Μου θυμίζεις τόσο καλό άνθρωπο και στυλ τις ρίζες μας που είμαστε όλοι, τα σόγια και τέτοια, που είσαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Άστα δώρα, δεν θέλω τίποτε. Θα σου πάρω τηλέφωνο όμως.
1: Πάρε με τηλέφωνο, θα έχεις ένα στυλό και ένα. Και ένα χαρτί. Όταν με πάρεις τηλέφωνο.
0: Ωραία.
1: Και θα δεις πόσο θα χαρείς τη ζωή σου.
0: Λοιπόν, έληξε. Να είσαι καλά. Κάτι άλλο να μου πεις, θες κάτι άλλο?
1: Θέλω το βιβλίο να βρω, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Δεν μπορώ να βγω εγώ έξω. Για να το βρω. Το βιβλίο σου.
0: Το βιβλίο μου, ε.
1: Πού θα το βρω?
0: Θα δω τι θα κάνω, άσε με, θα τα πούμε.
1: Εντάξει. Τα πούμε στο τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά, κύριε Γιώργο.
1: Χάρηκα
0: να
1: πάρα
0: καλά.
1: Πολύ και σου εύχομαι να χαίρεσαι.
0: Σε ευχαριστώ
1: τα παιδιά
0: πάρα
1: σου.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Και να έχεις υγεία Και θα σου πω και ένα τραγούδι μετά όταν
0: ναι.
1: ξανασπέρα.
0: Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις, έτσι.
1: Λοιπόν, εντάξει, Λία.
0: Καλό σου βράδυ, κύριε Γεωργιά.
1: Πάρα πολύ. Πρωινή ώρα θα με πάρεις πότε?
0: Θα σε πάρω μετά τις 2 το μεσημέρι.
1: Ορίστε.
0: Ποτέ πρωί, μετά το μεσημέρι.
1: Εντάξει.
0: Ή απόγευμα.
1: Έχινε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τώρα μου θύμισε η κυρία Γεωργία, λες και είναι βαλτίο ο κόσμος, παιδί μου. Είχα πιάσει το χέρι μου το βιβλίο να το δείξω. Και το δείχνω τώρα και κάνω και σχόλιο. Να ευλογήσουμε τα γένια μας, παιδιά. Τέλειωσε η πρώτη έκδοση. Πουλήθηκε. Δεν παίρνω προς. Δεν ξέρω τίποτα, ούτε η εκδοτική, και μην πάρει κανείς και με βρήσει. Εντάξει, σε αυτό που θα πω, οι συγγραφείς τους βγαίνει η Παναγία. Ούτε ξέρουν τι πουλάνε, ούτε παίρνουμε ποσοστά τίποτα. Αλλά εγώ πρέπει να διαφημίσω και να πω το βιβλίο μου. Α, θέλουμε μετά. Να πάμε, Μάνου, πάμε να είσαι τυπικός και θα επιστρέψω εδώ πέρα. Πάμε να πούμε εκεί. Να, δευτερόλεπτα χανόμαστε και επιστρέφουμε εδώ για δεύτερη ώρα. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Λοιπόν, να διαβάσω λίγο, παιδιά, πριν πάω σε πριν κάνω αυτό το σχολείο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τι να πεις για το Παλαιστίνιο και για τους ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Μάρκελος. Καλησπέρα, καλησπέρα από Τουρκία. Καλώς το να το φίλο μας. Μου γράφεις κάθε μέρα από Τουρκία. Ξέρω πολύ καλά που είσαι στην Ελλάδα. Είσαι λίγο ανθέληνας, αλλά μπαίνω εδώ μέσα, σχολούμαι λίγο μαθήματα, να σε μετατρέψουμε σε λίγο, σε, να σου κάνουμε έτσι ό,τι μπορούμε. Ό,τι μπορούμε θα σε βοηθήσω. Αλλά μπαίνεις φανατικά όμως. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου Νίκο Τζακόπουλε. Ο Πάνος, καλησπέρα κύριε Ηλία. Γεια σου ρε Πάνο. Ηλία ρε παιδιά, άστο κύριε, δεν μου λέει τίποτα. Οι νεοέλληνες δεν ξέρουν ιστορία, λυπηρό. Το ξέρω Μαρία μου. Και δεν κατηγορούμε έτσι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα από Ελλάδα. Ο Λάζαρος Βασούρης. Γεια σου Λάζαρε. Να σε καλά, λες καλησπέρα από Ελλάδα, γιατί έγραφε ο άλλος καλησπέρα από Τουρκία. Αλλά και από Τουρκία να είναι, μου αρέσει που μας παρακολουθεί φανατικά, φίλε. Έτσι, Λάζαρε, εμείς για όλους είμαστε. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν τώρα να πω λίγο αυτό που είπε η ιστορία. Δεν ξέρουμε, ρε παιδιά, ένα παιδάκι που ρωτήθηκε. Όχι, θα πω πρώτα για το βιβλίο μου. Θα ευλογήσω πρώτα τα γένια μου. Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Το παραγγέλνει όποιο θέλει, παιδιά, δεν ξέρω ούτε ποσοστά, ούτε θα πάρω φράγκο, ούτε πήρα από το κολοκοντρόνι, ντρέπουμε που το λέω. Αλλά τουλάχιστον όμως ξαπλώθηκε, έγινε και έργο και πήρα ηθική ικανοποίηση φοβερή από το κολοκοντρόνι. Πτώθεται και σε τρία κανάλια που παίχτηκε η θάνατον ο γέρος του Μωριά. Τι κάνω τώρα λοιπόν. Λέω εγώ αυτό το βιβλίο, δεν με νοιάζει να παραγγείλεται με παραγγελτή, είναι εκδόσεις Όστρια, ακόμη και από την γειτονιά το παραγγέλνει κάποιο. Είχα πει, επειδή μου είπε ότι πουλιέται 13 ευρώ, είπα να λες, όποιος πει από τον Ηλία του Κακλαμάνη 10 ευρώ. Δεν ξέρω αν το υπακούει οι εκδόσεις. Δεν θέλω να πω εναντίον τους, αλλά δεν φυλάω και τα λόγια μου τάχα, μην τους. Δεν τους έχω ανάγκη να κάνω ό,τι θέλουν. Αλλά πρέπει να πούμε αυτό που είναι για τον κόσμο και για αυτό που θέλω εγώ να περάσω τον κόσμο. Λοιπόν, ο Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Ένα έργο το οποίο είναι. Έχω λάβει ο πατεράδες τέτοια πράγματα. Που είναι καταπληκτικά. Ηλία μου, δεν μπορώ να συνεχίζω, δακρύζω. Κύριε Ηλία μου, θυμίζει τα δικά μου. Θα διαβάσω πάλι, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Τόσο πολύ είναι να ακουμπάει τον κόσμο σε αυτά που συμβαίνουν στα παιδιά μας και που είναι και μέσα από εμπειρίες. Μην νομίζετε πως δεν με τραβήξει ο καθένας τα δικά του, το δικό του Γολγοθά σε κάθε τομέα. Εντάξει. Δεν θα πει αυτό πως ότι. Λέμε εδώ πέρα και λέμε για παιδιά μας και όλα, δεν έχουμε τραβήξει για τα παιδιά μας τρελά πράγματα. Λοιπόν, Γολγοθάς χωρίς σταύρωση, εκδόσεις Όστρια. Είναι το έκτο μου βιβλίο, το προηγούμενο ήταν Μέγας Αλέξανδρος, το προηγούμενο ήταν Κολοκοτρώνης. Αυτό είναι Γολγοθάς χωρίς σταύρωση που δείχνει ολοκάθαρο ο τίτλος τι συμβαίνει. Θα σας διαβάσω λίγο, ευκαιρία είναι σήμερα. Μανάδες που βαφτίζουν κρυφά τα παιδιά τους. Πατεράδες που κατηγορούνται ψεύτικα ακόμη και για σεξουαλική παρενόχληση των παιδιών τους από μανάδες, μενάδες, με σκοπό να τους απομακρύνουν από τα παιδιά τους. Κοινωνικές υπηρεσίες αδιάφορες εναντίον γονέων, παιδιών και γονέων. Ένα βιβλίο ύμνος για τους καλούς πατεράδες. Ένα βιβλίο φραγγέλιο για τις κακές μανάδες και δίδαγμα για το τι πρέπει να μην κάνουν οι καλές μανάδες. Ένας Γολγοθάς αυταπάρνησης γονιού για το καλό των παιδιών του. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι ο Γολγοθάς χωρίς σταύρωση. Και τώρα πάμε στην ιστορία που λέγαμε πριν και που γράφει Μαρία η Κόντι και έχει δίκιο. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν ιστορία. Είναι ένα γύρισμα εκεί πέρα, δεν ξέρω ποια πλατφόρμα, TikTok, και λέει ένα αγόρι ρωτάει μία λοιπόν κορίτσι, πότε έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Προσέξτε, ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος, ο τρίτος. Και λέει ένας. Η μία, ούτε γνωρίζω, ούτε μπορώ να το θυμηθώ, αλλά το πιστεύει. Πότε έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, παιδιά. Ακούστε τα γραμματοσύνη. Ρωτάει το άλλο το αγόρι. Πότε έγινε ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Απαντάει ο άλλος. Επί Πούτιν. Ακούστε τρέλα. Απαντάει ένα άλλο. Το 1640, λέει ο τρίτος. Το δεύτερο λέει τότε πότε έγινε. Το 1322 λέει. Ο πρώτος το 1300. Παιδιά, το φοβερό αυτόν του ανθρώπου που έλεγε αυτά, ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε το 1640, ο δεύτερος το 1400 τόσο, και ο άλλος το 1400. Εγώ, ρε φίλε, του λέει ένας, πού τα ξέρεις αυτά? Άγα, εγώ, τι λες, ρε Μίλκ? Όχι, ρε Μίλκ, καταλαβαίνετε το Μίλκ τι είναι, έτσι, δεν είναι το γάλα. Το Μίλκ είναι το, η κοινή ονομασία των παιδιών μας. Μετά, έλα ρε, λοιπόν. Ρε, που το βρήκες ρε εσύ, που τα ξέρεις αυτά ρε μα, Μίλκ λέει. Και απαντάει ο άλλος, τι λες εσύ, εγώ πέρασα φίλε φιλόλογος. Μη γελάτε, ξέρω πολύ μπορεί να γελάτε λίγο. Και ξέρω πολύ από εσάς που μπορεί να κλαίτε κιόλας. Συσσαγωγικά να κλαίτε. Εγώ όταν τ' άκουσα, τι να γελάσεις, είναι για κλάματα. Πέρασα και φιλόλογος λέει. Έγινε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος λέει. Το 1640 και ο τύπος είχε μπει και φιλόλογος χωρίς κανένα σχόλιο. Μαρία, έχεις δίκιο εσύ που μου γράφεις εκεί στο διαδικτυακό κανάλι, το Songweb TV, που κάνει παράλληλη σύνδεση τώρα και παίζει και βλέπετε και οπτικά ο εικόνα μου. Δυστυχώς είναι αγράμματα τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδάκια δεν φταίνε, είναι αυτό που λέω αυτές τις μέρες, και την Παρασκευή φώναζα και την Πέμπτη και πριν από καιρό, παπαγαλία και κακά βιβλία. Υπουργεία Παιδείας με βιβλία καταστροφή για τα παιδιά μας, για τα αφήσει στραβά. Τους συμφέρει να μην ξέρουνε που τους πάνε τα τέσσερα των παιδιών μας. Τα θέλουνε ζώα τα παιδιά μας. Και το τι γράφουνε μέσα τα βιβλία, μου το έχετε πει κι εσείς, και σας είπα κι εγώ παραδείγματα κάθε τόσο από σχολικά βιβλία. Ακαταλαβίστηκα. Τα δε παιδιά σε κάθε τάξη από το δημοτικό 5η-6η και από την πρώτη γυμνασίου κάνουν πράγματα όχι μόνο ακαταλαβίστηκα, αλλά και πράγματα που έπρεπε να κάνουν μετά από 3 και 4 χρόνια. Τα βάζα την πρώτη να τρομάξουν τα παιδιά, να μην μάθουν να πάνε μετά στην τρίτη, να πάνε μετά στο λύκειο, να μην έχουν βάσεις και να μην μπορούν να καταλάβουν τίποτα. Γι' αυτό τα κάνουν. Δυστυχώς. Λοιπόν, να πω για το φίλο μου τον κάπου είδα ένα εκεί το Λουτράκι και όλες γύρω περιοχές διασκεδάζει το φοβερό μαγαζί, το La Playa, του φίλου μας, του Μάνου, του Βολτέζου. Έτσι, La Playa, ένα καταπληκτικό μαγαζί με live, με στη θάλασσα εκεί πέρα στο κεντρικό δρόμο εκεί της, του Λουτράκη, το οποίο είχε ανέβει πάρα πολύ το Λουτράκη. Πάντα ήταν το Λουτράκη, αλλά έχει γίνει προχωρημένο. Έτσι, αυτό για το La Playa, για το φίλο μας το Μάνο. Διασκέδαση. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο έχουμε μια ηθοποιός λέει, μπορεί να πάμε γραμμή και μετά θα το κουβεντιάσω παιδιά, μετά θα σας πω το σχόλιο αυτό, να μην το διακόψουμε με το 2-17-18.000. Πάμε γραμμή. Α, έκλεισε, ωραία. Λοιπόν παιδιά, μια ηθοποιός λέει, έπεσε σύρια λέει γυναίκα. Όλοι έχουμε μια τυχεία, μπορεί κάποια στιγμή να έχεις οποιοδήποτε σχετικά με το να έχεις πει ένα-δύο ποτηράκια και αυτό που το έχουν βάλει τόσο χαμηλά επίτηδες για να πηγαίνουν ούτε στα ταβέ, ούτε στα βέλη να μπαίνει ο κόσμος. Δεν το κάνει από ενδιαφέρον. Οι νόμοι πια δεν είναι για τους πολίτες από ενδιαφέρον. Το κάνει η πολιτεία για να αλλάξει και τα φώτα στους επαγγελματίες στα μαγαζιά. Σου λέει βάλει να τον πιάνουμε πως έχει πει, να μην ξαναπάει να πει, να μην ξαναβγεί με το αυτοκίνητο έξω, να αποτελέσουμε τα μαγαζιά που τραβάνε τόσα. Πέρα όμως από αυτά, τους βλακοδέστατους νόμους που είναι εις βάρος του πολίτη, εις βάρος της ερετοργασιών, εις βάρος των μαγαζιών, μια ηθοποιός μου έκανε εντύπωση, παιδιά. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, να πέσουν οι τόνοι, πήγε αυτόφορο, γιατί την πιάσανε οι μπεκροί. Έτσι. Δεν λέω το όνομά της, να μην φανεί κακοήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει το περιστατικό. Να πέσουν, λέει, οι τόνοι, λέει, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το παιδί που δίνει εξέταση. Εξετάσεις. Δεν είναι όμως έτσι, κυρία μου. Δεν είναι αυτή μια ηθοποιός, το οποίο που ηθοποιός κατά χώρον σημαίνει φως, να είναι αυτό το μήνυμα. Αντί να πεις ένα συγγνώμη ρε παιδιά, γίνονται αυτά, πως διάλογοι πια κάτι παραπάνω, να πέσουν οι τόνοι λέει, και που τις παίρνανε εκεί πέρα, τη γράφανε εκεί που ασχολούνται μαζί τους όλα τα πρωινό μεσημεριανό βλακοδέστατα, να πέσουν λέει οι τόνοι λέει, γιατί το μόνο με νοιάζει είναι το παιδί μου που δίνει εξετάσεις. Μπράβο κυρία μου, ωραίο μήνυμα ηθοποιού δίνεις. Αντί να ζητήσεις συγγνώμη και να πεις οτιδήποτε άλλο παρά αυτό, σε νοιάζει τάχα ότι δίνει το παιδί σου εξετάσεις. Άμα πόνες για το παιδί σου, θα κοίταζε να πεις και λιγότερο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί που μας δίνουν υποτίθεται ότι είμαστε και λίγο ηθοποιοί και η δουλειά που κάνουμε είναι να δίνουμε και λίγο στην κοινωνία κάτι το πιο φωτισμένο, κάτι το καλύτερο. Να μην είναι αυτό το αυτό που είναι τα κακά παραδείγματα και που έχουμε πολλούς να λένε ο καλλιτεχνικός χώρος, ο ηλίθιος και οι βλάκες ηθοποιοί και οι φιλοτομαριστές και όλα αυτά. Λοιπόν, να έχουμε, αφού υπενθυμίσω για μια φορά, να πάρει κάποιος παιδιά να μου πει και το αποτέλεσμα. Πώς είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Το ξέρω, έχετε ρίξει εκεί ματιά, το ξέρω. Το ξέρω ότι είναι μεγάλος αγώνας σήμερα. Έχουν γίνει και αυτά που έχουν γίνει με τους, με τους προέδρους. Ο Γιαννακόπουλος πορείεται. Σε μερικά πράγματα ο άνθρωπος έχει δίκιο. Μετά από εκεί ο Ολυμπιακός δεν είναι καμιά μικρή ομάδα και οι δυο τους είναι σημαντικές μεγάλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός τα πέδειξε εξάλλου με την πορεία του στην Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνω ότι ο αγώνας σήμερα είναι υπερπάντων αγώνας. Όποιος είναι ο καλύτερος να κερδίσει παιδιά. Να μην ακούσουμε παρατραγούδα με την έννοια δεν μετράει κι όμως κέρδισε. Δεν έρεπε τόσα φάουλ, να μην ακούσουμε αδικίες. Όποιος είναι ο καλύτερος να κερδίσει. Για να πάμε εδώ στα αγαπημένα μας παιδιά που μας τιμούν κάθε βράδυ. Λοιπόν, έχουμε κανένα καινούριο? Όχι. Δεν έχουμε άλλα μηνύματα εδώ. Να μου γράψει μονάχα κανείς εδώ πέρα αν ξέρει το αποτέλεσμα του αγώνα του μπάσκετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αν δεν ξέρει, ας γράψει. Με προσέχετε τι λέω ή όχι? Αν ξέρει να γράψει, αν δεν ξέρει να γράψει. Λοιπόν, και να πάμε παιδιά, θα πάμε τώρα στην επόμενη γραμμή και μετά θα κάνω ένα σχόλιο που θέλω για έναν τύπο, αφού είπα για καλλιτέχνες, μετά την ηθοποιώ για ένα τραγουδιστή. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα σου.
2: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είναι.
1: Ναι Βασίλη, να σου πω Βασίλη, μήπως είναι λίγο δυνατά το ράδιο?
2: Έφυγα μακριά του.
1: Ναι, κάτι κάνει μεγάλο, κάνει πολύ μεγάλο. Χαμήλωσε το, μη φεύγει μακριά. Χαμήλωσε το και ακόμη και κάθεσε και πάνω του.
2: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Πάνω απ' όλα ξέρεις, ακούγεται το μακριά σου, κάνει χειρότερα.
3: Ας το κλείσει και ας μιλάει από το τηλέφωνο.
1: Θέλει να το χαμηλώσεις πολύ?
2: Ναι, ναι, το χαμήλωσα.
1: Μπράβο σου, τώρα σε ακούμε μια χαρά καμπάνια.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω για τους φιλάθλους.
1: Ναι.
2: Αυτοί που φταίνε είναι οι ΠΑΕ. Κακά τα ψέματα, παιδιά. Μπορεί να είμαι Παναθηναϊκός εγώ.
1: Ναι.
2: Γέννημα θρέμα Μπελοκυπιώτης. Η ΠΑΕ φταίνε.
1: Έτσι, ε.
2: Οι φύλαθλοι δεν φταίνε. Τους πληρώνουν για να κάνουν φασαρίες, παιδιά. Όταν πηγαίναμε με τα πούλμαν συνοδεία από Αθήνα Θεσσαλονίκη, γιατί ήμουνα οδηγός σε πούλμαν, και μας πηγαίνανε συνοδεία η αστυνομία, όταν ξεκινάγαμε, είτε η original της ΑΕΚ από τη Σόνια, ή από τον Παναθηναϊκό, είτε από τον Ολυμπιακό, μέχρι μπουκάλες κρασί τους δίνανε ρε παιδιά. Και να σου πω και ένα άλλο. Όταν μία φορά έπαιζε η ΑΕΚ με το Νάρι, μας βγάλανε στην άκρη πριν τη Θεσσαλονίκη για έλεγχο. Και βάλαν τα σκυλιά στα πούλμαν και γαυγίζανε, τρελαθήκαν τα σκυλιά.
1: Σοβαρά, ε.
2: Όταν βγήκε ο διοικητής της ομάδας και είπε ποιοι καπνίζουνε χασίσι, ξέρεις ποια ήταν η απάντηση?
1: Όλοι, όλοι.
2: Όλοι.
1: Το πιστεύω.
2: Πιάσ' τους, ορίστε κύριε.
1: Όπου, όπου.
2: Όταν φτάναμε στα Τέμπη, γιατί φτάναμε από την παλιά Εθνική, όχι τώρα που είναι ο καινούριος δρόμος, στα Τέμπη τα μαγαζιά κλειδώνανε, τα ρημάζανε τα μαγαζιά.
1: Τι λες μου.
2: Όταν λέμε τα ρημάζανε, τα ρημάζανε.
1: Δηλαδή όταν λες τα ρημάζανε...
2: Κλέβανε τα πάντα.
1: Τι λες μου, δηλαδή σε ανοιχτά μαγαζιά.
2: Ανοιχτό το μαγαζί. Μπαίνανε μέσα, κλέβανε γλυκά, μπισκότα, τα πάντα. Και να σου λέει ο αρχιφύλακας ότι τη ζημιά θα την πληρώσετε εσείς οι οδηγοί. Μα πας καλά μωρέ, δεν τους κάνεις εσύ ζάφτη, εγώ θα τους κάνω ζάφτη.
1: Τι φταίσεις, σωστά είναι.
2: Εγώ οδηγός είμαι.
1: Να σου πω ρε Βασίλη. Πηγαίναν συνοδεία με 100?
2: Με 100 και κλούβες.
1: Ωραία. Όταν κατεβαίνανε κάτω, δεν τις κοιτάγανε τι πάνε να κάνουν?
2: Τίποτα.
1: Το αναλούν τα μαγαζάκια.
2: Τίποτα, δεν μιλάμε λαιλασία κατευθείαν.
1: Τι λες μα.
2: Οι αστυνομικοί απλά κοιτάγανε.
1: Τώρα θα μου πεις, κοίταξε τώρα να μην κατηγορήσουμε την αστυνομία, άκου. Υποτίθεται είχαν. Άκου, συγγνώμη, Βασίλη μου, είχαν
2: έτσι
1: πάρει.
2: Είχαν τη διαταγή, έτσι.
1: Σωστό, είχαν πάρει τη διαταγή. Απλώς τους συνοδεύετε, δεν ασχολείστε μαζί τους, φαίνεται.
2: Α, μπράβο. Δεν τα βάζω με τους αστυνομικούς.
1: Γι' αυτό λέω τους ανθρώπους, μην νομίζουν τα παιδιά της αστυνομίας.
2: Όχι για όνομα του.
1: Δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα
2: αυτή
1: τα παιδιά.
2: Αυτή τη διαταγή είχαν.
1: Οι άνθρωποι, ναι.
2: Αυτή τη διαταγή είχαν. Να μην τους πειράζουν.
1: Ωραία.
2: Τι να λέμε τώρα.
1: Οπότε αυτή η διαταγή ήταν εκ των άνω με την έννοια των ομάδων, όπως λες.
2: Βέβαια. Κάποτε πήγαινε στο γήπεδο, φώναζες για την ομάδα σου, δεν γινόντουσαν αυτά τα έκτροπα, ρε παιδιά.
1: Πού να γίνουν, τα ζήσαμε ρε Βασίλη μου.
2: Για όνομα του Θεού, δηλαδή σκοτώνεται ο κόσμος, σκοτώσανε τον αστυφύλακα κάτω στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή τι, κανιβαλισμός.
1: Δεν έχεις άδικο. Αλλά αυτό που μου είπες στο περιστατικό, ότι επειδή τα έζησες εκ των έσω, ξέρεις πρώτο χέρι, δεν είναι μπλα μπλα από άλλον και από άλλον και σαν αρβίλα, ράδιο αρβίλα, τα έζησες εσύ αυτά.
2: Όχι βέβαια.
1: Και αφού μου λες συντρόφευες.
2: Πηγαίναμε συνέχεια Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο με την ΑΕΚ ή τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Πόσα πούλμαν σπάγανε, πόσα καθίσματα σπάγανε μέσα.
1: Αυτά τα, να σου πω ρε Βασίλη όμως, αυτά τα καθίσματα, αυτά τα πούλμαν ήταν νοικιασμένα, δεν ήταν των ομάδων, ήταν νοικιασμένα από τις ομάδες.
2: Όχι, νοικιασμένα.
1: Ωραία, όταν σου σπάσουν εσένα τα αυτά, τι κάνεις μετά?
2: Απλά πηγαίναμε στο γήπεδο, όπως εμένα μου είχαν σπάσει τον Μπαμπρίζ.
1: Ναι.
2: Όχι μόνο εμένα, ήμασταν 8 πούλμαν, από τα 4 είχαν σπάσει τα Μπαμπρίζ. Και ήταν τότε ο Κόκαλης.
1: Ναι, Ολυμπιακό.
2: Στον Ολυμπιακό. Και λέει να έρθουν τα πούλμαν
1: να τα
2: καταγράψει και πηγαίνετε να φτιάξετε τα Μπαμπρίζ. Μα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι κανιβαλισμό, ρε παιδιά. Δεν είναι φίλαθλοι αυτοί. όταν βλέπεις φιλάθλους να βρίζουνε, δηλαδή οι Ολυμπιακοί να βρίζουν τους Παναθηναϊκούς, οι Παναθηναϊκοί να βρίζουν τους Ολυμπιακούς, η ΑΕΚ να βρίζει, για όνομα του Θεού. Αυτοί είναι κανίβαλοι, δεν πάνε για το άθλημα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Επειδή
2: πας να χαρείς, να φωνάξεις ένα ζήτο για την ομάδα σου. Δεν πας να σκοτωθείς.
1: Όπως τα λες είναι βασικά. Εγώ πήγαινα θύρα 13 και δίπλα μας ήταν Ολυμπιακοί και κοροϊδεύαμε ένα στο άλλο, κάναμε πλάκα με χαμόγελα.
2: Α, μπράβο.
1: Και δεν
2: γινόταν τίποτα.
1: Όχι, δεν πλακωνόμαστε. Όχι, δεν πλακωνόμαστε όταν σου λέω δίπλα-δίπλα.
2: Ναι. Μα τα έζησα κι εγώ.
1: Παραδοσιακός
2: είμαι στους αμπελοκήπους. Εγώ δεν κοντάω να πάω σε, να δω, δηλαδή, τον Παναθηναϊκό, ρε παιδί μου. Και δεν πάω. Τι να ακούσω τις βρυσιές.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Όπου αυτό μου είπες πάντως, ότι μπήκαν και σκυλιά και μετά λένε όλοι, το πήραν όλοι πάνω τους, δηλαδή φαντάσου.
2: Ναι.
1: Θα το έχω να το λέω.
2: Καταρχήν η οδηγή είναι μαστουροφιλιώνη, τι να σου πω.
1: Θέλουν...
2: Οι πρώτοι που μαστουρώναμε ήμασταν εμείς.
1: Ναι, γιατί θες δεν θες.
2: Ένα παράθυρο είναι μπροστά που ανοίγαμε για να παίρνουμε οξυγόνο.
1: Θέλετε θες κι εσύ. Θέλετε δεν θέλετε κι εσείς.
2: Ναι.
1: Πίνατε κοκακόλες και τέτοια.
2: Ρουφάς. Χάρηκα που σας
1: ευχαριστώ, Βασίλη μου.
2: Σε
1: ευχαριστώ,
2: καλά.
1: Βασίλη μου, να είσαι καλά. Άλλο να τα ακούς πρώτο χέρι, παιδιά, κάτι. Και άλλο να λέει κανείς που μας κατηγορείται. Αν και έχω κάνα δύο φίλους όχι κολλητούς, τους καλά παιδιά όμως, και μου λένε, Λιάκο, φεύγουμε, πώς μου το είπε, κόκαλο. Πηγαίνω, ρωτώ τόσο πολύ, φεύγω, μου λέει, ετοιμαζόμαστε το μεσημέρι και έχουμε πάει κόκαλο. Φόρε, λέω, τι γίνεται. Πάμε, λέει, και δεν καταλαβαίνω τίποτα τι κάνουμε. Λέω, παρακολουθούμε το σοου, μου λέει. Παρακολουθούμε, λέει, αλλά σε όλο το δρόμο και όλα τέτοια έχουμε κάνει ό,τι μπορούσαμε να. Καλός φίλος. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ηλία Σπύρο, είμαι από Ήλιο.
1: Έλα, Σπύρο.
4: Τι κάνει, όλα καλά.
1: Τι κάνει.
4: Με αυτό που ακούω, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο τώρα από τον κύριο τον οδηγό του Πούλμαν.
1: Ναι.
4: Με αυτό επιδιώξανε όλες οι κυβερνήσεις. Ναι. Όλο το σύστημα, μάλλον, έτσι.
1: Βέβαια.
4: Των πολιτικών. Να υπάρξει. Να δημιουργήσουν ανθρώπους που να μην έχουν ιστορία, να μην ξέρουν την ιστορία, να μην έχουν παιδεία, να μην έχουν και μόρφωση, έτσι. Και όλο τους το θυμό, αυτό που βιώνουν εξαιτίας των πολιτικο-οικονομικών καταστάσεων, να το ξεθυμένουν σε λάθος πρόσωπα, σε λάθος σημεία.
1: Σωστά.
4: Πώς είμαστε σε ηλία, δηλαδή, που υποφέρουμε οικονομικά και είμαστε καταστραμμένοι και βλέπεις ακουνιέται κανένας. Δεν ψακουνιέται κανένας. Και μόλις γίνει ένας αγώνας, να πούμε αυτή τη στιγμή, που παίζουν αυτή τη στιγμή, γεμίζουν τα γήπεδα. Τρέχουν όλοι, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, να πούμε, με κασκόλ και φρύζουν και φωνάζουν. Για τα δικαιώματά τους, ρε παιδιά, για το νερό, για το ρεύμα, για τα ενίκια, ρε, για το σπερμάγετρο, για τα κάψιμα, ρε, κανένα τίποτα. Το σύνδρομο της Στοχόλμης. Το σύνδρομο της Στοχόλμης. Και ο προσανατολισμός των ανθρώπων είναι πώς θα φάει ο ένας του αλουνού. Τη γυναίκα, τη χείλη, έτσι, και ποια ομάδα θα κερδίσει και ποιος θα βρει έτσι για αλλιώς και να πλακωθούμε στο ξύλο και θα λύσει από τα προβλήματά μας. Άρες μάρες που έχουν άρες. Αυτή καταδύσαμε, αυτή είναι η κατάδια μας. Αυτό πήρα να σου πω, Λιάκο μου, να πούμε.
1: Πώς είσαι,
4: δεν πάμε για λογαριασμό όλων μας.
1: Το ξέρω, Σπύρο. Να σου πω, Σπύρο, κάτι. Τι γίνεται με τη δουλειά, πώς πάει.
4: Έχει πάρα πολύ δουλειά έξω.
1: Έχει, ε.
4: Έχει πάρα πολύ δουλειά. Έχει πάρα πολύ δουλειά, η καλοκαιρινή περίοδος δημιουργεί ανάταση ευεξία στον κόσμο. Άισιχτήρι λέει να βγω μια βόλτα έξω, δεν μπορούν να πάρουν αυτοκίνητα τώρα οι άνθρωποι. Να πούμε, μιλάμε ότι εχθές αλκοτέστ, ξημερώματα Δευτέρας, υπήρχε αλκοτέστ, άμα σου πω σε δύο σημεία θα πάρεις πλάκα. Οδός του Κηδίδου στον Άλυμο, γιατί επί της παραλιακής παραλία Ποσειδώνος και Αμφιθέας είχε αλκοτέστ. Και δεν ήξερα εγώ τι είχε αλκοτέστ, λέω θα έχει, δεν δούλευα ξημερώματα. μάλλον θα έχει γίνει κανένα τρακάρισμα, λέω. Και μπήκα στην αυτοκίνητο, τον έχω στον δρόμο και να φύγω από Αθηναία. Τι να κάνω, να περιμένω πότε θα ξεκινήσω. Και δεν περιμένει στη γωνία μα την φύλακα να με σφίξω. Ρε φίλε, του λέω, θα με σφίξω. Φυσάω, μου λέει, φύγε. Τι ωραία, του κάτι, λέω. Τι γίνεται, του λέω, κάτω, του λέω. Μου λέει, λέω, τεστ. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι είμαι τόσο στον δρόμο και δεν πήρα χαμπάρι. Στη λεωφόρο Κηφισού, όπω πα για. Για τη Φυσιά, στη λεωφόρο Κηφισού, έτσι.
1: Ναι.
4: Με το που φτάσει στη γέφυρα για να κάνει στην καμπύλη, στο πέταλο, να βγει στη λεωφόρο Αθηνών, και εκεί είχε αλκοτέστ. Στο τελείωμα τη γέφυρα.
1: Ναι.
4: Έχω πετύχει αλκοτέστ επί τη λεωφόρο Αθηνών πίσω από το Λαμπίκο. Πίσω από το Λαμπίκο. Πίσω από το Λαμπίκο. Στου δρόμου, ασθενά μέσα. Αλκοτέστ στην Ερμοπόλεω, στα Καμίνια, στο παλιό Υπουργείο Συγκοινωνιών.
1: Τι λες μου.
4: Ναι, ναι, το έχουν και ξαναδεί. Οι αστυφυλακές, οι αστυνομικοί είναι παιδιά δικά μας. Ξέρουν που κινούμαστε.
1: Βέβαια, και ξέρεις, αυτά τώρα που λέμε είναι και λίγο προσοχή στους οδηγούς. Γιατί σε ανύποπτα σημεία δεν τα περιμένεις, δεν είναι κόμβι δηλαδή.
4: Να σου πω κάτι, Ρελιάκο. Επειδή είμαστε όλοι γνώστες και μόλις το πω θα πεις έχεις δίκιο, ρε. Όλοι οι μαστόροι, είτε ήταν Έλληνες, είτε ήταν Αλβανοί, Αλοδαποί, από το πρωί ή Πολωνοί, ξέρω εγώ, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι πίνουνε. Mm. Πίνουνε μπύρες.
1: Ναι.
4: Εάν σταματήσουνε ένα αυτοκίνητο με μαστόρους στο μεσημέρι και τους κάνουν αλκοτέστ, θα είναι όλοι μπύρλα. Μπύρλα, ποιο μπαίνει. Δεν χρειάζεται να είναι βράδυ να ξενυχτήσει ο άλλος.
1: Ναι, σωστά.
4: Τέλος πάντων, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Σας αγαπώ και είμαι δίπλα σας πάντα.
1: Πώς πάνε τα παιδιά στο σχολείο, τα κορίτσια σου?
4: Εντάξει, τώρα τι να σου λέω, η μεγάλη είναι καταπληκτική τώρα.
1: Μπράβο.
4: Είναι, η μεγάλη είναι, το έχει εκφύσει στο ταλέντο το παιδί.
1: Μπράβο.
4: Η μικρή είναι το ίδιο έξυπνη, αλλά δεν θέλει να στρωθεί με τίποτα, Λιάκο.
1: Έτσι, ε.
4: Όλο τραγούδι και χώρο θα γίνει ηθοποιός.
1: Όπως τη μικρή μου, άσε με τώρα, όπως τη μικρή μου. Άσε.
4: Τι να την κάνω.
1: Θα την μια μέρα, να σου πω, μια μέρα, κάνω μια συνάντηση, να τις βάλουμε αυτές τις δύο.
4: Ναι.
1: Να γυρίζουν όλα βίντεο για το TikTok.
4: Ναι, ναι, άλλο που δεν θέλουν.
1: Πώς τα λέμε Instagram εκεί πέρα τα διάφορα, άσε με ναι.
4: Τι τραβάμε να.
1: Άντε, να σου είναι καλά, καλή επιτυχία αυτές τις μέρες.
4: Να σου είναι καλά, Ηλία μου.
1: Να είσαι καλά, γεια Σπύρο μου. Το Σπύρο. Τα κοριτσάκια του. Είναι τα παιδιά. Ψοφάνε ρε παιδιά, αυτούς τους καιρούς. Ναι ρε παιδί, πώς τον χορό, πράγματα. Και εμένα η μικρή μου. Παρά είναι. Και η άλλη, αλλά η μικρή είναι τούρμπο ρε παιδί μου. Μιλάμε, δώσ' της να χορεύει, δώσ' της να πταγουδά, έπες. Τα περισσότερα παιδιά έχουν επηρεαστεί και βέβαια και από τα βιντεάκια που γυρίζουν και που, πώς τα λένε εκεί πέρα, τα διάφορα που έχουν. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Α, μου γράφετε και ευχαριστώ παιδιά εδώ μέσα. Περιμένετε, περιμένετε γιατί μου γράφετε. Γιατί η μάνα μου μισό λεπτό περίμενε. Παναθηναϊκός μισό λεπτό. Εγώ είμαι Μπεσίκτας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Καλησπέρα από Ελλάδα, το είπαμε στο Λάζαρο. Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 51-47. Αλλά πριν από ώρα είναι γραμμένο παιδιά αυτό. Και Παναθηναϊκός είσαι. Ναι. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά εσύ που λες πως είσαι από Τουρκία. Και γράψε μου το όνομά σου, γιατί καλά πράγμα δεν τουρκικά, φίλε. Και προτιμώ να σε μάθω ελληνικά και καλά κάνεις και παρακολουθείς, παρά να μάθεις τουρκικά. Αν δεν έχω κανένα ακόμα, μπορούσα να μάθω και πολλές γλώσσες. Γράψε μου το όνομά σου, να ξέρω να γράψω Βαγγέλης, Κώστας, Νίκος, Αχμέντ, ό,τι να είσαι. Λοιπόν, εγώ είμαι, λέει, ο ίδιος που λέει από την Τουρκία, εγώ είμαι Μπεσίκτα, λέει, στην Τουρκία και πάω στην Ελλάδα. Εγώ είμαι Μπεσίκτας στην Τουρκία και πάω και στην Ελλάδα. Ωραία. Μ' αρέσει αυτό που έχεις. Πάω με δικέφαλος, μας πας Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Έτσι. Αν και αφού μου λες Τούρκος, ωραία. Και Παναθηναϊκός και ανιστόρητος. Ακόμα περιμένω να με απαντήσεις σε αυτό που ρώτησα για την Κύπρο. Ιστορία, να αφήσει το τηλέφωνο μέσα να σου κάνω κανένα μάθημα. Το πρώτο που θα σου μάθω αμέσως θα είναι να μην έχεις κόμπλεξη για την πατρίδα σου. Αν είσαι Τούρκος, εγώ θα σε σεβαστώ, αλλά να μην μιλάς με κόμπλεξη. πρώτο μάθημα ιστορίας. Θα μάθεις τη δική σου ιστορία πρώτα και μετά θα μάθεις και την ελληνική και θα ντρέπεσαι ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, προχωράμε. Γιατί η μάνα μου είναι από την Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Τουρκική Δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, ενώ εσύ είχες πει δεν υπάρχει. Εγώ σου διάβασα όμως αυτό που λες, Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω να διαβάζω αυτούς τους καιρούς και ξέρω και ιστορία. Σου διαβάζω λοιπόν αυτό που είστε τώρα, πρέπει να λάβετε, να κάνετε, να ανάβετε καντήλια και εικόνες στον Ιωαννίδη που σας έκανε το δώρο τότε, που σας βοηθήσανε όλοι οι σύμμαχοι, που δεν πολεμήσατε με τίποτα, που μπαίνατε και τα βρίσκατε όλα πανεύκολα. Και από εκεί και πέρα, φίλε μου, η ιστορία δεν γράφεται σε 2 και 5 και 50 χρόνια. Λοιπόν, πάντως για πρώτη φορά είδες και τα γραπτά, άλλες φορές μιλάμε και δεν τα βλέπεις. Όχι, πάντα σε διαβάζω. Κάνεις λάθος. Πάντα σε διαβάζω και σου απαντάω πάντοτε και σε προσέχω και το εννοώ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Η Μαργαρίτα Θεοχαροπούλου. Γεια σου Μαργαρίτα, μάλλον πρώτη φορά μπαίνεις. Άστορε Κακλαμάνη, δεν έχεις απαντήσει 400 χρόνια, ήσουν υπό Οθωμανική κατοχή. Λοιπόν, 400 χρόνια, να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Πόσα χρόνια, 400 χρόνια μπροστά στην ύπαρξη του Έλληνα. Πόσα χρόνια είναι? Λοιπόν, θα ξεκινήσεις να διαβάζεις ιστορία, θα πας 4-5 χιλιάδες χρόνια πριν, θα κοιτάξεις εκεί πέρα που αν είσαι από την Τουρκία και αν μένεις εκεί πέρα, πιανούν τα χώματα αυτά που είσαι εκεί. Είναι σαν να βρίσκεσαι σε εκείνα τα μέρη, σαν να έχεις ανοίξει ένα τάφο και να μένεις μέσα. Σε δικό μας νεκροταφείο. Λοιπόν, στην Κύπρο πιο πρώτη ήταν οι Τούρκοι, γι' αυτό θες ιστορία και λες τον άλλον ανιστόρητο. Λοιπόν, τι το διάλειμμα? Α, στο διάλειμμα λέει η πολέμη 70-62. Λοιπόν, μισός-μισός είμαι, δεν είμαι μόνο Έλληνας ή μόνο Τούρκος, ξέρω και τις δύο ιστορίες. Αν ήξερες την ιστορία, δεν θα μου λες πως στην Κύπρο προϋπήρχαν οι Τούρκοι. Εκεί είσαι αγράμματος τελείως. Εκεί ειλικρινά σου μιλάει, είσαι αγράμματος τελείως. Δες το. Και όταν κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιοι Άραβες, δεν έχει καμία σχέση με Τούρκους. Να ξέρεις. Λοιπόν, καλησπέρα Ήλιο, καλή εβδομάδα με υγεία. Η Ουρανία. Γεια σου Ουρανία. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Ιωαννίδης θα κερδίζα τον πόλεμο. Καλά. Δεν σου απαντά άλλο γιατί φαίνεσαι αγράμματος τελείως και ανιστόρητος. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή και θα ξανάρθω σε εσάς εδώ μέσα και στο φίλο μας που είναι εδώ με την υπογραφή Τούρκος, αλλά όπως τον βλέπω πονάει σαν Έλληνας. Παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, Ιδέα.
1: Καλησπέρα.
5: Νίκος από Αχαρνέ, τα είχαμε πει για την περασμένη εβδομάδα.
1: Γεια σου, Νίκο.
5: Θέλω να πω για το ζήτημα αυτό με τους Μητροπολίτες και με αυτά που τα αυξήσαν 2.000 για το μισθό.
1: Ναι.
5: Εγώ θέλω να πάω στην ουσία.
1: Θέλει να πας?
5: Να πάω στην ουσία του θέματος.
1: Ναι, ναι.
5: Ποιος είναι πιο χρήσιμος αυτή τη στιγμή, ένας κουβιδιάρης ή ο Μητροπολίτης? Στην κοινωνία μας μέσα, Ηλία, πάντα ποιος είναι πιο χρήσιμος? Για μένα είναι Σκουπιδιάρης πιο χρήσιμος.
1: Μα γιατί περιμένω να απαντήσεις, γιατί ξέρω θα πεις αυτό.
5: Γιατί και... να μην πάρει και Σκουπιδιάρης 2.000 ευρώ.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
5: Τι κάνει ο Μητροπολίτης που πρέπει να πάρει αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για κράτος δικαίου τώρα. Ένα σαπισμένο κράτος. Mm. Ένα διαλυμένο κράτος. Και σε αυτό έχουν βάλει μεγάλο χέρι η Εκκλησία και οι παπάδες. Για τους μεγάλους μιλάω, έτσι. Δεν μιλάω για το κάθε φτωχό παπαράκι.
1: Βέβαια.
5: Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
1: Ναι, γιατί στηρίζανε πάντα την κάθε εξουσία.
5: Και αυτοί πρέπει να αντιδράσουν, και οι μικροί. Να αντιδράσουν σε αυτά. Λοιπόν, επειδή είπες για τίτλο και αυτά, όλοι χαζεύουμε λίγο. Είναι ένας τύπος, φίλε,
1: ναι.
5: Ταϊβάν, δεν ξέρω που είναι, Βιετνάμ. Και έχει πάρει ένα σάκο γεμάτο μπουφάν, παιδικά, παπουτσάκια, και πάει και τα μοιράζει στα παιδάκια που δεν έχουνε. Αυτή είναι η ουσία του Χριστού. Και ας μην πιστεύεις τον Χριστό, ας είναι βουδιστής.
1: Σωστά.
5: Ευκαιλεί την ουσία του Ιησού όμως.
1: Σωστά. Σωστά.
5: Έτσι. Και εδώ βλέπω Rolls Royce, τζιπάκια και γυρνάμε με τα μπαστούνια με το χρυσάφι. Ξυπνήστε, Έλληνες. Ξυπνήστε. Αλλά μάλλον είναι αργά. Καληνύχτα, Ηλία.
1: Γεια σου, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Σωστά. Βεβαίως αυτά που είπε έχει απόλυτα δίκιο. Δεν γίνεται να έχει τόσες χιλιάδες μισθούς. Όχι, το παράδειγμα που είπε, και κρίμα εγώ όταν είπα 5.000 Μητροπολίτες και γιατροί, τα γιατί δεν έβαλα μέσα, πολύ σωστά μου έδωσε και εμένα μία έτσι σαν να μου δίνει και εμένα μάθημα ο Νίκος. Και σκουπιδιάρης. Πολύ σημαντικό, μεγάλο πράγμα η δουλειά. Πια υποτιμάμε καμία δουλειά, μα για να... Και εκεί είστε σκουπιδιάρης, πρέπει να είσαι πολύ άξιος για να σκουπίσεις καλά. Δεν κατάλαβα. Τι είναι σκουπιδιάρης, υποτιμητικό είναι? Αν δεν υπήρχε σκουπιδιάρης, δεν θα είμαστε μέσα στη βρωμιά. Στο σπίτι σας, αφήστε να μην κάνετε πως σκουπίζετε. Να σου πω εγώ, εσείς που είστε σκουπιδιάριδες σπιτιού, όσοι είστε νοικοκύριδες, και αφήστε να σας φάνε τα σκουλίκια και η βρωμιά. Μέσα στο ίδιο σας το σπίτι. Φυσικά, σκουπιδιάριδες είμαστε όλοι μέσα στο σπίτι μας, αν θέλουμε να έχουμε καθαρό σπίτι. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Εγώ είμαι η Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σου.
6: Είμαι ο Γιώργος από Αγία Παρασκευή.
1: Γεια σου, Γιώργο.
6: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
6: Με κάλυψε ο προηγούμενος για τις παπάδες.
1: Ναι, ο Νίκος.
6: Τι να πεις, δεν έχεις λόγια να πεις.
1: Βέβαια.
6: Δεν έχεις λόγια να πεις.
1: Βέβαια.
6: Για τους παπάδες, μιλάμε για τους παπάδες τώρα, έτσι, τους μεγάλους, όχι τους μικρούς.
1: Ναι, γιατί εγώ αυτό έχω διαχωρισμό και με μου παρεξηγήσει κάποιοι, ρε Γιώργο. Και εγώ έχω πει τον ισχνό, τον παπά των χαμηλών, και όχι αυτούς με τα χρυσά στα χέρια, πιμαντορική ράβδος και τέτοια.
6: Αυτοί που κυκλοφοράει με τις Μερσεντές.
1: Λοιπόν, το έχω πει, αλλά κάποιοι μου κάνουν και κάτι φίλοι, με παίρνουν κάτι τηλέφωνα, ξέρεις, κάτι κακλαμάνιες πει, παίρνει παπά, δεν καταλαβαίνετε, λέω, πώς μιλάω. Λοιπόν, πάμε, Γιώργο, μέλα.
6: Να σου πω κάτι. Ξέρεις την υπόθεση μου, έτσι. Κατάλαβες ποιος είμαι?
1: Ναι.
6: Θέλω τη βοήθεια σου. Όχι μόνο από σένα, ναι, και όποιος με ακούει.
1: Ναι.
6: Και πιο πολύ, ας πούμε, από γιατρό. Αν με ακούει κάποιος γιατρός, ξέρω εγώ, τι και μπορεί να βοηθήσει την κατάστασή μου, τον παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ άλλο.
1: Κάνεις προσπάθεια όμως πολύ,
6: Ηλία μου, δεν έχεις ιδέα.
1: Έτσι
6: ναι.
1: Μου έδειξες όμως ότι κάνεις όμως. Ξέρεις,
6: την κάνω. Έχω τα ακούσει τη λαμαρίνα που λένε. Την έχω κόψει.
1: Ναι.
6: Την έχω κόψει τη λαμαρίνα. Θέλω κάποια άλλη βοήθεια. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Κάποιο χέρι να με βγάλει από το βούρκο. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
6: Όποιος ακούει, ξέρω εγώ, τι και μπορεί να βοηθήσει, ας πάρει τηλέφωνο. Τι να πω, δεν έχω κάτι άλλο να πω.
1: Σε αυτή την περίπτωση, τι σε σώζει, ρε Γιώργο, να μην κάνεις χρήση τίποτα?
6: Ναι, αλλά αυτό θέλει κάποια βοήθεια από δίπλα.

0: Ξέρω,
1: Γιώργη. Να σου πω κάτι, ρε Γιώργο. Αυτές δεν θα πούμε όμως ονόματα και τέτοια.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Βοηθάνε εκεί πέρα ή δεν βοηθάνε, ρε παιδί.
0: Πήγα στο μεγάλο, το φημισμένο που λένε.
1: Ναι, δεν θέλω να πω επίτηδες για να μην φανεί, ξέρεις.
0: Ναι. Και εγώ βλέπεις ότι δεν σε
1: λέω. Καλά, κάνεις, είσαι προσεκτικός, σε ευχαριστώ, ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι γίνεται.
0: Σου δίνουν τα ίδια και τα ίδια, υποκατάστατα. Και αυτά είναι χειρότερα μετά. Δεν μπορείς να κόψεις από εκεί. Δηλαδή, φεύγεις από το ένα και πας στο άλλο.
1: Τι λέει, παιδί.
0: Δηλαδή και αυτά που λένε ότι βοηθάνε, τι να πω τώρα.
1: Δεν μπορείς, Γιώργο, συγγνώμη, σου δίνουν υποκατάστατο. Δεν είναι σε ευθύνουσα κατάσταση, δηλαδή 1,10, 9, 8, 7, 5, 6, 1 για να μπορείς κάποιος να λειτουργεί.
0: Όταν φτάσεις κοντά στο 0, ας το πούμε,
1: ναι.
0: Είναι σαν να σου λείπει πάλι.
1: Ωραία, στο 0 τουλάχιστον. Δεν υπάρχει μετά το επόμενο βήμα που να μείνει, να μην σου το έχεις ανάγκη.
0: Το επόμενο βήμα είναι να σου λέει ο ντόκτορ, συνέχισε το χάπι σου, συνέχισε ας πούμε το τέλος πάντων.
1: Το χάπι του μηδέν θες να πεις, παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Είναι δύσκολο, όποιος πέσει σε αυτό.
1: Ναι, τώρα τι μιλά, όποιος έδειξα το χορό πολλά τραγούδια ξέρει.
0: Όποιος πέσει σε αυτό το πηγάδι, φίλε, είναι δύσκολο να βγει επάνω. Είναι δύσκολο να βγει επάνω.
1: Δεν μου λες τώρα κάτι.
0: Εγώ έχω θέληση όμως, Ηλία. Θέλω να βγω. Ωραία. Θέλω να φύγω από εδώ. Δεν μπορώ άλλο.
1: Πες μου τώρα κάτι. Κάποιοι που φεύγουν ψυχρό και γλιτώνουν είναι πιο μάγκες από σένα. Με συγχωρείς που σε πειράζω.
0: Όχι.
1: Σε πονάς, το κάνω επίτηδες.
0: Όχι, δεν είναι πιο μάγκες.
1: Τι γίνεται.
0: Αλλά μετά από λίγο χρονικό διάστημα ξαναπέφτουν πάλι.
1: Αν κάποιοι που έχουμε δει κάποια παιδιά που δεν έχουν πέσει άλλο.
0: Βρέχουμε έναν.
1: Καλά, έχω δει εγώ κάτι παιδιά το οποίο εκτός σε με δουλεύουνε.
0: Στους, και εγώ δουλεύω, τι πάει να πει.
1: Όχι, παιδί μου, εκτός σε με δουλεύουνε, λέω. Έχω πετύχει σε παιδιά δηλαδή που λόγω ταινιών με έχουν πιάσει κουβέντα, ρε μάγκα του αυτό, του λέω να σου πω μεταξύ μας. Ναι, μου λέω καλά, σίγουρα και είδα το μυαλό του, αν και εσύ ακούεις σε τετραπέρα το μυαλό, πώς διάλογο, δεν μπορώ να σε καταλάβω.
0: Ναι.
1: Ακούεις έξυπνος άνθρωπος, δεν ακούεις σε κανένας μου τίποτα.
0: Είναι πολύ δύσκολο να βγεις από εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτοί που λένε ότι τα έχουν καταφέρει και έχουν βγει, μετά από λίγο καιρό, μετά από ένα χρόνο, μετά από δύο, ξαναπάθουν πάλι. Πώς να σου το πω.
1: Ωραία. Και τι κάνεις, Γιώργο, περιμένεις την τύχη σου, τη μοίρα σου.
0: Όχι.
1: Τότε...
0: Προσπαθώ, Ηλία μου, προσπαθώ. Με χίλια ζόρια. Τώρα είμαι, όχι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνέχεια είμαι μόνος μου. Τώρα εδώ και 10 χρόνια είμαι μόνος μου.
1: Τώρα είχες και μία τυχαία, εσύ μου είπες κάτι, κάνα δυο περιστατικά,
0: ναι,
1: που είναι θέμα ότι εκείνα είναι μεγάλες βοήθειες σε αυτό που κάνεις. Δηλαδή, μου είπες, δεν θέλω να πούμε και στα προσωπικά και τέτοια.
0: Ο γιος μου που σκοτώθηκε.
1: Ακριβώς, μου είπες τρελό, φοβερό πράγμα. Δηλαδή, μιλάμε για χτυπήματα ζωής. Σε καταλαβαίνω. Ενώ αν είχες πια σήματα από τη ζωή με σε μερικά πράγματα, θα ήταν εγώ, δεν θα έχεις ξεφύγει τελείως.
0: Ναι, αυτό πιστεύω κι εγώ. Αλλά
1: στα προσωπικά, να σου πω, ρε Γιώργο, δεν είμαι αδιάκριτος. Στα προσωπικά, τι άλλο κάνεις. Όλοι έχουμε κάνει να έχουμε χωρισμούς και τέτοια. Τι γίνεται.
0: Τι εννοείς.
1: Στα προσωπικά, πώς δηλαδή. Δεν έχεις καμιά στήριγμα, καμιά γυναίκα εκεί να σου.
0: Τίποτα. Γιώργο, από γυναίκες έχω φάει φάπες. Από γυναίκες άλλο τίποτα, άστο. Όλες έρχονται δίπλα σου αν έχεις φράγκα. Αν δεν έχεις φράγκα, τέλος. Ναι, μες στη ζωή, μες στην κοινωνία ζεις. Άμα έχεις φράγκα είσαι καλός.
1: Καλά, σωστά.
0: Αν δεν έχεις και έχεις μόνο το χρήμα για να συντηρείς τον εαυτό σου, σου λέει, φίλε, δεν μου κάνεις. Στο λέει κατάμουτρα.
1: Ναι.
0: Στο λέει κατάμουτρα. Δεν μου κάνεις. Γιατί δεν μπορείς να με συντηρήσεις, να μου πάρεις αυτό που θέλω. Θέλω να πάω εκεί. Εσύ δεν μπορείς.
1: Έλεγα, μη σου πέτυχε κανένα παιδί, καμιά καλή γυναίκα, ρε Γιώργο, που να πει εδώ πέρα μαζί σου φτωχικά ή ότι να αντέξεις.
0: Πού να τη βρεις,
1: Ηλία. Πού να τη βρεις τώρα.
0: Πού να τη βρεις, καμάρι μου, τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
1: Καλά σε αυτό.
0: Είναι για γέλια και για κλάματα αυτό που λες τώρα.
1: Δεν έχεις άδικο.
0: Πού να τη βρεις.
1: Τι λέω τώρα, ονειρικά.
0: Στην αρχή ένα-δυο μήνες, άντε το πολύ 6 μήνες, θα είναι, λέμε, η Παναγία δίπλα σου. Μετά θα αρχίσει τα τσίρια. Δεν, δεν,

0: Τι να πέντε.
1: Μωρέ, εδώ τις τάξεις όλο και πάλι γίνεται διάβολος κάποια στιγμή.
0: Αχ, Χριστέ μου.
1: Γενικά εννοώ, όχι όλες τις γυναίκες, γιατί τις εκτιμάμε τις γυναίκες. Εγώ τις πιστεύω τις γυναίκες.
0: Εγώ
1: και τις αγαπάω.
0: Αγαπάω, τις αγαπάω, φίλε, είναι το κάτι άλλο. Είναι το λουλούδι της ζωής μας.
1: Βέβαια, κύπρος, τώρα τις αγαπάμε.
0: Είναι ο Κύπρος με τα λουλούδια μας οι γυναίκες.
1: Βέβαια. Και αν καμιά φορά κάνω.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να τις βάλω όλες σε ένα τσουβάλι. Εντάξει. Αλλά αν υπάρχει αυτή τη στιγμή, παράδειγμα, σου φέρνω μία γυναίκα, θα είναι μία στις 10.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού είναι αυτή η γυναίκα?
1: Τι στις 10, 50%.
0: Να μου κάτσει δίπλα μου τώρα που είμαι στα δύσκολα.
1: Τώρα που τα έχεις
0: ανάγκη. Δεν θέλω ούτε ερώτες, ούτε αγάπες, ούτε τίποτα. Τη βοήθειά της θέλω. Δεν θέλω τίποτα. Ξέρεις, κατάλαβες τώρα, πονηρό και τέτοια. Θέλω έναν άνθρωπο. Άνθρωπο.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Να είναι δίπλα μου, στα δύσκολα.
1: Μήπως είχες καμιά τέτοια τύχη, ας πούμε, κανένα παιδί έτσι. Είναι δύσκολο.
0: Προσπάθησα να πάρω την κόρη μου τηλέφωνο, μου το έκλεισε στη μούρη.
1: Εκεί δεν ήθελα να σου το πω, επειδή σου είπα 29 κάτι, εκεί με πήραξε. Η κορούλα ήταν, μήπως ήταν μεγάλη σου δύναμη, επειδή συνήθως τα κορίτσια με τους πατεράδες. Ναι.
0: Αυτό σου είπα τώρα. Προχθές την πήρα τηλέφωνο, μου το έκλεισε με στη μούρη.
1: Ναι.
0: Ούτε πρόλαβα να τη μιλήσω. Ναι. Αφού μου το είπε. Δεν θέλω, μου λέει, καμιά επαφή μαζί σου. Την έχει κάνει η μαμά της, όπως είναι η μαμά, είναι και η κόρη τώρα. Τέλος πάντων, να μην σε κουράζω, Ηλία μου. Τι να πω. Αν ακούει κάποιος που μπορεί, ξέρω εγώ τι, και θέλει να απλώσει το χέρι του.
1: Ξέρεις, πρέπει να είναι ειδική.
0: Για γιατρό μιλάω.
1: Εσύ
0: για γιατρό
1: τώρα έχεις κάτι ανάγκη από σωστά, από ιδιαίτερη γνώση. Ιδιαίτερη γνώση, ναι.
0: Ναι, να είναι κάποιος που να αντέξει, ξέρω εγώ, τις δύσκολες μέρες που θα περάσω όταν έχω τα αθλητικά μου και όλα αυτά. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Λοιπόν, Γιώργη, καλό σου βράδυ, φίλε μου.
0: Να σε καλά, καμάρι.
1: Καλό βράδυ,
0: καλά.
1: Γιώργο.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Δεν μπορεί να σε βοηθήσει όταν δεν μπορεί να βοηθήσει κάποιον. Με τα λόγια προσπαθώ εγώ λίγο. Τι να καταφέρω και τι να βοηθήσω και τι να. Μόνο κάποιος άνθρωπος που θα μπορούσε να είναι σαν στήριγμα ψυχολογικό σώζουν τις καταστάσεις αυτές. Φίλε Γιώργο, μακάρι το κοριτσάκι σου να μην είχε. Δεν μπορώ να σε κρίνω εγώ τώρα πίσω από την πλάτη σου. Μπορώ να έχει κάνει και εσύ λάθη για να απαντάει και το κοριτσάκι. Μπορώ να το κατάφερε η μάνα. Ξέρουμε πολύ καλά πολλές φορές τους χωρισμούς, τι βγάζει η μάνα μετά και πώς καταφέρνει τα παιδιά εναντίον. Όπως μπορεί να το κάνει και ένας πατέρας για τη μάνα. Εντάξει. Προς Θεού, εγώ το λέω χίλιες φορές αυτό. Δεν θα ρίξω μόνο στις γυναίκες. Λοιπόν, για να πάμε στη γραμμή. Α, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Λέω, ο Γιάννης από Νίκαια, αδερφέ.
1: Έλα, Γιάννη μου.
2: Μας έχει πει ο Χιού να παίρνουμε κάθε μήνα.
1: Να σου πω.
2: Να μην ενοχλάμε το σταθμό οι ίδιοι.
1: Περίμενε. Μήπως ο Στέφανος είπε.
2: Όχι, κι εγώ τηρώ αυτά που λέει ο Χιού.
1: Περίμενε μισό λεπτό για τον Στέφανο, τον αδικείς. Άκουσε με. Μήπως
2: είπε. Καλά κάνει. Γιατί βγαίνουν κάτι ανθρώποι. Εντάξει, το έχουν στήριγμα το σταθμό, μωρέ. Δεν είναι.
1: Ναι.
2: Εγώ σε παίρνω κάθε μήνα, ανάμιση.
1: Να σου πω, Γιάννη, κάτι. Μήπως ο Χίος που έμαθα προχθές, πως τα είπα ακριβώς άλλο, εννοεί μην παίρνετε σε όλες τις εκπομπές και όχι αν θα πάρτε σε μια εκπομπή.
2: Όχι, μωρέ, το παιδί ξέρω τι είπε. Εγώ ξέρω.
1: Εσύ έπαιρνε σε πολλές εκπομπές.
2: Όχι, όχι, όχι. Εγώ παίρνω μια Κυριακή κάθε μήνα,
1: ναι,
2: το πρωί, και εσένα. Δεν παίρνω κανένα.
1: Τότε εσύ δεν πιάνεις σε αυτούς που παίρνουν όλη μέρα.
2: Κάθε 1,5 μήνα παίρνω κάθε 2 μήνες.
1: Τίποτα, ρε Γιάννη. Εδώ κάποιοι παίρνουν την ίδια μέρα σε 6 εκπομπές, εσύ παίρνανε.
2: Τι να πω, άσε, δεν μπορώ να κρίνω κανένα. Λοιπόν, άκου τώρα και το παλικάρι που μίλαγε τώρα.
1: Έλα.
2: Άκου. Υπάρχει στο ίντερνετ μέσα,
1: ναι,
2: 3 γιατροί που βοηθάνε. Και αυτό που είπε έχει δίκιο, τους δίνουν υποκατάσταση και δεν τους βοηθάνε. Και λέει ο γιατρός, εγώ όταν κάνω μια εγχείρηση, του δίνω ναρκωτικό να κοιμηθεί.
1: Ναι.
2: Και όταν ξυπνάει, θέλει να ξυπνήσει, του δίνω το αντίδοτο. Αυτοί δεν δίνουν αντίδοτο, τους δίνουν κάτι και συνεχίζουν να είναι χρήστες.
1: Σοβαρά.
2: Ναι, αυτό είναι το μυστικό. Να μπει, αυτούς τους έχουν κυνηγήσει τους γιατρούς, να ξέρεις. Είναι τρεις γιατροί αυτοί. Να μπει μέσα στο ίντερνετ να τους βρει.
1: Χρήσιμο αυτό μας λες, Γιάννη. Γιώργο, ακούς. Μπράβο ρε Γιάννη, σε αυτό που λες δεν ξέρω.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ναι, ναι, να μπει,
1: τι πατάει, πώς, πώς το βρίσκει.
2: Θα μπει στο ίντερνετ και θα μπει στο ίντερνετ που λέει για ναρκωτικά. Που λέει βοήθεια για ναρκωτικά.
1: Αχα.
2: Και εκεί θα βρει τους γιατρούς, ναι, θα βρει τους γιατρούς που βοηθάνε. Τρεις γιατροί είναι αυτοί. Και τους έχουν κυνηγήσει. Τους έχουν κυνηγήσει αυτούς, να ξέρει.
1: Ξέρει γιατί, γιατί χαλάνε τη σούμπα.
2: Χαλάνε το... το πρόβλημα.
1: Χαλάνε το τέτοιο, ναι.
2: Γιώργο μ' ακούει τώρα. Του λέω εγώ του Γιώργου κάτι.
1: Μπράβο.
2: Λέει ο Χριστός μας, εγώ λέει θα σου δείξω το δρόμο. Φίλε, Γιώργο, παρακάλα το Θεό. Θεέ μου, δείξε μου το δρόμο. Απλά πράγματα θέλει ο Θεός και ο Θεός θα βρει τον τρόπο. Μην ψάχνεις να βρεις τώρα, δεν σε βοηθάει κανένα. Μπες στους γιατρούς αυτούς και παράκαλα και το Θεό. Θεέ μου, δείξε μου το δρόμο. Απλά πράγματα θέλει. Εγώ σου μιλάω, είμαι τώρα 71 χρονών. Έχω περάσει πολλά, έχω δει πολλά. Δόξα ο Θεός. Λοιπόν, και κάτι για την πατρίδα να τελειώνουμε. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός κοιμάται όρθιος και βλέπω, δεν βλέπω καλά πράγματα. Λοιπόν, ο Κύριος που εγώ σέβομαι, έτσι, γιατί τον ψήφισε ο ελληνικός λαός,
1: ναι,
2: και δεν λέω και το όνομά του, ο Κύριος Πρωθυπουργός,
1: ναι,
2: μας έχει δώσει στους Τούρκους να περιμένετε μέχρι Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί δεν πάει άλλο, κατάλαβες. Θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Είναι κοντά η κατάσταση. Αυτά να τα θυμάσαι που σου λέω, Ηλία μου.
1: Ναι, Γιάννη μου, ναι.
2: Η ελευθερία θέλει αίμα. Το 30% περνάνε καλά και το 70-80% πεινάνε.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν ξυπνάει ο ελληνικός λαός. Δυστυχώς. Δεν είμαστε ούτε 300 του Λεωνίδα, ούτε του 12-13, ούτε του 21, ούτε του 40. Είμαστε... Τι να πω, τι Έλληνες είμαστε εμείς, ρε, πώς την πατήσαμε έτσι. Πώς την πατήσαμε, ο Θεός να μας βοηθήσει. Ηλία μου χάρη, το παιδί καλά είναι.
1: Σε ευχαριστώ για μισή οικογένεια, όλοι καλά.
2: Όλοι καλά, παλεύομαι, Ηλία.
1: Θα τους δώσεις χαιρετισμούς και χάρηκα που σ' άκουσα και εδώ. Δεν θα κάνεις οικονομία. Δεν θα παίρνεις ναι, δεν θα παίρνεις μετά από κάνα μήνα και τέτοια.
2: Όχι, θα σε πάρω.
1: Λοιπόν, τι μου λες τώρα. Για, ευχαριστώ Γιάννη.
2: Ναι, ακούς ρε, ρόδα, ρόδα τσάντα και κοπά.
1: Εγώ είμαι αλλού, είμαι άγρια νιάτα, φυλακές ανλύκων. Ρόδα δεν έπαιξα κανένα.
2: Όχι, ε.
1: Όχι, ρόδα τσάντα δεν τα... Δεν τα...
2: θυμάμαι σε κάτι ελληνικά, ήσουν ένα νέο παιδί ρε.
1: Ήμουνα.
2: Ναι, εντάξει, όλοι ήμασταν. Χάρη καλιά.
1: Να είσαι καλά Γιάννη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρόδα τσάντα δεν έπαιξα παιδιά. Έτσι, λοιπόν, για να πάμε, σε επόμενη. Τέλος πάντων, μου γράφει φίλος αυτός από Τουρκία. Εγώ δεν έχω κάτι μαζί σου, Κακλαμάνη, να το ξέρεις και σε ευχαριστώ. Με αφήνεις να μιλάω, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει κάποτε να παραδεχτείς κάποια πράγματα. Τι να παραδεχτώ, ρε φίλε, δεν μου γράφεις κάτι να παραδεχτώ και να σου πω έχεις δίκιο. Δεν μου γράφεις το πέρα από την Τουρκία, η Βόρεια Κύπρος, η Τούρκη, πάω να προκαλέσεις έναν Έλληνα. Τι θέλω να σε απαντήσω εγώ, μπράβο, έχεις δίκιο. Εσύ θα μου απαντήσεις έτσι, που τροπεπίστηκα. Άρα λοιπόν μην έχεις πάει, αλλά σέβομαι που είσαι εδώ μέσα και θέλω και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μέσα. Σου μιλάω ειλικρινά. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω, μου λέει πίνει πιο πάνω. Μπορεί να μου γράψεις κάτι άλλο, περίμενε. Μισό λεπτό, παιδιά, η Ελλάδα. Μισό λεπτό. Α, η Τουρκία παράγει. Μισό λεπτό. Φίλε, γιατί δεν απάντησες, αν δεν είναι τον Ιωαννίδης, εκεί είχα αφήσει. Σου διαβάζω λοιπόν από εδώ και πέρα το εξής. Φίλε, κοίταξε για να μαθαίνεις, θα κάνω μια μικρή σύγκριση. Στρατός Τουρκίας θέση 7η παγκοσμίως, θέση Ελλάδας 32, 32η. Η Τουρκία παράγει ντρόνς, τάγκς, αεροπλάνα, πουλάει σε Ευρώπη και Ασία. Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, είχε την εταιρεία με τα Στάγερ και τα έκλεισε. Η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό, η Τουρκία 90 εκατομμύρια, μόνο το Ισταμπούλ έχει 16 εκατομμύρια και περιλαμβάνει τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και ελληνοκυπριακή διοίκηση. Το Καάν και το Αλτάι έχουν γίνει δημοφιλές, ακόμη και στην Ουκρανία συμμετέχουν. Άρα πώς το 1974 θεωρείς ότι θα κέρδιζες? Εγώ σου μιλάω με επιχειρήματα, δεν ξέρω αν ήρθαν όλα τα μηνύματα, αν κάτι δεν ήρθε τότε υπάρχει πρόβλημα. Καμιά φορά το YouTube τα κρατάει. Όχι, ήρθαν όλα φίλοι και στα διαβάζω όλα. Και κάνετε λάθος, γράφει εδώ. Μετά, μετά θα πω για το μπάσκετ, μην μπερδεύεις τώρα μέρη και σε ευχαριστώ πολύ για το 884. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω κάτι μαζί σου, Κακλαμάνη, να το ξέρεις, και σε ευχαριστώ που με αφήνεις να μιλάω εγώ, αλλά αυτό δεν αρκεί, πρέπει κάποτε να παραδεχτείς κάποια πράγματα. Ο Νίκος ο αυτός, γεια σου Λιάκο Λεβέντη, Ρακτζής, γεια σου Νίκο. Εσύ το ξέρεις ότι είναι ψεύτες 68 χρόνια, 69 χρόνια, σε παραμυθιάζουν οι πολιτικοί σου, εσύ τους ψηφίζεις τόσα χρόνια, αυτή τη δουλειά τους κάνουν. Ο ίδιος ο φίλος που λέει για Τουρκία. Πήγαινε πιο πάνω, επιχειρήματα σου είπα, τα διάβασα όλα. Θα σου απαντήσω όλα, φίλε, δεν αφήσω κανένα από αυτά. Κανένα από αυτά γραμμή δεν έχουμε, έτσι μάνο. Λοιπόν, Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, παιδιά. Μάνος, ο Μάνος ο φίλος μας, ο Στάγιας, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και άκουσέ με, φίλε, κάτι. Στους αριθμούς έχεις δίκιο. Και στα επιτεύγματα της Τουρκίας έχεις απόλυτα δίκιο, γιατί οι δικοί μας κοιμούνται, γιατί οι δικοί μας περισσότεροι είναι αρθέλινες και κάνανε καταστρέψουν ό,τι έβγαζε ακόμη και πολεμικά η Ελλάδα. Δεν αμφιβάλλω για αυτά που λες. Η Κωνσταντινούπολη, εσύ τη λες Ισταμπούλ. Εγώ τη λέω η Κωνσταντινούπολη. Πάνω και το Ισταμπούλ ελληνικά μιλάς. Εντάξει, γιατί το Ισταμπούλ, ξέρεις, δεν είναι τουρκική λέξη, είναι ελληνική λέξη. Στην πόλη, είναι Ισταμπούλ. Σε ενημερώνω λοιπόν να το μάθεις και αυτό. Όμως είσαι καλοπροαίρετος σε αυτά που μου γράψεις. Δεν αμφιβάλλω για τους αριθμούς. Αλλά δεν έχουν κερδίσει, φίλε, τα μεγάλα επιτεύγματα έχουν γίνει με εκπλήξεις και έχουν ανατρέψει τους αριθμούς. Δεν το κάνω πολεμικά εγώ τώρα να σε ανταπαντήσω σαν Έλληνας. Σέβομαι τους δικούς σου τους ισχυρισμούς και έχεις δίκιο. Η Τουρκία, μπράβο, βγάζει και ντρόλ, βγάζει και το ένα, τώρα ξυπνήσαμε εμείς τώρα τελευταία, βγάζει και το άλλο. Έχετε κάπου 2.500 εργοστάσια. Εμείς τίποτα δεν έχουμε, βλακίες κάνουμε. Σε αυτά έχεις απόλυτα δίκιο. Εγώ δεν ψηφίζω αυτούς τους πολιτικούς για τόσα χρόνια που λες. Άλλο πώς οι συμπολίτες μου ψηφίζουν. Εγώ δεν ψηφίζω τους ίδιους. Όμως, ιστορικά, μην μου παραθέτεις αριθμούς. Γιατί δες σε παγκόσμια, όχι ελληνικά μόνο, στην παγκόσμια ιστορία, πώς έχουν ανατραπεί αυτούς που θεωρούσαν πως είναι Γολιάθ από τους μικρούς. Κατά τα μάτια εκείνο τον καιρό μικρό. Μέσα στην ιστορία. Το λέω τώρα για μας, ή σαν Τουρκία, ή σαν αυτό που λέμε, λες και πιστεύω εγώ στην Ελλάδα, ποιος είναι τώρα πιο πολλά καράβια, ποιος έχει πιο πολλά ντρόνς, εμείς έχουμε όπλα που δεν έχετε οι Τούρκοι και τέτοια. Όχι, δεν το βλέπω έτσι εγώ. Αλλά επειδή πάντα πολεμάει η ψυχή, εγώ δεν αμφιβάλλω για τον Τούρκο αν πολεμάει, αλλά έχει αποδείξει στους μεταξύ τους πολέμους πόσο υπερισχύει η ψυχή του Έλληνα, φίλε. Και δεν το κάνω καθόλου προκλητικά σε σένα. Τι παραδείγματα να πάρουμε ιστορίας? Τι να πάρουμε ιστορίας παραδείγματα? Ακόμη και το 21 που μου λες 400 χρόνια. Φυσικά, αφού ήταν και την Κύπρο κάτω. Ας μην είχατε όλους τους συμμάχους, ρε φίλε. Όλους τους μεγάλους μας συμμάχους τους είχατε, μέχρι και ο αεροπλάνα σας βομβαρδίζανε. Συμμαχικά αεροπλάνα βομβαρδίζανε και νομίζω να το βομβαρδίζετε εσείς οι Τούρκοι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται μονάχα την παλότητα. Σε ευχαριστώ, μπαίνεις εδώ μέσα. Και άλλο βράδυ θα συνεχίζουμε, γιατί ακούω και πέσαν τίτλο. Ο Μάνος έχει βάλει τους τίτλους. Να σε ευχαριστήσω όλους όσους ήσασταν και μιλήσαμε. Όλους όσους μας ακούσατε χωρίς να μιλάμε. Δηλαδή, είμαι ραντεβού αύριο το βράδυ στις 9, πάντοτε 9 με 11. Ενώ δεν ξεχνάμε μεσημέρια 12:00. Ο Βελόπουλος, ο Κυριάκος εδώ, το απόγευμα Σερέτης, το πιο απόγευμα, το απόγευμα 5 με 6, Στέφανος Χίος, Και να περάσουμε τώρα από το ξεχνάω κάτι φορές στο φίλο μας, τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, που συνεχίζει το πρόγραμμα. Από μένα τον Λία Γκλαμάνη και τον Μάνο, τον Στάγια που ήταν εκεί στον ήχο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο 9 με 11. Μπες και πες. Καλό σας βράδυ.
3: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Άλλες χορδές. Άλλες χορδές εμείς εδώ. Εμείς εδώ άλλες χορδές. Ψυχαγωγία, μουσική. Και θέλουμε πολλά. Είναι πολλά τα θέλω μας. Όμορφη καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με υγεία πάνω απ' όλα και χαμόγελα. Εξάλλου μας το δείχνει όλο αυτό το πλανητικό το σκηνικό, έτσι. Θα είναι μία εβδομάδα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Θα είναι όλα τέλεια. Τέλεια. Σκυτάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Και εδώ για εκεί καλή εβδομάδα. Το νέο μας παλικάρι στη μεγάλη μας οικογένεια του Μάχη 99,8, ο Μάνος Σουστάγιας. Είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να τον ευχαριστήσουμε. Γερός, δυνατός, σιδεροκέφαλος. Και να πάνε όλα καλά, Μάνο μου. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Τα νέα και εξελίξεις τρέχουν πάντα. Δεν μας αφήνει σε χλωρό κλαρί. Ευτυχώς όμως η σύνοδο της Αφροδίτης, όπου μπαίνει αυτή η Αφροδίτη, θα τα πούμε στην πορεία. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Είπαμε μουσική, ψυχαγωγή.

0: πολλοί αγωνιούν. 102-92 10 ποντάκια διαφορά είναι. Έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ στο Φάλιρο. Ένα φοβερό παιχνίδι, πάρα πολύ πόντι. 102 υπέρ του Ολυμπιακού, 92 Παναθηναϊκός. Και είναι 2-1. Για να κρυφτεί το πρωτάθλημα, είναι 2-1 οι νίκες. Για το δικό σας το μηνυματάκι 693-84-00-8-56. Κυρία Ειρήνη, θα τα πούμε σε λίγο, Καλιανιώτη μου. Όλος ο κόσμος τρέχει να κάνει τις φορολογικές δηλώσεις, έτσι. Φορολογικές δηλώσεις, τα ε9. Οι νόμιμοι και οι έντιμοι πολίτες. Οι νόμιμοι και οι έντιμοι πολίτες σας έχουμε πάντα στα καλύτερα και τα καλύτερα. More than tax. Από τα καλύτερα στα καλύτερα, ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά σας, το More Than Tax. Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες τους στην Καλυθέα. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη και έχουμε πολλά να πούμε. Πήρατε ένα άρωμα, τι προβλέπετε τώρα για τις επόμενες 2-3 ημέρες στο πλανητικό σκηνικό. Ειρήνη μου. Καλησπέρα κορίτσι μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μια γιορτή καρδιά. Εδώ τα λέμε όλα. Εδώ παίζουμε όλα.
0: Σωτάκι όλα.

Λοιπόν, χαρούλα μου, το έκλεισα το τηλέφωνο λίγο στα γρήγορα, δεν πειράζει. Όμως, λοιπόν, πάμε στην Αγία Παρασκευή. Είναι η Ειρήνη μας, εκεί η Καλιανιώτη. Με τα καλύτερα στα καλύτερα, Ειρήνη μου, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στην χαρούλα μας. Από την Κυψέλη που το έκλεισε το τηλέφωνο λίγο γρήγορα. Το ξωτάκι, δεν το έχει το τραγουδάκι. Καλησπέρα στο φίλο μου, το Φώτη από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα.

0: Καλώς σας βρήκα λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Τον φίλο μας τον Γιώργο εδώ με το ταξί. Γιώργο, ο Ολυμπιακός πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι. 102-92. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο το user. Αλέξανδρε, καλησπέρα παλικάρι μου. Το είδα. Ήταν πολύ όμορφο παιχνίδι, έτσι. Όπως θα κυλήσουν οι επόμενες 2 με 3 ημέρες, μας λέει το πλανητικό δοσυνικό, οι πλανήτες. Βέβαια, ο φίλος μου ο Πέτρος θα αμφισβητεί αυτά, αλλά Πετράκο μου, θα τα φτιάξουμε. Φωτεινούλα μου, καλή εβδομάδα και σε σένα στο Ρέντι, το ερωτευμένο κορίτσι. Τώρα την άνοιξη δεν ερωτεύονται πιο πολύ, ρε παιδάκι μου, δεν φανατιζόμαστε πιο πολύ. Κάτσε, θα ρωτήσω και την φίλη μου την Ειρήνη, εδώ την Καλιανιώτη.
1: Σάββατο βράδυ.
0: Λοιπόν, αχ, καρδιά μου, να το ακούσουμε το ξεδάκι το τραγουδάκι. Θα σου πω σε λίγο. Θα σου πω σε λίγο. Θα σου απαγγείλω σε λίγο. Αχ, καρδιά.

Αμ και εγώ, αμ γι' αυτό το ψάχνω και το προσπαθώ. Λέει και εγώ τώρα τι γίνεται, την άνοιξη, τι γίνεται. Το καλοκαίρι δεν ευδικημούν πιο πολύ. Δεν νομίζω ρε παιδάκια. Είναι αναλογικές περιπτώσεις τώρα. Αλέξανδρε Χιούζερ, τι κάνεις ρε παιδί μου. Το είδες το παιχνίδι έτσι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Φώτη, Φωτάκο μου. Καλησπέρα ρε παιδί μου στην Αγία Παρασκευή. Ορίστε, τα Μεσόγεια ζωγραφίζουνε. Δεν ξέρω κατά την άποψη αυτή ότι και την άνοιξη και τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, να το τονίσω, τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού ευδοκιμούν και πάνε όλα καλά. Νομίζω τώρα, έτσι, να μην πω κι εγώ ψέματα. Αχ, μικρό παιδάκι είμαι τώρα, στην άνθηση πάνω. Καλησπέρα στην Ιδώρα μας, καλησπέρα στην περιοχή του Ταύρου με την αδερφούλα της. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό κάτι τώρα, αδυναμία μου μεγάλη. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά. Πίτσα του Γιώργου του Ζεάκη. Πιτσαρία Ζεάκης δεν είναι μόνο μία πίτσα, παιδιά. Είναι δροσέρες, αλλά τους πίτσες μακαρονάδες. Και με delivery εθνικής αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Μεγάλη μου αδυναμία. Ολαλά. Φώτη μου στο Κολωνάκι, καλησπέρα καταρχήν, καλή εβδομάδα και το δικό σου τραγουδάκι θα τα ακούσουμε βεβαίως. Γι' αυτό είμαστε εδώ.

0: Και έτσι πρέπει, και έτσι πρέπει να είμαστε. Έτσι πρέπει να αισθανόμαστε όταν έχουμε ανθρώπους δίπλα που μας αγαπάνε, μας εκτιμάνε πάνω απ' όλα. Σημαντικό από την αγάπη είναι και η εκτίμηση, η αλληλοεκτίμηση. Έτσι, να τα λέμε όλα. Γεράσιμε, όπου με πάει σε αεροδρόμιο το φιλαράκι μου. Τι κάνεις βρε, χρόνια και ζαμάνια. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Τουλάχιστον ζω, παλικάρι μου, αφού με ακούς εδώ, αφού με ακούς, πάω να πει ότι ζω. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μου τη λες τώρα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μάλλον θα είσαι αντιολυμπιακός φανατικός. Δεν πειράζει. Αυτά είπαμε για τις ομάδες. Τι είναι, ένα όμορφο άθλημα. Είναι είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε οτιδήποτε. Είναι ένα όμορφο άθλημα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Λευτέρη μου, τι κάνεις. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στέλνει ο φίλος μας ο Λευτέρης ο Αγρινιώτης. Πάμε να ακούσουμε έναν Γιώργο Παπαδόπουλο να αντικαταστήσουμε το τραγουδάκι που δεν είναι το εξωτάκι μου, αλλά είμαστε εδώ. 693-84-00-856. Αυτό είναι το Viber και το προσωπικό, το μηνυματάκι, το SMS σου μου σου. Να τα λέμε κι αυτά, έτσι. Το 033 μηνυματάκι. Ο Ηλίας μας από Καλλιθέα. Καλησπέρα, Ηλία μου Καλλιθεώτη. Καλησπέρα, ωραίο παιχνίδι. Για να φτάσει τώρα μπάσκετ, 102 πόντους. Ωραίο παιχνίδι θα ήταν, έτσι. Φανταστικό. Ο καθένας όπως μπορεί να το κρίνει. Έρωτας είσαι λέει, πάμε. Γιώργος Παπαδόπουλος, έρωτας είσαι. Μάχη 99,8 με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.
1: Κι όταν σε κρατάω

Καλησπέρα φίλε μου Δημήτρη, καλή εβδομάδα στο Παγκράτη 791. Δυνατέ μου, είδες που σου είχα πει δύναμη και θετική ενέργεια. Όλα ξεπερνιούνται. Όλα Δημήτρη μου ξεπερνιούνται. Διαβάζω μηνυματάκια και χαίρομαι. Τέτοια θέλω να βλέπω. Γι' αυτό εγώ θα σας πω το πλανητικό, το σκηνικό σε λίγο. Καλησπέρα στο κορίτσι μας από το Ήλιον, το Μαράκι με το Λουλουδάκι. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Μιχάλη λέει και καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα την έχουμε. Παιδάκια θα την έχουμε. Λοιπόν, φίλε μου Χριστάρα μου, είναι παρέιτσα, έχετε κάνει καλή επιλογή. Έχετε κάνει καλή επιλογή με την πυρίτσα. Εντάξει, είναι παιδάκια τώρα 27 βαθμούς, σήμερα αυτή σε 33 βαθμούς. Στο κέντρο της Αθήνας είχε 33 βαθμούς. Λοιπόν, καλησπερίζουμε και το Χρήστο μας, παρέιτσα είναι με τον Ηλία από τον Καλλιφαιώτη.

Στέλιο μου, καλησπέρα Λεβεντάκο μου. Καλησπέρα στον Πειραιά, στο φίλο μας στο Στέλιο. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο αποτέλεσμα. Όταν νικάει βέβαια η ομάδα μας, παιδάκια, έτσι θέλουμε να λέμε. Ότι όλα είναι και πάνε καλά. Ό,τι ομάδα και να είναι ο καθένας, έτσι, ανεξαρτήτου ομάδας, όταν νικάει η ομάδα του, όλα είναι τέλεια, όλα πάνε καλά. Λεβεντάκο μου, εγώ πιστεύω. Να βλέπουμε θέαμα. Στον φίλο μου το Μανώλη το 023. Μανώλη μου, καλή θέα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, λέει το πλανητικό το σκηνικό, σύνοδο Αφροδίτης με τον Δία στον καρκίνο. Εντάξει, είναι ένα τρίγωνο ωραίο, έτσι. Σύνοδο έχουμε. Η Αφροδίτη με τον Δία και είναι στον καρκίνο. Λοιπόν, κάνει την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα. Αυτό, παιδάκια, υπολογίστε το λίγο καλά. Την αυριανή και τη μεθαυριανή ημέρα, μια από τις πιο τυχερές ημέρες θα είναι αυτού του χρόνου. Θα είναι στον έρωτα, χαρές, οικονομικές, θα έχουμε οικονομικές ευκαιρίες και όμορφες εξελίξεις. Κρατήστε αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, αυτές οι τρεις μέρες που ακολουθούν θα υπάρχουν πολύ πιο όμορφες εξελίξεις. Μανώλη μου, και εγώ σε ευχαριστώ να είσαι πάντα καλά. Πάντα καλά να είμαστε όλοι. Γιατί αν είσαι εσύ και δεν είμαστε εμείς οι υπόλοιποι, ουέ και αλλοί μονό μας. Εσύ Γιώργο μου, εκεί, ταξιτζή. Περιμένουμε και το παλικάρι. Όχι να φάμε γλυκό, τον Βαγγέλη μας εννοώ, έτσι. Γιώργο μου, στον Άγιο Δημήτρη με το ταξί. Καλησπέρα στην Δήμητρα, την νοσηλεύτρια, την Καλαματιανιά. Πάλι με τους καθρέφτες θα έχει βάλει. Πάλι με το ένα, πάλι με το άλλο. Εντάξει, Καλαματιανές το έχουν, δεν αφήνουν καρφίτσα. 693-84-00856 Viber και απλό μηνυματάκι. Εμείς εδώ με δύναμη και θετική ενέργεια για να προχωράμε και να πηγαίνουμε μπροστά. Καλησπέρα Μιχάλη μου και καλή εβδομάδα. Το μηνυματάκι από την Εύη μας, από την Ελευσίνα, το κορίτσι μας. Καλή εβδομάδα Εύη μου, καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελα. Αν και το λέει το πλανητικό το σκηνικό, έτσι. Θα μου πεις άμα ποντάρουμε εκεί, όχι αλλή μονό μας. Αλήθεια, αλήθεια.

0: στιγμή.
1: Είναι μεγάλη στιγμή για σένα αύριο τουλάχιστον το Ξωτάκι, έτσι. Μια και επιμένεις, τι λέει. Μεμονωμένα έχω πει πολλές φορές θα κάνουμε μια εξαίρεση, έτσι. Θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Α, να δούμε τι λένε ρε παιδάκι μου. Για τους τοξότες, έτσι. Παιδάκι να τα πιάσουμε αναλυτικά γιατί δεν έχουμε ώρα. Λοιπόν, είπαμε, έχουμε σύνοδο, έτσι, Αφροδίτη και Δία, έτσι, στον καρκίνο. Εννοείται. Και ενεργοποιείται τώρα, έτσι, μαράκι μου. Ενεργοποιείται βαθύτερα συναισθηματικά και οικονομικά θέματα για σένα, φέρνοντας στο φως ευκαιρίες που σχετίζονται με στήριξη, συμφωνίες ή κοινά οικονομικά. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι και μεθαύριο, να το είσαι λίγο κατά νου, καλείσαι να δεις πιο σοβαρά μια κατάσταση που μέχρι τώρα άφηνες στην τύχη. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα ισχυρή και σε οδηγεί σωστά. Αυτό. Δεν ξέρω, σου αρκεί. Δεν ξέρω αν σου αρκεί. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στην Νέα Ιωνία. Αυτό ήταν ένα μικρό, έτσι, μια μικρή παράκαψη που κάναμε, παράκαψη. Στην φίλη μας την Δήμητρα, Καλαμάτα μεριά και η Δήμητρα, έτσι, δεν το συζητάμε. Ανεβασμένη τη βλέπω, Δημητρούλα. Καλή εβδομάδα και πάλι. Η φίλη μας η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια. Ξεφεύγει από την καθημερινότητα και καλό είναι, παιδιά, να ξεφεύγουμε. Αλλά πρέπει να αλλάζουμε πράγματα και καταστάσεις με καλό και σωστό τρόπο. Ολαλά, ολαλά. Μάλλον θα τα έχεις πάρει αψήφιστα. Έμπλεξες γιατί το πήρες χαμπάρι. Έμπλεξες. Ρε να μου Σαρονίδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ελάτε να ακούσω τώρα το τραγουδάκι, τώρα είναι νοσηλεύτρια. Και στη Νέα Ιωνία με τους παλούς πολλούς καθρέφτες. Αυτό είναι το τραγουδάκι, κυρία Δημητρά. Ωλαλά.

Πέρασε όλη την παρέα, είμαι κι εγώ εδώ, λέει. Λάτρης του Μάχη. Καλή συνέχεια, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά, λέει, και να μας χαλαρώνεις. Δέσποινα Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, πάντα. Η μουσική είναι χαλαρωτική, είναι το καλύτερο ψυχολογικό φάρμακο. Άλλοι καταφεύγουν σε άλλα φάρμακα. Εμείς διαθέτουμε αυτό εδώ με τη μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Τι να πάρουμε, λέξω Ντανίλη, τώρα να κάνουμε και διαφήμιση. Όχι, δεν πέφτουμε σε τέτοιους βαθμούς. Πάμε στη Ρίτα μας. Η Ριτούλα από το Εγάλεο, η Ρίτα με Ήτα. Θα μου γελάμε. Ρίτα μου, καλησπέρα το 477. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, Μαρία μου, στο Κορυδαλό, αυτό ήταν ένα γενικό πλαίσιο. Σε γενικά. Τώρα είναι και αυτό που λέγεται συναισθηματικές προβλέψεις. Τι προβλέπει για τους τοξότες, τα συναισθηματικά. Στον αισθηματικό, στο συναισθηματικό κομμάτι, η μέρα φέρνει αύριο έντονο συναισθηματικό βάθος, αλλά και ανάγκη για ειλικρίνεια. Αν είσαι σε σχέση, λέει, μπορεί να αναζητήσεις ζητήματα εμπιστοσύνης ή δέσμευσης, λέει, που σε φέρνει πολύ πιο κοντά. Αν είσαι ελεύθερος, ένα άτομο, λέει, σε προσεγγίζει. Αυτό με αρχίζει και με τρομάζει λίγο. Αυτό αρχίζει και με τρομάζει και με φοβίζει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν φέρι και είμαστε εδώ. Αν είσαι ελεύθερη. Ωραία, βρήκαμε τον μπελά μας. Πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και ξεκινάμε δυνατά και δυναμικά την εβδομάδα μας.

0: όνειρο θα είναι, λέει, ξανά. Άκου να δεις, λένε, σε τέτοια ένα άτομο, λέει, σε προσεγγίζει. Καλά, να δεις τι διαβάσαμε βραδιάτικα τώρα, έτσι. Πήγαμε για να πάμε για μαλλί για να βγούμε κουρεμένοι. Έτσι λένε στα μέρη μου. Πας για μαλλί, λέει, να βγαίνεις κουρεμένος. Πάμε για μαλλί να βγούμε κουρεμένοι. Στεφανάκο μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μου τον Στέφανο το Κοκοτάκι εδώ. Λοιπόν, στο Μαυρομάτι Βιωτίας. Το Μαυρομάτι Βιωτίας. Πέρα και σας τρόμαξε λίγο ο σεισμός που έκανε προχθές, έτσι. Εντάξει, δεν ήταν για το 5,2. Δεν ήξερε ούτε το αστεροσκοπείο να χειριστούν, έτσι. Άρχισαν γιατί τους μπέρδεψαν, μάλλον, έτσι. Άρχισε, μην παίζουμε με αυτά, με τους σεισμούς και με αυτά. Από 4,8 μέχρι 5,2. Μπερδεύτηκαν λίγο και αυτοί. Δεν ήταν λίγο, κουνηθήκαμε για τα καλά. Και ζημίες αναφερθήκανε, ήταν επιφανειακός ο σεισμός που έγινε και προκάλεσε και αρκετές ζημίες, μπορούμε να πούμε. Στον φίλο μου τον Νίκο να πούμε καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Νικολάκη μου. Νικολάκη μου, ο Νίκος από τον Γέρακα. Καλησπέρα στον δάσκαλο, τον Βαγγέλη μας στο Ρούμπο, από το κάτω Εγάλαιο. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, άρχοντα. Ήταν να δεις τώρα, να λειτουργήσω εγώ τώρα. Μπορώ να λειτουργήσω εγώ τώρα εδώ, έτσι. Λοιπόν, Ειρηνάκη, εμείς τα ψαράκια μας έχουν πιάσει και μας διαβάζουν τα μάτια. Πραγματικά, μας διαβάζουν. Μας διαβάζουν, κορίτσια μου, από τα μάτια. Είμαστε τόσο ευαίσθητα, γι' αυτό εμείς δεν έχουμε εποχές που μπορούμε να αγαπήσουμε δυνατά. Δεν μας πιάνει τώρα εμάς οι τέσσερις εποχές του χρόνου, δεν μας πιάνουμε. Έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Μια ζωή θα είμαστε μαζί, γιατί εγώ και εσύ έχουμε.
0: Αλλά μας διαβάζουν. Όχι μας διαβάλλουν, μας διαβάζουν.

δεν ξέρω. Τώρα έχω μπερδευτεί λίγο με τον Πετρίτς. Τώρα που ήρθε λίγο με το ζώδιο. Ποιος από τους δύο έλεγε βλακίες, έτσι. Να έλεγε ο Πετρίτς καλύτερα. Το ζώδιο να μην λέει. Εκεί με τρομάζουν λίγο. Λοιπόν, στο φίλο μου το Στέφανο το διευκρινίσω λίγο. Στέφανάκο μου, δηλαδή όταν κάνεις μπάνιο πρωί ή εντάξει πρωί, με την καλή την έννοια το πρωινό μπάνιο, και είναι από τα καλύτερα έχω κάνει, έχω ακούσει. Δεν, βραδινό έχω κάνει μια φορά στη ζωή μου. Έτσι, τα δύο μπάνια είναι την ημέρα, λεβέντη μου. Να το διευκρινίσω, δεν το ξέρω. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο φιλαράκι μου, το καλό από την Πεντέλη. Πάμε να ακούσουμε και μία Νατάσα Θεοδωρίδου για τα παιδιά που πίνουν παγωμένη μπυρίτσα. Αλλά είναι ωραίο το τραγούδι, παιδάκια. Βάλε μία Νατάσα Θεοδωρίδου. Θα βάλω, Ηλία μου, θα βάλω, ρε μεγάλη Ηλία. Θα μας πεις όμως πόση μπυρίτσα έχεις πει. Είδατε πώς μπορούμε κι εμείς εδώ στο μάχη να συμβάλλουμε στο ΑΕΠ της χώρας. Λοιπόν, πρωί και απόγευμα, ρε φίλε, δύο μπάνια σε μία μέρα. Εγώ όταν πάω στη θάλασσα κάθομαι, κάθομαι. Τι πάει να πει? Όχι, θα το μετράς σε μέρες το μπάνιο. Έκανα τόσα μπάνια.

Άκου τώρα κύριε, άξι τώρα το κύριος, είναι μια ευγένεια. Είναι μια ευγένεια, τα ακούσαμε κι αυτό, έτσι, ζωντανή μετάθοση. Σε ζωντανή μετάθοση, πάμε να τα ακούσουμε. Φτάνει λέει που κλαίμε με τον Κότσιρα, είναι καθοδόν για ζωγράφου μεριά. Θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Άρη μου, τι κάνεις λε παιδί μου, ναι. Κέρδισε με 10 πόντους διαφορά. Ισοβαθμίσαμε. Εάν θα πιάνουμε αυτά οι ισοβαθμίες. Λεβέντη μου, αν θα πιάνουμε τις ισοβαθμίες, δεν πάνε καλά τα πραγματάκια. Να πούμε στην φίλη μας την καλή, το 928. Είναι η Αναστασία από τον Ταύρο. Αναστασία μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Κότσερα, να τα ακούσουν τα κορίτσια. Είναι η Έλενα και η Ιωάννα. Τώρα το να πω ότι ταξιδεύουν προς ζωγράφου και φτάνουμε. Εντάξει, είναι λίγο. Ταξιδεύουν προς ζωγράφου και φτάνουμε με τον Κότσερα. Λοιπόν, καλή εβδομάδα στην Έλενα και στην Ιωάννα μας. Να είναι πάντα χαμογελαστά τα κορίτσια.

0: κοκαλάκι, αρχίζει το κοκαλάκι της νυχτερίδας, σε μετατρέπεται, έτσι. Μεταφέρεται. Η σωστή λέξη είναι μεταφέρεται, Γιώργο μου. Στον Άγιο Δημήτριο. Στεφανάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, θα τα ακούσουν παιδάκια τα τραγουδάκια όλα. Ξεκίνησα έτσι πολύ δυναμικά και έτσι πρέπει να ξεκινάμε πάντα. Χωρίς δύναμη. Αλλά η δύναμη βγαίνει πάντα από μέσα μας. Πηγάζει πάντα από μέσα μας. Πάντα μέσα από τη ζυχούλα μας, από την καρδούλα μας, έτσι. Έχω διαβάσει πολλές φορές και λέμε, κάνουμε μία-δύο φορές την εβδομάδα μία αναφορά στο πλανήτικο το συνηγό. Πιστεύω ότι πολλές φορές δεν έχω πέσει έξω. Είπα, και η αυριανή μέρα ξεκινάει από σήμερα η σύνοδος Αφροδίτης των Δία στον καρκίνο. Και η αυριανή τουλάχιστον θα είναι μία από τις πια του χερές μας μέρες. Να μην πω το 2026. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά. Είχα τηλεφωνάκι από την Σαλαμίνα. Χρόνια πολλά είναι της Καλλιόπης σήμερα, που λένε της Καλλιόπης. Της Καλλιόπης το λέγαμε και στο ρατό, αλλά εντάξει, δεν τα συγκρίνουμε το ένα με το άλλο. Καλλιόπη μας, η κυρία Γρίβα. Καλλιόπη, λοιπόν, δεν τα ήξερα. Μου λέτε πολλές φορές το επώνυμο, δεν μου λέτε το όνομα. Χρόνια σου πολλά. Είναι της Αγίας Καλλιόπης, κυρία Καλλιόπης, Αγίας Καλλιόπης, όπως για να την πείτε, είναι μία γιορτούλα. Λοιπόν, κυρία Γρίβα μου, επαγγελματίας, λέει, μαγείρισα χρόνια στο κουρμπέτι. Χρονιά σου πολλά, εύχομαι υγεία και χαμόγελα για να πάνε όλα καλά. Και θα πάνε. Και θα πάνε. 693-84-00-856. Το λέω βέβαια πιο σιγά. Μπαίνω κι εγώ στο τρυπάκι να μαθαίνω. Μικρός είμαι, έχω να μάθω ακόμα. Έχουν να δουν τα ματάκια μου. 693-84-00-856. Viber και το απλό μηνυματάκι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 210-710-8000 είναι πάντα στη διάθεσή σας. Κωστάκι μου, Καλλιθέα, σε ευχαριστώ. Thank you very much.
1: Γιατί δεν ξέρω.
0: Να πούμε και λίγο το εγγλέζικο. Thank you very much. Όσα νιώθω, λέει, για σένα. Ακούβρε τοξότες. Ωλαλά, ωλαλά.

Γεράσιμε, παλικάρι μου, φτάσαμε στο αεροδρόμιο και το Ελευθέριος Βενιζέλος, η χάρη μας πάντα φτάνουμε, εδώ συζητάμε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Στον φίλο μας τον Τόλι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα Τόλι μου στο Πόρτο Ράφτη, με υγεία και ό,τι το καλύτερο. Στον φίλο μας τον Φώτη που χρωστάμε τραγουδάκι, το Φωτάκο από το Κολωνάκι, να το ακούσει. Με την Κατερίνα τη Στανίση, Λεβεντάκο μου, δεν θα λάβω και τα λέγα ζώδια. Και τα πήγα και τόσο αναλυτικά τώρα, έτσι. Να πούμε καλησπέρα και καλησπέρα και καλημέρα στην Όλγα μας το 136 από το Κορυδαλό. Όλγα μου, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μια Κατερίνα Στανίση. Φωτάκο μου, αυτό είναι το τηλέφωνο, έτσι. Το τηλέφωνο λέω, το τραγούδι. Μα μου το πήρε. Είπα ότι είχα λίγο. Γεια σου Τόλι μου, να είσαι καλά. Πόρτο Ράφτη. Μετρημένα, Λεβέντη μου, μετρημένα τα πάντα όλα.

σε φαν με την Κατερίνα της Άνιση Λεβεντάκομ, έτσι. Με τον Κούλι να μην είσαι φαν, έτσι. Φώτη μου, Σοκολονάκι, για σένα αναφέρομαι, έτσι. Με την Κατερίνα της Άνιση να είσαι, δεν το συζητάμε. Πάμε στην Αγία Μαρίνα της Ηλιούπολης να πούμε καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λέμε καλημέρα. Παιδάκι, έχει περάσει η ώρα. Είναι 12 και 8. Πω, πω, Κατερίνα μου. Καλή εβδομάδα με χαμόγελα, θετική ενέργεια. Δεν είναι ότι δεν τα πιστεύω. Πολλές φορές βγαίνουνε. Τώρα, αν θα σου πω ναι, θα με παρεξηγήσεις. Ή αν θα πω ναι, θα με παρεξηγήσεις. Επομένως, δεν λέω κάτι. Καλή εβδομάδα. Στον φίλο μου τον Μαρίνο από τα Εξάρχεια το 528. Λεβέντη μου και σε σένα. Λεβεντάκο μου. Λεβεντάκο μου, με βλέπω να κατασταλάζω και να κάνω κατασκήνωση. Λοιπόν, η Ρένα, η φίλη μας η καλή από την Σαρονίδα, θέλει να ακούσει ένα Στέλιο Κατσετζίδη. Το Ρενάκι, από Σαρονίδα. Και έμαθα, Ρένα μου, τώρα Σαββατοκύριακο γινότανε, παιδάκια, όλη παραλιακή. Όλη παραλιακή. Τα μαθαίνω τώρα. Πώς τα μαθαίνω, γιατί τα μαθαίνω, έχουμε δορυφόρους. Γινότανε χαμός Σαββατοκύριακο. Για μπάνιο.

Ρένα μου, Σαρονίδα. Συγγνώμη τώρα για την παρέμβαση που θα κάνω, έτσι. Όλα από το τελευταίο διάστημα, έτσι. Έχουμε και τέτοιο τηλεφωνάκι εδώ. Το τελευταίο διάστημα. Έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή μας που πρέπει να το παίρνουμε λίγο αλλιώς το τιμόνι. Πρέπει να το παίρνουμε πραγματικά λίγο αλλιώς το τιμόνι στη ζωή. Βλέπω, παρακολουθώ και τα τραγουδάκια. Μπορώ να καταλάβω. Χρόνια είμαι στο κουρμπέτι. Εγώ για καλό το λέω. Στράτο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο φίλο μου το Στράτο. Λοιπόν, να ακούσει και η φίλη μου η Όλγα. Τα τραγουδάκι, περιμένετε λίγο με την κλίση. Όλγα μου, εκεί στην Ισοπορυδαλό, στην πλατεία Μέμου. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Θα πω πολλά.

Σοφία μου, να πάμε στα Μέγαρα με μια καινούργια μας φίλη εδώ, στην Σοφία μας από τα Μέγαρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η φίλη μας είναι η κυρία Γρίβα από τη Σαλαμίνα που γιορτάζει. Έχει το τραγουδάκι, να τα ακούσει και ο Ηλίας μας ο Κακλαμάνης, έτσι να είναι λίγο ξεκούραστος. Να καλημερίσω τον Βασίλη μας τον από ταχυδρομείο. Βασιλάκι, Κοκοτάκι, Στεφανάκο φοιτητή μου, ξέρω ότι χρωστάω τραγούδι. Κάνε λίγο υπομονή, πέφτε με τα τραγούδια. Και στη Σαλαμίνα. Καινούργια μας φίλη Σοφία. Στο Παγκράτη. Θα την κάνω την αναφορά μετά τα τραγουδάκια, έτσι. Με βλά μου τι κάνεις. Καλημέρα στο 82-84, είναι το κορίτσι από το Παγκράτη, είναι η Mary. Mary, όπω το εγγλέζικο, ζωγραφίζω. Βλέπω να πηγαίνω στην Αμερική. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Δήμητρα. Να πούμε καλησπέρα στην Δήμητρα στο Πόρτο Ράφτη. Φιλάκια πολλά. Στέλνει φιλάκια πολλά. Πάμε, κυρία Γρίβα, να τα ακούσουμε το ραγουδάκι ολόκληρο. Είναι και για τον φίλο μας τον Ηλία, τον Κακλαμάνη, εδώ που παίρνω σκυτάλι καθημερινά. Το δικό μας άνθρωπο. Ταξιτζή μου, τι στον Άγιο Δημήτρη. Ολαλά.

Το έχουνε ρε παιδάκι μου, το έχουνε. Είναι αυτό που λέμε δεν μασάμε με τίποτα. Είναι αυτό που λέμε δεν μασάμε με τίποτα. Λοιπόν, κορίτσι στα Μέγαρα, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Θα κάνουμε μια μικρή όμως αναφορά. Θα το κάνουμε, θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, έτσι. Πίνε και τα παιδάκια μπύρα. Λοιπόν, χρωματάκια που έχουμε πει, Μερουλά μου, να πεις καλησπέρες σε τα καλύτερα στήνη φίλη σου να πετύχει το σκοπό. Σκοπός πάντα αγιάζει τα μέσα και να είναι πάντα καλά. Θέλει δύναμη, θέλει θάρρος, έτσι. Και μπράβο, και καλά κάνει και με τα ταξίδια και με τους μεγάλους εκεί. Τώρα να μην τα αναφέρω, πάει στην Ιταλία. Εδώ έχουμε εισαγόμενα από παντού. Λοιπόν, αν ξεχωρίσουμε τα χρώματα, πάμε παιδάκια που είπα λίγο για τα μαγιό. Να κάνουμε μια μικρή αναφορά, με έχει φάει τώρα, έτσι, για τα μαγιό. Το μπικίνι δεν θα πέσει ποτέ από τη μόδα, ξέχωρα. Δεν θα πέσει ποτέ από τη μόδα και το μπικίνι. Το μαύρο και το άσπρο είναι δύο χρωματάκια που δεν φεύγουν ποτέ. Ποτέ δεν φεύγουν. Τώρα το τρικουάζ, το χρώμα που έρχεται σε μαγιό, είτε σε ολόσωμο, είτε σε μπικίνι. Και σε ολόσωμο μπορώ να δω, τρικουάζ. Το πορτοκαλί το χρώμα, το συμπιζάκι που λέω εγώ, σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος εδώ. Αλλά παιδάκι μου, το στυλ, το 70, να πω το 70% που είναι το μπικίνι, έχει μια ξεχωριστή τάση, έτσι. Μια φυσική σούπερ, είναι μια σούπερ θηλυκή και να είναι και λίγο έτσι χρωματιστό. Κάνει τη διαφορά, με ρούλα μου στο Παγκράτη. Χρώματα που θα φορεθούν το καλοκαίρι, παιδάκια, σε μαγιό. Είναι κάτι το επίκαιρο και καλά κάνω και το συζητάμε. Σοφία μου, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι, γιατί δεν σταματάνε τα χρώματα. Εγώ έχω πει πολλές φορές να βάζουμε χρώμα στη ζωή μας. Και το μπικίνι και το λόσωμο, αλλά και το άλλο. Το τάγκα με ενοχλεί λίγο για την παραλία. Να ξεσαλώσουμε. Το μπικίνι ήταν και θα είναι. Πάμε, ερωτά μου αγιάτρευτε. Όπα, η κυρία Σοφία έδωσε θέμα τώρα εδώ. Η Σοφία μας από τα Μέγαρα έδωσε θεματάκι με το ερωτά μου το αγιάτρευτε. Δυνατέ παντοτινέ μεγάλε αγιάτρευτε.

Νικολάκη μου, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον DJ. Νικό, καλημέρα μπελόκηποι. Μαύρο και άσπρο είναι διαχρονικά. Δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα, παιδάκια. Το πρασινοπό, το τρικουάζ, τώρα που έχει μπει και το πορτοκαλί, ναι, συμφωνώ.

Λοιπόν, ξεφόρτωσες ρε παιδάκο μου, ξεφόρτωσες, μπήκες πολύ δυναμικά μάλλον. Σου δώσανε θετική ενέργεια από ό,τι κατάλαβα. Και στον Άγιο Δημήτριο και βοηθειά μας ο Άγιος ο Δημήτρης. Εντάξει, ξέχωρα το σορσάκι είναι ατρικό. Εγώ είμαι υπέρ. Εγώ είμαι υπέρ και με το σορσάκι. Εγώ μιλούσα τώρα, το μηνυματάκι που είχα πάρει ήταν για χρώματα. Λεβεντάκο μου, ήταν για χρώματα. Το, και το στυλ βέβαια, έτσι. Το μπικίνι διαχρονικά ήταν και θα είναι. Δεν θα φύγει ποτέ. Ποτέ δεν θα πέσει από τη μόδα που λένε. Για και μιλάμε για μόδα. Λοιπόν, να ευχηθούμε όντως στην φίλη σου Μερουλά μου στο Παγκράτη να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά και να τις ευχηθούμε τα καλύτερα. Βαγγέλη μου, τι κάνεις λεβέντη μου? Πέρασε η ώρα, έχει 26 βαθμούς Κελσίου έξω. Αναμένα είναι τα αίματα. Έχουν ανάψει τα αίματα δευτεριάτικα. Τον φίλο μας τον Βαγγέλη με το ταξί. Το ξωτάκι λέει, έτσι ο Βαγγέλης μπήκε δυναμικά. Το ξωτάκι, αγιάτρευτο τι λέει, έχεις κάνει. Να τα πας, να τις τα πεις. Να περάσεις από εκεί να τα πεις και χωρίς γλυκό μάλλον, να τα ακούσει. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα λέει στους αμπελόκηπους. Σε όλη την... στους αμπελόκηπους, σε όλους λέει στην... Καλά και τα βγάζω τα μηνυματάκια. Λοιπόν, γράφει μία εδώ. Μανούτσου λέει 14. Πας. Στους αμπελόκηπους Μανούτσου λέει 14. Δεν ξέρω, είναι μία διεύθυνση. Τι λέμε, δεν πειράζει, να είμαστε καλά. Συνονόματέ μου Μιχάλη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, ρε παιδί μου. Καλή εβδομάδα. Μανούτσο Μπελόκηπη. Μπορεί να υπάρχει κάποια διεύθυνση. Καινούριο είναι. Καινούριο. Ελάτε να στηθούμε. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Στο Μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Μέρα νύχτα. Η συνήθεια έγινε λατρεία.

0: μηνυματάκι λέει: Τερσοδάκι λέει: Αγιάτερ, το τι του έχει κάνει, λέει, και παραμιλάει όλη η νύχτα. Καλησπέρα στο πάνε. Αυτό είναι το μήνυμα του φίλου μου του Βαγγέλη. Βαγγέλη μου, καλά τα λες. Καλησπέρα στην ουρανία. Καλησπέρα στα μέγαρα ουρανία μου. Καλή εβδομάδα. Υγεία πάνω απ' όλα, χαμόγελα. Και στα Πατήσια. Στα Πατήσια είναι η Ατζελίνα. Ατζελίνα, τι πίνεις, ρε, μας δίνει.
1: Είσαι μια κακιά συνήθεια. Είσαι μια κακιά συνήθεια.
0: Σου πήρε το κοκαλάκι το παλιό.

Γιώργο μου, τίποτα Λεβεντάκο μου, τίποτα. Εντελώς τίποτα Λεβεντάκο μου, το κλείνουμε το κεφάλαιο. Απλά ήταν λίγο που διάβασα τα ζώδια, έκανα μία πρόγνωση για το πλανητικό το σκηνικό. Α, μόνο πιάσαμε ένα-δύο έτσι, στο τυχαία. Πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις που λένε. Πώς κάνουν τις δημοσκοπήσεις. Κάναμε μία δημοσκόπηση, διαβάσαμε ένα ζώδιο. Εντάξει, τώρα θα μου πεις αληθινά, είναι, τα πιστεύεις. Τι να πω. Λοιπόν, στους αμπελόκηπους 14-16 είναι... Μήπως είναι σουτσουρε, αδερφέ, δεν το ξέρω. Δεν τη ξέρω τη διεύθυνση, πρέπει να τη ξέρω. Πρέπει να μπω στον οδικό χάρτη. Νομίζω όχι. Λοιπόν, καλημέρα λέει στην Ανάβησο, στον φίλο τον Δημήτρη τον Βλάχο, στην Ανάβησο. Πάμε, έχουμε πια στα παραλιακά, βέβαια, καλοκαίρια, σε ομάχη, δεν λείπα από πουθενά. Στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Βλάχο από την Ανάβησο λέμε καλημέρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και πάλι την παρέα από τα Εξάρχεια. Είναι ο φίλος μας ο Μαρίνος και ο φίλος μας ο Νίκος. Καλημέρα παλικάρια μου. Τσαγκαροδευτέρα δεν υπάρχει. Πάμε να ζωγραφίσουμε στον ουρανό. Και εμείς συνεχίζουμε. Και πάλι χρόνια πολλά, θα το φάμε το γλυκάκι. Από την μαγείρισα την κυρία Γρίβα από τη Σαλαμίνα. Αυτό μου κόλλησε, γιατί γιατί είναι αληθινό. Να το αγοράσει το οικοπεδάκι.

Μην τα χαλάσεις πάλι, Γεωργία, να είσαι πάντα συγκρατημένη. Να είσαι πάντα συγκρατημένη. Παιδάκια, η εγκράτεια είναι το παν στη ζωή. Αυτό ήθελα να τα αναφέρω και στην φίλη μου, στην φίλη μας μάλλον, την Μέρη, από το Παγκράτη για την φίλη της. Ο φίλος του φίλου, τη φίλη, ο φίλοι όλοι μαζί εδώ του Μάχη 99,8. Να μην καβαλείς το καλάμι. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, πάντα πετυχαίνεις το σκοπό σου. Αυτό να το μεταφέρεις και να το πεις, γιατί μας ακούνε και από το ίντερνετ, δεν μπορούν να στείλουν και καλά κάνουν. Δεν πειράζει, η δουλειά είναι πάνω απ' όλα. Μερουλά μου, να το μεταφέρεις. Πάνω απ' όλα να υπάρχει εγκράτεια για να μην καλαμπαλάμε αυτό που λένε το καλάμι. Πολλοί μπορεί το κάνουν. Λοιπόν, στα Μέγαρα είναι η φίλη μας, είναι η Γεωργία. Καλή εβδομάδα, Γεωργία μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Θα το ακούσω το τραγουδάκι ο φίλος μας τώρα, ο φοιτητής μας εδώ, το... Το κοκοτάκι, ο Στέφανος ο Κόκοτας εκεί. Για τον φίλο του τον Αράπη με την κλητερία, με τα δαχτυλίδια, μπλέκουμε τα χρυσαφικά. Λοιπόν, Στεφανάκο μου, με τον φίλο σου τον Αράπη που έχετε κάνει 4 μπαλίδια.

γιατί μου τι κάνεις, Λεβέντη μου, Παναγιώτης από καταγωγή Ζαχάρο, από παραλίες φανταστικές. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, να καλημερίσουμε.

πυροσβέστη. Αστέρι, είσαι στα πάνω σου τώρα, πυροσβέστη, και καλά κάνεις. Φωτιές ανάβει. Κωστάκι μου, Αστέρι. Λοιπόν, με την καλή την έννοια το είπα, Μερουλά, και θέλω να πετύχει ο καθένας σκοπό του. Ο καθένας μας θα πετύχει το σκοπό του. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, πάντα υπάρχει μια επιτυχία. Όταν τα αγαπάς αυτό που κάνεις, υπάρχει η επιτυχία και όχι η αποτυχία. Τα μπέρδεψα λίγο, σαρνά. Κωστή μου, έλα, πυροσβέστη. Καλή χρόνια για Ζαμάνια. Έλα το Ελευθέριος Βενιζέλο, τις πτήσεις του. Γεράσιμε.

Τώρα μου έχει απόλυτο δίκιο για χίλια συγγνώμη. Στο κορίτσι μας από τον Ταύρο. Θα ακούσουμε Μητροπάνο και είναι το επόμενο να διευκρινίσω ένα θεματάκι. Κωστάκι μου, πυροσβέστη, πώς και έτσι. Είχε δώσει πανελλήνιες, ήταν στα ΟΗΚ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλημέρα στο φιλαράκι μου το Μάκη. Μάκη μου, Πετρέλωνα 588. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δεν παρεξηγώ εγώ τίποτα, αλλά παρεξηγούμε όμως κιόλας, έτσι. Ούτε παρεξηγώ, αλλά να παρεξηγηθώ. Όταν είναι ζωντανή μια εκπομπή, Ρίτα μου, συμβαίνουν αυτά τα πραγματάκια. Συμβαίνουν. Λοιπόν, ορίστε, τραγουδάκι με το Μητροπάνο για την Αναστασία μας. Πυροσβέστη, πανελλήνιες, πώς και έτσι, ειδική φρουρή. Κάνει υπομονή. Ποιος κάνει μεγαλύτερη υπομονή? Βαγγέλη μου ταξιτζή, περίμενε. Το φίλο μου τον Βαγγέλη τον ταξιτζή με τα γαλακτομπούρικα. Μεγαλύτερη υπομονή κάνω εγώ. Κάθε... ή εκεί στο ισόγειο στο 110 που πήγες. Όπα, όπα. Σαν...

μάλλον θα τα ακούσουμε. Μάλλον κάτι σου είπε όταν πήγε στο τελευταίο γαλακτομπούρικο. Μάλλον κάτι θα σου είπε, κάτι θα συζητήσατε. Και δεν μου το λες. Αλήθεια. Κάνει υπομονή. Όλα λα.

0: Κάνε λίγο υπομονή, Κωστάκη μου. Μελαγχολάτρης υπομονή μεγάλη κάνει. Κάνε λίγο υπομονή, Λεβεντάκο μου. Κάνε λίγο υπομονή μεγάλη. Μπέκη μου, καλή εβδομάδα. Το 672 στην Μπέκη μας από την Νίκαια. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Και για τον φίλο μου τον Βαγγέλη, μ' αρέσει Βαγγέλη μου να μπαίνεις πάντα δυναμικά. Μπήκα λέει δυναμικά σήμερα. Θα μου πεις το λόγο λίγο πιο μετά. Πάμε εξομολογητής. Ολυμπιακός δεν είσαι βέβαια εσύ. Όπως ο φίλος μας ο Γιώργος, ο Κώστας εκεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, καλή εβδομάδα από το 5615 είναι η Έλενα από τον Ταύρο. Ελενάκη μου, καλή σου βάρδια. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω, ακούσουμε τώρα τραγουδάκι με τον Μαργαρίτη. Πεθαίνω λέει για σένα. Το κατανοούνε. Όταν σου λένε εγώ πιο πολύ, εγώ πιο πολύ.
1: Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι η δόλια η

λοιπόν, όχι δεν ζητήσατε, σταμάτη γονίδι και δεν χαλάω χατήρι. Παναγιώτη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Παναγιώτη από Ηλιούπολη όμως περιοχή. Όλα καλά παλικάρι μου, να έχουμε καλή και χαμογελαστή εβδομάδα. Για να δούμε τώρα, για να δούμε, γιατί έχουμε καιρό να γεμίσουμε τα βάτσα. Τα βαζάκια με μέλι, το μέλι.

0: Λοιπόν, το 0, το 1067 δεν το καταλαβαίνω. Λοιπόν, δεν είναι τίτλος τραγουδιού, λέει, ευχή είναι. Άντε, λέει, η ώρα η καλή. Λοιπόν, το 1067, ξέρει ένα μηνυματάκι, δεν είναι, λέει, τραγούδι. Είναι η ώρα η καλή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά, το 1067 δεν έχω πάρει μηνυματάκι πάλι. Παντρεύεται κάποιος, έχετε κάποιον κάτι? Λαλά, το 1067 067 δεν είναι τίτλος τραγουδιού, λέει, είναι η ώρα η καλή. Αν αναφέρεσαι σε μένα, εγώ θα πω χαμογελώ και λέω ευχαριστώ.
1: Με στα δυο μου χέρια.
0: Αν λέω, μπορεί να είναι για κάπου αλλού το μηνυματάκι. Το 1067 πρώτη φορά το βλέπω.
1: Καλοκαιριά.
0: Να πω καλημέρα και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο, πάντα το ξεχνάω. Ο Στράτος από την πλατεία Αμερικής που θέλει να χαρίσει το πρόγραμμα για μένα και σε όλες τις μοναχικές ψυχές. Στράτο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στην πλατεία Αμερικής, σε καλή εβδομάδα.
1: Όταν σε κρατώ καρδιά μου με στα δυο μου χέρια.
0: Και βίωνα αυτό σπαρτό, θα το δεχτώ. Όλα λα, όλα λα.

ωραίο τραγουδάκι. Ωραίο τραγουδάκι, αλλά δεν κλείνει η ζωή. Πάντα συνεχίζεται. Αρκεί να υπάρχει μέσα μας αυτό που λέμε η φλόγα. Να μην σβήνει ποτέ, να μην αφήσουμε τη φλόγα μέσα μας να σβήνει. Η ελπίδα είναι μπροστά. Εμείς θα αλλάξουμε τα πράγματα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε. Έχουμε τη θέληση. Δεν την έχουμε. Καθίστε στον καναπέ και μην κάνετε κριτική. Το βλέπω πολλές φορές και στο βουμπού και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τον καναπέ πλέον δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ξεχωρίζουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ στα παλικάρια μου. Καλό βράδυ. Θα το εκεί με την μπυρίτσα. Θα ακούσουμε το λαγουδάκι με το Βέρτη, έτσι. Έχουμε και για την Ειρήνη μας. Ειρηνάκη, δεν χαλάμε χατήρι ποτέ εδώ. Μαζί μας και μαζί σας το More Than a Tax. Είπαμε, είναι εποχή φορολογικών δηλώσεων. Σας έχουμε πάντα στα καλύτερα, με τα καλύτερα. More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με την φορολογική σας δήλωση και όχι μόνο. Επιλέγουμε τους καλύτερους για να μην έχουμε θαματάκι. Καλυψούς 110 είναι το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο λογιστικό στο νομό Αττικής. Με τη Μαρία Μασιλιαράκου. Και είναι τιμή μας και καμάρι μας. Τιμή μας και καμάρι μας. Καλυψούς 110 με τους φανταστικούς συνεργάτες. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210-95-99-381. Πάμε να ακούσουμε ένα Βέρτη τώρα για την Ειρήνη μας. Γιατί νιστάζουν τώρα σιγά σιγά. Βέβαια, όταν ακούτε Δευτέρα είναι τσεκαροδευτέρα. Δεν έχω δεματάκι, φίλε μου, Ηλία, εγώ. Κανένα. Να πούμε καλημέρες όμορφες. Καλημέρα, Δανάη μου, στο Περιστέρι. Από τότε που ερωτεύτηκες, χάθηκες, πάει. Ωλαλά. Η μολυβιά θα πάει μετά. Η μολυβιά Γεωργία μετά.

Λοιπόν, να προσέχουμε και λίγο τις ιώσεις, παιδάκια. Να προσέχουμε και λίγο τις ιώσεις. Δανάη μου, εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε το έχω κρύψει. Μα ακούτε τόσο καιρό. Είπαμε, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Και με χαίρομαι να βλέπω ανθρώπους να χαμογελάνε, να είναι καλά, να περνάνε καλά. Χαίρομαι γι' αυτό. Δεν το είπα ειρωνικά. Δεν ήταν ειρωνικό. Το κλείνουμε το κομμάτι αυτό, έτσι. Περιστεριώτησα. Ου, Παναγία μου. Λοιπόν, να πούμε γιατί είναι σήμερα της Αγίας Καλλιόπης. Μου το θύμισε η κυρία Γρήβα. Γίνεται χαμός. Κυρία Γρήβα από τη Σαλαμίνα μου τα θύμισε αυτά. Χρόνια πολλά και είναι κι άλλο μηνυματάκι. Είναι από το Μεταξουργείο. Ψυχολόγος. Καλλιόπη μας η ψυχολόγος. Επιστήμονες. Να μην καταφεύγουμε. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά φιλαράκι και από μένα, φιλαράκι μου. Φιλαράκι μου, φιλαράκι μου. Και από μένα, στην Καλλιόπη μας από το Μεταξουργείο, ψυχολόγος, είναι το 554. Εύχομαι τα καλύτερα και κάθε επιτυχία. Τα καλύτερα και κάθε επιτυχία. Θα ακούσουμε και μία Ρία Ελληνίδου τώρα για το χαρακτήρα, για να ανεβαίνουμε. Εγώ τον έχω διαμορφώσει από πολύ μικρή ηλικία. Πυροσβέστη, το νου σου. Το νου σου και το νουνού σου, Κωστάκη. Μαζί μας και μαζί σας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Γιατί τη λέω τέτοια ώρα τώρα? Γιατί ανοίγω τέτοια θεματάκια τώρα με την πείνα? Πιτσαρία Ζεάκης είναι μοναδική, είναι εξαιρετική. Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Εγώ δεν έχω πει κάτι, το ξέρω πάρα πολύ καλά.

0: Γιαννάκο μου, τι κάνεις ρε φέτη μου, τον φίλο μου τον Γιάννη. Όλα καλά, στον ασπρόπυργο Λευσίνα, Μάνθρα, Ιδηλία. Έτσι νομίζω, δεν λέγεται ο Δήμος, εκεί τα μπερδεύω. Είναι Μάνθρα, Ιδηλία. Καλημέρα, καλημέρα Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Σπύρο, Σπυράκος από τον Κορυδαλό, να τον καλημερίσουμε στην παρέα μας εδώ, τι μεγάλη. Καλή εβδομάδα Λεβέντη μου. Πάμε να ακούσουμε και Οικονομόπουλο. Μου είπε μία ψυχή, Γιώργο μου, σε κατανοώ απόλυτα. Εν μέρη, τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο. Εν μέρη. Θα τα συζητήσουμε και θα τα πούμε Λεβεντάκο μου. Ένας καφές αξίζει τον κόπο, έτσι. Ένας καφές αξίζει τον κόπο. Να μάθω τελικά κάποια στιγμή πώς τον λένε αυτό το καφέ. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη Γιαννάκο, πατριωτάκι μου, το 80-80 από τον Άλυμο. Καλημέρα Λεβέντη μου, δώσ' μου λίγο χρόνο, έχουμε πολύ. Έχουμε χρόνο, παιδάκια μου, 50 λεπτά ακόμα. Σε 50 λεπτά, ό,τι δεν θες, δεν κάνεις. Ολαλά, καθαρίζεις οικόπεδα. Αν το βρω, το ένστικτο πολλές φορές, αυτό που μας οδηγεί, ρε παιδιά. Αυτό που λέγεται ένστικτο. Πού μπορεί να σε οδηγήσει, να σε οδηγεί, τα πάντα όλα. Τώρα το μαντίο των Δελφών, το έχω αναφέρει σε πιο παλαιότερες εκπομπές με το μαντίο των Δελφών. Πάμε να ακούσουμε τον Οικονομόπουλο τον Νίκο, γιατί ο Μιχάλης εδώ δεν σταματάει τον Μπουρουμπουρου. Μάχη 99,8. Δανάη, και για μένα υπάρχει εκτίμηση. Περιστεριώτησα και θέλω να βλέπω και να διαβάζω τέτοια μηνύματα. Εγώ έκανα παρατήρηση στη Ρένα από τη Σαρονίδα με κάτι τραγουδάκια. Το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό.
1: Μου πέ μια ψυχή.
0: Για σου, Βαγγέλη μου, ταξιτζή.

0: Πάμε εγώ εκεί, πάντα μία διαδρομή. Πάντα μία διαδρομή. Λοιπόν, ο φίλος μου, ο καλός, εκεί με το ταξί. Αυτή η μυρωδιά, λεβέντη μου, είναι το κάτι άλλο, έτσι. Μοσχοβολά, είτε περνάς από την Πέτρου Ράλι και με τα μπισκότα, δεν έχουμε θέματα, τα λέμε όλα, έτσι. Όταν είναι αυτό που βράζω με τη σοκολάτα να φτιάξουν τα μπισκότα, αλλά ταυτόχρονα όμως είναι και το άλλο, λίγο πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, στη διασταύρωση, ένα φανάρι, νομίζω στην περίοση είναι με τη σοκολάτα με το Παυλίδη. Μετά το φανάρι του Βέρτη που στρίβουμε προς τα πάνω, να ενθυμίζουμε ορισμένα πραγματάκια. Όταν βράζουν και γίνεται με τη σοκολάτα, υπάρχει ένα άρωμα λιγνά. Επειδή είμαι κοντά, τα βλέπω. Δεν έχω να κρύψω άλλο, σε ούτε θα κρυφτώ. Πίσω από το δαχτυλό μου δεν μπορώ να κρυφτώ. Λοιπόν, Νικολάκη μου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ στον φίλο μου τον Νίκο, αμπελόκηπους. Εδώ θα τη βγάλουμε, λεβέντη μου. Εδώ θα τη βγάλουμε. Να έχουμε υγεία και να περνάμε πάντα καλά. Μάλλον αγχωνόμαστε για τέτοια πραγματάκια. Είναι μικροπρέπειες αυτές, λεβέντη μου. Να πούμε καλημέρα στο 933. Είναι Χρύσα από Πετράλωνα. Τα Άνω. Χρύσα μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ανέφερε ένα φιλαράκι τώρα, πέρασε με το αυτοκίνητο από την Πέτρου Ράλι στα μπισκότα. Το εργοστάσιο του Παπαδόπουλου, έτσι. Το πρώτο εργοστάσιο του Παπαδόπουλου με τα μπισκότα. Και μοσχομύρισε. Πάμε να ακούσουμε τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο εδώ, με τα πόσο ωραία μάτια έχεις. Μα μια λιγούρα είναι, ρε παιδί μου. Και τα πήγα με τα φρούτα σήμερα. Το πήγα με τα φρούτα. Αλήθεια, αλήθεια. 2-10-710-8000. Παιδιά, εδώ να σοβαρευτούμε λίγο, έτσι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 2-10. Μία με τα σουβλάκια. Μία με το ένα, μία με το άλλο. Σοβαρευτούμε λίγο. 2-10-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-8-56. Το λέω και πιο σιγά. Viber, απλό μηνυματάκι. Γιατί μου στέλνετε τώρα για κλικάκι και για φαγητά? Για όλα το έχω πει πολλές φορές. Μικρό ελληνικό παιδί. Αμά.
1: Μου μιλάς κι έτσι με πας.
0: Πάμε να πιάσουμε λίγο το παρκάκι.
1: Το νου σε κοιτώ και
0: είμαι. Όταν σε μία σχέση αρχίζει και χάνεται ο ρομαντισμός, μετά δεν. Είναι αυτό που λέμε πέρι στον κατήφορο. Κρατάμε λίγο το ρομαντισμό. Εκεί είναι το μυστικό. Δεν θα το πω τώρα.

0: παιδιά, δώστε μου λίγο χρόνο. Θα το σηκώσουμε να πούμε καλημέρες. Δώστε μου λίγο χρόνο. Δώστε λίγο χρόνο με το τηλέφωνο που χτυπάει. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο 7210. Είναι η Λαμπρινή μας από Πετράλωνα. Να πούμε καλημέρα. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Μισό λεπτάκι. Ωραία, θα ξαναπάρει έτσι. Λοιπόν, Χρήστος Χολίδης, Λαμπρινή μου, καλημέρα Πετράλωνα City. Δεν έχει σημασία καμία. Στην Μαρία μας το 531. Καλημέρα Μιχάλη, λέει, καλή εβδομάδα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Μάχη. Η Μαρία μας το 531 που τα έχει βάλει πολλές φορές με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πάντα θα σου βγάζω το κουσούρι. Έλα μωρέ, καλοπροαίρετα το λέω. Μαρία μου, Πετρούπολη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
1: Κανένας αυτό το πλανήτη δεν είχε την τύχη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τώρα. Έλατε. Έλα Κωστάκι, πυροσβέστη, του πας για μέλη.
1: Σ' αρέσει να με δυσκολεύεις. Να τα έχω χαμένα λατρεύεις. Αρκεί που υπάρχει.
0: Πατριώτη μου, να σε καλά.

είναι να πεθαίνει όταν αγαπάς πραγματικά. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, πιο πολύ. Θα μου πεις τώρα πώς το συμπεραίνεις αυτό. Θα τα πούμε συνέχεια, έχουμε πορεία. Έχουμε μεγάλη πορεία, το κοίτα να μαθαίνεις. Θέλω να τα ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι αυτό με τον Οικονομόπουλο, γιατί μιλούσε στο τηλέφωνο με τον φίλο ταξιτζή και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, τον Γιώργο από την Πετρούπολη με το ταξί. Λεβέντη μου, είμαι φαν με το τσίπουρο. Ειλικρινά θα σου το πω και τα πάμε και στο τηλέφωνο, έτσι. Και βολιώτικο τσίπουρο που φημίζονται τα τσιπουράδικα του Βόλου. Θα είναι τιμή μου και καμάρι μου. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, το ταξί από την Πετρούπολη. Λεβεντάκο μου. Καλή σου βάρδια, Γιώργο.

είναι το παιδί. Ένα παιδί. Παιδί τώρα. Παιδιά είμαστε όλοι έτσι. Πάμε. Νούμερα τα διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή οι λογιστές και οι λογίστριες. Με τα αυτοκίνητα και με ζημιές. Όλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τύχει κάτι στα αυτοκίνητα να πάθουμε ζημιές, αλλά είναι και αυτό που λες πολλές φορές. Η τύχη. Δεν έκανες τίποτα, λεβεντάκο μου. Λέω εγώ τώρα. Το δικό μου το μυαλό πάει λίγο. Μισό λεπτάκι, ρε παιδάκια, λίγο με την κλίση. Μισό λεπτάκι, θα περιμένετε. Καλό βράδυ στην Αναστασία μας.

0: άκου τώρα. Λοιπόν, πάμε στα γάλα. Θα το πούμε. Είναι καλό προαίρετο με το Τσίπουρο και το Παλικάρι. Και μπράβο. Τώρα το να λέει ένα φίλο εδώ πέρα, ο Γιώργος από την Πετρούπολη με το ταξί, που είχε ακούσει. Και είναι τιμή. Να παραλαμβάνει ένα δώρο από κάποιου είναι τιμή. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα, μια και φημίζεται ο Βόλος με τα τσιπουράδικα και μου λέει πήγα στο Βόλο. Καθένα. Δεν ρωτάω για. Βαγγέλη μου, αναφέρομαι και σε σένα. Συνάδελφό σου είναι το παλικάρι, την Πετρούπολη μεταξύ. Συνάδελφό σου είναι το παλικάρι. Έχει πίσω το προβαγκάζ. Θα τα αναφέρουμε άλλη στιγμή αυτά και θα συγκεράσουμε. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κουρμπαλή αναφέρομαι και θα πιείς. Να πάμε τώρα σε ένα φίλο καλό που μου ανέφερε κάτι. Πολλά τα τηλέφωνα, πολλά τα μηνύματα. Από Γερμανία ήτανε. Παπαναστασίου Βασίλειος από Γερμανία. Πολύ καλό το θέμα. Πολύ καλό το θέμα. Λοιπόν, καλημέρα. Δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε με στην, τη Γερμανία. Διαφορά ώρας με την Γερμανία. Στον φίλο μας τον Βασίλη τον Παπαναστασίου. Έθεσε ένα θεματάκι για την απόσυρση. Απόσυρση. Α, να το πω έτσι. Έτσι μου το είπε, έτσι το λέω. Με τον Σφακιανάκη. Και μου είχαν πει. Ήταν τις προάλλες, μια κυρία, δεν ξέρω τι ήταν, δημοσιογράφος, δικηγόρος, ένα έντονο ύφος. Δεν τα λέω όλα, πολλές φορές τα κρατάω κι εγώ μέσα μου. Δικηγόρος ήτανε. Εγώ δεν έχω με τα επαγγέλματα θέμα, κανένα. Ό,τι και να ήτανε, σε προξενείο δούλευε γιατί πηγαίνω έρχεται στο εξωτερικό. Είχε ένα θέμα με το Σφαγιανάκι, γιατί αποσύρθηκε δεν ξέρω. Γιατί δεν κάνει την επανεμφάνισή του πάλι δεν ξέρω. Να, αυτή την ερώτηση μου έκανε και ο φίλος μου, το ονοματάκι Παπαναστασίου Βασίλειος από Γερμανία. Λοιπόν, θα τα αναφέρεις αυτό που λες ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Πάμε σε άλλο μηνυματάκι τώρα με την ταινία με το τοξοδάκι το Τζένι Τζένι. Το έχω πει, Λεβεντάκο μου, το έχω πει, υπάρχουν εμπόδια. Δεν ξέρω. Κάθε εμπόδιο. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, σε σένα καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα.
1: Νύχτα έχει μάθει όλα όσα κρατάγα για εμένα, όσα στην άκρη.
0: Λοιπόν, η Έφη μας από το Γάλλο είχε ραντεβού. Αλήθεια! Έλα βρε, κατάφερες να πας ραντεβού. Καλημέρα Έφη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βρε, βγήκε ραντεβού. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα.
1: Αυτή η νύχτα έχει μάθει.
0: Α, με ποτίστε τώρα, με Τζένι Τζένι.
1: Όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει φορεμένα.
0: Δε μ' ακούει, Βαγγέλη μου, εγώ το έχω πει, Λεβεντάκο μου. Το έχω πει, ξέρεις πόσο καιρό, αλλά εμπόδιο.
1: Όσα κράταγα για εμένα, όσα στην άκρη είχα φυλάξει, με δεν πειράζει φορεμένα. Αυτή η νύχτα μου.
0: Είναι αυτό με την τεχνολογία ή τα μηχανήματα. Έχουν βγει τα μηχανήματα τώρα και είναι εμπόδιο. Το έχω πει, δεν το έχω πει για το μηχάνημα. Πάμε ο λογαριασμός. Το έχω.

Βέβαια, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Κολλάμε τα ρεπουδάκια μας. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε να αποφεύγετε λίγο την κίνηση. Μελινάκι μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Μελίνα μας το 6-18. Εκεί από σε πόλια μεριά δεν έχει φτάσει ακόμα. Λέει είναι καθοδόν μετά τα Μέγαρα. Προσέχουμε λίγο στο δρόμο, κορίτσι μου. Καλή εβδομάδα και καλά μου έκανες. Λοιπόν, για τον φίλο μου που πήρε τηλέφωνο από την Γερμανία, τον Παπαναστασίου, τον Βασίλη, θα βάλουμε ένα σφαγιανάκι, λεπτάκι, να τα ακούσουμε. Σου είπα στο τηλέφωνο ότι δεν διαφωνώ μαζί σου για την απόσυρση. Δεν ξέρω το γιατί. Οι μάγκες δεν είναι πάντως έτσι. Εγώ θα το πω έτσι απλά. Γιατί την προηγούμενη φορά μου κάνανε την παρατήρηση εδώ με τον Νότιο Σφαγιανάκη. Εγώ δεν έχω εξαιρέσει κανένα καλλιτέχνη. Ό,τι τραγούδι μου έχετε ζητήσει, δεν έχω κάνει καμία εξαίρεση. Σήμερα ένα τραγουδάκι, το οποίο δεν ήταν σε κυκλοφορία ακόμα για εδώ, το είπα. Αλλά πάνω σε αυτό, Βασίλη μου, με τον Νότι δεν ξέρω. Έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι σου. Καλό βράδυ, καλή δύναμη στα παιδιά με την πυρίτσα. Ρε, πόσα ήπιατε, κανα καφάση. Πόσοι ήπιατε, κανα καφάση. Κι αν δεν ήσουν Βαγγέλη μου ταξιτζή, θα πάμε μαζί στο 110.

0: Πότε θα πεθάνω δεν ξέρω.
1: Έκανα ταξίδια, γνώρισα γκρεμό.
0: Είχα πει και το είχα πει. Το λέω πάντα να το λέμε και καλοπροαίρετα με τους οδηγούς. Όταν κάνουμε προσπέραση πάντα προσέχουμε. Προσέχουμε όταν κάνουμε προσπέραση να μας βλέπουμε.

Λοιπόν, εγώ θα πω στο τηλέφωνο που μου έστειλε μηνυματάκι ότι είναι στο ταξί μέσα. Εντός 10 λεπτών. Λοιπόν, πιάνω το μηνυματάκι τώρα που ήρθε και ακούστηκε. Έτσι, ακούγονται παιδάκια, είναι ζωντανή εκπομπή και θέλω να ακούγω τα πάντα όλα. Λοιπόν, θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη το Αμάρτημα και τον φίλο μας από τον Άλυμο, περιμένει. Εντός 10 λεπτών βεβαίως θα ακουστεί, αλλά θα πω στον Βαγγέλη να την κάνει τη διαδρομή λίγο πιο μεγάλη. Δεν θα χρεώνεται η ταρίφα. Δεν είναι όλοι. Που είσαι με τον φίλο τον Κώστα. Είμαι με τον φίλο μου, λέει τον Κώστα. Δεν γράφει, είναι το 813. Το 813. Δεν γράφει ονοματάκι. Είσαι με τον φίλο τον Κώστα, αλλά δεν μου λες το δικό σου ονοματάκι. Αλήθεια. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά που πάνε με το ταξί Βολτούλα. Πάνε στον προορισμό τους, μάλλον. Συγγνώμη, έτσι. Πάνε στον προορισμό τους. Είναι το επόμενο. Είναι το επόμενο μετά από αυτό. Πάμε παλικάρι μου στον Άλυμο να το ακούσουμε. Μόνο μάχη 99,8. Σπύρος και Κώστας το όνομα. Να είστε καλά. Σπύρος και Κώστας.

ζευγάρι μου στον άλλη μου, να σε καλά, να προλάβουν να ακούσουν και το τραγουδάκι πριν κάνουν αποβίβαση. Με τον Αντίπα είναι, έτσι. Τι φανταστικό κομμάτι είναι, παιδάκι. Τι επιλέξετε τώρα. Τι κομμάτι είναι τώρα να επιλέξετε. Αλλά να απαντήσω πριν λίγο στην, σε ένα κορίτσι από το Εγάλαιο, την Έφη μας. Έφη μου, κορακοζόη, τι δεν είσαι. Και δεν θα είσαι. Το δύο ζωές με τον Οικονομόπουλο ήταν αλλού. Κορακοζόη, τι δεν είσαι. Θέλεις, αλλά. Καλημέρα, καλημέρα και στην Έφη μας από το Εγάλαιο. Είναι πολύ πίσω, παιδάκια, και δεν έχω χρόνο. Πάρα πολύ πίσω. Αλλά αυτά τα παιδιά τώρα που οδηγούν και ζητήσανε το τραγουδάκι τώρα με τον Αντίπα, το άραγε. Τώρα το βάλανε, το θέλανε να κόψουμε φλέβα και δεν έχω πάρει από νοσοκομείο μήνυμα. Να ξέρω ποιο εφημερεύει. Να έχω κατά νου. Καλά, ομάδα αίμα του που δίνει αίμα. Δίνει παντού αίμα, αλλά παίρνει σπάνια. Έχουμε εδώ, έχουμε.

0: επιτυχημένο βέβαια, αλλά εντάξει. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα το δώσει.
1: Χριστέ μου!
0: Λεβέντες μου, τι τραγούδι αυτό με τον Αντίπα. Όπω, τέτοια ώρα, θα σταματήσει. Θα σταματήσει το αυτοκίνητο από μόνο του, θα φρενάρει.

λοιπόν, ελπίζω να ακούσανε το τραγουδάκι για την διαδρομή. Ένα τέλειο τραγουδάκι. Πάμε στο επόμενο γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μας είχε πάντα ο χρόνος, έτσι. Πάντα. Ραδιοφωνικός είναι, τηλεοπτικός είναι ο χρόνος. Πάντα τον έχουμε απέναντι. Αυτή μεγάλη λέξη. Μεγάλη λέξη το απέναντι. Μεγάλη συζήτηση. Εδώ θα τα λέμε, θα τα πούμε πάλι, θα τα αναλύσουμε. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα που να μην το έχουμε αναλύσει. Βέβαια, στο μυαλό μας μπορεί να μην το έχουμε κατανοήσει. Και το που λέμε το πιο πολύ, το λέμε έτσι από κεκτημένη ταχύτητα. Λοιπόν, τέλειο, τέλεια! Καλλιόπη μου, θα το πάρουμε το γλυκάκι. Θα το πάρουμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην Καλλιόπη από μεταξουργείο όμως, έτσι, γιατί είναι και η κυρία Γρίβα, που δεν το γνώριζα. Και να είναι πάντα καλά δυνατή. Δυνατές, δυνατές. Όχι, Έφη μου, εγάλο για την κομματάρα. Ξέρω ότι είναι αγαπημένο σου. Ξέρω ότι είναι αγαπημένο σου τραγουδάκι με το Οικονομόπουλου. Καλοπροαίρετο το είπα, εγαλαιώτησα. Γιώργο μου, εσύ στον Άγιο Δημήτριο με το ταξίλευε, τι μου.

για εκεί που αγαπάμε. Για εκεί που αγαπάμε. Δίνουμε τα πάντα όλα. Λοιπόν, κάναμε μία ανάλυση. Έχουμε σύνοδο Αφροδίτης Δίας στον καρκίνο. Θα κάνει την αυριανή ημέρα ακόμα πιο πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν η σημερινή. Αναφέρομαι τώρα και πάμε 8. Τώρα έχουμε 9 ημερολογιακά. Είμαστε 9 έκτου, έτσι. Σε πολλά πράγματα, σε πολλούς τομείς στη ζωή μας, η αυριανή και μεθαυριανή ημέρα, γιατί κάναμε την αναφορά στο πολλαγεννητικό δοσιανικό, θα είναι πολύ καλύτερη. Πάρα πολύ. Ευνοημένα πολλά ζώδια τώρα, να μην τα αναλύσουμε, δεν έχουμε ώρα. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ Τσαγκαροδευτέρα δεν είναι ποτέ. Τσαγκαροδευτέρα είναι και δεν θα είναι. Απλά θα λέτε είναι Δευτέρα. Όχι Τσαγκαροδευτέρα. Να πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά με ένα τραγουδάκι με τον Δημήτρη το Μητροπάνο. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Μαζί μας ήταν το More Than Tax. Ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά, φοροτεχνικά. Το πρώτο, το τονίζουμε, λογιστικό περιφερειακό γραφείο στο όνομα Αττικής είναι το More Than Tax Καλυψούς 110, με τη Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Επίσης, για την πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή αυριανή, καλή εβδομάδα. Και τον φίλο μου τον Γιώργο, με το ταξί, από την Πετρούπολη όμως. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, λεβέντε μου, και θα τα πούμε. Σου Βαγγέλη μου, εσύ κανόνισε, φίλε μου Βαγγέλη, θα κανονίσεις εσύ με το δεξιωτάκι. Θα αφήσω όλα πάνω σου τελικά. Καλό βράδυ, εμείς πρώτα ο Θεός, αύριο εδώ, μετά τις 11, μετά τον Κλία τον Κακλαμάνη. Το απόγευμα είναι ο Μακελάρης εδώ, Στέφανος ο Χίος. Φωνάζω κι εγώ δυνατά, αυτές τις μέρες φωνάζω κι εγώ δυνατά σαν το Χίο. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα. Καλή συνέχεια στις βάρδιες.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πάμε μια πολύ μεγάλη βόλτα, μια πολύ μεγάλη διαδρομή σε ένα από τα ιερά τέρατα της ελληνικής μουσικής. Πρόκειται για την στιχουργό, την εξαιρετική ποιήτρια, την εξαιρετική συγγραφέα και την εξαιρετική γυναίκα όσον αφορά την μητρότητά της και τις πατρογονικές της αιστείες, τη μεγάλη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Πολλοί πιθανόν να γνωρίσατε την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου από μια σπουδαία ελληνική ταινία η οποία βγήκε στους κινηματογράφους πριν από μερικά χρόνια. Όμως η ζωή της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου είναι πιο συναρπαστική ακόμα και από την καλύτερη ταινία που θα μπορούσε να σκηνοθετηθεί και να γραφτεί ως σενάριο για την ίδια. Επρόκειτο, κυρίες και κύριοι, για ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά και από τις πιο λαμπρές πένες που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Πιθανότατα η Ευτυχία για Παπαγιανοπούλου να είναι η πρώτη και καλύτερη στο είδος της. Πριν όμως ξεκινήσουμε αυτή την σπουδαία διαδρομή στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, γιατί για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου θα μπορούσαμε να κάνουμε 2 και 3 και 4 και 5 μεγάλα αφιερώματα, αφού τα τραγούδια της ξεπερνούν και ειδικά οι επιτυχίες τις 150 δισκογραφικές δουλειές. Θέλω σε αυτό το σημείο, και έχω το λόγο μου ως ορόσημο, να ακούσουμε δύο τραγούδια. Το «Ποιος θα με πληροφορήσει», το οποίο ερμήνευσε ο αγαπημένος της τραγουδιστής, ο Στέλιος Καζατζίδης, το 1958, και ένα τραγούδι το οποίο ερμηνεύτηκε αργότερα από τη Φούλη Δημητρίου, «Βασανιστήρια μου έκανες πολλά». Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτά τα δύο τραγούδια για να έρθουμε σιγά σιγά και να ξετυλίξουμε τη ζωή της λαμπρής και σπουδαίας Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου.

Η ευτυχία Παγιανοπούλου, κυρίες και κύριοι, το γένος Χατζηγεωργίου Οικονόμου και αργότερα Νικολαίδου και τελικά Παγιανοπούλου, γεννήθηκε το 1893 στις 7 Ιανουαρίου του 1972, έφυγε από τη ζωή. Ήταν, όπως είπαμε, όπως αντικειμενικά έχουν προστρέξει και έχουν γράψει πολλοί για αυτήν, κάποιοι με άτυχο τρόπο, κακογραμμένο τρόπο και πιθανότητα ποντάροντας στην εμπορική επιτυχία, κάποιοι άλλοι όμως με πολύ αντικειμενικό για την σπουδαία στιχουργό του ελληνικού λαϊκού τραγούδιου. Η Ευτυχία Παγιανοπούλου γεννήθηκε στο Αηδίνι της Μικράς Ασίας. Ήταν μια γυναίκα μικρασιάτισσα, με όλα όσα ακολούθησαν τη μετέπειτα ζωή της. Γεννήθηκε στο Αηδίνι της Μικράς Ασίας το 1893 και σε μικρή ηλικία χάσε τον πατέρα της. Το 1911, με το ζόρι, με το στανιό που λέμε, την πάντρεψαν μετά από προξενιό με τον έμπορο Κωστή Νικολαίδη, ένας γάμος ο οποίος τη σημάδεψε τη ζωή. Ήταν 20 χρόνια μεγαλύτερός της και τρόμαξε πραγματικά με αυτόν τον άνθρωπο να πάρει διαζύγιο. Με τον έμπορο Κωστή Νικολαίδη απέκτησαν δύο παιδιά, την Κέτη και τη Μέρη. Ο τουρκικός στρατός, όταν εισέβαλε στο Αηδίνι και μαζί με τους άτακτους τσέτες, υποχρέωσαν την οικογένεια να εγκαταλείψει τη Σμύρνη. Τα επόμενα χρόνια η Ευτυχία μαζί με τη μητέρα της και τις δύο κόρες της έζησαν για μικρά διαστήματα ως πρόσφυγες στην Ασιατική Σπάρτη αλλά και στην Αντάλια. Μετά όμως από τη μικρασιατική καταστροφή τίποτα δεν ήταν ίδιο στη Σμύρνη, στην Ιωνία και στη Μικρά Ασία. Αναγκάστηκε να πάρει το δρόμο της προσφυγιάς με δύο παιδιά στην αγκαλιά και να καταφύγει στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, αφού θα το πάμε έτσι κομμάτι-κομμάτι για τη ζωή της Παγιανοπούλου, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και για την ίδια αλλά και για μας. Το τραγούδι ήταν ερμηνευμένο από τον γνωστό σερ του ελληνικού τραγουδιού, τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, μια μουσική δημιουργία του Αντώνη Κατινάρη σε στίχους της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο δίσκο 14 χρυσές επιτυχίες του Γρηγόρη Μπηθηκότση.

η Παπαγιανοπούλου και θα θέλαμε να διακρίνουμε λίγο και να διαχωρίσουμε το σημερινό αφιέρωμα με την ταινία της, παρά το γεγονός ότι η ταινία έχει καταγράψει σημαντικές στιγμές και θα λέγαμε ότι είναι μια αληθοφανής περιπέτεια, κινηματογραφική περιπέτεια, που έχει πραγματικά μια σεναριακή δομή και μια σεναριακή αληθοφάνεια όσον αφορά τη ζωή της. Όμως η ζωή της ήταν πιο έντονη, άλλο ταινία, άλλο ζωή. Έζησε μια πραγματικά περιπετειώδη ζωή. Σταδιοδρόμησε στην Ελλάδα ως ηθοποιός, ήταν δασκάλα, ποιήτρια, πολύ τάλαντο άτομο. Αργότερα αναδείχτηκε σε μια σημαντική λαϊκή στιχουργό και βεβαίως η μεγάλη της αξία, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, αναγνωρίστηκε πολύ αργότερα, ιδίως μετά το θάνατό της. Ξεκίνησε να γράφει στίχους για τραγούδια το 1948 και εδώ είναι το γεγονός ότι αρχίζει ένα μεγάλο δράμα για την ίδια, αφού αρχίζει να τα πουλά για ποσά από 200 έως 300 δραχμές. Η Παπαγιανοπούλου ήταν ένα άτομο το οποίο είχε πολύ μεγάλη έφεση στον τζόγο. Αυτό προκύπτει μέσα και από την ταινία, η οποία αναπαριστά συγκεκριμένες στιγμές πάνω από την πράσινη τσόχα. Πραγματικότητα όμως είναι ακόμα πιο σκληρή, αφού από το θέμα του τζόγου και της χαρτοπεξίας έχασε πραγματικά μια τεράστια περιουσία και όταν έγραφε στίχους αποποιείτο τα πνευματικά της δικαιώματα. Πολλές δικές της στιχουργικές δημιουργίες έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες με τη βοήθεια σπουδαίων συνθέτων της εποχής, όπως τον Βασίλη Τσιτσάνη, του Μανώλη Χιώτη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Απόστολου Καλδάρα. Στίχοι της υπάρχουν σε πολύ μεγάλες λαϊκές επιτυχίες. Ηλιοβασιλέματα, Περασμένες μου αγάπες, σε μουσική του Μανώλη Χιώτη, Δύο πόρτες έχει η ζωή, σημαδιακό τραγούδι που θα δούμε σε λίγο πώς σημάδεψε τη ζωή της, Φεύγουμε πίκρα στα ξένα, που τραγούδισε επίσης ο Στέλιος Καζαντζίδης, Πετραδάκι Πετραδάκι, το οποίο τραγούδισε ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Θαυρό Μουρμούρι Μπαγλαμά, Όνειρο Απατηλό, σε μουσική του Απόσταλου Καλδάρα και βεβαίως οι διπρόσωποι, το γνωστό Σβήσε με κυρά μου, σε μουσική και εκτέλεση του Αντώνη Ρεπάνη. Επίσης, Σηματοπλέγματα βαριά, σε μουσική του Μπαμπή Μπακάλι, Η Μαϊτός Χωριστερά, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, του Ντερβίση το ποτό και τι να σου κάνει μια καρδιά, σε μουσική που έγραψε ο Αντώνης Κατινάρης και άλλα πολλά. Με τον Βασίλη Τσιτσάνη έγραψε συνολικά τρία τραγούδια. Το Τιβάνι που ηχογραφήθηκε για δίσκο γραμμοφόνο το 1954 με την Άννα Χρυσάφη και τον ίδιο τον Τσιτσάνη. Τα Αντράκια που ηχογραφήθηκαν το 57 με τον Στέλιο Καζαντζίδη και ο Φλόρος πάλι το 57 με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση και τη Γιωταλίδια. Εδώ θέλω να ακούσουμε τρία τραγούδια. Πίτσα Παπαδοπούλου, Αλωτινές μου εποχές, το οποίο το έχει ερμηνεύσει και ο Στέλιος Καζαντζίδης, Μανώλης Μητσιάς, Η Μαϊτός Χωρίς Φτερά, που το έχει ερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, και το Μην Κάνεις Όνειρα Τρελά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Ευσυχία Παγιανοπούλου θεωρείται ότι έχει πολλές άγνωστες δημιουργίες, καθώς μόνο ένα μικρό μέρος αυτών που έγραψε είναι καταχωρημένο στο όνομά της. Η ίδια δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για την αναγνώριση του έργου της και για την ίσπραξη δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα παρά την επιτυχία των τραγουδιών της να πεθάνει πάμφτωχη. Παγιανοπούλου ονομάστηκε γριά του ελληνικού πενταγράμμου, αφού ξεκίνησε να γράφει στίχους μετά τα 50 της χρόνια. Σε αυτό το σημείο θέλω να ακούσουμε το όνειρο απατηλό, το οποίο ερμηνεύει ο Μιχάλης Γιολάρης, το Πετραδάκι Πετραδάκι του Μιχάλη Μενιδιάτη.

Η απερατοσύνη των τραγουδιών της Παπαγιανοπούλου είναι πραγματικά μακρόσυρτη. Μα είναι Θεός, Σταύρος Τζοανάκος, Σύρματοπλέγματα βαριά, Μπάμπης Μπακάλης, με χειροπέδες με περνούν, σε μουσική του Θόδωρου Δερβενιώτη, ποιος θα με πληροφορήσει, το ακούσαμε στην αρχή το 1958, του Απόστολου Καλδάρα, άνθρωποι δυστυχισμένοι το 1961, σε μουσική του Μανώλη Χιώτη. Πρέπει να τα αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι ξεχωριστά τραγούδια και είναι τραγούδια τα οποία η ίδια, εάν δεν υπήρχαν άνθρωποι δίπλα της να την υποστηρίξουν, δεν θα ξέραμε ότι υπήρχε Ευτυχία Παπαγιανοπούλου στο μουσικό καλλιτεχνικό στερέωμα. Το «Είμαι αετός χωρίς φτερά» είναι σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και τραγουδήθηκε το 1963. Το «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις» σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Το «Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι» σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα επίσης το 1965. «Πετραδάκι, Πετραδάκι» Απόστολος Καλδάρας. «Τώρα που φεύγω από τη ζωή» σε μουσική του Στέλιου Καζαντζίδη. «Όνειρο απατηλό» το 1967 σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα. «Αλλοτινές μου εποχές» το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα. «Αν είναι αγάπη έγκλημα» ένα σπουδαίο τραγούδι σε μουσική του Απόστολου Καλδάρα που τραγουδάει ο Στέλιος Καζαντζίδης. «Το Περασμένες μου αγάπες» του Μανώλη Χιώτη. Και βεβαίως οι στίχοι όλων αυτών των τραγουδιών που αποδίδονται από άλλους στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου και από άλλους στην εγγονή της Ρέα Μανέλη. Για τη Ρέα Μανέλη θα μιλήσουμε στη συνέχεια αφού έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο στο οποίο προσπάθησε μέσα να αποτυπώσει τη ζωή της γιαγιάς της. Στο σημείο αυτό θέλω να ακούσουμε τη Διπρόσωπη, ένα τραγούδι που ερμηνεύει ο Μανώλης Αγγελόπουλος, «Τι έχει και κλαίει το παιδί» της Βίκης Μοσχολιού και βεβαίως το εξαιρετικό τραγούδι, ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου πάνω σε ένα τσιγαρόχαρτο από πακέτο τσιγάρων. Είναι το τραγούδι «Στο τραπέζι που τα πίνω», το οποίο ερμηνεύει ο μεγάλος και αγέροχος Στέλιος Καζαντζίδης.

Η Ευτυχία Παγιανοπούλου ήταν, όπως είπαμε, παντρεμένη με τον έμπορο Νικολαίδη. Βρισκόταν σε διάσταση, παρέμειναν νόμιμα παντρεμένοι ως και το θάνατό του το 32. Αν δεν πέθαινε, είχε πει με χιουμοριστικό τρόπο η ίδια η στιγουργός, πιθανότατα να ήμουν μέχρι και σήμερα παντρεμένη μαζί του. Εδώ αρχίζει ένα μεγάλο ειδήλιο. Γνωρίζει τον αστυνομικό Γιώργο Παπαγιανόπουλο. Στην ταινία της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, ο Γιώργος Παπαγιανόπουλος ερμηνεύεται από έναν εξαιρετικό ηθοποιό. Ήταν ο μόνος άνδρας που κέρδισε την καρδιά της και παντρεύτηκαν τον ίδιο χρόνο. Ο συγκεκριμένος αστυνομικός ήταν το καταφύγιο από τις δύσκολες στιγμές της ζωής της που αποτελούσε και κορυφωνόταν στη χαρτοπεξία. Συχνά δημιουργούνταν διαμάχες στο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς το πάθος της στη χαρτοπεξία την ανάγκαζε να πουλάει προσωπικά τις αντικείμενα και ηλεκτρικές συσκευές στις γειτόνισσές της με τόκο για να κερδίσει χρήματα. Η Ευτυχία είχε στενές σχέσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε, με την Σωτηρία Μπέλου, άλλη χαρτοπέχτρα, άλλο χαρτόμουτρο, με την οποία έπαιζε συνέχεια χαρτιά, ενώ χαρτιά έπαιζε και με την ηθοποιό Ρένα Βλαχοπούλου, από την οποία δανειζόταν πολλές φορές πολλά χρήματα όταν τα είχε ανάγκη. Μετά το θάνατο του σύζυγου της το 1956, που της κόστησε πάρα πολύ, και την απώλεια της κόρης της Μέρης το 60, ήταν μια τελειωτική απώλεια για την ίδια που κυριολεκτικά την ισοπαίδωσε. Ενώ έγραψε αρκετά τραγούδια για εκείνους, τα τραγούδια αυτά πιθανότατα, εάν δεν υπήρχαν δίπλα της καλοί φίλοι που την αγαπούσαν, να μην τα μαθαίναμε ποτέ. Η Ευτυχία Παγιανοπούλου πέθανε στις 7 Ιανουαρίου του 1972 σε ηλικία 79 ετών, έχοντας στο πλευρό της την εγγονή της Ρέα, η οποία τη φρόντισε ως τα γεράματά της. Εδώ πρέπει να ακούσουμε τρία τραγούδια. «Μας πήγανε πλημέλημα», Ελένη Ροδά, Αφροδίτη Μάνου, «Σπύρος Αγοραίος, λίγο λίγο θα με συνηθίσεις», και «Ρένα Ντάλμα, μου σπάσανε τον παγλαμά».

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ζωή της Παπαγιανοπούλου καταγράφηκε σε ένα βιβλίο, το οποίο ήταν γραμμένο από την εγγονή της Ρέα Μανέλη. Το Μανέλη ήταν από τον γαμπρό της Παπαγιανοπούλου, τον σπουδαίο κωμικό, τον Μανέλη, με τον οποίο είχε κάνει την Ρέα. Το Μανέλη, η Παπαγιανοπούλου δεν τα πήγαινε και πολύ καλά, γιατί ήταν ένας πολύ μεγάλος γυναικάκιας, άνθρωπος του Φουστανιού, που απατούσε την κόρη της. Το βιβλίο είχε τίτλο «Η γιαγιά μου η ευτυχία». Η βιογραφία αυτή ενέπνευσε το θεατρικό μονόλογο που ερμήνευσε ως ένα σπουδαίο θεατρικό μονόπρακτο η ηθοποιός Νένα Μεντή στην παράσταση με το ονοματεπώνυμο της ως τίτλο. Το 2019, όπως είχαμε πει και νωρίτερα, η ζωή της έγινε ταινία με τίτλο το όνομά της, Ευτυχία, και με πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες στον ομώνυμο ρόλο της Ευτυχίας Παγιανοπούλου η Κάτια Γκουλιώνη σε νεαρή ηλικία και η πολύ καλή ηθοποιός Καριοφιλιά Καραμπέτη σε μεγαλύτερη ηλικία. Εδώ θέλω να ακούσουμε τα τραγούδια του Σταμάτη Γονίδη «Ένας αετός γκρεμίστηκε», όπως επίσης και το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Σύρματο πλέγματα βαριά», όπως